0: Πού είναι το μυαλό μου, πού είναι το μυαλό σας, πού είναι το μυαλό σας, πού είναι τα αυτιά σας, εδώ. Big Winsport FM 94,6. Πάνος Ρηλός,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας,
0: Μανώλης Μουσουράκης, στην δημοσιογραφική υποστήριξη επιμέλεια και το μυαλό του στην Κρήτη, σε κάποιο νησί, δεν ξέρω, σε κάποιον τουριστικό θα έλεγα προορισμό. Ανυπομονεί και αυτός να τελειώσει αυτό το παλιό μουντιάλ.
1: Να δούμε. Ξεκινάνε τα προκριματικά του Παναθηναϊκού.
0: Αυτά θέλω να δω, ρε φίλε. Ομάδες που δεν. Banksy, αμάξι. Αυτά.
1: Και του πάω.
0: Όλοι. Να παίξουν όλοι. Θέλω να τους δω όλους. Ρε παιδί μου, να βγάλω τα συμπεράσματα. Φτάνει με το υψηλό επίπεδο. Φτάνει με την αρτιότητα. Ή από εδώ. Και με το καταπληκτικό μήνυμα, ο Μέση δεν θα καταφέρει κάτι που έχει κάνει ο Ρονάλντο. Να γίνει Πορτογάλος, τον πουλό. Λοιπόν, ένα υπέροχο μήνυμα που κανείς μπορεί. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Και Τούχελ δυνατός. Τι κάνει τώρα ο Τούχελ, τα κάνει ρόιδο και τι θέλει, την αποζημίωση. Εγώ θα τα πω έτσι. Τι θέλει, να πάρει τα λεφτά και να πάει στο ανάθεμα. Και μετά να κάνει δηλώσεις από την Γερμανία και από τα άλλα μέσα. Μίλησε για τον αποκλεισμό από την Αργεντινή. Του είπανε, φταίει το γεγονός ότι έβαλες την ομάδα στην περιοχή μόνο σου. Φταίει το γεγονός ότι δεν έκανες κάποια αλλαγή για να φύγει κάποιος στο χώρο. Φταίει το γεγονός ότι άφηνες τη δεξιά πλευρά του Μέση, λες και δεν μπορεί ο Μέση να βγάλει σέντρα. Τι φταίει και τι είπε ο Τούχελ. Φταίει το DNA των Άγγλων.
1: Πάρτο. Όχι ρε φίλε, αλήθεια.
0: Η κατοχή της μπάλας παίζει κρίσιμο ρόλο. Δεν είναι όμως το DNA μας, όπως είναι στο ισπανικό DNA ή στο αργεντίνο-βραζιλιάνικο DNA, να παίρνουμε την μπάλα και να ελέγχουμε.
1: Καλά θα πάει. Πολύ καλά θα πάει.
0: Τι είπε ο άνθρωπος. Φοβερό. Και εγώ μιλάω. Καλημέρα. Μουσουράκης, λες και πήρα κροατής. Εγώ πιστεύω ρε παιδιά ότι αν. Μ' ακούτε παιδιά, ακούγομαι.
1: Ναι,
0: χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο
1: σου. Από πού παίρνετε?
0: Εγώ παίρνω από εδώ, από το κέντρο. Είμαι από το περίπτερο. Μισό λεπτό. Ένα τσιγάρο. Ναι, ωραία. Μισό λεπτό. Ναι, με συγχωρείτε λίγο.
1: Ναι, αλλά περιμένει κόσμο.
0: Ναι, συγγνώμη παιδιά, να δώσω τα ρέστα. Εγώ ρε παιδιά, έχω άλλη άποψη για την Αγγλία με την Αργεντινή.
1: Ότι.
0: Ότι δεν είναι ρε παιδιά, τα βάζετε τώρα με τον προπονητή.
1: Ποιο να τα βάλει.
0: Δεν είναι στο DNA των Άγγλων να έχουν κατοχή. Δηλαδή, ενώ είχαν κατοχή όλου του πλανήτη αφιχειοκρατικά, δεν είναι στο DNA των Άγγλων. Να έχουν κατοχή. Δεν είναι, δηλαδή η Ισπανία έχει κατοχή γιατί έτσι παίζουν οι ομάδες τους. Η Βραζιλία και η Αργεντινή έχει κατοχή. Οι Άγγλοι δεν είναι στο DNA τους και γι' αυτό δίκαια κάτσαν πίσω. Δεν φταίει ο προπονητής, ρε παιδιά.
1: Δεν συμφωνεί ο κόσμος μαζί σας. Μεγάλοι ποδοσφαιριστές που έχουν αναλύσει την κατάσταση.
0: Αλλά και εγώ είμαι μεγάλος ποδοσφαιριστής και δεν μπορώ να σας πω που έχω παίξει. Παιδιά, δεν μπορώ να σας πω, έχω παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο.
1: Μάλιστα, καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι εύκολο να σας πω που έχω παίξει. Έχω παίξει όμως, έχω τέτοιες παραστάσεις. Άντε θα το πω. Λέγομαι Τσοτσομπρόκος και έπαιζα στα πράσινα πουλιά. Στη μεγάλη άνοδο και στον Μπόμπς.
1: Μεγάλη άνοδο στην τρίτη κατηγορία.
0: Όχι, τη μεγάλη άνοδο τότε για να ανέβεις Χασιά έκανε 2 ώρες.
1: Α, σωστά.
0: Κομματόδρομοι, γαϊδούρια τέτοια.
1: Κίνηση.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, ρε παιδιά, μα φτιάξετε το κέφι. Να πω μια ειδική καλημέρα στο Σάκη από το Αγρίνιο. Και να πω και μια ειδική καλημέρα στον Τζόρτζο. Ξέρει αυτό. Τζόρτζο, καλά είσαι.
1: Πάμε στον επόμενο φίλο.
0: Γεια σας.
1: Έτσι θα το πάμε μέχρι το τέλος.
0: Όχι, αλλά μπορώ να κάνω 50 χαρακτήρες.
1: Είμαι σίγουρος ότι.
0: Ναι, εμένα μου αρέσουν αυτοί που ξεκινάνε ποιοτικά και το χαλάνε. Ξεκινάνε. Θεωρώ, παιδιά, ότι υπάρχει μια σύψη και γενικά, αφού υπάρχει μια κοινωνική σύψη, δεν μπορεί και το ποδόσφαιρο ουσιαστικά να ξεφύγει. Βέβαια, να πω για το διαιτητή, τον τέτοιο που τον πέταγε. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Δεν προλαβαίνει

0: να ελέγξεις αυτόν τον άνθρωπο. Εναλλαγή συναισθημάτων.
1: Ήρθε, σκόρα, δεν φύγε.
0: Ναι, ρε, δεν προλαβαίνεις. Κάνουν όλοι, όχι χαρακτηρισμοί. Άσε το διάλογο και εσύ, ρε. Θα μας πεις να κάνουμε.
1: Εξόπουλα στη Mirror. Go to hell.
0: Go to hell, ναι. Και επιβεβαιώνονται κάποιοι που λένε ότι στον ομαδικό αθλητισμό κουμάντο κάνουν οι κοντοί. Δηλαδή.
1: Τρόμαξα.
0: Γιατί?
1: Στον ομαδικό.
0: Αθλητισμό κουμάντο κάνουν οι κοντοί. Στον μπάσκετ το playmaker, στην μπάλα ο Μέση και στην πρωινή ζώνη θα πω ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Είναι ο μπαμπάς σας ο Βαγγέλης. Ο Μέση του πρωινού.
1: Τι δηλαδή κάνουν κοντοί και στο βολέι. Πασαδόρος και έτσι.
0: Πασαδόρος.
1: Σωστό.
0: Playmaker.
1: Σωστό.
0: Και στα 50 λεφτά τα πιο πολλά.
1: Σωστό.
0: Έλα τώρα. Άλεξ, πες μου ρε φίλε, σε παρακαλώ το μυστικό που δεν μπορείς να κόψεις από χθες το βράδυ την καλή διάθεση. Να κάνω κι εγώ ό,τι χρειαστεί, μπας και πάρω τα πάνω μου γιατί κοντεύω να πέσω. Ρε φίλε, δεν έχω κάτι που παίρνω ή ξέρω εγώ τρώω. Τίποτα κανονικά. Σηκώνομαι με τέτοια όρεξη γιατί γουστάρω αυτό που κάνω.
1: Αυτό που κάνεις.
0: Πολύ το γουστάρω. Τελέγκας, ωραίος για half show. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι ίσως και με ζητά σκέψη μου παράλογη. Με κιθάρα λίγο, ροκ, Αμερική ρε. Και πέρα από τα δικά μου, γιατί εγώ μίλησα για τις παραστάσεις, να πω ότι ο Βαγγέλης έχει το πάρτι και εσύ θα είσαι εκεί. Κάνε μια αναφορά και για το πάρτι.
1: Στο Sugar Cube αύριο μετά τις 9.
0: Sugar Daddy Cube.
1: Είναι στην πλατεία Σταυρωμένου στο Εγάλεο.
0: Α, στο Εγάλεο, ξέρω ποιο είναι. Μια χαρά, ωραίος χώρος. Ωραία.
1: Οκ. Πώς το πάρτι. Αντάμωμα το λέω, Βαγγέλη.
0: Τι αντάμωμα, ρε Κλαρίνα, θα έχει στο Καλέτσι Μαραθώνα θα πάτε αντάμωμα.
1: Το οργανώσαμε πέρσι, ας πούμε, ο Βαγγέλης κυρίως.
0: Ωραία αντάμωμα.
1: Θα είναι ο DJ του μαγαζιού εκεί, κανονικά, όπως τρέχει το μαγαζί, θα παίξω κι εγώ λίγο μέχρι εκεί. Και θα είμαστε πάει παρεούλα, ας πούμε.
0: Φίλε, υπάρχει πιο σημαντικό από το να ξεφύγει κάποιο από την κακή του σκέψη κάποιες ώρες και να δει ανθρώπους που γουστάρει. Πολύ ωραίο είναι. Πολύ ωραίο είναι. Αντάμωμα. Στο Εγάλεο.
1: Έτσι.
0: Μάνο, έτσι όπως το είπαν, αντάμωμα στο Εγάλεο. Θα φέρω με ελιές, θα φέρει ο καθένας τα δικά του τοπικά προϊόντα. Έχουμε από Κοζάνη κρόκο. Έχουμε χαλβά από Φάρσαλα. Τι άλλο έχουμε, εσύ από πού είσαι?
1: Εγώ είμαι γκάγκαρος εδώ.
0: Έχουμε και γκάγκαρο αλα κρέμ και γκάγκαρο με λεμόνι απλό. Το σερβίρουμε με πατάτες και ρύζι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Γκάγκαρος είναι ψάρι. Έχει τελειώσει.
1: Έχει τελειώσει ο γκάγκαρος.
0: Έχω γλώσσα. Αν θέλετε να
1: τους πειλετά. Και τους πήρανε.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Αν θέλετε γκάγκαρο θα πρέπει να παίρνετε τηλέφωνο. Γιατί μου λέει ο ψαράς ότι εγώ 7 η ώρα το πρωί θα πάω να τον λαουτάρω. Πάμε διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν σταματάμε.
2: bwinsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Αλλά θα περάσουμε καλά.
0: Καλησπέρα.
4: Με ακούτε?
0: Βεβαίως.
4: Γιώργο,
0: πολύ καλησπέρα. Ο Γιώργος έφυγε.
4: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
3: Όπως σου λέω.
4: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει στο βιολί.
0: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πες τα σε μένα.
4: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε... Δοκάρι πρέπει να βρει την μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
0: Ο Κώστας είμαι.
4: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
0: Περιμένουμε. Ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
4: Συγγνώμη, Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα, Κώστα, ναι.
0: Αλλαγή σκυτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
5: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
0: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
5: Ο Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
0: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
6: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλλα. Γιατί το κλείσω στο μυαλό μου, να ξέρεις, και την πάτησα.
7: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, το εξαιρετικό.

0: κακό. Ωραία, το κατάφερα.
1: Έτσι.
2: Πάμε. Πού πάμε?
3: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
2: Αυτό που λέω κυρίως, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
4: Ναι, έφερε τα σοβαρά.
2: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις, υπάρχουν
4: το μυαλό σου στο φαΐ.
2: Υπάρχουν.
4: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
2: Κλείστης.
4: Άκου τι είπε. Υπάρχουν
2: πειθαρχικές δεξιώσεις.
4: Δεξιώσεις.
2: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
5: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
6: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας.
3: Oh, αμάν.
6: Της πρώτης αθλητικής συγκρότητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλεγα στο μυαλό μου.
4: Βέβαια, βέβαια.
6: Δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
2: Καταντήσαμε γραφική, έτσι. Ξεκινάει η χρονική σχολά. Σχολική χρονιά, συγγνώμη.
7: Δεν είμαι καλά, ζαλίζομαι, έτσι.
8: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ.
9: Πώς το πες αυτό?
8: Παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου. Χρήστα Σάικ. Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
1: Έπεσε, το χάσαμε. Το
10: τίποτα αν ήταν αυτό που μου έδωσες να πιω.
8: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
1: Έπεσε, το χάσαμε.
8: Το
11: χάσαμε. Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Πολύ ευχάριστο αυτό το τραγούδι. Είχα να το ακούσω πάρα πολύ καιρό και θα ξανακάνω. Κάτανετ πρέπει να πάρει τον πάγκο της Αγγλίας. Δεν καταλαβαίνω την ψύχωση με το Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Τι λέει ωραία αυτό το παιδί, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Καλημέρα σε πάρα πολύ κόσμο.
1: Δώσε.
0: Ο Χρήστος καλημερίζει. Ο Νίκος από Αίγυ. Η Δήμητρα από Λονδίνο. Εδώ γελάμε με τους Άγγλους. Ο Νίκος από Πεκεπέ. Έμεινα αθώος. Έχουμε διάφορους εδώ. Και μια ποικιλομορφία στη διάθεση, θα έλεγα. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι προπονητής στο Ουσμπεκιστάν ο
0: Κατέρας. Δεν σας χάλασε που ζει τη ζωή του με Ουσμπέκους.
1: Μια χαρά. 42 αγώνες, βλέπω εδώ. Μια χαρά. Πριν ήταν στο Ιράκ, πριν στη Σλοβενία.
0: Πράκτορα, τι Ιράκ και
1: Ουσμπέκ. Βλέπω το τέτοιο. Βλέπω το transfer. Μάρκ του. Στα 63 του πια.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στην Κονόμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κονόμα. Έτσι κερδίζεις την προσοχή. Μια λαϊκή λέξη, χωρίς να έχεις να πεις κάτι ιδιαίτερο. Ο τελικός θα είναι ο ακριβότερος αγώνας στην ιστορία των ΗΠΑ στα εισιτήρια. Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοιος μέσος όρος ίσπραξης εισιτηρίων.
1: Ούτε στο NFL.
0: Ούτε.
1: Μάλιστα.
0: East Rutherford του New Jersey, θα το πληρώσουν πολύ ακριβά εκεί οι παρευρισκόμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες του Forbes, έτσι, θα είναι το πιο ακριβό αθλητικό γεγονός που έχει λάβει ποτέ μέρος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο μέσος όρος της τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται. 11.327 δολάρια. Ο μέσος
1: όρος.
0: Όρος. Ναι. Το πιο φτηνό εισιτήριο είναι 7.450 δολάρια. Η σειρά 21, ας πούμε, τομέας 115 α, περάστε, τι κάνετε, έχετε μαζί σας και το φυσάν. Το κάθε εισιτήριο, πολύ καλό, ανέρχεται τα 28.479 δολάρια.
1: Τι λέτε.
0: Εκεί, στην 21, στην original.
1: Θα ξαναμπούν στο Δουνουτίαρ, γιατί είναι βέβαιο.
0: Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο Λάτιν τελικός θα υπερκεράσει σε ακρίβεια το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός που ξέρουμε ότι είναι ο τελικός του Super Bowl, έτσι. Ενδεικτικά τώρα, έτσι. Είχαμε τον αγώνα του Σαν Φρανσίσκο με Kansas Chiefs το 2024, έτσι. Ο μέσος όρος ήταν 9.411 δολάρια. Το πιο φθηνό εισιτηριάκι 7.313. Ούρε πλεμπέι, πού πάτε με τόσο φθηνά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι για να είσαι εκεί, εκτός αν είσαι από χορηγούς, από...
1: καλεσμένος με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Συμβουλευτικό βιζιτόνι, από τα αυτά, αν δεν είσαι αγαπητικός, αγαπητικιά, ζυγκολό, ξέρω εγώ, στοχευμένη γάμη και wagsy, ξέρω εγώ, παρατρεχάμενος.
1: Με λεφτά αισθήματα.
0: Όχι, παρατρεχάμενος που κάνεις τον κολλητό σε ένα ποδοσφαιριστή επειδή είναι επιτυχημένος. Και μετά στον τραυματισμό δεν πας καν στο νοσοκομείο. Λοιπόν, δεν λέω άλλα πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι το λιγότερο που πρέπει να σκάσεις για να δεις τον τελικό από κοντά είναι 7.451.
1: Τώρα από κοντά θα σε τέρμα θεού 17.
0: Ρώτησα το Λέτζα και είναι τόσο φανταστικά τα γήπεδα που βλέπεις πολύ καλά από παντού. Είναι φανταστικό.
1: Θα βλέπεις, αλλά θα είσαι λίγο έξω από το γήπεδο, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει. Και θα έχεις δώσει και 7.500 δολάρια. Δεν είναι μαγκιά αυτό.
1: Όχι, μαγκιά λοιπόν. Είναι να έχεις δώσει 7.500 δολάρια σε σέντρα, ρε φίλε.
0: Μαγκιά είναι να σου έρθει ένα mail και πες με το άμκα σου, να δώσεις άμκα και να σου στείλουν το ακριβό εισιτήριο από κοντά.
1: Πολύ ωραία.
0: Να είσαι ο σπίτι που κάνεις και που γαυγίζεις και βγάζεις εκατομμύρια. Αυτές είναι μαγκιές. Ή πεντρέιρο, λούβα δι πεντρέιρο. Και εσέμπα, πώς το έκανε, που έπεφτε κάτω στα γόνατα. Ρε εσέμπα. Λοιπόν, 28.479 δολάρια. Δουλεύεις όλο τον χρόνο.
1: Τι όλο τον χρόνο, 2 χρόνια δουλεύεις.
0: 2 χρόνια. Για να πας να δεις από κοντά ένα τελικό.
1: Μάλιστα.
0: Τι σκέφτομαι. Το γεγονός ότι κανείς δεν αντιδράει, Μανώλη Μουσουράκη και Πάνο Ρίλο, με κάνει να σκέφτομαι. Πού θα φτάσουν τα εισιτήρια εδώ πέρα. Εντάξει, δεν θα φτάσουν σε αυτές τις τιμές.
1: Καλά,
0: στο Euro. Αλλά να ξέρεις ότι πλέον τσεκάρουν τον τρόπο και τα πακετάκια αυτά που θα έρθουν. Δηλαδή θα σκάσεις 6.000 για κοντά, 7.000. Τα λέμε.
1: Μάλιστα.
0: Τίποτα. Say no to racism, θα λένε μετά. Εκτός αν είναι οικονομικός ο ρατσισμός. Εντάξει, παιδί μου, δεν μαντιάζει. Δες το με κρασί με τη γυναίκα σε από το σπίτι και κάνε βίντεο.
1: Εντάξει. Φάει και αυτός ο τρόπος. Ποιος τον αποκλείει κανείς σου λέει. Πολλές καλημέρες μου σαν τη λατρεία. Εγώ είμαι αυτός. Α, και στο Βραζιλιάνο απέναντι. Γιούχτα τζάζ. Σωστά. Ρε τσούβι με τα πράσινα πουλιά. Εκεί στο γήπεδο του Άγιου Ιερόθεου, Ιερόθεου συγγνώμη, χιαστό. Λέγε η Άσονα, άμυλα.
0: Όχι,
1: λέει ο Βασίλης από Βελίγα. Εντάξει. Παλιά φαντάζομαι όλα αυτά.

0: πειράζει, λέει, όταν ακούω αυτό το τραγούδι, το προηγούμενο, σκέφτομαι ο Τζίμπριλ Σισε, λέει ο Δημήτρη. Όχι,
1: λέει. Όχι, εγώ σκέφτομαι Χωσέ το Τσέ. Ποιο ξεχνάει τη συνέχεια. Χωσέ το Τσέ. Ο αδικημένο, ο καούνο των φτωχών. Ο Χωσέ το Τσέ. Επίση, επειδή είδα κάτι σχολιάκια στο Τζαούσι που γράφεται από κάτω, πω κάνει έτσι και ντροπή και είναι αυτοπαραγωγή, θα σα μπλοκάρω εγώ. Θα μπω μέσα στον λογαριασμό του Μπιγούνι Πορεφέμ και θα σα πατήσω μπλοκιά δυνατή. Αφήστε το Τζαούσι ρε να χαρεί, ρε να πεταχτεί, ρε να περιγράψει. Τι σα ενοχλεί χαρά των ανθρώπων.
0: Ο Κώστα εντωμεταξύ να
1: το Βαϊμάκι στον κάτω. Τον κοιτάει και λέει ότι γέρασε, έχει ξεφύγει.
0: Σηκώνεται, βγαίνει έξω, σου λέει άστε.
1: Άστον, αρέ.
0: Άστον,
1: να δω. Θέλω όμως και.
0: Ξέρω τι έγινε χτες βράδυ.
1: Να δω Κώστα Βαϊμάκι να κάνει έτσι το χώρο τη Ακύρα. Ω, τι έκανα εγώ, κούνησε λόγο. Ο άλλος λέει έχει τόσα λεφτά, δεν δίνεις 30.000 πάνω στο παιχνίδι. Φίλε, εγώ είχα στείλει mail σε εκείνο το θύμα από την Αφρική και μου τα φάγανε. Είμαι στα δικαστήρια.
0: Άρα, τα φάγανε,
1: τα κάνανε phishing. Έχει να χρεωθεί πιστωτικό ίδρυμα, φίλε. Πάει πιστωτική.
0: Θα ξαναμπούνε στο δούνο του οι Αργεντίνοι, είναι ξεκάθαρο.
1: Πάει πιστωτική γόνα. Δηλαδή δεν
0: καταλαβαίνω.
1: Πάνω στη χαρά.
0: Ναι.
1: Και μετά θα πηγαίνει
0: τελικό,
1: ο Σαμοήλης. Ο Σαμοήλης. Εκείνη η εκπομπή, πώς λεγόταν ο Εμμανουήλ, ο Σαμοήλης που πήγαινε και έλεγε. Πώς λεγόταν η εκπομπή.
0: Πώς λεγόταν η εκπομπή, θα τη βρούμε, θα τη βρούμε.
1: Κάτι με το λογαριασμό, μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Όχι, ρε.
1: Ο λογαριασμός, ο οποίος και θα λέει μετά, λοιπόν πληρώσατε.
0: Για λογαριασμό σας.
1: Ναι, πληρώσατε με αυτή τη φωνή, θα λέει ο Σαμοήλης μετά, 12.000 ευρώ. Με τόκο 19% για να πάτε να φάτε τρία μπαλάκια στην Ισπανία. Δηλαδή είναι αδιανόητο, κύριε Έτσο Γκόμες Ερνάντες.
2: Μικά θα την έκανα καπού θα το μέθει, πούλησα το σκύλο για τη γυναίκα μου και αναγκάθηκα να πάω.
1: Και αρχιρέως μου βγήκε. Δεν μου βγήκε. Δεν μου βγήκε. Μου βγήκε από την Κορακιάνα. Δεν μου βγήκε από τον Μπουένος Άιρες.
2: Ήθελα να πάω ρε παιδί να πάω να το μέση. Τι να κάνω, χρέος την οικογένειά μου. Μάτω να γιατί θέλω να κάνω. Πήγα να δω το μπαλόνι. Γέμισε κόσμος κάτω, Γέμισε κόσμος κάτω.
1: Για λογαριασμό σας. Δεν πρέπει δηλαδή στο Υπουργείο Οικονομικών να υπάρχει ένα Σαμοήλης τώρα πάνω ρίλο. Και να λέει
0: 10 θα πρέπει να
1: είναι. 10 Σαμοήλιδες.
0: Θα κάνουν σύσκεψη μεταξύ τους.
1: Ναι, διαφωνώ και συμφωνώ ταυτοχρόνως. Θυμάσαι που του λέγε, συγγνώμη, πήρατε σκύλο με πιστωτική κάρτα.
2: Τι να κάνω, τον αγαπούσα τον Μπούμπι και εγώ το μηχανάκι μου δεν το πουλάω. Δεν μπορεί να είναι άχρηστο με στον καρτά.
1: Γιατί δεν πουλάτε το όχημά σα, είναι άχρηστο και είναι φύρα του.
2: Όχι, εγώ το αγαπάω το μηχανάκι, αυτό έχω περάσει πολλά και δεν θέλω να το δώσω.
1: Για πάμε.
2: Ναι, ναι, αλλά και έχει δίκιο ο Μανώλης. Φώναζε η γυναίκα στον άντρα. Τα βλέπει! Τα βλέπει που μα κατάτησε. Έχει δίκιο η Χριστίνα, του κατά. Εγώ φταίω.
1: Και τι του έλεγε σαν μουσική. Μην ανησυχείτε. Με κάποιου πρόχειρου υπολογισμού που έκανα εγώ με την ομάδα μου, θα πληρώνετε μέχρι το 2072 412 ευρώ το μήνα. Θα είστε νεκροί βέβαια μέχρι τότε, αλλά.
0: Θα πληρώνουν.
1: Ναι, είναι πολύ καλό το σχέδιο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ήξερα ότι έπρεπε να πουλήσω τα αυτιά του σκύλου για ενέχειρο. Πάμε πολιτική ενημέρωση και θα τα πούμε μετά.
0: Για πάμε, δώστε τώρα, πάει χάθηκε.
1: Λοιπόν, αυθόρμητη εξόρμηση το καλοκαίρι, χωρίς πρόγραμμα, λες ναι σε όλα. Πα στα Lidl, η σειρά Crivit για απόδραση μαγιό, σόρτ, αγιονάδε, άνετα, κλόγκ. Τα πάντα, φορητά ψυγεία, δροσερά ροφήματα, διαβροχή θήκη κινητού, υποβρύχη αλήψη μπορεί να κάνει. Σκηνή παραλία, pop-up για σκιά στο λεπτό. Crivit, find your move, Lidl, γιατί αξίζει. Και ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Το Art Tech The Road Show, Cosmote Telecom γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις, VR εμπειρίες, συναρπαστικές AI εμπειρίες, δράσεις για παιδιά και μεγάλους με δωρεάν είσοδο. Μάθετε ημερομηνίες και σταθμούς στο cosmote.gr. Κάθετος Telecom Road Show.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
4: Καλαθείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
3: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
5: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
6: Έγινε η Ελία μου 70 λεπτό στην Εξάν. Έγινε Λεωνίδα.
5: Και ο Λεωνίδας λένε, του είπε δίθερμο Λολαβέ.
6: Είδες το Σαρδάμ. Λοιπόν, Λεωνίδας.
5: Άντε μην πω τώρα τι του είπε ο Λεωνίδας, αγαπητή φιλέρα, πάρεις. Έτσι.
6: Είπαμε, δεν θα το δώσουμε αργότερα το μικρόφωνο στο Θοδωρή. Το μεγάλο απόψινο ντέρμπι των δύο αιωνίων. Α, εντάξει, το Σαρδάμ σήμερα. Καλησπέρα, Κώστα.
7: Τη Σωτήρη είμαι.
8: Τι να εκπαιδευτά, τι είναι αυτό.
9: Την απομάκρυνση του αγάλματος λίπα που κονίζει την Παναγία αποφάσισε το δικαστήριο για την πόλη Μπουμπλιέ της Γαλλικής Γαλλίας.
10: Πώς το έπες αυτό!
9: Της Γαλλικής Γαλλίας.
11: Wow. Θυμίζω 85-75 νίκησε η Λοκομοτίβ του κουμάντου Γιώργου Μπαρτζόκα πριν λίγο την Λαμποράλ. Την Λαμποράλ κούτσα. Κούτσα στον τελικό της παρηγοριάς.
12: Θα με τσιμπήσω σαν αγγελέας και θα τρέχω για καλαμπόκι κι εγώ.
13: Ξαναλέω, λέει, οτιδήποτε καλό γίνεται μπορεί να γίνει για καλό.
14: Σοβαρά μιλάς.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinsport FM.
15: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinsport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

κάνει εντύπωση, λέει, που ξέρω που βρίσκεται η Κορακιάνα. Ρε, σόγαμπρο σήμερα. Είμαι από εκεί, λέει, και τώρα μαζί στον Κηφισό. Καλημέρα από ένα Κερκύριο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, από όπου και να είστε. Εγώ θα πω τώρα τον Αύγουστο, πηγαίνετε και λίγο στο χωριό, αν ζει παππούς, γιαγιά, κάντε μια επίσκεψη. Mm-hmm. Δηλαδή, ωραία, θα πας σε νησιά, θα πας από εδώ, θα πας από εκεί. Βάλε ένα διημεράκι, αν μπορείς. Και πιέσαι λίγο τον εαυτό σου, mm-hmm. πίεσε λίγο τον εαυτό σου.

0: Δες παππού γιαγιά όσο είναι στη ζωή. Γιατί άμα κλείσει το σπίτι, χαιρετίσματα. Άμα κλείσει το σπίτι, δεν τα λέω έτσι όπως πρέπει. Άμα κλείσει το σπίτι αυτό, άστο μετά. Θα το μετανιώσεις αν δεν πας. Λοιπόν, ρίλο, μπιπ, μπιπ, για καλό το λέει, είσαι μπιπ με πρότιτζι. Γκάγκαρος ιδιοκτήτης ταβέρνας ή αρχηγός κερκίδας, τι του πάει περισσότερο? Όχι μωρέ, παρά είναι προφανές για κερκίδα. Γκάγκαρος είναι ταβέρνα.
1: Καλύτερα.
0: Όχι, καλύτερα. Γκάγκαρος, Χρήστος Γκάγκαρος και συνεργάτες είναι ασφαλίσεις.
1: Ασφαλίσεις ή μεσητικό?
0: Μεσίτης, ναι. Αναλαμβάνουν, ναι, Γκάγκαρος. Ναι.
1: Ή και, ξέρεις, μεσίτη και λίγο κατασκευαστική.
0: Όλα, όλα, όλα.
1: Και ανακαινήσεις και τέτοια.

0: Πάμε, πάμε στην Αργεντίνα. Έχει κλείσει πολύ μου. Θα μπορούσε και η Ελλάδα να ήταν παδό τη Αργεντινή. Τι να πω, έχουμε τρελαθεί. Η πέτσα μα έχει γίνει του πανό με τον Λιονέλ Μέση. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπομονούμε να του κλετήσουμε τα νόμπανα στου Ισπανού. Θα ζει και ο παππού μου να. Βάμο, βάμο! Κολλάδο μέρη, γάμο, βάμο, βάμο!
1: Και αφού είσαι κέρκυρα.
0: Και όταν άρχισε να σου λέω ότι πούτα μάτρε, τώρα θα τα καταλαβαίνουν οι Ισπανοί όλα αυτά που θα πω τους λέμε. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Πούμε καλημέρα και στην Άννα και στο σου, Βαγγέλη. Άννα. Είναι στο Δούνου του η Αργεντινή από το 18.
2: Δεν λέει, έχει φύγει ρε, οπότε.
1: Δεν έχει φύγει γιατί είχαν κι άλλο τελικό στο Ντουμπάι. Λοιπόν, δύσκολα πράγματα αυτά για να γελάμε. Τέλος πάντων. Στο σώσιο το χωριό δεν μιλάμε λέει ο άλλος. Εντάξει.

0: Συγγνώμη, υπάρχει αυτό το βιντεάκι που λέει ο φίλος.
1: Ποιο είναι το βιντεάκι?
0: Τύπος οδηγεί σε σύραγγα της Αττικής Οδού με ανοιχτές πόρτες οδηγού και συνοδηγού για να ακούγεται το καράς με εκό.
1: Δεν το έχω δει και πλέον φοβάμαι με τα AI μην εκτεθώ, ρε φίλε. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Αν κάποιο το έχει κάνει τη βλακεία πραγματικά.
1: Αν
0: το έχει κάνει.
1: Αν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Αν δεν άκουγε Πασχάλ Τερζή, τι να πω τώρα. Υπάρχει αυτό.
0: Τι να σου πω. Τι να σου πω.
1: Μπορεί να μας το στείλει το link εδώ. Δεν έχω ήχο. Όμως θα μπω και θα δω το οπτικό.
0: Θα το δω και εγώ από εδώ. Αν έχεις link.
1: Η αδερφή Γκάγκαρη δεν είναι όπως είναι οι Ντρούλιας Brothers να κάνουν μαντινάδες και τέτοια.
0: Ρονάλντος Γκάγκαρος, εντατικά μαθήματα τένις.

0: σου το έστειλα, λέει. Κάποιος να ήρθε ένα ρίλι εδώ για να δούμε.
1: Δες το, ρε φίλε.
0: Για να δούμε.
1: Ναι, ρε πάνω, λέει. Με Σάξο Γκρι. Όντως το Σάξο έπαιζε πολύ μπάλα τότε.
0: Μάλλον. Συγγνώμη, αλλά δεν.
1: Φίλε, όχι χαρακτηρισμού. Πάμε στον επόμενο. Κόφτονα. Και μπαίνω παλαιότολο. Κόφτονα.
0: Απίστευτο.
1: Υπάρχει.
0: Προς το παρόν έχει μόνο του. Του οδηγού ανοιχτή την πόρτα και ανοίγει και ο συνδρομητικός. Και είναι τέρμα δεξιά εντωμεταξύ.
1: Εδώ,
0: όχι,
1: εδώ.
0: Είναι τέρμα δεξιά, είναι στην αργή λωρίδα, αλλά σε κάθε
1: περίπτωση. Σημασία έχει, ρε φίλε. Εδώ πραγματικά
0: και στη Γρήγορη, ας πούμε.
1: Καλά, εκτός ότι θα εντοπιστεί και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για βαριά καψούρα όμως.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Μην κρύβεσαι. Λοιπόν, μιλάμε για βαριά καψούρα. Ο άνθρωπος υποσχέθηκε. Σου μιλάω ειλικρινά. Αύριο.
0: Δηλαδή έχει πέντε από πίσω που του σέρνει.
1: Ξέρεις ποιο λέγανε τότε. Βάλε μέγκα αύριο το πρωί. Θα είμαι. Θα με δείξει όλη η Ελλάδα. Ακούς τι σου λέω. Μάλιστα. Πρέπει να ήταν Βραζιλία όμως, όπως βλέπω. Παίζει Βραζιλία, παίζει Βραζιλία. Έχει μέσα Νεϊμάρ, όπως είδα. Έχει Νεϊμάρ, έχει Κασεμίρο. Έχει, έχει, έχει. Έχει Νεϊμάρ μέσα, ρε. Αφού βλέπω το βίντεο, εγώ ξέρω από αυτά. Είναι φίλοι μου.
0: Πολλές όμορφες γλυκές καλημέρες από Αντίπαρο. Άλλη μια μέρα ξεκινά. Υπέροχη μέρα ξεκινά.
1: Ζουβί σου, έχω ντέρμπι για χωριό. Πετρολούκας εναντίον Καρναβά. Εναντίον Γιώργου Μάγκα.
0: Για να σε δω.
1: Τι λέει, οι πρώτοι δύο δεν ζούνε.
0: Αν ζούσαν, σου λέει τώρα.
1: Επειδή μπορεί να είναι παγίδα, ρεαλιστική, πρώτον φάει το πρώτο μπαλάκι. Δεύτερον. Εγώ, Πετρολούκα, επειδή με πάει μέχρι ένα συγκεκριμένο γλέντι, μετά θέλω κάτι παραπάνω.
0: Παραπάνω.
1: Θα πήγαινα σε Καρναβά για να τα έχω όλα. Για να έχω τσάμικο, εννοείται, για να έχω υψό αγάπη μου για τις τοργίες και να έχω και τα υπόλοιπα. Γιώργος Μάγκας για δεξιοτεχνία. Πολλοί νομίζουν ότι ο Γιώργος Μάγκας κάνει πλάκα με τα κοστούμια και μιλάμε για κλαρίνο δυνατό. Υπήρξε. Άλλο που μετά σου λέει εγώ θα γίνω τζαζίστας. Θα παίζω, θα κάνω κλίμακες πάνω κάτω.
0: Γιατί να όχι, ναι.
1: Με Ανδρέα Τσαούση. Για όσους ξέρουν, ένα αδιανόητο δίδυμο. Θες και να μου πεις. Όλη μέρα αυτή τη δουλειά κάνουμε. Ρε! Και φεύγει μέσα και φεύγει στο μπαρ. Πάμε διάλειμμα. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three-piece suite with higher purchase and a range of fabrics. Choose DIY and wonder who'd earn the Sunday morning.

0: Είσαστε έτοιμοι?
1: Μάλιστα, καπετάνιε.
2: Διαβάζω μήνυμα αναγνώστη. Μάλλον ακροατή με σφέρτη.
3: Έτοιμος και ο Κουμουτσί που δεν είναι έτοιμος.
4: Πω, πω, το έχω ξανακούσει.
5: Τους δύο τέλος πάντων να κάνουν κουμάντο και το Σαρικαγιά για μια ακόμη φορά να είναι ο αιμοδότης. Αυτά από τον Ηρακλή και από τον Πλανόδιο που πέρασε τώρα.
6: Όλα τα παλιά ελπίζω να τα περνούμε.
5: Όλα τα παλιά.
7: Όλα τα παλιά.
5: Αυτά.
8: Εγώ δεν είμαι ο παλιατζής.
0: Γιαούρτι!
9: Με σύνδεση Wind 6, αμάν, Wind Flex που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
10: Όχι, δείξε μας ρε και το DVD να μας διαφωτίσεις.
9: Τι είπα λάθος, δεν το ξαναλέω. Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
6: Με τι σύνδεση?
9: Ποιο?
6: Ξαναπέστε.
9: Με σύνδεση Wind 6.
11: Μ' αρέσει το
9: σεξ.
11: Μ' αρέσει το
9: σεξ.
11: Μ' αρέσει, μ' αρέσει το
9: σεξ. Με σύνδεση Wind 6.
11: Μ' αρέσει το σεξ.
9: Με σύνδεση.
11: Το σεξ.
9: Με σύνδεση.
11: Μ' αρέσει το
9: σεξ. Με σύνδεση Wind 6.
10: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα.
12: Παρασκευή. Σήμερα και αντιλαμβάνεστε τι γίνεται με το μενού των τηλεοπτικών αθλητικών μεταδόσεων. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου, είμαι σίγουρη ότι θα σας ενημερώσει σχετικά.
13: Άνοιξε πέτα.
10: Πρωί, βράδυ, να μετράς την πίεση. Αλλά θα πίνεις και λαδάκι με όζον.
14: Εδώ είμαστε, Super Sport FM 94,6. 45-40 γράφτε σου και αφήνετε και... Και αφήνετε και ενώ...
10: Μην τρώτε αυτά τα σκάτω βούτυρα. Ρε φίλε, να έχεις λίγο δύναμη, λίγο βουτυράκι.
14: Ακούγαμε το Σαρδάμ πριν και επάλαβες και...
10: Δεν είπαμε πολύ. Πάνω στο ψωμάκι σου, λίγο βουτυράκι, με λίγο μελάκι.
14: Είπα να κάνω και εγώ ένα ακόμα.
10: Σε παρακαλώ, έτσι.
14: Λοιπόν...
10: Και πάρε με τηλέφωνο.
14: Ο πρόεδρος σε αυτός ακόμα βάζει γκολ, ε. Είχα βάσει και την Λίον, η οποία τελικά έπαιξε αύριο.
10: Όχι, αμάν.
14: Έπαιξε αύριο.
6: Έπαιξε αύριο.
14: Παλαιό.
10: Α, έτσι, ε.
6: Έτσι είναι, νηστεία, φίλε. Πώς να γεμίσει κανείς με δυο μπετονιέρες, Κοσμά Χαλβίδη. Χαλβά Κοσμίδη. Κοσμά Χαλβίδη.
10: Ρε εσύ, καρότα βλάπτουνε. Δεν βλάπτουνε. Τώρα, άμα φας και κανένα περιβόλι με καρότα, πιθανόν.
6: Κράτησε το αυτό.
14: Και κάποιες δηλώσεις του Χετερμά, ο οποίος μιλάει αρκετά. Νίκη, ναι. Και μόνο Νίκη λέει.
5: Ναι, ναι, είναι τι άλλο να κάνει, γι' αυτό ναι.
13: Ακούστε!
5: Τι άλλο να κάνει, γι' αυτό είναι από τους πρωταγωνιστές.
10: Πόρε τι μαθαίνω!
15: Αυτή είναι τη δισογραφία. Δεν αλλάζει όσο σχέσαμε.
10: Θέλω να βρίσω και δεν με αφήνουνε.
15: Σε σχέση με όσα ξέραμε χθες.
16: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην εθνική προσλαμία, ενώ στο ύψος του Μαλιακού χρειάζεται προσοχή λόγω έργων ασφαλτοστρώσης. Ασφαλτόστρωσης.
10: Όσο πάω και καλύτερα γίνουμε.
17: Ο Αστέρας Τρίπολης αγόρασε ολόκληρο Μιλάνο, ρε. Ολόκληρο Μιράλο.
14: Μιλάρο.
17: Ολόκληρο Μιράλο.
10: Α, έτσι, ε.
6: Τι είμαστε, ρε, δεν πεζόμαστε, ρε.
18: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
19: ¿Por qué?
18: Porque la vida es corta.
19: Déjame en paz, déjame solo. Yo

0: Λοιπόν, μέσα σε αυτή την μουσική πανδεσία τρέχει η επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αυτό ήθελα πάντα να το πω, έχω γίγαντα τα δύο Κώστας και Τσετζόγλου. Καλημέρα, Κέτσε.
1: Γεια σου, καλημέρα, Κώστα. Αλέξανδρε.
0: Τι γίνεται?
1: Βάλατε και καπνούς.
2: Ναι, κανονικά.
0: Υπάρχει φωτιά και καπνός, λένε. Δηλαδή, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά. Ξέρεις, για να γίνει σύνδεση.
1: Θέλω να είναι καπνή νόμιμη, έτσι.
0: Πάντα, όλα και με χόρτα. Πάντα νόμιμα και όταν δεν έχει αέρα. Για πες μας εσύ, Κωστάρα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει η προφορική συμφωνία της ΑΕΚ με τη Μοντερέη για την Απελή Πινέδα. Η Μοντερέη δίνει τα 8 εκατομμύρια.
2: Που είναι η ρήτρα, έτσι.
1: Η ΑΕΚ μετά και από αίτημα του παίχτη που ήθελε να επιστρέψει στο Μεξικό δέχεται έναν σύντομο διακανονισμό. Θα είναι περίπου από ό,τι ξέρω το 50% μπροστά και αποπληρωμή σε ένα χρόνο. Και τελειώνει η καριέρα του Πινέδα στην ΑΕΚ. Εντάξει, είναι ο τέταρτος χρόνος αυτός ο προηγούμενος που τελείωσε με τον Πινέδα.
0: Κορυφαία χρονιά για μένα. Κορυφαία χρονιά του Πινέδα. Δηλαδή, δηλαδή ήταν από τους παίχτες. Ναι, όλα τα χρόνια. Αλλά πέρσι ήταν κομβικός.
1: Αλλά έφτασε η ώρα να επιστρέψει στο Μεξικό. Το ήθελε και αυτός πολύ. Βρέθηκε η ομάδα που να δώσει αυτά τα χρήματα. Πιστεύω έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο Ματίας Αλμέιδα, που ξέρω και από την ΑΕΚ ότι όταν θέλει ένα παίχτη μπορεί να φτάσει τη διοίκηση της ομάδας του να κάνει τρέλες. Όντως δέχτηκαν να δώσουν αυτά τα χρήματα. Διευκόλυνε και η ΑΕΚ με αυτόν τον τρόπο που είπα. Οπότε αποτελεί παρελθόν ο Πινέδα και τώρα σίγουρα η ΑΕΚ θα έχει.
0: Υπάρχει κάτι, επειδή καταλαβαίνουν, κοιτάξτε, θα το στείλουν και οι φίλοι της ΑΕΚ, έρχεται μετά και ο Βάιος με τον Μιχάλη. Υπάρχουν, καταλαβαίνεις τώρα, ήδη μηνύματα, η παιχτάρα μας, γιατί τον λατρεύει ο κόσμος ΑΕΚ. Υπάρχει κάποιο πλάνο για κάποιον συγκεκριμένα στη θέση του, δηλαδή κάποιο στόχο?
1: Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει και θα γίνει και σύντομα μεταγραφή.
0: Ωραία.
1: Είναι δεδομένο. Αυτό που λέμε τώρα, η είδηση αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει προφορική συμφωνία και μέσα στη μέρα, μέχρι το βράδυ, ξέρω εγώ, γιατί εντάξει είναι και η διαφορά ώρας.
0: Τα τυπικά.
1: Θα είναι και επίσημη. Θα είναι και επίσημη, αλλά υπάρχει συμφωνία που από ό,τι μου είπαν δεν χαλάει.
0: Ωραία. Οκ.
1: Αυτά.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο πρεσάρισμα. Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Κετσετζόγλου. Προφορική συμφωνία στα 8 εκατομμύρια ευρώ Μοντερέη και ΑΕΚ για τον Ορμπελίν Πινέδα. 4 εκατομμύρια μπροστά. 50% και 4 εκατομμύρια με το τελευταίο post και story. Μέσα στο χρόνο, μέσα στην χρονιά που έρχεται. Καταλαβαίνεις, ούτε ο ίδιος το είπε με χαρά.
2: Εντάξει, για κανένα.
0: Εντάξει, είναι πάρα πολλά τα λεφτά, όλοι έχουν την τιμή τους. 8 εκατομμύρια ευρώ είναι η ρήτρα, είναι η επιθυμία του παίκτη. Άρα λες.
2: Πώς θα το κρατήσεις,
0: θα σου καρφώσει το δελτίο. Φεύγει ένα πολύ δυνατό κομμάτι, το πιο δυνατό κομμάτι βέβαια, από το ρόστερ της ΑΕΚ. Ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής για μένα. Όπου να τον έβαζες, απέδιδε δεξιά, εσωτερικά, ξέρω, κοντά στον επιθετικό, κοντά στους αμυντικούς, χαμηλά. Καταπληκτικός ποδοσφαιριστής ο Πινέδα, ο MVP της ΑΕΚ. Και για μένα όλες οι χρονιές ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά η τελευταία χρονιά ήταν η πιο μεστή, η καλύτερη του χρονιά για μένα προσωπικά με την ΑΕΚ και τέριαζε πάρα πολύ σε αυτό που θέλει να κάνει ο Νίκολιτς. Και περιμένουμε τώρα.
2: Αυτό ψηφίστηκε και από τον κόσμο και από την Super League ως καλύτερος παίκτης MVP.
0: Και λέει, άπαξ και πει γυναίκα, γυρνάμε με Μεξικό. Τελείωσε, λέει κάποιος. Γυρνάμε με Μεξικό. Τι αγάπη, χαιρετάω και τέλος.
2: Γεια σας.
0: Να σου πω.

Άλλαξε, λέει, καλώδιο στο μικρόφωνο μου. Κάτι έκανα εγώ πάλι με το κεφάλι μου, λογικά. Πάλι κάτι. Πάλι έγνοιες. Πάλι έγνοιες. Σου μιλάνε τη δύο κατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, υπάρχει το Magenta Insurance. Βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Και για την υγεία και την επιχείρηση. Οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορεί να γίνουν λιγότερες.

Έλα τώρα με καλύτερα εδώ πέρα. Mm-hmm, πώς mm-hmm. με ακούτε, ακούγομαι καλύτερα. Λί. Πήγα να πω κάτι σοβαρό να πούμε και δεν με αφήνετε να δείξω αυτή την οπτική.

0: Μαρία από Θεσσαλονίκη, κάτι λύγησε μέσα μου. Διάβαζα τόσο καιρό για Μοντερέι και Πινέδα, τώρα που βγήκε ο Κέτσε, τελείωσα λέει, μου χάλασε η μέρα. Ρε παιδιά, γιατί η μέρα, λέει κάποιος, άκ για πάντα. Ρε φίλε, εγώ έδωσα 8 εκατομμύρια να πάρω τον Πινέδα, αφού ήθελε να πάει στο Μεξικό. Ήρθε ο κύριος Αλμέιδα που τον αποθεώνατε, να σας χαλάσει την ομάδα.
1: Στο μπάρι.
0: Δημιουργώ προβλήματα. Would it not be madness to fight, we come one. Ναι, αδερφέ, σας περιμέναμε πραγματικά. Δεν ακούμε εμείς. Έλα, προχώρα.
2: Για ποιο πράγμα.
0: Έλα,
2: δεν αφού χάλασα με το κεφάλι μου το μικρόφωνο.
0: Είμαι τηλεγρασία και είμαι έτοιμος να βάλω τζινάκι και να παρτάρω παραλία. Καλά πας.
2: Τσούβι Καραγκιόζι Γκαντέμι, υπέροχο. Μόνο στην εκπομπή σου θα μπορούσε να φύγει ο Πινέδα.
0: Από το βράδυ έχουν βγει αυτά, παιδιά. Τα ξημερώματα.
2: Ναι, ναι, αλλά σε εμάς βγήκε ο Κετσετζόγλου.
0: Ναι, το είναι αλήθεια.
2: Ξέρεις και πήγα να τον χάσω σε μια παράσταση. Λέω τελείως από τα γέλια. Είχε γίνει κόκκινος που είχε και το παραπάνω κομμάτι. Δεν ξέρω πώς να τα πω τώρα.
0: Εντάξει,
2: τώρα είναι
0: φέτος. Ο άνθρωπος.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν φτάνει λέει που ενδιαφερόμαστε για την εκπομπή μας. Τι λέτε κιόλας. Δεν σε νοιάζει με Faithless. Έγινε ζημιά κάκια το η αποθήκη.
0: Τα χέρια πάνω και
2: αγάπη ήρθε, εστάζει το εξοχικό και έχει γεμίσει μέσα. Μου πήραν τηλέφωνο οι γείτονες.
0: Άσε με τώρα.
2: Ήρθα η λογαριά.
0: Δεν.
2: Φεύγει ο Πινέδα. Τι λες τώρα, περίμενε. Φεύγω από Faithless. Περίμενε, γιατί δεν ακούω. Τι λες τώρα, ρε. Φεύγει ο Πινέδα.
0: Φεύγει, ναι.
2: Παιδιά, Faithless, πρέπει να φύγω. Πείτε ότι εμποδίζει αμάξι.

0: Λοιπόν. Και Πάνος Ρήλος,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας,
0: Μανώλης Μουσουράκης, έρχεται Βάιο Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, για το δύο πρεσάρισμα. Καταλαβαίνετε ότι και με την τελευταία τηλεφωνική παρέμβαση, παύλα κουβέντα που είχαμε με τον Κώστα Κατσετζόγλου, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πρεσάρισμα, που έτσι κι αλλιώς από ό,τι είδα είναι ψηλά στην κορυφή, στη διάδα. Στην ακροματικότητα, έτσι. Τα βλέπετε, βλέπετε τι γίνεται.
1: Δεν τελειώνουν και οι μπάλες.
0: Δεν τελειώνουν αυτές οι παλιομπάλες. Πρώτα η Σοφία Θεοδωράκη με το δελτίο. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα, αφού όμως σας πω. Έχω κάτι να σας πω. Το λέω και φεύγουμε. Το λέω και φεύγουμε. Βλέπω κίνηση στον Κηφισό. Ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Καλοκαιρινή προσφορά χωρίς κατάθεση στην BWIN. Το παιχνίδι ξεκινά στην BWIN με 1710 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6.
1: Επειδή δεν κουνιέμαι, θέλω να δώσω μια εξήγηση για αυτό που βλέπεις.
0: Εντάξει. Νέαρχος είναι αυτός. Ο νέαρχος τα φτιάξει. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ, κύριος Μανώλης Μουσουράκης.

0: δύο μέρες πριν τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
1: Και μία πριν το μικρό που απορώ γιατί υπάρχει.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, να έχουμε να λέμε, να πούμε και να έχουμε να βλέπουμε. Δεν ξέρω.
1: Να.
0: Τι ώρα είναι?
1: Ο μεγάλος τελικός.
0: Ο μικρός.
1: Ο μικρός είναι στις 12 κιόλας.
0: Το βράδυ. Κάνε μας τη χάρη ρε παιδί.
1: Λοιπόν, ο κανονικός τελικός είναι στις 10.
0: 10 η ώρα, μια χαρά.
1: Ναι. Με μισή ώρα διάλειμμα.
0: Okay.
1: Μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Θα έχει και show. Εγώ μπορώ να καταλάβω ένα μικρό τελικό στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Στους μικρούς Ολυμπιακούς Αγώνες κρίνεται το μετάλλιο, ρε παιδί μου, να πάρω το χάλκινο. Σε αυτές τις οργανώσεις, ποιος ο λόγος?
0: Να πάρει τη χρυσή αρκούδα.
1: Ποια χρυσή? Χάλκινη.
0: Χάλκινη.
1: Ούτε κάχρυσή.
0: Μπρούτζιν. Εμείς θα είμαστε όμως το Σάββατο στις 7 η ώρα μέχρι τις 10, 11, ανάλογα πόσο θα κρατήσουν οι μπύρες. Πηγών 128 να αλλάξουμε πανίνι, παιδιά. Ελάτε με τα χαρτάκια.

Ένας τύπος εδώ που ταχώνει κάθε μέρα στον Τσακίρη, ταχώνει και σήμερα. Πάντως ο Τσακίρης, φίλε, δεν μπορούσε να κρατήσει τον Πινέδα στην ΑΕΚ. Του λέγανε τα ψηλά. Αντί να ταχώσετε σε αυτόν που δεν τον κράτησε τον Πινέδα ή δεν ξέρω εγώ, σε αυτόν που ταχώνεται στο Τσακίρη. Οκ. Okay. Τι να έκανε ακριβώς ο Τσακίρης,

0: Και τώρα τι κατάλαβε, δεν έχει ποδόσφαιρο.
1: Πώς δεν έχει ποδόσφαιρο?
0: Έχει μόνο ένα φιλικό Ολυμπιακό
1: Σπορτούνα. Α, σήμερα.
0: Ναι.
1: Έλα μου, και τι θα κάτσει κάποιο να δει το Ολυμπιακό Σπορτούνα 7,5 ώρα σήμερα.
0: Έτσι, άμα δεν έχει κάτι άλλο να δει, γιατί δεν το βλέπει, το βλέπει.
1: Ο τροχό τύχη θα υπάρχει.
0: Έλα ρε, εσύ τώρα. Την ίδια ώρα βέβαια.
1: Ναι.
0: Παίζει και σάκανε με την Μπάρξ. Στις 7.30 άμα για εναλλακτική.
1: Μα έχουμε και συμφωνήσει.
0: Μία ώρα νωρίτερα έχει και Τσιτσιπά, άμα σε ενδιαφέρει. Είδες, τα λέω όλα. Αυτά έχει. Να δείτε σήμερα, ο καθένας επιλέγει ό,τι γουστάρει.
1: Έχουμε συμφωνήσει αυτήν την εκπομπή. Τις λαλακίες θα τις λέω εγώ.
0: Εγώ οφείλω να ενημερώσω τον κόσμο.
2: Κι αν τύχει μέσα νέμους να χαθώ, μη μ' αρνηθείς.
1: Πέρασα από το φίλο μου το Βενζινάκη και μου είπε ότι το τιμολόγιο που πήρε σήμερα από το δηληστήριο είναι 31 λεπτά ακριβότερο.

0: Έχεις καταλάβει τι γίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν ασχολούμαι.
0: Έχω ζαλιστεί.
1: Εγώ όχι, δεν ασχολούμαι. Ναι. Περιμένω να κάτσει η σκόνη, να δούμε ποιοι μήναν, ποιοι φύγαν, αν φύγαν, αν μήναν κτλ. Και στο το θέλω να κάνουμε τη σούμα.
0: Πες. Okay.
1: Ακριβώς για αυτόν τον λόγο.
2: Και ας ματώσω, θα είμαι στο πλάι σου.
0: Ναι, πράγματι έπαιξε το αφιέρωμα στη Δούκισσα. Το άκουσα και εγώ, αδελφέ.

0: Δεν είναι μετάλλιο, λέει τώρα, και στο ποδόσφαιρο στη θέση. Ναι, νομίζω ότι όλοι εκεί θα τρέξουν να πάρουν αυτό το μετάλλιο. Τέλος πάντων.
1: Εγώ ξέρω ότι εντάξει, ένα ματσάκι ακόμα. Δεν πειράζει, θα το δούμε κι αυτό. Δεν βαριέσαι.

Δεν ξέρω αν θα τον πάρει το Καμπάτσο, ρε φίλε. Ο Καμπάτσο έχει συμβόλαιο με τη Ρεάλ. Είναι στο χέρι της Ρεάλ η υπόθεση αυτή. Τι να σου πω, ο Παναθηναϊκός ψάχνει για άσο. Και νομίζω, κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως θα βλέπω τα πράγματα, θα καταλήξει σε κάποιον Αμερικάνο. Γιατί εδώ στην Ευρώπη πια έχουν, οι καλοί παίκτες έχουν φύγει.

Αγαπητή μου δεσποινής κυρία, δεν ξέρω τι ακριβώς είστε. Η φανέλα σας είναι εδώ. Ούτε στο μέτρο μολ θα την πάω, ούτε πουθενά αλλού. Έχει λήξει αυτό το θέμα. Όποτε θέλετε, ελάτε από εδώ να την πάρετε. Και κουράσατε πολύ.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε πήγαινε σπορ FM 94,6.
1: Πάλι δώρα θα δώσει αυτός, πάλι δώρα.
0: Έτσι για να μην γκρινιάζετε. Μπάλα ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Μπάλα μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Μπάλα βόλεϊ.
1: Ναι.
0: Μπάλα χάτμπολ.
1: Έλα ρε και χάτμπολ.
0: Χάτμπολ είναι αυτή η μικρή που έχω στο γραφείο.
1: Ωραία. Ωραία μπάλα.
0: Δεν παίζω χάτμπολ. Ναι. Αλλά είναι ό,τι πρέπει.
1: Ό,τι πρέπει.
0: Δηλαδή για να.
1: Τη βερκώνει
0: εύκολα. Για να απασχολεί τα χέρια σου. Ναι. Είναι μια χαρά. Λοιπόν, από την Liga Sports βεβαίως. Μια μπάλα ποδοσφαίρου διεκδικείται. Μια μπάλα μπάσκετ. Μια μπάλα βόλεϊ. Μια μπάλα χάτμπολ. Μέσω Viber. Στέλνετε το μήνυμά σα στο 6988-946-946. Καλό είναι να διευκρινίσετε και την μπάλα θέλετε.
1: Ναι, γιατί.
0: Ναι, μη θέλει ποδοσφαίρο και πάρει κάτω και τα λοιπά.
1: Θα μπλέξουμε, παιδιά, θα μπλέξουμε.
0: Και θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν το τέλος της εκπομπής για να πάρετε τις παλίτσες σας και να αθλείστε τώρα μέσα στο καλοκαιράκι μας. Αλλά και μετά.
1: Με μεγάλη αγωνία περιμένω τον Γιάννη.
0: Κι εγώ. Δηλαδή κάτι θα συμβεί, και θα συμβεί, κάτι θα προκύψει και θα αλακίσει πάλι.
1: Αμαλακίσει, θα πάμε εμείς εκεί, στο λέω.
0: Και δεν θα το αρέσει.
1: Ναι.

0: Δεν κάνω ρεπό ρε μας τώρα, είμαι κάθε μέρα ο ίδιος. Ουχουχου!
1: Καλησπέρα και στον Πέτρο από το Παρίσι, καλησπέρα στον Βίρονα από τα Χανιά, καλησπέρα στον Ανδρέα από την Ουαλία. Κάτσε μην χάσω και κανέναν και έχω και παρεξηγήσεις. Απορεί ο φίλος και λέει πριν το Facebook λέει και τις ομάδες Ανταλλαγών απορώ πως συμπληρώναμε τα άλμπουμ. Να σου πω εγώ πως τα συμπληρώνω αδερφέ. Πήγαινα. Ακριβώς με τους φίλους, με τους συμπαθείς και τα λοιπά και ο ένας άλλαζε με τον άλλον. Γιατί τότε
0: ήταν η γειτονιά.
1: Μπράβο, υπήρχε φυσική παρουσία κάθε απογευματάκι.
0: Και αυτό θέλουμε να κάνουμε το Σάββατο, ρε παιδί μου, να βιώσουμε μια μικρή γειτονιά. Δηλαδή αυτοί που μαζεύουν να έρθουν εκεί να πούνε να εμένα αυτά περισσεύουν, ρε παιδιά. Τι έχεις εσύ, τι έχει ο άλλος, τι αυτό και να παραγίνει ένα νταλαβεράκι.
1: Γιατί μάλλον είσαι πιτσιρικάς.
0: Εντάξει, θα πιούμε και τις μπύρες μας.
1: Okay. Θέλεις μια δροσιά, καλοκαίρι. Ναι. Γιατί μάλλον είσαι πιτσιρικάς. Τότε δεν υπήρχε ραντεβού στις 7 η ώρα για να
0: το αλλάξουμε. Όχι, δεν υπήρχε ρε. Τα πάγαμε στο χέρι.
1: Πέραμε την παραμάσκαλα στην τσέπη. Τα χαρτάκια και πηγαίναμε.
0: Παραμάσκαλα. Μου ήρθε ο τάδε. Τον έχω, τον έχεις, όχι. Πάρ το να δω.
1: Σου δίνω 10 χαρτάκια για να πάρω τον τάδε.
0: Και αυτό γινόταν. Κυρίως με τους τσιγκούνιδες. Ναι.
1: Εμείς παίζαμε κιόλας. Οπότε.
0: Τα παίζατε σε.
1: Ναι, ρε, σε
0: έλα, όχι, δεν έχω παίξει.
1: Στη Βόρεια, αλλά δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν έχω παίξει.
1: Να σου πω. Υπήρχαν πολλών.
0: Τέτοιο δηλαδή ναι, με τα χαρτάκια δεν
1: υπήρχαν
0: έχω
1: πολλών ειδών παιχνίδια πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, δεν ξέρω τι κάνω. Το πιο εύκολο και γρήγορο ποιο ήταν. Είχε ένα πάκο τώρα με. Ναι. 100.
0: Και πώς το παίζατε με τα νούμερα.
1: Μπράβο. Ανάποδα γυρισμένα. Ωραία, παίζαμε τις 4.
0: Ναι.
1: Και λέγαμε πόσα ποντάρουμε, 10 χαρτάκια ο καθένας.
0: Ναι.
1: Αυτό που θα σήκωνε το μεγαλύτερο αριθμό ήταν από κάτω, έπαιρνε ολονών.
0: Σόλο.
1: Οπότε πάταμε κάτι πάνω.
0: Λοιπόν,
1: αυτό δεν ξέρω αν είναι political correct αυτό, τότε το κάναμε.
0: Όχι ρε φίλε, εντάξει, είχε μια...
1: είχε μια διαδικασία.
0: Εντάξει. Αφού τα είχατε αλλάξει, κάτσε περίμενα.
1: Ναι, έτσι όπως είχες το πάκο παράδειγμα.
0: Έχω το πάκο. Ναι. Και έρχομαι.
1: Και λέω εσύ. Εσύ παράδειγμα σε νιέτσι, μπορεί να θες να παίξεις. Γιατί όσο έπαιζες, μετά θα βρίσκεις το σπάνιο, το Χριστόγλου,
0: ναι.
1: Που εγώ δεν είχα και να τα αλλάξω άλλα. Φλόξε, δεν το Χριστόγλου, δώσουμε όμως 50, γιατί όταν θα
0: εντάξει,
1: πάω...
0: αυτό το καταλαβαίνω.
1: Ναι, έτσι γίνεται.
0: Το να τα παίξω όμως πριν τα αλλάξουμε.
1: Ναι, γιατί έτσι θα είχα αγοραστική, θα είχα πάκο για
0: κάτσε,
1: να...
0: ρε, φίλε. Παίζουμε. Αλλάζουμε πρώτα. Αλλάζουμε πρώτα. Και το περίσευμά μας, διότι δεν βρήκαμε ένα.
1: Τα διπλά μας σε παίζει.
0: Τα διπλά μας θα παίζουμε.
1: Πας εκεί στην αρχή, βλέπεις εκεί τι ανταλλάσσω.
0: Αυτό μπορεί να το καταλάβω, αλλά να έρθω και να παίξω κατευθείαν.
1: Όχι,
0: δεν
1: γίνεται. Υπήρχαν και πιο light. Παίζαμε όποιος το πάει πιο μακριά, αλλά εκεί ήταν ένα και τα λοιπά. Σαν τα βαρούσες, σαν τραπουλόχατα.
0: Σαν τα τσιγκάκια από την πύρα.
1: Από ένα τυχάκι έπεφταν κάτω και όποιο πλάκωνε το άλλο το έπαιρνε και τα λοιπά. Αλλά αυτά ήταν πιο light. Υπήρχε και σου λέω αυτό. Πώς είναι ο παπάς και σου έτσι έκανε πυργάκια. Τώρα τι να λέμε. Το πεταχτά στον τοίχο λέει. Αυτό είναι το
0: πιο λέει εδώ που τα λέμε όλοι πάντα περιμέναμε αυτόν που θα τα έκανε βουταρία και θα ορμάγαμε.
1: Να λαμβάνω όμως
0: έχω τύχει σε τέτοια, έχω τύχει.
1: Να, και πετάω αυτό στο νούμερο, στον τοίχο. Με τα νούμερα αυτό που σου είπα και από τον τοίχο, πάμε σε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Υψηλάντης από Περιστέρι.
0: Γεια σου, Υψηλάντη.
2: Λοιπόν, τώρα που είπατε για τα χαρτάκια, παίζαμε και εμείς με τα χαρτάκια.
0: Ωραία.
2: Είχαμε, Σταύρο, ένα άλλο παιχνίδι.
0: Για πες.
2: Είχαμε ο κάθε παίκτης, ρε παιδί μου, ένα πάκο.
0: Ναι.
2: Και συνόμασταν απέναντι. Και ρίχαμε το χαρτάκι ανάποδα για να φανεί ο αριθμός.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είχα εγώ το χαρτάκι με το 525.
0: Ναι.
2: Για να μου τα πάρει ο αντίπαλος,
0: έπρεπε
2: το δικό του, όχι μεγαλύτερο, το δικό του νούμερο να τελειώνει σε 5, φίλε.
0: Α, το λίγοντα, αυτό δεν το έχω.
1: Εντάξει.
2: Okay. Και γινότανε μάχη. Έφτανε ένα πάκο.
0: Εσείς δεν μαζεύατε πανίδια, φίλε. Είσαστε χαρτόμουτρα, να πούμε.
2: Από μικρή βγαίναμε εσύ.
1: Παιδί μου, υπήρχαν παραγωγές τώρα. Εγώ είπα τις δύο θέσεις έτσι πιο διαδεδομένες, τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα που έπεσα εγώ.
2: Καλά, προφανώς, μωρέ. Θα υπάρχουν και άλλοι τρόποι παιχνιδιού. Απλά επειδή το συζητάγατε, λέω κάτσε να το πάρω να το πω και στα παιδιά και όποιος το ακούει και το έχει παίξει μπορεί να το θυμηθεί.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Λοιπόν, Μπάμπη, κάτι τελευταίο.
0: Μισό λεπτό να πω στο Στέλιο από την Κάτσα. Το Σάββατο, 7 η ώρα και μετά, από τις 7 μέχρι τις όσο κρατήσει, η Θηβών 128 στο Περιστέρι. Είναι ένα κιόσκι εκεί. Θα δείτε κόσμο, θα είναι διάφοροι εκεί.
2: Περιστέρι, γειτονιά.
0: Γειτονιά, ναι.
2: Μπάμπη,
0: ναι.
2: Να σου πω κάτι τελευταίο και κλείνω. Γουστάρω πάρα πολύ να βλέπω Μέση, ρε Μπάμπη. Έλα, καλό μεσημέρι.
1: Να σε
2: έλα,
1: καλά.
3: Να σε καλά.
1: Ο μόνος είσαι. Ναι, όποιος το πετάξει πιο μακριά, σας είπα όμως πώς.
0: Με έναν τρόπο.
1: Ναι,
0: με
1: τον παρότερο το δάχτυλο, το χαρτάκι.
0: Το λεγόμενο καθρεφτάκι λέει.
1: Και αυτό είναι άλλο.
0: Ναι, άλλο παιχνίδι. Θα ανακαλύψουμε όλα τα παιχνίδια.
1: Έχω ξυπνήσει μνήμες, άστα να πάνε.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Big Win Sport FM 94,6. 2-10-95-79-2-83-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Η μεγαλύτερη χασομάρα λοιπόν λέει ήταν ότι που σας άσκησε στο φακελάκι για να το ανοίξεις, να άσκησες και λίγο πιο μέσα και να έπαιρνε και μπάλα τα χαρτάκια. Εντάξει τώρα εσύ, άμα είσαι πεπειραμένος, δεν το κάνεις αυτό. Κατεβάζεις λίγο τα χαρτάκια και καταλαβαίνεις τώρα που είναι το κενό για να ασκήσεις εκεί σιγά σιγά. Δηλαδή το πολύ πολύ να την πατήσεις μία φορά μέχρι να καταλάβεις ότι όπα, πρέπει να είμαι πιο προσεκτικός.

0: Ακόμα άλλωστε αγωνίζεται πλέον ο Λεωνίδας Κασελάκης, ο 36χρονος φόρβαρντ που θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Αμαρουσίου, ο οποίος τελευταία διετία αγωνιζόταν στην Καρδίτσα. Άρα για τον επόμενο χρόνο θα είναι κάτοικος Αμαρουσίου. Ενώ για τον επόμενο χρόνο κάτοικος Κωνσταντινούπολης θα είναι ο Κλάιμπερν, ο οποίος θα αγωνίζεται με τα χρώματα της Φενέρμπαχτσε, 36 χρονών και αυτός φόρβαρντ.
1: Όχι, θυμόρα 127 δεν έχει εκκλησία, αδερφέ. Είναι πιο κάτω η εκκλησία. Δεν θα είναι παπάδες στο κόλπο.
0: Να δώστε κανένα γερί.
1: Ένας ψηλός χαμός, λέει. Οκ. Ποια ήταν η μεγαλύτερη σαχλαμάρα που μπορούσε να κάνει με τα χαρτάκια.
0: Το είπα λίγο πριν, να σκίσεις, δεν σκίζεις, το ξέρεις. Την πατάς μία φορά και μετά βάζεις μυαλό.
1: Εντάξει.

0: Εκτός λοιπόν από την Αμερικανιά του Halftime Show που θα είναι μισή ώρα εδώ, το πρόγραμμα στο ημίχρονο για να τραγουδήσουν εκεί οι καλλιτέχνες.
1: Μισή ώρα θα είναι.
0: Ναι.
1: Έλα ρε.
0: Θα είναι ρε Μαντόνα, Σακίρα, πώς κάνουν στο Super Bowl. Τέτοιο θα έχει κόσμο εκεί και...
1: Μισή ώρα διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Ρίσε με τα καλά.
0: Εγώ. Λοιπόν.
1: Τι τραβά.
0: Και άντε για το θεατή, πες να θα δει και κάτι. Τους παίχτες που μισή ώρα θα κάνουν δεν θα τους σκέφτεται κανείς. Τόσο να γίνεται. Λοιπόν, the show must go on. Άλλη πρωτοπορία Αμερικανική.
1: Δεν το κάνουν πιο νωρίς.
0: Σε μένα τι τα λες. Αφού έτσι είναι το. Στην Αμερική έτσι έχουν συνηθίσει.
1: Εσύ, ο κολλητό σου είναι ο Ιφαντίνο.
0: Έχουμε χαθεί τώρα τελευταία. Δεν... τα έχουμε σπάσει. Έχουμε και άλλη πρωτοτυπία.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι στο NBA παράδειγμα δεν παίζει να χτυπήσει.
1: Δηλαδή θα έχουμε δύο κουλιμπρέι, πώς τα λένε αυτά, ναι. Και μισή ώρα το στο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσει στις 10 και θα πάμε στις 3 για να τελειώσει.
0: Μια χαρά, θα γεμίσει το βράδυ σου. Λοιπόν,

0: εκτός από αυτή την Αμερικανιά, έχουμε και άλλα Αμερικανιά όμως.
1: Ναι.
0: Τι δίνουν στους πρωταθλητές του NBA?
1: Δαχτυλίδι.
0: Ναι, δαχτυλίδι για να πάρουν και οι νικητές του Μουντιάλ οι παίκτες.
1: Τι τράβο.
0: Χρυσό παρακαλώ, έτσι. Όχι, όχι τίποτα φω.
1: Χρυσό δαχτυλίδι, βάστε. Okay. Πάμε, θα παρακαλώ.
0: Θα έχει πάρει και το κατητής του φαντάζομαι. Θα
1: παρακαλώ.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Για χαρά.
2: Έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο. Τέλος πάντων, έχω τελευταία φορά που πήρα τηλέφωνο ήταν όταν είχε πάθει την επέμβαση ο Σταύρος.
1: Ναι, με το πόδι.
2: Λοιπόν, θέλω να μοιραστώ μια τραυματική εμπειρία δική μου με τα χαρτάκια.
1: Για πες ρε φίλε.
2: Μένω Περιστέρι, ναι. Τζο Κέννεντι.
1: Ναι.
2: Της Ειρήκος. Τώρα δεν υπήρχε καν το κλειστό.
1: Ναι.
2: Υπήρχε πέρα που ήταν το κήπο, ήταν μια αλάνα.
1: Αλάνα, ναι. Ναι. Την έχω προλάβει, ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, και υπήρχαν τότε δύο εταιρείες. Ήταν η Πανίνη,
1: ναι.
2: Ήταν και η Καρουζέλ.
1: Μπράβο,
0: ναι.
2: Η Καρουζέλ είχε και το βιβλιαράκι που όταν το συμπλήρωνε στο πάντων σου έλεγε, ξέρω εγώ, θα πάρεις και ένα δώρο.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη να σε διακόψω λίγο.
2: Ορίστε.
0: Όντως το κάνανε τότε. Και λέω, ποιος χαζός θα δίνει το άλμπουμ για να πάρει δώρο μία μπάλα.
1: Θα του δίνεις το άλμπουμ.
2: Του έδινε το άλμπουμ, αλλά πάντα βάζαμε αυτά που περισσεύανε στο άλμπουμ. Εκτός από ένα, το οποίο ήταν το σπάνιο χαρτάκι.
1: Μάλιστα.
2: Στην εποχή τη δική μου, το σπάνιο χαρτάκι ήταν ο Νέτο Γκουερίνο.
1: Ο Γκουερίνο.
0: Ήταν 4-5 χαρτάκια σπάνια,
1: ναι.
0: Σε κάθε άλμπουμ, ναι.
2: Με τα πολλά το συμπληρώνω. Πω, από πιτσιρίκος τώρα, εγώ πήρα μια χαρά, έγραφα από κάτω δώρο μπάλα του μπάσκετ.
0: Ναι, έπαιρνε δώρο για μπάλα, το θυμάμαι και εγώ, ναι.
2: Φεύγω και πάω στο διαόλου τον κόλο που ήταν τέλος πάντων η αποθήκη.
1: Ναι.
2: Και μου δίνουν μια μπάλα πλαστική.
0: Νερό μπάλα,
1: της πλάκας, ναι.
2: Ναι. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι πιτσιρίκος, εγώ δεν με νοιάζε κιόλας, χαρά, του κουτούκου, έπαιζα μπάλα στον δρόμο, γύρναγα, βρίσκω ένα πιτσιρίκο, φίλο μου, ο οποίος έμενε απέναντι.
1: Ναι,
0: εσύ λέει τον Κουερίνο.
2: Και του λέω, κοίτα φιλαράκο, τι πήρα. Δεν του είπα φιλαράκο, του είπα την άλλη λέξη.
1: Ναι, ναι, okay.
2: Ο οποίος όμως έχει βγάλει το σκύλο βόλτα.
1: Ναι.
2: Και όπως πάω εγώ με την μπάλα, του φεύγει ο σκύλος.
1: Σου άρπαξε την μπάλα.
2: Πάρεπαξε την μπάλα και την έσκασε. Μιλάμε τώρα για πανηγύρι μεγάλο, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Γενικά τότε υπήρχε αυτή η συνήθεια. Συνήθεια, γιατί καλά, έχεις ένα σκοπό να το συμπληρώσεις. Δεν το είχαμε για να το κρατήσουμε στα αρχεία μας. Δεν μέσα ήταν μέχρι εκεί.
2: Ναι, το δίναμε, ρε.
0: Εντάξει. Είχες ένα στόχο, αλλά δεν το έκανα ποτέ. Πάντα θέλω να κρατήσω. Εγώ έχω το 86 και μου λείπει ο Μπατιστόν της Γαλλίας μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Ή όπως είσαι ο Μπατιστόν, νομίζω ο Μπατιστόν.
1: Τα έχω σχεδόν όλα.
2: Μπορώ να το πω και εγώ ακόμα.
0: Εμένα ήταν το πρώτο μου, εκείνο.
2: Περιθώ να σου πω βέβαια ότι το φιλαράκι μου για μια εβδομάδα έτρωγε και καρπαζές.
1: Εντάξει.
0: Λογικό, αλλά δεν φταίει, τι να κάνετε. Η κακή στιγμή. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Άμα λέει πάει παράταση ο τελικός, θα ξαναβγούν οι τραγουδιάρες. Όχι, αλλά δεν είδα λέμε τώρα τη Μαντώνα και τη τραγουδιάρα.
1: Τραγουδιάρες είναι μόνο, εντάξει. Παρακαλώ.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε, παιδιά?
1: Όλα καλά.
3: Εγώ πάντως πήρα την Ερμάτινη από το περίπτερο. Την είχε έτοιμη.
1: Ναι,
3: όταν τα συμπλήρωσα.
1: Ναι.
3: Καλή ήταν. Μια χαρά ήταν. Κράτησε.
0: Δεν βράθηκες με φίλο σου με σκύλο.
3: Ναι, ήταν καλή. Διάσπασε δύο τζάμια στη γειτονιά. Μια χαρά. Εντάξει. Το έκανα το έργο της. Λοιπόν, δεν έχουν καταλάβει. Το είχα πει νομίζω και προχτές τα είχα πάρει μια μέρα πριν τον αγώνα ή την ημέρα του αγώνα ότι κάποιοι παίζουν ποδόσφαιρο και κάποιοι παίζουν μπάλα.
1: Ναι.
3: Και παίζουν και μπάλα όταν καίει μπάλα.
1: Mm-hmm.
3: Δηλαδή αυτό που δεν μπορούν να εξηγήσουν τι έγινε εκεί και αυτοί οι προπονητές, οι στέρνοι παίχτες. Όταν οι άλλοι ορμάνε σαν τα σκυλιά, όταν καίει και η μπάλα, σαν τα σκυλιά από 15 ενεργές, βοηθάει βέβαια και ο κόσμος που βάζει επίθεση. Δηλαδή αυτός λέει πάμε επίθεση τώρα, εντάξει. Αλλά το πάθος που έχουν, η ψυχή που έχουν, που κρατάει από τον Diego...
1: Πιστεύω ότι οι Αργεντίνοι, επειδή μάλλον γνωρίζανε πολύ καλά ότι αν πάνε στην παράταση δεν θα αντέξουνε.
3: Ισχύει αυτό.
1: Τα δώσανε όλα για να τελειώσουν το μάτς εκεί.
3: Μα ήταν σκασμένοι ρε μπάκι με την πάση στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν σκασμένοι.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι κάνανε υπερπροσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Και τότε εμφανίστηκε πάλι ο Κοντός, ο οποίος μπορεί να μην έβαλε γκολ, αλλά αυτά που κάνει στις ασίστ.
0: Μα σε κάθε γέμισμα.

0: του
1: με φορτωμένη από αμυντικούς περιοχή των Άγγλων έβγε συμπαίχτη.
2: Ναι. Χθες έκανε μια ωραία ανάλυση στο Fight Club, ειδικά στη δεύτερη ασίστ του 2-1, που τη φέρνουν στο αριστερό και πάνε δύο επάνω του και έχουν στάσει, λέει, σώματος στο αριστερό πόδι. Και η άμυνα το ίδιο. Και αυτός τι κάνει ο Μπάγκας?
0: Πάει
2: κάνει
0: δεξιά.
2: Πάει δεξιά και μένει ο άλλος μόνος του.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αυτά κάνει ο τύπος, να πούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, την Κυριακή, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν παίζουν ρόλο τα στατιστικά, δεν έχουν χάσει οι άλλοι ποτέ, λέει. Έχουν σερή νίκες. Η Ισπανία
0: δεν έχουν ήττα, ναι.
2: Δεν έχουν ήττα. Και ξέρεις, κάπου τη στατιστική, και δεν μπορεί να τα τέτοια παιδιά να παίζουν την μπαλάρα, γιατί παίζουν μπαλάρα τώρα, έτσι. Οι φαβοροί είναι αυτοί, παίζουν μπαλάρα, έτσι. Δεν ξέρω, γιατί κανένα φορά, εντάξει, και εμείς έχουμε παίξει μπάλα, βέζαμε παιχνίδια, τα παίρναμε σερή και μετά, ας πούμε.
0: Είναι μια ομάδα οι Ισπανοί που βέβαια δεν έχουν μέση.
2: Δεν έχουν μέση. Έχουν ένα ταλέντο από πιτσιρικάδες και μεγάλο ταλέντο και στους άλλους παίκτες κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα είναι η άλλη φάση. Είναι το παλιό ποδόσφαιρο. Χαίρομαι που υπάρχει ακόμα αυτό το ποδόσφαιρο που δεν το έχουν φάει οι τεχνοκράτες του ποδοσφαίρου. Που όταν κάνεις τα τεστ σου λένε πόσο έχεις τα 100 μέτρα και αυτά κτλ. Παλιά λέγει ο Αλέφαντος, εμείς λέει το δοκιμάζαμε αν έκανε ποδαράκια ή έκανε τέτοια, να πούμε. Τώρα εδώ πέρα σου λένε άλλα κολπάκια αυτά, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, χαίρομαι που ακόμα αυτό ακόμα υπάρχει, είναι ζωντανό. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχουν φτάσει στην πηγή. Ένας αγώνας είναι, ή ο ένας ή ο άλλος. Τώρα από εκεί και πέρα...
1: Ας το απολαύσουμε.
2: Εντάξει, θέλω να κρατώ και εγώ προσωπικά που είμαι πολύ μεγάλος φαν του και της Μπαρσελόνα και τον έχω δει και από κοντά σε άπειρα παιχνίδια τον Μπαγκάς. Εάν το πάρει, μάλλον θα πάρει και το Χρυσό Αυγό, έτσι, μάλλον.
1: Θα δούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Ο καλεσμένος μας ήρθε, όσο και αν εσύ αμφέβαλες γι' αυτό.

0: κύριος Γιάννης με τα δώρα του που ήρθε και μας έφερε και ένα πανίνι με, πώς το λένε,
1: με τα κάρτες.
0: Με κάρτες, τα stickers. Τα χρυστά, τα stickers. Το οποίο όμως
1: δεν τα ξέρω αυτά, δηλαδή.
0: Δεν μπορούμε να το δώσουμε σήμερα, θα το δώσουμε τη Δευτέρα.
1: Ωραία. Θα έχει τελειώσει και το Μουντιάλ, αλλά λόγω όποιο θα έχει καλή εικόνα, καλές μνήμες, να επιθυμεί περισσότερο.
0: Αλλά κυρίως έφερε διάφορα.
1: Αυτά που έπρεπε. Αυτά.
2: Δεν θα έχουμε αγγίξει ακόμα για να ξέρετε. Αν αργήσουμε μετά το break των 3, θα καταλάβετε τον λόγο.
0: Τα
1: έχω βγάλει φωτογραφία πάντως.
2: Και πιστεύουμε.
0: Εγώ τα άνοιξα για να φάνε τα παιδιά, γιατί άμα βγεις εσύ δεν θα προλάβουν.
2: Εντάξει, ντροπή. Γιάννη, είδες πόσο κύριος ήμουνα. Τα έχεις φέρει, τα έχουμε αφήσει για τα παιδιά και δεν έχω αγγίσει.
1: Σωστό, επιβεβαιώνω.
0: Λοιπόν, για πες μας τώρα.
2: Συγγνώμη, είναι απόλυτος επαγγελματίας. Έχει έρθει εδώ με σημειώσεις με τα μπιγετάκια και τα λοιπά.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, θα φάει πολύ ερώτημα τώρα από εδώ.
2: Κάτσε να μας πει πρώτα, μην πες μετά μου. Να μας πεις λίγο τι κάνεις. Έχουμε να βρεθούμε χρόνια να πούμε από κοντά.
1: Χρόνια από κοντά, ναι. Μια χαρά, παιδιά.
2: Πώς έχει πάει το Μουντιάλ?
0: Κυρίως έχουμε να φάμε και
1: έχουμε να φάμε μαζί χρόνια.
2: Συνήθως έτσι βρισκόμαστε.
0: Ναι.
2: Σου άρεσε το Μουντιάλ, φίλε, που είδες?
1: Κοίταξε, μου άρεσε, στοιχηματικά δεν μου άρεσε. Αλλά από πλευρά θεάματος, για να αρχίσουμε από τα βασικά, από πλευρά θεάματος είχε...
0: Όσο και αν δεν το πιστεύεις, έχω παίξει 10 πρώτα μάτσχη, έπιασα τα 5 μου, φαίνεται, τα 6. Και έχω παίξει από την αρχή 50 ευρώ στην Ισπανία και 50 ευρώ στην...
1: Ναι, το πιστεύω.
0: Τίποτα άλλο. Δεν έχω παίξει ούτε μάτς μετά.
2: Όχι, όταν μάτς πήγαινα, τι να σου πω τώρα, κόρνερ, αποκρούσεις, δεκάλεπτα.
0: Τώρα μου δίνει ένα σοβαρό ποσό για να φύγω, αλλά λέω να κάτσω μόνο, να το...
2: Είσαι σε καλή φάση εσύ, διότι ή θα πάρεις λεφτά ή θα γουστάσεις με το Μέση.
1: Ναι, ξέρεις να κάνεις.
0: Κοίταξε, είναι το μοναδικό μάτς που δεν έχω κανένα απολύτως άγχος. Διότι υπάρχουν δύο παραμύθια που άμα όποιος και αν το πάρει, υπάρχουν δύο πολύ ωραία παραμύθια. Το ένα παραμύθι είναι του Μέση. Ναι. Δεδομένο και τα λοιπά. Άσχετα με αυτό, πιστεύω ότι ο άνθρωπος του Μουντιάλ είναι ο Μέση, άσχετα αν το πάρει ή δεν το πάρει. Και από την άλλη μεριά, η ομάδα του Μουντιάλ είναι η Ισπανία.
2: Είναι η καλύτερη ομάδα απέναντι στον καλύτερο παίκτη.
1: Συμφωνώ. Και νομίζω ότι θα έχουμε και η Μέση.
0: Αν καταφέρει και κερδίσει και αυτό. Δηλαδή, αν κερδίσει και την ομάδα. Γιατί μέχρι τώρα κέρδιζε γιατί είχε μεγάλη προσωπικότητα, γιατί ήξερε τι να κάνει μέσα στο γήπεδο, γιατί οδηγούσε την Αργεντινή σε αυτό που ήθελε. Αν καταφέρει και αυτό, νομίζω ότι θα είναι απίστευτο κατόρθωμα.
1: Ξεπερνά το Μαραντόνα.
0: Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
2: Αλλά βάση επιτυχιών, ναι.
0: Δεν μπαίνω όμως, εγώ δεν μπαίνω.
2: Δηλαδή, η πλάκα είναι,
0: είναι δύο τεράστιες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου που μαζί με άλλους, εγώ δεν τους βάζω όλους παρέα, δηλαδή και τον Μαραντόνα και τον Ροναλντίνιο και τον Κρόιφ και τον Ζιντάν και άλλους πολλούς, τον Πελέ βέβαια, και άλλους πολλούς, που είναι, είναι αυτοί που μας κάνανε πάρα πολλές φορές μαζί με τους δικούς μας εδώ, τους Έλληνες δηλαδή, που μας κάνανε και αγαπήσαμε το ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ λοιπόν να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι σπουδαιότερος, ποιος είναι εκείνος, γιατί ο καθένας έχει μια τεράστια...
2: Και άλλες εποχές, άλλα δεδομένα.
0: Ναι.
2: Τώρα το συνειδητοποιώ, ότι σε περίπτωση που το πάρει ο Μέση, ξεπερνάει στεγνά έτσι σε επιτυχίες, σε ρεκόρ και τα λοιπά, το Μαραντόνα, σε περίπτωση που δεν το πάρει, είναι τάλε κουάλε η ίδια ιστορία. Πήρε δηλαδή το ένα και στο αμέσως επόμενο παγκόσμιο κύπελλο πάει τελικό όπως και ο Μαραντόνα και το χάσει το τελικό.
1: Ναι, και αυτό θα γίνει. Βέβαια.
2: Όπως έγινε το 86 και το 90 με την Αργεντινή.
1: Για εμάς που έχουμε ζήσει το Μαραντόνα, γιατί για τις γενιές που δεν τον έχουν ζήσει, νομίζω το Μέση ήδη είναι. Λογικό κιόλας έτσι.
2: Και να πούμε και κάτι που πει, όπως λες τώρα για αυτούς που δεν έχουν ζήσει το Μαραντόνα. Επίσης η Αργεντινή το 86 που το πήρε και το 90 ουσιαστικά είχε έναν Μαραντόνα. Δηλαδή. Δεν ήταν πάλι η ομαδάρα που είχε 15. Είχε 2-3 παίκτες δίπλα του, αλλά μέχρι εκεί.
0: Είναι αυτό το ποδόσφαιρο, ρε φίλε, που παίζουν αυτοί στην Λατινική Αμερική. Και εγώ βάζω και τους Βραζιλιάνους και τους Αργεντινούς και τους Παραγουάνους, Ουρουγάνους, τους Μεξικάνους.
2: Έχουν άλλο πάθος, άλλη δυναμική.
0: Είναι άλλο πράγμα. Είναι το παλιό ακόμα ποδόσφαιρο. Ναι.
1: Και ίσως τώρα, δεν ξέρω που θα ακούσει αυτό, ίσως να πονάνε και περισσότερο λίγο το εθνόσημο. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο πατριώτες.
2: Ναι, είναι πατριώτες. Είναι λίγο πιο, νιώθουν πιο μεγάλη τιμή και
1: ακριβώς,
2: να παίζουν για τη φορέα της ομάδας, της εθνικής τους. για τον φίλο που μας έστειλε και χθες το μήνυμα που λέει μέχρι τα 30 του χωρίς επιστήμη, λέει και κάτι στα πήρε ο Πελέ. Το χωρίς επιστήμη όμως ισχύει και για τους αντιπάλους. Δηλαδή, ναι, μεν τότε δεν ήταν όλοι τόσο γυμνασμένοι με βοηθήματα και. Αλλά γι' αυτό το λόγο και ήταν πολύ πιο αργοί και αμυντικοί. Είχαν λιγότερο αλματώδεις, λιγότερο γρήγοροι. Δηλαδή, είναι άλλες οι συνθήκες και για τους μεν και για τους δε. Δεν είναι μόνο για τον Πελέ. Mm-hmm. Δεν υπάρχει σύγκριση. Εγώ λοιπόν, σε αυτό που έλεγες για το πόσο θεαματικό ήταν, θεωρώ ότι δεν έχουμε δει ένα ιδιαίτερα θεαματικό μοντιάλ. Τι όμως κρατάω.
1: Αμφίροπο.
2: Ότι, μπράβο. Αμφίροπο. Ότι πολλά παιχνίδια κρίθηκαν το 85 και μετά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, μας κρατούσαν τα μάτια μέχρι το τέλος.
0: Ρε φίλε, σε γενικές γραμμές είναι καλό μοντιάλ. Mm-hmm. Έτσι. Απλά ήταν μεγάλο.
1: Μας κούρασε.
0: Δηλαδή, μας κούρασε γιατί ήταν πολλές οι ομάδες.
2: Ήταν και οι ώρες. Εγώ παράδειγμα την Τουρκία που έπαιζε συνέχεια ξημερώματα, ναι. Δεν την έχω δει ενώ σε ολόκληρο παιχνίδι. Ναι. Έπειτα έφυγε η Τουρκία και ναι. Τα τρία της ήταν 5 ώρα το πρωί. Ναι,
1: ναι. Έτσι κι αλλιώς στη μνήμη όλων μένουν τα νοκάουτ και μετά. Ναι. Πόσο δε τώρα που ήταν 104 παιχνίδια. Έτσι. Δηλαδή για να θυμάσαι. Μάτς σε όμιλο πρέπει να είναι κάτι.
0: Κάτι πολύ
2: σημαντικό. Ναι, ναι, πέντε.
0: Κάτι special.
2: Ή πέντε να έχει βάλει τρία γκολ.
0: Special δεν είδαμε σε όμιλο. Κάτι πολύ δυνατό.
2: Εντάξει, βέβαια είδαμε τους παίκτες της Άρσεναλ να προλάβουν. Έτσι να τα λέμε γι' αυτό.
1: Ναι, το εκμερίνο που το βάζει. Έχει περάσει δύο γύρους στην Ισπανία ο Μερίνο.
2: Α, μόνο τώρα.
0: Πώς βλέπεις, Τζόνι.
1: Σούπερ, παιδιά. Μαλώνω στα φόρουμ εκεί των οπαδών της Άρσεναλ. Πιστεύω ότι είμαι πολύ κοντά. Πιστεύω ότι και τον Τροσάρ θα αντικαταστήσει και τον Μαρτινέλη θα καταπιεί αν μείνει ο Μαρτινέλη. Μπορεί να ακουστεί κάπως, εγώ τον θεωρώ τον πληρέστερο Έλληνα διεθνή.
0: Ρε φίλε, είναι πολύ σοβαρός
1: και τα έχει. Πάρα όλα, έχει όλο σοβαρός. Το πακέτο,
0: ναι. Γρήγορος είναι, τον γκολ το έχει, την ατομική ενέργεια την έχει, είναι,
1: την
0: και είναι
1: την
0: πάρα
1: έχει.
0: Πολύ σοβαρός, έχει δουλέψει πάρα πολύ.
2: Ναι. Γυρίζει πίσω, βοηθάει.
0: Ναι, δεν
2: αρκάρι,
0: είναι.
2: Δηλαδή, δεν... Απλά δεν το ξέρουμε όλα πολύ στην Αγγλία. Προφανώς γιατί που λες στα φόρουμ ότι μαλώνεις.
1: Εντάξει, δεν και εικόνα... δεν έχουν και την καλύτερη εικόνα, ας πούμε.
2: Είναι Έλληνας, δεν τον έχουν δει.
1: Δεν είναι εμπορική μεταγραφή. Δεν είναι εμπορική μεταγραφή.
0: Είναι και λίγο σνόμπ. Αλλά από πού πηγάζει, ρε φίλε, η σνομπίλα του. Δηλαδή, μισό λεπτό τώρα. Για να δούμε καλό Άγγλο ποδοσφαιριστή, πρέπει να. Να τρέχουμε δεξιά και αριστερά, δηλαδή.
1: Και όσο γράφουν οι αποτυχίες, τόσο ανεβαίνει και το τουπέ τους.
0: Ναι. Okay.
2: Εντάξει, τώρα στις ομάδες λέει: παίρνω ό,τι κάνει τον κυκλοφόρη. Απλά ξαναλέω: είναι Έλληνας, δεν τον έχουν δει, δεν έπεσε μεγάλο πρωτάθλημα για να έχουν παραστάσεις. Φαντάζομαι δεν έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι ούτε καν την Πρίζ, ούτε το βαλικό πρωτάθλημα. Οπότε δεν έχουν
1: σαφή, νούμερα του,
2: δεν έχουν σαφή εικόνα. Ναι.
1: Τα νούμερα του είναι 22 γκολ, 29 ασίστ σε 52 μάτς, είναι νούμερα ακόμα και για βέλγικο.
2: Καλά, εννοείται.
1: Και είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει και ο Μαυροπάνος. Δηλαδή να είναι πάλι δύο οι Έλληνες.
2: Ναι.
1: Ναι. Γιατί είχαμε την τελευταία εξέλιξη με τον τραυματισμό του Σαλιμπά, 5 μήνες έξω. Θα πάρει τον Λακρουά της Κρίσταλ Πάλας και μπορεί να πάρει και τον Μαυροπάνο. Λοιπόν, αυτό ήταν το δίλεπτο για την Άρσεναλ.
2: Μια χαρά. Ο Μαυροπάνος, ο οποίος έκανε εξαιρετικό πρωτάθλημα πέρυσι, νομίζω ότι ο μόνος που διασώθηκε.
1: Πήγε να την κρατήσει μόνος.
2: Ναι. Λοιπόν. Πάμε σε τραγουδάκι, πάμε σε αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε εδώ με τον Γιάννη Καρατζαφέρη να πούμε και πιο αναλυτικά πράγματα για το τελικό. Yeah.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM.

0: 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μας, επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6 2-10-95-79-2-4-5 τηλέφωνα για πάσα χρήση. Γιάννης Καρατζαφέρης στην παρέα μας. Εξού και το έρωτας είναι ο Γιάννης που έχει διάλεξει ο Νέαρχος.
1: Ωραία.
2: Ευχαριστώ, Νέαρχε.
3: Να είστε καλά.
1: Έχει σήμερα τίποτα?
0: Τι να έχει σήμερα?
2: Τι να έχει σήμερα?
0: Τι είπα?
1: Εκτός από...
2: Έχει τα καλά.
1: Έχει καμιά μπάλα,
2: έχει τίποτα. Έχει τα καλά. Νορβηγίες.
0: Δεν έχω κοινά καθόλου. Αυτή την περίοδο δεν έπαιζα.
2: Και MLS. Δεν περιμένανε καν να τελειώσει το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν. Να ρεξάει το Μουντιάλ στη χώρα σου και να κάνει το πρωτάθλημα.
2: Δεν του βγαίνει, προφανώς. Ναι, είχε δύο ματσάκια, τρία χθες. Πρώτο κουβάς 0-0. Το πρώτο over που δεν έγινε.
1: Ωραίο.
2: Εντάξει.
0: Με πόνο ψυχή σου, Γιάννη.
1: Δηλαδή παίζει και Ίντερ Μαϊάμι του Μέση τώρα.
2: Χθες όχι πάντως, αλλά κάποια στιγμή θα μπουν.
1: Μάλιστα.
2: Όλοι.
1: Δηλαδή αυτός δεν θα σταματήσει, θα πάει μετά το.
0: Θα πάει και σίγουρα, μια άδεια, ρε φίλε.
2: Νομίζω ότι είναι οι τρεις εβδομάδες είναι δεδομένες.
0: Ναι, και να σου πω και κάτι. Εδώ και στη χώρα μας, εάν έχεις πάνω από τρεις διεθνείς, δικαιούσε να πας αναβολή στο παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Φαντάζομαι η Μαϊάμι θα παίξει τώρα για δύο μάτσες, γιατί τις βλέπουν κάμποση.
2: Και είναι και κάμποσα λεφτάκια, έτσι. Δηλαδή η αποζημίωση σου που δίνει η FIFA είναι $5,000 την ημέρα για κάθε διεθνή.
0: Α, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Μαζεύονται.
2: Μαζεύονται.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Εδώ ο φίλος βλέπει χίλες στο τελικό.
1: Εντάξει.
0: Όλα ανοιχτά είναι τώρα. Τι... Να σα το παίξουμε τώρα φορτίδες
1: και να παίξουμε τώρα στον τελικό.
0: Ένα θέμα έμπνευση. Βέβαια, εδώ για να σε φέρει και τρεις σελίδες να πούμε.
2: Όχι, εντάξει, σας πω ότι να αρχίσουμε με κάτι άλλο. Είδα σε κάποιες στοιχηματικές πλατφόρμες στην κατηγορία με τον πρώτο παίκτη με τις περισσότερες assist. Έτσι, ο Λίσε έχει νομίζω 5 και προσφέρεται στο 1-15.
0: Ναι.
2: Ο Μέση που είναι δεύτερος και έχει μία λιγότερη προσφέρεται στο 7,5. Και αναρωτιέμαι τώρα το εξής. Έχουν και δύο από ένα παιχνίδι να παίξουν. Η Γάλλη μικρό τελικό που ένα rotation νομίζω θα γίνει δεδομένα.
0: Mm-hmm.
2: Και να το πω και λίγο παρακάτω, επειδή ο Τσερκί έχει παίξει 85 λεπτά, θεωρώ ότι ο Ντεσάν μπορεί να το ξεκινήσει, ίσως και αντί του Ολίσε. Ο Μέση θεωρώ ότι μία ασίστ στο τελικό θα την κάνει. Οπότε γιατί όχι, βέβαια να πούμε ότι αν έχουν
0: μαζί,
2: ναι, αν έχουν μαζί τις ίδιες, επειδή δεν είναι επίσημο έπαθλο από την FIFA, είναι τι ορίζει κάθε στοιχηματική πλατφόρμα.
1: Είσαι 4 χθες. Μας το λέει ο Μάριος Πολίτης.
2: Θάχα. Είναι τόσες πολλές οι προβλέψεις και τόσες οι εκπομπές που έχω χάσει για να το λέει το παιδί.
0: Λοιπόν, πότε να αξίζει τον κόπο για τις ασίστ που λες στο Μέση?
2: Ναι, δεν θα κάνει μία στον τελικό τουλάχιστον. Κάνει, δηλαδή έχει στα knockout έχει ή goal ή assist ή goal και assist σε κάθε παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και συνήθως όταν, επειδή είναι ευφιέστατος, όταν σε ρωτήσει το πράγμα και σου λέει πέφτουν όλοι πάνω μου, πότε δεν μπορώ να μπουκάρω μέσα κάνω τελική, τώρα βγαίνει και σου λέει να δημιουργήσω, όπως έκανε και με την Αγγλία, που έβλεπε ότι δεν μπορούσε να φτάσει σε τέτοιο σημείο για να τελειώσει αυτό στη φάση, τραβήχθηκε.
2: Και με το δεξί και τις δύο.
0: Μπράβο, τις έστειλε συστημένες. Νομίζω ακριβώς επειδή τις είχαν με το δεξί, δεν ήταν γάμος αρμοστή και τα μαρκαρίσματα πάνω και σε αυτόν και στους συμπαίκτες του.
2: Mm-hmm.
0: Ωραία, αυτό ήταν όντως ωραίο στοιχείο.
2: Ναι, έτσι λίγο αυτό έψαξα και βρήκα, σαν ειδικό στοίχημα. Τώρα, αν πάμε σε τελικό, όπως είπες πριν, Σταύρο, έχει πολλά και ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία. Αν το πάρει η Ισπανία θα επαναλάβει αυτό που είχε κάνει το 2010 και αντίστοιχα το 2008, δηλαδή να πάρει Euro και Mundial στα καπάκια. Αν το πάρει η Αργεντινή θα έχει δύο σερί Mundial, κάτι που έχει να κάνει τελευταία φορά το είχε κάνει η Βραζιλία το 58 με το 62, με το 62 και προπολεμικά η Ιταλία θα είναι η τρίτη εθνική ομάδα
0: το 34 και το 38. Νομίζω προσπαθώ να θυμηθώ ακριβώς τη διάβασα ότι είναι ή η πρώτη φορά ή η πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια ξέρω εγώ που παίζει τελικό παγκοσμίου η πρωταθλήτρια Ευρώπης και η πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής.
2: Δεν το έχω.
0: Λοιπόν, και μάλιστα μου κάνει εντύπωση διότι δεν θα έπρεπε να είναι τόσο σπάνιο ρε παιδί μου. Σαν
2: Εγώ διάβασα ότι είναι ο πρώτος τελικός παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ δύο πρωταθλητών Υπήρου. Ναι, μπορεί να είναι το συγκεκριμένο ζευγάρι. Ναι, να είναι δηλαδή.
0: Αυτό λέω ότι είναι πρωταθλητής της Λατινικής Αμερικής και πρωταθλητής Ευρώπης. Αλλά δεν ξέρω αν είναι για πρώτη φορά ή πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια.
2: Mm. Θα έλεγα και πρώτη φορά.
0: Ναι, αν είναι, θα μιλάμε τώρα για πάρα πάρα πολύ πίσω. Λοιπόν, παίζει σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα που όλα είναι αμφίρροπα με το συνέστημα, με προαίσθημα, με έμπνευση, με βάση στατιστικής απεικόνησης που είναι μπροστά σου.
2: Κοίταξε, πώς το βλέπεις. Αν το πάρει η Αργεντινή, νομίζω ότι θα είναι ένα σούπερ script, ας πούμε, σενάριο για να γίνει ντοκιμαντέρ με όλες αυτές τις ανατροπές που έχει πετύχει για να φτάσει μέχρι εδώ. Είναι αυτό που είπε ο Μπάμπης στο ξεκίνημα, ότι είναι ο Μέση απέναντι στην καλύτερη εθνική ομάδα που μπορεί να μην έχει το πολύ μεγάλο στάρ, γιατί και ο Γιαμάλ, η αλήθεια είναι άλλα περιμέναμε, άλλα δεν βλέπουμε, αλλά είναι ομάδα με όλες τις, με όλες τα γράμματα κεφαλαία. Εντάξει, λίγο πιο πολύ Ισπανία, θα έλεγα, δεν αποκλείω μια ισοπαλία. Το σημαντικό για τους Ισπανούς είναι ότι απέναντι στους Γάλλους τους ανάγκασαν να έχουν ένα πολύ φτωχό ποσοστό αναμενόμενων τερμάτων στο 0,31, που είναι ο μέσος όρος που είχαν όλοι οι αντίπαλοι της Ισπανίας σε αυτό το Μουντιάλ. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο τρώει δύσκολα γκολ, αλλά δύσκολα τις κάνουν και ευκαιρίες.
0: Ισχύει, το έχουμε δει αυτό. Και αυτός είναι και ένας λόγος που φοβάμαι για το πόσο θεαματικό τελικό θα δούμε.
2: Ναι, εντάξει, τακτικά μπορεί να είναι πιο ενδιαφέρον από ότι το θέαμα. Νομίζω ότι σίγουρα θα ντουμπλάρουν το Μέση, σίγουρα θα επιδιώξουν οι Ισπανοί να έχουν την κατοχή της μπάλας και σίγουρα θα πιέσουν και ψηλά. Οι Ισπανοί, λέγαμε και στις προάλλες, εκτός από το εντυπωσιακό ποσοστό της κατοχής της μπάλας, έχουν στα υπέρ τους και ότι είναι η πρώτη ομάδα στην ανάκτηση της μπάλας όταν τη χάσουν.
0: Άμεσα. Οπότε δεν αφήνουν τον άλλον ούτε να βγει στην αντεπίθεση.
2: Ναι. Βέβαια, απέναντι υπάρχει ο Μέση, έτσι.
0: Και όχι μόνο ο Μέση, υπάρχουν και κάποια άλλα παιδιά που δαγκώνουν.
2: Δαγκώνουν.
0: Ναι. Δηλαδή, ναι, δεν μπορούν να δημιουργήσουν με την ευκολία που δημιουργεί ο Μέση, αλλά όπως λες τώρα, για να μην αφήσουν τους Ισπανούς να κυκλοφορούν άνετα την μπάλα και χαλάρα και να δημιουργούν, υπάρχει το αντίδοτο. Μικρό διαφημιστικό που θέλει να έρθει και επιστρέφουμε. Trendy.

0: Big Wins Sport FM 94,6. Έχουμε και καλεσμένο τον Γιάννη Καραζαφέρη, αλλά ήρθε και ο φίλος μας, ο γιατρός, να μας κοιτάξει, γιατί έχει μια εβδομάδα να μας δει. Και γιατρέ, πώς μας κόβεις? Το μικρόφωνο είναι εκεί, ναι.
1: Δεν παίζεστε.
0: Είμαστε καλά.
1: Και οι δύο.
0: Ναι. Ο Σταύρος λίγο καλύτερα, γιατί τρώει όλο το φαΐ.
2: Είμαι και δυνατός να μην κάνω.
1: Όχι, μου είπε ότι κάτι θα κάνει.
0: Ναι, τι
1: κάνει. Το μειώσει.
2: Τρώει,
0: δεν βλέπεις εδώ έξω. Από το μειωμένο τρώει.
2: Λοιπόν, ισχύει αυτό που σας έλεγα, ότι είναι πρώτη φορά που στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου αναμετρώνται η ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης με την ενεργεία. Τέλος πάντων, την τελευταία πρωταθλήτρια Νοτιού Αμερικής.
0: Και την τελευταία του.
2: Ναι, και πάει και το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κάναμε κουβέντα για το Ισπανία-Αργεντινή. Επίσης, πρέπει να δώσουμε και λίγο και τα φώτα μας και την προσοχή μας και στο Ρόδρυ, που μπορεί να μην έχει τη λάμψη του Μέση και τα λοιπά, αλλά επίσης νομίζω ότι είναι ο πλέον καθοριστικός και επιδραστικός
0: παίκτης.
2: Όχι μόνο της Ισπανίας, ίσως και ένας από τους επιδραστικότερους στο Μουντιάλ.
1: 655 πάσες με 93% ποσοστό επιτυχίας και κόντρα στους Γάλλους έτρεξε 12 ακόμα κάτι χιλιόμετρα με 11 κερδισμένες μονομαχίες που ήταν δύο περισσότερες από όλη την εθνική Γαλλίας.
2: Εντάξει,
1: αλλά είναι αθόρυβος.
2: Τι να πούμε παραπάνω.
0: Είναι αθόρυβος,
2: είναι χαμηλών τόνων, είναι πολύ καλό παιδί, ήπιο παιδί, καλό παιδί, το λέω να του πάρω μια πάστα. Με τη λογική ότι.
0: Ναι,
2: με τη λογική, παιδί μου, ότι δεν θέλει να βγει στα φάρμακα
1: της δημοσιότητας.
2: Ναι, είναι πολύ ήπιο τόνο, πολύ μετρημένο παιδί. Και νομίζω ότι εάν το πάρει η Ισπανία,
1: θα πάρει το δεύτερο.
2: Για χρυσή μπάλα που δεν είναι ούτε συνηθισμένο, πόσο μάλλον για μια τέτοιου τύπου ποδοσφαιρική περσόνα.
0: Εγώ, άσχετα με το ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα, επιμένω ότι το Μουντιάλ είναι του Μέση. Δηλαδή, είναι το πρόσωπο του Μουντιάλ. Άσχετα αν το πάρει ή δεν το πάρει.
1: Πιο επιδραστικός, Μπάμπη, νομίζω, από ότι το 22 στο Κατάρ.
0: Σωστά.
1: Και 4 χρόνια μεγαλύτερος, έτσι.
0: Σωστά.
1: Και λένε ότι η επιλογή του MLS και της Ίντερ Μαϊάμι έγινε για να προετοιμαστεί.
2: Με γνώμονα αυτό, να είναι σε οικείο περιβάλλον, συμπατολογικά κτλ. Όντως υπάρχει μια λογική. Ή, δεν ξέρω αν ήταν ένα από τα κριτήρια της επιλογής του, πάντως του βγήκε.
0: Πόσα χρόνια συμβόλαιο έχει ακόμα με τη Μαϊάμι?
1: Όσα θέλει, πως θα θέλει.
2: Κάτσε να σου πω, αλλά.
1: Όσα θέλει.
2: Λοιπόν, κάτσε να δω μέχρι να το βρω. Λοιπόν. Πάμε.
1: Υπάρχει ομάδα που είναι στη δεύτερη κατηγορία του MLS και ακούγεται έντονα ότι όπως το έκανε και ο Μπέκαμ θα το κάνει και ο Μέση, δηλαδή θα την αγοράσει και θα την ανεβάσει.
0: Να.
2: Έχει υπογράψει από ό,τι βλέπω μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 28.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Εκτός αν έχω χάσει κανένα update. Εντάξει. Πραγματικά, αυτό που λέει ο Γιάννης. Όσο θέλει, θα μιλά. Δηλαδή.
0: Αγωνιούν αν ο γιατρός έφερε γλυκά, νομίζω ότι κάτι έφερε.
2: Γιατί είναι ένα μετάλλο, γιατί δεν αδυνατίζουμε.
0: Κάτι διαφορετικό από την προηγούμενη. Α, μα κάνει να βγούμε έξω.
2: Εντάξει.
0: Θα βρεθείτε.
1: Αλμυρά, εγώ γλυκά ο γιατρός σου, δεν είχαμε συνοηθεί έτσι.
0: Ναι, μια χαρά. Μια χαρά.
2: Δεν πειράζει κάθε τόσο.
0: Μια φορά στο τόσο γίνεται όμως
1: κάτι. Ανάλογα από όταν το τόσο.
0: Κάθε μέρα τόσο.
2: Ένα, εγώ είμαι ευγενικό εδώ, Γιάννη μου. Να προσβάλλω τον κόσμο που μα φέρνει το καθητή του. Λοιπόν, τι θα παίξει τελικό, Μπάμπη?
0: Δεν θα παίξω.
2: Τίποτα.
1: Αφού περιμένει.
2: Και πάλι,
1: Μπάμπη, παίξει μια ισοπαλία.
0: Όχι, δεν θα παίξω.
1: Για να είσαι
0: δεν έπαιξα όλο το Μουντιάλ, έπαιξα με το ξεκίνημα και νομίζω ότι θα το κρατήσω. Δεν θα παίξω. Δεν θα παίξω, όχι. Και δεν έχω και λόγο να παίξω. Τι να παίξω?
2: Καλά, ρε φίλε, μπορεί να έχει μια έμπνευση.
0: Έμπνευση. Δεν έχω έμπνευση, όχι.
2: Αλλά πάμε λίγο τραγουδάκι να τα βρούμε.
0: Τι σ' αρέσει από το Μουντιάλ, γιατρέ?
3: Εγώ έχω την εντύπωση και τη σκέψη, παρότι λέμε τώρα η Ισπανία να έχει δεχτεί και γκολ και τέτοια.
0: Ναι.
3: Ότι θα δώσω 60-40 Αργεντινή.
0: Να το πάρει 40. Αργεντινή. Ναι. Μάλιστα. Okay. Είναι γιατί το θέλεις ή είναι γιατί έτσι βλέπεις?
3: Όχι, έτσι βλέπω, γιατί βλέπω την Αργεντινή να είναι, παρά τα προβλήματά της αμυντικά ας πούμε,
0: ναι,
3: έχει Δύναμη.
0: Έχει δύναμη. Έχει τσαμπουκά, ναι. Έχει θέληση.
3: Έχει μέση.
0: Ναι, έχει και μέση, ναι. Όπως είπα και εγώ εδώ, το ποδόσφαιρο θέλει αρχή, μέση και τέλος.
1: Ή δεν αφήνει τίποτα στη μέση.
0: Ναι. Και αυτό.
2: Αυτά τα ωραία τα λόγω πέρα μια.

0: Και επειδή δεν έχει έρθει διαβασμένο μόνο ο Γιάννης, από πιταρικά κάτω εκείνη προσθεωρίες και τα λεπά που εγώ αυτά δεν τα πω.
1: Τα βαριέσαι.
0: Όχι, δεν τα βαριέμαι, σου έχω ξαναπεί. Τι πιστεύω. Κοίταξε, τώρα σε τέτοιου τύπου καταστάσεις το ακούω. Δεν μπορώ να το ακούω πού. Εάν ρε παιδί μου παίζει μια μεγάλη ομάδα, με μια ομάδα που συνήθως είναι πολύ χαμηλότερες δυναμικότητες. Ωραία. Παίζει η Άθνα που συνήθως είναι πολύ καλή, ξέρω εγώ, με την Μπρέτφορντ που συνήθως δεν είναι στις top ομάδες.
1: Εντάξει, φέτος ήταν καλή, ναι.
0: Ναι, αυτό θα σου πω. Ναι, μετράει η προϊστορία ως ένα βαθμό. Εάν φέτος η Άσενα ήταν σαν την Τότεναμ και η Μπρέτφορντ έκανε την καλύτερη χρονιά της ιστορίας της, τι θα έλεγες, η προϊστορία είναι μαζί με την Τότεναμ, να σου πω την Τότεναμ και την Άσενα.
1: Σωστό, όχι, εγώ όταν το παραθέτω αυτό δεν το λέω με μια κατένθεση για το προγνωστικό. Το λέω γιατί γενικά μου αρέσει έτσι από ένα κείμενο, είτε είναι γραπτό είτε λέμε, να μένει και κάτι.
0: Μπράβο. Θα μπορούσα να κρατήσω στοιχεία παρελθοντικά του τύπου ότι, ρε παιδί μου, μεταξύ τους αυτές οι ομάδες έχουν μεγάλα σκορ, ψηλά σκορ συνήθως. Δηλαδή καταλαβαίνω μια προσέγγιση.
1: Αυτό ναι.
0: Εκεί ναι, ή φέτος όλη τη χρονιά η Μπρέτφορντ δεν έχει κρατήσει, ξέρω εγώ, την αιστεία της ανέπαφη, ή είναι τα περισσότερα της παιχνίδια γκολ, over. Αυτό το ακούω. Αλλά το τι είχαμε κάνει πρόπερση και παραπρόπερση και τα λοιπά, σου λέω, η Τότεναμ δηλαδή, μόλις οι μικρότερες ομάδες υποτίθεται είχε πολύ καλύτερη προϊστορία φέτος, αλλά φέτος δεν βλεπόταν.
1: Δεν βλεπόταν σαν ομάδα. Σε συμπτώσεις πιστεύεις?
0: Ναι. Λοιπόν, πριν μου πεις τις συμπτώσεις, θα σου πω τι έχει γίνει τώρα. Έχεις δει αυτό το ωραίο στατιστικό με την Ίντερ?
1: Με την Ίντερ.
0: Είναι η μόνη ομάδα που συνεχίζει να έχει παίκτη με παρουσία σε τελικό από το 82 και μετά. Ήταν η Μπάγερν και η Ίντερ που είχαν πάντα παίκτη, έστω έναν. Και τώρα κρινόταν ουσιαστικά τον ημιτελικό, αν θα έχει η Μπάγερν τον Κέιν και η Ίντερ με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Και έτσι έμεινε η μόνη ομάδα που από το 82 δεν υπάρχει διδάξη. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι και αυτές τις χρονιές πολλές φορές ήταν η Γερμανία στο τελικό, οπότε αποκλείεται να μην είχε παίκτη της Μπάγερν. Ήταν η Ιταλία στο τελικό. Θέλω να σου πω ότι οκ. Αλλά εδώ ξεχώρισε πλέον και έμεινε μια ομάδα που συνεχίζει από το 82 να έχει παίκτη της σε τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Είναι πολλά, θα μπορούσε να μας πεις. Αν είναι λίγα, να πάμε με τραγουδάκι break και να επιστρέψουμε. Τι θέλεις?
1: Ό,τι θέλεις. Θα σου πω μόνο πάνω σε αυτό που είπες. Ότι το 2026 Μουντιάλ που διεξάγεται τώρα, αλλά και στο 2010 που το πήρε η Ισπανία, και τότε και τώρα στην αποστολή των Φούριας Ρόχας υπήρξαν και υπάρχουν 8 παίκτες της Μπαρτσελόνα, που είναι και οι περισσότεροι, νομίζω έχει 8 ή 9 η Ατλέτικο.
0: Η Ατλέτικο νομίζω
1: έχει
0: περισσότερο.
1: Έχει ένα περισσότερο.
0: Εντάξει, νομίζω το πιο αξιοσημείωτο στατιστικό όσον αφορά το ρόστερ της Ισπανίας είναι ότι δεν υπάρχει παίκτης Ρεάλ. Υπάρχει μόνο Κουκουρέγια που αποκτήθηκε και τώρα, δεν έχει φορέσει τη φανέλα της.
1: Ναι, δεν μετράει ως Τσέλσι.
0: Αυτό λέω, δεν.
1: Δηλαδή και τα λεφτά που είναι η αποζημίωση που δίνει η FIFA.
0: Η Τσέλσι θα τα πάρει. Πάμε τραγουδάκι, πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Όταν βλέπετε να κλαίω.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα

0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πριν πάμε.
0: Τι, πού να πάμε.
1: Στα στοιχηματικά και στις αναλύσεις του.
0: Πάλι στοιχηματικά τα πάμε. Ρε. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Στοιχηματικά θα πούμε.
1: Έχω φοβερή δήλωση από Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Μην μου πείτε, ποιο είναι το φαινόμενο, το κανονικό, έτσι.
2: Ναι.
1: Που λέει. Συνήθως το σώμα σου είναι αυτό που σου υποδηλώνει ότι δεν μπορείς πλέον να αντέξεις τον ίδιο ρυθμό. Πιστεύω πως πλέον το αντιλήφθηκαν και ο Κριστιάνο και ο Νέιμαρ.
0: Ναι.
1: Αυτή η μάχη με το ίδιο στο σώμα δεν είναι πολύ δύσκολο να την είναι πολύ δύσκολο μάλλον να την κερδίσεις. Ο Κριστιάνο είχε μια πολύ μακρά καριέρα, μπορεί να έχει ακόμα λέει, το επίπεδο για να πέσει σε Σαουδική Αραβία, αλλά το Μουντιάλ είναι άλλο επίπεδο. Θα κατάλαβε και ο ίδιος ότι ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ υψηλότερος. Παρά το πάθος, την αγάπη για το ποδόσφαιρο και την επιθυμία να παίζεις για πάντα, το σώμα δεν μπορεί να ακολουθήσει πια. Είναι λέει στο χέρι σου να αποφασίσεις πότε θα σταματήσεις. Εγώ γι' αυτό δεν παίζω πλέον ούτε για πλάκα. Γιατί λέει το σώμα μου δεν μπορεί να ακολουθήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ποδοσφαιρικά το μυαλό μου. Αναφέρει ο Ρονάλντο και έχει απόλυτο δίκιο.
0: Έχει δίκιο, εντάξει, έχει δίκιο.
1: Απλά συνήθως δεν τα λέμε έτσι, είναι τα σκέτα.
0: Ο Ρονάλντο.
1: Αλλά καλά έκανε και τα είπε. Λέω.
0: Ο Ρονάλντο είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Όχι, καλά έκανε και τα είπε. Και αν το πάρει. Και είναι και τώρα δύο περιπτώσεις. Από τη μία είναι ο Κριστιάνο.
0: Νομίζω ότι και ο Μέση κάποια στιγμή μετά από 5-6 χρόνια βέβαια θα σταματήσει.
2: 5-6?
0: Ναι.
1: Είναι διαφορετικά και κάνουν, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι ότι μας αποδεικνύει πως μπορεί να ανταποκριθεί άψογα σε τέτοιο βαθμό.
0: Μου θυμίζει έναν παλιό φίλο και γνωστό, ο οποίος είχε φτάσει 65 χρονών και παίζει μπάλα ακόμα στη Σαλάνη, στο Γάλλο και στα τέτοια. Διότι, όχι δεν ήθελε να το βάλει κάτω, του άρεσε ρε παιδί μου και λέει περπατώντας θα το κάνω.
2: Θα το κάνω, ναι.
0: Ναι, εντάξει.
2: Okay.

0: ο Κριστιάνο νομίζω όμως ότι αν δεν φτάσει τους στόχους που έχει βάλει σε...
1: Κοιτάξτε, ο Κριστιάνο δεν μπορεί να κάνει τίποτα περπατώντας στο γήπεδο. Ενώ ο Μέση μπορεί να κάνει.
0: Ναι,
2: ναι, γιατί ο άλλος έχει στηριστεί περισσότερο στα αθλητικά του προσόντα.
1: Ο ένας μπορεί περπατώντας στο γήπεδο να κάνει πράγματα. Ο άλλος περπατώντας δεν θα κάνει τίποτα.
2: Αλλά είναι αυτό που λέει ο Γιάννης, ότι πάρα μα θέλει να πετύχει 1000 γκολ, αν δει ότι και η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί, θα πάει στο Πουθενιστάν.
1: Καϊματσακλάν.
2: Ενέρεση. Έτσι μας έχει δείξει ότι σκέφτεται και λειτουργεί.
0: Το στενάχωρο για τον Κριστιάνο είναι το τελευταία αρκετά χρόνια παίζει μόνο για τα στατιστικά του.
1: Για την Μπάρση. Εντάξει, οκ. Ο καθένας, να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και σας δίνω το αμυκό.
2: Ο άνθρωπος είναι οικοδεσπότης και φεύγει πίσω, θα ρίξει και αλάτι σιγά σιγά γύρω για να φύγετε.
1: Φίλε, αυτά είναι γνωστά. Εδώ έχω αφήσει 2 ώρες την εκπομπή για να κάνουν εκπομπή οι φίλοι που είχαν έρθει. Δηλαδή τώρα μετά από τόσα χρόνια δεν τα έχεις μάθει αυτά.
0: Παραχωρεί.
2: Θα μείνω εγώ εδώ,
1: Βράχος. Σου εκχωρώ τη δυνατότητα να τελειώσει την εκπομπή.
2: Οποία τιμή.

0: Γιατρέ, τι ομάδα είσαι γενικώς? Στο Μουντιάλ, τι ομάδα ήσουν? Έλα κοντά στο μικρόφωνο όμως, να μάθω να
1: μεταφράσω. Εξαρχής λέτε.
0: Ναι.
1: Πάντα Αργεντινή.
0: Α, έτσι κι αλλιώς. Οπότε δικαιωμένος, φτάσατε μέχρι το τέλος του δρόμου.
2: Έτσι.
0: Γιάννη.
1: Φίνο αλλά φίνε, λένε στην Ιταλία.
0: Σωστό. Γιάννη, εσύ τι.
2: Εγώ. Άκου τώρα. Τα λεφτά μου τα έχω ποντάρει στη Γαλλία. Αλλά παραδοσιακά είμαι Άγγλος. Οπότε πίκρα και από τη μία, πίκρα και από την άλλη.
0: Είχε ένα τρίμηνο.
2: Και επειδή κυκλοφορούν και αυτά τα βίντεο γενικά με τα podcast κλπ. Εντάξει, με έχουν ξεφυλίσει πλέον. Γιατί εντάξει, εκτεθούμε αφού θα κάνουμε τα προγνωστικά μας.
0: Καλά, κάνουμε, εντάξει.
2: Έτσι, πήγα το πρωί γυμναστήριο, μιλάγαν γαλλικά. Μετά μου φέρναν κάτι μπύρες, λέει το μόνο που θα σηκώσετε είναι αυτό. Είχε πλακίτσα έτσι.
0: Δεν είναι κακό, ρε φίλε. Δεν είναι κακό. Να σου πω κάτι. Εγώ που έχω το.
2: Είχα ανοιχτεί πολύ. Δηλαδή, πολλοί κόσμος περίμενε το Ισπανία-Αργεντινή ως τελικός και έλεγα θα δείτε Ισπανία-Αργεντινή, αλλά θα το δείτε στο μικρό τελικό.
0: Έχω κάνει, έχω σώσει λίγο την παρτίδα. Την Τρίτη με έχει πιάσει ένα στοιχηματικό αμόκ.
2: Ναι.
0: Παίζω Γαλλία, Γαλλία, Γαλλία. Τα πάντα όλα Γαλλία.
2: Όλα Γαλλία.
0: Λοιπόν,
2: ναι.
0: Που.
2: Αλέ, μπλε.
0: Από την αρχή δεν τους έβλεπα, αλλά μέσα στο Μοντιάλ λέγεται ότι είναι η μοναδική ομάδα που πατούσε τον γκάζι για 20 λεπτά και κάτι έκανε. Ναι. Και κότσανα και πρόκειται στην Αγγλία. Μαζί και ανέβαλα και μετά.
2: Α,
0: λοιπόν, εκτός από, ναι. Και κάποια στιγμή, 10 λεπτά πριν αρχίσει το μάτι τη Γαλλία με την Ισπανία, λέω ρε, απλά. Παίξε λίγο και ένα.
2: Κάτι στην Ισπανία.
0: Ισπανία. Ναι, έτσι, για το.
2: Ναι,
0: όχι ότι θα ρέφαρα.
2: Ναι.
0: Και το κολλάμε πρόκριση Αργεντινής. Λέω να γίνει το ανάποδο.
2: Α.
0: Και τελικά πήρε λίγο.
2: Εντάξει.
0: Περιορίσαμε τη χασούρα, ρε παιδί μου. Ότι και καλά. Άντε, ναι.
2: Στο Αγγλία-Αργεντινή. Ναι. Είμαι, να φανταστείς πόσο πλεονέκτης είμαι. Είχα βάλει ένα ειδικό στοίχημα να έχει μια τελική ο Έντζο Φερνάντες. Κάνει το πρώτο σουτ, το βγάζει, μετά βάζει και γκολ.
0: Ναι.
2: Και ενώ είχα παίξει πρόκριση Αργεντινή, είχα παίξει και ισοπαλία σε άλλο κουπό. Πανηγύρισα. Μου λέει ο μεγάλος μου γιος, ρε μπαμπά, το φάγε. Λέω κάτσε μόνο και τα βγάλουμε όλα. Ναι. Και δεν βγάλαμε τίποτα.
0: Έχουμε κάνει μια πηγαδάκι με τον Τάσο τον Νικολόπουλο. Είναι στα παχαιώματα. Mm-hmm. Κάνουμε πηγαδάκια και τη βλέπουμε εσύ πιο ειδικά. Και του λέω πέρα από αυτό το μάτς. Mm-hmm. Του λέω θα πάμε με πολύ μεθριοπάθεια, αναλόγως ποιο βλέπει. Και μου λέει αυτό θα το παίξω γκολ γκολ, δεν θα το παίξω λέει.
2: Mm-hmm. Συνετό.
0: Ναι, ναι, μπράβο. Και λέω θα πάμε το minimum line στα corner, ξέρω εγώ, 4 corner. Λέω δεν θα κάνει μία τελική ο Μπέριχαμ, 2 Κέιν, 2 μέσα. Τελικές μόνο, όχι στο στόχο, ούτε καν στο στόχο. Και μου λέει ο Τάσος, εγώ δεν έχω μπει σε αυτό το τρυπάκι να παίζω τελικές. Του λέω για τις αποκρούσεις, δύο ο κάθε θεματοφύλακας. Λέω τώρα και.
2: Βάλε εκεί, χτίζε.
0: Το πιο χαμηλό σου λέω έτσι. Δύο αποκρούσεις. Και το αφήνουμε έτσι. Μετά μου λέει για να ανεβάσω, μου λέει απόδοση. Πώς και τώρα πλέον εξαπλέ. Αντί να παίξουμε λέει over 4,5 κόρνερ, πώς είναι 4. Να παίξουμε δύο για τον ένα, δύο για τον άλλο.
2: Να τα μοιράσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, που όντως ξέρω εγώ ότι για 2,50 πήγαινε 2,80 ξέρω εγώ η απόδοση. Κάτι κέρδισε. Δεν θυμάμαι εγώ επειδή έχουμε χαωθεί. Μόνο τα ειδικά, παίξε δύο τελικές.
2: Okay. Ναι.
0: Με το που γίνεται γκολ-γκολ, σκέφτομαι τον Τάσο. Και τουλάχιστον το πιάσε
2: το ο Τάσαρος. Ναι.
0: Έρχομαι την επόμενη μέρα, του πετυχαίνω στο διάδρομο. Του λέω εντάξει, πληρώθησες. Κάνα με λέει πλάκα. Ο Μπέλεχαμ δεν έκανε τελική.
2: Κοκκίνησε.
0: Ο άλλος δεν έκανε μια επέμβαση. Είναι δυνατόν. Λέω εντάξει, έχει δίκιο. Εγώ σε παρέστηνα αυτό. Τι να κάνουμε. Δεν πήγαν καθόλου τα μάτσα όπως τα βλέπαμε από πριν. Ενώ παικτικά όχι ως αποτέλεσμα.
2: Ναι.
0: Περιμέναμε το Γαλλία. Τώρα δεν είναι εδώ στη Γαλλία να μην κάνει Γαλλία.
2: Κοίταξε, οι Ισπανοί παιδιά τους κουμπώσανε κανονικά. Τους περάσαν χειροπέδες τους Γάλλους. Το άλλο του Τούχελ, εντάξει, συμφωνώ ότι είναι από τις λίγες φορές που μπορεί να έχει και αποκλειστικά 100% ευθύνη ο προπονητής.
0: Ναι, διότι. Εγώ μπορώ να πω ότι πολλές φορές έχουμε δει μια κίνηση που προπονητή να μην βγαίνει να λέμε τι λάθος έχει κάνει, δεν του κήκει καθόλου. Εδώ δεν είναι μόνο μια λάθος κίνηση. Εδώ είναι όλο λάθος. Είναι λάθος σκεπτικό, λάθος κινήσεις, λάθος αντιδράσεις.
2: Λάθος αλλαγές.
0: Τα πάντα όλα.
2: Ναι.
0: Και αυτό που λέγαμε και χθες να το πούμε γιατί δεν είναι και υποχρεωμένος ο κόσμος να ακούει καθημερινά. Mm-hmm. Εγώ λέω ότι ακόμα και με την απολύτως λαθασμένη λογική που λειτουργήσε, έχει γεμίσει την περιοχή του με ψηλά κορμιά για να διώχνει. Τα γεμίσματα. Δεν γίνεται σε κάθε γέμισμα να μην απομακρύνεις. Έστω να σε απομακρύνεις σε κόρνερ και να μην μπορείς να κρατήσεις κατοχή και να ξαναδέχεσαι. Σέντρα κόρνερ, σέντρα πλάγιο, σέντρα πλάγιο. Έπαιρναν όλες τις κεφαλιές οι κοντύτεροι Αργεντίνοι.
2: Μα το θέμα είναι ότι και το γκολ που έβαλε ο Έντσο Φερνάντες, που πριν είχε και ένα σουτ που βγάλε ο Πίκφορντ, αν θυμάμαι καλά, δεν υπήρχε παίκτη τη Αγγλία στα όρια τη μεγάλη περιοχή για να μαρκάρει το σουτ. Ήταν όλοι μέσα.
0: Ακόμα πιο μέσα. Έτρεξε αργοπορημένα μεν ο Μπέλιγχαμ. Πάμε για μικρό διαφημιστικό που θέλω να δω και επιτρέπουμε σιγά σιγά να σα χαιρετήσουμε.
3: Και πώ θα μαγειρεύετε τι ντομάτε, κρεμιστά.

0: ίδιο.
1: Έχω και ωραία ειδησούλα να σας πω. Καλή μεταγραφή. Μπορεί να μην ακουστεί τόσο καλή όσο πιστεύω θα βγει. Γύρισε στην Ελλάδα ο Γκουστάβο Φουρτάδο και ανακοινώθηκε από τον Βόλο. Ο Φουρτάδο, ο οποίος είναι ο Βραζιλιάνος, ήταν στον Παναθηναϊκό Β' και στη Λαμία, έφυγε, πήγε στην Κράσνονταρ και στη Σότσι μετά, έκανε καλή χρονιά εκεί και γυρίζει. Ένας παίχτης για τον οποίο έχουμε ακούσει πάρα πολλά, δεν τον έχουμε πολύ δει, είναι αλήθεια, αλλά όσοι τον έχουν δει και τον έχουν παρατηρήσει, λένε πολύ ωραία πράγματα γι' αυτόν και ήταν η ευκαιρία να δούμε τελικά τι μπορεί να κάνει, τι ψάρια πιάνει.
2: Και να περάσει και πολύ η μπάλα από τα πόδια.
1: Αυτό λέω. Πλέον θα είναι σε μια ομάδα που θα έχει κεντρικό ρόλο, παιδί μου, ναι. Λοιπόν, πριν κλείσουμε να κάνουμε και τις κληρώσεις για τις μπάλες από τη Λίγκα Sports. Λοιπόν, γιατρέ, θα βάλω και εσένα στο παιχνίδι. Δύο εσύ και δύο Γιάννης θα μου κάνει, γιατί ο Γιάννης μου κάνει συνήθως τις κληρώσεις. Θα σκρολάρω εγώ, θα μου λες να σταματήσω και να δίνω τα δώρα. Να μπω λοιπόν στο Viber του σταθμού και να ξεκινήσω. Πάμε να δώσουμε την μπάλα handball πρώτα. Πες μου stop όποτε θες, γιατρέ.
3: Πώς?
1: Πες με ένα stop κάποια στιγμή για να κάνω την κλήρωση.
3: Δεν το κατάλαβα το stop.
1: Stop, θα μου πεις τώρα. Για να σταματήσω εγώ, γιατί.
2: Stop και έχουν ήδη από πάλι.
3: Άκουσα stop. Ναι.
1: Πες μου, να σταματήσω. Να μετακινώ το ποντίκι.
3: Stop.
1: Είναι ο κύριος Θοδωρής Φάσος που κερδίζει την μπάλα του handball. Θοδωρής Φάσος 805. Πες μου ξανά όποτε θέλεις να σταματήσω.
3: Stop.
1: Ο κύριος Γουέρας, αν διαβάζω σωστά, Γουέρας Αθανάσου κερδίζει την μπάλα του βόλεϊ. 4-15 δεν γίνεται αριθμός του τηλεφώνου. Γιάννη, πάμε να δώσουμε την μπάλα του μπάσκετ. Βέβαια, μην βλέπεις την οθόνη μου.
2: Δεν βλέπω. Αν έβλεπα εκεί θα γινόμουν ο πιλότος. Stop.
1: Είναι ο κύριος Γυρούκης Ιωάννης, 025 αριθμός του τηλεφώνου. Γυρούκης Ιωάννης για την μπάλα μπάσκετ και την μπάλα ποδοσφαίρου, μιας και είμαστε.
2: Τώρα την κανονική μπάλα,
1: Και άλλα είναι μια χαρά, ναι.
2: Stop.
1: Ο κύριος Γιώργος Παπαδάκης, 838, κερδίζει την μπάλα του ποδοσφαίρου. Άρα, Θοδωρής Φάσος την μπάλα του handball, ο Έλας Αθανάσιος την μπάλα του βόλεϊ, ο Γιουρούκης Ιωάννης την μπάλα του μπάσκετ και ο Γιώργος Παπαδάκης την μπάλα του ποδοσφαίρου από την Λίγκα Σπορ. Λοιπόν, πες μου μια τελευταία κουβέντα, Γιάννη, πριν κλείσουμε και να σου πω γιατί κλείνουμε και όλη αυτή την ενότητα τώρα του Μουντιάλ. Είναι λίγο συγκινητικό.
2: Είναι συγκινητικό. Εντάξει, με την ευκαιρία γιατί είμαι και εδώ στο στούντιο. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Μπάμπη και σε σένα και στο σταθμό για την εμπιστοσύνη τόσα χρόνια. Ξέρω ότι έχουν βγει πιο νέα παιδιά από μένα στο χώρο, πιο διαβασμένα, είναι πολλά τα podcast. Αλλά προσπαθώ κάθε φορά έτσι όταν βγαίνω να είμαι διαβασμένος με στόχο να πηγαίνουμε στο ταμείο.
1: Μωρέ, το θέμα δεν είναι μόνο αυτό τώρα, πιο νέα παιδιά πιο. Είναι και η παρέα, είναι να έχει.
2: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι. Εντάξει,
1: πιο πολύ το κάνουμε γιατί είναι να περνάμε καλά και να λέμε απλά πώς το σκεφτόμαστε παρά δεν το παίζουμε εδώ.
2: Όχι, η κουρού
1: που θέλω να γεμίσουμε την τσέπη με λεφτά.
2: Είναι τώρα την πληροφορία τη βρίσκεις πολύ εύκολα και παντού.
1: Ούτως ή άλλως.
2: Αυτό, ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, δεν περιμένει κάποιον να ακούσει λίγο τις εμπνεύσεις μας, λίγο τον τρόπο που τα βλέπουμε κτλ. Ωραία. Ευχαριστούμε τον γιατρό για την παρέα.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Το Γιάννη Καρατζαφέρη που ήταν εδώ στην συντροφιά μας. Από τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική μου επιμέλεια. Τον Μανώλη Μουσουράκη που είχε τη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τον Πάπα και τον Σταύρο. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Ας απολαύσουμε τον τελικό. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Μακάρι ο Μέση λόγο. Λοιπόν, και η σάλα με υγεία τα λέμε από Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά. Όχι, δεν τα λέμε από Δευτέρα. Διότι έχω και πράγματα να πω. Πρώτα απ' όλα, θα λέμε αύριο στο Άνθρωπο Μετρομόλ. Διότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Άνθρωπο Μετρομόλ. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Άνθρωπο Μετρομόλ. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experience, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Άνθρωπο Μετρομόλ. Ο Big News Sport FM θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό τελευταίο live αύριο από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι με δώρα από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο και επιπλέον υπάρχουν και δώρα από τα καταστήματα εστίασης και πιο συγκεκριμένα από το Σύναμπον, το Cultivos Café, το Bubble Tail και το Pizza.gr.

0: κάτι το οποίο το δοκίμασα και εγώ χτες για να ξέρω τι δίνω. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τελικό, δεν ξέρω τι βλέπω. Βλέπω όμως πολύ ωραίο μάτς. Και ξέρω όμως τι θα φάω. Γιατί μπορεί να μην ξέρω τι θα δω, τι θα γίνει, αλλά ξέρω τι θα φάω. Ένα συν ένα τζακαρού chicken melt από eFood. Ανοίγεις eFood, βρίσκεις το σωμερό chicken melt από τζακαρού και σου έρχεται διπλό με ένα συν ένα για να δεις τα ματσάκια όπως πρέπει. Οπότε καταλήγουμε ότι το ένα συν ένα chicken melt είναι ο μεγάλος νικητής. Και το καλύτερο είναι ότι η προσφορά τελειώνει 31 Ιουλίου. Χθες τα δοκίμασα εξαιρετικά.
1: Άχαστο.
0: Μπράβο. Τώρα έχει η ώρα να σε ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

18 λεφτά, Ρουμανία, Ελλάδα 0-0. Γιανακόπουλος και Σάρτας λοιπόν. Γιανακόπουλος εκτελεί απευθείας. Πολύ ωραίο γκολ! Πολύ ωραίο γκολ από το Στέλιο Γιανακόπουλο και 0-1. Στο 19 ο Στέλιος Γιανακόπουλος που δεν μας είχε συνηθίσει να χτυπάει φάουλ. Τώρα θα εκτελέσει το 9 το 0-1 για την ελληνική ομάδα. Στο 19 το λεπτό.

0: Με τα φάρμακα και ετοιμάζεται για μπουζούκια. Τώρα στο λέω 100%.
1: Όχι, όχι.
0: Με τα φάρμακα μαζί θα πάει.
2: Πολλές πορτοκαλάδες το λέει.
1: Ευχαριστώ.
3: Πορτοκαλάδα θέλει. Ναι, από πορτοκάλια. Όχι από μουσμούλα.
4: Ένας φίλος λέει ότι να έρθει ο Μυραλάς να πάει ντουλάπα στο παλτό. Έλα ρε Κώστα.
5: Καλά. Τώρα σε. Πάει ντουλάπα στο παλτό.
6: Αυτό. Το ήταν στο 0-0 ακόμα. Αποτέλεσμα στο 0-0, δεν είχαμε αποτέλεσμα.
7: Αποτελέσματα εξετάσεων 0-0.
6: Αποτέλεσμα στο 0-0, δεν είχαμε αποτέλεσμα.
8: Και πήρα το 0.
9: Μήπως κάνεις και τίποτα άλλο.
10: Αλλά 15 λεπτά για να συμπληρωθεί το 2 λεπτό των καθυστερήσεων.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον τρίτο όμιλο, 14η αγωνιστική. Τόπε, τόπε.
11: Θα πρέπει να διοργανωθούν τα πάντα.
12: Τα πάντα όλα.
0: Πολύ καθαρή ευκαιρία για την ΑΕΛ. Εάν έμπαινε τον γκολ, θα ήταν γκολ του Νασλίδη και όχι του Μαστούρα.
13: Άιντε λαφωμέντο και μπαφχέντο.
0: Και όχι του Μαστούρα.
4: Όταν εγώ είμαι ανεβασμένος, θα πάω να πάρω Μαστούρα.
14: Η τιμή του μπουκαλιού έρχεται στα 200 ευρώ με πλατέλα τυριό ή αλαντικό.
0: Πλατέλα τι, Βαγγέλη.
4: Ρε φιλεναβίτσα. Α, ρε Βαγγέλη. Είμαστε άνθρωποι που πονάμε.
2: Εγώ είμαι και όχι στο 1,70. Είναι αυτό το συνδυαστικό σύνθημα.
4: Ο Διονύσης.
2: Τι είπε. Ναι, στοίχημα.
4: Λοιπόν, για καλά τεταρτάκια ακόμα μπορείτε να στέλνετε για να διεκδικήσετε μία από τις τριπλές προσκλήσεις.
15: Ό,τι γίνει είναι αυτό.
14: Για την κοινότητα φόρης νομίζω ψάχνει ομάδα.
4: Ε,
15: δεν έχει την κομμάτια.
0: Αν ήμουν αστυνομικός θα τον συλλαν... Θα τον συλλαν... Θα του κόβαμε μια κλειστά.
4: Στο χαντάκι! Πολυθρεπτική φόρμα. Πάμε και κάτω.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
4: Στο χαντάκι!

0: Sport FM 94,6.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
2: Στο Telecom Center Athens.
1: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
2: στο Telecom Center Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Παναγιώτης τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά με την πάσα του Σιόλη για τον Σαλτικίδη που θα προλάβει τον Ιταλό χωρίς τερματοφύλακα η αιστεία. Σουτάρει ο Σαλτικίδης καταπληκτικό γκολ 1-0 το 25 του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ με τον πρώτο σκόρερ του στο πρωτάθλημα, τον Δημήτρη Σαλτικίδη, που και πάλι θέλει στον αγωνιστικό χώρο πριν από μερικά λεπτά σαν αλλαγή. Καταπληκτική εκτέλεση και αυτή από τον Σαλτικίδη. Πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ 2-0 το απόσπασμα Νικολαίδη του Παναθηναϊκού Λοκομοτίβ Μόσχας.

0: Ομοσπονδία και τη Διοίκηση Κιτζίκη πετά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
1: Μην τα λες όλα, κράτε τι κάτι, μην τα λες όλα.
2: Αβραάμ, λοιπόν, έτοιμος για την εκτέλεση του κόσμου.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
2: Του κόρνερ.
3: Θυμάστε εκείνη την εποχή έρθει ο Μυραλάς. Ο Μυραλάς πέθανε.
1: Κωστάκι.
3: Πέταγε, συγγνώμη.
1: Ο Κωστάκι.
4: Ετοιμαστείτε, διότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Α, δεν βάλαμε την απάντηση στην ερώτηση.
3: Δεν άκουσα.
4: Μάλλον την ερώτηση και να δώσουμε και την απάντηση.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
0: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.

0: Sport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Λοιπόν, λέει εδώ στο κειμενάκι που έχουμε βρει με τα παιδιά ότι ο πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου δέντρου, τέλος πάντων, ήταν το χριστόξυλο. Ένα λέει χοντρό ξύλο από αχλάδια ή αγριο κερασιά. Ε, αχλάδια, ναι, όχι καλά.
10: Από αχλάδια.
9: Ε, καλά, ντε, συγγνώμη.
11: Ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, την κατάμε στην Κούμπα, την κατάμε στην Κούμπα. Τούμπα, Τούμπα, κυρία Κωνσταντινόπουλη, Τούμπα, Τούμπα.
12: Σαν του κουμάκι, θα μας ζήσουν οι ανθρωποφάγοι.
11: Τούμπα.
13: Διαβάστε σήμερα στη Sport Day. Σαβές, σαβές, σαβές, σαφές προβάδισμα.
14: Το σκότωσα.
15: Sport Day, η αθλητική εφημερία.
16: Προϊσταμένη.
15: Η αθλητική εφημερία.
17: Σωστόσει, σας έρχονται.
18: Ο Ευρών βρίσκει.
9: Ε?
18: Ο Ευρών βρίσκει. Ο ψάχνων βρίσκει. Τι είπα τώρα.
17: Ο Ευρών αμείβεται.
18: Σας έχω και σποτάκι έτοιμο για τους Ιουκολύπτας.
19: Ο άλλος ο φίλος εξακολουθεί και στέλνει τίτλους για ταινίες ανηλίκους. Ανηλίκων.
18: Ταινίες ανηλίκων. Ανηλίκων.
19: Ενηλίκων. Ανηλίκων είπα. Ανηλίκων είπα.
20: Στις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν το 2012 με τους Ρουπουμπλικάνους. Τους Ρουπουμπλικάνους.
21: Το σκότωσα.
22: Μετά τον αποκλεισμό στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Εσύ τους συνεχείς τραυματισμούς.
21: Το σκότωσα.
9: Ο Σάμου Αλετό ανακοινώνεται την Παρασκευή από την Ανζή. Μαχατσακ. Μαχατσακ.
23: Καλά, άστο.
9: Δεν θα το πω.
23: Το λέμε αύριο.
9: Ναι.
20: Η πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα και η ισχυρή βόρεια άνεμη στα ευρωτικά αλλά και στα πελάγη.
21: Το σκότωσα.
24: Σαχτάρ, Φούλα, Μάντρετ, Μπιλμπάο και Μαρσέη, Κοπενχάη. Και Μαρσέη, Κοπενχάη. Κοπενχάγη.
25: Το πιστεύει και προσπαθεί αυτή την πίστη να τη μεταλαδαμπέσει. Μεταλαδαμπέσει. Ακούς εσύ, ε. Τα ακούει ο Στέφανος, σημειώνει τώρα.
26: Να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Μην χρησιμοποιείς περίεργα διδήματα. Πήγαινε στο απλό το ρήμα.
27: Σωστό, γιατί είναι έτοιμος με το στυλό και το χαρτί.
26: Με το πιστόλι στο χέρι.
27: Μεταλαμπαδεύσει τώρα να το παίζει συνέχεια.
28: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
29: Καλησπέρα. Καταρχάς τον Άμπαλο, τον φίλο μου τον Κωνσταβάρα, τον έχετε εκεί σήμερα.
28: Ο Κωνσταβάρας είναι, έκανε εκπομπή νωρίτερα, ολοκλήρωσε το έργο του για σήμερα.
29: Το ολοκλήρωσε, εντάξει.
30: Και υπάρχει και μια ένεση ηθικού μετά την απόκτηση του Νέλσον Βαλτέζ από την Χέρκουλες του Παραγουανού κυνηγού. Του Παραγουανού κυνηγού, το όνομα του οποίου.
9: Τα χθεσινά παιχνίδια, Ρόζενμπορκ Κοπενχάγη 2-1, Σπάρτα Πρόγας Ζήλινα 0-2.
28: Πρόγας. Στην Ισπανία, γεια σας, και οι τρελοί θεάθηκαν.
29: Φίλε, έκανε ένα εξαιρετικό σαρδάμ πάντως. Και οι τρελοί θεάθηκαν.
28: Είπα τέτοιο πράγμα.
29: Φοβερό, φίλε.
28: Είπα τέτοιο πράγμα.
29: Το πάρει, δηλαδή,
28: δεν το έχει ακούσει ο Ρήλος και το γράφει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
30: Μην νομίζετε αυτά τα σκοτεινά σενάρια τι. Ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Απλώς δεν βγαίνει στην πραγματικότητα. Να, καλή ώρα σήμερα, ελεύθερη ώρα. Έβγαλε άλλη ο Γιώργος Σαλουμινάτη.
1: Λέει ο Γιώργος Αλουμινάτη. Στους Ιλουμινάτη. Αλουμινάτη πάω.
2: Τι είπες.
1: Λοιπόν. Και είχε και καλά έγραφε ένα κείμενο, ούτε που θυμάμαι.
2: Ποιος είναι στους Αλουμινάδες?
1: Από Ανδρέου.
3: Τις κάλτσες.
1: Λέει ο Γιώργος Αλουμινάτη.
4: Γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας. Ελοχήμ.
5: Τρέλα Βαρβέλδε. Τι έπαθες αυτήν την εφημερίδα. Τρέλα Βαρβέλδε.
6: Ενώ το μεγάλο είναι ο Ερνέστο νίκησε και τους Έλληνες. Είναι ο Ερνέστο νίκησε και τους Έλληνες. Εντάξει.
10: Δεν βιάζομαι.
6: Τα παπαλαγάκια. Τα παπαλαγάκια έσπευσαν να βγουν από τα κλουβιά τους. Όμως η αλήθεια θα τα κάνει ρόμπα.

Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τρεις φορές τέσσερις, πόσες το είπα. Όγδοο λεπτό της εβδομής ώρας του Σαββάτου. 18η ημέρα του Ιουλίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6.

τα μικρόφωνα, την παραγωγή και γενικά σε ό,τι φτάσει στα αυτιά σας βρίσκεται ο Πάνος Ρίλος σε ένα τρίωρο τα πάνω κάτω με μία ώρα έξτρα, καθώς ο Σταύρος Καλογεράκης βρίσκεται σε μια μίνι άδεια. Έτσι εκμεταλλευόμαστε λίγο την κατάσταση και δανειζόμαστε μια ώρα για να ακούσουμε περισσότερη μουσικούλα στα πάνω κάτω, μια τρίωρη μουσική περιπλάνηση στα μονοπάτια της ελληνόφωνης ροκ και όχι μόνο σκηνής. Θα περάσουμε σταθερά στο ημιωράκι μας 8-8.30 από την ελληνόφωνη hip hop. Συντροφιά σε αυτή, όλοι εσείς μέσω της ακρόασης και της όποιας επικοινωνίας επιθυμείτε μέσω μηνυμάτων, η διαδικασία είναι γνωστή.

στις μηχανές της εκπομπής σταθερά το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Ξύπνησες, βγήκες στο δρόμο, θέλεις καφεδάκι, που θα βρεις το καλύτερο, μα που αλλού στα Coffee 3, 10 καταστήματα. Προσφέρουν τον καλύτερο καφέ της πόλης. Πού? Στο Ιγάλιο Ιεράωδος 297, στην πλατεία Δαβάκη, στην Ομονία Αιώλου 105, στην πλατεία. Στο Ήλιον Θιβών 497, πλησίων Λακιώτη, στον Πειραιά εδώ κοντά, Λεωφόρος Πειραιός 70, κοντά στο στάδιο Καραϊσκάκης. Στο Περιστέρι Παναγίτης Αλδάρης 12, στον Άγιο Αντώνη, στην Καλυθέα Θησαίος 152, στο Παγκράτη Φιλολάου 16, στη Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στην Ακαδημία Πλάτωνος Σερών 24 και το καινούργιο και πιο μεγάλο όλων, στις Αχαρνές Λεωφόρος Δημοκρατίας 221. Αναζητήστε τα πράσινα πουλάκια με τα Three Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν τι καφέ θέλεις πουλάκι μου. Ό,τι καφέ θες, όπως τον θες, στα Coffee 3.

Για τις πιο μεσημεριανές ώρες έρχεται στην παρέα μας η Strange Brew, η ελληνική ζυθοποιία με πρώτη κυκλοφορία το Μάιο του 2017 με την αγαπημένη πλέον σε πολλούς Jasmina IPA. Από το τότε οι κυκλοφορίες ξεκίνησαν, γεύσεις. Για να δροσιστείτε και να ξεδιψάσετε φυσικά. Από το 2019 η Strange Brew έχει το πρώτο της σπίτι στην Οδό Φαλήρου 86 στο Κουκάκι. Βρίσκεται το Strange Brew Tap Room and Bottle Shop με πολλές βρύσες που φιλοξενούν τις μπύρες της Strange Brew αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων μικροζυθοποιών. Στα ψυγεία βρίσκεις μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια για το δοκιμή στο χώρο για να τα πάρεις σπίτι. Και από το 2025 στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι υπάρχει πλέον και το ζυθοποιείο της Strange Brew. Και στα δύο σημεία γίνονται πράγματα. Πώς τα μαθαίνετε? www.strangebrew.gr, όπου εκεί μπορείτε να δείτε και την ποικιλία των γεύσεων από τις κυκλοφορίες της Strange Brew. Μία εξάδα από αυτές θα γίνει κτήμα ενός φίλου ή μιας φίλης, γιατί και αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε διαγωνισμό για μια εξάδα μπύρες από την Strange Brew. Απαραίτητο είναι να έχετε έναν λογαριασμό Facebook ή Instagram, ούτως ώστε να γίνει η επικοινωνία με τους ανθρώπους της Strange Brew. Ρίξτε και ένα follow, δεν έγινε κάτι. Για να μπείτε λοιπόν στην κλήρωση, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew. Η κλήρωση θα γίνει αύριο λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Ο νικητής ειδοποιείται μέσω μηνύματος και παίρνει τις κατάλληλες κατευθύνσεις για το πώς θα παραλάβει. Αφορά όλους τους κατοίκους εντός Ελλάδος. Όπου και αν είστε θα βρεθεί ο τρόπος να φτάσουν και να τις παραλάβετε. Λοιπόν, τέλος, καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude με το κεντρικό κατάστημα Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι με τεράστια ποικιλία από πράγματα που μπορείτε να βρείτε εκεί, από τίσες, διακομισμητικά, gadgets, ό,τι περνάει από το μυαλό σας. Δύο υποκατάστηματα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο 1866 Ιωδός στο νούμερο 55 και στην Ποτιά 17 στα Χανιά. Επίσης www.monsterville.gr. Αυτά. Πάμε να δώσουμε την πρώτη καλημέρα στο Μακούλι μας στο Περιστέρι, από τις 5 και 11 έχει στείλει. You are the target for stars and the products. Έχει ξεκινήσει η γυμναστική. Καλημέρα στην τετράδα στο Μπραχάμι. Γιάννη Σταματία, Βασίλης και Μέμι. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις λίγο νωρίτερα, βρε παιδί μου? Γεια σου πάλι, Σύλληπα Ογτζή, εκεί στη Δάφνη, λίγο πιο δίπλα. Στην άλλη μεριά της πόλης, στο Πέραμα, ο Βίκτορας. Καλημέρα Παναγιωτάκη, πάντα με φτιάχνει το κομμάτι κάθε φορά που το βάζει στην αρχή, λέει ο Νίκος από την Κυψέλη. Κάποιος μου στέλνει το transfer feed του Πινέδα. Έγινε και αυτό. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους, λέει ο Θουβού 000. Καλημέρα στο Δημήτρη στην ήσυχη Αγία Παρασκευή. Καλημέρα σας κύριε Ρίλους. Έτσι το δίδυμο είναι σετ. Ή τρίδημο, τέλος πάντων, προφανώς. Εκεί σύζυγος του Δημήτρη παρέα. Καλημέρα σου πολύ πρωινού. Ιδανικό ξεκίνημα δουλειάς με τρίωρο πάνω κάτω, λέει ο Βαγγέλης από το Νέο Ηράκλειο. Εδώ κάποιος στέλνει διάφορα περί κυβερνήσεως, αδόνιδος κτλ. Εντάξει ρε φίλε, τον έχουμε φτάσει στο 2026 και να λες ότι η κυβέρνηση της Νουδού επιμένει στη διάλυση της υπεθεώρησης εργασίας, όταν ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε όταν έγινε κυβέρνηση το 2019. Έχεις καθυστερήσει λίγο. Δηλαδή παίρνω μπύρα και πληρώνω έμφυα, αφού θα γίνουν κτήμα μου ρε Βάσιλη.
Μπέλος γυμναστική. Τώρα σ' ακούω από το σπίτι πάνω, λέει ο Μάκης. Καλημέρα στο Βασίλη Μπίκη για τις μπύρες. Καλημέρα στο Δημήτρη, στο Παγκράτη νομίζω. Ακόμα εδώ, εδώ είσαι, δεν πήρες άδεια. Πήρα μια μικρή, έκανα ένα μικρό διάλειμμα και τώρα περιμένουμε το τέλος Αυγούστου. Καλημέρα στον κύριο Μπαγκανίνη και την Δήμητρά του και τα παιδιά στο φούρνο τα Γιάννενα. Λεπούρας 21 Ολυμπιακό χωριό. Καλημέρα φίλε μου Παναγιώτη, που θα βάλεις Death Trap από Distraction οπωσδήποτε, αλλιώς άσε μας ρε ρίλο πρωινιάτικα. Και εσύ, το δέχομαι, τελειώσαμε, καθαρίσαμε. Καλημέρα στο Δημήτρη στη Χαβούζα. Καλημέρα επί τρία για σένα τους ακροατές πίσω από τις 10 και μια αναπληρωματική. Έτσι να υπάρχει, καλό Σαββατοκύριακο. Φαντάζομαι ότι θα τα πούμε σήμερα το βράδυ στο Sugar Cube, στο πάρτι του Βάγκε, στο αντάμωμα. Το ξαναλέω έτσι. Τη εκπομπή καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Τη μεγάλη καλημέρα στην Τετράδα, στην Σαντορίνη. Μα, σηκώνεται το ήλιος, ήρεμη η θάλασσα βλέπω. Δίδυμα κοιμούνται ακόμα. Τις τελευταίες μέρες ξύπνανε με πάνω βλάχο ένα τυχαίο γεγονός. Παρέσει την Άννα Μαρία Άνθια και Γιάννη Αγγελάκα. Όταν χαράζει, παρέσει το Λευτέρι. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Κερασία και στα μικρά φυσικά. Καλημέρα και στο Θοδωρή μας. Καλημέρα Κυρίλο μας. Άκουσα ότι θέλουν να κάνουν το Βαγγέλη Ολυμπιακό. Γιατί όχι το ρίλο που κάνει και ρήμα με το θρύλο, αναρωτιέται ο Βασίλης από το Βέλγιο. Καλημέρα στην παραμυθιά της Πρωτείας. Φιλιά στον Κώστα από τον Κώστα. Άντε καλημέρα πάνω και σε περιμένω από τις 5 να ακούσω καμιά μουσική της προκοπής, να τσουλήσει και σήμερα η δουλειά, λέει ο Πάνος από το Αίγιο. Κάτι θα κάνουμε. Α, συγγνώμη, Ραφίνα Δημήτρη μου, συγγνώμη, συγγνώμη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε και το καθυστέρησα πολύ πάλι. Με μεταμορφώσεις θα μπούμε.

0: σε πρωτότυπη μουσική τότε του Γιώργου Ρωμανού. Οι στίχοι παραμένουν.
1: Εγώ που αλλάζω μορφή κι από στιγμή σε στιγμή.
0: Το 2016 η Ματίνα σου πω μεγαλικά αυτά.
1: Μια μέρα θα εξαφανίσω από τη νύχτα.
0: Διασκευάζει τις μεταμορφώσεις που γνωρίσαμε με τη φωνή του Βλάση Μπονάτσου.

2016, το άλμπουμ μας έρθει τώρα η βροχή. Ο Βαγγέλης Μαρκαντώνης, στίχους, μουσική και ερμηνεία. Ήταν μια άλλη ζωή το κομμάτι. Δεν τον ανέφερα το Σταύρο τον Καλογεράκη, ντροπή μου, ντροπή μου. Είναι παρέα με τον Δημήτρη και τη σύζυγο σε κάθε περίπτωση. Όταν ακούω κάτι από Βλάση, στεναχωριέμαι πολύ που έφυγε τόσο νέος αυτή η καλλιτεχνάρα. Καλημέρα, λέει ο Ανδρέας. Δυστυχώς τα πάθη σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να αποβούν μοιραία και καταστροφικά. Δεν έχω πει καλημέρα στη Δήμητρα, στο Περιστέρι και στον Τάσο. Καλημέρα στο Φώτη, καλημέρα Παναγιώτη και σε όλη την παρέα. 421, από 421 τη γειτονιά του Λαμέλα, λέει ο Φώτης. Okay. Καλημέρα στο Γιώργο, στη Δάφνη, καλύτερη παρέα για τη Βάρδια, λέει. Καλή εκπομπή, τα φιλιά μου, την αγάπη μου σε εσένα και τα κορίτσια σου, αντεύχομαι. Δεν είναι ικανό ένα ισχύο να με κρατήσει μακριά από το πάρτι και στέλνει για τις μπύρες ο Δημήτρης. Υπέροχα. Γεια σου Μαρία στην Ξάνθη. Καλημέρα. Συνεχίζουμε για να πάμε στο πρώτο διάλειμμα μας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Κυπριακό ξανά στο τραπέζι της διπλωματίας. Τη Κομίσιο Αντώνιο Κουτέρες, οι τρεις άξονες που θα κινηθεί. Ενιαίο κράτος, διζωνική και τώρα ολοταχώς για αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Αναδρομή στην πορεία των προσπαθειών επίλυσης. Ο Στέφανος Στεφάνου στην ΚΑΠΑ. Βλέπω προοπτική συνεργασιών για το 28. Τι λέει για τα κομματικά ταυτισμένα πρόσωπα. Η Ανίτα Δημητρίου και οι άλλοι. Οι ενδυνάμοι υποψήφοι του DC και οι προτεραιότητές τους. Στο κόκκινο η επάρκεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα έχουμε αποκοπές. Σαν βγει στον πηγεμό για το Σέγγεν, πόσο σύντομος θα είναι ο δρόμος. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Στο Γαστρονόμο Ιουλίου τιμούμε τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Μοιραζόμαστε όλα όσα ζήσαμε στα 12 βραδεία ποιότητας Γαστρονόμος και στο πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης στο Βουνί Λεμεσού. Γνωρίζουμε τους κορυφαίους παραγωγούς της Κυπριακής Γης, θυμόμαστε τη συγκινητική βράβευση των πυρόπληκτων κοινοταρχών της ορεινής Λεμεσού και μια γιορτή που έστειλε μήνυμα ελπίδας, στήριξης και αναγέννησης. Ακόμη ταξιδεύουμε στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας, εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής και οι κατσαρόλες μοσχοβολούν, μαγειριές και σοφικό. Γαστρονόμος Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Η πρόκληση της συμμετοχής στη League Phase του Champions League, ο πρώτος φετινός στόχος για την Ομόνοια. Πρώτο εμπόδιο για τους πρωταθλητές μας η Καϊράτ Αλμάτι. Απαραίτητο στοιχείο για την πρόκληση η αξιοποίηση της έδρας. Πρώτος αγώνας για τον δεύτερο προκριματικό στο Champions League. Στο GACP η ομάδα του Χένικ Μπέρκ θέλει τις βάσεις για πρόκριση. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Ομόνοια Καϊράτ Αλμάτι στις 8 το βράδυ, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine.
4: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory & Kitchen στη

0: τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι, από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
1: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
2: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
3: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. And savor every second of this.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
7: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
8: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
0: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Νεύρο το χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
9: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

1991 κυκλοφορεί το άλμπουμ το οποίο ξεκίνησε να γράφει ο Παύλος Σιδηρόπουλος με τους Απροσάρμοστους λίγες μέρες πριν φύγει από τη ζωή. Τίτλος του «Άντε και καλή τύχη, μάγκες». Σε αυτό το κομμάτι, σε στίχους και μουσική του Παύλου Σιδηρόπουλου, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας μαζί με τους Απροσάρμοστους. Στο κομμάτι «Αυτοί μιλάν». Καλημέρα στα Δελέρια Τυρνάβου, στο φίλο τον Δημήτρη. Και στον ταξιάρχη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Την καλημέρα μας στη Θάλια μας.

Κεφάλια λοιπόν και το Πέτρο. Έχουμε καιρό να τα πούμε, είναι η αλήθεια. Φιλιά στους φίλους μας στη Σαντορίνη, στέλνουν τα παιδιά. Καλημέρα και στη Λιμόζ, στην Κατερίνα.

Μένουμε στο 2000. Το άλμπουμ στη σκιά της Σελήνης. Στους στιχούς και στη φωνή η Άννα Καρλάφτη. Η σύνδεση του Γιώργου Αρχοντάκη. Αυτή ήταν η Μοτίβο 4 στο κομμάτι με τίτλο «Πόλη».

Ιδιαίτερη καλημέρα στον Πάνο του Μουχτερό, στην Κέρκυρα. Τι γίνεται, πάμε για δεύτερη έκδοση του Βίου Αβίου του. Άντε να δούμε, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Θα το καταφέρουμε. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κουλάρος από τη Λοκομόντο. Καλημέρα στο Θοδωρή του Ταξιτζή, στο λιμάνι της Δραφίνας που γίνεται χαμός. Αν δεν γίνεται και τώρα χαμός, πότε θα γίνει? Λέω να περάσουν να πιούμε μια μπύρα το βράδυ. Άνευ πάντα, βεβαίως, με χαρά. Στο Sugar Cube, στην πλατεία Σταυρωμένου. Στο Εγάλεο είναι το ραντεβού με την πρωινή παρέα της εκπομπής. Καλημέρα από την Μπάλα. Φαίνεται. Θα περάσω κανένα διωράκι, τριωράκι και εγώ πριν γυρίσω και πέσω για ύπνο, διότι αύριο το πρωί πάλι εδώ από τις 7. Λοιπόν, να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο από εδώ. Όχι, συνεχίζουμε βουτώντας πάλι πίσω. Καλημέρα στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Φωτεινή.

1986, ο Βαγγέλης Γερμανός μέσα από το άλμπουμ «Ζωντανή περιπέτεια», ένα δικό του τραγούδι, ο τίτλος «Πού το πας φυσικά». Γεια σου Μιλτιάδη στη Λεμεσό, καλημέρα. Η μουσική ωραίος όρος αφήνει μια γλυκό πικρή αίσθηση. Γλυκιά γιατί φέρνει αναμνήσεις, πικρή γιατί είναι αναμνήσεις, λέει ο Γιώργος από την Κοκκινιά. Καλό είναι αν δημιουργεί η μουσική συναισθήματα που θα έπρεπε. Σε κάθε περίπτωση, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάνω καλημέρα από το Ερμήτες, έχεις καιρό να βάλεις. Έχεις μαλός. Καλή εκπομπή, λέει ο Τάκης, από Μεσοπέλαγα. Ωραία. Καλημέρα, ρε Πάνω, έχασα την πρώτη ώρα. Πολύ ζέστη. Αν δεν έχει και πολύ ζέστη μέσα Ιουλίου, παιδιά, πότε. Κουράγιο. Κουράγιο και ειδικά σε αυτούς οι οποίοι δουλεύουν στη ζέστη χωρίς κάποια προστασία και κάποιο κλιματισμό. Γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Πάμε, τελευταίο κομμάτι για την πρώτη μας ώρα. Θα κυβερνήσουμε.

0: ξύπνησα και πιάσα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
3: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
4: Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τι θέλουν οι νέοι και ποιοι είναι οι προβληματισμοί των γονιών για την εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ? Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση «Εκπαίδευση 2026». Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τον υποψήφιο φοιτητή με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου και τα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών τους. Χορηγός έκδοσης University of Limassol. Εκπαίδευση 2026. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
6: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
8: Τραπεζίστο Garden Day and Night.
9: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
8: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
10: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλων.
8: Τραπέζι στο ESOPCA.
9: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
8: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
11: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
12: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτη βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
1: Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο Live Link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Ελάτε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντοοθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
0: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

0: Φίλες και φίλοι του Sport FM, καλή σας μέρα. Σάββατο 18 Ιουλίου, 8 και 10 λεπτά, σας καλημερίζουμε. Ακούτε την εκπομπή The Marshalls με εμένα τον Παντελή Δρουσιώτη και φυσικά μαζί μας ο Αλέξανδρος Παπαντονίου. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Παντελή. Καλημέρα στους ακροατές. Να σημειώσουμε ότι η εκπομπή αυτή είναι προεχογραφημένη. Ωστόσο, έχουμε διαγωνισμό.
0: Έχουμε διαγωνισμό. Ο Sport FM 95 σε συνεργασία με την εταιρεία Lagrom Trading Limited δίνουν την ευκαιρία σε έναν ακροατή να διεκδικήσει και να κερδίσει ένα εκπτωτικό κουπόνι αξίας μέχρι και 400 ευρώ για ελαστικά Yokohama στην επόμενη αλλαγή των ελαστικών του. Για να λάβει κάποιος μέρος στην κλήρωση θα πρέπει να στείλει, να στείλει μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Yokohama, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία του. Ο διαγωνισμός ξεκινά σήμερα και η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή μας στην 1η Αυγούστου. Έτσι λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσουμε και τον τυχερό. Οπότε στο 2950 την ένδειξη Yokohama, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας για να λάβετε
1: μπορείτε
0: μέρος.
1: Να μας στέλνετε και σήμερα τα μηνύματα παρόλο που δεν θα μπορούμε να τα δούμε. Καθώς η εκπομπή είναι προγραφημένη, όμως τρέχει ο διαγωνισμός. Θα τρέχει για τις. Θα είναι και η 1η του Αυγούστου, συμπεριλαμβάνομαι,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε έχουμε τρεις εκπομπές τις τρεις επόμενες εβδομάδες. Μια καλή ευκαιρία.
0: 400 ευρώ κουπόνι είναι εκπτωτικό, δεν το λες και λίγο για 4 λάστιχα. Για κάποιους μπορεί να είναι και όλα τα λάστιχα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και Yokohama, λάστιχα, έτσι.
0: Ναι, Yokohama. Αλίμονο. 100 χρόνια και ιστορία η Yokohama.
1: Και είναι στη Super Formula αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή τη στιγμή κάνει support τα ελαστικά για τη Super Formula στην Ιαπωνία, σωστά.
1: Ο αποκλειστικός προμηθευτής.
0: Λοιπόν,
1: πάμε στα δικά μας.
0: Δυστυχώς δεν είχαμε εκπομπή το προηγούμενο Σάββατο για να αναλύσουμε το τι έγινε στο Silverstone. Θα πάμε όμως σήμερα να δούμε πρώτα απ' όλα με τα αποτελέσματα.
1: Να πούμε πρώτα αποτελέσματα και μετά τις βαθμολογίες.
0: Ναι, να δούμε τι έγινε πρώτα στο Silverstone και μετά να πούμε και τις βαθμολογίες. Λοιπόν, στον αγώνα έχει κερδίσει ο Charles Leclerc, η πρώτη του νίκη για φέτος, η ένατη στην καριέρα του, επειδή είναι ο αγαπημένος μου οδηγός, γι' αυτό που ξέρω τα data.
1: Να τα πούμε μετά.
0: Στη δεύτερη θέση ο George Russell, στην τρίτη θέση είναι ο Lewis Hamilton, τέταρτη θέση ο Λάντο Νόρις τερμάτισε, στην πέμπτη θέση ο Άιζακ Χάτζαρ, στην έκτη θέση ο Λίαμ Λόσον, Λίνπλατ στην έβδομη θέση, Μπορτολέτο στην όγδοη θέση, ένατος ο Κολαπίντο, δέκατος ο Πιέρ Γκασλί, εντέκατος ο Πιάστρι, δωδέκατος ο Όλιβερ Μπέρμαν, δέκατος τρίτος ο Κον, ο Πέρες στη 14η θέση, ο Αντωνέλη στη 15η θέση, ο Μπότα στη 16η, ο Σάιν στη 17η, 18η θέση ο Αλόνσο, 19η ο Στρόλ και δεν τερμάτισαν οι Verstappen, Albon και Hülkenberg. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του αγώνα στο Silverstone.
1: Να πούμε και το sprint.
0: Να πούμε τους πρώτους 8.
1: Τους πρώτους 8 ήταν ο Αντωνέλη.
0: Ναι.
1: Πρώτος, δεύτερος είχε τερματίσει ο Χάμιλτον, τρίτος ο Λάντο Νόρις, τέταρτος ο Τζορτζ Ράσελ, πέμπτος ο Σαρλς Λεκλέρ, έκτος ο Μαξ Βερστάπεν, εβδόμος ο Οσκάρ Πιάστρι, όγδος ο Λίαμ Λόσον. Αυτοί ήταν οι 8
0: που βαθμολογηθήκαν
1: και η βαθμολογία όπως διαμορφώνεται μετά και το Βρετανικό Grand Prix είναι πρώτοι δύο της Mercedes, Κίμι Αντωνέλη και Τζορτζ Ράσελ με 179 και 154 βαθμούς αντίστοιχα. Έχει μειωθεί δραματικά η διαφορά.
0: Ναι.
1: Κατά πόδας ακολουθεί ο Χάμιλτον με 147. Στους 108 έχει ανέβει ο Σαρλς Λεκλέρ στην τέταρτη θέση. Πέμπτη και έκτη θέση είναι οι δύο της Μακλάρεν με Νόρις και Πιάστρι 97 και 82 βαθμούς αντίστοιχα. Ακολουθούν οι δύο της Red Bull, Verstappen και Hatcher με 76 και 52. Σε σχηματισμό μετά η... μέχρι εδώ είχαμε...
0: Μέχρι εδώ είναι σχηματισμό.
1: Ναι.
0: Χαλά τον Γκάσλι γιατί μετά συνεχίζει.
1: Ναι, ναι. Είναι ο Γκάσλι στην ένατη θέση με 42 σφήνα μπροστά από τους δύο Racing Bulls που έχουν 39 και 20 Lawson και Limblad αντίστοιχα. Το δέκατος είναι ο Μπέαρμαν με 18, μαζί με τον Κολαπίντο, απλά λόγω καλύτερων αποτελεσμάτων. Ο Μπέαρμαν είναι 12ος και 13ος αναγράφεται ο Αργεντίνος. 6 βαθμούς έχουν Μπορτολέτο και Σάινς, για τον ίδιο λόγο ο Μπορτολέτο είναι μπροστά. Ακολουθεί ο Άλμπον με 5, ο Εστεπαν Όκον έχει 3 βαθμούς και ένα βαθμό έχει ο Φερνάντο Αλόνσο. Χωρίς βαθμούς είναι ο Νίκο Χάλκεμπερκ, ο Βάλτερι Μπότας, ο Σέργιο Πέρες και ο Λαντ Στρόλ.
0: Μάλιστα.
1: Και στους κατασκευαστές, θα τα πεις εσύ Παντελή.
0: Αν το έχεις, πες το.
1: Θα συνεχίζω, εντάξει. Okay. Η Mercedes με 333 στην πρώτη θέση. Ακολουθεί η Ferrari με 255 στη δεύτερη θέση. Η McLaren στην τρίτη με 179. Η Red Bull στην τέταρτη με 128. Η Alpine στην πέμπτη με 60. Η Racing Bulls στην έκτη με 59. Η Haas με 21 στην 7η θέση. Η 8η ακολουθεί η Williams με 11. Ένατη η Audi με 6 βαθμούς. Ένα βαθμό η Aston Martin και κανένα βαθμό η Cadillac αυτή τη στιγμή. Μέχρι τώρα.
0: Ναι. Μέχρι τώρα. Είχαμε ήταν ο ένατος γύρος στο Silverstone, αν δεν κάνω λάθος. Ο ένατος γύρος του πρωταθλήματος.
1: Να δεν κάνω λάθος, ναι.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό, ας πω. Είχαμε Αυστραλία, είχαμε Κίνα, είχαμε Ιαπωνία, Μαϊάμι, Καναδά, Μονακό, Βαρκελόνη, Αυστρία και ένα τους γύρω ήταν η Βρετανία. Θα ήταν 11ο γύρω. Δεν είχαμε τους δύο ακυρωμένους. Είμαστε περίπου στα μισά της σεζόν. Είμαστε δύο αγώνες πριν την ανάπαυλα. Έχει μείνει το Βέλγιο και η Ουγγαρία μέχρι, μέχρι την ανάπαυλα την καλοκαιρινή. Κανονικά το Silly Season θα έπρεπε να έχει ήδη ξεκινήσει εντωμεταξύ.
0: Λίγο δειλόφετο στο Silly Season.
1: Ναι. Παρόλο που η σταθερότητα που είχαμε ειδικά την περασμένη σεζόν. Είναι κάτι της αλλαγής των κανονισμών. Υποτίθεται ότι θα προμείνει μια αρκετά δραματική σύλληση φέτος που δεν την έχουμε μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Πάμε να σχολιάσουμε λίγο.
0: Απλά να κάνω μια παρέθεση γιατί αναφέραμε και τους δύο αγώνες που αναβληθήκαν. Υπήρξαν τις προηγούμενες εβδομάδες ένας διάλογος για το ότι υπάρχει μια πιθανότητα να επιστρέψω στο τέλος της σεζόν. Παρ' όλα αυτά, την εβδομάδα τώρα που είμαστε, έκλεισε το κεφάλαιο ότι λόγω και των νέων συγκρούσεων που υπάρχουν στην περιοχή δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να επιστρέψουν αυτοί οι δύο αγώνες για φέτος.
1: Ναι, κάτι είχα ακούσει για αυτόν το ενδεχόμενο και εγώ η αλήθεια είναι.
0: Νομίζω τώρα κλείδωσε ότι δεν παίζει πλέον
1: να γίνουν. Ναι.
0: Άρα το πιο πιθανό θα μείνουμε με 22.
1: Καλά, δεν είναι και λίγοι.
0: Όχι, δεν είναι λίγοι. Έχει μια κατάρα, οι 24 αγώνες έχουν μια κατάρα. Δεν είναι κάθε χρονιά που καταφέρνουμε και κάνουμε τους. Που τότε που.
1: Πότε, μόνο το 24, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε 24 αγώνες.
0: Ναι, αλλά και πιο πριν απλά δεν καταφέρνουμε να τους κάνουμε. Ήταν οι πλημμύρες στην Ήμολα, πριν ήταν ο κορονοϊός.
1: Η μόνη χρονιά που υλοποιήθηκε το.
0: Ναι, πρέπει να ήταν το 24. Νομίζω ήταν το 24.
1: Ας περάσουμε στον αγώνα της Βρετανίας. Ναι, είχαμε την νίκη του Λεκλέρ.
0: Ναι.
1: Μια νίκη που τον ανεβάζει στην 31η θέση στη λίστα με τους νικητές. Έχει σοφαρίσει τον Όσκαρ Πιάστρι.
0: Στις 9 νίκες.
1: Και τον Μαρκ Βέμπερ.
0: Μάλιστα. Εγώ νομίζω όμως ότι πιο πολλά ανεβάζει την ψυχολογία του σε την περίοδο που ήρθε έτσι η νίκη του.
1: Καλά, προφανώς.
0: Επειδή είχε πολλά κακά αποτελέσματα και ατυχίες στους προηγούμενους αγώνες, ήταν ότι έπρεπε τώρα τούτη νίκη. Φυσικά, θέλω να κλείσω τα μάτια μου ότι άξιζε την 100%. Ναι, μεν ήταν μπροστά όλων των αγώνων κτλ. Αλλά. Αν δεν είχε την ατυχία ο Αντωνέλη, δεν νομίζω να έπαιρνε την νίκη ο Σαρλς Λεκλέρ.
1: Εντάξει, πάντα είναι μια νίκη στη Φόρμουλα 1. Είναι πολλές φορές και προϊόν τύχης, καλή ώρα ας πούμε. Ή πολλές νίκες του Φερνάντο Αλόνσο ήταν προϊόν τύχης, το 2005 συγκεκριμένα. Ή άλλων πολλών μπορούμε να πούμε, αλλά για να πάρεις μια νίκη πρέπει να είσαι εκεί να την πάρεις.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Οπότε στο τέλος της ημέρας.
0: Ήταν και αμέσως όλων των αγώνα.
1: Ναι, και σημασία έχει ότι δείχνει να τα βρίσκει πλέον με το μονοθέσιο. Να έχει λύσει κάποια προβλήματα που είχε μέχρι πρότινος. Μένει βέβαια να φανεί από εδώ και πέρα. Ωστόσο αυτό που κρατάω εγώ είναι ότι, από τον αγώνα αυτόν, είναι ότι η Mercedes δεν κάνει, και πλέον μπορούμε να το πούμε με τα βεβαιότητας, ότι δεν κάνει τον περίπατο που περίμενε, τουλάχιστον τον περίπατο που περίμενε στο pre-season testing. Και αυτό είναι ευχάριστο.
0: Ευχαριστώ και για εμάς τους θεατές, ναι, σίγουρα.
1: Προφανώς, ναι, διότι περιμέναμε να δούμε μια πολύ ανιαρή σεζόν και βάσει των πακέτων των κανονισμών που...
0: Και έτσι όπως μας το έδειξε η Αυστραλία ο πρώτος αγώνας, είχαμε λίγο έτσι όλοι...
1: Είχαμε θορυβηθεί από την εικόνα του Αυστραλιανού Grand Prix.
0: Ναι, αλλά στην τελική είναι έτσι όπως συνεχίζει η Mercedes, εγώ αφιβάλλω πόσο μπροστά μπορεί να πάει, γιατί αγώνα παρά αγώνα βλέπουμε προβλήματα τεχνικά.
1: Ναι, έχει θέματα αξιοπιστίας που δεν μας έχει συνηθίσει γενικότερα η Mercedes σε θέματα αξιοπιστίας.
0: Δεν θυμάμαι ποτέ τα τελευταία φορά με τη Mercedes, τελευταία σεζόν που να έχει έτσι σοβαρά προβλήματα αξιοπιστίας, να σταματά αγώνες και τα λοιπά. Έχεις κάποιο παράδειγμα εσύ με τη Mercedes έτσι
1: σε level? Κοίταξε, αυτό που σχολίασα προηγουμένως για τον Αλόνσο και πολλές από τις νίκες που είχε πάρει το 2005, του τις έκαμε δώρο η Mercedes βασικά.
0: Okay.
1: Αν θυμάσαι καλά, διότι εκείνη την εποχή η Mercedes...
0: Η McLaren.
1: Ναι, ήταν η κατασκευαστρία. Ήταν ουσιαστικά αποκλειστικός κατασκευαστής της McLaren εκείνη την περίοδο για πολλά χρόνια, και οι ακραίοι σχεδιασμοί του Newey, δεν ξέρω κατά πώς. Αν θυμάμαι καλά, ήταν κυρίως το κομμάτι του packaging για τον κινητήρα. Τέλος πάντων όμως, στο τέλος της ημέρας ο παρονομαστής ήταν ότι είχε θέματα αξιοπιστίας η Mercedes. Δεν μπορούσε ο κινητήρας να βγάλει τους αγώνες και είχαμε εγκαταλείψεις αγώνα παρά αγώνα.
0: Εντάξει, και ο Ράσελ είχε θέμα στον αγώνα του Silverstone. Ονομάσαν το slow, αργό σπάσιμο του ελαστικού. Είχαν ένα αέρα σταδιακά πολύ αργά μέσα στον χρόνο της, μέσα στην πίστα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Κάπως έτσι πρέπει να το εννοούσαν. Κάτι που σίγουρα επηρέασε τον Ράσελ.
1: Ναι. Απλά από θέμα μηχανής εννοώ, η προηγούμενη περίοδος κατά την οποία είχε συστηματικά θέματα αξιοπιστίας η εργοστασιακή ομάδα της Mercedes, ας το πούμε έτσι, γιατί ενώ ότι πριν κατέβει η Mercedes με δική της εργοστασιακή ομάδα, ήταν αποκλειστικός συνεργάτης της McLaren, οπότε αυτοί θεωρείτουν η εργοστασιακή της ομάδα, ας πούμε. Ήταν αποκλειστικός προμηθευτής. Ήταν εκείνη η περίοδος στην οποία η Mercedes είχε προβλήματα αξιοπιστίας. Μετά από αυτό δεν είχε, ας πούμε, προβλήματα αξιοπιστίας.
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια, ας πούμε, δεν μας έχει συνηθίσει σίγουρα. Ενδιαφέρον, ναι, παρουσιάζει αυτό το κομμάτι της αξιοπιστίας, δηλαδή, γιατί βλέπουμε ότι κανένας δεν είναι άτρωτος αυτή τη στιγμή και η Ferrari έχει τα δικά της τα προβλήματα.
0: Ναι, αλλά τουλάχιστον τελειώνει αγώνες.
1: Ναι. Έχει δείξει μια σταθερότητα. Έχει καταφέρει να κάπως να μειώσει και τα λάθη στη στρατηγική.
0: Ναι.
1: Να μην κάνει... Αλλά είναι αυτό βέβαια, εγώ δεν θα έπαιρνα και...
0: Πρέπει να μας πεις ακόμα λίγο νομίζω για τη στρατηγική.
1: Βέβαια, ναι. Είμαστε στα μισά της σεζόν. Θα φανεί αυτό όταν οι αγώνες έχουν πλέον βαθμολογική πίεση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουν ακόμα. Όταν ξεκινούμε να μετρούμε αντίστροφα για το πώς οι βαθμοί έχουν μείνει για την κατάκτηση του προαθλήματος διαθέσιμοι.
0: Ναι, ακόμα είναι
1: φανεί... Ναι, αυτή τη στιγμή χτίζουμε την βαθμολογία. Όταν θα ξεκινούμε να την υπολογίζουμε ανάποδα, δηλαδή ότι έχουν μείνει, ας πούμε, 150 διαθέσιμοι βαθμοί, έχουν μείνει 70 διαθέσιμοι βαθμοί, εκεί πλέον θα έχουν άλλη πίεση τα αποτελέσματα και τα Σαββατοκυριακά πριν τους αγώνες.
0: Πάντως νομίζω η στρατηγική είναι ένα σοβαρό χαρτί που πρέπει να το παίξει πολλά σωστά η Ferrari φέτος, γιατί όπως είδαμε και με την νίκη του Hamilton, είναι η στρατηγική που έφερε την νίκη του Hamilton.
1: Τα σωστά
0: pitch, τη σωστή ώρα και τα λοιπά.
1: Ναι. Είδαμε όμως ότι στο Αυστριακό Grand Prix, ας πούμε, δεν είναι πουθενά.
0: Σωστό.
1: Η Ferrari.
0: Σωστό.
1: Γεγονός που δείχνει ότι δεν είναι βασικά είναι και δεν είναι πυροτέχνημα. Δηλαδή η αγώνα στη Βαρκελόνη δεν ήταν πυροτέχνημα η νίκη του Χάμιλτον. Και αυτό το δείχνει η νίκη του Λεκλέρ στη Βρετανία. Άρα και οι δύο Φεράρι δύναται να κερδίσουν αγώνες.
0: Ναι.
1: Και στους τελευταίους τρεις αγώνες έχουμε δύο νίκες της Φεράρι ουσιαστικά. Mm-hmm. Ουσιαστικά εδώ και ένα μήνα, γιατί ήταν η Βαρκελόνη, ήταν 14 του Ιούνιου. Έχει περάσει ένας μήνας από την νίκη του Χάλτ.
0: Ναι, όντως. Είχαμε πολλούς. Είχαμε τρεις αγώνες, γι' αυτό μας εφάνηκε ότι πέρασε.
1: Είναι τρεις αγώνες, αν και το παγκόσμιο κύπελλο των δύο. Η αλήθεια μας έβαλε σε ένα άλλο mode. Εγώ τουλάχιστον που το παρακολουθώ. Και αυτό δεν έχει ένα μήνα που ξεκίνησε, αφού.
0: Ναι, αφού τελειώνει τώρα, είναι προς το τέλος του την Κυριακή. Ναι, άρα έχει κανένα μήνα.
1: Ναι. Ναι, γιατί τόσο πάει. Οπότε, ναι, κάπως πέρασε ο καιρός χωρίς να το καταλάβουμε. Όμως, ουσιαστικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο κυρίως, δηλαδή στο αν χωρίσουμε σε τρία μέρη της σεζόν, ας πούμε, πες ότι έχουμε το πρώτο, την άνοιξη, το καλοκαίρι και μετά έχουμε το φθινόπωρο, είμαστε πλέον στο δεύτερο τρίτο της σεζόν, όπου στο δεύτερο τέλος της σεζόν ουσιαστικά, αν πούμε ότι ξεκίνησαν από τον Ιούνιο, μοιράζονται από δύο νίκες οι
0: Φεράρι και Μερσεντές.
1: Ναι, και μάλιστα έχουμε, δηλαδή στους τέσσερις τελευταίους αγώνες έχουμε τέσσερις διαφορετικούς νικητές. Είχαμε την τελευταία νίκη του Αντωνέλη στο Μονακό, είχαμε την πρώτη του Χάμιλτον, ναι. Είχαμε τη δεύτερη για φέτος του Ράσελ και την πρώτη του Λεκλέρ. Αυτό είναι ωραίο, σαν στατιστικό, δηλαδή εγώ θα περίμενα, ας πούμε, στο ΣΠΑ, αν πάρει και ο Verstappen π.χ. μια νίκη, θα είναι ο πέμπτος για φέτος.
0: Ναι, εντάξει, έτσι λέγαμε και για το ότι θα μπορούσαν και στο Silverstone να είναι ανταγωνιστός ο Max Verstappen και όντως ήταν.
1: Ήταν ανταγωνιστικός, ναι, ναι.
0: Στο τέλος όμως επρόδωσαν το μονοθέσιο του ρετούτον. Και στο όριο του επικίνδυνου, από ό,τι λέει και ο ίδιος.
1: Κοιτάξτε, ο Verstappen δεν κρύφτηκε ποτέ όσον αφορά τους φετινούς κανονισμούς και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οδηγηθούν τα μονοθέσια. Δεν έχει κρύψει τις απόψεις του γενικότερα.
0: Ναι, αλλά νομίζω το τρακάρισμα, η έξοδος που είχε στο τέλος του αγώνα δεν έχει σχέση με τους κανονισμούς, τους φετινούς.
1: Έχει με το... Ναι, εντάξει, ας πούμε ότι...
0: Για να πούμε και στον κόσμο να το εξηγήσουμε ότι το πρόβλημα που είχε ο Max Verstappen ήταν με την πίσω αεροτομή, η οποία δεν έκλεισε σωστά και στην ώρα της. Οπότε ξέφυγε το μονοθέσιο και καρφώθηκε στις
1: παρκές. Δεν είχε την απαιτούμενη κατώθηση διότι ήταν ανοιχτό.
0: Ακριβώς. Ναι, άρα δεν έκλεισε στην ώρα του.
1: Ναι, ακριβώς αυτό που είπες. Το ίδιο δεν έγινε και στην Αυστρία.
0: Αποκλειματικά. Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε να γίνει και πέρσι και πρόπερσι με τον DRS. Γι' αυτό που λέω ότι είναι ακριβώς θέμα των φετινών κανονισμών, ας πούμε.
1: Είναι πιο extreme ο σχεδιασμός της Red Bull στο κομμάτι αυτών της πίσω αεροτομής.
0: Ναι, ο οποίος και απαγορεύτηκε. Ή απαγορεύτηκε ή απλά τον τράβησε πίσω η Red Bull. Δεν είμαι σίγουρος για το ποιον από τα δύο. Για τον Grand Prix του Βελγίου δεν θα είναι το συγκεκριμένο φτερό πίσω.
1: Το Μακαρένα.
0: Το Μακαρένα.
1: Ναι, ναι.
0: Να επιστρέψει πίσω στο κανονικό της.
1: Το συμβατικό.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε, θα συζητήσουμε για... Βασικά, είπαμε για Mercedes και Ferrari. Να πούμε και για McLaren και για Red Bull μετά το διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Αλλά να περάσουμε...
0: Να περάσουμε τώρα σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Κυπριακό ξανά στο τραπέζι της διπλωματίας. Τι κομίζει ο Αντώνιο Κουτέρες, οι τρεις άξονες που θα κινηθεί. Μαζί διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Vogue Greece, ειδική έκδοση εκπαίδευση 2026, το περιοδικό Γαστρονόμος και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
7: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
8: Τραπέζι στο Passione Wine and Food.
9: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
8: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια, διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
10: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
11: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
10: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
11: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY.

0: Ο Φρέντερικ στη Λευκοσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
1: Έχετε λάβει το κουπόν της ΑΕΚ αξίας 20 ευρώ για δωρεάν λαμπτήρες LED. Αν ναι, ήρθε η ώρα να το εξαργυρώσετε. Επισκεφτείτε τώρα ένα κατάστημα της PGS Lighting Electrical και κάντε την αλλαγή που συμφέρει. Εξαργυρώστε το κουπόνι σας με συγκεκριμένους λαμπτήρες LED, μειώνοντας άμεσα την κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι σας. PGS Lighting Electrical. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας σε όλη την Κύπρο.
2: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Ιούλιο. Lace Mix Multipack 10x42 γραμμάρια 5,45. Παπαδοπούλου Crispies 200 γραμμάρια 1,35. Mars, Twix ή Sneakers μεγάλο μέγεθος 65 cent. Παπαδοπούλου Caprice Praline 400 γραμμάρια 3,15. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
3: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
4: Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τι θέλουν οι νέοι και ποιοι είναι οι προβληματισμοί των γονιών για την εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ, αυτή την Κυριακή η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση «Εκπαίδευση 2026». Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τον υποψήφιο φοιτητή με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου και τα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών τους. Χορηγός έκδοσης University of Limassol. «Εκπαίδευση 2026». Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Μπορείτε όμως να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 2950 για να διεκδικήσετε το δώρο της εκπομπής, όπου ο Sport FM σε συνεργασία μαζί με το Lagrom Trading δίνουν την ευκαιρία σε ένα Κροατή να διεκδικήσει και να κερδίσει ένα εκπτωτικό κουπόνι αξίας μέχρι και 400 ευρώ για ελαστικά Yokohama για την επόμενη αλλαγή ελαστικών του. Ο διαγωνισμός ξεκινά σήμερα 18 Ιουλίου και η κλήρωση θα γίνει το Σάββατο 1 Αυγούστου εδώ στην εκπομπή τη δική μας The Marshalls. Οπότε στέλνετε στο 2950 την ένδειξη Yokohama, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας για να μπείτε στην κλήρωση. Επίσης θα ήθελα να σας υπενθυμίσω για την μεγάλη εκδήλωση της Κυριακής για τον τελικό κυπέλλου, για τον τελικό του Μουντιάλ, ο οποίος παίζει στο ΑΜΕΓΑ της Εγκομής την Κυριακή 19 Ιουλίου. Σας προσκαλούμε στον απόλυτο προορισμό για όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου σε μια μοναδική εμπειρία γεμάτη δράση, γεύση, διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Από τις 7.30 ο εξωτερικός χώρος της ΑΜΕΓΑ Εγκομής μετατρέπεται σε υπαίθριο ποδοσφαιρικό φεστιβάλ. Θα υπάρχει γιγαντοθόνη, κερκίδες, ψηλά τραπέζια για να απολαύσουμε μαζί κάθε στιγμή του αγώνα σαν να βρισκόμαστε στην καρδιά του μεγάλου τελικού. Θα υπάρχουν φυσικά και φαγητό και δροσερά ποτά και κεράσματα, μουσική. Θα είναι ο Sport FM με live link ζωντανά από τις 7 μέχρι τις 9 με τους Εφραίμ Γεωργίου και Παντελή Παντελή. Μετά θα ακολουθήσει το live pre-game, η ανάλυση από τον Ανδρέα Βιολάριν και τη Μαρία Βασιλιάδου.

0: Και αργότερα θα γίνει και η παράδοση ενός ολοκένουργιου Kia Stonic στο μεγάλο νικητή του Spin and Win. Αυτά για την Κυριακή. Ελπίζουμε να σας ζούμε όλους εκεί. Και εμείς πίσω στα δικά μας περί Φόρμουλα 1. Κυριακή είναι και τον Grand Prix στο Βέλγιο. Αλέξανδρε, ένα από τα πιο ιστορικά Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Spa. Πάμε ναι, όμως να τελειώσουμε τα περισσότερα.
1: Ναι, πριν περάσουμε στο Spa, να τελειώσουμε για το Silverstone και το τι έχουμε δει και από τους υπόλοιπους, ρε παιδί μου. Είχαμε τη Red Bull και τη McLaren να είναι λίγο πιο πίσω από τις Mercedes και τις Ferrari. Όπως όλα δείχνουν, αυτή θα είναι και η... αυτοί θα είναι και οι ρυθμιστές του φετινού προαθλήματος, αν θέλεις.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Διότι έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στο βάθρο. Δεν έχουν δείξει ακόμα ότι να έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν κάποιον αγώνα μέχρι στιγμής, έτσι, γιατί περιμένουμε να δούμε και τα upgrade που θα φέρουν.
0: Σωστά.
1: Σε συνέχεια. Όμως το γεγονός, ας πούμε, ότι ο Verstappen έτρεχε τρίτος μέχρι σχεδόν το τέλος του αγώνα, προορίζεται για βάθρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα στερούσε από τον Χάμιλτον, γιατί τον πήρε ο Χάμιλτον τρίτη θέση.
0: Ναι.
1: Θα την έπαιρνε ο Verstappen. Μα η πόντι που θα έκοβε ο Verstappen από τον Χάμιλτον, ενδεχομένως να παίξουν και καθοριστική σημασία προς το τέλος της σεζόν.
0: Okay.
1: Η πόντι που έχει κόψει ο Νόρις ή ο Πιάστρι με δικά τους βάθρα σε προηγούμενους αγώνες.
0: Ο Πιάστρι ήταν λίγο άτυχος στο Grand Prix του Silverstone. Ήσουν μια ατυχία στην αρχή και δεν κατάφερε να έρθει ξανά μπροστά.
1: Τερμάτια μόλις στην 11η θέση.
0: Ναι. Ο Νόρις πάντως ήταν κοντά σχετικά με τους...
1: Ήταν και ο Νόρις, ναι. Ήταν και ο Νόρις κοντά.
0: Και ο Χάτζαρ. Να το σημειώσουμε ότι και ο Χάτζαρ έκαμε πολλά καλόν αγώνα, που δείχνει ότι όντως η Red Bull είναι σαν ομάδα εκεί. Δεν είναι μόνο ο Max.
1: Ναι. Αυτό το είχαμε σχολιάσει και σε προηγούμενες εκπομπές. Την καλή εμφάνιση που έχει μέχρι στιγμής ο Χάτζαρ. Και σε αυτό θα επιστρέψουμε εν συνεχεία. Απλά πρέπει να πούμε, εντωμεταξύ, ο Αντωνέλη σε αυτόν τον αγώνα έχει τερματίσει στη 15η θέση.
0: Ναι.
1: Δεν το είπαμε προηγουμένως. Είχε μεγάλες ατυχίες ο Αντωνέλη στο Silverstone. Βασικά το είχαμε πει ότι ουσιαστικά αυτή την νίκη την έχασε ο Αντωνέλη, δεν την πήρε ο Λεκλέρ.
0: Ναι.
1: Κατά ακρίβεια. Παρόλο που ήταν εκεί να την κληρονομήσει.
0: Αλλά σωστά έτσι όπως το πέσε.
1: Ναι. Ο Αντωνέλη δεν έχει πάρει βαθμό σε αυτόν στο Grand Prix του Silverstone. Και ο Πιάστρι ακριβώς μόλις στην 11η θέση. Αυτό βέβαια έδωσε διπλή βαθμολόγηση στην ομάδα της Alpine. Με τον Κολαπίντο να κερδίζει τον Gasly στην 9η θέση. Για μένα καλό αγώνα ο Κολαπίντο.
0: Ναι, συνήθως φέτος ήταν ο Gasly μπροστά από τον Κολαπίντο.
1: Ναι, δεν είναι τόσο μακριά όμως. Εντάξει, ο Gasly είναι... χτυπά πάνω από τις δυνάμεις του μονοθεσίου. Γι' αυτό το βλέπουμε και στην 1η θέση με 42 βαθμούς. Έναντι 18 του Κολαπίντο, ο οποίος νομίζω ότι είναι αντιπροσωπευτικό του που βρίσκεται εκεί η Αλπίν. Είναι λίγο, είναι λίγο πίσω από τον Κάσλι βαθμολογικά. Όχι εξεζητημένα, εντάξει, είναι 20 βαθμοί.
0: Νομίζω ήταν το βάθρο του Μονακό.
1: Ναι, είναι 24 βαθμοί, αλλά η εικόνα που παρουσιάζει ο Κολαπίντο φέτος είναι αρκετά βελτιωμένη.
0: Είναι καλύτερη από πέρσι σίγουρα. Ναι.
1: Σαφώς.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι αντιπροσωπεύει το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η Αλπίν αυτή τη στιγμή.
0: Ο Γκασλί σίγουρα κάνει overdrive το αυτοκίνητο. Εύκαλει παραπάνω από ό,τι ναι, θα μπορούσε το μονοθέσιο.
1: Όμως η ομάδα η οποία φαίνεται να είναι στην κορυφή του Midfield είναι η Racing Bulls. Και αυτό φαίνεται και στη βαθμολογία. Θα είχε ξεπεράσει ήδη την Αλπίνα, δεν ήταν το βάθρο του ναι. Μονακό. Έχει 59 βαθμούς, θυμίζουμε, είναι στην 6η θέση η Racing Bulls. Είναι στην 5η η Αλπίν με 60 βαθμούς. Έχουν ένα βαθμό διαφορά. Θεωρητικά στους επόμενους αγώνες θα ρυθμιστεί αυτό. Αυτή η ανομαλία, θέλεις, που θέμαν... ανταγωνιστικότητα του καθενός, ας πούμε. Γιατί η Racing Bulls είναι τακτικά στο
0: Q3. Θα έλεγα ότι η Racing Bulls έχει πιο καλό μονοθέσιο φέτος.
1: Ναι.
0: Πιο θα έλεγα πιο καλούς οδηγούς, αλλά
1: είναι
0: πιο εύκολο να πια βαθμούς παρά η Αλπίν.
1: Ναι. Και ισορροπημένο δίδυμο, θα ναι. το έλεγα εγώ, τον Λόσον και τον Λίμπλαντ.
0: Εντάξει, και ο Λόσον πάει το... καλά, αρκετά καλά φέτος.
1: Και ο Λόσον πάει πάρα πολύ καλά φέτος. Κάνει μια πολύ καλή σεζόν. Στη βαθμολογία είναι μπροστά με, έχει 39 βαθμούς. Έχει 19 βαθμούς περισσότερους από τον Λίμπλαντ, ο Λόσον.
0: Ναι.
1: Που δεν είναι δεδομένο, παρόλο που ο Λίμπλαντ είναι... Ροκή,
0: είναι
1: αλλά
0: ρούκι,
1: δεν
0: έχει δύο χρόνια περισσότερα ο Λόσον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, και σε ηλικία είναι από διαφορά.
1: Οπότε, για να επιστρέψουμε στη συζήτηση περί ουσιαστικά best of the rest, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ουσιαστικά έχουμε τους δύο παραδοσιακούς, βασικά είναι οι δύο παραδοσιακοί frontrunners στα τελευταία 10 χρόνια, αλλά δεν είναι τα τελευταία 5 χρόνια, ή τουλάχιστον... Δεν ήταν μόνο αυτοί, γιατί ουσιαστικά απουσιάζουν μέχρι πρότινος, ναι, διότι πέρσι και πρόπερσι ουσιαστικά οι δύο διεκδικητές των προαθλημάτων ήταν η Red Bull και η McLaren.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι οποίες αυτή τη στιγμή παίζουν ρόλο ρυθμιστή. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα δούμε ενδεχομένως μία νίκη για τη Red Bull και μία για τη McLaren. Θα τις δούμε κάποια στιγμή, θεωρώ. Βάλουμε και τον παράγοντα τύχης, γιατί...
0: Και τον παράγοντα αξιοπιστίας.
1: Ναι, και τον παράγοντα τύχης και τον παράγοντα. Είναι κάπως.
0: Ναι, σωστό. Παρόμοια.
1: Συσχετισμένοι είναι οι παράγοντες αυτοί. Θεωρώ ότι θα δούμε νίκη, ας πούμε, μέχρι το τέλος της σεζόν και ή και για τις δύο ή για τη μία από τις δύο αυτές ομάδες. Και ότι γενικά είναι κοντά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μία ομάδα στους πρώτους τέσσερις που να είναι σε διαφορά, που να της επιτρέπει να επαναπαυθεί στη μάχη του τίτλου. Και ακόμα και οι 90 βαθμοί, δεν κάνω λάθος, είναι περίπου, έχει 333
0: οι 88 Mercedes, βαθμοί, νομίζω.
1: Ναι, 255 έχει η Ferrari. Δεν είναι απαγορευτική η διαφορά στη βαθμολογία... Γιατί η Ferrari για να ελπίζει σε τίτλο κατασκευαστό για φέτος, τουλάχιστον ακόμα.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Μαθηματικά, έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θα φανεί η ικανότητά της στο δεύτερο μισό της σεζόν και κυρίως στο κομμάτι της στρατηγικής.
0: Ναι, τώρα... και να το ξαναπροσθέσω της αξιοπιστίας. Γιατί είδαμε πολλά στους πρώτους 9 αγώνες για την Mercedes.
1: Έχει σοβαρά προβλήματα να λύσει η Mercedes.
0: Έχει και πολύ η Ferrari, όπως είπες και εσύ, είναι πολλά μακριά πίσω. Εντιαμε κοντά, άρα δύο σε κανένα ξεκαθαρό πλεονέκτημα ανάλογα με τους βαθμούς όπως είναι τώρα.
1: Οπότε αγωνιστικά, γιατί ουσιαστικά το πρώτο τρίτο της χρονιάς, θυμίζω στους ακροατές που μας ερωτούσαν συνέχεια τι βλέπουμε φέτος και πώς θα εξελιχθούν. Και δεν είχαμε να... συζητούσαμε στο πρώτο τρίτο της χρονιάς κυρίως την ανησυχία μας για το πακέτο των φετινών κανονισμών.
0: Ναι,
1: το
0: οποίο, ναι.
1: Όχι ότι έχουμε πάνω από αυτή, η αλήθεια είναι. Απλά εντάξει, δεν μπορούμε να μας την κεκάσανδρες κάθε Σάββατο να λέμε πόσο δεν μας αρέσουν οι φετινοί κανονισμοί και πόσο ήταν κάτω από, από τις προσδοκίες και ίσως ακόμα και των πιο επιφυλακτικών. Αλλά ξέραμε όλοι ότι στο αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή όταν η σεζόν έπαιρνε για τα καλά μπροστά, θα είχαμε πιο ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε. Και ευτυχώς που δεν βλέπουμε να κάνει περίπατον η Mercedes. Αυτό είναι θετικό.
0: Mm-hmm.
1: Το ότι κανείς δεν βρήκε το ελιξίριο, ας πούμε, για τις φετινές μηχανές. Γιατί το 2014 θυμάσαι τι είχε γίνει.
0: Βασικά, νομίζαμε ότι βρήκε το Mercedes, αλλά το τελικά που η αξιοπιστία βάλει τις κλειστές πόρτες μπροστά της. Γιατί αν εξαιρέσεις το αξιοπιστία κομμάτι, ναι, νομίζω φαβορή είναι η Mercedes. Με το ότι είδαμε μέχρι τώρα.
1: Ναι, αλλά όχι...
0: Όχι ακλόνητο, όχι... ναι.
1: Ναι. Και όχι ακριβώς, δεν έχει την ασφάλεια, δεν έχει την απόσταση ασφάλειας.
0: Δεν είναι ο Max του 24,
1: ούτε. Ότι, ναι, ούτε του 23, ναι, και του 24. Και τους δεν το περίμεναν δηλαδή στην Mercedes. Και βλέπεις ότι ο Wolff, ας πούμε, έχει ξεκινήσει και στρέφει τα πειρά του στη Ferrari, ας πούμε. Νομίζω χάσει κάτι δηλώσεις για... ότι η Ferrari λέει πώς βρίσκει τους σπόρους και εξελίσσει το μονοθέσιο τόσο νωρίς μέσα στη σεζόν και τα λοιπά. Και επήρε εμπληρωμένη απάντηση από τον Βεσέρ. Λέει όταν οι Mercedes και οι Red Bull κάνουν καινοτομίες, βασικά τι είπεν, όταν οι Mercedes και οι Red Bull δουλεύουν πάνω στο μονοθέσιο τους, θεωρείται καινοτομία. Όταν το κάνουμε εμείς, θεωρείται
0: κάτι μελτό, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν και εγώ στο Γιώβα Σέρτσο και παίζει έτσι λίγο τον ρόλο του καλά.
1: Ναι, κοίταξε, ο Βεσέρ γενικά δεν πολύ μιλά και νομίζω φαίνεται και ο χώρος του Χόρνερ. Δεν έχει...
0: Κάπως έμεινε μόνο του... Εμφανίστηκε στον Grand Prix του Silverstone.
1: Εμφανίστηκε στο Silverstone, ναι.
0: Δίπλα από σπίτι, Χόρνερ
1: είχε εμφανιστεί στο Grand Prix του Silverstone. Κάτι είχα διαβάσει τώρα, αλλά μου διαφεύγει για το ποια είναι τα σενάρια για τον Χόρνερ. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον η προηγούμενη ομάδα του Χόρνερ αυτή τη στιγμή, η Red Bull, στην οποία, από ό,τι φαίνεται, είναι σε αναβρασμό εσωτερικά, παρόλο που δεν φαίνεται εξωτερικά. Και αυτόν έρχεται να κουμπώσει και με αυτό που είπες για τον Isaac Hadjar. Mm-hmm. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Verstappen, παρόλο που είναι προφανώς ο νούμερο ένα πιλότος και μάλιστα η Red Bull θέλει να τον κρατήσει.
0: Ναι, φυσικά.
1: Και πρόσφερε μάλιστα να εξαγοράσει τις ρήτρες,
0: ναι,
1: στο συμβόλαιο του. Όπως ξέρουμε,
0: τούτον μας δείχνει κάτι αισιόδοξο για τη Red Bull για φέτος.
1: Μας δείχνει όμως, ναι, μας δείχνει πώς είναι η εικόνα εσωτερικά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Για να εξηγήσουμε στους ακροατές, η Red Bull προσφέρθηκε να εξαγοράσει τη ρήτρα συγκεκριμένα στο συμβόλαιο του Verstappen, που λέει ότι έχει μια ρήτρα ο Verstappen που λέει ότι αν δεν είναι δεύτερος μέχρι νομίζω τα μισά τον Αύγουστο ή και λίγο πιο βασικά νομίζω μέχρι τον Αύγουστο ή τα μισά δηλαδή του σεζόν, ότι μπορεί να σπάσει το συμβόλαιο. Και ο Verstappen νομίζω δεν είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την ομάδα για το τι θα κάνει εφόσον σπάσει ρήτρα μέχρι και τον Οκτώβρη, Νοέμβρη, κάπου εκεί.
0: Okay.
1: Και προσφέρθηκε η Red Bull να εξαγοράσει αυτήν την ρήτρα, δηλαδή να πληρώσει ο Verstappen ένα σεβαστό ποσό για να διαγραφεί αυτή η ρήτρα από το συμβόλαιο και να τον κρατήσει στους κόλπους της. Όμως ο ίδιος ο Verstappen, το Verstappen Camp ουσιαστικά, δεν εδέχτηκε αυτήν την πρόταση, που σημαίνει ότι θέλει να κρατήσει τα χαρτιά του ανοιχτά και
0: ναι.
1: Οι φήμες
0: μιλούσε για McLaren.
1: Για τη McLaren υπήρχε, αυτόν δεν είναι φήμη, αυτόν έχει λάβει χώρα, είχε ένα meeting ο manager και η ομάδα, τέλος πάντων, τον manager του Verstappen με τον Zach Brown.
0: Οκ, δεν το ξέρω, το πότε έγινε, προσφατά τώρα.
1: Έγινε, ναι. Νομίζω μέσα στο πλαίσιο του Grand Prix Silverstone κάποια στιγμή, λίγο πριν τον αγώνα, ενώ πριν το Σαββατοκυριακό, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Ζακ Μπράουν, εντάξει, η δουλειά του είναι να κάνει αυτά τα meeting. Δεν είναι ότι, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θέλει να το, ότι κάποιος φεύγει από την McLaren. Αλλά εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι...
0: Ένα σωστό CEO πρέπει να δείτε τι επιλογές υπάρχουν. Και άμα είναι η καλύτερη επιλογή των οδηγών είναι available, πρέπει να σε χαζός να με την ελέξεις, νομίζω.
1: Σαφώς. Και αυτόν έρχεται λίγο να κουμπώσει και με την... ουσιαστικά με την στάση του Πιάστρη απέναντι στα πράγματα. Ο Πιάστρη, ο οποίος μέχρι στιγμή στην καριέρα του έχει κάνει πολύ σωστές κινήσεις, εγώ θέλω να πω.
0: Να ξεφύγει και ο Weber. Διέψευσε τις φήμες ότι ο Πιάστρη φεύγει από Μακλάρεν ή ότι ψάχνει να φύγει. Είπε ότι υπάρχει συμβόλαιο και για το 27, οπότε δεν υπάρχει λόγος να συζητούμε.
1: Είναι και παιχνίδια, να ξέρεις, που παίζουν, και μάλιστα ο Βέμπερ είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεστοθεί σε αυτό το πράγμα, δηλαδή έχει υποφέρει ο ίδιος από αυτά.
0: Okay.
1: Στη Red Bull με τον Φέτσελ, εννοώ. Οπότε είδαμε και την κίνηση που έκαμε, την αδίσταχτη, που καλά έκαμε και την έκαμε. Ξέχασα ποια ήταν η χρονιά τώρα, το 21 ή το 22, που πήγε να τον ανακοινώσει Αλπίν, τον Πιάστρη, και έκαμε την Κέλλαν και πήγε στη Μακλάρεν.
0: Ναι.
1: Τους πώς θα αρέσει το...
0: Θυμούμαστε το. I'm not going to drive for Alpine.
1: Ναι. Αυτή την κίνηση... θέλω να το φέρω σε αντιδιαστολή είναι αυτόν, με παραδείγματος χάρη την ψήφων εμπιστοσύνης που έδειξε ο Ράσελ στη Mercedes, ενώ θα μπορούσε το 21 μετά τον αγώνα του Σακίρ ο Ράσελ να ανοίξει τα χαρτιά, όχι να ανοίξει τα χαρτιά του, να παίξει τα χαρτιά του και να πάει. Θυμίζω τότε, ας πούμε, ότι η Red Bull ψάχνει πιλότο και είχε μονοθέσιον το οποίο μπορούσε να του παρέχει και νίκες και τα λοιπά, γιατί ο Ράσελ ήταν έτοιμος.
0: Ναι, μοτήρι. Αλλά ο Ράσελ ήταν το μωρό του Wolf που έρχεται σιγά σιγά πάνω.
1: Έτσι νόμιζε.
0: Όχι, γιατί... ας σου πω αλήθεια, μπορεί έτσι να ήταν, όντως τότε. Ενώ ο Αντωνέλη πέρα τα 13 χρονών τότε, ρέσει.
1: Θα σου πω το αντίστοιχο, φαίνεται εκ των υστέρων αυτόν, έτσι, και το βλέπουμε τώρα με τον Αντωνέλη. Είσαι μέχρι να δείξεις τροτός και ο Ράσελ αυτόν έχει εγκάμει και φαίνεται τώρα το αποτέλεσμα. Δυστυχώς η Φόρμουλα 1 είναι από τα αθλήματα που δεν συγχωρεί. Και αν δείξεις ότι είσαι διατεθειμένος να περιμένεις, είσαι εν δυνάμει νούμερο 2 πιλότος. Και αυτό φαίνεται σήμερα μέσα στη Mercedes, γιατί αυτή τη στιγμή η ομάδα δεν είναι του Ράσελ, είναι του Αντωνέλη.
0: Σίγουρα.
1: Και φάνηκε πώς αλλάζει το ρεύμα, διότι μπήκε ο Αντωνέλη μέσα, του δόθηκε ψήφος εμπιστοσύνης πέρσι, ενώ δεν είχε δοθεί στο Ράσελ. Διότι υπήρχε ο Χάμιλτον στη Mercedes και δεν ήθελε να διαταράξει.
0: Ναι, και πρέπει να αποδείξει ο Ράσελ ότι μπορεί να είναι μπροστά από τον Χάμιλτον. Το απόδειξε όμως.
1: Αυτά είναι προφάσεις.
0: Εδώ το απόδειξε όμως.
1: Όχι απλά το απέδειξε. Ήταν, εάν έμπαινε το 21. Το 22 ουσιαστικά. Βασικά πότε πήγε το...
0: Στη Mercedes.
1: Ναι.
0: 22.
1: Συγγνώμη, το 20 είχε γίνει αυτό. Ήταν η χρονιά του COVID στην οποία αποδεσμεύτηκε.
0: Ναι, το 21. Μπράβο.
1: Το 21 ο Ράσελ έπρεπε να οδηγεί για τη Mercedes. Και εφόσον δεν οδηγούσε για τη Mercedes, έπρεπε να οδηγεί για τη Red Bull ή για μια άλλη ομάδα, για τη McLaren ή για κάποιον άλλον. Ήταν hot property. Αυτή τη στιγμή δεν είναι hot property στην αγορά.
0: Ίσως ο μάνατζερ του να τα σκέφτεται τούτα που λαλείς τώρα για τότε.
1: Μα είναι αργά πλέον.
0: Ναι.
1: Διότι είναι αυτό που σου λέω, ο Αντωνέλη, ας πούμε, δεν περίμενε. Και ούτε ο Γουλφ ήθελε να περιμένει. Δηλαδή, όταν σπάσεις το momentum αυτό και ο άλλος, ας πούμε, του λες περίμενε και ο άλλος περιμένει, είναι σαν να ουσιαστικά αντιλαμβάνεσαι ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Έτσι πάνε οι δυναμικές στη Φόρμουλα. Είναι λίγο σκιώδης δηλαδή είτε πατάς το πόδι σου στυλ Πιάστρη και λες, ας πούμε, δεν περιμένω εγώ πότε θα μου πείτε εσείς ότι είμαι έτοιμος.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρω πότε είμαι έτοιμος. Είμαι νούμερο ένα. Εγώ έχω στόφαν πρωταθλητή και αυτό θα... Δηλαδή είναι από την αρχή μου πρέπει να δείξεις τα δουλειά σου. Και σκέψου όλους τους
0: πιλότους. Όπως έκαμε πέρσι ο Όσκαρ.
1: Όπως έκαμε πέρσι ακριβώς, και για μένα ο Όσκαρ δεν είναι νούμερο 2 στη McLaren αυτή τη στιγμή, απλά είναι κάπως outcast.
0: Μα τώρα έτσι όπως είναι η McLaren δεν μπορείς να πεις έχει έναν και δύο, αφού προσπαθεί να έρθει κοντά σου.
1: By default, όταν έχεις πρωταθλητή,
0: ναι. Okay.
1: Αλλά δεν είναι ότι ευνοείται εσωτερικά αυτή τη στιγμή ο Νόρις. Όμως νομίζω ο Πιάστρη έχει αντιληφθεί ότι η ομάδα αυτή μακροπρόθεσμα είναι εστιασμένη στον Νόρις.
0: Ναι.
1: Και εφόσον επήρε και το πρωτάθλημα.
0: Εγώ νομίζω ο Πιάστρη, άσχετο με το τι λέει ο Βέμπερ.
1: Προφανώς και
0: θα ψαχτεί.
1: Και θέλει,
0: ψάχνεται.
1: Και θέλει να εξετάσει τις επιλογές του και μακροπρόθεσμα. Και σε αυτόν το σενάριο υπάρχουν κάποιες φήμες, τις οποίες θα αναφέρουμε μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε. Γιατί πέρασε ο χρόνος.
0: Mm-hmm. Πάμε
1: μόλις επιστρέψουμε, θα συζητήσουμε αυτά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο Live Link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Ελάτε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντό οθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα. Εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
2: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
3: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
4: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
5: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
6: Τραπέζι στην Μπέμπα.
7: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
6: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
8: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφα.
6: Τραπέζι στο Don Carlo.
7: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
6: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
9: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η Νάνση Μπούκλι μιλά για την Ιουλία από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι και αποκαλύπτει την έκπληξη στην ιστορία της ηρωίδας της. Βρείτε το πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας ηρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί, καλάθι πολλαπλής χρήσης με μόνο 55 cents επιπλέον. Χορηγός τεύχους στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
0: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Sport FM 95, ακούτε την εκπομπή The Marshals με μένα τον Παντελή Δρουσιώτη και φυσικά μαζί μας ο Αλέξανδρος Παπαντονίου. Υπενθυμίζουμε πως η σημερινή εκπομπή είναι προηχογραφημένη. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για τους διαγωνισμούς που έχουμε. Ο πρώτος διαγωνισμός είναι για τα εισιτήρια διαρκείας, όπως κάθε χρόνο. Ο Sport FM εξασφαλίζει μόνιμη θέση στην κερκίδα για τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας σας. Από δύο season tickets για όλες τις ομάδες του νέου πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας θα κληρωθούν στις 31 Ιουλίου. Διεκδικήστε τα εισιτήρια διαρκείας σας με γραπτά μηνύματα στο 2950 γράφοντας season, το όνομα της ομάδας σας, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Ενώ η Ένωση Νέων Ύψωνα ενημερωτικά δεν θα εκδώσει εισιτήρια διαρκείας για τους εντός έδρας αγώνες της. Οι θέσεις των εισιτηρίων διαρκείας και των πακέτων αγώνων που περιλαμβάνουν καθορίζονται από τις ομάδες και υπενθυμίζεται πως απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση των εισιτηρίων διαρκείας στους τυχερούς είναι η κατοχή κάρτας φιλάθλου. Οι κληρώσεις θα γίνουν 31 Ιουλίου, εκπομπή πρώτη πάσα για τις ομάδες Ολυμπιακός και Καρνιώτισσα, εκπομπή κάνε παιχνίδι για τις ομάδες Νέα Σαλαμίνα και Πάφος, εκπομπή ο νέα review για Αποέλ και Άρης, εκπομπή pressing για Ομόνια Ραδίπου και Ανόρθωση και Ομόνια 29 Μαΐου και οι εκπομπές Mappe Show, Απόλλων και ΑΕΛ, ενώ η εκπομπή Καλό στα Παιδιά για τις ομάδες Ομόνια και ΑΕΚ. 2950 ονοματεπώνυμο, την ένδειξη season και την ηλικία σας για να μπείτε σε αυτήν την κλήρωση. Και πάμε στα δικά μας τώρα για τη Φόρμουλα 1 που είχαμε μείνει πριν, Αλέξανδρε.
1: Είχαμε μείνει στη Red Bull. Ναι. Και τη συζήτηση βασικά για... είχαμε μείνει στη συζήτηση για τον Πιάστρη και είχαμε πει ότι θα συζητούσαμε λίγο το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Red Bull. Που λέγαμε ότι ο Πιάστρη ουσιαστικά στη McLaren αυτή τη στιγμή δεν είναι απαραίτητα πιστός, ούτε βλέπει το μακροπρόθεσμο μέλλον του αυτή τη στιγμή στην ομάδα του Walking. Mm-hmm. Φήμες θέλουν, παρόλο που ο Βέμπερ είπε ότι προφανώς σαν
0: ότι έχει κλειστό συμβόλαιο με τη McLaren μέχρι το 27.
1: Ναι, θα θυμίσει αυτό, ας πούμε. Όμως αυτή τη στιγμή βγάζει νόημα γενικά μια ενδεχομένως ανταλλαγή, παρόλο που είναι στο κομμάτι της φημολογίας. Mm-hmm. Καθώς εάν ο Verstappen, του οποίου και ο Race Engineer, θυμίζουμε ο Jean-Pierre Lambiasi, έχει πάρει ήδη τη μεταγραφή για τη McLaren και φεύγει από τον χρόνο.
0: Σωστά.
1: Και αυτόν σαν επόμενο έχει πλέον να μην είναι συμπεριλαμβανόμενος, ας πούμε, στα κλειστά meeting της Red Bull.
0: Ναι.
1: Που αυτό σημαίνει φετινά, γενικά, ναι. Ότι, ναι, που αυτό σημαίνει γενικά ότι το Team Verstappen είναι κάπως στην απέξω.
0: Είναι κάτω από κρίση. Ναι, έχει μια κρίση.
1: Ναι. Διότι αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ξέρει ο Λαμπιάς, δεν το ξέρει ούτε ο Verstappen, ή τέλος πάντων και αυτά που ξέρει ο Verstappen, γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλει να τον κρατήσει, δεν μπορεί να τα μοιραστεί με τον Λαμπιάς βάσει συμβολέου αυτή τη στιγμή, καθώς είναι με το ένα από την έξω αυτή τη στιγμή ο Λαμπιάς. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι κάπως αυτή η σχέση, η στενή που έχουν, έχει μπει σε ένα συμβιβασμό, διότι δεν μπορεί να μεταφέρει όλα όσο ξέρει ο Verstappen. Ο Λαμπιάς σημαίνει στην απέξω. Επίσης και ο Verstappen σκέφτεται τι θα κάνει από εδώ και στο εξής, και θα έβγαζε ένα απόλυτο νόημα μια κίνηση στη McLaren του Verstappen και σαν το επόμενο του κεφάλαιο. Καθώς μην ξεχνάμε ότι η ομάδα της, ουσιαστικά πλέον είναι ο τελευταίος από την παγιά ομάδα της Red Bull.
0: Αφού έφυγαν τόσα πολλά ονόματα, έφυγαν που μέσα στην ομάδα.
1: Της εποχής Horner ουσιαστικά είναι ο τελευταίος. Έχει φύγει ο Horner, έχει φύγει ο Μάρκο, έχει φύγει ο Νιούι, έχουν φύγει και άλλοι τόσοι. Ας πούμε, ο Μπομπέλ θυμίζω πιο πριν και άλλοι τόσοι. Φεύγει η Σμιτς, πάει στη Φεράρι, mm-hmm. που είναι της στρατηγικής. Οπότε εγώ θα έβλεπα τον Verstappen να κάνει την κίνηση. Και μου βγάζει επίσης νόημα η κίνηση του Πιάστρη να πάει στη Red Bull, η οποία Red Bull αυτή τη στιγμή σίγουρα ψάχνει τον πιλότο, τον οποίο θα είναι ο επόμενος ηγέτης της ομάδας. Ενδεχομένως να είναι και ο Χάτζαρ. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά ναι, ο Πιάστρη έχει μαζί του και τον Μαρκ Βέμπερ. Ο οποίος Μαρκ Βέμπερ δεν ήταν
0: και... Έχει και μια σεζόν που έκαμε πρωταθλητισμό, να σχεδόν πως δεν το έπια. Είναι σημαντικό στοιχείο.
1: Μία ή δύο που είχε. Το 10 σίγουρα. Θυμάμαι...
0: Όχι για τον Βέμπερ, ναι, για τον Όσκαρ.
1: Εγώ λέω και για τον Βέμπερ.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι. Σίγουρα, ναι. Ο Πιάστρη δεν είναι, ο Πιάστρη δεν είναι νούμερο 2 πιλότος. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε και πριν.
0: Ναι.
1: Και εμένα θα μου έβγαζε νόημα αυτή τη στιγμή στη Red Bull. Έχουμε μία μετάβαση. Όλη η παγιά φρουρά έχει αποχωρήσει. Δεν θα έβγαζε πάρα πολύ νόημα η επιστροφή του Βέμπερ σε έναν καινούργιο περιβάλλον. Mm-hmm. Παγιός γνώριμος της Red Bull, αλλά προφανώς δεν τα είχε.
0: Όχι, καλή νόημα, ακούω το.
1: Δεν τα είχε ποτέ τα κοιμιάσει ούτε με τον Χόρνερ ούτε με τον Μάρκο. Θυμίζω ότι αυτή τον είχα βάλει στο περιθώριο τότε με τον Βέμπερ, αλλά κανείς τους δεν είναι πλέον στη Red Bull. Mm-hmm. Και εφόσον ο Βέμπερ είναι παραμένει manager του Πιάστρη, και δεν ξέρω γενικά ποιες είναι οι βλέψεις του για παρακάτω, αλλά θα μου έβγαζε νόημα η επιστροφή του αυτή τη στιγμή στη Red Bull όπως είναι. Γιατί και η Red Bull χρειάζεται. Η Red Bull αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη αποδόμηση. Αποχωρεί κόσμος καθημερινά από την ομάδα. Και βλέπουμε ότι ουσιαστικά είναι. Μου θυμίζει λίγο ένα κουφάρι το οποίο παίρνουν όλοι από πάνω ό,τι μπορούν.
0: Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Ναι. Τα τελευταία 2 χρόνια η Red Bull, ναι.
1: Οπότε η Red Bull πρέπει να κλείσει την κάνουλα, γιατί δεν παίρνει να χάσει άλλον κόσμο. Εντάξει, και πάνε να φέρει μέσα.
0: Αν το σκεφτείς και λίγο, αν ο Verstappen αποφασίζει ότι φεύγει φέτος από τη Red Bull, έτσι μην ρίσκουν και πολλές επιλογές του επίπεδου Verstappen για να πιάσει χτός.
1: Κοιτάξτε, θα σου πω, υπάρχει και μια άλλη επιλογή. Carlos Sainz.
0: Ναι.
1: Και μια άλλη επιλογή.
0: Εντάξει, ο Γκάσλι είναι λίγο ερωτηματικό για να επιστρέψει στη Red Bull, αλλά ναι, τα νέα δεδομένα ίσως να τον ωφελούν.
1: Μην το γελάς, γιατί η Αλπίνη δεν έχει και το πιο αισιόδοξο μέλλον αυτή τη στιγμή σαν ομάδα. Δεν ξέρουμε που πάει. Εντάξει, και θα έρθει η Gucci, αλλά δεν λέει κάτι αυτό.
0: Όχι, δεν λέει κάτι.
1: Για τον χρόνο. Επίσης η Williams αυτή τη στιγμή, ο Σάινς, η αλήθεια είναι ότι έχει δηλώσει ότι κλονίζεται η πίστη του στο ίδιο το project αυτή τη στιγμή. Γιατί αντί να κάνει βήματα μπροστά, κάνει βήματα πίσω.
0: Απλά είχα υπόψη μου ότι οι δύο της Ferrari είναι κλειδωμένοι και δεν παίζει να αποχωρήσουν για τον χρόνο.
1: Σαφώς, είναι κλειδωμένοι. Ναι.
0: Για την Mercedes θα έλεγα πως και αυτοί οι δύο είναι κλειδωμένοι, ασχετόν ποιος από τους δυο να το πιάει.
1: Δεν βλέπω να αλλάζει κάτι στη Mercedes. Ακριβώς. Γενικά αυτό που είχε συζητηθεί, να ξέρεις, εντωμεταξύ, και γιατί τα σενάρια θέλασαν το Verstappen να πηγαίνει στη Mercedes. Βέβαια, η εικόνα που δείχνει αυτή τη στιγμή η Mercedes δεν είναι τόσο θελκτική για τον ίδιο τον Max. Θα μου πεις, είναι κάπως καλύτερη από την Red Bull. Όμως οι φήμες, έτσι. Θέλουν ότι ζήτησε 3 χρόνια συμβόλαιο από τον Toto Wolff, το οποίο δεν ήταν διατεθειμένος να δώσει τον Toto Wolff ακόμα και στο Max, γιατί του ζήτησε 3 χρόνια χωρίς ρήτρες.
0: Ναι.
1: Και ο Toto Wolff παίζει πολύ σκληρό παιχνίδι στο marketing, όπως ξέρουμε, και έχουμε δει, μας έχει συνηθίσει σε αυτήν τη στάση γενικά. Είναι πολύ σκληρός διαπραγματευτής, οπότε ούτε στο Verstappen δεν ήταν διατεθειμένος να δώσει 3 χρόνια συμβόλαιο ανεβόρων. Και του λέει ο Verstappen, δεν με θέλεις, δεν έρχομαι. Δηλαδή δεν έχουμε.
0: Νομίζω ότι το πλοίον είναι να βάγισαι.
1: Ναι. Και με την καλή απόδοση που έχουν δείξει οι δύο πιλότοι της Mercedes, δεν έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η Mercedes. Ουσιαστικά τα πάντα θα κρίνονταν από την απόδοση του Αντωνέλη στο φετινό πρωτάθλημα. Και αυτή τη στιγμή το Γκουλφ έχει βρει, τουλάχιστον έτσι πιστεύει, τον επόμενο Verstappen. Δεν έχει νόημα μια μεταγραφική κίνηση.
0: Και έχει και ένα super number 2 για με ο Ράσελ. Θα γίνει ο number 1 ο Αντωνέλη, μια χαρά του καμνίζει για number 2, number 2 ο Ράσελ του τότε.
1: Συγγνώμη.
0: Θα γίνει ο number 1 ο Αντωνέλη με την κατάκτηση φέτος, αν το πιάσει. να ξεκινήσει του χρόνου με τον number one, τον Αντωνέλη. Και ένα number two, ξεκάθαρο, Ράσελ, ξεκάθαρο.
1: Μα ήδη για έτσι. Μεταξύ μας ήδη ο Ράσελ είναι νούμερο 2 στη Mercedes.
0: Στο μεταξύ μας όμως, έτσι όπως το είπες. Ναι.
1: Είναι κοινό μυστικό νομίζω πλέον. Θα πρέπει να. Δεν ξέρω τι θα κάνει στην καρογενή ανάπαυλα, αλλά εάν δεν τον. Έτσι, μεταφορικά δεν το σιδερώσει στο δεύτερο μισό της σεζόν.
0: Ναι.
1: Κάπως η ποινή του εγκομμένη του Ράσελ, διότι εάν στη δεύτερη του σεζόν κατάφερε να τον νικήσει με αυτόν τον τρόπο, σκέψου τι θα κάνει στην τρίτη και την τέταρτη σεζόν. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Αντωνέλη είναι σε περίοδο μάθησης ακόμα. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, και αν δεν ήταν και άτυχος, νομίζω ότι ήταν πολλά πιο μπροστά από ό,τι είναι τώρα.
1: Ναι. Άρα, δηλαδή, πού θα πάει. Ο Ράσελ αυτή τη στιγμή δείχνει κάτι παρόμοιο με τον Ρόσμπεργκ, ενώ ότι θα πρέπει να κάνει υπερπροσπάθεια πρέπει να καταβάλει υπερπροσπάθεια για να νικήσει τον Αντωνέλη, που αυτό τι δείχνει, ότι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, άρα ναι, δεν είναι το μέλλον της.
0: Έβλεπα σήμερα ένα βιντεάκι που το The Race, έτσι σημερινό φρέσκο, και παρομοιάζαν ότι ίσως τούτη χρονιά να είναι παρόμοια χρονιά με Τζινίν του Ρόσμπεργκ. Με Τζινίν του Ρόσμπεργκ. Που ήταν η μοναδική χρονιά που μπορούσε να πιάσει το πρωτάθλημα ο Ρόσμπεργκ, έτσι έκαμε το. Και κάπως παρομοιάζαν το τζι για τον Ράσελ ότι αν δεν το πιάσει φέτος, ξέχαστο. Δεν θα έρθει το χρόνο.
1: Με βάση την απόδοση που έχει φέτος ο Ράσελ, εάν δεν το πάρει φέτος, θεωρητικά, δυνητικά ουσιαστικά του χρόνου, δεν θα είχε καμία τύχη απέναντι στον Αντωνέλη. Γιατί σκέψε ο Ρηματσί, ο Αντωνέλη περισσότερο.
0: Άρα είναι η τελευταία του χρονιά κάπως φέτος του Ράσελ να πιάει τι είναι να πιάει.
1: Ναι, στη Mercedes. Εκτός και αν αλλάξει, αλλά τέλος πάντων είπαμε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι μέσα στα σενάρια. Όμως για τον Πιάστρη, μια αλλαγή στρατοπέδου θα έβγαζε νόημα ενδεχομένως. Σίγουρα η κακή απόδοση της βασικά είναι εν μέρη η κακή απόδοση της Mercedes και εν μέρη της McLaren ναι, και της Mercedes ενώ στο επίπεδο του κινητήρα, αλλά φάνηκαν τα αρνητικά της πελατειακής σχέσης που έχουν όλες οι ομάδες με τους κατασκευαστές, αυτοί που δεν έχουν εργοστασιακή δηλαδή
0: ναι.
1: Εξών δηλαδή των τεσσάρων της Ferrari, της Mercedes, της Red Bull που έχει τους δικούς της κινητήρες μαζί με τη Ford και την Aston Martin με τη Honda που είναι μια ιστορία. Α, είναι και η Audi 5, συγγνώμη. Οι υπόλοιποι που είναι πελάτες της Mercedes ή της Ferrari, ξέρω εγώ, ειδικά αυτή της Mercedes έχει φανεί το μειονέκτημα τους σε σχέση με την. Ναι, και κυρίως της McLaren, η οποία είναι η reigning champions ουσιαστικά. Και δεν μπορούν να ανταγωνιστούν φέτος στη Mercedes, διότι τα καινούργια power units προϋποθέτουν και ένα learning curve, το οποίο
0: είναι διαφορετικό για αυτόν που φτιάχνει τη μηχανή και διαφορετικό για εκείνον που αγοράζει τη μηχανή.
1: Ακριβώς, και αυτά προφανώς που μαθαίνει η Mercedes δεν τα μεταφέρει στη McLaren, εννοείται.
0: Τουλάχιστον όχι όλα.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, όχι όλα. Και επίσης δεν διευκολύνει τη Mercedes. Και αυτό είναι και το παράπονο του Ζακ Μπράουν. Και εντάξει, η απάντηση είναι διαχρονική και είναι μία. Εάν θέλεις να πρωταγωνιστείς διαχρονικά, πρέπει να εξασφαλίσεις δικούς σου κινητήρες. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και αυτόν το κατάλαβε η Red Bull πολύ πιο νωρίς από τη McLaren, αν με ρωτάς εμένα.
0: Ναι, και μιας και μιλούμε για θέματα αξιοπιστίας μηχανής της McLaren, η McLaren ξεκινά ήδη με 10 θέσεις πέναλτι το Grand Prix του Βελγίου με το μονοθέσιο του Λάντο Νόρις, ο οποίος πήρε το πέναλτι λόγω του ότι άλλαξε ήδη 4 φορές ένα τμήμα της μηχανής που αφορά τα ηλεκτρικά. Και είμαστε στον ένα τον αγώνα και το άλλαξε ήδη 3 φορές, οπότε 4 φορές, οπότε τώρα που ξεπέρασαν τις 4 φορές ούτε καν στα μέσα του πρωταθλήματος δεν είμαστε, δέχεται και το πέναλτι που σημαίνει ότι θα υπάρξουν και άλλα πέναλτι στη
1: συνέχεια. Θα είναι το τέταρτο. Δικαιούνται 3 κομμάτια για όλο το power unit. Και αυτό είναι το τέταρτο, γι' αυτό θα πάρει την ποινή 10 θέσεων.
2: Εγώ περιμένω Τζάλλες μες στη σεζόν, άμα έρχεται η πρώτη στον έναν αγώνα.
1: Δεν σημαίνει, πρόσεξε, δεν σημαίνει ότι τα άλλα τρία είναι κατεστραμμένα. Απλά. Ναι, διότι σου λέει έχεις τρία διαθέσιμα. Παραδείγματος χάρη, έχεις τρεις διαθέσιμους κινητήρες εσωτερικής καύσης, τρία διαθέσιμα τέρπο, τρεις διαθέσιμες μπαταρίες κτλ. Για να βγάλεις όλη τη σεζόν.
2: Ναι.
1: Εάν εσύ θέλεις και τέταρτον, όταν θα το βάλεις πάνω στο μονοθέσιο σου, θα δεχτείς την ποινή 10 θέσεις στον αγώνα που ναι. το βάζεις. Όμως μετά το έχεις στη διάθεση σου για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος μαζί με τα τρία προηγούμενα. Οπότε παίρνεις στρατηγικά το πέναλτι McLaren στο Βελγίο, που είναι μια πίστα που θεωρητικά. Προσφέρεται για προσπεράσματα. Οπότε,
2: ναι, έτσι είναι ακριβώς και πριν που τα upgrades που ενάρτουν τα μεγάλα της McLaren.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
2: οπότε θέλει να το λύσει πρώτα του το πρόβλημα και μετά να προχωρήσει στα upgrades. Mm-hmm.
1: Οπότε, ναι. Εντάξει, είπαμε, η McLaren φέτος δεν πρωταγωνιστεί με τον τρόπο που θα ήθελε. Σίγουρα είναι μέσα στους πρώτους, αλλά έχει αυτά τα θεματάκια. Αλλά ναι, για τον Πιάστρη θα έβγαζε νόημα μια κίνηση. Αυτό τέλος πάντων έχουμε συζητήσει στο σύνορα. Και για τον Verstappen θα έβγαζε νόημα μια κίνηση στη McLaren. Μπορεί να μην έχει ξεκινήσει ακόμα το silly season. Όλοι περιμένουμε ουσιαστικά να δούμε τι θα κάνει ο Verstappen. Ναι. Νομίζω αυτό θα είναι το domino effect. Δηλαδή η κίνηση του Verstappen θα ξεκινήσει ένα μοτίβο μεταγραφών.
2: Το που περιμέναμε από την αρχή της σεζόν.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν θα μείνει, αν θα φύγει.
2: Πάντως, ερωτήθηκε σήμερα ο Max Verstappen, αλλά οι απαντήσεις που έδωσε ήταν σκέτες όχι. Δεν έχω νέα, δεν έχω κάτι να σας πω, μην με ρωτάτε. Τούτες ήταν οι απαντήσεις.
1: Ναι. Νομίζω ότι απλά κάποια στιγμή θα το ανακοινώσει και σε στρατηγικό σημείο μέσα στη σεζόν, ώστε να αποφύγει το. Και τον τύπο ο Verstappen.
2: Ναι, πόσο να του έχει
1: βάλει. Κάπως έτσι θα το ανακοινώσει. Γιατί άμα, ναι, ενώ θα το, ίσως να το ανακοινώσει πριν την ανάπαυλα.
2: Ρωτά τον ο δημοσιογράφος, υπάρχει κάποιον update που μπορείς να μας δώσεις? Ο Max, όχι. Τι έχεις να πεις για το speculation που υπάρχει? Τίποτα. Έχεις κάποια ημερομηνία υπόψη? Όχι. Είσαι full committed στην Red Bull? I said there is nothing to say. Δεν έχει τίποτα να σας πω. Ήταν κλασικός Max Verstappen.
1: Ναι, ξεκάθαρα τα πράγματα, ναι. Επίσης το άλλο που αφορά την Audi και το Sainz, γιατί είχε πει, νομίζω είχε ερωτηθεί ο Hülkenberg κατά πόσον.
2: Είδα το.
1: Υπάρχει η διαθέσιμη θέση, λέει, του.
2: Βασικά, ακούετουν ότι ο Σάινς ενδιαφέρεται να πάει στην Audi και τα λοιπά, και ρωτήθηκε ο Hülkenberg κατά πόσον τον επηρεάζει αν άκουσε κάτι έτσι. Του λέει ο Hülkenberg, υπάρχει μια διαθέσιμη θέση, είναι του reserve driver, αν ενδιαφέρεται να έρθει. Τα είχαμε λίγα λόγια, είπε ο Hülkenberg ότι ούτε εγώ να φύγω που δάμε φέτος, ούτε ο Μπορτολέτο, άρα.
1: Δεν νομίζω γενικά, κοίταξε, η Audi αυτή τη στιγμή, να με ρωτάς εμέναν, προσπάθησε να κυνηγήσει το Σάινς πέρσι και καλά έκαμε, πρόπερσι, συγγνώμη.
2: Και
1: καλά έκαμε. Δεν τον επήρεν. Αυτή τη στιγμή έχει έναν πολύ καλό δίδυμο. Έχει ένα πάρα πολύ καλό δίδυμο στους Hülkenberg και Μπορτολέτο. Για το που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ομάδα. Και φαίνεται μεταξύ για ότι κάτω από το ραντάρ κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχει πάρει και τις μεγαλύτερες τελικές ταχύτητες. Νομίζω και στη Βαρκελόνη είχε, πρέπει να το είχαμε ξαναναφέρει.
2: Το είχαμε μπει,
1: γενικότερα δείχνει πολύ καλή παρουσία.
2: Βάλει καλή βάση, θα έλεγα.
1: Και έχει τον Μπορτολέτο, ο οποίος είναι ξεκάθαρα δικός της. Τον έχει, νομίζω πλέον, δεν είναι πλέον πιλότος της McLaren, γιατί θυμίζω ότι ήταν στο πρωτάθλημα, συγγνώμη, στην ομάδα εξέλιξης της McLaren, ο Μπορτολέτο μέχρι πρότινος, αλλά τον έχει πάρει πλέον η Audi. Οπότε.
2: Και έχει και ένα σούπερ εμπειρών οδηγών για μένα δίπλα του.
1: Ακριβώς, για να εξελίξει σίγουρα, και δεν αποτελεί απειλή ο ένας για τον άλλον, διότι ο Hülkenberg, ό,τι ήταν να κάνει στην καριέρα, δεν το έχει κάνει.
2: Ναι. Έπιασε και το πόντιουμ ότι... του πέρσι.
1: Ναι. Δεν το λέω υποτιμητικά για το.
2: Όχι, κατανοητό.
1: Μην ξεχνάτε κιόλας ότι ήταν υποψήφιο. Δηλαδή, αν δεν πήγαινε ο Λούις στη Mercedes, θα πήγαινε ο Χάλκενμπεργκ τότε. Mm-hmm. Ήταν αμέσως ο αμέσως επόμενος υποψήφιος. Είναι καμιά φορά αυτά που είναι ή να γίνουν ή να μην γίνουν.
2: Πάντως ο Μπινότο δηλώνει ότι το 30 πάει για πρωτάθλημα η Audi. Τούτος είναι ο στόχος.
1: Δεν με βρίσκει καθόλου προβλήμα. Πώς σου πω, το πιστεύω για την Audi αυτό ότι μπορεί να το κάνει. Και δείχνει δηλαδή ότι έχει... Εντάξει, το θέμα είναι να μην κολλήσει στο midfield, αλλά μέχρι στιγμής δείχνει ότι είναι σε καλή τροχιά και ακριβώς δεν θέλεις να φέρεις ακόμα μεγάλο όνομα. Γιατί εντάξει, ο Σάινς είναι μεγάλο όνομα, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή. Ενώ από,
2: είναι να τον καταϊσέψεις, ρε.
1: Δεν είναι θέμα να καταϊσέψεις, είναι θέμα και τις πίεσεις που θα πάρεις και εσύ πάνω σου.
2: Σωστό.
1: Σαν ομάδα. Αυτή τη στιγμή οι πιλότοι που έχεις ανταποκρίνονται στο που βρίσκεσαι μέσα στο grid, ότι είσαι μέσα στο midfield. Και αν περάσεις μπροστά, τότε θα προσελκύσεις σαν ομάδα, θα σε προσεγγίσουν οι πιλότοι από μόνοι τους. Όταν έχεις καλό μονοθέσιο, θα σε προσεγγίσουν από μόνοι τους. Πώς ο Verstappen γιατί πήγε στη McLaren να συζητήσει.
2: Σωστό.
1: Ενώ μπορεί η McLaren να μην είναι αυτή τη στιγμή η...
2: Μα βλέπει την ολική εικόνα, είναι μόνο η απόδοση.
1: Ακριβώς, αλλά είναι μία από τις κρατές ομάδες, είναι επίσης οι πρωταθλητές κατασκευαστών μέχρι πέρσι και οδηγών. Άρα αυτό είναι το ακριβώς το ζητούμενο. Θα σε προσεγγίσουν οι πιλότοι από μόνοι τους όταν έχεις καλό μονοθέσιο. Και με αυτά να πάμε και στο επόμενο διάλειμμα και να επιστρέψουμε με σπα.
2: Με σπα, βεβαίως.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Κυπριακό ξανά στο τραπέζι της διπλωματίας. Τη Κομίσιο Αντώνιο Κουτέρες, οι τρεις άξονες που θα κινηθεί. Ενιαίο κράτος, διζωνική και τώρα ολοταχώς για αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Αναδρομή στην πορεία των προσπαθειών επίλυσης. Ο Στέφανος Στεφάνου στην ΚΑΠΑ. Βλέπω προοπτική συνεργασιών για το 28. Τι λέει για τα κομματικά ταυτισμένα πρόσωπα. Η Ανίτα Δημητρίου και οι άλλοι. Οι ενδυνάμοι υποψήφοι του DC και οι προτεραιότητές τους. Στο κόκκινο η επάρκεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα έχουμε αποκοπές. Σαν βγει στον πηγεμό για το Σέγγεν, πόσο σύντομος θα είναι ο δρόμος. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε, μαθηκευάζω καλά.

0: 10GB ή το 17T Pro 512GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα, ένα με σένα.
1: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
3: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές μόνο για λίγες μέρες. Winning Star ανεμιστήρες Δαπέδου 18 ιντσών μόνο στα 52 ευρώ και επιτραπέζιος ανεμιστήρες 16 ιντσών μόνο στα 48 ευρώ. Τραπέζι κήπου και δύο καρέκλες στα 59,50. Καρέκλα μόνο 29 ευρώ και στούλ μόνο στα 19. Από 5η 16 έως Δευτέρα 20 Ιουλίου στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
4: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
5: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's, εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
6: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
7: Στο Γαστρονόμο Ιουλίου τιμούμε τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Μοιραζόμαστε όλα όσα ζήσαμε στα 12 βραδεία ποιότητας Γαστρονόμος και στο πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης στο Βουνί Λεμεσού. Γνωρίζουμε τους κορυφαίους παραγωγούς της Κυπριακής Γης, θυμόμαστε τη συγκινητική βράβευση των πυρόπληκτων κοινοταρχών της ορεινής Λεμεσού και μια γιορτή που έστειλε μήνυμα ελπίδας, στήριξης και αναγέννησης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας, εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής και οι κατσαρόλες μοσχοβολούν, μαγειριές και σοφικό. Γαστρονόμος Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM 95, ακούτε την εκπομπή The Marshalls. Υπενθυμίζω πως η σημερινή μας εκπομπή είναι προηχογραφημένη. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 2950 για τους διαγωνισμούς μας. Ο διαγωνισμός της εκπομπής, ο οποίος ξεκινά σήμερα 18 Ιουλίου, που είναι σε συνεργασία με την Lagrom Trading Limited, δίνουν την ευκαιρία σε έναν ακροατή να διεκδικήσει και να κερδίσει ένα εκπτωτικό κουπόνι αξίας μέχρι και 400 ευρώ για ελαστικά Yokohama στην επόμενη αλλαγή των ελαστικών του. Για να λάβετε μέρος, στέλνετε μήνυμα 2950, την ένδειξη Yokohama και το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή μας Σάββατο 1η Αυγούστου. Αυτά για το διαγωνισμό μας. Πάμε να δούμε για την πίστα του ΣΠΑ που έχουμε αυτόν το τριήμερο.
1: Ναι, να δώσουμε
0: ιστορική πίστα.
1: Να δώσουμε κάτι ιστορική, μία από τις πιο ιστορικές πίστες της Φόρμουλα 1. Στο δάσος των Αρδενό βρίσκεται η πίστα του ΣΠΑ. Η μεγαλύτερη πίστα του πρωταθλήματος για πολλά χρόνια. Mm-hmm. Βέβαια τώρα είναι λίγο μεγαλύτερη αυτή της Τζέντα, αν δεν κάνω λάθος. Η πίστα του ΣΠΑ είναι στα 7 χιλιόμετρα. 4,3 μίλια.
0: Κάποτε ήταν κοντά στα 15 χιλιόμετρα η πίστα.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα. Είναι, ουσιαστικά ναι, η παγιά πίστα, η τρομακτική παγιά πίστα του ΣΠΑ, που ήταν 14,1 χιλιόμετρα, που ενώνουν εν τρία χωριά. Παραμένει το πρώτο της πίμα, ουσιαστικά,
0: ναι,
1: σε σύγχρονη πίστα. Το μεγαλύτερο της μέρος αποτελείτουν βασικά ήταν μια πίστα με τρομακτικές ταχύτητες. Για πίστα του ΣΠΑ.
0: Η οποία και πήγε μέχρι, ναι, το 1979. Το 79 άλλαξε σε αυτή που ξέρουμε σήμερα.
1: Μέχρι το 70.
0: 70?
1: Από το 40, ναι, ναι, από το 40. Βασικά ήταν από το 25 μέχρι το 39 με ένα configuration που είχε στην Eau Rouge, ήταν πιο επιμηκυμένη, ήταν πιο hairpin βασικά.
0: Okay.
1: Από το 40, βασικά από το 46 μέχρι το 70 ήταν η πίστα με την Eau Rouge που ξέρουμε και το τεράστιο τρίγωνο των 14 χιλιόμετρων ουσιαστικά. Και από το 80, από το 83 και έπειτα, που εμπήκε η σύγχρονη πίστα.
0: Αυτή που ξέρουμε ΣΠΑ σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Η οποία μέχρι και το 2004...
0: Που μοιάζει με το Ούζι.
1: Τι μοιάζει?
0: Μοιάζει με το όπλο, το Ούζι, πολύ το...
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Μοιάζουν τη νέα χαράξη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η πληροφορία, η ενδιαφέρον, μέχρι και το 2005 βασικά, 4-5 εκεί, το τμήμα της πίστας από τη Στάβελο μέχρι και την Λεκόμψ, που είναι, η Λεκόμψ είναι το chicane μετά την Camel Straight, και η Στάβελο είναι η στροφή που μας βάζει στο πίσω κομμάτι της πίστας, το ευθυγράμμο τμήμα, όλο το τρίτο σέκτορ ουσιαστικά, ήταν δημόσιοι δρόμοι. Mm-hmm. Μέχρι και το 2004-2005 κάπου εκεί, γιατί μετά το 2006 θυμίζω ότι είχαμε... βασικά δεν είχαμε το Βελγικό Grand Prix το 2006, γιατί είχε γίνει πίστα μόνιμη, κάναμε κάποιες αναβαθμίσεις, και από το 2007 έχουμε τη μοντέρνα της εκδοχή με το τελευταίο διαμορφωμένο σκέν του τον Μπάστο, που είναι διαφορετικό από το παλιό. Είναι μια πολύ γρήγορη πίστα, στην οποία φέτος εντωμεταξύ έχουμε και πολλές ανησυχίες οι πιλότοι για το
0: θέματα ασφαλείας.
1: Όχι για θέματα ασφάλεια, για το κατά πόσο με η μπαταρία θα μπορέσει να ανταποκριθεί, ας πούμε, ναι, το κομμάτι, αλλά ας μην ξαναπούμε τα ίδια πράγματα.
0: Εντάξει, τις ίδιες ανησυχίες είχαμε και στο Silverstone, η αλήθεια.
1: Εντάξει, μόνο το Silverstone έχει πιο βαριά φρεναρίσματα από το ΣΠΑ. Δεν έχει το ρυθμό του ΣΠΑ. Mm-hmm. Θα δείξει πώς θα εξελιχθεί. Και είναι πιο μεγάλος βασικά ο γύρος στο ΣΠΑ από το Silverstone. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι περίπου ακόμα 2 χιλιόμετρα παραπάνω. Το Silverstone είναι γύρω στα 5-5,5. Το ΣΠΑ είναι
0: 7. Πιο μεγάλο το ΣΠΑ, ναι.
1: Πρώτος νικητής. Ναι, γι' αυτό ανησυχού. Ειδικά ο Verstappen έλεγε ότι είναι ανησυχητικά τα δεδομένα, και ο Πιάστρη. Πρώτος νικητής ήταν πριν καν έχουμε Φόρμουλα 1, έτσι, στην παγιά πίστα του Σπα, ο Αντώνιο Ασκάρι, ο πατέρας του Αλμπέρτο Ασκάρι.
0: Μάλιστα.
1: Αλφα Ρωμαίο, πρώτος νικητής στην πίστα λοιπόν, του Σπα Φρανκορσάμς και τελευταίος νικητής πέρσι ο Όσκαρ Πιάστρι.
0: Τις περισσότερες νίκες τις έχει ο Μάικλ Σούμαχερ με 6.
1: Θα λέγα τώρα, ναι. Έχει 6 νίκες και μάλιστα έχει ένα σερί, έχει ένα σερί τριών νικών, το 95, το 96 και το 97 και με, ναι, okay, με την Μπένετ το 95 που πήρε και το πρωτάθλημα, αλλά τη Φεράρι το 96 και το 77 που ήταν τράκτορ βασικά και κατάφερε πάνω να πάρει και δύο νίκες. Είναι ουσιαστικά το σαλόνι του, έτσι το λένε και οι Γερμανοί. Είναι το σαλόνι του Σούμαχερ το Σπα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο για μένα προσωπικά το 2003 και το 2006 που δεν είχε αγώνες, έχασε την ευκαιρία να τον ισοφαρίσει ο Ράικον. Εντάξει, το 6 δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να πάρει την νίκη, αλλά και το 9, γιατί και του Ράικον είναι μια πίστα που του άρεσε ιδιαίτερα.
0: Πόσες νίκες έχει 9, ο Ράικονεν?
1: Έχει 4 ο Ράικονεν. Το 4, το 5, το 7 και το 9. Το 8 θυμίζω, το χάσε στο τσακ που είχαμε το Χάμιλτον που έβρεξε στο τέλος και τελικά την πήρε ο Μάσα την νίκη, το 8. Και το 9, ενώ δεν ήταν πουθενά ο Κίμι όλον τη χρονιά, εμφανίστηκε στο Σπα τότε που είχε πάρει την Πόλο Φιζικέλα με την Force India και πήρε την νίκη. Θυμάσαι που είχε και το Κέρς τότε, που δεν το είχαν όλες οι ομάδες,
0: ναι,
1: και πήρε την νίκη ο Ράικονεν το 9. 5 νίκες λοιπόν, 6 είπαμε για το Σούμαχερ, 5 έχει ο Άιρτον Σένα και μάλιστα οι 4 είναι διαδοχικές από το 88 μέχρι και το 91.
0: Έχει
1: το
0: πιο πολλές διαδοχικές παρά ο
1: Σένα, εντάξει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και παρεμβάλλεται το 87 ο Πρόστα και θα είχε και μια του Μάνσελ το 86. Πρώτη του ήταν με τη Lotus το 85 του Σένα στο Σπα. Είναι και ο Χάμιλτον με 5 νίκες στη δεύτερη θέση. Έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει το Σούμαχερ ο Χάμιλτον στο Σπα φέτος. Είναι πρακτικά, είναι μέσα στα φαβορί.
0: Ναι, ναι. Και θεωρητικά.
1: Οι δύο μέρες. Ναι, ναι, ναι. 4 λοιπόν είπαμε, έχει ο Ράικονεν και έχει και ο Τζίμι Κλάρκ 4 νίκες. Και αυτές είναι διαδοχικές. Και μάλιστα στο παγιόν το Σπα. Ο Jimmy Clark από το 62 μέχρι το 65 με τη Lotus Climax στο παγιόν του Σπα αντιλαμβάνεσαι. Το μεταξύ ο Clark έβλεπα πριν τις νίκες που είχε μπήκα να δω το στατιστικό με τις νίκες που έλεγε για τις 9 του Leclerc στην κορυφή της λίστας. Ουσιαστικά ακόμα και σήμερα ο Jimmy Clark είναι στην 10η θέση μαζί με τον Niki Lauda, έχουν 25 νίκες. Σε μια εποχή, ο Κλάρκ, σε μια εποχή που
0: τα
1: είχε 10 αγώνες σε σεζόν.
0: Ναι, ήταν πολλά διαφορετικά.
1: Σε μια εποχή που ξεκινούσε το. Αυτό. Σε μια εποχή που ξεκινούσε το πρωτάθλημα και δεν ήξερες αν θα το τελειώσεις.
0: Όπως το είπες. Ακριβώς.
1: Και το ποσοστό νικό, για να δούμε πόσο τεράστιος ήταν αυτός ο πιλότος, το ποσοστό του είναι 34,72% ποσοστό
0: νίκης
1: σε σχέση με τις εκκινήσεις που έχει. Ο Χάμιλτον, ας πούμε, είναι, έχει 27,25. Ο Verstappen έχει 29,34.
0: Πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο το συγκεκριμένο.
1: Του Λούις, ναι, είναι αξιοθαύμαστο το ποσοστό του για 106 νίκες που έχει. Είναι τριψήφιος αριθμός, ας πούμε, και το κρατά στο 27,25. Ας πούμε, ο Σούμαχερ έχει 91 νίκες, αλλά... στο δεύτερο στυντ που έκαμε με τη Mercedes, δεν είχε πάρει. Που αν μπορούμε να το παρομοιάσουμε, είναι κάπως ένα δεύτερο στυντ που κάνει τώρα αυτή τη στιγμή ο Χάμιλτον και έχει πλέον πάνω από 300 Grand Prix.

0: Ιωκοχάμα στην επόμενη αλλαγή των λαστίχων του. Στέλνετε μήνυμα στο 2950 την ένδειξη Ιωκοχάμα, το ονοματεπώνυμο σας και την ηλικία σας για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει 1η Αυγούστου εδώ στην εκπομπή μας, λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής.
1: Οπότε μέχρι και την 1η Αυγούστου, μέχρι και την εκπομπή της 1η Αυγούστου, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα.
0: Ναι, και όχι να κοιμόμαστε. Μην μας μπορείτε να στείλετε οποιαδήποτε ώρα μήνυμα στο Sport FM. Θα τα βρούμε οποιαδήποτε ώρα.
1: Α, ναι. Ναι.
0: Okay. Οπότε... για όλες τις μέρες που είμαστε ένα αέρα. Ναι. Απλά η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή μας. Θυμίζω για τη μεγάλη εκδήλωση του Sport FM και του Αλφα Μέγα Ίγκομι στην Κυριακή για το Μουντιάλ, ο οποίον θα έχει ό,τι φανταστείτε εκεί στο χώρο από τις 7 μέχρι αργά το βράδυ και μέχρι και τη λήξη του τελικού. Θα υπάρχουν γιγαντοθόνες, θα υπάρχουν τεράστιες κερκίδες, φαγητό, ποτό για όλους κτλ. Οπότε μην το χάσετε αυτό. Και ακόμα ένα διαγωνισμό που θα δώσουμε για τους φίλους, τους ποδοσφαιρόφιλους, όπως κάθε χρονιά ο Sport FM σας εξασφαλίζει μη μόνιμη θέση στην κερκίδα για τους εντός αγώνες της ομάδας σας. Και για να διεκδικήσετε αυτόν το δώρο, στέλνετε στο 2950 γράφοντας τη λέξη season, το όνομα της ομάδας σας, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Η κλήρωση θα γίνει 31 Ιουλίου. Αυτά είχαμε για σήμερα. Από μένα τον Παντελή Τρουσιώτη
1: και εμένα τον Αλέξανδρο Παπαντονίου.
0: Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
7: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
8: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου? Μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική, η κουζίνα της μαμάς, η αρμαρόλα της γιαγιάς, το πρώτο σου αυτοκίνητο. Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
9: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησα με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή.

0: Τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
2: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
3: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
4: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
5: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμος.
6: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
7: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
8: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
0: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.

0: αγωνίζεσαι όταν πέφτεις. Να νικάς τον πόνο, να είσαι αληθινός ηγέτης. Μέσω συνοχής είναι ο αθλητισμός. Είναι γνώση, αγάπη και πολιτισμός.
1: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονεί, επέμενε ο Έλληνας ποιητής, βραβευμένος με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας και ερωτευμένος με την Κύπρο, Γιώργος Σεφέρης. Και είχε μπόλικο δίκαιο. Ιδιαίτερα τούτες τις μέρες, όπου και να την αγγίξουμε τη μνήμη, πονά έντονα. Οφείλουμε όμως να την αγγίζουμε με την ελπίδα ότι ο πόνος που προκαλεί θα λειτουργήσει αποτρεπτικά και προληπτικά για τις πράξεις του μέλλοντός μας. Γι' αυτό και ο φίλος Χρήστης, καλημέρα Χρήστη μου,
2: καλημέρα σας.
1: Μαζί με τους προσκόπους μας θα συμμετάσχουν σε σειρά εκδηλώσεων τούτες τις μέρες, τιμώντας τη μνήμη των νεκρών του 1974. Η μνήμη λοιπόν, μέσα από τα θέματά μας και τις διαδρομές στην ιστορία, θα αγγίξει σημαντικό μέρος της σημερινής εκπομπής μας «Αθλητισμός και πολιτισμός». Έχουμε όμως και καλές θύμισες με αφορμή τη συμμετοχή της Κύπρου στους κοινοπολιτιακούς αγώνες, φιλοξενώντας σε λίγο τον αρχηγό της αποστολής μας στη Γλασκόβη και ταμεία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, Γιάννο Φωτίου. Καλές θύμισες ελπίζουμε να αφήσει και ο τελικός του Μουντιάλ αυτή την Κυριακή, με αντίπαλες δύο ομάδες που έδειξαν πολλές ποδοσφαιρικές ικανότητες στη διοργάνωση. Ισπανία εναντίον Αργεντινής, την προσπάθεια των οποίων θα παρακολουθήσουμε μαζί στον εξωτερικό χώρο της υπεραγοράς ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Χώρος που θα μετατραπεί σε ένα υπαίθριο ποδοσφαιρικό φεστιβάλ με γίγαντο οθόνη, κερκίδες και high tables για να απολαύσουμε μαζί κάθε στιγμή του αγώνα, σαν να βρισκόμαστε στην καρδιά του μεγάλου τελικού. Στην καρδιά όμως και η σπουδαία κυρία του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, που έφυγε από τη ζωή αυτή τη βδομάδα. Και προσέξτε τώρα, είχαμε προγραμματίσει το εισαγωγικό μας τραγούδι να ερμηνεύει ο Τόλης Βοσκόπουλος, αφού αυτό το Σαββατοκυριακό συμπληρώνονται 5 ακριβώς χρόνια από το θάνατό του. Και η Μάρο Κοντού, η οποία δεν πάει πολύ καιρός που τα έπινε με τη σύζυγο του Τόλη, Άντζελα Κερέκου, και σιγοτραγουδούσαν μαζί οι επιτυχίες του, κάνει την παρέμβασή της και διαμορφώνει τον απόλυτο συνδυασμό στην εισαγωγή μας.
3: Καταρχήν θα ξεκινήσω να πω δύο λόγια για τον αγαπημένο μου Τόλη και θα κλείσω εκεί. Τον εκτιμούσα και τον αγαπούσα. Τέλος.

0: Το όνειρο πάντως των νέων μας αθλητών, φίλες και φίλοι, όχι μόνο δεν θα χαθεί, αλλά γίνεται ήδη πραγματικότητα με τη συμμετοχή τους σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, φτάνοντας πολύ μακριά, σε μεγάλες διακρίσεις. Ελπίζουμε να γίνει και τώρα πραγματικότητα το όνειρό τους, συμμετέχοντας στους κοινοπολιτιακούς αγώνες που διεξάγονται στη Γλασκόβη από τις 23 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου 2026. Ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους οι αθλητές μας και τα μέλη της Κυπριακής Αποστολής για αναχώρηση από τις 20 του μήνα και έχουμε μαζί μας τον αρχηγό της Αποστολής και ταμεία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον αγαπητό Γιάννο Φωτίου. Κύριε Φωτίου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα Σάββαρη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ετοιμάσαμε τις βαλίτσες μας.
1: Προσπαθούμε.
0: Εγεμώσαμε τις όνειρα, ελπίζω να φέρουμε γεμάτες μετάλλια.
1: Τα όνειρα πάντα, χωρίς όνειρα δεν γίνονται αποτελέσματα. Πρέπει να πιστεύεις και να το κυνηγάς το όνειρο.
0: Και το κυνηγούμε νομίζω με πολύ πολύ όμορφο τρόπο το όνειρο των παιδιών μας. Και ξέρετε, παρακολούθησα όλα όσα έγιναν στη διάσκεψη τύπου που παρουσιάστηκε η Αποστολή και έχω καταλήξει στο εξής συμπέρασμα. Δεν είναι απλά μια αθλητική αγωνιστική Αποστολή. Είναι πολύ περισσότερα αυτή η Αποστολή συμμετοχής μας στους κοινοπολιτιακούς αγώνες. Με τα μηνύματα που έχετε στείλει σαν Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή.
1: Σαφέστατα είναι πια πολύ πιο μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Καταρχάς το μέγεθος της διοργάνωσης από μόνο του την καθορίζει σαν μεγάλη. 74 χώρες, 3.000 αθλητές που συμμετέχουν σε αυτή την διοργάνωση. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Μεγάλες χώρες όπως η Αυστραλία, Καναδά, αφρικανικές χώρες. Αλλά το κύριο μήνυμα που στείλαμε και που έστειλε και ο πρόεδρος μας, ο οποίος είναι και ο αρχιτέκτονας της στρατηγικής και το εκτελεστικό συμβούλιο, το όχι μόνο επικροτεί αλλά και ομόφωνα συμφωνεί με την πολιτική και τη στρατηγική αυτή, ότι η υποχρέωση της Ολυμπιακής Επιτροπής είναι να είμαστε κοντά στις ομοσπονδίες, κοντά στους αθλητές, να στηρίζουμε τις ομοσπονδίες και να στηρίζουμε τους αθλητές, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε μεγάλα πράγματα στον αθλητισμό.
0: Ο οποίος πρόεδρος, ο αγαπητός Γιώργος Χρυσοστόμου, έκανε και την προτροπή στους αθλητές να ταξιδέψετε με αυτοεπίθεση, να απολαύσετε κάθε στιγμή αυτής της μεγάλης εμπειρίας, να αγωνιστείτε με πάθος, αξιοπρέπεια και σεβασμό προς τους συναθλητές σας, προτάσσοντας πάντοτε τις αρχές και αξίες του Ολυμπισμού. Αυτή ήταν η προτροπή του και νομίζω ότι πρέπει να χαίρεστε, κύριε Φωτίου, γιατί έχουμε μια καλή γενιά αθλητών, όχι μόνο από αγωνιστικής πλευράς, αλλά και από πλευράς συμπεριφοράς.
1: Η ιδέα του Ολυμπισμού και της Ολυμπιακής Επιτροπής και της Παγκόσμιας Ολυμπιακής Επιτροπής είναι να προβάλλουν τα Ολυμπιακά ιδεώδη και πιστεύω ότι εδώ στην Κύπρο γίνεται μια πολύ καλή δουλειά στους νέους μας, στην εκπαίδευση μέσα από πολλές εκπαιδεύσεις και πολλά σεμινάρια. Πιστεύω ότι οι αθλητές μας έχουν και το ήθος και το χαρακτήρα να αντιμετωπίσουν και να προβάλλουν την Κύπρο σωστά στα διεθνή φόρουμ και αθλητικά γεγονότα.
0: Σε ποια αθλήματα πάμε στους κοινοπολιτιακούς?
1: Πάμε βασικά με 6 αθλήματα. Πρέπει να πω ότι πέρα από τα συνηθισμένα έχουμε για πρώτη φορά μπαίνει και η Παραολυμπιακή Επιτροπή μαζί με τους αγώνες. Άρα έχουμε την άρση παρών με έναν άντρα, έχουμε την παράρση παρών με μία γυναίκα.
0: Η Μαρία η Μάρκου.
1: Η Μαρία
0: η Πικούα, που ξέρετε γιατί τη λέμε Πικούα, διότι είχε μπίσμα μπάντα στη ζωή της, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα της, και την οποία θα έχουμε αργότερα μαζί μας εδώ στην εκπομπή.
1: Ναι, είναι αξιοθαύμαστη πραγματικά.
0: Νομίζω αξιοθαύμαστη είναι και η ενέργειά σας να την προτάξετε σε αυτούς τους αγώνες, μεταφέροντας μαζί με τη σημειοφόρο μας την Έλενα την Κουλιτσένκο.
1: Το μήνυμα που έθεσε και ο πρόεδρος αλλά και το εκτελεστικό συμβούλιο με την απόφαση αυτή είναι ότι πρώτα απ' όλα έχουμε μια στενή και αγαστή συνεργασία με την Παραολυμπιακή Επιτροπή και ταυτόχρονα σεβόμενη το ήθος των αθλητισμών και τις επιδόσεις της Μαρίας, δεν μπορούσαμε παρά να την επιλέξουμε να είναι μέσα στο σημειοφόρο.
0: Μπράβο σας. Μείναμε στην Αρσιβαρών, πάμε στα άλλα αθλήματα.
1: Είναι η ενόργανη γυμναστική με 5 άνδρες και 1 γυναίκα.
0: Η ενόργανη γυμναστική, η οποία πάντα ήταν Εχμή του δόρατος μας σε αυτούς τους αγώνες.
1: Ελπίζουμε να είναι και σε αυτούς. Ευελπιστώ και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι.
0: Μα πάτε δυνατά ονόματα εδώ. Μάριος Γεωργίου, Σοκράτης Πυρακούρης, Νεοφέτος Κυριάκου, ο Άγκωνας, ο Μαρκίδης, ο Χαρλάμπους. Και είναι ο Ηρόδοτος, η Γεωργία η Χαρλάμπους και ο Ηρόδοτος, ο Παναγιώτης ο Πετρίδης και ο Πλάμεν Πέτροφ, οι προπονητές μας. Μάλιστα.
1: Και έχουμε και την κολύμβηση με 4 αθλητές και 2 γυναίκες.
0: Η Άννα Χατζηλοΐζου και η Μαρία Ιεροκίνα.
1: Η Άννα Χατζηλοΐζου και, ναι, και η Μαρία Ιεροκίνα. Και από τους άντρες είναι ο Αλέξανδρος Γρηγορίου, ο Παναγιώτης Πανάρετος, ο Μάρκος Ιακωβίδης, Φίλιππος Ιακωβίδης.
0: Είναι αδέρφια ο Μάρκος και ο Φίλιππος Ιακωβίδης ή είναι συνωνυμία?
1: Νομίζω είναι αδέρφια.
0: Είναι αδέρφια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Και πάμε και με τον Στίβον, ο οποίος είναι 7 άντρες, 6 γυναίκες. Μεγάλη αποστολή και εδώ.
0: Αλέξανδρος Πουρσανίδης, Χρήστος Ταμανής.
1: Πουρσανίδης, Ταμανής, Χριστοφή, ο Δημήτρης, ο Μίλαν Τραϊκοβιτς.
0: Το βαρύ μας πυροβολικό.
1: Ναι, ο Ιωσήφ Κεσίδης.
0: Και αυτός βαρύ πυροβολικό, όπως εξελίσσεται.
1: Ο Ιωσήφ Παπάς, ο Πέτρος Μιχαηλίδης, η Φιλίππα Φωτοπούλου, ο Λίδια Φωτοπούλου, αδερφές αυτές. Η Έλενα Γκουλιτσέγκο, μεγάλο.
0: Που θα είναι και σημεφόρος μας.
1: Που θα είναι και σημειοφόρος μας, λόγω των επιδόσεων της, η Βαλεντίνα Σάβα, η Στυλιάνα Ιωαννίδου.
0: Υποσχόμενο ταλέντο μας η Βαλεντίνα. Ναι.
1: Χριστιανά Έλληνα, Πέτρος Μητσίδης.
0: Ο σύνοδος ο Πέτρος, σύνοδος, ο Γιάννουλάκης ο προπονητής και ο Κυριάκος Αντωνίου επίσης.
1: Και ο Κυριάκος Αντωνίου.
0: Και βλέπω είναι και ο Παναγιώτης ο Χαρλάμπους και ο Γιώργος Αποστολίδης
1: και
0: ο Γιώργος ο Αρέστη.
1: Αυτοί είναι οι προπονητές. Και πάει και ένας φυσιοθεραπευτής αποκλειστικά για τον Στίβον, ο Χρήστος Μήτας.
0: Είναι επενδυμένες όλες οι ομάδες σε όλα τα αθλήματα με το κατάλληλο υποστηρικτικό προσωπικό, έτσι.
1: Κοιτάξτε, όσες ομάδες, πέραν από τις δύο ομάδες που έχουν τους δικούς τους φυσιοθεραπευτές, πάμε εμείς και με δικούς μας. Έχουμε η ιατρική μας ομάδα, αποτελείται από τον γιατρό τον Γιώργο Μπάνων και 3 φυσιοθεραπευτές, τον Γιώργο Στούπα, τη Λουκία Στούπα και τον Ηλία Δημητρίου.
0: Υπέραν των γιατρών και των στελεχών που έχει κάθε αποστολή σε κάθε ξεχωριστό άποστο.
1: Ο Στίβος και ενόγανοι γυμναστικοί έχουν τους δικούς τους φυσιοθεραπευτές, ο οποίος είναι ο Χρήστος Μήτας όπως αναφέρες και ο Μισελ Ίσα.
0: Αφήσαμε την αποστολή του Τζούτο.
1: Το Τζούτο αποτελείται από 6 άνδρες και 2 γυναίκες.
0: Γιώργος Μπαραρτσιασβίλη, Οδυσσέας Γεωργάκης, Πέτρος Χριστοδουλίδης, Γιώργος Κρουσαρνιωτάκης, Άριστος Μιχαήλ, Γιάννης Αντωνίου, η Σοφία Ιασβεστά, Ζανέτ Μιχαηλίδη.
1: Ζανέτ Μιχαηλίδη, μάλιστα.
0: Είναι ο Χριστόδουλος.
1: Και πάει το βοηθής ο Χριστόδουλος Χριστοδουλίδης και ο Λαβέντιος Αλεξανίδης.
0: Και
1: η αποστολή αποτελείται από 36 αθλητές στο σύνολο και μαζί με την διοικητική ομάδα και υποστηρικτές συνοδούς όπως προπονητές και φυσιοθεραπευτές, γιατρούς κτλ. Ανεβαίνουμε στους 65.
0: Και το σημαντικό, για να προλάβουμε και ενδεχομένως αυτούς που... Γιατί υπόθηκε και στο παρελθόν, μα τόσα λεφτά διούμε για και το έναν και το άλλον, ότι δεν επιβαρύνεται ο φορολογούμενος πολίτης, ότι τα έξοδα τα καλύπτετε μέσα από τους χορηγούς σας.
1: Τα έξοδα καλύπτονται από εμάς και είναι και η στρατηγική της Ολυμπιακής Επιτροπής της Κύπρου ότι τα λεφτά των χορηγών πρέπει να πηγαίνουν στους αθλητές και στις ομοσπονδίες και όχι σε λειτουργικά έξοδα του κτηρίου ή άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν όπως μισθή κτλ.
0: Γι' αυτό και είχα δει μια ανακοίνωση που βγήκε αργά χθες την Παρασκευή το απόγευμα ότι με την οποία στηρίζεται η πρόσθετα της ομοσπονδίες, έτσι.
1: Βέβαια, έχουμε πάρει έναν ποσό από την
0: κρατική χορηγία.
1: Ναι.
0: Η πρώτη, νομίζω είναι η δόση.
1: Η κρατική χορηγία είναι για τα λειτουργικά έξοδα σε επιδοχής, το δεν είναι για αθλητικά.
0: Ναι.
1: Όμως έχουμε πάρει 27.000 από την κοινοπολιτεία, το οποίο αντί να το βάλουμε να καλύψουμε έξοδα τις αποστολές, τα δίνουμε πίσω στις ομοσπονδίες βάσει κάποιων κριτηρίων που στις ομοσπονδίες που συμμετέχουν στους αγώνες.
0: Και ένα ακόμη ποσό 200.000 ευρώ αναμένεται να δοθεί για την προετοιμασία και συμμετοχή των αθλητών Στους Μεσογειακούς Αγώνες.
1: Στους κοινοβολυμπιακούς.
0: Μεσογειακούς.
1: Ναι,
0: 21 Αυγούστου με 3 του Σεπτέμβρη. Θα επικαλεστώ την πολύχρονη σχέση σας με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και μέσα από τις ομοσπονδίες τις οποίες εθητεύσετε και ως πρόεδρος, όπως η Κυπριακή Ιστιοπλογική Ομοσπονδία. Ποια είναι η εικόνα σήμερα της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, κύριε Φωτίο?
1: Η εικόνα μας είναι καταπληκτική, θα έλεγα. Έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία, καταπληκτική συνεργασία μεταξύ των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος, ο γραμματέας, αντιπρόεδρος και υποφαινόμενος ως κύριοι αξιωματούχοι, συναντιόμαστε τακτικότατα και έχουμε σύμπνοια στη στρατηγική και στους στόχους μας. Προβάλλουμε προς τα έξω τις αρχές του Ολυμπισμού, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και άριστες σχέσεις και ο πρόεδρος έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά προς τούτο, στο να αναπτυχθούν τρομακτικά καλές σχέσεις με το Υπουργείο Παιδείας και με το κράτος.
0: Και το επίπεδο των σχέσεων και της συνεργασίας με τις ομοσπονδίες ποιο είναι?
1: Σε πολύ πολύ ψηλό επίπεδο. Η συνεργασία μας με τις ομοσπονδίες είναι καταπληκτική. Είμαστε συνέχεια σε επαφή μαζί τους. Λύνουμε και προβλήματα δικά τους αν χρειαστεί. Είμαστε εκεί και τους συμβουλεύουμε και σε ό,τι χρειαστούν. Και γενικά επικρατεί μια πολύ καλή σχέση με τις ομοσπονδίες. Ακόμα και με τους αθλητές τους ιδίους. Ο πρόεδρος τελευταίως είχε κάνει και πολλές επισκέψεις προπονήσεις αθλητών και όχι μόνο.
0: Μας το είπε έτσι με απέραντη ικανοποίηση και ο Ιωσήφ Κεσίδης, τον οποίο είχαμε φιλοξενούμενο στην προηγούμενη μας εκπομπή.
1: Ναι.
0: Και το έλεγε έτσι με απέραντη ικανοποίηση ότι τον επισκέφθηκε ο πρόεδρος.
1: Πήγα και εγώ στο ΙΜΠΑΦ που προπονούσε ο Κεσίδης. Είδαμε κάποια προβλήματα που είχε ο άνθρωπος και προσπαθήσαμε και είμαστε δίπλα του προς την επίλυση των προβλημάτων αυτών.
0: Η στοχοπροσύλωση της ΚΟΕ στους καινούριους μας αθλητές δίνει αποτελέσματα?
1: Σίγουρα δίνει. Χωρίς να βάλουμε στόχους και χωρίς να στοχεύσουμε στους σωστούς ανθρώπους και σωστούς αθλητές, δεν μπορείς να έχεις και αποτελέσματα. Δεν συμφωνείς σαν μας αυτό?
0: Απόλυτα συμφωνώ και έτσι σκοπίμως σας προκάλεσα για να το ακούσουμε από πρώτο χέρι από την αρμόδια επιτροπή. Και το λέω αυτό γιατί στο παρελθόν έγιναν πράγματα που επίκραναν την ΚΟΕ με αυτή την επιμονή της να δίνει ευκαιρίες σε δεκάδες νέα παιδιά με τις μεγάλες αποστολές όπως ήταν η ΆΜΚΙ και τα λοιπά. Φαίνεται ότι αυτή η τακτική, αυτή η πολιτική, πέρα από την ικανοποίηση και τις ευκαιρίες που δίνει στα παιδιά, δίνει αποτελέσματα στο σύνολο του αθλητισμού μας και προς όφελος του αθλητισμού μας.
1: Σαφέστατα. Και ήταν πολύ σωστή η απόφαση και η στήριξη νέων αθλητών και συμμετοχή νέων αθλητών σε διάφορες αποστολές, γιατί μόνο έτσι ανεβάζεις το επίπεδο του αθλητισμού. Με το να στηριζόμαστε μόνο σε 5 ή 10 παλαιούς ή πολύ σπουδαίους αθλητές, χωρίς να μειώνω τη σημασία τους και τη σπουδαιότητά τους, χρειάζεται και οι μικροί να ακολουθήσουν.
0: Πρέπει να ετοιμάσουμε παιδιά να πάρουν τη σκητάλη από αυτούς.
1: Και ήταν κακώς κατηγορήθηκε η Ολυμπιακή Επιτροπή για αυτό το θέμα, άσε που και τα λεφτά που...
0: Νομίζω όμως ότι τώρα είναι καθολική η αναγνώριση.
1: Το εύχομαι και το ελπίζω. Εμείς το νιώθουμε παντός, νιώθουμε τα συγχαρητήρια, παίρνουμε τα συγχαρητήρια των ομοσπονδιών και των αθλητικών φορέων. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν κάποια παράπονα ή αυτά, νομίζω πρέπει να τα παραβλέπουμε.
0: Και αρχίζει η αναχώρηση των αθλητών μας, η οποία θα γίνει έτσι σταδιακά από τη Δευτέρα, έτσι, 20 του μήνα.
1: Από τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Δευτέρα πάμε βασικά, πηγαίνω εγώ μαζί με τον βοηθό μου.
0: Για να προετοιμάσετε το έδαφος.
1: Για να προετοιμάσουμε να πάρουμε τα δωμάτια για αυτά. Και από εκεί και πέρα ακολουθούν οι υπόλοιποι. Η τελετή έναρξης είναι, όπως το ανάφερες, 23 Ιουλίου. Και αρχίζουν οι αγώνες, το Power Lifting είναι στις 24, η ενόγανη γυμναστική ξεκινά από 24-28, η κολύμπηση 24-29, η άρση βαρών 26-30, στίβος 27-1 Αυγούστου και το Judo 31-2. Η τελετή λήξη στις 2 Αυγούστου.
0: Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε, κύριε Φωτίου. Καλή επιτυχία. Ξέρετε, είστε και πρεσβευτές πλέον της Κύπρου. η οποία τούτες τις μέρες βιώνει τις θύμησες και τις στιγμές τις τραγικές του 1974, και επειδή ξέρω ότι σας αρέσει ιδιαίτερα ο Αντώνης Καλογιάννης, θα σας, νομίζω ότι θα προσυπογράψετε την επιλογή μας. Εμείς τον αγαπήσαμε περισσότερο για αυτή τη συγκλονιστική του ερμηνεία στον Πενταδάχτυλο. Και θέλω να ακούσουμε αυτό το τραγούδι.
1: Να είσαι καλά, Σάβα. Σε εκτιμώ.
0: Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Κυπριακό ξανά στο τραπέζι της διπλωματίας. Τι κομίζει ο Αντώνιο Κουτέρες, οι τρεις άξονες που θα κινηθεί. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Vogue Greece, ειδική έκδοση εκπαίδευση 2026, το περιοδικό Γαστρονόμος και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
3: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
4: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
5: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
6: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τυρί τριγωνάκια, 400 γραμμάρια, 16% φθηνότερα, 3 ευρώ. Παγωτό χωνάκι, 6 x 120 ml, 25% φθηνότερα, 2,59. Και νερό μεταλλικό ανθρακούχο, 6 x 500 ml, με Lidl Plus, 1,79. Lidl. More to value.
8: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cups and Georges. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
9: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές μόνο για λίγες μέρες. Winning Star ανεμιστήρες Δαπέδου 18 ιντσών μόνο

0: ευρώ και στουλ μόνο στα 19. Από 5η 16 έως Δευτέρα 20 Ιουλίου στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Η συμμετοχή μου στους κοινοπολιτιακούς αγώνες αποτελεί δικαίωση μιας δύσκολης πορείας μετά τον τραυματισμό που με κράτησε εκτός της προηγούμενης διοργάνωσης. Στόχος μου είναι να εκπροσωπήσω επάξια την Κύπρο και να πετύχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτή ήταν η τοποθέτηση της Μαρίας Μάρκου, της πρωταθλήτριάς μας στην Παραάρ Σιβαρών, στην διάσκεψη τύπου όπου παρουσιάστηκε η αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Και ήρθε αργότερα η απόφαση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, όπως η Έλενα Κουλιντσένκο και η Μαρία Μάρκου, να κρατήσουν τη σημαία και τη σκυτάλη της Κύπρου αντίστοιχα στην τελετή έναρξης των 23ων κοινοπολιτιακών αγώνων που, όπως είπαμε νωρίτερα με τον κύριο Φωτίου, θα γίνουν από τις 20... η τελετή θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην κλειστή αρένα Χάιτρο της Γλασκόφης. Και έχουμε την χαρά και τη συγκίνηση πραγματικά να φιλοξενούμε ξανά στην εκπομπή μας την Μαρία την Μάρκο για να μοιραστούμε μαζί της όλα τούτα τα συναισθήματα. Μαρία μου, σε χαιρετώ.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
4: Το καλημέρα σου ευκεί κοντά μας με έναν τεράστιο χαμόγελο. Και αυτό μας δίνει έτσι, φτιάχνει για τη δική μας τη διάθεση.
5: Πραγματικά, ναι, ναι. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη για την τιμή που μου έκανε η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή. Και νομίζω φαίνεται, όπως είπες και εσύ.
4: Λοιπόν, τι σημαίνει για σένα η συμμετοχή σε αυτούς τους αγώνες?
5: Για μένα η συμμετοχή σε αυτούς τους αγώνες είναι μια δικαίωση, γιατί όπως είχα αναφέρει και σε δημοσιογραφική διάσκεψη, ήταν η δεύτερη φορά που προκρίθηκα στους εν λόγω αγώνες. Όμως δυστυχώς το 2022 στον Birmingham είχα ένα μεγάλο τραυματισμό, ο οποίος με οδήγησε...
4: Σε κυνήγησε μια ατυχία σε εκείνους τους αγώνες.
5: Το χειρουργείο. Και δεν ήταν εφικτό να συμμετάσχω. Τώρα είμαι εδώ, εντάξει, έχω κάποια θέματα υγείας. Σήμερα είμαι πάρα πολύ καλά, αλλά σκέφτομαι θετικά, σκέφτομαι θετικά και ότι θα είμαι εκεί και θα δώσω το καλύτερο μου εαυτό, να δώσω κάθε αθλητής.
4: Μα εσύ είσαι που μας έδωσες γερές κατευθυντήριες γραμμές για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Έγινες πρότυπο πλέον με τη συμπεριφορά σου για πολλούς από εμάς.
5: Μακάρι να μέσα από τη δική μου ιστορία και τη δική μου διαδρομή να δώσω ένα χαμογέλο σε οποιοδήποτε προς τα έξω, να κυνηγήσει τα όνειρά του και να μην τα παρατάει ποτέ, γιατί εγώ είμαι καθημερινά να παλεύω, όπως είπα και τώρα δεν είναι καλή φάση, αλλά χαμογελώ και να κυνηγήσω για το καλύτερο αποτέλεσμα, έτσι πρέπει να κάνω, καθένας μου.
4: Μα εν τούτον το χαμόγελο που πρόταξες από τις 13 Οκτώβρη του 2009, όταν αντιμετώπισες τα προβλήματα που σε κράτησαν στην θέση που σε έφεραν στη συνέχεια. Δεν είναι έτσι, είναι το χαμόγελο. Και είχες πει τότε, εγώ σημειώνω το κάθε τι στην προηγούμενη μας συζήτηση που κάναμε εδώ στο ραδιόφωνο, είπες ότι το αμαξίδιο δεν ήταν το τέλος. Ήταν η αρχή μιας νέας πορείας. Μιας πορείας γεμάτης δοκιμασίες, αλλά και μεγάλες νίκες, τόσο στους αγωνιστικούς χώρους, όσο και στην ψυχή. Δικές σου λέξεις αυτές, δικές σου λέξεις.
5: Το τι είμαι σήμερα είναι η διαδρομή. Γι' αυτό, άρα δεν πρέπει να μεταγίνουμε για τίποτα, τι έγινε, έγινε. Άντα πρέπει να προχωράμε μπροστά και να είμαστε εγγνώμων, μπορούμε να είμαστε ζωντανοί και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορεί ο καθένας. Στην προκειμένη περίπτωση κάνω πρωταθλητισμό και κυνηγάω για το καλύτερο αποτέλεσμα για τη χώρα μου. Και είναι πάρα πολύ τιμητικό που μου δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχω και αυτούς τους 23ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, να δώσω τον καλύτερο με αυτό, να εκπροσωπήσω την Κύπρο. Και αισθάνομαι ακόμη περισσότερο βαθιά συγκινημένη που η Ολυμπιακή Επιτροπή μου δόκει αυτήν την τεράστια τιμή να είναι, να μου εμπιστεύει και τη σκητάλη για την τελετή ανάρξη των Γενοπολιτιακών Αγώνων μου δίπλα στην Έλενα Κλιντσέσκο που θα φέρει περήφανα τη σύνα της Κύπρου. Και ο αθλητισμός είναι αυτό, είναι η πορεία του κάθε αθλητή, τα αθλητικά ιδεώδια, ολυμπισμός, παραολυμπισμός. Είναι όλα και μέσα από αυτό που θα εκπροσωπήσουμε δύο άτομα, ένας αθλητής αθλητής και ένας αθλητής με αναπηρία στην τελική ανάπτυξη. Είναι αυτό που δείχνει ότι τι πρέπει αθλητισμός, τη συνειδητότητα, τη συνεργήση, τη δύναμη, τη σεβασμό. Και νιώθω το εγώ αυτό το πράγμα από τη δική μου την πατρίδα. Με την τιμή που μου κάνει όλη την επιστολή.
4: Και είναι και ένα μήνυμα στην πολιτεία, στην κάθε πολιτεία, έτσι, γιατί τα προβλήματα είναι καθημερινά, η προσπάθεια της ομαλής ένταξης και δεν είναι η χατσίριν, είναι το δικαίωμα το δικό σας και η υποχρέωση η δικιά μας. Έτσι πρέπει να λειτουργεί.
5: Όπως είπε ο κύριος Χρυσοστόμου στην δημοσιογραφική διάσκεψη, είμαστε όλοι ίσοι και πράγματι όπως προπονείται ένας αθλητής χωρίς αναπηρία, έτσι προπονείται ένας αθλητής με αναπηρία. Είναι οι ίδιοι αγώνες που θα συμμετέχουμε τώρα, δεν είναι διαφορετικοί. Είναι το πρόγραμμα που συμμετέχουν και αθλητές αθλητές αλλά και αθλητές με αναπηρία. Ο καθένας θα παλέψει για το τι καλύτερο για την πατρίδα του. Και εντάξει, όλοι μαζί οι αθλητές πιστεύω ότι καθημερινά έχουμε το δικό μας work και ενωμένοι θα κάνουμε το καλύτερο για το αθλητικό μέλλον της Κύπρου. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί εγώ δεν νιώθω να διαχωρίζομαι, γιατί έχω επαφή με αθλητές χωρίς αναπηρία, ήδη προπονούμε καθημερινά μαζί.
4: Ακριβώς, θα ήθελα έτσι να μας περιγράψεις μια μέρα σου, για να νιώσουμε κι εμείς αν όντως όλα λειτουργούν όπως εσύ θα ήθελες να λειτουργήσουν.
5: Εντάξει, στο παρελθόν υπήρχαν κάποιες διακρίσεις και τα λοιπά και βλέπουμε μέρα με τη μέρα να το βελτιώνεται αυτό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το πρώτο βήμα το έκανε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Χριστοδουλίδης, όταν ανακοίνωσε την ισότητα μεταξύ των αθλητών με αναπηρία και των αθλητών χωρίς αναπηρία. Και τούτο είναι ένα μεγάλο βήμα για την βοηθεία μας εμάς, έτσι ώστε να φέρουμε και περισσότερους αθλητές με αναπηρία.
4: Βιώνουμε και έμπραχτα αυτό το μήνυμα? Το βιώνουμε, ναι, το νιώθουμε, Μαρία μου?
5: Μέρα με τη μέρα το νιώθουμε, ναι. Νιώθω καλύτερα. Σίγουρα οι άνθρωποι που είναι κοντά μου, εμένα, τουλάχιστον αυτά δείχνουν. Όπως είπες, ξυπνώ το πρωί, πάω προπονήσει 2-3 φορές την ημέρα. Και μαζί μου προπονούν και αθλητές χωρίς αναπηρία. Όλοι μαζί να με βοηθήσουν. Γιατί, όχι γιατί με λυπούνται κάτι, γιατί και αν...
4: Σε νιώθω συναθλήτρια τους. Συναθλήτρια. Έτσι.
5: Ακριβώς.
4: Και είναι οι άνθρωποι που σε στηρίζουν, ο προπονητής σου, ο γυμναστής σου. Νομίζω ότι...
5: είναι ο προπονητής μου, είναι η οικογένεια μου, άνθρωποι πάρα πολύ γύρω μου. Οι χορηγοί μου, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε τίποτα για να είναι εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λέμε αυτό και να το επαναλαμβάνουμε κάθε φορά που δίνουμε μια μικρή συνέντευξη. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Όπως είπα, υπάρχω ή αποτίσουμε μια ομάδα μεγάλη από ψυχοθεραπευτές, διατροφολόγους, αθλητικούς ψυχολόγους και εν όλοι δίπλα μου. Είναι σημαντικό, όπως είναι και δίπλα και πολλούς άλλους αθλητές. Και ο κάθε αθλητής έχει το δικό του work ethic. Για μένα είναι αυτό, για κάποιον άλλον είναι κάποιον άλλον που μπορεί απλά να μην είναι εμφανές. Απλά ως συμπολίτες πρέπει να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο και να προβάλλουμε την Κύπρο μας πάρα πολύ.
4: Από την αθλητική σου πορεία, ποιες στιγμές έτσι είναι αυτές που κρατάς μέχρι τώρα έντονα, Μαρία μου? Τη συμμετοχή σου στις δύο Παραολυμπιάδες?
5: Εννοείται. ναι, γιατί ήταν και το προηγικό μου όνειρο ως αθλητρία χωρίς αναπηρία, γιατί όπως γνωρίζουμε το χρόνο του αθλητισμού από μικρή ηλικία, ως αθλητρία χωρίς αναπηρία. Δεν τα κατάφερα ως αθλητρία χωρίς αναπηρία, όμως δεν τα παράτησα και κυνήγησα το όνειρο μου και αυτό έγινε εύκολο στην πορεία.
4: Έβδομη θέση στο Τόκιο, έναντι στο Παρίσι. Θέσεις οι οποίες εντιμητικότατες, όχι μόνο για σένα, για την Κύπρο μας.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Τώρα είμαστε στην προετοιμασία για διεκδίκηση για την τρίτη Παρολυμπιαδά, όπου είναι στο Λος Άντζελες. Έχει ξεκινήσει από το 2025 επίσημα η λίστα κατατάξης και ευελπιστούμε ότι θα τα καταφέρουμε. Αν και έχω αρκετά εμπόδια, αλλά έμαθα να χωριστώ και να προχωρώ.
4: Εμπόδια τα οποία προκύπτουν από τα προβλήματα τραυματισμών και τα λοιπά, ή και προβλήματα που παρεμβάλλονται από εξωγενείς παραγόντες.
5: Από εξωγενείς παραγόντες, όπως την υγεία, και εντάξει, σημαντικό πρώτα από όλα η υγεία και μετά τα άλλα.
4: Μάλιστα. Μα είσαι δύναμη, λέει ο
5: φίλος. Υπάρχουν και οι τραυματισμοί.
4: Μαρία μου, είσαι δύναμη, λέει ο φίλος 031, ο οποίος είναι, είσαι λεμεσανή άσυλα, ένας συναθλητής της, λέει, υπογράφει ο φίλος 031, θα τα πούμε στη Γλασκόβη. Είδες οι συναθλητές, κάνουν την παρέμβασή τους άμεσα.
5: Εννοείται, ξέρουν όλοι ότι είμαστε μια ομάδα και ο ένας κύκλος τον άλλον πάντα για το καλύτερο.
4: Μια ομάδα, μια οικογένεια. Μια ομάδα, μια οικογένεια.
5: Γι' αυτό γιατί είσαι στις φανέλες των Graphic Insights.
4: Επαγγελματικά πώς εκδηλώνεται η εκπαιδευτική σου ιδιότητα?
5: Στο παρόν στάδιο είμαι ως κάνω διάφορες εκδηλώσεις στα σχολεία όπου προβάλλουμε τον αθλητισμό και παράλληλα τον παραθλητισμό, τα Ολυμπιακά ιδιώδη. Μιλώ για την ολική συμπεριφορά, που είναι έναν πάρα πολύ σοβαρό κομμάτι, γιατί όπως γνωρίζουμε και εγώ, όταν είχα το τροχείο μου, ήμουν για το 16 ετών στην εφηβική, ήταν πάρα πολύ σημαντικό και τα μηνύματα που θα πάρουν τα παιδιά. Και είμαι εκεί να τους στηρίξω για την δική τους καθοδήγηση, για να μην τα παρατάνε. Ενδυνάμωση, για να δούμε από την πορεία μου ότι πολλές φορές ελίγησα, αλλά δεν άφησα τον εαυτό μου να ψήσω, προσπαθώ. Όπως καθημερινά και τώρα. Πάντα να έχουμε προβλήματα. Πρέπει όμως να βρίσκουν τον τρόπο να τα ξεπερνάμε.
4: Πώς κοινωνούν αυτά τα μηνύματα σου τα παιδιά, Μαρία?
5: Έχω να πω ότι παίρνω πάρα πολλά μηνύματα, είτε από τα social media, είτε βρίσκω τα παιδιά, είτε γονείς μου στελούν. Και πάρα πολλά σημαντικό αυτό. Γιατί καταλαβαίνω ότι με κάθε μιλιά μου πιάνουν πολλά πράγματα. Έχει αθλητές που κυνηγούν το όνειρο τους, γιατί όπως τους λέω, άμα μπορεί η Μαρία, μπορεί ο καθένας. Και σημαντικό τούτο, όχι μόνο σε αυτόν, αλλά και στην μετέπειτα ζωή τους, το τι να σπουδάσουν και τα λοιπά. Σημαντικό. Και έτσι το που θα ήθελα από τους γονείς είναι να στηρίζουν οτιδήποτε, έτσι να μην τους μαλώνουν, να μην κυκλάσουν. Γιατί τρέλες θα κάνουν όλη την ηλικία, αν τους φτάνει να μην είναι... να καθορίζουν τη ζωή τους. Τα ξέρετε, καθόρισε μια τρέλα τη στιγμή στη ζωή μου, όμως είμαι δαμέ και παλεύω για ένα καλύτερο αύριο.
4: Μαρία μου, δεν έχουμε παρά να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Πότε φεύγεις, πότε αναχωρείς εσύ?
5: Εγώ φεύγω την Τρίτη το πρωί.
4: Την Τρίτη το πρωί μαζί σου θα είναι ο Δημήτρης Ιωαννίδης και η Χριστίνα η Καλή.
5: Ναι, είναι η συνοδός μου, είναι η προσωπική, εντάξει.
4: Όταν μιλήσαμε προχθές για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση και σε ρώτησα με ποιον τραγούδι θέλεις να κλείσουμε την συζήτηση, ούτε 4 δευτερόλεπτα δεν σκεφτείες. Επέλεξες ένα τραγούδι το οποίο αρχίζει με φωνές παιδικές. Και έτσι ήθελα να μας ερμηνεύσεις το γιατί επέλεξες το συγκεκριμένο τραγούδι με τη Μαρινέλα.
5: Γιατί είμαι αντιπροσωπεύει, πιστεύω, και επειδή έχω σχέση με τα παιδιά λόγω της εκπαίδευσης και του αθλητισμού μαζί, και ότι μιλάει μέσα από την ψυχή της Μαρινέλα, που μιλάει για τη ζωή, πραγματικά.
4: Και
5: πάλι τα παιδιά δεν θα πέσουν σημαντικό από μικρή ηλικία να καταλαβαίνουν και να θέτουν τους στόχους.
4: Έχω μάθει είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Ένα όχι πολύ ακουσμένο τραγούδι, αλλά καταπληκτικό. Έχεις μάθει και εσύ μέσα από την περιπέτειά σου και όσα έχεις μάθει προσπαθείς να τα κοινωνήσεις στα νέα τα παιδιά. Προσπαθείς να τα κοινωνήσεις.
5: Το διάστημα το έχω μάθει, παίζει πάρα πολύ στα social media.
4: Στα social media. Μάλιστα. Αφιερωμένο με πολύ αγάπη από όλους εδώ στο σταθμό για σένα. Μαζί με τις ευχές για καλή επιτυχία για σένα και για την Κύπρο μας, Μαρία Μάρκου.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να σε καλά, Μαρία μου, να σε καλά. Γεια σου.

0: Σε ευχαριστούμε, Μαρία Μάρκου, και για την επιλογή του τραγουδιού. Εκπληκτικό, πραγματικά. Οι κοινοπολιτιακοί αγώνες, φίλες και φίλοι, έγιναν για πρώτη φορά το 1930 με την ονομασία Βρετανικοί Αυτοκρατορικοί Αγώνες. Στους αγώνες συμμετέχουν όσα κράτη ανήκουν στην Κοινοπολιτεία των Εθνών, που ήταν παλιότερα γνωστή ως Βρετανική Κοινοπολιτεία. Η Κύπρος συμμετέχει σταθερά στους αγώνες από το 1978 και έχει κατακτήσει συνολικά 64 μετάλλια, 25 χρυσά, 16 αργυρά και 23 χάρκινα, κατέχοντας την 16η θέση στον πίνακα μεταλλίων όλων των εποχών. Το πρώτο κυπριακό μετάλλιο κατέκτησε το 1990 στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας ο Μάριος Χατζανδρέου, ο οποίος είχε κάνει άλμα 16 μέτρων και 95 εκατοστών στο τριπλούν. Μεγάλος ενθουσιασμός τότε, με την πολιτεία και τους αθλητικούς φορείς να οργανώνουν συγκινητική υποδοχή των αθλητών μας στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Να θυμηθούμε τις στιγμές με τη βοήθεια του ψηφιακού ηρόδοτου, αλλά και με τη φωνή του παλιού καλού συνάδελφου Δώρου Νικολάου.
1: Η κυπριακή αποστολή έφτασε στο αεροδρόμιο Λάρνακας γύρω στις 10 το βράδυ. Πρώτος κατέβηκε από το αεροπλάνο ο χρυσός αθλητής μας Μάριος Χατζανδρέου. Ο Μάριος μαζί με τους άλλους αθλητές έγιναν αντικείμενο θερμών και συγκινητικών εκδηλώσεων από πολλά άτομα. Υποδοχή από τον Υπουργό Παιδείας Ανδρέα Φιλίππου, τον πρόεδρο της ΚΟΕΑΣ Κλεάνθη Γεωργιάδη και από τον πατέρα Χατζανδρέου. Συγχαρητήρια, φιλιά, λουλούδια, θερμές χειραψίες και η ευχή από όλους και εις ανώτερα παιδιά. Στην αίθουσα των επισήμων ακολούθησε μια σύντομη και συγκινητική τελετή. Τους αθλητές προσφώνησε ο Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Φιλίππου, που τους συνεχάρει για τις επιτυχίες τους. Η επίσημη πολιτεία θα τιμήσει τους αθλητές σε ειδική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. Σύντομη προσφώνηση και από τον πρόεδρο της ΚΟΕΑΣ Κλεάνθη Γεωργιάδη, που επίσης συνεχάρει όλους τους αθλητές και ιδιαίτερα τον Μάριο Χατζανδρέου. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Παιδείας στεφάνωσε με ελιά τον Μάριο Χατζανδρέου, ενώ προσφέρθηκαν άνθη και στους άλλους αθλητές που διακρίθηκαν. Στον Γιώργο Σακέλη για το αργυρό μετάλλιο στο σκιτ. Το κλαδί από ελιά παρέλαβε ο Πέτρος Κυρίτσης, γιατί ο Σακέλης κατέβηκε στο αεροδρόμιο Πάφου. Και λουλούδια στην Άντρια Αβραμ για την 6η θέση στο μαραθώνιο.
2: Μαρία, συγχαρητήρια για το μετάλλιο. Πες μου, το περίμενες το μετάλλιο?
3: Δεν το περίμενα το μετάλλιο, διότι μια εβδομάδα πριν τους αγώνες είχα ένα πρόβλημα με τη μέση μου. Ήμουνα αβέβαιος για να συμμετάσχω σε αυτούς τους αγώνες. Έκανα όμως 3 μέρες πριν ένα τεστ και ευτυχώς του πήγα καλά και τελικά πήδηξα καλά στο αποκριματικό και πήρα αυτοεπίδηση αυτού μου και κατακτήσα αυτό το μετάλλιο.
2: Χαρητήρια και πάλι.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
6: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση

0: Degree Air Conditioners.
1: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
2: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα.
3: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα, πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
6: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
7: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO. Το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο είναι εδώ. ECO.
8: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
9: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
10: Μαζί και πάλι φίλες και φίλοι για να κάνουμε πρώτα την καθιερωμένη διαδρομή στην ιστορία 50 χρόνια πριν. Στη βάση πάντα του σεβασμού της ιστορίας και των ανθρώπων που έγραψαν την ιστορία σε καιρούς πιο δύσκολους και δύστροπους από τους τωρινούς. Και θα πάμε στο αντίστοιχο Σαββατοκύριακο του 1976, 17 και 18 Ιουλίου, στο οποίο όπως και σήμερα οι εσωτερικές αθλητικές ειδήσεις αφορούσαν κυρίως τις προσπάθειες ενίσχυσης των ποδοσφαιρικών ομάδων και την έναρξη της προετοιμασίας τους για τη νέα περίοδο. Κύριο βέβαια θέμα και η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Μόντρεαλ, στους οποίους συμμετείχαν με τα χρώματα της Ελλάδας και τρεις Κύπροι. Ο Σταύρος Γιορτσής στα 400 μέτρα με εμπόδια, ο Παναγιώτης Χατζηστάθης στο μήκος και η Μαρούλα Λάμπρου επίσης στο μήκος. Ήταν οι Ολυμπιακοί που μας έμαθαν και τον μποϊκοτάζ. Συνολικά 28 χώρες από την Αφρική, μαζί με το Ιράκ και τη Γουιάνα, αποχώρησαν την τελευταία στιγμή ως ένδειξη διαμαρτυρίας προς τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, επειδή επέτρεψε τη συμμετοχή στους αγώνες της ομάδας της Νέας Ζηλανδίας. Η απόφαση προκλήθηκε από το γεγονός ότι η Εθνική Ομάδα Ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας είχε κάνει περιοδία στη Νότια Αφρική, η οποία τότε εφάρμοζε το καθεστώς φυλετικών διακρίσεων του Απαρτχάιντ. Ήταν όμως και οι Ολυμπιακοί Αγώνες που μας έμαθαν την Άντια Κομανέτσι. Σε ηλικία 14 ετών και 8 μηνών αναδείχθηκε ως η σημαντικότερη μορφή των αγώνων.
11: Το όνομά της είχε κάνει ήδη το γύρο του κόσμου ένα 24ωρο πριν, όταν αυτό το λεπτεπίλεπτο κοριτσάκι από τη Ρουμανία, που πρώτα εμφανιζόταν σε Ολυμπιακούς

0: αγώνες στο Μόντριαλ, έκανε τη μεγάλη έκπληξη στους ασύμμετρους ζυγούς. Κατάφερνε να βαθμολογηθεί με άριστα, κάτι που δεν είχε συμβεί μέχρι τότε ποτέ στην ιστορία της ενόργανης γυμναστικής. Τώρα στις ασκήσεις εδάφους, η 14χρονη Νάντια Κομανέτσι επιβεβαίωνε ξανά το άφθαστο ταλέντο της. Οι κινήσεις της, ο ορισμός της χάρης και της τελειότητας είχαν καθυλώσει τους θεατές, είχαν αφήσει άφωνους τους κριτές και έκαναν τις άλλες συναθλήτριές της να συνειδητοποιήσουν ότι είχαν μπροστά τους τη νέα βασίλισσα του αθλήματος. Όταν τελείωνε το πρόγραμμά της, ένα αποθεωτικό χειροκρότημα θα τράνταζε την κατάμεστη αίθουσα. Και στο φωτεινό πίνακα θα άναβε και πάλι η ένδειξη Άριστα 10, ως επιβράβευση της μαγείας που είχε προσφέρει στο κοινό. Την ημέρα που η Νάντια Κομανέτσι αποσπούσε το δεύτερο δεκάρι της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντριαλ, το ημερολόγιο έγραφε 19 Ιουλίου 1976. Θα ακολουθούσαν στους ίδιους αγώνες 4 ακόμα δεκάρια, 3 χρυσά μετάλλια, ένα αργυρό και ένα χάλκινο, απαρχή μιας λαμπρής αθλητικής καριέρας που θα εκτείνασε την Κομανέτσι στην κορυφή του αθλητικού στερεώματος και θα της χάριζε, μετά από δημοψήφισμα που οργάνωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αθλητικού Τύπου, τον τίτλο της καλύτερης αθλήτριας που ανέδειξε ο 20ος αιώνας.
1: Αυτά για την Κομανέτσι, και μπορώ, φίλες και φίλοι, να κάνω εδώ ένα παραλληλισμό με μια δικιά μας αθλήτρια που ήταν διαμάντη πραγματικά στον αθλητισμό μας και στη γυμναστική, τη Διαμάντα την Ευρυπίδου, η οποία στους κοινοπολιτιακούς αγώνες του 2018 στον Gold Coast στην Αυστραλία κέρδισε 6 μετάλλια, 4 εκ των οποίων χρυσά, και είναι η πιο πετυχημένη Κύπρια αθλήτρια στην ιστορία των κοινοπολιτιακών αγώνων, έχοντας λιγότερα χρυσά μόνο από τον Γιώργο Αχιλλέος, ο οποίος κατέκτησε 5. Έσπασε επίσης την επίδοση των 5 μεταλλίων σε μια διοργάνωση που κατήχε από το Δελχή το 2010 η Χρυσταλένη Τρικομίτη, η οποία υπήρξε και προπονήτρια της Διαμάντος. Τη Διαμάντα την είχαμε φιλοξενήσει αρκετές φορές στην εκπομπή μας από το 2018, όταν μεσουρανούσε δυστυχώς ένας τραυματισμός. Στέρισε από την ίδια, στέρισε από την Κύπρο την συνέχεια της πορείας που θα ήταν συνέχεια των διακρίσεων. Έχουμε όμως τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε την γυναίκα που έβαλε στο δρόμο στον αθλητισμό την Διαμάντο, την μητέρα της, την μανούλα της, την κυρία Ριγκίνα Σκότα, η οποία είναι η προπονήτρια της Εθνικής Ομάδας Ρυθμικής Γυμναστικής της Κύπρου. Κυρία Ριγκίνα, σας χαιρετώ.
2: Χαίρετε.
1: Άκουσες το παραλληλισμό που κάναμε με την Κομανέτσι και τη Διαμάντο?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι, ήταν χαρά μου να ακούσω.
1: Η Διαμάντο μας τι κάνει τώρα?
2: Η Διαμάντο είναι καλά, έκανε μωράκι και τώρα...
1: Έγινε μανούλα.
2: Ναι, έγινε μανούλα. Ασχολείται και λίγο με προπονητική, απλά όχι πολλές ώρες.
1: Στάθηκε άτυχη. Πραγματικά στάθηκε άτυχη, έτσι.
2: Ναι.
1: Της είχε στοιχήσει τότε ο τραυματισμός, αλλά νομίζω ότι τώρα είναι, το έχει ξεπεράσει, έτσι, ψυχολογικά τουλάχιστον.
2: Ναι, όχι, και ψυχολογικά και σωματικά, εντάξει, ευτυχώς είναι όλα καλά.
1: Και τώρα παρακολουθεί την προσπάθεια της μητέρας της με την Εθνική Ομάδα Ρυθμικής Γυμναστικής.
2: Ναι, βοηθούσε και η Διαμάντο την προπόνηση με αυτά τα παιδάκια παλιότερα που ήταν πιο μικρά, πριν μερικά χρόνια έκαναν προπονήσει μαζί. Και εγώ ήμουν προπονήτρια της Διαμάντο για πολλά χρόνια. Δεν ήμουν απλά μητέρα που παρακολουθούσα.
1: Συνήθως όταν προπονητής του αθλητή είναι η μάνα ή ο πατέρας, υπάρχουν προστριβές. Εσείς είχατε αυτές τις προστριβές ή ακολουθούσε τις οδηγίες αδιαμαρτύρητα η Διαμάντο?
2: Να σας πω... Σίγουρα είχαμε προστριβές, δεν μπορείς χωρίς αυτά. Όμως μεγαλώνοντας τη Διαμάντο κατάλαβε τους στόχους της και επειδή είχε ταλέντο, κατάλαβε ακριβώς τι θέλει. Και τότε με πίεζε, όχι εγώ την πίεζα,
1: εμένα
2: με πίεζε. Ναι, να είμαι δίπλα της. Με ξυπνούσε το πρωί και έλεγε άντε σήκου, θέλω να πάω νωρίς προπόνηση. Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα, εδώ και 3 εβδομάδες είχαμε επικοινωνήσει και ήθελα να μιλήσουμε, γιατί έτυχε να διαβάσω μια ανακοίνωση που είχε εκδώσει η ομάδα, η Εθνική Ομάδα Ρυθμικής Γυμναστικής, στην οποία υπέγραφαν τα κορίτσια μας που συμμετέχουν στην Εθνική και με την οποία με ένα ευγενέστατο τρόπο ζητούσαν στήριξη. Ζητούσαν χορηγούς, όχι με τρελά ποσά, με μικρό ποσά, για να μπορέσουν να υλοποιήσουν τους στόχους τους, να συμμετέχουν σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, στις οποίες μια χαρά τα καταφέρνουν τα κορίτσια μας, έτσι κυρία Ριγκίνα?
2: Ναι, ναι. Γιατί είναι παιδάκια που πρώτη χρονιά, γι' αυτούς όλη αυτή η κατάσταση είναι κάτι πρωτόγνωρο. Γιατί κάθε κορίτσι από αυτά ήταν στα ατομικά πριν, το ατομικό αγώνισμα ρυθμικής γυμναστικής. Και ένα χρόνο πριν δοκιμάσαμε να κάνουμε ομάδα ensemble που λειτουργούν τώρα σαν ένα. Ένα χρόνο ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια και από το Φεβράριο ξεκινήσαν επιτυχίες, τις οποίες κάποιες επιτυχίες δεν περιμέναμε ότι θα γίνουν τόσο σύντομα, γιατί αγωνιζόμαστε με τις ομάδες οι οποίες επέρασαν Ολυμπιακούς.
1: Που κουβαλούν ολόκληρη εμπειρία.
2: Ναι, ναι, γιατί τώρα ήταν πρώτο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, πρώτο European Cup, πρώτο World Cup. Και συναντάμε αθλήτριες οι οποίες και μεγαλύτερες ηλικιακά και πιο έμπειρες. Και έχουν στη χώρα τους το υποδομές και το σύστημα που μεγαλώνει αυτές αθλήτριες στο ομαδικό. Από τη μικρή ηλικία είναι στα ομαδικά. Και σίγουρα έχουν βοήθεια, έχουν στήριξη, έχουν βοήθεια. Και ακόμα εμείς, γιατί είμαστε πρώτη ομάδα που λειτουργεί, που πήγαμε στο Πανευρωπαϊκό και στο World Cup και δείξαμε...
1: Και στο Παγκόσμιο Challenge Cup που έγινε στο Cluj-Napoca της Ρουμανίας, πήραμε την 6η θέση στο...
2: 6η θέση, ναι, και προκριματικό στο... πρώτη μέρα με τις μπάλες έπιασαν και 5η θέση, βγάζοντας Ουκρανία, Καζαχστάν, Ρουμανία, Ιταλία, δηλαδή χώρες που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε.
1: Και που έχουν ολόκληρη προϊστορία στο άθλημα.
2: Ναι, ναι, ναι, Φινλανδία, δηλαδή χώρες που ήταν ήδη γνωστές στην πορεία τους, αυτό το στο ensemble, στο ομαδικό.
1: Να μας συστήσεις τα κορίτσια μας, να μας πεις ποια είναι.
2: Ναι, είναι Ανίτα Ανδρέου, Αναστασία Λαζαρίδου, Όλγα Αυθεντίου, Διάνα Χριστοφή και Χριστιανά Παπακυριακού.
1: Σοφία Διάνα Χριστοφή.
2: Ναι, Σοφία Διάνα Χριστοφή, ναι.
1: Ποια ηλικία μεσόωρο έχουν τα κορίτσια μας, έτσι για να πάρουμε και μια γνώση καλύτερη της ομάδας μας?
2: Ναι, είναι όλα τα παιδάκια του 2010.
1: Μα μέχρι 17 χρονών.
2: Είναι
1: 16 χρονών. 16
2: χρονών. Ναι, είχαμε ακόμα μια αθλήτρια μαζί μας, τη Μέλανη Νεοκλέος, που ήταν η πιο μεγάλη, ήταν του 2004. Αλλά δυστυχώς είχε αυτοκινηστικό δυστύχημα στις 6 Ιουνίου και λίγο...
1: Στύχησε. Στύχησε,
2: είχε συμμετοχή στην ομάδα. Ναι, είχε κάταγμα μετά από το δυστύχημα και δεν μπορούσε να συνεχίσει δυστυχώς και μείναμε 5 χωρίς αναπληρωματική.
1: Και έχετε την ευθύνη της προπόνησης μαζί με την Άννα τη Χριστοδουλίδου.
2: Ναι, έχουμε και μια νεαρή προπονήτρια μαζί μας, την Καρίνα Κοβαλόβα από την Ουκρανία, που βοηθά φάνταστα και χαίρομαι πολύ που την έχω δίπλα μου. Ναι, και η στήριξη της Άννας Χριστοντολίδου που έκανε χορογραφήσει και πρόγραμμα με τις μπάλες, που όλοι λένε ότι είναι υπέροχο, και κριτές και θεατές και μουσικές. Έκοβε μουσικές η κυρία Άννα, πολύ ωραίες μουσικές. Εντάξει, κάναμε κάτι προτάσεις, συζητούσαμε τι θέλουμε, αλλά η κυρία Άννα μας βοήθησε πολύ και...
1: Άρα υπάρχει άψογη συνεργασία. Και τα κορίτσια μας ονειρεύονται. Με ενθουσιασμό συμμετέχουν στην Εθνική Ομάδα του Ενσάμπλ. Όμως υπάρχει πάντα αυτό το στρίμωγμα το οικονομικό, έτσι. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, κυρία Ριγκίνα?
2: Κύριε Σάβα μου, εγώ...
1: Υπάρχει ομοσπονδία. Η ομοσπονδία σας παρέχει έτσι την στήριξη, αλλά δεν είναι αρκετή από μόνη της, γιατί έχει να στηρίξει και δεκάδες άλλους αθλητές και στη ρυθμική γυμναστική και στην ενόργανη γυμναστική.
2: Ναι, δυστυχώς, κύριε Σάβα μου, ο εσωτερικός κανονισμός της ομοσπονδίας ακόμα δεν είναι, επειδή είμαστε πρώτοι, δεν προσαρμόστηκε για να έχει τόσες αθλήτριες στην εθνική ομάδα, δεν είχε budget, και γι' αυτό μας είπαν πέρσι ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε πολύ και πρώτη χρονιά θα είναι δύσκολη και παραπάνω να πληρώνουν οι γονείς. Δυστυχώς ήδη πλήρωσαν πάρα πολλά κάθε οικογένεια από αυτές τις αθλήτριες. Αλλά εκτός από αυτό έχουμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι δεν έχουμε σταθερό χώρο προπονήσεις.
1: Σταθερός χώρος προπονήσεις.
2: Δεν έχουμε, και είναι μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη σχολική εφορία Λακατάνιας που μας έδωσε την αίθουσα το καλοκαίρι για να προετοιμαστούμε για παγκόσμιο πρωτάθλημα τώρα τον Αύγουστο. Και έχουμε την αίθουσα του Ιωάννη Χρυσοστόμου στη Λακατάνια στην διάθεσή μας τώρα για να προετοιμαστούμε καλά. Όμως από το Σεπτέμβρη δεν έχουμε ακόμα, δεν έχουμε τόπο για εθνική ομάδα να προπονηθεί.
1: Εσείς έχετε προσδιορίσει χώρους που θα μπορούσαν να σας εξυπηρετήσουν, ούτως ώστε να ασκήσουμε και εμείς τη δικιά μας την πίεση για να τους εξασφαλίσετε?
2: Ναι, βασικά η έδρα μας μαζί με το Σωματείο Διαγόρας σε αυτή την αίθουσα στη Λακατάμια, στο Ιωάννη Χρυσοστόμου, είναι μια από τις πιο ψηλές αίθουσες.
1: Άρα είναι γιατί... ο ιδανικότερος χώρος για εσάς.
2: Ναι, γιατί να σας πω, έχουμε και η Σοφία Ντιάνα Χριστοφή, έρχεται από Λεμεσό καθημερινά.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, και κάνει μια ώρα δρόμο. Εκτός από αυτό, επειδή στη Λακατάμια δεν είχαμε αρκετές ώρες, γιατί παιδάκια είναι στο Λύκειο, είχαν αγγλικά ιδιαίτερα, μαθηματικά, γιατί είναι άριστες το σχολείο.
1: Συνολικά για ποιο ποσό μιλάμε, κυρία Ριγκίνα? Πέστε, έχετε κάνει τον δικό σας προϋπολογισμό και να πείτε ότι εμείς μπορούμε να βγάλουμε τη χρονιά μας με τη συμμετοχή μας σε αυτές τις διοργανώσεις με τόσα λεφτά. Πόσα είναι τα λεφτά?
2: Περίπου 10.000 για κάθε οικογένεια, για κάθε αθλήτρια.
1: 10.000 για κάθε αθλήτρια. Ναι, για το σύνολο της χρονιάς.
2: Αυτή η χρονιά που πέρασε, ναι, ήταν...
1: Περίπου τόσο,
2: ναι.
1: Άρα δεν μιλάμε για τρελά ποσά, κρίνοντας τους προϋπολογισμούς του κράτους για διάφορα πράγματα και στον χώρο του αθλητισμού. Και όταν μιλάμε για χορηγίες στήριξης, ατομικές χορηγίες, ένας που μας ακούει τώρα έχει μια μικρή επιχείρηση και θέλει... Με τι ποσά μπορούμε να αρχίσουμε αυτές τις χορηγίες?
2: Κύριε Σάβα μου, εμείς χαιρόμαστε οποιαδήποτε στήριξη. Όπως η εταιρεία Τζόμα μας έδωκαν φανέλες, μας έδωκαν σάντες, έδωκαν Electroline 500 ευρώ. Χαιρόμαστε και βαλίτσες.
1: Άρα η κάθε βοήθεια είναι ανάσα για σας.
2: Σίγουρα ο Κώστας Θεοδόρο έδωκε μας βαλίτσες ταξιδιού δωρεάν. Σίγουρα χαιρόμαστε οποιαδήποτε βοήθεια, πραγματικά. Κάθε πράγμα ό,τι δίνεται είμαστε.
1: Σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε και εμείς τις ενεργείες μας. Γιατί πρέπει να στηρίξουμε τα όνειρα των κοριτσιών μας, πραγματικά, που δουλεύουν και ονειρεύονται και αγωνίζονται ως μια ψυχή. Το είχες πει στο ξεκίνημα της συζήτησης μας αυτό.
2: Ναι,
1: ότι τώρα νιώθουν ότι είναι ένας αθλητής.
2: Ναι, σίγουρα. Και είναι πολύ ωραίες προπονήσεις. Γιατί το άθλημα ρυθμικής γυμναστικής δεν είναι όπως άλλα αθλήματα που έρχονται για μια-δύο ώρες να κάνουν. Εμείς δουλεύουμε καθημερινά 5-6 ώρες και τα Σάββατα δουλεύουμε 8 ώρα. Και τα παιδιά, γιατί δεν είχαμε χώρο, πηγαίναμε στο ένα σχολείο στη Μαλούντα, που δεν ήταν κατάλληλος χώρος, ήταν πιο χαμηλή αίθουσα, και τα παιδιά όλα έκαναν μια-ανάμιση ώρα μόνο να φτάσουν στο χώρο προπόνησης για να κάνουν 5-ωρη προπόνηση. Ήταν πολύ δύσκολο.
1: Μα όμως... και εσείς πηγαίνετε και έρχεστε στον ΑΣΚΑ, διαμένετε, έτσι?
2: Ναι,
1: μπράβο σας. Μπράβο σας. Λοιπόν, να είστε καλά. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας και εμείς, σας το υποσχόμαστε. Συνεχίστε εσείς τη δικιά σας την προσπάθεια. Το τραγούδι που επέλεξα τώρα, δεις, πάμε, αρχίσαμε με Διαμάντο, θα κλείσουμε με Διαμάντο. Βρήκα το τραγούδι που της είχα αφιερώσει το 2018, όταν πρωτοβγήκε στην εκπομπή μου, Αθλητισμός και Πολιτισμός, η Διαμάντο. Ήταν το Μέτρημα, με την Νατάσα Αποφίλιου. Μέτρημα κάνετε κι εσείς τώρα, θα μετρήσουμε τους φίλους μας τώρα, με την προσπάθεια που καταβάλουμε για να ενισχύσουμε την εθνική ομάδα του Ensemble. Να είστε καλά, να δώσετε την αγάπη μας σε όλα τα κορίτσια και το χαμόγελο της Διαμάντος να της πείτε ότι μας συντροφεύει πάντα. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία.
1: Γεια σας.

Να μετρήσουμε λοιπόν και τους φίλους της Εθνικής Ομάδας Ensemble. Με επίκεντρο τους ανθρώπους, τις γεύσεις και την παράδοση, ο γαστρονόμος Ιουλίου κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή μαζί με την Καθημερινή, φέρνοντας στο προσκήνιο ιστορίες που αναδεικνύουν την αξία της γαστρονομίας, της τοπικής παραγωγής και των ανθρώπων που κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις του τόπου μας. Στις σελίδες του φιλοξενείται εκτενές αφιέρωμα στα 12 βραβεία ποιότητας γαστρονόμος και στο πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης που πραγματοποιήθηκαν στο Βουνί Λεμεσού και που προβάλαμε κι εμείς στην εκπομπή μας. Μαζί με την Καθημερινή αυτή την Κυριακή κυκλοφορεί επίσης η Von Gris Ιουλίου-Αυγούστου, που ταξιδεύει μέσα από τις σελίδες βιβλίων και αναζητά έμπνευση σε καλοκαιρινούς θησαυρούς, προτάσσοντας τη δύναμη της λογοτεχνίας, η οποία κατάφερε να γίνει η απόλυτη τάση στα social media, αλλά και το περιοδικό Κάπα, που μας ταξιδεύει και αυτό σε υπέροχους καλοκαιρινούς προορισμούς. Τέλος, η Καθημερινή μας προσφέρει μια ειδική έκδοση, η οποία ενδιαφέρει τις πλήστες οικογένειες, οι οποίες θέλουν να χτίσουν το μέλλον των παιδιών τους. Εκπαίδευση 2026. Οι σπουδές και τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Η έκδοση αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οδηγό για τον Κύπριο υποψήφιο φοιτητή και την οικογένειά του, παρουσιάζοντας χρήσιμες πληροφορίες για τις επιλογές σπουδών. Και αφού περί φοιτητών ο λόγος, πριν πάμε στο διάλειμμά μας, ας ακούσουμε αυτό.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Κυπριακό ξανά στο τραπέζι της διπλωματίας. Τη κομίσιο Αντώνιο Κουτέρες, οι τρεις άξονες που θα κινηθεί. Ενιαίο κράτος, διζωνική και τώρα ολοταχώς για αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Αναδρομή στην πορεία των προσπαθειών επίλυσης. Ο Στέφανος Στεφάνου στην ΚΑΠΑ. Βλέπω προοπτική συνεργασιών για το 28. Τι λέει για τα κομματικά ταυτισμένα πρόσωπα. Η Ανίτα Δημητρίου και οι άλλοι. Οι ενδυνάμοι υποψήφοι του ΔΣ και οι προτεραιότητές τους. Στο κόκκινο η επάρκεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα έχουμε αποκοπές. Σαν βγει στον πηγεμό για το Σέγγεν, πόσο σύντομος θα είναι ο δρόμος. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυφο.
2: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκονης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μαθιός, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες. Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
4: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
5: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο Gate για την πτήση της Pizza Hut.
7: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
8: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
7: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τυρί τριγωνάκια 400 γραμμάρια 16% φθηνότερα 3 ευρώ. Παγωτό χωνάκι 6 επί 120 ml 25% φθηνότερα 2,59. Και νερό μεταλλικό ανθρακούχο 6 επί 500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
10: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
11: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι. Παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Μαζί και πάλι φίλες και φίλοι, για να κάνουμε πρώτα μια διαδρομή στις αντίστοιχες ημέρες του 1974 που ήταν τραγικές και σε σχέση με τον αθλητισμό και τους αθλητές μας. Στις 18 Ιουλίου λοιπόν, τρεις μέρες μετά το εγκληματικό πραξικόπημα και ενώ όλεθρος ετοιμαζόταν να σαλπάρει από τα παράλια της Τουρκίας, η λεγόμενη νέα κυβέρνηση προσπαθούσε να παρουσιάσει μια εικόνα που κάθε άλλο ανταποκρινόταν στην πικρή πραγματικότητα. Εθνική ενότηση μετά την πτώση του τυράννου. Δεν ανετράπει η συνταγματική τάξη. Ο λαός χαιρετίζει την κατάλυση της στιγμής τυραννίας. Η ζωή συνεχίζει τον κανονικό της ρυθμό. Με τέτοια και άλλα παραπλανούσαν το λαό, ο οποίος άρχισε να μετρά τους νεκρούς του από το πραξικόπημα. Δυστυχώς, στην τραγική αυτή ιστορία, αθλητικά σωματεία και ο αθλητισμός ήταν σε πρώτη συζήτηση στην εκμετάλλευση και τη χρησιμοποίησή τους για σκοπούς αλλότριους από αυτούς που υπαγορεύει ο σκοπός δημιουργίας τους. Είναι σελίδες της ιστορίας του αθλητικού μας χώρου για τις οποίες μόνο θλίψη μπορούμε να νιώθουμε. Και ιδιαίτερα γιατί χαθήκαν νέοι άνθρωποι σε μια ανελαίτη εξόντωση αδελφών από αδέλφια. Και είναι σελίδες που πρέπει να διαγράψουμε όχι με την ασυνείδητη λύθη, αλλά με την ενσυνείδητη αναγνώριση και διόρθωση των λαθών μας. Θλιβερή σελίδα του τόπου μας, η δολοφονία των τεσσάρων αντιστασιακών και η απάνθρωπη ταφή τους σε σκουπιδότοπο στον Άγιο Τίχωνα. Πάμπος Χριστοφή, Τάσος Χριστοφή, Παντελής Χαρολάμπους και Χριστάκης Κόμπος, στη μνήμη του οποίου δημιουργήθηκε το 1986 και το αθλητικό μορφωτικό σωματείο Χριστάκης Κόμπος στη Λεμεσό. Ενώ τα αδέλφια Πάμπος και Τάσος Χριστοφή ήταν μέλη και φίλοι του σωματείου ΠΑΟΚ Κλήρου. Ο Σωτήρης Αδάμου Κωνσταντίνου, ο οποίος υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία στις δυνάμεις καταδρομών, δολοφονήθηκε γιατί αρνήθηκε να επακούσει τις εντολές για την επίθεση στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Σωτήρης ήταν αδελφός του παλιού τερματοφύλακα της Ομόνιας, Χριστάκη Αδάμου. Νεκρός και ο ποδοσφαιριστής της ΑΜΕ Καψάλου, Ανδρέας Ιορδάνους, μεγαλωμένος με αρχές και αξίες και τιμώντας τη στολή της αστυνομίας Κύπρου, αντιστάθηκε γενναία στους πραξικοπηματίες που επιχειρούσαν να καταλάβουν το αρχηγείο της αστυνομίας στην Αθαλάσσα το πρωί της 15ης Ιουλίου 1974. Πέφτει νεκρός από τις δολοφονικές του σφαίρες. Θύμα του προδοτικού πραξικοπήματος και ο ποδοσφαιριστής του Απόλλου Βαρά, Κωστάκης Κωνσταντίνου του Ευαγόρα. Και εμείς σήμερα θα πάμε στο Λουβαρά ακούγοντας πρώτα αυτό.
13: Μεγάλη συντροφιά, γιατί το φεστιβάλ Κωστάκη Ευαγόρου δεν είναι απλώς μια εκδήλωση, είναι μια ζωντανή υπόσχεση ότι οι αξίες της δημοκρατίας, της ειρήνης, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης θα συνεχίσουν να φωτίζουν τον δρόμο μας 50 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, με βαθιά συγκίνηση και μεγάλη περηφάνεια σας καλωσορίζουμε στο 50ο φεστιβάλ Κωστάκη Ευαγόρου.
12: Με βαθιά συγκίνηση όμως καλωσορίζουμε και εμείς τον πρόεδρο του ΑΠΟΛ Λουβαρά και μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου Λουβαρά, τον αγαπητό Ευρυπίδη Χριστοφόρου. Αγαπητέ φίλε Ευρυπίδη, σε χαιρετώ.
14: Χαίρετε. Να σας ευχαριστήσουμε που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον ήρωα της κοινότητας μας, τον Κωστάκη Ευαγόρου.
12: Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε.
14: Και το φεστιβάλ που κάνουμε εδώ και 50 χρόνια.
12: Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε γιατί με ένα πολύ πολύ ανθρώπινο και όμορφο τρόπο τιμάτε έναν άνθρωπο που έδωσε τη ζωή του για τη δημοκρατία. Έναν αθλητή, έναν νέο υπήρξε στέλεχος του Απόλλου Βαρά, ο οποίος Απόλλου Βαρά τότε το 1974 αγωνιζόταν στην Επόλλε Μεσού, έτσι. Επόλλε Μεσού αγωνιζόταν ο Απόλλου Βαρά. Πείτε μας λοιπόν για τον Κωστάκη.
14: Ο Κωστάκης Ευαγόρου καταγόταν από τον Λουβαρά. Ήταν ένα παιδί δραστήριο. Από μικρός ανέπτυξε δράση στο Σύλλογο των Λαϊκών Οργανώσεων Λουβαρά. Όπου υπήρξε και μέλος. Εντάχθηκε στις γραμμές της εδώ. Και ήταν ένα παιδί που του άρεσε ο αθλητισμός. Και κυρίως το ποδόσφαιρο. Έτσι τη δεκαετία του 70 ο Κωστάκης Ευαγόρου μαζί με άλλους νέους της κοινότητας που αγαπούσαν το ποδοσφαιρό αποφάσισαν να οργανώσουν ποδοσφαιρική ομάδα και να την ονομάσουν από Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Λεβαρά.
12: Α, ήταν και πρωτοστάτης της δημιουργίας του από ο
14: Κωστάκης. Ναι, ήταν πρωτοστάτης. Μετά με τον ονομάστηκε ένα αθλητικός πολιτιστικός όμιλος Λουβαρά, όπου περιλάμβανε και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο Κωστάκης ήταν 20 χρονών, όπου
12: είχε αποφοιτήσει από την τεχνική σχολή Λεμεσού τον Ιούλιο του 1973 και εγγράφηκε εκείνη τη χρονιά στην αστυνομία Κύπρου.
14: Σωστά. Ήταν 20 χρονών, όπου εντάχθηκε στη δύναμη του εφεδρικού για να υπερασπιστεί τη δημοκρατία και την νομιμότητα της χώρας. Δυστυχώς όμως στις 15 Ιουλίου, όταν οι προξικομισματικές δυνάμεις επιτέθηκαν δολοφονικά στο ΡΙΚ, στο στρατόπεδο του εφεδρικού και στο προεδρικό, ο Κωστάκης βρισκόταν στην πύλη να αποτρέψει την επίθεση των πραξικοπηματίων. Δυστυχώς τον δολοφόνησε. Και από τότε η οικογένεια και οι φίλοι του τον αναζητούσαν χωρίς να γνωρίζουν κάτι για την τύχη του. Πριν από περίπου 10 χρόνια...
12: Το 2016. Το 2016.
14: Μάλιστα, σωστά.
12: Ταυτοποιήθηκαν τα οστά του και έγινε η ταφή 6 του Μάρτη στο Λουβαρά.
14: Πολύ σωστά. Για να καταλάβετε το μίσος τον οποίο επιτέθηκαν σε αυτούς τους νεαρούς εκείνη την μαύρη ημέρα, κατά την ταυτοποίηση των οστών μας είπαν κάτι το οποίο είναι πολύ θλίβερο. Ο Στάκης είχε δεχτεί μια σφαίρα στο σπόντιλο, όπου και έπεσε λαβωμένος. Όμως δεν ήταν η μόνη σφαίρα που εδέχτηκε. Μας ενημέρωσαν ότι δέχτηκαν και μια χαριστική βολή στο κεφάλι. Τόσο ήταν το μίσος εκείνης της περιόδου.
12: Και είναι μια σελίδα που...
14: Δεν μπορούμε να τα ξεχνούμε όμως.
12: Ναι, γι' αυτό είπα στην εισαγωγή μου, δεν είναι η ασυνείδητη λύθη, αλλά η ενσυνείδητη αναγνώριση των λαθών που έγιναν.
14: Ναι, σωστά.
12: Και από τότε ο Απόλλου Βαρά τιμά τον αθλητή του και η κοινότητα Λουβαρά, ναι, τιμά τον το στέλεχός της, το μέλος της, οικογένεια ήταν στο Λουβαρά και ο
14: από το 1976 το θεωρήσαμε χρέος να τιμούμε τον ήρωα της κοινότητας μας, τη θυσία του Κωστάκη που προσπάθησε να υπερασπιστεί τη δημοκρατία.
12: Και το κάνετε έτσι με ένα πολύ πολύ όμορφο και δημιουργικό τρόπο, με την έννοια του ότι στέλνετε και τα μηνύματα. Διότι είναι σημαντικό να παίρνουμε τα μηνύματα.
14: Σωστά. Πριν από 50 χρόνια ξεκίνησε αυτό το φεστιβάλ, όπως μιλήσαμε. Δεν είναι φεστιβάλ για μουσική, για
12: διασκέδαση.
14: Ναι, είναι για αφιέρωση στον ήρωα μας. Περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα αυτόν το φεστιβάλ, όπως αιμοδοσίες που στηρίζουμε την ομάδα αίματος της Λεμεσού, δεντροφυτεύσεις της κοινότητα, καθαριότητα του χωριού, αθλητικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα προς ποδοσφαιρικούς αγώνες, 7-a-side, τουρνουά βόλεϊ, παιχνίδια μπάσκετ, φιλοξενούμε θεατρικές παραστάσεις που ήταν πράγμα πριν 50 χρόνια, ήταν λίγο δύσκολο να φέρνεις το σατυρικό θέατρο στην κοινότητα σου, αλλά το προσπαθούσαμε και το πετυχαίναμε.
12: Η οποία κοινότητα πόσους κατοίκους αριθμεί σήμερα, αγαπητέ Βρυπίδη?
14: 300.
12: Και αυτή η κοινότητα των 300 κατοίκων δημιουργεί όσα μας έχετε περιγράψει τώρα και άλλα τόσα, έτσι? Γιατί δεν είναι και το μονοπάτι σας είναι... Κακομάλης, πώς το λέμε το μονοπάτι μας?
14: Ναι, το μονοπάτι. Το Κακομάλης.
12: Ο Κακομάλης, για τον οποίο νοιάζεται πολλά ολόκληρο το συμβούλιο της κοινότητας με τον φίλο μας τον Πανίκον εκεί, τον πρόεδρο.
14: Τώρα προσπαθούμε να κάνουμε και μονοπάτι για αμέ.
12: Για
14: να
12: αμέ.
14: Κάνει να το πετύχουμε.
12: Και βρίσκουμε, από ό,τι μαθαίνω, έτσι παράξενες αρνήσεις για αυτό το μονοπάτι.
14: Εντάξει, το προσπαθούμε. Ασπίζω να το πετύχουμε, γιατί τέτοιο μονοπάτι δεν υπάρχει σε όλη την Κύπρο. Είναι κάτι το οποίο τα φιλοξενεί από όλον τον κόσμο. Ανθρώπους με
12: αναπηρίες. Οι οποίοι έχουν και αυτοί το δικαίωμα να διεξέρχονται τα δάση μας και να απολαμβάνουν τη φύση μας, έτσι?
14: Θα είναι ένας όμορφος χώρος που θα με βλέπει στην Κύπρο από εκεί ψηλά. Είναι πολύ όμορφο να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να το απολαμβάνουν, γιατί έχουν δικαίωμα για αυτοί οι άνθρωποι.
12: Από πλευράς αθλητισμού τι κάνουμε τώρα?
14: Από πλευράς αθλητισμού, το σωματείο μας τα τελευταία 10 χρόνια δεν μπορούσε να συνεχίσει οικονομικά να έχει ομάδα, γιατί ζητούσαν να έχουμε γήπεδο με σύγχρονες εγκαταστάσεις. Δεν μπορούσε να γίνει.
12: Τότε είχαμε, επειδή θυμάμαι, ξέρω όλα τα δεδομένα, γιατί εθίτευσα ένα διάστημα και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και είχαμε προσπαθήσει να χρησιμοποιείται το γήπεδο Νίκος Καρίδης, έχει ονομαστεί, στο Καλό Χωριό, σαν έδρα όλων των γειτονικών χωριών. Δεν λειτουργήσε αυτό?
14: Για να μην συνεχίσει, φαίνεται δεν λειτουργεί.
12: Δεν λειτουργεί.
14: Ναι. Τώρα γίνονται κάποιες προσπάθειες επαναλειτουργίας του αθλητικού σωματίου, δηλαδή το ΑΚΟΡ, να έχει ομάδα.
12: Ο οποίος είχε βραβευτεί και από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και την ΟΠΑΠ Κύπρου τότε, με το βραβείο ήθους.
14: Ναι.
12: Για τη συνολική δράση και συμπεριφορά των αθλητών του.
14: Ναι, σωστά, γιατί ο στόχος του σωματείου μας ήταν πάντα το ευαγωνίζεσθε. Και πάρα πολλές φορές έχουμε τιμηθεί από την Ομοσπονδία.
12: Το οποίο πλέον ευαγωνίζεσθε, το περνάτε μέσα από τις πολιτιστικές σας εκδηλώσεις, αγαπητέ Βρυπίδη Χριστοφόρου. Και πραγματικά σας αξίζουν συγχαρητήρια μια κοινότητα των 300 κατοίκων να δημιουργεί, επαναλαμβάνω, όσα υπέροχα δημιουργεί. Και αξίζει.
14: Ναι. Απλά αυτά τα αξίζουν οι εθελοντές μας. Οι απλοί άνθρωποι του σωματείου, του φεστιβάλ, της κοινότητας όλοι.
12: Η κάθε οικογένεια, γιατί όταν κάνετε εκδηλώσεις εκεί, τα εδέσματα, ας πούμε, τα προσφέρουν όλες οι οικογένειες, έτσι. Κάθονται οι γυναίκες εκεί και μαγειρεύουν.
14: Σωστά. Γιατί χωρίς τον εθελοντισμό δεν θα υπήρχαν ούτε και τα 50 χρόνια του σωστά. Δηλαδή αυτοί κρατάνε όλα αυτά τα χρόνια αυτόν τον φεστιβάλ. Και όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται στο χωριό.
12: Λοιπόν, Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Μπράβο σας ξανά. Ήταν η Ρίτα Αντωνοπούλου εκεί, έτσι, και σας τραγουδήσε.
14: Σωστά, σωστά.
12: Εμείς θα...
14: Έγινε το, η μουσική βραδιά της 11 του Ιούλη. Ήταν η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Σωμαΐδης, ο φίλος ο Γιάννης Διονυσίου. Είχαμε...
12: Αλλά τα βασικά μηνύματα τα έστειλε με τα τραγούδια της η Ρίτα Αντωνοπούλου, η οποία θα κλείσει την εκπομπή, τη συζήτηση που κάναμε τώρα, αγαπητέ Ευρυπίδη, με ένα τραγούδι το οποίο αρχίζει με ήχους που θυμίζουν την ατμόσφαιρα στο Λουβαρά, το δάσος εκεί, τα κεραϊδήματα των πουλιών, και καταλήγει με μηνύματα. Ο Κωστάκης Ευαγόρου είναι τώρα, μιλά για μια μάνα που έχασε ένα γιο.
14: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Και ο γιος αυτός είναι πλέον χαρά και γιος όλου του Λουβαρά. Να σε καλά, Ευρυπίδη. Να σε καλά. Την αγάπη μας σε όλους. Πάμε με το τραγούδι μας αφιερωμένο στα παιδιά του Λουβαρά. Ευχαριστώ.

Η μνήμη, φίλες και φίλοι, μπορεί να ξεθοριάζει στον χρόνο, αλλά δεν μπορεί να αφαιθεί να σβήσει. Και οι εκδηλώσεις συμβάλλουν ασφαλώς στη διατήρησή της. Αντέχουμε, δεν ξεχνάμε, θα γυρίσουμε, είναι το μήνυμα της εκδήλωσης που διοργανώνει τη Δευτέρα στις 7.30 το βράδυ στη Λεμεσό η Αδούλωτη Κερίνια με τους φίλους δρομής του Περικλή Δημητρίου να μεταφέρουν από το εκκλησάκι των Αγνοουμένων στον Κόρνο τη φλόγα της ελπίδας στο καράβι της Κερίνιας στη Μαρίνα Λεμεσού, εκεί που θα καταλήξει και η πορεία η οποία θα αρχίσει στις 7.30 ώρα από την πλατεία Γρηγόρη Αυξηντίου. Ξεχωρίζουμε και σας συστήνουμε επίσης τη συναυλία μνήμης «Η Σταυρωμένη Κύπρος μας», που διοργανώνει ο Δήμος Κουρίου με δήμαρχο τον Παντελή Ευτυχίου Γεωργίου από τον κατεχόμενο Καραβά στο θέατρο Μάριος Στόκας στην Ερήμη την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ. Θα τραγουδήσουν η Έλενα Γιαννακού, ο Χρήστος Σαϊλής, η Δημοτική Χοροδία Κουρίου, ενώ την επιμέλεια της εκδήλωσης, στην οποία είσοδος θα είναι ελεύθερη, θα έχει ο καλός μας φίλος Μιχάλης Πουργουρίδης. Σημειώστε επίσης, φίλες και φίλοι, ακόμη μια ξεχωριστή εκδήλωση συζήτηση που διοργανώνει το Πολιτιστικό Ίδρυμα 1948 με θέμα την για πολλούς άγνωστη ιστορία των ασυνόδευτων παιδιών της τουρκικής εισβολής του 1974. Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 7 το βράδυ στο Capital Center στη Λεωφόρο Ευάγωρο 9 στη Λευκοσία, ο δημοσιογράφος ιστορικός ερευνητής Μιχάλης Μιχαήλ και ο πανεπιστημιακός καθηγητής ψυχολογίας Παναγιώτης Σταυρινίδης ενώνουν την έρευνα με την επιστήμη για να φωτίσουν τις ιστορίες των ασυνόδευτων παιδιών του 1974. Παιδιά που χώρεσαν και αυτά τις πικρές αναμνήσεις τους σε μια μαυρόασπρη φωτογραφία, όπως θα μας τραγουδήσει ο Δημήτρης Μητροπάνος και θα μας πει με τους στίχους του ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης, επενδυμένους με τη μουσική του Μάριου Τόκα. Καλή συνέχεια, φίλες και φίλοι.

Κι αυτό είχε στα μάτια του μικρή φωτογραφία, στους ώμους του μεγάλη, και αντίστροφα, στα μάτια του μεγάλη, στους ώμους πιο μικρή, στο χέρι του ακόμα πιο μικρή. Ήταν ανάμεσα σε κόσμο με συνθήματα και την κρατούσε ανάποδα. Μου κακοφάνηκε.

Κοντά του πάω περνώντας πινακίδες αγαπημένου μου. Είχε αψίδες και φωνές που είχαν παγώσει και δεν σ' άλευε καμιά. Έμοιαζε του πατέρα του η φωτογραφία. Του πινεγύρισα ίσια κι είδα πάλι τον αγνοούμενο με το κεφάλι κάτω. Όπως ο Ρίγας, ο Βαλές και η Ντάμα, ανάποδα ειδωμένοι βρίσκονται ίσια. Έτσι κι αυτός ο άντρας ειδωμένος ίσια γυρίζει ανάποδα και σε κοιτάζει.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο

0: ανθρώπινους χώρους. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
2: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge & Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Eco.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τυρί τριγωνάκια, 400 γραμμάρια, 16% φθηνότερα, 3 ευρώ. Παγωτό χωνάκι, 6 επί 120 ml, 25% φθηνότερα, 2,59. Και νερό μεταλλικό ανθρακούχο, 6 επί 500 ml, με Lidl Plus, 1,79. Lidl. More to value.
6: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
7: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoPharm.
8: Η ευρωπαϊκή πορεία αρχίζει για τρεις κυπριακές ομάδες. Κοινός στόχος για Πάφο, ΑΕΚ και Απόλλωνα η συμμετοχή σε League Phase. Δεύτερος προκριματικός σε Europa League και Conference League. Εκτός έδρας αποστολές για Πάφο και Απόλλωνα, την έδρα και τον κόσμο της θέλει να αξιοποιήσει η ΑΕΚ. 5η 23 Ιουλίου για το Conference League. Ντίλα Γκόρη Απόλλωνα στις 7, ΑΕΚ Πεϊτάρ στις 7:30. Για το Europa League, Χάιντουκ Σπλίτ, Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τριών ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Venny Cook & Dine.
9: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο Live Link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Ελάτε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντό οθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα. Εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
1: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
2: Καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Καλό Σάββατο να έχουμε. Τελευταίο Σάββατο που εκπέμπουμε εδώ από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Κροατίων, διότι μεγάλη διοργάνωση και χωρίς την ύπαρξη Big Win Sport FM και Athens Metro Mall δεν γίνεται. Μία μέρα πριν τον τελικό, μία μέρα πριν αποχαιρετήσουμε αυτό το παγκόσμιο κύπελο που μας χάσε κάποια σημαντικά πράγματα, κάποια όχι και τόσο, αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Ελάτε εδώ, ελάτε στο ισόγειο του Athens Metro Mall να μιλήσουμε, να γνωριστούμε, να μιλάσουμε δώρα, να περάσουμε όμορφα και όλο αυτό θα γίνει με την συνεισφορά του Στέφανο Παλουότολο που είναι στην τεχνική και μουσική επιμέλεια όπως και του Παντελή Καλαϊτζίδη. Είναι μαζί μας και η Αναστασία Βοσνάκη που θα συνομιλεί με τον κόσμο, αλλά και η Σοφία η Θεοδωράκη που είναι στα social του σταθμού. Νέες εποχές, νέα ήδη και νέα καθήκοντα. Νίκος Ράλης για ακόμα μια φορά κοντά μας.
3: Χαίρετε κύριε Σταύρο Χονδροθύμιο.
2: Θα πάμε παρέα μέχρι τις 2. Δεν θα είμαστε μόνοι μας. Θα έχουμε και έναν εκλεκτό καλεσμένο. Θα μιλήσει για ποδόσφαιρο όσο και θα σας κάνει εντύπωση αυτό που ακούτε. Να και μια μέρα που δεν ξενύχτησες, δεν είχε μουντιάλ, δεν είχε τίποτα.
3: Όχι, μια μέρα.
2: Μια εβδομάδα. Τώρα ενώ μετά την εκλογή.
3: Α, καλά, ναι. Προετοιμάζομαι για τον μικρό τελικό.
2: Φίλε, κοίταξε τώρα. Απορώ γιατί υπάρχει.
3: Κι εγώ. Όλοι μας.
2: Αλλά. Ή θα δούμε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, θα είναι και δύο ομάδες καλά, άλλες κτλ. Ή θα δούμε μια Αγγαρία πρώτης τάξης.
3: Ναι. Μπορεί να δούμε και τα δύο. Και μέσα από αυτή την Αγγαρία να μπουν πολλά γκολ.
2: Τύπου φιλικό, ρε παιδί μου.
3: Ναι, ρε παιδί μου, βγήκε και ο Τούχελ και είπε ότι δεν. Και εμείς και οι Γάλλοι θέλαμε να είμαστε στον τελικό τώρα.
2: Τι να μας πείτε, Τούχελ.
3: Τι μας βάζουνε, ναι. Καλά, εντάξει, άσχημα.
2: Δηλαδή, σε αυτή την περίσταση να μου λες τώρα τι είπε ο Τούχελ.
3: Ναι.
2: Κρίμα και τον είχα και σε υπόλοιψη. Και τον έχω δηλαδή, εντάξει. Μια κακή ημέρα στη δουλειά δεν ήταν κάτι τόσο αρνητικό για cancel που λένε και η νέα γενιά. Mm. Αλλά ρε φίλε, παραδέξω ότι. Εντάξει, δεν πήγε καλά. Όχι, δεν μετανιώνω για τίποτα. Ήταν όλα καλά. Φταίει το DNA. Άμα δεν φταίει το DNA, τι πήγε.
3: Είναι συνδυασμό πραγμάτων. Εγώ δεν το ρίχνω τόσο πολύ στον Τούχελ. Αφού ξεκινήσαμε με τα πολύ θετικά και αισιόδοξα και τα καθόλου μίζερα, νομίζω ότι όλη αυτή η πίεση των Άγγλων ότι πρέπει να πάρουν κάτι, πρέπει να πάρουν κάτι. 60 χρόνια μετά.
2: Έλα, αυτό. Ωραία, όλες οι ομάδες πίεση έχουν.
3: Όχι τόσο.
2: Συμφωνώ.
3: Όχι όλες.
2: Συμφωνώ.
3: Όχι τόσο. Δηλαδή οι Γερμανοί δεν τους κόβονται τα πόδια.
2: Ναι, γιατί το έχουν πάρει.
3: Το έχουν πάρει και πρόσφατα. Τα πόδια των Άγγλων τρέμουνε.
2: Όποιος φοβάται.
3: Τρέμουνε. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα το μεταξύ σε ημιτελικό μουντιάλ. Να δέχεται τον γκολ μια ομάδα και μετά για 35 λεπτά να βάζει κάτω την μπάλα και να τους ισοπεδώνει. Δεν υπήρχε Αγγλία για 35 λεπτά. Δεν υπήρχε στο κήπεδο.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι βάζει ο άλλος μόνο αμυντικούς, μόνο τα ντερέκια. Και εντάξει, πιέζει η Αργεντινή. Κάνει γεμίσματα, κάνει σέντρες. Διώξτε, ρε αδερφιά. Είστε 10 άτομα μέσα στην περιοχή και δεν παίρνει μια κεφαλιά.
3: Ρε, εσύ τρέμανε.
2: Διώξτε. Την μπάλα έστω στο πλάγιο, ξανά σέντρα, ξανά πλάγιο, ξανά σέντρα. Κόρνερ, ας πάει έτσι. Ναι. Αλλά ούτε έτσι πήγε.
3: Εντάξει. Τουλάχιστον μέσα από όλο αυτό και παρότι κάποιοι πληγωθήκαμε. Προέκυψε ένας τελικός.
2: Φέρτε έναν επίδεσμα να χάνω τα πλασκάδι εδώ για τον κύριο Νικό.
3: Προέκυψε ένας τελικός ο οποίος θα είναι. Εντάξει, είναι. Νομίζω πολλοί κόσμος τον περίμενε αυτό το τελικό. Αυτό το μάτς. Δεν έχουν παίξει ποτέ μεγάλο παιχνίδι. Και τυχαίνει φέτος να παίξουν το μεγαλύτερο παιχνίδι που μπορεί να υπάρξει.
2: Επίσης, είναι πρώτη φορά στα χρονικά που η τελευταία. Είναι ενεργία τέλος πάντων. Πρωταθλήτρια Ευρώπης.
3: Ακριβώς.
2: Αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Νοτιού Αμερικής. Σε ένα τελικό μοντιάλ.
3: Ναι, ήταν να γίνει πριν 2 χρόνια το περίφημο φιναλίσιμα, δεν έγινε ποτέ. Θα γίνει φέτος με τη σοβαρή. Πώς το λένε, ένας κανονικός αγώνας που δίνει κάτι πολύ σπουδαίο. Δεν θα είναι απλά ένα φιλικό όπως θα ήταν το φιναλίσιμα πριν από 2 χρόνια.

0: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Γιατί το παιχνίδι ξεκινάει εδώ, στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM θα είναι μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 2 το μεσημέρι με πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα Public που είναι εδώ απέναντί μας. Ήδη έχω δύο υπέροχα βιβλία δίπλα μου, το Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα και το Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επίσης υπάρχουν πολλά δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από το Σύναμπον, το Cultivos Café, το Bubble Tail και το Pizza.gr. Αλλά έχουμε και δώρα από την Adidas. Και τι δώρα, δωράρες. Έχουμε φανέλες εθνικών ομάδων, έχουμε μπουκάλια της Adidas, ένα καπέλο, ένα backpack και δύο μπάλες. Μία μεγάλη κανονική και μία μικρή που πολύ πολύ την...
1: Θες να αλλάξουμε.
0: Όχι, όχι, νομίζω θα είναι αστείο το θέμα. Δεν μπορεί να κάνουμε ραδιόφωνο, αλλά υπάρχει και κόσμος εδώ μπροστά μας και τώρα σκέψου σε όλο αυτό το...
1: Έχω βγάλει όλο το event με τη μικρή μπαλίτσα.
0: Έτσι προβλέπεται για την εσώση.
1: Τι λες.
0: Για σου τώρα λοιπόν.
1: Για την κοιλιά μου.
0: Για τη δική μου όμως. Λοιπόν, αυτό λέω. Να έχω μια μικρή μπαλίσσα μπροστά σε όλο αυτό το οικοδόμημα. Θα είναι αστείο το θέμα. Εντάξει, είπαμε να διασκεδάσουμε τον κόσμο μεν, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, βλέπω ότι αρχίζει σιγά σιγά ο κόσμος να μαζεύεται. Οπότε ας πάμε λίγο να δώσουμε το μικρόφωνο στην Αναστασία Βοσνάκη. Έχει κόσμο δίπλα της να αρχίσουμε να δίνουμε και τα δωράκια μας.
2: Λοιπόν, γεια σας και από μένα.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Έχω επιλέξει εδώ για πρώτον έναν ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα
1: Σμύρνης. Όπα! Ω, μάλιστα.
2: Και αν το όνομά σου.
3: Επαμεινώντας.
0: Ω, Επαμεινώντας, ωραίο όνομα. Σε φωνάζουν έτσι ολόκληρο Επαμεινώντας ή το έχουν κόψει. Νόντας, παράδειγμα.
3: Το έχουν κόψει.
0: Εντάξει, πάντα αυτή τη χαζομάρα κάνουμε.
1: Άρα Νόντας.
3: Ναι.
2: Παίζει στις Ακαδημίες του Απόλλωνα, Επαμεινώντας.
1: Την κλήρωση του Απόλλωνα στην Τρίτη Εθνική την έχεις δει, σε ποιον όμιλο έχει πέσει?
3: Ναι.
1: Με Ιωνικό, Προοδευτική, Εγάλεο, Πάο Ρου.
0: Τι ωραίος ο όμιλος.
1: Μιλάμε τώρα κάθε εβδομάδα.
0: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίχτης?
3: Σε αυτό το Μουντιάλ είναι ο Γιαμάλ.
0: Ο Γιαμάλ, ναι, χαρά.
1: Okay.
0: Και είσαι με τους Ισπανούς να υποθέσω ή όχι?
3: Ναι.
0: Το
1: σκέφτεσαι λίγο.
2: Ναι, γιατί είχε μένα δίπλα που το έλεγα θα το πάρει η Αργεντινή.
1: Τον έχει κομπλάρει.
2: Άσκησα μία πίεση.
1: Μάλιστα.
0: Χειραγώγηση λέγεται αυτό. Λοιπόν, ωραία, τι θέση παίζει?
3: Δεξιά εξτρέμ.
0: Α, παστελώνει κανένα γκολ ή μόνο σέντρε?
3: Και γκολ και σέντρε.
0: Εντάξει, μιλάμε για παιχταρά.
1: Πατάμε και γραμμή δηλαδή.
0: Με ποιον είσαι εδώ, Επαμεινώντα?
3: Με τον αδερφό μου και τον παπά μου.
0: Ωραία, οπότε θα πάρετε μια φανέλα, θα πάρετε και να πάτε πάνω να φάτε για το pizza.gr, πίτσα και να πάρετε και αναψυχτικά. Ευχαριστούμε. Πάμε σε έναν ακόμα.
2: Για πες το όνομά σου.
4: Άλκης.
2: Και ποια ομάδα πιστεύεις ότι θα το πάρει, η Ισπανία ή η Αργεντινή?
4: Η Αργεντινή.
2: Η Αργεντινή, αλλά φορά φανέλα Ρονάλντο.
0: Δεν πειράζει.
4: Την πήρε επειδή είναι ωραία.
0: Αυτό είναι ένα κριτήριο.
1: Αντικειμενικά είναι ωραία, είναι ωραία φανέλα της Πορτογαλίας.
0: Είναι όντως ωραία. Ναι, ναι. Εγώ δεν τη φόρουσα. Αλλά είναι όντως πολύ ωραία φανέλα.
1: Θες κάτι σε πιο σκούρο εσύ, Σταύρο μου?
0: Για να κόβει, λες?
1: Ναι, να κόβει λίγο, να κόβει.
0: Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει. Θα κερδίσει Αργεντινή, πες μου και ένα σκορ. Πού προβλέπεις αύριο?
4: 2-1.
0: 2-1.
1: Εγώ το ακούω αυτό.
0: Και εγώ το ακούω.
1: Σαν σκορ.
0: Μ' αρέσει. Ωραία, να είσαι καλά, Άλκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να κερδίσει και εσύ μία μπαλίτσα. Λοιπόν, σε.
1: Μπαλίτσα.
0: Όχι μπαλίτσα, φανελίτσα.
1: Α, είπες μπαλίτσα.
0: Φανελίτσα, φανελίτσα.
1: Νόμιζα ότι θα δώσει και την μπαλίτσα σου.
0: Κάτσε, κάτσε τώρα. Θέλω λίγο να σταθεί σε ευθυτενή. Έχει έρθει εδώ άνθρωπο που κάνει. Όπα, έχει σκοτώσει. Που κάνει κουμάντα σε όλο το εμπορικό κέντρο. Πρέπει να ανοίξουμε την κορμοστασιά μα. Έχει δει ότι είμαστε και σορτή, έτσι. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Λοιπόν, ξαναλέω, είμαστε εδώ στο Athens Metro Mall, στο αγαπημένο εμπορικό κέντρο των νοτιών προαστίων. Ελάτε να γνωριστούμε, ελάτε να κερδίσετε πλούσια δώρα, ελάτε να ανταλλάξουμε απόψεις για το μεγάλο τελικό που αύριο ελπίζουμε να μας καθιδώσει. Είμαστε απέναντι από τα public, στο ισόγειο.

0: με μισή ώρα halftime show, αλλά θα είναι γύρω στα 15 λεπτό, 17 λεπτό.
1: Θα είναι 11 λεπτά το show με τα τραγούδια και τα λοιπά, και τα 6 λεπτά θα είναι για να στήσουν, να ξεστήσουν τη σκηνή, ό,τι στήσουν εκεί πέρα τέλος πάντων, και για το πότισμα λέει στο γρασίδι. Αλλά εγώ κρατάω μια πισινή, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ λίγος χρόνος για να στηθεί όλο αυτό, να γίνει, να τελειώσει.
0: Να ξέρουμε,
1: ναι, εντάξει, οκ, okay, θα το έχουν κάνει και πρόβα βέβαια.
0: Λοιπόν, δεν έχει προλάβει να πιει καφέ, δεν έχουμε προλάβει να γνωριστούμε, να του φέρουμε δύο νερά. Έχει έρθει μαζί μας, είναι ο Στάν, ο οποίος σε λίγο θα είναι στην παρέα μας και έχει αρχίσει ήδη να φωτογραφίζεται. Οπότε, να, ευκαιρία να δείτε και το Στάν. Γιατί εντάξει.
1: Αυτή είναι η έκπληξη που είχαμε. Αυτός είναι ο εκπληκτός καλεσμένος.

0: Δεν μου λες θα σου λείψει το Μουντιάλ.
1: Θα μου λείψει λίγο το Μουντιάλ νομίζω. Ξέρεις τι έχουμε καλομάθη τώρα εσύ.
0: Μπήκε στις ζωές μας έτσι. Μέχρι να το συνηθίσουμε πέρασαν λίγες μέρες. Αλλά μετά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Από την άλλη δεν έχουμε καταλάβει κενό με, πώς θα το πω τώρα, περιόδου, ξέρεις, ανάμεσα στη μία σεζόν και στην άλλη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή καθόμασταν και βλέπαμε τώρα τα φιλικά. Παλιά. Γιατί είχαμε 1,5 μήνα να δούμε μάτς και ας κάτσω έτσι να δω τι
0: γίνεται.
1: Όταν ταυτόχρονα έχει Μουντιάλ, ναι, τι να κάτσει να δεις. Αλλά αυτομάτως να τελειώνει το Μουντιάλ και την Πέμπτη έχουμε,
0: κατευθείαν, ναι,
1: έχουμε επίσημα παιχνίδια. Οπότε
0: επίσημα.
1: Ναι, δεν υπάρχει μία στο διάστημα καθόλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πάμε να δώσουμε τα παγουράκια μας. Να πάμε να δώσουμε, είσαι ανέτοιμη Αναστασία. Βρες λοιπόν ένα παιδί δύο να δώσουμε κι άλλα δώρα, γιατί μετά είπαμε θα έχουμε μαζί μας το Στάν, οπότε θα μπούμε σε άλλη διαδικασία.
2: Θα πάω εδώ σε ένα φίλο που με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ τόση ώρα.
1: Γιατί?
2: Γιατί υποστηρίζει η Ισπανία και υποστηρίζει η Αγγλία, οπότε είναι κατά της Αργεντινής.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Μπορεί να το θεωρήσει και Ιωνό. Όποιον υποστηρίζει απέναντι στην Αργεντινή έχασε.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Για πες λίγο τώρα.
0: Ήσουν Αγγλία και τώρα είσαι με Ισπανία επειδή δεν θέλει να το πάρει η Αργεντινή, έτσι.
1: Εντάξει,
0: είναι λογικό το πνεύμα.
1: Ναι, είναι λογική, λογικό το σκεπτικό.
0: Δεν μου λες πώς προέκυψε και θέλαμε Αγγλία, μας αρέσει η Αγγλία.
3: Εγώ το πράσινο κρατήρι υποστήριζα.
1: Μερακλής. Ναι και τελικά.
3: Αλλά επειδή δεν ήθελα να το πάρει η Ισπανία ή η Αργεντινή, είπα...
0: Αγγλία.
3: Ναι.
0: Και τελικά φάγαμε τα μούτρα μας όλοι μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία ήταν.
1: Έτσι όλοι οι γουρνίδες μας βρεθήκαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, με ποιον είσαι εδώ Γιώργο? Με ποιον έχεις έρθει?
3: Με τους γονείς μου.
1: Με τους γονείς σου. Ωραία. Λοιπόν, θα πάρετε τότε από τα Cinnabon Mini Combo 6 μαχιών και αυτό το υπέροχο παγουρίνο για να δροσίζεσαι. Πάμε και σε έναν ακόμα να δώσουμε και το δεύτερο παγούρι.
2: Θα πάω εδώ σε μια κυρία. Mm-hmm. Γεια σας. Πώς σας λένε?
4: Κατερίνα.
2: Ποια ομάδα πιστεύετε θα το πάρει?
4: Αργεντινή.
1: Α.
4: Και υποστηρίζω ότι θα κερδίσει 3-0.
1: Ω, αισιόδοξη κυρία. Μια χαρά.
4: Και θέλω ο Μέσης να βάλει τα γκολ.
1: Εντάξει, είναι ενημερωμένη. Έχει τώρα σίγουρα εγγόνη που την έχει δασκαλέψει.
4: Εγγόνη, ναι, ναι. Και εγγόνη που ήθελε να είναι, αλλά σήμερα κάτι του έρθει και δεν ήρθε. Και είχα και προπό παλιά δούλευα.
1: Εντάξει, έτσι, από αυτό ξεκινάμε. Άρα τα ξέρετε όλα αυτά καλύτερα από τους περισσότερους.
0: Μπορεί να την ξέρει ο Κώστας Μιαούλης.
1: Πού το είχατε το πρακτορείο, σε ποια περιοχή?
4: Στη Δάφνη.
1: Α, εδώ κοντά, δίπλα είστε. Ναι, ναι, να δώσουμε μια φανέλα για τον εγγονό της κυρίας.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εδώ από το Athens Metro Mall, ξαναλέω, στο αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων.
0: Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά εδώ στο Athens Metro Mall. Ο πήγουνς Sport FM 94,6 είναι εδώ με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Βιβλίο, παγκόσμιο κύπελο δύναμη και δόξα, άλλο ένα βιβλίο μου διάλειμμα ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν πολλά δώρα από τα καταστήματα εστίαση και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Σας περιμένουμε, ελάτε από τις και μισή και μετά θα είναι εδώ ανάμεσά μας. Και ο Stan.
1: Ναι, είναι ήδη εδώ κοντά.
0: Εδώ είναι, αλλά θα είναι ανάμεσά μας.
1: Τον
0: βάλουμε στα δύσκολα.
1: Λοιπόν. Έχουμε και δύο τύπους οι οποίοι είναι θαμώνες ή είναι εργαζόμενοι εδώ και έχουν έρθει σε κάθε εκπομπή.
0: Εδώ τα παλικάρια λες.
1: Σε κάθε εκπομπή
0: έχουν εντυθεί Ισπανία Αργεντινή.
1: Ναι, και έχουν εντυθεί τελικός.
0: Θα τον δείτε μαζί το τελικό, ε. Παίζει.
1: Είστε αδέρφια, είστε φίλοι. Τι φίλοι μόνο. Δεν είναι. Η σχέση αυτή κατά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά που είστε εδώ.
1: Α, κι άλλο θαμώνα βλέπω εδώ. Με φανέλα Παναθηναϊκού και το
0: Μιτσίκο
1: με τη φανέλα της...
0: Η οποία φανέλα Παναθηναϊκού, ποια σεζόν είναι? 99.
1: Λοιπόν...
0: Πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία αυτή η εμφάνιση.
1: Για πες μου τώρα τι βλέπεις για τον τελικό.
0: Για το τελικό? Ωπα, πα, πα, πα. Κοίτα...
1: Τι ωπα, πα, γιατί σε φέραμε εδώ?
0: Γιατί είναι... για προβλέψεις με φέρατε εδώ. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Φαβορεί είναι η Ισπανία για μένα, στα δικά μου τα μάτια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα. Απέναντι σε μια ομάδα όπως η Αργεντινή, την πιο κολοπετσωμένη που έχουμε δει στα τελευταία, όχι σε αυτό το Μουντιάλ μόνο, και στο προηγούμενο Μουντιάλ. Πιστεύω θα δούμε ωραίο ποδόσφαιρο, δεν θα είναι φάβα ο τελικός.
1: Ω, μα έχει αρχίσει να...
0: Κάτι θα δούμε. Δηλαδή δεν θα πάμε τόσο πολύ στην.
1: Μπορεί να μην μου μιλά έτσι με γενικότητες.
0: Τι θέλει να σου πω, ποιο το πάρει.
1: Ποιο το παίρνει.
0: Ισπανία.
1: Ισπανία. Ναι. Με παιχνίδι όπως με την Γαλλία, δηλαδή κρατάμε κατοχή.
0: Δεν
1: αφήνω του άλλου να κάνουν
0: ακριβώς,
1: και πολλά πράγματα
0: ακριβώς,
1: και τέτοια.
0: Ακριβώς.
1: Ο Μέση τίποτα.
0: Μπορείς να πεις ο Μέση τίποτα, με δουλεύεις.
1: Άμα μου λες ότι η Ισπανία θα πάρει και δεν κάνει
0: έχω
1: τίποτα.
0: Έχω μία αίσθηση ότι θα το πάρει η Ισπανία, χωρίς να σημαίνει κιόλας ότι έχω κάποια προτίμηση ιδιαίτερη. Ας το πάρει όποιος, ο καλύτερος. Ο καλύτερος θα κερδίσει. Εδώ που φτάσαμε, αφού για άλλη μια φορά δεν θα έρθει σπίτι.
1: Πάρτε το γραφικό από οπότε...
0: Έρχομαι μόνος μου.
1: Δηλαδή, πραγματικά. Συγγνώμη, είναι εδώ και διευθυντής μας ο κύριος Τσούσικας. Κύριε Τσούσικα, κύριε Τσούσικα, μ' ακούτε? Δεν μας ακούει ο κύριος Τσούσικας. Μπορείτε να πάρετε το γραφικό από εδώ που μου έχετε φέρει, για συμπασιαστή. Που μου έχει αρχίσει όλα τα κλεισέ, ο καλύτερος σας κερδίσει και τέτοια. Αυτά μου λέει.
0: Είπα ότι δεν έχω καμία προτίμηση εδώ που φτάσαμε.
1: Όχι, είμαστε. Προσπαθώ να κάνω την εκμία
0: σου,
1: δηλαδή.
0: Σου είπα, θα το πάρει Ισπανία. Πιστεύω θα το πάρει Ισπανία.
1: Άκου, λέω, καλύτερο σας κερδίσει και πω.
0: Αλλά δεν θα. Πώς το λένε, δεν θα πάθω και κανένα σοκ αν το σηκώσει η Αργεντινή. Όπου βέβαια αν το πάρει η Αργεντινή θα μιλάμε για κοσμοϊστορικό γεγονός, έτσι. Να πάρει δεύτερο συνεχόμενο μουντιάλ με Μέση.
1: Ωραίο.
0: Και να πάρει και άλλη χρυσή μπάλα.
1: Ωραία,
0: γιατί θα την πάρει, έτσι. Άμα το δείτε ότι σηκώσει η Αργεντινή θα την πάρει.
1: Εμένα μου αρέσει, κάθε έχουμε παρέμβαση. Δεν θα την
0: πάρει. Λοιπόν,
1: μπορούμε να ανοίξουμε λίγο το μικρόφωνο.
5: Λοιπόν. Για τον κόσμο που είναι εδώ, μην ανησυχείτε, λίγο τελειώνουν αυτοί και έχει το στάνο.
1: Γιατί δεν είμαστε οπαδοί της παραπληροφόρησης. Φυσικά θα έρθει ο Σταν, αλλά εμείς δεν τελειώνουμε. Μαζί θα είμαστε, έτσι. Θα μας υποστείτε, θέλετε, δεν θέλετε.

Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ παρέα με τον Σταν να μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο κύριος και για μουντιάλ αλλά και για όλα τα υπόλοιπα. Να πω εγώ ότι το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά εδώ στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της οργάνωσης, την Adidas 30. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά εδώ στο Athens Metro Mall. Έχουμε πολλά δώρα, έχουμε από τα Public βιβλία Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, βιβλίο Mundial Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Έχουμε βεβαίως δώρα από τα καταστήματα εστίασης του Athens Metro Mall, Cinnamon, Cultivos Café, Bubble Tail και Pizza Del Gian. Και φυσικά έχουμε πολλά πλούσια δώρα από την Adidas, φανέλες, μπάλες, παγούρια, καπέλα, backpack, τα πάντα όλα. Μείνετε εδώ στους 94,6, επιστρέφουμε και επιστρέφουμε με παρέα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Κυπριακό ξανά στο τραπέζι της διπλωματίας. Τι κομίζει ο Αντώνιο Κουτέρες, οι τρεις άξονες που θα κινηθεί. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Vogue Greece, ειδική έκδοση εκπαίδευση 2026, το περιοδικό Γαστρονόμος και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
3: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή-Greece-Summer. Eurobank.
4: Σήμερα είναι τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τυρί τριγωνάκια, 400 γραμμάρια, 16% φθηνότερα, 3 ευρώ. Παγωτό χωνάκι, 6 x 120ml, 25% φθηνότερα, 2,59. Και νερό μεταλλικό ανθρακούχο, 6 x 500ml, με Lidl Plus, 1,79. Lidl. More to value. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
11: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
12: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
13: Everyone, τα πάντα εσύ.
14: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις ως επιθυμό.
15: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο AEL Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
17: Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τι θέλουν οι νέοι και ποιοι είναι οι προβληματισμοί των γονιών για την εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ, αυτή την Κυριακή η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση «Εκπαίδευση 2026». Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τον υποψήφιο φοιτητή με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου και τα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών τους. Χορηγός έκδοσης University of Limassol. Εκπαίδευση 2026. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Νομίζω είστε και από τους πρώτους που το παίζετε, οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Είμαστε γουρλίδες, να ξέρεις, γενικώς, και δεν το λέω γιατί είμαστε μπροστά. Αλλά όντως, κάνουμε, έχουμε θετική ενέργεια.
18: Έτσι, παιδιά, θέλω θετική ενέργεια και νομίζω ότι η θετική ενέργεια είναι αυτή η οποία δίνει έτσι, το νόημα στη ζωή και παίρνεις πάντοτε και συνεχίζεις. Είσαι πιο δυνατός.
19: Είναι εντάξει, ειδικά στη δική σας δουλειά. Είναι πολύ σημαντική η ενέργεια που λαμβάνεις από κάτω για να συνεχίσεις έτσι.
18: Οι τραγουδιστές είμαστε λίγο και σαν τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, πρέπει να είσαι συνεπής στην απόδοσή σου, να είσαι εκεί, να είσαι παρόν. Και πώς να σου πω, η θετική ενέργεια του κόσμου και η αγάπη του κόσμου είναι αυτή η οποία σου δίνει το κίνητρο για να συνεχίζεις ακόμα και
20: να κάνεις καινούργια πράγματα.
18: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
19: Ναι. Να πούμε ότι ο Σταν έπαιζε μπάλα, έτσι. Δεν είναι, δηλαδή. Πιθανότατα θα το ξέρω και λίγο καλύτερα από εμάς το αντικείμενο.
20: Και σου λούπι ποδοσφαιριστή, έτσι.
18: Έχω,
20: Εμείς δεν έχουμε σταύρο μάστο.
19: Εμείς έχουμε σου λούπι παράγοντα. Παράγοντα του παλιακού ξενοδοχείου που μπαίνει μέσα και αρχίζει και τραμπουκίζει.
20: Εφαέ.
19: Τόσο πίσω. Λοιπόν, πού έχεις παίξει η μπαλίτσα σε
18: κάτω. Έπαιζα στον Απόλλων Αθηνών. Είχα ξεκινήσει.
19: Ιστορική ομάδα.
18: Ιστορική ομάδα, ναι, ήταν κοντά στο σπίτι μου εκεί μεγάλωσα. Δηλαδή η Φιλαδέλφια, Νέα Ιωνία.
19: Απορώ πώς έγινε ΑΕΚ.
18: Κι εγώ απορώ. Ξέρεις, και το ωραίο ήταν, θυμάμαι εκείνη την εποχή που ζούσα εκεί, ότι πρώτα άκουγα τον γκολ και μετά το έβλεπα στην τηλεόραση.
20: Πέρναγαν
18: 2-3 δευτερόλεπτα, υπήρχε καθυστέρηση.
19: Α, ήσουν τόσο κοντά στο γήπεδο.
18: Ναι, ναι, οπότε άκουγα γκολ απ' έξω και μετά έβλεπα την μπάλα σούταρ, όλος έμπαινε γκολ. Οπότε είχαμε λίγο έτσι ένα σαν spoiler, ας πούμε, το παίρναμε το μήνυμα.
19: Άρα φαντάζομαι έχεις και πρότυπα ποδοσφαιριστές αγαπημένους.
18: Ναι, ρε, πάντα. Δηλαδή θυμάμαι. Ντέμι Νικολαίδη, ας πούμε, όλο μου το δωμάτιο ήταν γεμάτο από κομμένες φωτογραφίες του Ντέμι που πανηγύριζε γκολ στον τοίχο και γενικότερα είναι και η αδυναμία μου ακόμα και σήμερα.
20: Και έχει παίξει και στις δύο.
19: Ναι, και στην Απόλλωνα και στην
20: ΑΕΚ.
18: Ναι, ναι. Δηλαδή ήταν, δεν ξέρω, νομίζω ότι για εκείνη την γενιά
19: των
18: παιδιών. Όντως. Που μεγαλώναμε και βλέπαμε, πόσο μάλλον για εμάς που ήμασταν, ας πούμε, και στις ακαδημίες τότε, βλέπαμε τον Ντέμι που έμπαινε μέσα, άλλαζε ρούχα, αυτά και τέτοια. Γιατί τον βλέπαμε.
19: Ας υπολέψεις τον Ντέμι όσο ήταν στις ακαδημίες των Απόλλωνα.
18: Τους βλέπαμε, ναι. Εγώ τον έβλεπα Ντέμι επαλέ. Δηλαδή είχαμε δει.
19: Εντάξει, ωραίος Απόλλωνας εκείνος.
18: Βεληνικούς, μπράβο.
20: Και φτάσει μέχρι.
18: Όταν έφυγε και πήγε στην ΑΕΚ, ήταν για εμάς που ήμασταν πιτσιρικάδες, ότι λέγαμε αν τα κατάφερε αυτό, ξέρει.
19: Όλοι μπορούμε, παιδί μου.
18: Το θέμα είναι ότι κανένα δεν έπαιζε την μπάλα που παίζει ο Ντέμι.
19: Έχει συναντήσει τον Ντέμι ποτέ. Να φτάσει όλα αυτά.
18: Ναι, βέβαια. Τον Ντέμι τον αγαπώ πάρα πολλά χρόνια και του το έχω πει και όλες. Έχουμε πολύ καλή σχέση.
19: Λογικό. Έπαιζε και εσύ μπροστά, επιθετικό ή. Δεξί μπακάκι, σε βλέπω.
18: Ναι, εκεί.
19: Δεξί μπακάκι, λοιπόν. Τι έχει δει από το. Έλα, πες τον Νικό.
20: Όχι, τίποτα. Ήθελα να το ρωτήσω το αυτονόητο. Παρακολουθήσει.
18: Αυτό.
20: Μπάλα, όχι απλά μουντιάλ. Είσαι ποδοσφαιρικός.
18: Τα πάντα.
20: Και στο γήπεδο σε βλέπουμε.
19: Όποτε μπορεί.
18: Ποδόσφαιρο, μου αρέσει και το μπάσκετ. Αλλά είμαι πιο ποδοσφαιροφιλός. Έχω πιο πολλές αναμνήσεις δηλαδή από αυτό.
19: Ποιος είναι ο αγώνας που σου έχει μείνει, ρε παιδί μου, ο πρώτος που έχεις δει και έχεις πει ότι.
18: Ο πρώτος που είχα δει αγώνας ήταν η εποχή τότε που έπαιζε ο Δημητριάδης στην ΑΕΚ. Είχα πάει με τον πατέρα μου πιτσιρικά στο παλιό το γήπεδο. Και ήταν με τον Ατρόμητο, νομίζω. Δηλαδή, ΑΕΚ Ατρόμητος ήταν το
19: έβλεπε στο γήπεδο ή έβλεπε στην εξέδρα. Γιατί όλα τα πιτσιρίκια στην έβλεπα. Βγαίνει λίγο το κεφάλι μα.
18: Θυμάμαι χαρακτηριστικά κάνει βολέ ο τερματοφύλακας και παίρνει ένα πουλί από πάνω και μπερδεύτηκα και συνέχισα το βλέμμα μου και ακολούθαγα το πουλί που πέταγε πάνω από το γήπεδο.
19: Λογικό.
18: Υπήρξε ένα μπέρδεμα εκεί. Αλλά ναι, δηλαδή θέλω να σου πω ότι όλα αυτά τα χρόνια έχω ρίξει πολύ χρόνο από τη ζωή μου για να παρακολουθώ Είμαι πολύ sportsman, ας πούμε.
1: Ναι, ωραίο. Ναι, ναι.
18: Και βλέπω και στο εξωτερικό πολύ μπάλα. Δηλαδή, μ' αρέσει, το ψάχνω.
20: Προτίμηση στο εξωτερικό, πρωτάθλημα.
1: Και ομάδες,
20: και ομάδες.
18: Εντάξει,
20: ναι.
18: Κοίτα, μ' αρέσει η Αγγλία πολύ.
20: Okay.
18: Είναι δυνατό πρωτάθλημα. Τι να σου πω, μ' αρέσουν όλα τα πρωταθλήματα. Δηλαδή, μπορεί να κάτσω να παρακολουθήσουμε και δεύτερη Ιταλία, κάτι τέτοια κουλά. Γιατί...
1: Α, είναι καμία.
18: Δηλαδή, είναι.
19: Είναι δικό μας.
18: Δηλαδή, ό,τι παίζει, ό,τι παίζει.
20: Πας και, σε πρωταθλήματα καθαρά, δηλαδή.
18: Ναι,
19: ναι. Δεν είναι μόνο του βράδυ, ναι. Του φαίνεται. Δεύτερη Ιταλία τώρα είναι.
18: Ναι, όλα. Εντάξει. Ας μην την ανοίξουμε αυτή τη στιγμή. Καλύτερα, γιατί δεν μας συμφέρει.
19: Ναι, ναι,
18: σίγουρα. Δεν πρέπει να το ανοίξουμε αυτό. Αλλά ναι, κοίταξε. Μ' αρέσουν, παιδί μου, πολλά. Μ' αρέσει και η Ισπανία. Και η Γερμανία, αλίμονο, εντάξει. Δηλαδή, βλέπεις τώρα.
1: Το μόνο που δεν μπορώ.
18: Δεν μπορείς στη Γερμανία, ε.
1: Ενώ πολλές φάσεις γκολ, σουτ και τα λοιπά δεν μου κάθεται. Δηλαδή, άντε να δω ένα Ντόρτμουντ Μπάγερν μέχρι εκεί. Ντόρτμουντ
18: Λιψία. Επειδή μου αρέσει πολύ το μάνατζερ.
1: Ναι, έπαιζε κι εγώ. Ναι. Εσύ, αυτός είναι δικό μας.
19: Καμένος. Είναι δικός μας, ρε.
1: Σιγά-σιγά ξεδιπλώνεται.
19: Από εκεί ξεκινάμε.
18: Ναι, ναι. Επειδή μου αρέσει το μάνατζερ, μου αρέσει να βλέπω παίκτες και τέτοια για να.
1: Όντως.
18: Και μου αρέσει να μαθαίνω stats και τέτοια πράγματα.
1: Και αναδεικνύει η Γερμανία παίκτες. Δηλαδή, του βάζει τις ρικάδες και του δίνει πρωταγωνιστικό.
18: Γι' αυτό μου αρέσει. Δηλαδή, βλέπει ένα παίκτη, ξέρω εγώ, μέχρι τα 22-23 που είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ηλικία και σε ενέργεια και σε δύναμη. Και τους βλέπεις και είναι βασικοί, κάνουν 30 μάτσες το χρόνο, βάζουν γκολ.
1: Ακριβώς, τους δίνουν προγνωστικό ρόλο. Ρε,
18: αυτό ρε γάμο το μου λείπει εμένα από την Ελλάδα. Mm. Πολύ.
1: Ξέρεις γιατί, δεν είμαστε έτοιμοι όλοι μας για αυτό. Τι θέλω να πω. Ότι άντε ας υποθέσουμε ότι ο προπονητής
20: το κάνει. Το κάνει, ναι.
1: Υπάρχει τόση πίεση στην.
20: Και μουρμούρα πολύ.
1: Ναι, στην διοίκηση που πάτε με τα πιτσιρίκια, με τα ψέματα, ρίξτε λεφτά κτλ. Ναι, ναι. Που στην πρώτη, στη δεύτερη στραβή, α πει τι έβρε τώρα τον Νίκο, τον Κώστα, τον Γιάννη. Στάξτε να φέρετε τον Βραζιλιάνο και.
18: Διαφωνώ πολύ.
1: Και εμείς, αλλά.
18: Διαφωνώ. Ρίχνεις μόνο σου το σπίτι σου για μένα. Mm. Και πώς να σας πω, δηλαδή βλέπω.
20: Και μετά τώρα... λες ότι δεν έχει, ρε παιδί μου, το ποδόσφαιρο, δεν βγάζει πια ταλέντα. Αφού δεν τα αξιοποιείς, δεν τα.
18: Όχι, όχι. Έχουμε πάρα πολύ ταλέντα, παιδιά, στην Ελλάδα. Δηλαδή, και δεν θα το πω επειδή είναι φιλαράκια μου τα παιδιά και τα παρακολουθώ. Έχω πάρα πολλούς φίλους ποδοσφαιριστές, έτσι, τους οποίους παρακολουθώ σε όλες τις ομάδες. Mm. Στην ΑΕΚ, στο Παναθηναϊκό. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι αγαπούν και τις ομάδες τις ίδιες. Δηλαδή, ας πούμε, τι νομίζω για τον Κωνσταντίνο τον Κότσαρη, ας πούμε. Κατάλαβες, το παιδί είναι γέννημα θέμα Παναθηναϊκός, είναι Παναθηναϊκός το παιδί, αγαπάει την ομάδα του, είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας, πρέπει να παίζει βασικός για μένα. Δηλαδή, πώς θα βγει ο επόμενος Νικοπολίδης.
1: Ναι, άμα
18: πώς θα βγει ο επόμενος Μπασινάς, πώς θα βγει ο επόμενος.
1: Και για να μην είναι αυταβατό μεθά. Είναι στήπα,
20: ναι, ωραία, πολύ ωραία το μάτι.
1: Πολλές φορές νεαροί ποδοσφαιριστές Έλληνες έχουν πάρει ευκαιρία κατά ανάγκη και την πήραν από τα μαλλιά. Δηλαδή, τραυματίστηκε παράδειγμα ο βασικός τερματοφύλακας, ο ξένος, πήρε κάποια παιχνίδια και έδειξε ότι αξίζει και έμεινε. Δηλαδή, όχι από επιλογή της ομάδος να στηρίξω τον τάδε.
20: Ο Σωτήρης Κυριάκος πριν από πολλά χρόνια, κάπως έτσι.
1: Φυσικά, από τον Άγιο Νικόλαο, έρθε μέσα σε ένα βράδυ.
20: Γιατί και... δεν είχαμε παίκτη να παίξουμε. Κάπως λοιπόν, έτσι έγινε.
1: Να πάμε λίγο στην Αναστασία εκεί που έχει κόσμο κοντά τη.
21: Με ξεχάσατε.
1: Έχουμε εδώ ενδιαφέρουσα κουβέντα, μην είσαι παραπονιά. Γυναίκες, τα λέει άλλη.
21: Λοιπόν, πόσο λένε.
22: Με λένε Νέστορα.
21: Ποια ομάδα πιστεύεις θα το πάρει.
22: Η Ισπανία, αλλά από την αρχή του Μουντιάλ ήμουνα με την Πορτογαλία. Λόγω του Κριστιανού Ρονάλντο, επειδή είναι το τελευταίο μου του Μουντιάλ.
1: Πάμε στον επόμενο κύριο.
19: Όχι, αστείευω.
21: Όχι, πάμε στον επόμενο κύριο, καλά τα λέω.
1: Όχι, εντάξει.
21: Αρέσει κατά της Αργεντινής και του Μέση. Και του Μέση είναι το τελευταίο Μουντιάλ.
20: Σίγουρα.
22: Δεν υποστήριζα τόσο το Μέση, επειδή το είχε πάρει και στο τελευταίο Μουντιάλ το 22. Και ήθελα να το έπαιρνε ο Ρονάλντο φέτος. Γι' αυτό.
18: Κουβά πήγε όμως.
20: Πότε γίνεται 40 χρόνων ο Μέση. Είναι τώρα
21: σύντομα.
20: Ναι, είναι 39. Το λέω γιατί ο Μιλά 42 χρόνων, φίλε, έβαλε γκολ. Και παραμένει ο γυρεότερο. Γιατί λέμε τελευταίο Μουντιάλ, άμα είναι έτσι ο Μέση σε 4 χρόνια.
1: Συγγνώμη.
20: Ναι, για,
1: για το Μιλά, ναι. Υπάρχει μια. Πώς να πω τώρα. Διχογνωμία. Διότι ενώ θεωρητικά είναι αυτό που είναι ο γυρεότερο σκόρερ.
20: Ότι λέει ψέματα.
1: Βγήκε ο Γιακινή, ο οποίο τότε έχει πλασιαστεί 37 χρόνια για πάρει μεταγραφή. Και αφού τελείωσε την καριέρα του, λέει: τι λέτε, εγώ τότε ήμουν 45 και κάτι.
20: Είναι και διεκδικεί. Είναι γνωστή ιστορία, ναι. Ναι, okay.
1: Και διεκδικεί τέλο πάντων το πιο. Το κάτω του γυρότερου.
18: Δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Ναι, μιλάμε για ιστορίε. Τέλο πάντων, α πάμε
20: για πάμε, να πάμε.
1: Γιατί...
22: Ο αγαπημένο μου παίκτη στο Μουντιάλ ήταν φέτο ο Ντεμπελέ. Γιατί σε ό,τι μάτσε έπαιζε και με την Νορβηγία έβαζε απίστευτα γκολ. Και πιστεύω ότι αύριο που είναι ο τελικό, το σκορ θα λήξει 3-2 υπέρ τη Ισπανία.
1: Α, μεγάλο ανοιχτό. 24 Ιουνίου το 87 ο κύριος Μέση. Άρα σε έναν χρόνο σχεδόν.
20: 4 Ιουνίου το 87 τώρα γίνεται.
21: 24 Ιουνίου.
2: Νεότατος.
3: Α, Ιουνίου, ναι.
19: Νεότατος για συνταξιούχος.
4: Έχει το μέλλον μπροστά του να έρθει με εκάρα μετά, να κλείσει την καριέρα του.
19: Ωραία, λοιπόν, να δώσουμε στον Νέστορα ένα παγούρι της Adidas και Bubble Tail να πάει να πει και υπέροχα ροφή. Μετά πάμε και σε έναν ακόμα εδώ να δώσουμε και το άλλο το παγούρι.
2: Ποιο είναι το όνομά σου?
23: Νόε.
2: Νομίζω σε θυμάμαι εσένα. Ή όχι. Ήσουν και την προηγούμενη φορά. Όχι. Το μπέρδεψα.
3: Το τρόμαξε το παιδί.
19: Είναι συνηθισμένο το όνομα γι' αυτό.
2: Τώρα θα τον τρομάξω. Αν δεν μου πει Αργεντινή, στο πια ομάδα
19: που στρίζει. Δεν θέλουμε να κάνουμε τέτοια.
23: Η Αργεντινή να το πάρει επειδή ο Μέση είναι goat.
19: Έτσι.
2: Μπράβο,
19: έτσι
2: μπράβο, είδες τα παιδιά. Θα πάνε μπροστά.
23: Και πιστεύω ο καλύτερος παίκτης του Μουντιάλ ήταν ο Όλισε.
19: Ο Όλισε, ναι, ωραίος. Ωραία, κούλτιβος καφέ λοιπόν, Εξάντα Αντώνας και ένα ακόμα παγούρι. Για τον φίλο μας γυρίζω στην κουβέντα.
3: Fun fact, επειδή είπε για τον Όλισε. Είναι ο μοναδικός παίκτης, λέει, από το Superstar του Μουντιάλ που δεν έχει παπούτσι δικό του, υπογεγραμμένο. Και μπραντ, γιατί είναι πάρα πολύ περίεργος. Θέλει, λέει, να φοράει παπούτσια που να ταιριάζουν με τα ρούχα και να μην του φοράνε συσσαγωγικά από τις εταιρείες. Ο μοναδικός, λέει.
19: Ναι, αλλά αν είναι δικό
3: του. Δεν το διάβασα.
19: Πας στην εταιρεία και λες τι χρώμα έχω, μπλε και άσπρο. Θέλω να το.
3: Δεν θέλει. Θέλει να φοράει ό,τι κουστάρει αυτό.
19: Θα έκανα το ερώτημα στο Στάν, αλλά νομίζω ότι είχε απαντηθεί. Αλλά επειδή ο περισσότερος κόσμος δεν έχει εικόνα. Έχει καταλάβει προφανώς το κοινό που είναι μπροστά μας. Ο Κριστιάνο ή Μέση. Αλλά από τις αντιδράσεις του και μόνο κατάλαβα ότι.
3: Μας πει κάποιον τρίτο.
4: Το Πέτρο Μάνταλ. Όχι, παιδιά, ακούστε να δείτε αλήθεια. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο παίκτες είμαστε τυχεροί που ζούμε στη γενιά του.
3: 20 έτσι, χρόνια
4: δηλαδή,
3: ολόκληρα.
4: Εγώ δυστυχώς δεν πρόλαβα το Μαραντόνα ως παίκτη. Έχω δει πάρα πολλά βίντεο. Δεν πρόλαβα τον Πελέ. Έχω δει πάρα πολλά βίντεο. Ευτυχώς πρόλαβα τον Ρονάλντο το φαινόμενο.
3: Εντάξει,
4: θεωρώ ότι αυτός είναι ο κορυφαίος όλων ποτέ που πέρασε. Αλλά είμαστε τυχεροί γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι δίνουν ακόμα αυτό το παλιακό που λείπει σήμερα από το ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή ο Μέση, όταν θα σταματήσει, θα μας λείψει. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα γιατί δεν βλέπω κάποιον άλλον ο οποίος μπορεί να παίξει με τον τρόπο που παίζει ο Μέση την μπάλα.
19: Όχι. Ο Γιαμάλ ίσως να δώσει πράγματα, όχι σαν το Μέση, αλλά είναι λίγο αυτό το σουλούπι, ξέρεις, του παίρνω την προσωπική ενέργεια, βέβαια τα πλάγια συγκλίνω Μέση κτλ. Όχι σε αυτό
4: θα δούμε. Θα δούμε.
19: Βέβαια να σου πω κάτι. Και πριν δούμε τον Μέση. Λέγαμε για τους προηγούμενους δεν θα βγουν με τέτοιους παίκτες και τα λοιπά.
4: Γιατί λέμε τώρα. Δηλαδή, ο Μέση μεγάλωσε στα πόδια του Ροναλντίνιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είχε να πάρει πράγματα.
19: Συμφωνώ, αλλά άλλο λέω ότι πριν βγει ο Μέση, βλέπαμε τους μεγάλους και λέγαμε δεν θα βγει άλλος Μαραντόνα, δεν θα βγει. Και τελικά βγήκε ένας Μέση.
3: Βγαίνουνε. Μετά από πολλά χρόνια, αλλά βγαίνουνε. Κάποια στιγμή.
19: Το κακό είναι ότι πλέον δύσκολα αφήνει το ποδόσφαιρο χώρο στους παίκτες για προσωπικές ενέργειες. Και γι' αυτό ίσως δεν βλέπουμε τόσο μεγάλες προσωπικότητες.
4: Ναι.
19: Δηλαδή, ακόμα και οι παίκτες τώρα που βλέπουμε και πρωταγωνιστούν, είναι ο Χάλαντ, η νέα γενιά, είναι ο Εμπαπέ κτλ. Ναι, αλλά είναι άλλο στυλ παίκτη από αυτό που θαυμάζαμε. Δηλαδή, του Μαραντόνα, του Μέση, του Ροναλντίνιο. Δηλαδή, είναι πιο killer, πιο αθλητική, πιο.
4: Ο Χάλαντ, τώρα που τον ανέφερε, νομίζω όποτε τον βλέπω, νιώθω λες και βλέπω ένα τρένο που παίρνει φορά και πάει να πέσει. Δηλαδή είναι όταν ανοίξει το διασκελισμό του, είναι λες και βλέπω ένα τρένο και
19: τον έβλεπα σε ποιο μας, δεν θυμάμαι. Που γινόταν γιώμα, έτρεχε μαζί με τους αμυντικούς και χωρίς να βγάλει χέρια όμορφα τα τους ξέφαγαν όλοι, δεν ξέρετε, θα.
4: Και επί τάκινης είναι 0%. Δηλαδή, μιλάμε σε ένα δευτερόλεπτο. Μπαμ! Δεν έχει φύγει.
19: Πραγματικά είναι το κάτι παραπάνω. Με ποιον ήσουν στο Μουντιάλ, από την αρχή?
4: Από την αρχή ήμουνα με τους Άγγλους, να σου πω την αλήθεια. Επειδή τους λυπόμουν
3: τόσα
4: χρόνια.
3: Δικό μας παιδί.
4: Τόσα χρόνια λέω, κρίμα ρε γαμό το.
19: Κάποια στιγμή
4: ήθελα λίγο, το φανταζόμουν φέτος να τους δω όλους μαζί εκεί.
3: Όλοι μας.
4: Ντέιβιτ με την οικογένεια να πανηγυρίζει εκεί με τη Βασίλισσα, να μπαίνουν σε συντριβάνια μέσα, να μπλένονται και τέτοια. Δηλαδή, το είχα λίγο εικόνα. Να γελάσουμε λίγο να περάσουμε ωραία. Αλλά...
19: Μπράβο. Και εγώ αυτό είναι το ραδιόφωνο. Ότι δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλος λαός ποτέ που αν κατακτήσει.
3: Θα το πανηγυρίσει έτσι.
19: Θα το πανηγυρίσει όπως οι Άγγλοι και όχι απλά θα μας το λένε για ένα χρόνο και για δύο. Όχι. Το λένε για μια ζωή. Δηλαδή νομίζω ότι μεγαλύτερη χαρά σε κόσμο ποδοσφαιρικό μια εθνική από αυτή που θα δώσει η Εθνική Αγγλία στου δικού οπαδού δεν υπάρχει.
3: Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει. Κάποια στιγμή.
4: Κάποια στιγμή λες,
3: ξέρω εγώ.
4: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, λέμε.
3: Εγώ έλεγα πριν στο Σταύρο ότι αυτό το πράγμα, το ότι έχουν τόσο μεγάλη πίεση να το πάρουν, γιατί έχουν πολύ μεγάλη πίεση, τους κάνει τελικά κακό και
4: τους κάνει κακό.
3: Τρώνε τα
4: μούτρα. Η πίεση κάνει κακό.
19: Ισχύει, αλλά ξέρεις τι γίνεται.
4: Και οι Βραζιλιάνοι έχουν πίεση.
19: Ναι. Αλλά εγώ από την άλλη, δεν γίνεται να είσαι Κέιν, που ξέρεις το λατρεύω εγώ και λόγω τότε να είσαι Μπέλγαμ, να είσαι αυτή που είσαι.
3: Αυτή, είπες δύο, δεν έχουμε άλλους.
19: Και να μην, ναι, αυτοί
20: οι, οι υπόλοιποι τρέμουν λίγο.
19: Και να μην μπορείς να σηκώσεις το βάρος της πίεσης. Έτσι δεν είναι.
18: Με, βασικά είναι θέμα προπονητή για μένα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει τόσο με την ομάδα. Και εμείς δεν είχαμε superstar όταν πήραμε το Euro. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι παίξαμε όλοι σαν ομάδα και ο Ρεχάγκελ όταν έπαιζε η εθνική έστεινε με έναν τέτοιο τρόπο την ομάδα.
20: Που... τους έκανε να πιστεύουν ότι μπορεί να κερδίσουν.
18: Ναι,
19: ναι,
18: ενώ είδε στους Άγγλους, δηλαδή με το που βάλανε τον γκολ, ήταν λες και βλέπαμε τώρα τι να πω. Λες και παίζει η Μπαρτσελόνα με κάποιο. Το Λεβαδιακό. Δηλαδή τραβήχτηκε όλη η ομάδα πίσω.
20: Ο Λεβαδιακό
18: αυτό έπαιζε. Ναι, αλλά με έπαιζε όντω στην πραγματικότητα. Θα τραβιόταν όλη η ομάδα πίσω.
19: Μπορεί να
18: βρει
19: γιατί δεν είναι ο Λεβαδιακό. Πού θα με ρωτά.
18: Ναι, κατάλαβε τι
19: λέω. Με καμπαλάσσε, ενώ η Αργεντινή.
18: Το λέω με πολύ καλή ενέργεια, κατάλαβε τι λέω. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι του είδα ότι μαζευτήκαν όλοι πίσω. Δεν του παίξανε μπάλα.
19: Το Euro του 4 πώς το βίωσες τώρα μια και εσύ θα ανέφερες.
18: Ήμουν μικρός, θεωρώ ότι ήταν ένα όνειρο. Δηλαδή ακόμα και σήμερα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι το ζήσαμε αυτό ως Έλληνας. Δεν ξέρω θα το ζήσουμε ποτέ ξανά.
19: Εγώ λέω ότι και να το ζήσουμε, επειδή γίνεται και το πρώτο και τελείως απρόσμενο, δεν μπορεί να συγκριθεί ρε παιδί μου. Ό,τι και να γίνει, δεν γίνεται.
18: Ισχύει, δεν το πιστεύω δηλαδή, να σου πω την αλήθεια. Μακάρι κάποια στιγμή να έχουμε έτσι κάποια τέτοια διάκριση. Εγώ ιδανικά θα ήθελα να ζήσουμε κάτι σε Μουντιάλ, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, να
19: δω... τώρα το γύρο το πήραμε. Επιτέλους... Α, πάρουμε και ένα Μουντιάλ.
18: Όχι να το πάρουμε, ρε παιδί μου, αλλά να πάνε στους 16. Κατάλαβες. Να...
20: το 14.
18: Να προχωρήσω, να πάνε στους 8. Να το ζήσουμε μέχρι εκεί και άμα φτάσουμε στους 8 κάποια στιγμή με την Ελλάδα.
20: Άμα μιλήσει με τα παιδιά του 14, λένε ότι αν περνούσαμε την Κωνσταντίνα, μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι τα ημιτελικά. Το συζητούσαν μεταξύ
19: του. Ναι, το πιστεύανε.
20: Το πιστεύανε πάρα πολύ. Ότι μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι τα ημιτελικά.
18: Δηλαδή, εγώ το πίστευα και ήταν άδικο που τότε. Ήταν μια κακή στιγμή.
20: Ήταν μια κακή στιγμή. Εντάξει. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
19: Είπε ότι έχει πολλού φίλου ποδοσφαιριστέ. Έρχονται να σε παρακολουθήσουν.
18: Έρχονται, ναι.
19: Τους κρύβεις, υπάρχει ειδικό σημείο σε κάθε μαγαζί για να μην είστε.
18: Αυτά γινόντουσαν παλιά.
19: Ναι, τώρα με να πεις με τα κινητά, όλοι
18: τώρα
19: φαίνονται
18: δεν, κάπου. Δεν μπορείς να το κρύψεις τον άλλο. Δηλαδή, κατάλαβες, αλλά σε γιορτές, σε άδειες που μπορεί να έχουν, τα Χριστούγεννα ή κρατάμε προσωπικές επαφές.
19: Καλά, προσωπικές επαφές είναι άλλο. Θέλει να φύγει να σε δει, ρε παιδί μου, ένας.
18: Ναι.
19: Αλλά, ναι. Εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει να κοιμάται νωρίς. Εγώ λέω ότι όντως έχει ένα ρεπό. Έχει όμως ένα ρεπό. Και πριν από δύο μέρες έχει φάει μια τριάρα στο κεφάλι. Είναι λίγο δύσκολο.
18: Δεν ξέρω.
19: Για σένα και για μένα, όχι, για αυτό
18: δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δηλαδή, επειδή το έχω ζήσει το πώς βλέπουν οι ποδοσφαιριστές το συγκεκριμένο κομμάτι. Και αυτά τα παιδιά είναι άνθρωποι. Έτσι. Και κατανοώ όλους τους οπαδούς και τους φιλάθλους, γιατί και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπώ πάρα πολύ την ομάδα μου. Και με πειράζει όταν χάνουμε, ας πούμε, 3-0. Ναι. Αλλά. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι μέρος της διαδικασίας του να αποδώσει καλά, να νιώθει
19: να
18: ότι
19: καλά.
18: Δεν πιέζεται από αυτό που κάνει και να μην έχει το βάρος όλο αυτό πάνω στους ώμους του.
19: Ακριβώς. Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι, με αυτήν την ευκαιρία τώρα που, στην κουβέντα που κάνουμε, ο καθένας διαχειρίζεται τις καταστάσεις με τον δικό του τρόπο. Κάποιος είναι στεναχωρημένος και δεν θέλει να βγει από το σπίτι, και κάποιος θέλει να βγει έξω, να διασκεδάσει, να βιάσει το κεφάλι του, να αλλάξει παραστάσεις. Δηλαδή πρέπει να το σεβαστούμε και αυτό.
18: Όλοι οι άνθρωποι είμαστε παιδιά και πώς να σου πω, δηλαδή θεωρώ ότι. Πολλές φορές το να αφήσει τον άλλο λιγάκι να ηρεμήσει και να κάνει κάτι το οποίο του αρέσει και του δίνει ενέργεια, μπορεί αύριο μεθαύριο να σου φέρει κάτι πολύ καλύτερο πίσω στην ομάδα σου. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Στην Αγγλία, με ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν σχεδόν αλκοολικοί και όταν έρχονταν η ώρα να παίξουν μπάλα, μπαίνανε και βάζανε 2-3 γκολ και λέγανε πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ας πούμε.
19: Ο καθένας το διαχειρίζεται με τον δικό του τρόπο.
18: Ακριβώς.
19: Λοιπόν, πάμε για λίγο στην. Όχι. Πάμε για λίγο στην Αναστασία να δώσουμε ένα-δύο δωράκια ακόμα.
5: Λοιπόν, θα πάω εδώ σε μια κοπέλα.
19: Α, πάει σε κοπέλα, ωραία.
5: Πώς σε λένε?
6: Ελένη.
5: Και ποιος πιστεύεις ότι θα το πάρει?
6: Ήμουν από την αρχή με Ισπανία και Αγγλία, οπότε φυσικά χαίρομαι για την Ισπανία. Ελπίζω για την Ισπανία.
19: Τουλάχιστον μία από τις δύο προχώρησαν.
6: Τουλάχιστον.
20: Επίσης ο Αντωνέλη θα πάρει φέτος το παγκόσμιο τίτλο. Επειδή φοράς φανέλα Φόρμουλα 1.
6: Είμαι με Mercedes.
20: Είδες, δεν είναι
6: εδώ και αρκετά χρόνια. Ελπίζω όμως να το πάρει περισσότερο ο Ράσελ.
20: Μάλιστα. Α, ορίστε.
19: Μια χαρά, εγώ δεν θα ξέρω αυτά να σου πω την αλήθεια.
20: Δεν βλέπω, εγώ την έκοψα.
19: Να μην κάνω κίνητο.
18: Ούτε εγώ το ξέρω.
19: Λοιπόν, θες να σου δώσουμε μια backpack ή μια φανέλα ποδοσφαίρου, τι θες?
6: Θα προτιμούσα τη φανέλα.
19: Φανέλα λοιπόν. Ωραία. Μια φανέλα, με ποια είσαι εδώ, με τη μαμά είσαι εδώ?
6: Ναι, ναι.
19: Να πάτε λοιπόν και στην πάνω pizza.gr να φάτε και μια πίτσα και να πάρετε και ένα ψυχτικά.
6: Ευχαριστούμε πολύ.
19: Να είστε καλά, είστε συγχωρδία.
20: Μαζί.
19: Πάμε και σε ένα ακόμα παιδί να δώσουμε ένα ακόμα δώρο πριν το διαφημιστικό μας.
5: Λοιπόν, πώς σε λένε?
6: Νικόλα.
5: Και ποιος πιστεύεις ότι θα πάρει, η Αργεντινή ή η Ισπανία?
6: Εγώ πιστεύω η Αργεντινή, όμως θέλω η Ισπανία.
20: Έχουμε πολλούς που θέλουν Ισπανία.
21: Όλα τα μικρά παιδάκια είναι που θέλουν Ισπανία. Λόγω για μάλλον. Το έχω μελετήσει.
20: Το έχει μελετήσει, οκ, εντάξει.
7: Δεν έχει άδικο.
19: Ναι, ναι. Με ποιον έχει έρθει εδώ, με ποιον.
23: Θέλω. Δεν μου αρέσει η Ελληνική. Θέλει να το πάρει Ισπανία.
19: Ωραία. Λοιπόν, από τον Παύλο Τέλη θα πάρει το αφήματα μου ποιον είσαι και να δώσουμε και μια φανελίστα στον μικρό. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ. Λοιπόν. Ξαναλέω, είμαστε εδώ στο Athens Metro Mall, στο αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων, παρέα με τον Σταν, ο οποίος θα καθίσει.
7: Θα κάτσω μαζί σας.
19: Μπράβο, θα έχει πέντε καλά.
20: Κάτσε, δεν έχουμε μιλήσει για την έκρηξη. Έφυγε ο Πινέδα, να δούμε τι θα κάνουμε.
19: Εγώ ξέρω τι λέω. Δεν ήθελα.
20: Στο δεύτερο ημίωρο.
19: Δεν ήθελα να αρχίσει έτσι, ρε παιδί.
7: Μαστίγιο και καρότε ήταν αυτό.
19: Δεν ήθελα να αρχίσει έτσι.
7: Θα κάτσε λίγο μαζί μας, έφυγε ο Πινέδα. Δεν γίνεται, ρε παιδί.
19: Όχι, εδώ θα είναι ο Σταν μαζί μας. Ελάτε στο Athens Metro Mall, στο αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Να μας δείτε, να σας δούμε, να αλλάξουμε απόψεις, να κερδίσετε πλούσια δώρα. Διότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και αύριο 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Γιατί το παιχνίδι ξεκινάει εδώ στο Athens Metro Mall. Πλούσια δώρα από το Public. Έχουμε βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο, Δύναμη και Δόξα. Βιβλίο Μουντιάλ Ιστορία πίσω από το Τρόπαιο. Και έχουμε και δώρα από τα καταστήματα εστίασης Σύναμπον, Κούλτιβος Καφέ, Bubble Tail και Pizza.gr και φυσικά από την Adidas. Ελάτε εδώ, στο Athens Metro Mall. Σας περιμένουμε για μία ώρα ακόμα. Δίνουμε μικρόφωνο στα στούντιο του Big Wings Sport FM και σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφουμε παρέα πάντα με το Stand.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ.

0: Χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις. Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο Gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
0: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
0: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
6: FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.

0: κράτα, λέει το τραγούδι. Τέσσερις μήνες είναι δεν είναι το τραγούδι. Και ξέρεις πώς κάνουμε όλη την κίνηση με τα χέρια μου που χορεύουμε. Κράτα την κούπα και τη σηκώνει. Φτάνει να κάνει αυτή την κίνηση. Έτοιμος είναι.
1: Ρυθμικά, ρυθμικά.
0: Για άρση κούπας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Big Wings Power FM 94,6. Εκπέμπουμε ζωντανά από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των νοτιών προαστίων. Είναι μαζί μας ο Stan. Ήρθε για λίγο, του άρεσε, έμεινε, αλλά δεν ήξερε ότι έφαγε το τυράκι στη φάκα. Είπαμε τα χαλαρά. Θα πούμε λίγο στα πιο δύσκολα τώρα.
1: Τώρα, ναι, αρχίζω τα δύσκολα.
2: Τώρα.
0: Είσαι έτοιμος.
2: Για να δούμε, για να δούμε.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο Stan, να πάμε λίγο στην Αναστασία, γιατί έχει μαζευτεί πολύ κόσμο να δώσουμε κάποια δώρα και μετά θα αρχίσουμε την κουβέντα μας. Λοιπόν.
3: Θα αρχίσουν να με κυνηγάνε τα παιδιά.
1: Δεν πιστεύω να νιώθεις απειλή επειδή 25 παιδιά.
3: Εξαιτίας του Σταύρου.
0: Πάλι
3: να ξέρεις, νιώθω.
1: Εσύ φταίς, πάντα.
3: Εσύ φταίς.
0: Δίνουμε δώρα, φταίω. Δεν δίνουμε δώρα, πάλι φταίω.
3: Καταρχάς έχουν λιγουρευτεί την μπάλα σου, να ξέρεις.
0: Παιδιά, μπάλα τελείως.
2: Και εγώ την έχω. Φεύγοντας θα την πάρω μαζί μου.
0: Λοιπόν, δίνουμε. Να πάμε για ένα καπελάκι και κάτι από τα μαγαζιά εστίασης γρήγορα να κάνουμε τη διαδικασία.
3: Λοιπόν, δεν πιστεύω εσύ με φανέλα Νάπολη και Μαραντόνα. Εδώ γύρνα λίγο να τη δούνε.
1: Μαραντόνα.
3: Να μην υποστηρίζει την Αργεντινή.
4: Ψηφίζω Αργεντινή.
0: Ψηφίζει,
1: το καταλάβαμε.
2: Εκλογικά δικαιώματα που έχει.
0: Πώς σε λένε?
4: Αλέξανδρα.
0: Αλέξανδρα, κάτι μου θυμίζει εσύ.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, καπελάκι τη Αντίντα και Σίναμον. Λοιπόν, να πας ωραία μίνι κόμπο, 6 τεμάχια παρακαλώ, πάμε και σε έναν ακόμα.
3: Εδώ θα πάω στο κοριτσάκι γιατί είναι λίγο μουτρωμένο.
0: Γιατί είναι μουτρωμένο?
1: Γιατί αποκλείσει και ακτία.
0: Διψάει το κοριτσάκι.
3: Πώς το λένε?
0: Θα πάει το παγούρινο.
4: Κωνσταντίνα.
3: Και ποιος πιστεύεις ότι θα το πάρει, η Αργεντινή ή η Ισπανία?
4: Η Ισπανία.
1: Και δεν στο πάω εγώ.
0: Η Ισπανία
3: λέτε. Και ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
0: Δεν ξέρουμε ποιο όλους τώρα, μην μας βάζει δύσκολα.
4: Ο Γιαμάλ.
0: Με ποιον είσαι εδώ, αγάπη μου γλυκιά? Με ποιον έχεις έρθει?
4: Ναι.
0: Με τη μαμά. Λοιπόν, κούλτιβος καφέ θα πάτε να πάρετε μια εξάδα ντόνας να φάτε και να πάρεις και το παγουρίνο γιατί σε βλέπω λίγο να διψάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σε λίγο πάμε μάλλον ένα ακόμα. Όχι.
3: Πάμε θέλουμε πάνω. Δώρα, βρε Σταύρο. Θέλουμε δώρα. Δώσε κάτι.
0: Δίνω. Σε λίγο. Λοιπόν, εάν... Να το πάμε στην ΑΕΚ από τώρα.
1: Τώρα. Έτοιμος είναι. Έχει και φιλικό σε λίγη ώρα,
2: Έχει και φιλικό, ναι.
1: Τρεις ώρα είναι.
0: Θα προλάβει.
1: Θα πας να το δεις.
2: Εννοείται.
1: Θα κάτσεις να το δεις,
2: Εννοείται.
1: Οκ.
0: Εσύ, ο άνθρωπος είπαμε, είναι φαν, ακούει αθλητικά και τέτοια.
2: Ναι.
0: Να σου πω, με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς ποδοσφαιριστή, να τραγουδήσεις εννοώ, έτσι, σε stage.
2: Να τραγουδήσω.
0: Ναι. Ρε παιδί μου, ας μην είναι φωνάρα, ας να πάρει λίγο, ας το ξέρω, δεν χρειάζεται.
2: Έχω δει, θα σου πω, νομίζω με τον Αποστολάκη.
0: Ναι,
2: με τον Ξαδίνο.
0: Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε προσωπικά γι' αυτό.
2: Ναι, οπότε ξέρεις ότι ακούει, και αυτός και η παρέα μας γενικότερα θα τον ακούει και θα γελάει τώρα, γιατί πάντα το κορυδεύουμε, έχει τη χειρότερη φωνή από όλους.
0: Α, αυτό. Εντάξει, ντροπή. Εγώ νόμιζα επειδή γνωρίζεστε, έχεις καταλάβει ότι έχει κάτι, ρε παιδί μου, να δώσει.
2: Έχει κάτι ιδιαίτερο.
0: Δεν πειράζει, καγόρου, πες μια χαρά μπάλα. Και με ποιον θα έδωσε να είσαι συμπαίκτης?
2: Με ποιον θα ήθελα να είμαι συμπαίκτης?
0: Τι θέση έπαιζε, είπαμε δεξί μπακ εκεί,
2: Δεξί μπακ εκεί και λίγο πιο μπροστά. Δηλαδή μου άρεσε.
0: Όλοι εκεί
2: μου άρεσε.
0: Μιλάμε για μηχανάκι, όλη την πλευρά.
2: Εκεί.
0: Ναι, με ποιον θα ήθελα να είσαι
2: συμπαίκτης? Θα έπαιζα με τον Κώστα Τσιμίκα.
0: Απ' την άλλη πλευρά, ναι, σωστά να πάρει τι πλευρέ.
2: Ναι.
1: Γύρισε στη Λίβερπουλ ο Τσιμίκα.
2: Αδερφό.
1: Το ξέρει ο Κώστα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο άνθρωπο δεν είναι αντικειμενικό. Έχει πει όλη την παρέα του. Ένα θα τραγουδήσει φίλο του, άλλο θα παίξει φίλο. Δεν είναι.
2: Κοίταξε, ο Κώστα, θα σου πω. Ο Κώστα είναι πρώτα απ' όλα πάρα πολύ καλό παιδί. Έτσι. Και είναι και τρομερό. Έχει πολύ χιούμορ. Είναι φοβερό. Και νομίζω ότι στη θέση του είναι top. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο τέτοιο παίκτη στην Ελλάδα.
1: Ναι. Δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Μηχανάκι πάει, έρχεται, σέντρα τρομερή. Τι είναι αυτό,
0: Θεό. Δεν ξέρω, μου το στείλανε τώρα.
2: Μπήκαμε σε αθλητικό περιοδικό.
0: Λέξε,
2: Vogue.
0: Ναι. Μου το έχουν φτιάξει εδώ ο Μανώσης μου, Σουράκης, ο συνεργάτης.
2: Τρομερό.
1: Αυτό το AI.
0: Μεγάλη γραφικότητα.
1: Το AI μας έχει καταστρέψει.
2: Το AI μας έχει καταστρέψει. Λοιπόν,
1: τώρα το χρησιμοποιείς το AI?
2: Το χρησιμοποιώ όταν θέλω να μάθω κάτι το οποίο δεν ξέρω.
1: Να ρωτήσεις κάτι.
2: Ναι, δηλαδή πώς και αυτό, τέτοιο αυτό. Είναι καλύτερο έτσι. Αυτό, κάπως έτσι.
1: Δεν μου λες, στη δουλειά σας το χρησιμοποιούνε?
2: Ναι. Βέβαια. Το χρησιμοποιούν γιατί το
1: AI... Όχι απλά για να ρωτήσουν κάτι, επαγγελματικά το επάγγελμα.
2: Επαγγελματικά το χρησιμοποιούν, ναι. Δηλαδή,
1: με ποιο τρόπο?
2: θα σου πω κάτι, εμένα προσωπικά ας πούμε, κάτι το οποίο θα μου έπαιρνε πάρα πάρα πολύ χρόνο πιο παλιά για να βρω και να φτιάξω. Okay. Δηλαδή ρε παιδί μου, όταν γράψεις ένα τραγούδι, το τραγούδι προκύπτει ότι έχει μια μελωδία, κάποιο στίχο και μια ρυθμική αγωγή. Okay. Αυτό το πράγμα, όταν όμως πας να το ενορχιστρώσεις και να το βάλεις στο στούντιο, παίρνει πάρα πολύ χρόνο μέχρι να βρεις τους κατάλληλους ήχους, το τι σου αρέσει, τι όχι, αυτός ήχος δεν μου αρέσει. Δηλαδή μπορείς να έχεις γράψει μια μελωδία στο πιάνο και να ψάχνεις τον ήχο δύο εβδομάδες.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay.
2: Γιατί είναι ατελείωτη η ήχη. Δεν...
1: Οπότε αυτό τώρα
2: δεν υπάρχει.
1: Οπότε μειώνεται αυτός ο χρόνος.
2: Με αυτό τον τρόπο τώρα μπορείς να το προσομοιώσεις κάπως. Με ένα τέτοιο τρόπο.
1: Οπότε έχεις ένα μπούσουλα.
2: Ναι, έχεις ένα μπούσουλα και όταν θα μιλήσεις με τον ενορχιστρωτή, να του πεις θέλω κάτι περίπου σαν αυτό που να είναι έτσι και έτσι. Οπότε
0: με αυτόν τον τρόπο. Να το περιγράφεις για να του πεις τι θέλω και εκεί να πει κτλ.
2: Ακριβώς. Είναι καλύτερο το να το δείξεις τον άλλο να το ακούσει παρά να το περιγράψεις με λέξεις.
0: Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς τον Πινέδα που λέει ο ποιητής.
2: Παιδιά, αφήστε με τώρα πάνω να φύγω. Πάω στο μέτρο μόλι να πιω ένα καφέ.
1: Τον έχει πιάσει στο μάχη του, εγώ τον βλέπω. Όσες φορές έχουμε.
2: Δύο-τρεις μέρες τώρα, παιδιά, που βγήκε αυτή η είδηση. Αλήθεια σας το λέω, έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
1: Ήτανε από τους αγαπημένους παίκτες ή απλά το θες κομβικό, ρε παιδί μου.
2: Δεν ήταν ο αγαπημένος παίκτης, όχι.
1: Απλά θες ότι είναι κομβικός πολύ.
2: Δεν είναι ο αγαπημένος παίκτης. Έχω παίκτες αγαπημένους όπως είναι ο Αραούχο, ας πούμε, ή ο Λιβάγια, ή.
1: Ο παίκτης,
2: ναι, που είναι τώρα, ας πούμε, τον δεις τον άλλο, θα σε κάνει άκρα, παιδί μου, αυτός ο παίκτης, κατάλαβες. Αλλά τι γίνεται, όλοι αυτοί οι παίκτες, για να μπορούν να αποδώσουν με τον τρόπο που αποδίδουν, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν τουλάχιστον ένα Πινέδα στην ομάδα.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες.
1: Αυτό είναι κομβικός ρόλος.
2: Και με αγχώνει πάρα πολύ το γεγονός για τη φετινή σεζόν της ΑΕΚ, πόσο μάλλον που έχει και Champions League. Το ότι αυτός ο παίκτης δεν θα είναι στην ομάδα.
1: Θέλω να σε ξαναγχώσω, διότι είμαστε ωραίοι.
2: Ποιος θα έρθει να πάρει τη θέση, είναι πολύ μεγάλο το βάρος, έτσι.
1: Θέλω να σε ξαναγχώσω, γιατί είμαστε ωραίοι οικοδεσπότες. Και ας μην μας το έχεις. Κατόπιν ρεπορτάζ.
2: Πείτε μου κάτι να ηρεμήσω.
1: Ναι, αυτό θα σου πω. Μιλώντας με συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ χθες, μου λένε ότι. Δεν θα ψάξουν τώρα τον Αντιπινέλα.
5: Τον έχουν ψάξει ήδη.
1: Είναι.
2: Να το ξέρανε.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι. Πολύ γρήγορα θα βρεθεί παίκτης να καλύψει το κέντρο του Πινέλα.
5: Δεν έχεις διαπιστώσει και εσύ που ασχολείσαι ότι με ριμπάλτα Νίκολιτς.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
5: Αυτό το παρεάκι. Ότι είναι, θα ήταν προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν θα μπορούσαν να το αφήσουν στην τύχη του.
2: Εγώ παιδιά δεν το πιστεύω δηλαδή. Σας το λέω δηλαδή ειλικρινά. Παρακολουθώ την ΑΕΚ από παιδί. Ούτε στη ζωή μου δεν πίστευα ότι η ΑΕΚ θα μετατραπεί σε τέτοιο κλαμπ. Mm. Δηλαδή είναι κλαμπ με πρότυπα εξωτερικού. Δηλαδή όταν βλέπεις το Ριμπάλτα που έχει τρομερή σκέψη και αντίληψη των πραγμάτων, είναι πολλά χρόνια στο χώρο και δρά με αυτόν τον τρόπο.
5: Ναι. Ξεκινάνε όλα, πιστεύεις, από το γήπεδο.
2: Ναι.
5: Δηλαδή εκεί δεν είναι το σημείο που η ΑΕΚ αλλάζει. Δηλαδή,
2: πρώτα απ' όλα, πηγαίνοντας κανείς στο γήπεδο, καταλαβαίνει ότι παίκτες. Λειτουργούν ένα 25-30% καλύτερα όταν είναι γεμάτο το γήπεδο στη Φιλαδέλφια.
5: Ναι, ναι.
2: Αυτό το πράγμα δεν υπήρχε στο ΑΚ.
5: Δηλαδή, και για πολλά χρόνια, έτσι.
2: Και για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν αδικούσε τον εαυτό της η ομάδα.
1: Κάτσε, μου ήρθε πολύ χαζή ερώτηση τώρα.
5: Για πάμε.
1: Είσαι δηλωμένος φίλος της ΑΕΚ, ωραία.
2: Ναι, ναι.
1: Τραγουδά στο μαγαζί και σου έρχεται Παναθηναϊκός Ολυμπιακός να κάνει. Να γιορτάσει
2: θα την κάνουμε
1: τον τίτλο.
2: Θα την κάνουμε. Θα την κάνουμε. Φιέστα, εννοείται.
1: Θα την κάνεις, αλλά.
2: Θα διασκεδάσουμε.
1: Θα πεις ένα μπράβο, παιδιά, ή.
2: Εννοείται, θα πω.
1: Το τίμιο τη άλλη ομάδα θα τραγουδήσει.
2: Όχι, δεν θα τον τραγουδήσω.
1: Τίμιο. Είσαι τίμιο.
2: Δεν θα τον τραγουδήσω. Αλλά.
1: Θα τον τραγουδήσει κάποιο από του υπόλοιπου.
2: Και θα περάσουμε καταπληκτικά. Αλίμονο. Εννοείται. Και το αγαπώ αυτό που κάνω με όλη μου την καρδιά.
1: Καλά, εννοείται.
2: Αλλά τώρα αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και ίσα που θα τους κάνω και δηλαδή έχει τύχει.
1: Και χαβαλέ,
2: πάρα πολύ. Έχει τύχει, ας πούμε, βραδιά που παίζω στη Θεσσαλονίκη και έχουμε παίξει πάω ΚΑΕΚ. Έχουμε χάσει.
1: Ναι.
2: Και έχουν έρθει να διασκεδάσουν. Και έχουν έρθει τα παιδιά να διασκεδάσουν από τον ΠΑΟΚ στο μαγαζί. Και μου κάνανε τώρα από κάτω, ξέρεις, δεν θα σου πω ποιοι και πώς και τι και αυτά.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Δικά μας παιδιά, ήταν αδέρφια και τα λοιπά. Μου κάνανε εκεί κάτι σχέδια, κάτι αυτά. Τους έλεγα εγώ, παιδιά, είμαστε ξαδέρφια, σταματήστε.
1: Μπράβο, ναι, μια οικογένεια
2: μας. Μια οικογένεια είμαστε. Κρίμα είναι.
1: Στην αντίθετη περίπτωση δεν ξέρω αν θα παίρνουν σε αυτό το επιχείρημα.
2: Ναι.
1: Εντάξει, σταματάω γιατί είμαστε ξαδέρφια.
2: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να σου πω κι εγώ, δεν το νομίζω. Δεν το νομίζω.
1: Ωραία, πάμε ξανά στην Αναστασία.
6: Το όνομά σου. Με συνοπτικές διαδικασίες, γιατί βιάζεται ο κύριος Σταύρος.
7: Γιοέλ.
1: Γιοέλ.
6: Ποια ομάδα θα το πάρει?
7: Αργεντινή.
1: Αργεντινή.
6: Έτσι, γρήγορος.
1: Μπράβο.
6: Γρήγορο και ωραία.
1: Λοιπόν, να του δώσουμε ένα βιβλίο. Και θα πάρει και από τα Bubble Tail
0: να πάει και να δοκιμάσει υπέροχα ροφήματα από τα public. Λοιπόν, Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπο, ένα εξαιρετικό βιβλίο, θα με θυμηθείς. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και το άλλο το βιβλίο. Πάμε να δώσουμε
6: το άλλο βιβλίο.
0: Όχι ιδιαίτερα. Α, εντάξει.
6: Θέλεις το βιβλίο εσύ?
0: Όχι. Όχι.
6: Πάω στην κοπελίτσα εδώ. Πόσο λένε?
4: Αναστασία.
6: Αναστασία.
0: Παρακολουθείς Μουντιάλ?
4: Έτσι και έτσι.
0: Α, όχι πολύ.
4: Στην αρχή υποστήριζε η Ισπανία, αλλά και η Αργεντινή έχει καλή ομάδα.
0: Με ποιον, μια χαρά. Τεκμηριωμένα πάτσε. Με ποιον έχεις έρθει εδώ, Αναστασία?
4: Με τον μπαμπά και τον αδερφό μου.
0: Ωραία, λοιπόν. Θα το θυμίσει και ο μπαμπά στο βιβλίο. Δύναμη και δόξα, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Και θα πάτε και στο ιερπίτσα.gr πάνω να φάτε και πίτσα. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Σε λίγο ξανά στην Αναστασία. Λοιπόν,
5: ποιο θα το πάρει το Μουντιάλ? Δεν σε ρωτήσαμε.
2: Νομίζω η Αργεντινή, μωρέ. Είναι καλή και η Ισπανία.
0: Το λέει με πόνο του.
2: Αλλά ναι. Ξέρεις τι, είδα ότι. Εντάξει, λίγο του πάει και το αυτό το Μουντιάλ. Του έχουν κάτσει όλα έτσι όπω πρέπει να του έχουν κάτσει για να πούνε ότι έχουν αβάντα.
5: Ναι.
2: Τους έχει κάνει αβάντα, ρε παιδί. Ναι. Τώρα η διοργάνωση φαίνεται ότι.
0: Τα
2: πάει τα παιδιά.
0: Με κάθε τρόπο.
2: Με κάθε τρόπο τα παιδιά τα πάει. Οπότε θεωρώ ότι έχουν αέρα στα πανιά τους. Έχουν και το Μέση τώρα.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος είναι εξαιρετικά διπλωμάτης. Φαίνεται. Έχει στήσει εδώ στο κινητό του ένα live. Μπείτε στο Instagram του Στάνα να το δείτε.
2: Στο TikTok.
0: Στο TikTok. Και έχει βάλει πλάνο φυσικά αυτόν. Το Νικολάδη και εμείς δεν υπάρχουν
2: πουθενά. Δεν πού να το βάλω το κινητό, δεν χωράμε να
0: βρεις.
2: Δεν
0: χωράμε,
2: όχι. Θα πάμε λίγο και να στριμωχτούμε λίγο εδώ στο πλάι αγκαλίτσα.
0: Σκόπιμα εδώ στη γωνίτσα εμείς. Σκόπιμα τραβιέμαι. Απλά να σας πω ότι όσοι παρακολουθείτε από το TikTok του Stan.
2: Λείπει ένας.
0: Υπάρχει μια φωνή ακόμα, δεν είναι AI. Είναι
5: αυτή η μπάλα που βλέπετε.
2: Είναι αυτή η μπάλα, ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, διακοπές φέτος.
2: Διακοπές φέτος, κοίταξε, έχω.
0: Θα πάω, λέει, στην Πάρο και
2: να. Πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Γενικότερα πάει μέχρι το Σεπτέμβρη φέτος η περιοδία. Πάρα πολλοί σταθμοί, πάρα πολλές εμφανίσεις. Έχω κλέψει 3-4 μερούλες με τη σύζυγο να πάμε κάπου εξωτερικό. Είναι λιγάκι να.
5: Okay.
2: Είμαστε λίγο
0: εξωτερικό για να δεις κάτι διαφορετικό ή για να είσαι πιο ήσυχος.
2: Και τα δύο. Και τα δύο.
0: Ναι, γιατί τώρα που πας να είναι μόνο φωτογραφίες.
2: Και
0: μόνο
2: τα δύο, και τα δύο. Μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή με γιώνει σαν άνθρωπο να μπορώ να πω ότι ξέρεις τι, ρε παιδί μου, θα βγω.
0: Θα κάνει μια βλακεία και μια χαλαρά χήμα. Δεν χρειάζεται να δεις ποιος θα με δει, ποιος θα με κάνει.
2: Ακριβώς αυτό λίγο. Είναι το ένα κομμάτι. Και το άλλο είναι ότι μ' αρέσει γενικότερα να ανοίγω τους ορίζοντες μου και να βλέπω καινούργια πράγματα. Στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, είμαστε ευλογημένοι που ζούμε εδώ. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο τόπο, έτσι, αλίμονο. Mm-hmm. Απλά με τη δουλειά που κάνω είμαι πάρα πολύ τυχερός γιατί έχω δει πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα.
5: Οπότε όταν βρίσκεις λίγο χρόνο
2: ακριβώς,
5: να βλέπεις και κάτι
2: και
5: άλλο.
2: Και μ' αρέσει να βλέπω και κάτι διαφορετικό. Okay. Είναι ωραίο.
5: Νομίζω στην Αντίπαρο ήταν ο κύριος ο οποίος προσκύνησε το τρόπιο της ΑΕΚ. Σε αυτό το tour που κάνει τώρα.
2: Α, ναι.
5: Νομίζω στην Αντίπαρο ήταν, ναι, μιας και το πάμε τώρα για την Πάρο.
2: Εντάξει.
0: Έχεις μεγαλώσει κάποια χρόνια και στην Πάρο ή στην
2: Αντίπαρο? Ναι. Βασικά στην Πάρο.
0: Στην Πάρο.
2: Mm-hmm. Η οικογένειά μου δηλαδή ζει εκεί όλα αυτά τα χρόνια. Κάποια χρόνια, τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα στην Αθήνα και το τελείωμα των σχολικών μου ετών το πέρασα στην Πάρο.
0: Ποιες ήταν οι διαφορές?
5: Θα σου πω εγώ.
2: Και εγώ τεράστια, αλήθεια.
5: Από τη Τζιά.
2: Από τη Τζιά, εντάξει.
5: Και χειμώνες έχουμε περάσει, αυτό, σχολείο εκεί.
2: Αυτό ξέρεις τι.
5: Δύσκολα, Σταύρο μου, πολύ δύσκολα.
2: Η μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με το τώρα είναι για μένα το ότι όταν εμείς μεγαλώναμε στα νησιά μας, το ίντερνετ ήταν ακόμα. Ξεκινούσε, δεν
0: οπότε
2: υπήρχε.
0: Δεν είχε εσύ καλά.
2: Τώρα βέβαια αυτό φαινόμαστε λες και είμαστε κάτι δεινόσαυροι. Αλλά και αυτό σε πήγαινε πίσω στο να μπορείς να μάθεις νέα, να δεις ταινίες, να κάνεις.
0: Ναι, ένιωθες ότι είσαι λίγο αποκομμένος, ρε παιδί μου, διαφορετικά. Ενώ τώρα που λες, υπάρχουν οι τηλεόραση όπου και να βρεις.
2: Δεν σου λείπει τίποτα, παντού είναι το ίδιο, οπότε δεν σου λείπει.
0: Έχω κάνει και εγώ την ίδια διαδρομή, πιο μικρός. Αλλά εγώ τουλάχιστον πήγα στην Καβάλα από την Αθήνα. Δηλαδή εγώ ξέρω ότι είναι
2: καταπληκτική.
0: Αλλά θέλω να πω ότι ήταν μια πόλη, όπως λες, άλλο το νησί που απομονώνεσαι. Εμείς
5: για μας τη γενιά, επειδή είμαστε και περίπου μαζί. Εμείς τότε σαν
0: συγγνώμη,
5: παιδιά.
0: Μπείτε στο TikTok του Stan, δείτε δύο τύπους, είναι ο Stan και ένας άλλος. Και δείτε, άντε να πιστέψετε ότι αυτή είναι μια γενιά τώρα, έτσι.
2: Σιρούλες.
0: Συγγνώμη.
5: Ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι μετά τη δικιά μας τη γενιά άρχισαν τα παιδιά και στα νησιά να έχουν πράγματα να κάνουν, δραστηριότητες, ομάδες, αθλητισμό. Αυτά δεν τα είχαμε και πολύ εμείς.
2: Εγώ θυμάμαι, όταν έπαιζα μπάλα στην Αθήνα και μετά έφυγα, πήγα στην Πάρο. Μου φάνηκε τεράστια η διαφορά.
1: Ναι, πολιτισμικό σώμα.
8: Εκεί δεν σε ποδευτήκα σαν ήρωα. Έπαιζε τον Απόλλωνα αυτό παιχταρά και τέτοια.
2: Θα σου πω, πήγα, γράφτηκα εκεί στον ΑΟΠ Πάρου, που είναι η μεγάλη
1: ομάδα του νησιού.
2: Ναι.
1: Έχει άλλε ομάδε.
8: Τι χρώματα φοράει.
2: Έχει γαλάζια και.
1: Αυκάσικη. Έχει οπελαγικό.
2: Έχει οπελαγικό. Έχει δύο-τρει ομάδε. Έχει δύο-τρει ομάδε. Είχα γραφτεί εκεί, έπαιξα 6 μήνες, 7 και μετά άφησα την μπάλα για πάντα.
1: Για πάντα.
2: Δεν ξανασχολήθηκα ποτέ. Μετά το γύρισα σε μουσικά ακούσματα και
8: τέτοια. Και νομίζω δεν σου βγήκε σε κακό.
2: Ναι, όχι,
8: από μικρό έλεγε να γίνω τραγουδιστή και τα λοιπά. Ήσουν από τα πιτσιρίκια που παίρνει τη βούρτσα, ξέρω εγώ, στον πάνελ και τραγουδούσε. Ή στην πορεία σου προέκυψε.
2: Γενικά πάντα.
8: Ή στην εφηβεία όλοι παίρνουν μια κιθάρα για να βγάλουν κοριτσάκια, ξέρει να φανούν μάκε και ωραία.
2: Δεν ήταν ακριβώ. Εγώ επειδή ήμουν ονειροπόλο παιδί, όσο ήμουν στην Αθήνα, ονειρευόμουν να γίνω ποδοσφαιριστή. Όταν μετά πήγα στην Πάρο, ονειρευόμουν να γίνω τραγουδιστή. Να φύγω από δύο μισή και να πάω στην Αθήνα να γίνω τραγουδιστή. Κατάλαβα ότι δεν με κράταγαν πλέον τα πόδια. Δηλαδή για να το ακολουθείς αυτό πρέπει να μην να συνεπείς.
8: Καλά, ναι.
2: Σε ό,τι και να κάνεις. Άμα σταματήσεις να παίζεις μπάλα 5 χρόνια όσο είσαι στο σχολείο και μετά πεις ωραία, πήγα 18, πάω να γραφτώ σε μια ακαδημία. Έχουν περάσει τα χρόνια, οπότε δεν γινόταν να γίνει αυτό, έτσι. Αλλά όταν ήμουν εκεί, ναι, θυμάμαι δηλαδή ότι έκλεινα τα μάτια μου και ονειρευόμουν ότι θα τραγουδάω τα τραγούδια μπροστά σε κόσμο. Και...
8: Εντάξει, να σου πω ότι. Τα όνειρα βγήκαν
2: αληθινά. Έκανα manifest, πώς το λέμε.
8: Μπράβο, τα όνειρα βγήκαν αληθινά.
1: Πιο στενάχωρη στιγμή και πιο όμορφη στιγμή για ΑΕΚ.
2: Για ΑΕΚ.
1: Που έχει ζήσει. Είτε στο γήπεδο είτε στην τηλεόραση.
2: Πιο στενάχωρη ήταν, ρε παιδιά, όταν πέσαμε κατηγορία.
1: Εκείνο το μάτς με το Μαθαϊκό.
2: Για εκείνο το μάτς.
1: Ή με τον Ατρόμητο. Πού το βίωσες πιο έντονα.
2: Αυτό ποιο ήταν στη Φιλαδέλφια, δεν θυμάμαι.
1: Ήταν με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, τελευταία αγωνιστική.
2: Και στο
1: ΑΚΑ με τον Πανθρακικό μια αγωνιστική πριν.
2: Αυτό
1: που μπήκανε μέσα στο γήπεδο και το διακόψανε.
2: Αυτό ήταν το χειρότερο. Η χειρότερη μου ανάμνηση και νομίζω για όλους τους ΑΕΚΙΤΕΣ. Δηλαδή νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που μα σκέφτεται τα τίτη για να μην τη βάλει.
1: Και πιο μεγάλη, πιο όμορφη.
2: Πιο όμορφη. Το 3-3 με τη Real Madrid.
1: Οκ, στη Φιλαδέλφια. Ήσουν μέσα.
2: Δεν ήμουν μέσα, αλλά δηλαδή το θυμάμαι ακόμα και τώρα, παιδιά, να τριχιάζω. Δηλαδή.
8: Εντάξει, τώρα εγώ ματσαρά
2: του. Σκίσαμε, παιδιά, αλλά εντάξει, ήταν σαν να κερδίσαμε.
1: Και ρωτάω. Και παίζανε και μόνο τα αστέρια του, έτσι.
2: Ναι, γι' αυτό ήταν σαν να κερδίσαμε.
8: Λοιπόν. Και ρωτάω, σε ρωτήσαμε για παιδικό ήρωα και τα λοιπά, στο ποδόσφαιρο, ντέμι και τα λοιπά. Μουσικά εκεί που ήσουν, πιτσιρικά, τι ακούσματα έχει, δηλαδή. Άνοιγε, αφήσανε παιδί μου κάποιον τραγουδιστή ή τραγουδίστρια. Δεν ξέρω τα ακούστα σου. Τι θα είχε.
2: Εντάξει, τώρα πιτσιρικά που είχα αφήσει, α πούμε, στο δωμάτιο, είχα πιο ροκ πράγματα. Ξέρω εγώ, Limp Bizkit. Τι να πω τώρα, είναι πιο ροκές.
1: Οκ.
2: Αλλά από όλα, δηλαδή, πώς να σου πω, δηλαδή, η δική μου φάση στα μουσικά ήταν ότι πάντοτε ψαχνόμουν. Mm-hmm. Δεν ήμουν πάντα παιδί που έλεγε «Α, ακούω αυτό», δηλαδή άκουγα νησιώτικα από τον μπαμπά.
8: Βγάλαμε και νησιώτικα.
2: Πάριο, βέβαια.
8: Βγάλα... Πριν από κανένα χρόνο.
2: Όχι, πριν από περίπου το Πάσχα.
8: Α,
2: το Πάσχα τώρα. Κυκλοφόρησε
8: φρέσκο.
2: Νησιώτικο άλμπουμ από τη Μήνο EMI, εννοείται. Mm-hmm. Και να είναι καλά οι άνθρωποι, γιατί κάθε τρέλα που έχω στο κεφάλι μου με βοηθάνε να τη στηρίξουν και να την κάνω πραγματικότητα. Αλλά άκουγα τα πάντα, δηλαδή νησιώτικα από τον μπαμπά, Πάριο από τη μαμά και Βαρδί. Εγώ άκουγα τα δικά μου, τις τρέλες μου. Και μετά όλα αυτά έγιναν ένα συνοφίλεμα στο κεφάλι
1: και
2: μου
1: το δικό σου.
2: Και γίνεται κάτι καινούργιο από αυτό.
8: Λοιπόν, ρωτάω το εξής τώρα. Λοιπόν, να πούμε αυτά καθιερωμένα. Uh-huh. Παίρνεις καλλιτέχνη για να παίξετε μπάλα.
2: Ποιον θα πάρω.
8: Ναι.
1: Γιατί του ζήτησε ενδεκάδα.
8: Πάρε δύο τρεις λεπτά, πέντε επί πέντε. Φτιάξε μια ομάδα πέντε επί πέντε.
1: Πέντε επί πέντε, ναι.
8: Ναι, για να μην σε δυσκολεύσω, πείσαι έναν. Και είσαι τα πει όλους τους φίλους του τώρα, δεν πήγα.
2: 5 επί 5. Καλά, τώρα στο 5 επί 5 πας για την πλάκα, δεν θα πάρεις. Τώρα το ίδιο τους χαβαλέδες θα πάρεις.
8: Οκ, εσύ ξέρεις.
2: Τραγουδιστές όμως θες εσύ, αυστηρά.
8: Εντάξει. Μην πει
1: τραγουδιστές τώρα, ναι, τραγουδιστές.
8: Είναι σε τους άλλους, θα φέρω και ένα φίλο μου να παίξουμε την παρέα και φέρνει τον Τζιμίκα παράδειγμα. Όχι, δεν θέλουμε τέτοια.
2: Θα έπαιρνα τον...
1: Τον δυσκολέψαμε.
2: Ναι, με έχεις δυσκολέψει λιγάκι, γιατί ξέρεις τι, δεν μπορεί, παίζουν όλοι. Είναι λίγο. Θα σου πω κάτι άλλο. Θα το πάω αλλού.
8: Πήγαινε το υποθετικά. Δεν ξέρει αν παίζει ή όχι.
2: Παίζαμε
8: σου
2: μπάλα.
8: Σαν φάτσα, σαν...
2: Μου άρεσε όταν παίζαμε μπάλα, γιατί όντως το κάναμε αυτό. Παίζαμε 5x5 και τέτοια. Πηγαίναμε με τον Παντελή. Τον Παντελίδη.
8: Α.
2: Δηλαδή πηγαίναμε και ήταν και μπαλαδόρο.
8: Ναι.
2: Δηλαδή, παιδιά, δεν ξέρω αν το ξέρει αυτό.
8: Δεν το ξέρω.
2: Παίζει σοβαρή μπάλα. Όχι,
0: ήταν... Εγώ δεν τον είχα για αθλητικό τύπο γενικά.
2: Αυτό που δεν είχε στο κεφάλι ήταν σαν το Ρονάλντο, ρε παιδί μου, από ένα σημείο και μετά. Ήταν.
0: Α, δυνατό, να δώσω. Τι άλλο.
2: Ναι, και τέτοια έπαιρνε την μπάλα, κατεβασιές, αυτά. Έλα, μοιράσματα εσύ. Τέτοια αυτά και έριχνε και πολύ καντήλι. Ήτανε...
0: Εντάξει, έτσι πρέπει. Αν παίρνει μπάλα τώρα. Δεν είσαι με το εσύ και με το σάρκα.
5: Όχι, ήταν.
2: Ήτανε, ναι.
0: Άμα, ναι, έτσι θα παίξουμε.
2: Είχαμε πολύ γέλια. Δηλαδή, όταν παίζαμε.
0: Να παίξουμε κάτι. Άλλο. Ναι, παιδί μου, μπορεί να μην ξέρει να παίξει καλή μπάλα, αλλά να σου κάνει κλικ. Να λες ότι αυτόν δεν ξέρω αν το κολοτσάει, αλλά μου κάνει.
2: Έχω ακούσει ο Κοκοσέο σε παίζει τερματοφύλακα
0: κάποια στιγμή. Παίζει καλά, ξέρω.
2: Παίζει
0: καλά, ξέρω.
2: Τον παίρνουμε στην ομάδα, θέλουμε καλούς παίκτες. τι να πω. Θα πρέπει και Σάκη Ρουβά, έτσι, γιατί είναι αθλητικός.
5: Κι άλλο. Okay.
2: Είναι αθλητικός.
5: Σάκη Ρουβά.
2: Είναι αθλητικός. Είναι αθλητικός.
0: Δεν ξέρω αν είναι ποδοσφαιρικός, αλλά είναι αθλητικός.
2: Ναι, είναι λίγο David Beckham όμως. Θα σου κάνει ένα. Θα φέρει.
0: Θα φέρει και κόσμο στην εξέδρα.
2: Θα φέρει κόσμο στην εξέδρα, κατάλαβα. Λίγο να πουλήσουμε και να ζητήσουμε να βγει η ομάδα.
0: Θα είναι λίγο Κριστιάνο, ξέρεις. Να κάνει ένα πανηγυρισμό για να γίνει viral και τέτοια.
2: Ναι, σκέψου λίγο, θα του έφερνε.
0: Όχι, όχι, είναι σωστό.
2: Θα δούλευε, θα δούλευε. Εσείς τι παράγοντες, εγώ τα κάνω.
0: Παίρνουμε ιδέες, παίρνουμε ιδέες.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Με έχει δυσκολέψει.
0: Όχι, δεν πειράζει.
2: Κλείνουν και οι επιλογές.
0: Ρε παιδί μου, κάτι να σου πω εγώ.
2: Θα έπαιρνα και το Μάστορα.
0: Μπράβο, Λαράκη,
2: okay, okay. Αδερφός.
0: Θεωρώ, χωρίς να ξέρω, επειδή ξέρω ότι παρακολουθεί, ο Θάνος ο Πετρέλης.
2: Α, ναι, και
0: ο
2: Θάνος, βέβαια.
0: Ξέρω ότι είναι πολύ φαν. Πώς το ξέρω, δεν ξέρω αν παίζει μπάλα, αλλά θέλω να σου πω.
2: Ο Θάνος
5: παρακολουθεί.
2: Είναι... Παίζει μπάλα και έχει και το στυλάκι. Είναι λίγο Αργεντίνος. Τώρα έχει μακρύνει και το μαλλί.
0: Θα το δω και εδώ, δεν ξέρω αν έχει μακρύνει το μαλλί.
2: Έχει.
0: Λοιπόν, για αυτό δηλαδή. Θα πήγαινε με σουλούπι εγώ πιο μπαλαδόφατσο.
2: Είναι αθλητικός και ο Θάνος. Το έχει.
0: Ωραία.
2: Το έχει. Την κλείσαμε την πεντάδα, είμαστε κομπλέ.
0: Μια χαρά. Πέρασε καλά.
2: Πέρασα πάρα πολύ καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Θα μας ξανάρθεις κάποια στιγμή.
2: Όσες φορές θέλετε, τα φιλιά μου εδώ στο Sport FM.
5: Τι περιμένουμε να ρωτήσω και αυτό από φθινόπωρο, χειμώνα και μετά. Έχουμε κάτι.
2: Εμφανίσεις, συζητάω με κάποια μαγαζιά. Okay. Ακόμα δεν έχω
5: καταλάξει,
2: αλλά.
5: Θα σε βλέπουμε κάπου δηλαδή.
2: Σίγουρα.
5: Εντάξει, ωραία.
2: Έρχεται μεγάλο χειμώνα.
0: Ωραία, είμαστε εδώ για σένα, είμαστε επικοινωνία. Ευχαριστούμε τον
5: πάρα πολύ.
0: Που για αυτήν τη μία ώρα σχεδόν ήταν στην παρέα μας εδώ από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Πάμε να ακούσουμε λίγο Σταν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και θα έχουμε και αρκετά δώρα.
2: Να είστε καλά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Κυπριακό ξανά στο τραπέζι της διπλωματίας. Στη Κομίσιο Αντώνιο Κουτέρες, οι τρεις άξονες που θα κινηθεί. Ενιαίο κράτος, διζωνική και τώρα ολοταχώς για αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Αναδρομή στην πορεία των προσπαθειών επίλυσης. Ο Στέφανος Στεφάνου στην ΚΑΠΑ. Βλέπω προοπτική συνεργασιών για το 28. Τι λέει για τα κομματικά ταυτισμένα πρόσωπα. Η Ανίτα Δημητρίου και οι άλλοι. Οι ενδυνάμοι υποψήφοι του DC και οι προτεραιότητές τους. Στο κόκκινο η επάρκεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα έχουμε αποκοπές. Σαν βγει στον πηγεμό για το Σέγγεν, πόσο σύντομος θα είναι ο δρόμος. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυφο.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου, ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο Live Link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Ελάτε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντό οθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα. Εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
4: Δεν μου ευκαλάμε πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWall. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Αμπέρ ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
5: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
4: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
5: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
6: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
7: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
8: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chie Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chie Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
9: Everyone.
10: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
11: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Τώρα με 19 καταστήματα σε όλη την Κύπρο, με 2 νέα καταστήματα στο Στρόβολο Τσιρίου 169 και στην Παρακλησιά Γρηγόρη Αυξεντίου 134, η παρουσία Smart γίνεται ακόμα πιο δυνατή.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τυρί τριγωνάκια 400 γραμμάρια 16% φθηνότερα 3 ευρώ. Παγωτό χωνάκι 6 επί 120 ml 25% φθηνότερα 2,59. Και νερό μεταλλικό ανθρακούχο 6 επί 500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
9: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση. Ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
14: Η ευρωπαϊκή πορεία αρχίζει για τρεις κυπριακές ομάδες. Κοινός στόχος για Πάφο, ΑΕΚ και Απόλλωνα η συμμετοχή σε League Phase. Δεύτερος προκριματικός σε Europa League και Conference League. Εκτός έδρας αποστολές για Πάφο και Απόλλωνα, την έδρα και τον κόσμο της θέλει να αξιοποιήσει η ΑΕΚ. 5η 23 Ιουλίου για το Conference League. Ντίλα Γκόρη Απόλλωνα στις 7, ΑΕΚ Πεϊτάρ στις 7:30. Για το Europa League, Χάιντουκ Σπλίτ, Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τριών ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Veni Cook & Dine.

0: δύο που δεν τους ξέρω.
1: Αυτούς τους αρέσουν δηλαδή. Justin Bieber τώρα.
0: Με αυτό μεγάλο.
1: Στην καβάλα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Όταν ήμουν καβάλα δεν υπήρχε ο Justin Bieber. Έχω να σου πω.

0: Έχουμε έναν Βραζιλιάνο εκεί πέρα με μπλούζα, σορτσάκι. Πίσω τι είναι, νούμερο 10.
1: 10.
0: Λίγο ρετρό φανέλα.
2: Συγγνώμη λίγο. Φανέλα Βραζιλία χωρί το 10.
1: Έχετε δει παπούτσι.
0: Τι, όχι.
2: Δεν το. Όπα.
1: Χρυσό.
2: Συγκλονιστικό.
1: Χρυσό παπούτσι.
2: Να δώσουμε την τελευταία φανέλα εδώ.
0: Για πες μας, για πες μας.
1: Πώς σε λένε?
3: Στέφανο.
0: Γεια σου, ρε Στέφανε.
2: Στέφανα, έχεις βαρεθεί, δεν έχεις κουραστεί, ε. Τόση ώρα θερμίδα έχει δίπλα στην Αναστασία.
1: Εξαιτία σου.
3: Γεια σου.
2: Να αλλάξει. Εξαιτία μου. Ωραία. Α του δώσουμε δύο νεράκια του παιδιού να ξεκουραστεί.
0: Ζεστά.
2: Τι, κάτσε, ρε. Ποιο θα το πάρει το.
1: Για πες. Αργεντινή ή Ισπανία.
3: Ισπανία.
0: Ισπανία. Είσαι Βραζιλιά.
3: Ήμουνα.
0: Ήσουνα.
3: Πάντα εναντίον την Αργεντινή.
0: Πάντα εναντίον.
2: Αφού είσαι με τη Βραζιλία.
0: Από Βραζιλία. Γιατί έτσι. Ποιο γουστάρεις από Βραζιλία.
2: Βινίσιους.
3: Όχι.
2: Μπράβο.
3: Είναι από παλιά μ' άρεσε.
2: Πόσο παλιά, πόσο χρόνο είσαι, Στέφανε.
3: Αύριο κλείνω τα 11.
2: Α, χρόνια πολλά, να και δώρα και είναι.
0: Αγαπημένο παίκτη Βραζιλιάνο.
3: Τώρα Μαρκίνο.
0: Οκ. Okay.
2: Εντάξει, έχει ακούσει το
0: παλιά.
3: Και Ζήκο και Πελέ.
2: Αυτό είναι πολύ διαβασμένο.
0: Δηλαδή, κάθεσε, βλέπει βιντεάκια από παλιά και τα λοιπά, α πούμε.
3: Το ξέρω από τον παπά μου.
0: Α, οκ. Okay.
2: Ο παπά αγαπάει πολύ τη Βραζιλία, να υποθέτω.
3: Ναι.
2: Για να σε έχει κάνει και αντι-Αργεντινή. Ωραία, λοιπόν, είσαι εδώ με τον παπά, με ποιον είσαι εδώ?
3: Με τη μαμά, τον ξαδερφό.
2: Α, μια χαρά.
3: Με όλο το σόι.
2: Ωραία, με όλο το σόι. Θα πάτε στα σύνταγμα να πάρετε μίνι κόμπο 6 τεμαχιών. Οπότε όλοι να γλυκαθείτε και με την τελευταία μας φανέλα.
0: Δεν πιστεύω να είναι η τελευταία μας φανέλα της Αργεντινής.
2: Και είναι της Αργεντινής.
0: Δεν
2: τη θες. Άμα δεν τη θες, άστη. Δεν πειράζει.
0: Δώσε στον ξαδερφό σου.
2: Ναι. Εντάξει, φοβερή κέντα.
0: Ναι, μπράβο.

0: Λοιπόν. Τι θες.
1: Βάζει γκολ ο Μέση.
0: Ναι. Ναι. Ένα γκολ.
1: Γκολ ή assist.
0: Γκολ. Όχι assist. Με assist κλείσαμε. Θα βάλει γκολ.
1: Εγώ πιο πολύ λέω την assist.
0: Οκ. Okay. Και ποιος θα το πάρει παιδικά. Θέλω... Εσύ με ρώτησες εμένα. Εγώ δεν
1: θέλω
0: ρώτησες
1: Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Είμαι 50-50, αλλά για να μην το παίξω κοκοκό, θα δώσω 55% σε Αργεντινή. Πιο πολύ, όχι με ποδοσφαιρικά κριτήρια, γιατί θεωρώ ποδοσφαιρικά η Ισπανία και ο Ρόδρυ πρέπει να το πάρουν.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά για να γίνει αυτό ο μύθο, να συμβεί κάτι σπουδαίο σήμερα, αύριο. Καταλαβαίνω. Δηλαδή, πιο πολύ το στηρίζω στο ότι να μα αφήσει να τελειώσει ένα μοντιάλ. Θα μου πει να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που έχει φτάσει τελικό ο Μέση, όπως και να ολοκληρώσει το Μουντιάλ, η στιγμή θα είναι του Μέση. Ή το, ισχύει, κλάμα, ισχύει. Το κλάμα του Μέση.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Που...

0: Θα ολοκληρώσουμε εδώ από το Athens Metromall. Τέσσερις εκπομπές. Ναι, θα τη δώσουμε την μπάλα στο τέλος. Τι σου μείνει από αυτές τις εκπομπές?
1: Ότι ρε φίλε, πετύχαμε καλεσμένους περιβόλια. Ένας και ένας.
0: Ναι, πετύχαμε, τους διαλέξαμε.
1: Τους διαλέξαμε. Ένας και ένας, πραγματικά.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Γκούμας, Μπορμπόκης, ο Σταν,
0: ο
1: Λαγούτης.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τους τρεις γνωρίζαμε.
1: Ναι.
0: Τους γνωρίζαμε. Λοιπόν, με το Σταν είχαμε πάρει τις πληροφορίες μας ότι ήταν.
1: Και πέσαμε Διάνα. Πέσαμε Διάνα.
0: Γιατί οι πηγές μας αποδείχθηκαν ακόμα μια φορά.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Έχεις. Καλά να είμαστε να το κάνουμε και στο Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία. Α, έχουμε Euro πριν. Έχουμε Euro.
0: Δεν είσαι και βασιλετικός, εγώ κάνω και ευρωμπάσκετ εδώ.
1: Κάνω
0: και μου το μπάσκετ.
1: Σε ευρωμπάσκετ φέρνει το ρομπόλι.
0: Εγώ τα κάνω. Λοιπόν, πάμε στην Αναστασία να δώσουμε το τελευταίο δώρο, να δώσουμε την μπάλα.
2: Πάμε εδώ στον κύριο που φοράει φανέλα Αργεντινής.
0: Ο οποίος είναι εδώ από δύο εδώ και δύο ώρες.
3: Του Μαραντόνα με τα δύο αστέρια, περιμένω να γράψω άλλα δύο την Κυριακή.
1: Έχει έρθει με αποστολή.
3: Ήρθαμε αποστολή από τον Εγγονό από τα Ιωάννινα. 5 ετών, ναι. Και ξύπναει και έβλεπε τους αγώνες που ήταν στις 2, στις 3, στις 4.
1: Α, μάλιστα.
3: Έχει μάθει όλους τους παίχτες, όλες τις ομάδες. Ο μπαμπάς του τον έκανε Ρονάλντο, στην τούρτα έβαλε CR7.
0: Τώρα μας το χαλάσατε, ναι.
3: Αλλά
0: ο παππούς όμως Αργεντινή.
3: Φοβερή αδυναμία στον παππού Παναγιώτη που είναι και εγώ Παναγιώτης. Με το Μέση πλέον, παππού Αργεντινή θα το σηκώσει. Θα πας στην εκπομπή, θα μου φέρεις ένα δώρο, όποιο δώρο θέλουν, ναι, τα παιδιά.
0: Λοιπόν, και Παναγιώτη, αγαπάμε, το μικρό.
3: Παναγιώτη και αυτό.
0: Λοιπόν, πεντάχνο. Θα πάρει την παλίτσα να παίξει ο Παναγιώτης, να παίξει και να μας θυμάται.
3: Απλώς ένα τελευταίο.
0: Και κάποια στιγμή, μισό λεπτάκι. Και κάποια στιγμή, όταν θα γίνει μεγάλος και τρανός, να θυμηθεί από πού πήρε την πρώτη του μπάλα. Γιατί φαντάζομαι πέντε χρόνια τώρα πόσες μπάλες.
3: Ένα τελευταίο. Πολλά γκολ το βράδυ. Αξίζει, ναι, να το δείτε.
1: Για το speaker. Αύριο βράδυ λέτε.
0: Όχι, σήμερα λέει.
3: Αυτό που θα είναι στις 12 που θα αλλάξει ημέρα. Γαλλία-Αργεντινή. Σπικάρει δημοσιογράφος της ΝΕΡΤ που έχει φέρει. Τρεις φορές το 3-2 και μία φορά το 3-1.
0: Ο Γιώργος Τραπεζανίδης.
3: Τρεις φορές.
0: Να, ένα στατιστικό στοιχείο.
3: Μάλλον Εμπαπέ πρώτο σκόρερ και ο Λίο θα το σηκώσει.
0: Ωραία.
3: Θα γίνει το απόλυτο πασίγιο. 9 παίχτες στις δύο ομάδες της Ατλέτικο.
0: Να σου το πω, κύριε.
3: Έγραφε εφημερίδα Ισπανίας το κύπελο της Μασία. Όποιος το πάρει θα προέρχεται από τη Μασία.
0: Ο Εγγονός μας ακούει.
1: Έχει, ναι, δίκιο,
0: αφού μας ακούει, Παναγιώτης. Παναγιώτη, η μπάλα του Μουντιάλ είναι δική σου. Θα στη φέρει ο παππούς, δεν ξέρω πότε θα συνεννοηθείτε.
3: Άμεσα και κάποια πάμε διακοπές.
1: Α, ωραία, μια χαρά. Τέλεια.
0: Να παίζεις μπάλα λοιπόν και να μας θυμάσαι. Και όταν θα γίνει μεγάλος και τρανός ποδοσφαιριστής, γιατί φαντάζομαι θα θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής.
3: Ευχαριστούμε και να πούμε Sport FM.
0: Να μας δώσει την πρώτη του συνέντευξη. Να είστε καλά. Λοιπόν. Ήρθε η ώρα σιγά σιγά του αποχαιρετισμού.
1: Να μας πεις και το πρόγραμμα μετά, να μείνει ο κόσμος συντονισμένος, γιατί έχει πράγμα τώρα το μεσημέρι, ε.
0: Εσύ νομίζεις μάμα τι έχω κάνει. Λοιπόν, έχω Παναγιώτη και βάλα. Όχι, το πρόγραμμα τι εννοείς.
1: Τα φιλικά λέω.
0: Α, εγώ νομίζω του σταθμού. Γιατί έχουμε αλλάξει λίγο
1: τα. Το πρόγραμμα σου, το θυμάμαι εγώ, δεν εισηγήσει. Έχει Παναγιώτη Κεφαλά τώρα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: 2 η ώρα.
1: Ναι, 3 η ώρα είναι το φιλικό της ΑΕΚ. 4:30 είναι το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ. Ωραία. Μετά τι έχει.
0: Νικολάλη.
1: Νίκος Ράτας είναι το βράδυ.
0: Ε, ναι.
1: Στέφανος Χωριανόπουλος 7-10.
0: Ναι,
1: τα φιλικά εγώ ήθελα τα πιο πολύ να πούμε εδώ, που είναι τώρα το μεσημέρι. Έχει δύο ματσάκια. Μέχρι να φτάσουμε στον μικρό τελικό που θα καθυλώσει όλο τον κόσμο το βράδυ.
0: Δεν κατάλαβα γιατί σε.
1: Δεν θα το δει, δεν θα το δει άνθρωπος πραγματικά. Δεν θα το δει άνθρωπος.
0: Όχι, θα το δει, αλλά πραγματικά δεν υπάρχει λόγος. Α, δεν μου σχολιάζεις. Α, πούμε τι μου σχολιάζεις.
1: Για πες.
0: Και με αυτό θα κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Τα δαχτυλίδια, το έχει δε.
1: NBA.
0: Να πούμε στον κόσμο
1: NBA.
0: Ότι αντί για μετάλλια και τα λοιπά, που συνήθως δεν δίνουν ούτε μετάλλια, τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να δίνουν.
1: Ναι.
0: Αμερικανιά τρελή, πώς γίνεται στο NBA, θα πάρουν οι παίκτες δαχτυλίδι. Δαχτυλίδι, όχι κολόχρυσο μεν, αλλά όχι στα βέβαια, καταρχή πάνω.
1: Δεν μου κάνει. Είναι Αμερικανιά, ρε παιδί μου. Δεν περίμενα ότι θα έχει κάτι τέτοιο. Έχουμε δει αρκετές Αμερικανιές. Τις περιμέναμε. Εγώ περιμένω για κάτι άλλο. Έτσι να κλείσω και ένα πολιτικό μικρό σχόλιο. Να το πάρουν οι Ισπανοί και να πάνε να κάνουν την απονομή ο Τραμπ που πριν από μια εβδομάδα τους έβριζε. Τους Ισπανούς.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έχει πλάκα.
0: Εντάξει, κάποια αντιπρόεδρος, κάποιος αντιπρόεδρος θα υπάρχει.
1: Μα αυτό θα πάει, αυτό θα πάει. Αυτό τον κανονίσουμε τον Ιφαντίνο.
0: Μπορεί να πάει και να μην του το δώσει. Κανένα τον έχω. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα. Θα το πάρει σπίτι του. Δεν είχε πάει σπίτι του. Ποιο πήρε το original. Ήταν προηγούμενη διοργάνωση. Το
1: συλλόγων.
0: Ναι. Και κάτι έχει πάρει το original, το έχει πάρει αυτό. Λοιπόν, Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σα αποχαιρετήσω.
1: Έφυγε και ο διευθυντής, πάμε να φύγουμε.
0: Έλα, μαζέστε τα. Σου λέει θα με βάλουν να κουβαλάω τώρα, φεύγω. Δύο λεπτά πριν το τέλος. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστούμε το Athens Metro Mall που για ακόμα μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση μας φιλοξένησε, συμπορευτήκαμε, βγάλαμε εκπομπές ζωντανά εδώ από το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν στην συντροφιά μας. Ευχαριστούμε τον Stan που για μια ώρα ήρθε εδώ, τα είπαμε, περάσαμε ωραία. Ευχαριστούμε τον Στέφανο Παλότολο και τον Παντελή Καλαϊτζίδη που βοήθησαν για να έρθει ο ήχος σε όλους εσάς. Ευχαριστούμε την Αναστασία Βοσνάκη και την Σοφία Θοδωράκη που επίσης βοήθησαν με τα social media και τις συνεντεύξεις και τα δώρα. Από τον Νίκο Ράλλη.
1: Και τον Σταύρο Κονδροθύμιο.
0: Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα, ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Καλό τελικό να έχουμε. Πώς λέμε, καλή Παναγιά.
1: Καλό τελικό,
0: ναι,
1: καλό τελικό
0: να έχουμε. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Λίγο ρεπορτάζ μέχρι τις 3, μιας και δεν είχαμε ρεπόρτες. Και μετά πάμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς με φιλικά. Να είστε όλοι καλά. Καλό καλοκαίρι από το Athens Metro Mall.
1: Γεια σας.

0: FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
6: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο φρενικό!
8: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
9: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
10: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
11: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
12: Πρωινό ξεκίνημα. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 22 Ιουλίου. Κρί-κρί χάι πρωτεΐν γιαούρτι, 2x205 γραμμάρια, 2,29. Γρηγορίου καπνιστό στήθος κοτόπουλο, 200 γραμμάρια, από 3,15, τώρα 2,79. Starbucks κάψουλες 10 τεμάχια, 3,89. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
13: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
11: Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τι θέλουν οι νέοι και ποιοι είναι οι προβληματισμοί των γονιών για την εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ? Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση «Εκπαίδευση 2026». Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τον υποψήφιο φοιτητή με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου και τα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών τους. Χορηγός έκδοσης University of Limassol. Εκπαίδευση 2026. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τυρί τριγωνάκια 400 γραμμάρια 16% φθηνότερα 3 ευρώ. Παγωτό χωνάκι 6 x 120ml 25% φθηνότερα 2,59. Και νερό μεταλλικό ανθρακούχο 6 x 500ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
15: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
16: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι?
17: 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες. Στο Γαστρονόμο Ιουλίου τιμούμε τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Μοιραζόμαστε όλα όσα ζήσαμε στα 12 βραδεία ποιότητας Γαστρονόμος και στο πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης στο Βουνί Λεμεσού. Γνωρίζουμε τους κορυφαίους παραγωγούς της Κυπριακής Γης, θυμόμαστε τη συγκινητική βράβευση των πυρόπληκτων κοινοταρχών της ορεινής Λεμεσού και μια γιορτή που έστειλε μήνυμα ελπίδας, στήριξης και αναγέννησης. Ακόμη ταξιδεύουμε στην Ικαρία, το νησί της Μακροζωίας, εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής και οι κατσαρόλες μοσχοβολούν, μαγειριές και σοφικό. Γαστρονόμος Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες σήμερα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι ο Ιούλιος, ζούμε στο έτος 2026, ακούτε Forex. Δεν ακούτε εις Forex, δεν κάνουμε ρεάλια να μοιράζουμε. Ακούτε Sport FM 95 και την
1: Forex 95.
0: Τσεκαμίρια ρεάλια να μοιράζουμε. Και άμα θέλετε, όχι, και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που θα δείτε από τη Λεμεζό. Το χάσατε. Και μεταδείτε από τη Λεμεσό και όχι από τα Κεντρικά Λευκοσία. Σωστά, Μάγκη.
1: Σωστά.
0: Λέγεται Mappe Show και έχει στο μικρόφωνο στο Μάγκη και το Χρήστο. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο.
0: Επίσης, άμα γουστάρετε και άμα θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όσοι δεν έχετε πάει Πρωταρά ή δεν ξέρω κι εγώ πού, στον Πομόν ή πάνω στον Τρόδος ή στις Ελλάδες.
1: Ή οπουδήποτε άλλο.
0: Στα Μουντιάλ. Γιατί είναι λίγο να ταξιδέψει στο Μουντιάλ από ό,τι καταλαβαίνω. Ξέρω κόσμο που θα φύγει για να είναι λίγο, Μαγί.
1: Για τον τελικό.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Στο άψε βίσαι κιόλα. Είναι αυτό που, είναι αυτοί που καταλάβω νωρίτερα, η Forex. Ναι, θα κλείσει να πάει λίγο.
1: Ναι.
0: Ένα. Δεν ξέρω, πριν από 20 χρόνια, 25, ήταν μεγάλη επένδυση να σκεφτεί. Ήταν μάλλον, ναι, ήταν τότε μεγάλη επένδυση να σκεφτεί ότι πήγαινε γάμε έναν. Ψυχείο δικηγορική, ρε κουμπάρε, νομική. Στην Ελλάδα και πάει σε άλλο σχολείο.
1: Ναι.
0: Και Βουλγαρία να πάει να κάνει νομική, α πούμε. Δεν ξέρω πού είναι το επίπεδο τη εκεί στα πανεπιστήμια τη Βουλγαρία.
1: Στα πανεπιστήμια.
0: Κάμε όμω κάτι σε νομική. Δηλαδή, και μετά και ξέρω εγώ μεταξύ μα τρει Ρώσου ή και ξέρω εγώ όμω Αφγανού. Και κάμε στου σε τρει εταιρείε.
1: Τέκιο.
0: Ή εντάξει, ρε φίλε. Και παντρεύτηκε σε μια λογίστρια ή ένα λογιστή.
1: Ναι.
0: Ή δεν με θέλει άλλο στη ζωή σου, ρε φίλε. Τώρα, πρέπει όμως τώρα να κάτσεις να σκεφτείς αυτή τη δεδομένη στιγμή, ενέτη 2026, τι είναι αυτό που θα πρέπει να πεις στα παιδιά σου, ότι πρέπει να πας σπουδάσουν για να, να απολαμβάνουν τους καρπούς μετά από 30 χρόνια.
1: Για απολαμβάνουν.
0: Δεν υπάρχει απάντηση δυστυχώς.
1: Πολλά δύσκολα.
0: Είμαστε σε ένα σημείο ως ανθρωπότητα που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Καταλάβες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όπως το Μεσαίωνα, ας πούμε, το ξανά πάμε, το ξαναπούμε, γιατί όχι δηλαδή. Που ήξερες ότι το κοπελούι σου πρέπει να γίνει γιωργός για να ζήσει. Ή πιο παλιά πρέπει να γίνει τζινιός. Σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, ή πριν 30 χρόνια εμείς, 40 χρόνια εμείς, έλεγε, ας πούμε, πήγαινε ρε, γίνε δικηγόρος. Πήγαινε ρε, γίνε.
1: Γιατί άμεσα σου πω να πάει σε μια. Ξέρω να πάει. Ηλεκτρολόγο, να πάει. Ενώ σε.
0: Είναι ένα επάγγελμα πολύ.
1: Τέτοια επάγγελματα.
0: Ναι, υδραυλικό, οποία... ας πούμε.
1: Ναι, γιατί αν υπάρχει συζήτηση για το AI και πώς εξελίσσεται κλπ. Κλπ. Δεν νομίζω ότι το AI θα πιάνει τη δουλειά του ηλεκτρολόγου.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Και εγώ, επειδή είμαστε γενναιόδεροι άνθρωποι, είναι και το ζώδιο μας τέτοιο, θα σας πω για το εξής: μια σκέψη που κάνει εδώ και πολλά χρόνια. Είμαι σίγουρος ότι να την εφαρμόσω, γι' αυτό είναι προς τον αέρα και όποιος θέλει να την ακούσει. Το να πάει να γίνει ψυχτικός αυτή τη στιγμή στην κεντρική Ευρώπη είναι ό,τι πιο κερδοφόρο μπορεί να σου συμβεί.
1: Να επεκτείνεις την επιχείρησή σου που έχει στην Κύπρο.
0: Να επεκτείνεις με τίποτα. Να είσαι ψυχτικός και να πάει στην Ινβεντία. Να είσαι ψυχτικός και να πάει στην Γερμανία. Να είσαι ψυχτικός να πάει στην. Ιταλία, στη Γαλλία. Γιατί εξ όσων καταλαβαίνουμε και εκεί θα αρχίσει να τους καίει ο καύσωνας και οι υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ήδη έχει ξεκινήσει και το πρόγραμμα τους είναι ότι τα πλήστα σπίτια εκεί δεν έχουν.
0: Είσαι ένας που τους βάλουν air conditioning. Γυρεύκουμε τους κάθε Μάιντζο Ιουνία του να. Σωστά.
1: Ναι.
0: Τράβα πήγαινε άμα δεν σε κρατάει τίποτα σε αυτό το νησί και ξεκίνησε μια καριέρα εκεί, α πούμε. Να σε παίρνει η Ματμαζέλ, ξέρω εγώ, η Ματμαζέλ Εμπαπέ. Άντε, λέω Ματμαζέλ Εμπαπέ.
1: Το Ματμαζέλ Εμπαπέ. Θα σου ζητήσω.
0: Στο Παρίσι, ναι.
1: Αλλάξει πολύ ο χάρτη των επαγγελμάτων. Νομίζαμε πω αν πα νομική θα κάνει διαζύγια. Ή έλεγαν του δασκάλου να πάνε.
0: Μπράβο.
1: Και ασχολάνονται μεσημέρι. Του δασκάλου είναι το χειρότερο επάγγελμα.
0: Μπράβο. Του δασκάλου όμω του έλεγαν πριν 60 χρόνια. Και εκείνοι δικαιώθηκαν που πήγαν μετέπειτα δάσκαλοι. Σωστά.
1: Ναι, απλά το πρόβλημα, ρε Χρήστο, είναι ότι.
0: Ή αστυνομική, α πούμε.
1: Κάπου πριν μια δεκαετία, δεκαπενταετία, θα έπρεπε λίγο το σύστημα μας να γυρίσει και να σταματήσει να σπρώχνει τους μαθητές.
0: Εννοείς το σύστημα που σπρώχνει την Αργεντινή, Μάγκη, αυτό θέλει να πεις και το κρύβεις.
1: Σπρώχνει την Αργεντινή.
0: Είπες το σύστημα σπρώχνει τους μαθητές Και να σε βγάλω από τη δύσκολη θέση. Εννοείς το σύστημα μου που σπρώχνει την Αργεντινή.
1: Βάλε παραπάνω.
0: Για να ρωτήσω.
1: Βάλε παραπάνω.
0: Πραγματικά με έχουν κουράσει, ας πούμε. Πραγματικά με έχουν κουράσει.
1: Αλλά
0: και φτάνει, ας πούμε.
1: Είναι κάμες παράπονο όμως για την Νορβηγία.
0: Όχι, αλλά δεν είναι. Ακόμα και, ακόμα και της Νορβηγίας δεν έχω δει το μάτσο. Δεν έχω δει το μάτσο. Αλλά δεν με ξαφνιάζει αν ξέρω εγώ. Είναι ένα σύστημα που το έχουμε πει και πριν από τη σφαγή της Αιγύπτου ότι. Ξέρεις, σφαγή το δράμα λίγο που λέμε. Είναι, είναι τέτοιο το σύστημα που προωθεί ο κύριος το Βαμπύρ και το Ελβετικό που είναι πάντοτε υπέρ του ισχυρού. Γυναίκα σαν τη Τσάνταν και πάμε να ζήσουμε. Σα τη Τσάντα, να ζήσουμε Νορβηγία, Γιώργο ο ψυχτικό, γελά, αλλά δεν είναι καθόλου αστείο. Άμα είσαι τα κότσια, να το κάνει, να το κάνει. Πολιτικό είναι σίγουρο για λένε. Εδώ ο φίλο μα ο Διάβολο λέει ότι. Το διαβάσαμε.
1: Ναι.
0: Στην Νορβηγία δεν ξέρω αν έχω ψυχτικού που να σα παρεύχει. Μάλλον θα έχουμε ερημνήσει αυτή. Γιατί κολλήσατε όλοι στην Νορβηγία, πήγαινε σε μια άλλη χώρα.
1: Είναι η πρώτη φορά νομίζω στα ιστορικά που έχουμε τις πρώτες τέσσερις ομάδες στην κατάταξη να βρίσκονται εκεί.
0: Τις πρώτες τέσσερις στη λίστα του Ιφαντίνο. Είναι τέσσερις ομάδες.
1: Εντάξει, ναι. Οι οποίες βρίσκονται στους τέσσερις στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Όπως είναι επίσης και η πρώτη φορά που ομάδα κερδίζει 8 πέναλτι σε δύο διοργανώσεις. Σωστά.
1: Okay.
0: Είναι. Εσείς το γράψατε. Σήμερα στο 24 Sports.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην ιστορία που έχει κερδίσει 8 πέναλτι στο Μουντιάλ. Σωστά.
1: Στους τελευταίους 12 αγώνες της.
0: Στους τελευταίους 12 αγώνες. Αν ήμουν ο Χάλαν, ήταν να του γυρίσω η πουνιά. Αν ήσουν ο Χάλαν, δεν θα ήταν ο Χάλαν, εσύ που είσαι ο Χάλαν.
1: Το προηγούμενο ρεκόρ όμως ξέρεις πόσα ήταν. Ήταν 7. Τι είναι η Ισπανία και η Ολλανδία.
0: Δηλαδή. Α, ναι, εντάξει, μα η Ισπανία και η Ολλανδία έκρυξε αυτήν την μάπα, ρε Μάκη. Ποια Ισπανία, ας πούμε, του 10. Η Ισπανία.
1: Πρέπει να είναι η Ισπανία του 10.
0: Ναι. Η Ολλανδία του 10. Οκ, εντάξει. Ο Γαρέας, ο Κότσος έφυγε πριν 5 χρόνια για Σουηδία ψυχτικό. Σήμερα έχει 15 υπαλλήλους, 1909. Είδες. Γελάτε, αλλά. Εγώ τώρα είμαι στους Βάσκους και είναι πολύ ζεστή όπως στην Κύπρο. Τώρα γιατί είμαι στον Μπιλμπάο και σα ακούω πρέπει να το κοιτάξει. Χθες είπες Βάσκους, ρε Θεοφόβε, και κάτσα και είδα γιατί με εντρικάρει πάρα πολύ το θέμα με την ΕΤΑ. Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix σχετικά με μια απαγωγή που έκαναν τη ΕΤΑ. Κράτησαν για 48 ώρες όμηρο ένα δημοτικό σύμβουλο τότε του Αθνάρ. Ο Αθνάρ ήταν ο δεξιός της Ισπανίας. Και εκεί που όλη η Ισπανία διαμαρτυρόταν και βγήκε στους δρόμους για να στείλει το μήνυμα στην ΕΤΑ ότι πρέπει να σωθεί, μην τον σκοτώσετε και μην τον να τον επιστρέψετε στο σπίτι, τελικά η της ΕΤΑ τον δολοφόνησαν. Κόντρα στη θέληση ολόκληρης της Ισπανίας.
1: Okay. Κόντρα.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Ένα από τα πιο ωραία βιβλία που έχω διαβάσει τα τελευταία χρόνια, το πετάω στον αέρα και άμα θέλετε το διαβάζετε, λέγεται Πατρίδα.
1: Είναι
0: ένα χοντρό βιβλίο και είναι ένας Βάσκος συγγραφέας που λέγεται Αραμπούρου. Όποιος διαβάζει βιβλία το προτείνω ανεπιφύλακτα.
1: Είναι το ντοκιμαντέρ που είπες η σειρά ενώ ντοκιουσίρα.
0: Πιο απ' όλα λες τώρα.
1: Που έλεγες για το Netflix που την ταινία μου
0: έλεγε. Όχι, είναι ντοκιμαντέρ.
1: Ντοκιμαντέρ. Ξέρεις ότι υπάρχει μια θεωρία η οποία συνδέει τους Βάσκους μαζί με τους Γεωργιανούς.
0: Ποιους Γεωργιανούς.
1: Τους Γεωργιανούς, στη χώρα, τη Γεωργία.
0: Τι εννοείς ότι είναι
1: υπάρχει μια, ναι.
0: Ξέρω για άλλη θεωρία να συμπώ.
1: Η οποία ότι τέλος πάντων βασίζεται στο γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά των γλωσσών έχουν κάποια κοινά και θεωρούν ότι μπορεί να υπάρχει και μια σύνδεση μεταξύ των δύο λαών. Αν το ψάξεις πίσω.
0: Πολύ σπουδαίο λαό οι Βάσκοι. Και έχω ακούσει ότι η Βασκονία είναι από τα πιο ωραία μέρη της Ευρώπης. Μα τι μπράβο ρε μπλέγει ο Πετρίδη, μα νομίζεις ότι ξέρεις, δουλειά κάνουμε και κάνουμε, πουλούμε κανένα σοου. Αυτό που, εντάξει, έχει διχαστεί ο κόσμος του ποδοσφαίρου γενικότερα. Διάβαζα, ας πούμε, τις δουλειές που κάνει ο Ταρτέλη, αυτή η τεράστια προσωπικότητα που κατά την άποψή μου, σας το έχω πει και παλαιότερα, ο πανηγυρισμός του είναι ο πιο. Όχι ο πιο σημαντικός, είναι ό,τι πιο ταυτόσιμο με τη χαρά του γκολ στον τελικό του 82 με Γερμανία, το 2-1 που είχε κάνει. Πρώτη είναι το βιβλίο του Προέδρου μας, λέω. Μόνο ποιο σκιάζει η βιβλία στον τον τόπο. Διάβασα τις δουλειές του σε μια ιταλική τηλεοράση του Μαξί. Δεν ξέρω αν το έχετε σε αυτή την στήλη, τέλος πάντων, ο Ντιέτσι που είναι στο Facebook.
1: Ναι.
0: Και είχε μεταφέρει, ήταν ο Ταρτέλη καλεσμένος σε ένα τηλεοπτικό πάνελ και τα έβαλε με τους Ιφαντίνο του πλανήτη, αλλά τα έβαλε και με τους δημοσιογράφους. Και μάλιστα τσακώθηκε με την δημοσιογράφο που τον φιλοξενούσε στην εκπομπή, λέγοντάς της ότι φτάνει πια με εσάς που. Τι προσπάθεια να μας πείτε, δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι. Πώς να σου το πω τώρα, γιατί σκέφτομαι πολύ πάνω στο νου μου και μπερδεύτηκα. Έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο εμπορευματοποίησης που πλέον νομίζω ότι επιβαρύνεται ως άθλημα. Δηλαδή περισσότερο περνά ως ένα εμπορικό προϊόν που διαπλάθει συνειδήσεις παρά ένα παιχνίδι άθλημα αλλά που αγαπάει ο κόσμος και είναι απρόβλεπτο και είναι δίκαιο και δεν ξέρω και εγώ. Είναι παιχνίδι. Αυτό θέλω να πω. Και ακούς και τον αθεόβοβο, το βαμπύρ, το ελβετικό, ότι θέλει να γαμίσω μας 64. Και το δηλώνει, ένας άνθρωπος που έδωσε και βραβείο ειρήνης στον άνθρωπο που παραβίασε την εγχειρία κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Μιλούμε για τέτοια τραγελαφικά, ας πούμε.
1: Και το επόμενο Μουντιάλ να γίνει σε 6 χώρες.
0: Γιατί σε 6. Ναι, να και φιλούσα μέσα. Γιατί 6 χώρες.
1: Είναι 3 που είναι ορισμένες. Εντάξει, η Πορτογαλία, η Ισπανία, το Μαρόκο. Αλλά θα φιλοξενήσουν παιχνίδια η Παραγουάη, η Αργεντινή και η Ουρουγουάη.
0: Τι να σου πω, τι να σου πω.
1: Τον το που είπε στο τέλος.
0: Αλλά δεν μπορείς να μην το εκφράσεις, ας πούμε, επειδή σας έχασα και απολογούμε γιατί έπιασα ένα κάτι λογίδρια τώρα που δεν σταματώ. Αλλά δεν μπορείς να μην το. Σε αυτό το νησί να μην υπάρχει και τούτου είδους η έκφραση, ας πούμε, ότι ναι, τούτου είδους η αντίληψη, ότι δεν είναι όλα καλά, ας πούμε, σώνει και καλά. Όπως εμέσως αφήνει να εννοηθεί ο σύσσωμος αθλητικός τύπος του νησιού μας να μπορεί να μας κάψει η αθλητικό τύπο.
1: Όταν γίνουν 128 οι χώρες θα έχουμε πιθανότητα να πάμε κι εμείς.
0: Γιατί ο αθεόφοβος Άγγλος ρεπόρτερ προσπάθησε να δημιουργήσει θέμα μεταξύ παιχτών της Αγγλίας και του Τουχίλ. Μα είναι απίστευτη η ταυτή Άγγλοι τώρα που τους δίνουν έτσι λίγο περισσότερη σημασία. Ωρίς μου δίνουν την ότι ξέρεις την
1: εντύπωση.
0: Την εντύπωση ότι είναι χειρότερη από τον οποιοδήποτε. Είναι μάλλον για αυτό που έχουν κάνει 60 χρόνια να πιάνουν έναν τίτλο του Χαϊρκού, ας πούμε, σε εθνικό επίπεδο. Είναι αλήθεια ότι συζήταγαν, δεν ξέρω, αναρωτιέμαι κιόλας, συζήταγαν άι όχι ο Μπέλιχαμ στην αποστολή.
1: Ναι, υπήρξε αυτό το debate.
0: Με συγχωρείτε, αλλά προτιμώ να ακούω τον Ανδρονίκο να μιλάει για ποδοσφαιρό παρά το Σίρερ, ας πούμε, που έλεγε ότι ο Μπέλιχαμ δεν πρέπει να ξεκινά στην δεκάδα. Προτιμώ να ακούω τηλεοπτική εκπομπή του Ρικ, ραδιοφωνική, δεν ξέρω. Τι είναι, πούμε, μανιβέλα.
1: Εντάξει, υπήρχε αυτό το debate πιο πριν, ότι πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο, αν αυτός ο Μπέλιχαμ αξίζει να βρίσκεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Ελπίζω να καταλάβετε εσείς που χαρεντίζεστε με το βάρο ότι θα βλέπουμε ένα πιο δίκαιο ποδόσφαιρο, να καταλάβατε ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο ποδόσφαιρο γίνεται υπέρ του ισχυρού και να μειωθεί το απρόβλεπτο. Το ίδιο και η αλλαγή που κυοφορείται με το cooling break, που δίνει την ευκαιρία πάλι στον ισχυρό με το μεγάλο ρόστερ και την καλύτερη υποδομή να γυρίσει ένα παιχνίδι που πάει στραβά. Το χέρι του Θεού, λέει ένας άλλος εδώ, που θεωρήθηκε το μεγαλύτερο λάθος σκάνδαλο που έγινε ποτέ σε Μουντιάλ, οχριά μπροστά σε αυτό που είδαμε φέτος να γίνονται με την τεχνολογία που τάχα ελαχιστοποιεί τα λάθη σε αυτό το Μουντιάλ. Και αν το χέρι του Μαραντόνα ήταν, ένα δυτικό λάθος ήταν, αγαπητέ ξαγωγό, λόγω αυλεψίας. αυτά που έγιναν φέτος ήταν εγκλήματα, διότι ο μόνος η θελημένα μπορεί να τα εκλάβει κάποιος, λέω εγώ σαν τα δύο. Είδες ότι υπάρχει αυτό το ρεύμα ανάμεσα στους Κύπριους και χαίρομαι που υπάρχει. Τι πρέπει να λέμε, είναι όλα με λιγάλα, ας πούμε.
1: Όχι, αλλά έχω την εντύπωση ότι κάποιες φορές μπορεί να φεύγουμε λίγο.
0: Από τι να φεύγουμε,
1: δηλαδή. Να πιέντουμε εντέ για σφάκρο, ρε.
0: Όπως, ότι... να είναι μινιμάλ, ας πούμε,
1: ρε,
0: να
1: μην ότι φουλ στημένο. Εντάξει, οκ. Okay. Αν νομίζω ότι φουλ στημένο, οκ. Okay.
0: Όχι, φουλ στημένο δεν μπορεί να είναι, αλλά δεν μπορεί να μου πευκάλει με το μυαλό ότι υπάρχει μια τάση προς τον ισχυρό ή τον πιο εμπορεύσιμο, τέλος πάντων.
1: Οκ.
0: Και αυτή η τάση, ας πούμε, επιβεβαιώνεται και από το ποιες ομάδες έχουν πάει στους τέσσερις.
1: Και δέχομαι αυτήν τη συζήτηση. Δέχομαι αυτήν τη συζήτηση. Ότι ναι, ο ισχυρός προφανώς. Και αν δεις όλες τις αποφάσεις του VAR μέσα σε ολόκληρο το παγκόσμιο κύπελλο, να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο αυτό. Εντάξει. Mm-hmm. Ακόμη περισσότερο. Αλλά εντάξει, είναι μια στημένη διοργάνωση. Το VAR για να είναι σωστό πρέπει να γίνει όπως το τένις, να ζητούν οι ομάδες οι οποίες θα έχουν τρία διαθέσιμα και τα οποία θα παραμένουν τρία εφόσον δικαιώνονται. Εν το VAR light αυτό που λέει 047 που εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες στις μικρές τους κατηγορίες.
0: Άκουσα ότι ο Μαέο Μιτσής, που δεν ξέρω αν ο Μιτσής ο μεγάλος, νομίζω ο μεγάλος είναι παρεπτόντος, που έκλεισε η Πάφος, είναι αντίθασο αγόρι.
1: Α, τι θα σαν αγόρι, δηλαδή.
0: Δεν το λες ότι κιόλας είναι... Αυτό που σκέφτομαι είναι με το Σάπιντο, είτε που θα τα βρουν και θα κάνει ένα μεγάλο πρωτάθλημα, είτε που δεν θα τα βρουν και θα το δούμε.
1: Και δεν θα το δούμε
0: καθόλου. Ή τον Άγιον άλλο, δηλαδή. Δεν...
1: Είναι πιο μεγάλος από τον Ράιαν.
0: Αλλά ο Ράιαν είναι πιο μικρός.
1: Αλλά είναι πιο μικρός από τον Τζακ. Τον άλλο αδερφό.
0: Ποιος Τζακ είναι?
1: Μαΐ.
0: Ναι, συγγνώμη, Μαΐ μόνο ξέρω αν
1: Τζακ. Αφού έχει τα αδέρφια του Μαΐ, βράζουμε και ο πιο μικρός...
0: Δεν ξέρω ποιος είναι ο Μάτ.
1: Το πιο μικρός είναι ο Καμίλ Μαΐ. Είναι τέσσερα αδέρφια, ρε. Παίζουν και τέσσερις ποδόσφαιρο. Παίζουν και τέσσερις. Ο πιο μικρός είναι 22 ετών και παίζει στην Νορβηγία.
0: Το λεπανάς τη σχέση έχει γύρει αυτά ως 37. Ένας εδώ λέει, αυτό παίζει οι ομάδες του Ντιμούρ, παίζουν τόσο ελκυστικό ποδόσφαιρο και να κάνει με τους Βάσκους. Καμία σχέση, αλλά... Κάτι ξέρω ο Χριστοδουλής που ευχήθηκε να διοργάνωσε η Κύπρος Μονδιά. Τι. Ναι, είναι γνωστή ότι θέλει ο Μιλμπάου, η Σαραγώσα. Αν βλέπει τη Μούρ, θυμάσαι η Σαραγώσα. Με 64 ομάδες είναι άξιος να φέρει αγώνα του παγκοσμίου κύπελλου στο Δασάκι. Δεν είναι για μόνο.
1: Αφού ρε παιδιά, σας λέω ότι θα γίνει το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο. Θα φιλοξενηθεί από τρεις χώρες, αλλά θα έχουμε παιχνίδια σε 6 διαφορετικές χώρες και 3 Ηπείρους.
0: Δηλαδή θα ήταν δίκαιο, δηλαδή για να ήταν δίκαιο θα έπρεπε να μην επέμβει το ΒΑΡ στο θέατρο του παίκτη της Ελβετίας ή να έδινε πέναλτι στο θέατρο Σαλάχ πριν το τρίτο γκολ της Αργεντινής. Κύριε Τραγώσα, να σου πω το εξής. Το να μπω στο τρυπάκι να σχολιάζω με μονομένα φάσεις δεν θα βγω πουθενά και δεν θα καταλήξω σε κάτι συμπέρασμα. Δεν αναφέρομαι σε καμία φάση, δεν αναφέρομαι στο αν ήταν ή δεν ήταν πέναλτι της Αιγύπτου ή ήταν δεν ήταν θέατρο της Ελβετίας. Αυτό που εκλαμβάνω όμως ως φιλοσοφία, ως στάση, έτσι, στα κέντρα αποφάσεων, είναι αυτό που επαναλαμβάνω και το έχω πει 100 φορές. Είναι άποψή μας όμως, έτσι. Επιτρέψα να ενέχουμε. Εσύ αν θέλεις να κάτσεις να εστιάσεις πάνω σε μια φάση για να δικαιώσεις και να επιχειρηματολογήσεις υπέρ της άποψής σου, είναι δικαίωμα σου. Έτσι. Να μέσα σου τύχει όμως να μπει ο διαιτητής σε ομάδα σου στην Κύπρο με τέτοιο ταμπεραμέντο απέναντί της. Έτσι. Και ξέρουμε πολύ καλά όσοι παρακολουθούμε ποδοσφαιρό, όλοι μας, ανεξαρτήτως ομάδας, ανεξαρτήτως πόσο καταλαβαίνουμε το άθλημα ή όχι, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει ένας διαιτητής, το πώς θέλει να παίξει έναν αντίπαλο ή όχι. Δεν ξέρω αν το πάω καλά το δω. Έτσι. Εκτός αν νιώθετε εσείς ότι... πρέπει να εστιάσουμε πάνω σε μια φάση και εν ήταν πέρατη, αλλά να κάνω ήδη. Οκ. Και δικαιώνεται η άποψή σου.
1: Αθλέτικ Τυφλίδα.
0: Η Σαλαμίνα είναι σαν όπως έτσι, που δεν είναι σκιάδικο. Μόνο άμα μπει ο Γκραντε Μάγκη πρώτο τη FIFA θα γίνει κάθαρση ενό εδώ. Παράδειγμα, Ντράτσο, μα δεν φίλε Ντράτσο, σίγια κοράκια που έχουμε δει στη ζωή μα. Σίγια σε όλα τα επίπεδα του ποδοσφαίρου. Υπάρχει μεγάλο σκάνδαλο στην ομοσπονδία του. Ναι. Μα ρε φίλε, μα υπάρχει μεγάλο σκάνδαλο στην ομοσπονδία. Δεν υπάρχει σκάνδαλο. Δεν υπάρχει ομοσπονδία με σκάνδαλο πίσω τη 909 μου. Αλήθεια στο λέω. Το πιο τρομακτικό πράγμα στον κόσμο είναι η ανακοίνωση του πιλότου του. Καλωσορίσατε στο διεθνή. Την ώρα αερολυμία να γράφω σκληρή. Τι ένα εδώ. Αμα ανοίξει εκείνη η πόρτα, κιόλα. Τι σε άλλο στη φυσούνα.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Έχεις παίξει. Νομίζω δείχνει κάποια ψήγματα από την ποιότητα του, γιατί θες ένας παίκτης που θα μπορεί να παίξει και στο 8, όχι μόνο στο 6. Και κάθεται που κάνεις δέσμα ζούτα σίγα, κόβει την αντίπαλη άμυνα στα 2.
4: Ναι.
3: Ήταν κάτι που έλειπε στον Ολυμπιακό, αυτή η κάθετη και αυτό το τελείωμα. Αλλά αυτή η κάθετη που σπάσει η άμυνα ήταν κάτι που έλειπε πάρα πολύ από τον Ολυμπιακό. Γενικότερα, εγώ παρατηρώ ότι προς το παρόν ο Ολυμπιακός παίρνει παίχτες και για να καλύψει τα κενά που έχει, αλλά και για να βελτιώσει τα στοιχεία που του έλειπαν πέρυσι. Απέναντι σε οργανωμένες άμυνες, απέναντι σε ομάδες που ήταν πολύ χαμηλά στην άμυνά του, θέλει τέτοια στοιχεία. Γι' αυτό και κάθε ποδοσφαιριστής που έρχεται, προπονητής θέλει να είναι πολύ ταιριαστός.
4: Κοίταξε να δεις, ήδη στα φιλικά Ολυμπιακός.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Κυπριακό ξανά στο τραπέζι της διπλωματίας. Τι κομίζει ο Αντώνιο Κουτέρες, οι τρεις άξονες που θα κινηθεί. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Vogue Greece, ειδική έκδοση εκπαίδευση 2026, το περιοδικό Γαστρονόμος και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
6: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
7: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
8: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
11: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
12: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
13: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
14: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
15: Κάμνο πρόβα. Που να'ρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
16: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
17: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέχνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα, ένα με σένα.
18: Το έφτιαξες κι αυτό, και την πόρτα, και τον κήπο.
19: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
18: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
19: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
20: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τυρί τριγωνάκια 400 γραμμάρια 16% φθηνότερα 3 ευρώ. Παγωτό χωνάκι 6 επί 120 ml 25% φθηνότερα 2,59. Και νερό μεταλλικό ανθρακούχο 6 επί 500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
22: Στο Γαστρονόμο Ιουλίου τιμούμε τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Μοιραζόμαστε όλα όσα ζήσαμε στα 12 βραδεία ποιότητας Γαστρονόμος και στο πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης στο Βουνί Λεμεσού. Γνωρίζουμε τους κορυφαίους παραγωγούς της Κυπριακής Γης, θυμούμαστε τη συγκινητική βράβευση των πυρόπληκτων κοινοταρχών της Ορεινής Λεμεσού και μια γιορτή που έστειλε μήνυμα ελπίδας, στήριξης και αναγέννησης. Ακόμη ταξιδεύουμε στην Ικαρία, το νησί της Μακροζωίας, εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής και οι κατσαρόλες μοσχοβολούν, μαγειριές και σοφικό. Γαστρονόμος Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
23: Η ευρωπαϊκή πορεία αρχίζει για τρεις κυπριακές ομάδες. Κοινός στόχος για Πάφο, ΑΕΚ και Απόλλωνα η συμμετοχή σε League Phase. Δεύτερος προκριματικός σε Europa League και Conference League. Εκτός έδρας αποστολές για Πάφο και Απόλλωνα, την έδρα και τον κόσμο της θέλει να αξιοποιήσει η ΑΕΚ. 5η 23 Ιουλίου για το Conference League. Ντίλα Γκόρη Απόλλωνα στις 7, ΑΕΚ Μπεϊτάρ στις 7:30. Για το Europa League, Χάιντουκ Σπλίτ, Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τριών ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Venny Cook & Dine.
24: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες με μουσικές επιλογές του Μάγκη που, του, και του ακούσαμε μάλλον τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Θες να μας στείλεις κάποιο μήνυμα, Μάγκη? Θέλεις target group τη γιαγιά μου που ήταν αγαπημένος της παρεπτόντος. Όπως και εκείνη η ηλικία αγαπούσαν, ήταν ο Λατίνος Εραστής. Και έγιονταν καρδιές με τον Χούλιο Ιγκλέσιας τότε.
1: Και ήταν ο πρώτος μη αγγλόφωνος που πήγε στα top charts της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και σαν νεαρός αγωνιζόταν στη Real Madrid.
0: Στη Real Castilla ήταν.
1: Ναι.
0: Τερματοφύλακας στη Real Madrid. Και δεν ξέρω κιόλας αν αγωνίστηκε παρέπτω.
1: Στην δεύτερη ομάδα της Real Madrid ήταν εκεί και ως που τραυματίστηκε, εντάξει. Έναν τροχαίο.
0: Ξέρεις, μιας και με ενέπνευση το τραγούδι, να μιλήσουμε λίγο για τον ημιτελικό. Γιατί αρκετά είπαμε για την Κύπρο, αλλά εδώ είμαστε, να πούμε κι άλλα. Δεν είναι
1: τι νιώθεις?
0: Ξέρω ότι βάλετε όλοι τα ριάκια σου πας στη Γαλλία, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν μπορείς να υποτιμήσεις μια ομάδα η οποία, αν υπάρχει ένα σύνολο σε αυτόν τον πλανήτη που έχει τον αέραν, το Γάλλο ή Ισπανί.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά, τους κέρδισαν κιόλας στο Euro του 24 με εκείνη την κολάρα του Γιαμάλ. Αν θυμάμαι καλά. Και επειδή τώρα θα σας μιλήσω για...
1: Στον τελικό.
0: Συγγνώμη.
1: Στον ημιτελικό ακριβώς τους είχαν κερδίσει.
0: Αυτό δεν είπε. Ναι. Άρα στην τελευταία τους αναμέτρηση Ισπανοί. Επίσης, επειδή ακριβώς λέτε και μεγάλοι και μικροί, ξένοι και Κύπροι, ότι ο Γιαμάλ δεν έκανε καλό Μουντιάλ, δεν ξέρω αν έχει πει την τελευταία του λέξη. Το ξέρω ότι βρίζετε όσοι έχετε ποντάρει το Αλήρια και στη Γαλλία, αλλά η Ισπανία, όπως και να το κάνουμε, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης αυτά.
1: Και είναι και νομίζω μια ομάδα η οποία μπορεί να κατεβάσει την έλεξη το τέμπο των Γάλλων, που όταν πάρουν την μπάλα μπροστά είναι φωτιά.
0: Επίσης, μάτι την Παναγία, ρωτήστε και το ποδοσφαιρικό μου σύμβουλο που του έλεγα, μα πώς είναι δυνατόν τσίνος ο παιχταράς της Παρί να μην παίζει στην ενδεγάδα. Ο Χάφο που έβαλε τελικό στον γκολ με το... δεν μπορούμε, τον κόστο με τους Ισπανούς το τελευταίο, με ποιον έπαιζα στους 8.
1: Ο Μερίνο που λες?
0: Όχι, ο Μερίνο, ποιος βάλε τον πρώτο γκολ, ο Μπεχταράς. Βάλε τον Πέδρη στον πάγκο και τον έβαλε στην ενδεκάδα και βάλε γκολ κιόλας. Ο Τελαφουέντο, ο οποίος είναι προμηταράς, έτσι, γιατί την Εθνική Ισπανία την παίζει στα χέρια του. Έλα κύριε 937, έχουμε επίσης μία σε τούντο Μουντιάλ πάνω από Φαμπιά Ρουίς.
1: Ναι.
0: Το 3,5 και 4 και 5 ας πούμε, ένα στο 5, όχι 2,50 και 2,20. Σε παρακαλώ δηλαδή. Άσε που μας εσφάξαν τώρα σύντο το μάτσο, ναι. Ο Χαϊού Στεφάνου.
1: Αλλά συνήθως το τον που λαλείς ρε Χριστό.
0: Ποιο?
1: Όσα λες δημόσια ξέρεις. Αν δεν τα κουμπίσεις βγαίνει.
0: Μα με τους Γάλλους είμαι εγώ. Είχα πει ότι είμαι ως Γάλλους. Δεν είμαι ως Ισπανούς.
1: Α, είσαι με τους Γάλλους.
0: Ως Γάλλους είμαι. Αλλά μου φαίνεται too good to be true που λέμε στα Κυπριακά να πάνε αέρα πατέρα και να πας στον τελικό οι Γάλλοι ας πούμε. Με 16 γητικών και εθικό παθητικό. Δεν τα ξέρουν όλους και θα πας στον τελικό. Τελαφουέντα και Μαστοριό ρε το γνωστό και λαζάνια, βάλε και λαζάνια και για να πας ταμείο πρέπει να παίρνεις αντίθετα με το συνέστημα, απλά να παίρνεις και τα αντίθετα που λέει ο Χρήστος λέει. Εδώ είμαστε, θα τα πούμε αύριο κύριε 937. Τέλος πάντων όπως και
1: αύριο βλέπουμε πριν τι μας πει, όχι να το πει.
0: Αναμένεται ματσάρα. Αύριο θα έχει τοξικότητα πολύ, ειδικά εν ώψη του αγώνα της Αγγλίας με την Αργεντινή, ετοιμαστείτε. Πολύ τοξικότητα. Θα βγει μέσα μας το αυτοκρατορικό. Το απεικιοκρατικό.
1: Θα βγει το απεικιοκρατικό.
0: Δεν ξέρω αν έχει τίποτε άλλο για το σημερινό match που μπορεί κανείς να πει, ας πούμε. Εντάξει, τώρα για τη δύναμη των Γάλλων.
1: Θα εμφανιστεί πάλι στο τέλος. Ο Μερίνο θα εμφανιστεί ακόμα μια φορά στο φινάλε. Αν πιένει το παιχνίδι προς το χεί, να βάλει και ακόμα μια φορά τέρμα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εντάξει, νομίζω ότι η Ισπανία είναι σιγά σιγά που το περνεί χωρίς να έχει φορτσάρει ιδιαίτερα μέσα στο τουρνουά. Άντε από τις 4 ομάδες που βρίσκονται τώρα εκεί, νομίζω είναι ο λιγότερος ντόρος που έχει γίνει. Δηλαδή για τους Γάλλους όλοι τους έχουν να το κατακτήσει.
0: Έχουν μείνει ποτέ οι Γάλλοι πίσω στους σκορ σε αυτό το Μουντιάλ? Νομίζω πως όχι, τι γκολ έφασε.
1: Δύο δέρματα εφόν.
0: Νομίζω πως όχι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι Γάλλοι δεν πολύ πανικοβάλλονται. Έχουν αυτή την πολυτέλεια να κάτσουν πίσω, οι Ισπανοί να πιάνουν μάπα, να επιβάλλουν τον ρυθμό τους. Αλλά δεν τους έχω δει και ποτέ να είναι πίσω στο σκορ. Μπορεί, ας πούμε, να σου κάνει ένα μπανανίπα δεξιά ο Γιαμάλ. Έτσι. Και να πρέπει να αφήσεις αυτό το χαλαρουά, ας πούμε, που το δηλητηριώδες με την τετράδα μπροστά, και να πρέπει να πιάσει μάπα με στα πόθηκα, να πάει να τους επιτεθείς.
1: Okay. Στο 2-0 είχε μειώσει η Σενεγάλη σε 2. Είναι 3-1 στο φινάλε. Και στο 2-0 είχε μειώσει η Νορβηγία σε 2-1. Και μετά από λίγο...

0: πώς θα δείτε δηλαδή, όπως ένα σκοράρι. Και μπορεί να είναι έκπληξη να σκοράρει ο Γιαμάλ, οκ.
1: Έκπληξη.
0: Έλα
1: ρε. Ναι, ναι, ο Γιαμάλ πώς μιλώ. Έναν 30, μα να σκοράρει ο Γιαμάλ.
0: Ναι.
1: Πού να μην, μα γιατί με ποιον να παίξει ο Μοσδακάτζου ή κάπου εδώ. Ποιος έναν 30 ρε. Μα τι είδες τώρα.
0: Όχι, συγγνώμη.
1: Έναν 30 θα μπει στην εντεκάδα, αν εννοείς.
0: Όχι, το έναν 30 ήταν για...
1: Τι, για την μάνα του.
0: Για να έχει τελικές στο στόχο.
1: Θα έχει τελικές στο στόχο. Ναι. Ποιος είναι δεξιά της, ποιος είναι ο αριστερός, ο Φερνάντες.
0: Σουτ.
1: Αριστερόν μπακ το Γάλλο. Έχει ενδιαφέρον.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Σε ευχαριστούμε κύριε Διακόσια για τα καλά σου λόγια. Ναι ρε, it's coming home, πάντα κλωσάνξιονες ήμασταν, θα βάλει τον κοντό με
0: στριμπούν.
1: Είπα ότι θα ξαπαίξω στη σημαν, τώρα
0: τι είναι.
1: Είδες να αποδώσουμε κύριε Πεχτάρα. Παιδιά, it's coming home, πρώτος σκορ είναι το K με 12 γκολ.
0: Με 12.
1: Να πάει τρίποντα. Ποιο τρίποντα, δεν τέτοιο σιγουέντα.
0: Ακριβώς.
1: Και αν καρφώμα ρε, 14 γκολ.
0: Χατρίκ και χατρίκ.
1: Δεν μας κόφτει. Αύριο παίζει η Αγγλία, δυτικά Φόκλαντ είναι 060. Δεν μας κόφτει ρε για τους Φλόρους. Πείτε μας πόσα μαζόρ κάτι γιωμάστε να βάλουμε μέσα στις κλάτσες για αύριο να ξυπάσουμε τους αγώνες τους του Λόρδου. Λέει εδώ ένας Ινδιάνος, όπως τον Μπούλ Παργεντινός. Θυμήθηκα τον Μπούλπο τώρα. Ο οποίος είχε καταβολές Ινδιάνικες.
0: Σίγουρα. Ο Μπούλπο ήταν αυτοκτονές πληθυσμοί. Ήταν Μπουροτζίμερ και σίγουρα.
1: Back to back, Μερίνο Μικέλ. Α.
0: Back to back.
1: Εντάξει, είναι και επίσης πολλοί κόσμος που θα πάνε να παίξει τον Μερίνο να σκουράει μετά το 80, ας πούμε.
0: Ναι, αφού σου είπα τα τελευταία δύο παιχνίδια, βάλει τον αλλαγή, μπαίνει μέσα, να μην που βλέπεις και λες, πάει παράταση, τσουπ, μέσα.
1: Πού να τον παρέφυγε, τρομοκράτης ο Μερίνο. Θα τους το καρφώσει ο Κουκουρέγια σήμερα, ο γνωστός Κουκουρέγιας δεν είναι.
0: Ο οποίος περιμένει να γουρευτεί παρεμπιπτόντος.
1: Δεν θα γουρευτεί ποτέ. Ο σύνδεμος φίλος στρατηγού Γεώργιου Γρήβατα σου την πέφτει σαν και την κατά το αγγλικό απικείο κρατικού ζυγού, λέει ο 737. Και ο καθένας λέει τα μακριά και τα κοντά του. Νομίζω το κλείσαμε με το Μουντιάλ. Αύριο όμως ετοιμαστείτε, α. Θα σου πω το πολύ εσύ εκπομπή αύριο. Το ξηγώ ήταν πολύ.
0: Τραγουδούν πάλι Hey Jude.
1: Γιατί όχι, παρετώντας από τα σπουδαία τραγούδια του 20ου αιώνα. Hey Jude, Paul McCartney, Beatles, 1960 κάτι. Ίσως λέω, ίσως να είναι κόκκινη η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Είναι κόκκινη η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Κόκκινη είναι η Φούριας Ρόχας, σωστά, ναι. Δεν είναι, Ισπανή.
0: Ναι.
1: Μπορεί. Πάντως από τους τέσσερις, τα χειρότερα παιχνίδια τα κάνει η Αργεντινή. Από τους τέσσερις. Τη χαμηλότερη απόδοση να πω την έπιασε η Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Δεν έπιασε τα στάνταρ της απόδοσης. Μην της Γαλλίας, μην της Ισπανίας, ούτε της Αγγλίας.
0: Σωστό. Κάνει τις πιο λίγες φάσεις από όλους.
1: Ναι, κερδίζει τα περισσότερα απέναντι.
0: Σκοράρει όμως με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από όλους τους άλλους. Okay. Η πιο μη αποτελεσματική ομάδα από τις τέσσερις ποια είναι.
1: Η μη αποτελεσματικότητα.
0: Η λιγότερο αποτελεσματική. Λιγότερο. Σου λέω μια αναλογία.
1: Όπως είναι Ισπανή.
0: Η Ισπανή.
1: Μάλλον είναι
0: Ισπανία. Οι Ισπανοί είναι, οι οποίοι κάνουν 18 τελικές αναπαιχνίδι, αλλά σκοράρουν αρκετά πιο λίγο. Τόσες τελικές κάνουν και οι Γάλλοι, οι οποίοι είναι πρώτοι στο συγκεκριμένο τομέα στις τελικές.
1: Το μάτς της Ομόνιας είναι τηλεοπτικό απόψη είναι το με τον Πανετολικό. Πότε με τον Πανετολικό. Με τον Πανετολικό ξέρεις τι πιστεύω ότι θα κρυθεί. Α, θα παίξει ο Νεγκό ή όχι... στο μάτς με την Καϊράτ. Νομίζω ότι είναι σοβαρό τεστ, ας πούμε, για την ετοιμότητα του Νεγκό.
0: Mm-hmm. Είναι την Πέμπτη. Την Πέμπτη,
1: την Πέμπτη παίζουμε τον Πανετολικό.
0: Ναι, όχι αύριο.
1: Για την Ομόνια λίγο πολύ τα πάμε χθες. Δεν ξέρω αν έχει κι άλλα για να πούμε.
0: Η ερώτηση είναι αν κοντεύει κάποια μεταγραφή.
1: Στην Ομόνια,
0: ναι.
1: Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Πού είναι τα ρεζινά που γραφάει την Ομόνια.
0: Και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Έχουν κλειωθεί όμως οι στόχοι.

0: Όχι.
1: Άρα. Άρα εντάξει.
0: Ναι, αλλά μπορεί ας πούμε μέχρι και το μέχρι και το πρώτο παιχνίδι να κλείσει κάποιος ποδοσφαιριστής. Είναι αλήθεια ότι από ό,τι καταλαβαίνω μιλούσε πολλά μέτωπα.
1: Ναι.
0: Και περιμένουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και το είπαμε χθες ότι ένας από τους βασικούς λόγους που έχουν κλατάρει και είναι λογικό η αλήθεια λέγεται, δεν είναι κάτι παράλογο, είναι ότι ψάχνουν φόρ επίπεδου που αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να συνενέσει για να έρθει στην Κύπρο. Και είναι λογικό. Δηλαδή είναι εύκολο να πεις κάποιον φόρ των 200.000 να έρθει στην Κύπρο. Αλλά έναν center φόρ των 500.000 είναι πολύ δυσκολότερο. Γιατί, γιατί τσίνος ο striker γερεύει σε άλλες αγορές. Έχει δείχνει σε άλλες αγορές.
1: Και περιμένει να δει τι θα έχει μπροστά.
0: Ακριβώς, ναι. Και παρεπιπτόντως δεν θα πιάσει σέντερφο 500.000, θα πιάσει σέντερφο που τώρα κάνει 750. 500.000 θα κάνει τον Αύγουστο. Θα το σηκώσει η Αγγλία παγκόσμιο και ο Κάουρας γυρεύει και επιθετικό ακόμα. 416. Ο Απόλλωνας δεν έχει ανάγκη να βιαστεί για μεταγραφές. Μπορεί να περιμένει μέχρι και τον Αύγουστο για κάτι πολύ καλό. Ναι, αλλά ποιες μεταγραφές? Τους παρτενέρ του Κβίτα. Δηλαδή με όλη την αγάπη και ο σεβασμό και μακάρι να είμαστε και εντελώς λαθασμένοι. Με τον Κονομή θα πάει να μπει στο Europa Link, στο Conference Link. Μακάρι. Λέω μακάρι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Και άμα δεν έχει φόρ, γιατί ο Όσμπολτ ακόμη δεν έχει μπει και έχει πάθει κάτι ο Ενσίστρε,
1: ο Εσκρίτσε, θα πρέπει να πρέπει
0: να κάνουμε
1: διάφορες αλχημίες στο ρόστερ σου από τη στιγμή που τον Μπράντον Τόμας τον έχεις καθιερώσει.
0: Ακριβώς. Εν ολίγης που καταλήγουμε ότι υπάρχουν μεταγραφές και μεταγραφές. Υπάρχουν μεταγραφές που είναι άμεσης προτεραιότητας και υπάρχουν μεταγραφές που μπορεί να περιμένεις, ναι. Σωστό.
1: Ναι, αν τώρα για παράδειγμα ο Όσμπορντ υπολογίζεις ρε Χριστό, αν ο Όσμπορντ σε 3 εβδομάδες είναι έτοιμος, εντάξει.
0: Συγγνώμη, ναι.
1: Αν υπολογίζεις ότι ο Όσμπορντ σε 2 με 3 εβδομάδες θα είναι έτοιμος, οκ, μπορεί το επιθετικό, το άλλο επιθετικό μάλλον να περιμένει. Του κεντρικού αμυντικού όμως που λες, νομίζω ότι ευάσικο.
0: Έτσι, κάθε ομάδα, ιδιαίτερα αυτές που είναι στην Ευρώπη, έχουν άμεσες ανάγκες, δηλαδή πώς θα σου το πω. Η Ομόνοια αντί να φέρει μεγάλη ομάδα για πρόβαν general, έφερε αντίπαλο μεγάλο προπονητή. Ποιος είναι ο προπονητής του? Πάνε το λίγο, μου είσαι ο Γιάννης Αναστασίου.
1: Ναι.
0: Μα σου παρομιλάς. Μα πώς είναι αγαπητούχο του τον Γιάννη Αναστασίου. Άρα ξέρουμε ότι σήμερα η Ομόνοια παίξει στο εγκάδικο δέντρο. Δε, απέναντι
1: ο Πανετολικός.
0: Ακόμα 47 μέρες για να δούμε αν θα βρούμε καλύτερες παίκτες από αυτούς που έχουμε, λέει ένας εδώ. Είναι και ο Μακίδης.
1: Μαλεκίδης θέλει να
0: σου πει. Μα ο Μαλεκίδης είναι η βασική επιλογή στα, στα αριστερό μπάγκρε, φίλε. Τώρα μην πελάτε εσύ, ας πούμε. Υπάρχει ο ένα τσουβάκι.
1: Ναι, ο Αναστασίου εκεί.
0: Πώς βλέπεις την επιλογή Άγχελ Γκαρσία στο Αποέλ? Υπέροχη. Και δεν κάνω πλάκα. Υπέροχη γιατί έχεις δύο ποιοτικές επιλογές στη θέση του αριστερού μπακ.
1: Γιατί πέρσι είχε στην ταλαιπωρία ότι πίσω από το Σταφυλίδη έμπαινε ο Μύρ.
0: Ναι, τον οποίο Μύρ η αλήθεια αναγνωρίστε μας, τον είχαμε καταλάβει την πρώτη εβδομάδα που είναι κατάλαβα.
1: Θυμάσαι μια μέρα προς το φινάλε της περσίνης σεζόν που ήρθε ένα μήνυμα για τον Μύρ ότι μάλλον δεν κάνει.
0: Δεν μου το απάντησα τούτο. Είπε κάτι, είπα, δεν είναι. Ανάγκη της Πάφου, ας πούμε, είναι ο τερματοφύλακας και ο επιθετικός. Μα ο επιθετικός έχει που να σε παρεύχει. Είναι ο Λελέ και ο Άντερσον.
1: Ναι, τερματοφύλακας. Τερματοφύλακας, θα σου έλεγα στην Πάφου. Η οποία έχει γεμίσει πάντως με τον ΜΑΕ τη λίστα.
0: Ναι, έχει γεμίσει τη λίστα εκτός αν φύγει κανένας Μπασουαμινά. Που η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται τον Μπασουαμινά. Δεν ξέρω σε Μάγκυρας αν θα προκόψει επιτέλους την ομάδα. Θα τα δούμε. Είναι γεμάτη όμως. Η Πάφος στο δικό μου το μυαλό είναι το νούμερο ένα φαβορί για να πιάει πρωτάθλημα. Τουλάχιστον καλοκαιρινά τα έχει πάει υπέροχα. Τις έχουν φύγει τρεις πέτσες.
1: Φαβορί ξεκινά ο πρωταθλητής και είναι η Ομόνοια.
0: Εντάξει. Στην Ομόνοια έχω πολλούς αστερίσκους. Θέλει να πάει με έναν καλά, δεν έχω θέμα.
1: Τις
0: φεύγουν τρεις παίχτες. Τις φεύγει ο Σίλβα, τσακ, φέρνω τον Γκούγκα.
1: Ναι.
0: Και αντιλικό σκάφ, Sporting Lissabon. Όχι, εντό που Σαουδική Αραβία ο Γκούγκα.
1: Ναι, ο Γκούγκα ήταν Σαουδική Αραβία.
0: Καλύτερη ηλικία από τον Σίλβα.
1: Αν και νομίζω ότι ήταν επίση.
0: Ήταν σε ίντερνετ να βγάλει ομάδε Πορτογαλία.
1: Ναι.
0: Μου φεύγει ο Όρσιτ, φέρνω Μπιέλ, Sporting Lissabon. Mm-hmm. Και μου φεύγει η Λουκάσεν που είναι τεράστια απόλυτη αλήθεια, αλλά φέρνω Μαέ. Εντάξει. Έχω και Νταβίτ Λουίς. Παρετώντα έχουν να λένε.
1: Έχει καινούριο γκολτάρ.
0: Υγιή γκολτάρ.
1: Ναι, αυτό είναι καινούριο γιατί πέρσι ήταν τα πρώτα.
0: Σωστό. Αλλά επίση υπάρχει κιόλα ότι λένε ότι ο Μαέ είναι λίγο μια προσωπικότητα λίγο δύσκολη. Ο αδερφό του Μαέ.
1: Ναι,
0: ναι αλλά θα έχει τον Νταβίτ Λουίς δίπλα του.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε. Δηλαδή θα βοηθήσει. Και τον ίδιο, αλλά και την ομάδα ότι ο Νταβίτ Λουίς βρίσκεται εκεί. Δηλαδή δεν θα είναι εκθεί ο Νταβίτ Λουίς ο άλλος να κάνει τον Καραγκιόζη.
1: Ο Λουκάσεν ήταν ο πιο εύκολος άνθρωπος, δηλαδή.
0: Και όμως συμπεριφέρθηκε σούπερ επαγγελματικά. Ο Άτσορ παίζει πάθος του Champions League.
1: Ακριβώς.
0: Είμαι ομόνια, by the way, αλλά λες Χρήστο για Απόλλωνα να περιμένει να μπει conference ο Μίλος με οικονομία, αλλά είναι ok να μπει ομόνια Champions League με νέο φίλο για Γαγκολί. Όχι, κύριε 39, αλλά δεν μπορούμε να λέμε κάθε μέρα τα ίδια πράγματα και τα. Εννοείται ότι θα πρέπει να διεκδικήσεις τις πιθανότητες σου. Αυτή τη στιγμή η Ομόνια δεν είναι upgrade. Είναι αποδυναμωμένη σε σχέση με πέρσι. Τέλος. Εντάξει, είναι και κουβέντα για συζήτηση να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Και είναι κάτι δύσκολο.
1: Ναι, χωρίς τους δύο Μαέ, Σεμέδο, Δέστα,
0: ακριβώς,
1: τι έχουν προσφέρει στην ομάδα. Εντάξει.
0: Με Μαέ στην Πάφο ανοίγει ο δρόμος για να κολτάς στον Απόλλωνα. Είσαι λαβαζάνης ρε, ούκαι τσάσαι. Συγγνώμη κιόλα. Συγγνώμη κύριε Μιαγό, 68.
1: Ναι, την Πέμπτη παίζει η Ομόνια, το είδαμε. Την Πέμπτη.
0: Ο Μπράντο Τόμα για μένα θα παίξει θέση του φορ, θα τρελάνει κόσμο. Κύριε Μιαγό, είσαι εξιόκη, θα τρελάνει κόσμο. Αλλά σαν έχω το δεύτερο καλύτερο αριστερό να ξέρουμε του αθλήματο. Γιατί μαζί μου σε μέτρο ω και ο πρώτο.
1: Γιατί να το μετακινήσω.
0: Γιατί να μετακινήσω αφιεροπόδα, α πούμε, για τρελάνει κόσμο μαζί μου εσένα.
1: Αν μου λειτουργεί άψογα το συγκεκριμένο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Παγκοσμίου.
4: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Και επιστρέψαμε και βρισκόμαστε δευτερόλεπτα. Λεπτά, μάλλον δευτερόλεπτα θα έλεγα. Από την Σέντρα στο τρίτο φιλικό της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους απέναντι στην Χρόνιγχεν. Μια αναμέτρηση την οποία φυσικά θα ακούσετε.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
8: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
9: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
10: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
11: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
12: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
13: Στη νέα οικογενειακή σειρά Μπαμπάς Αγαπώ απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. Μπαμπάς Αγαπώ, πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
3: Τραπέζι στο Jasmine Gastro Bar.
14: Κράτηση με ένα κλικ με το Wish Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wish Guide ή μπείτε στο wishguide.com.
3: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wish Book Online. Live better.
15: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
3: Τραπέζι στο Honey.
14: Κράτηση με ένα κλικ με το Wish Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wish Guide ή μπείτε στο wishguide.com.
3: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wish Book Online. Live better.
16: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνεστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν, με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
17: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
18: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η Νάνση Μπούκλι μιλά για την Ιουλία από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι και αποκαλύπτει την έκπληξη στην ιστορία της ηρωίδας της. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας ηρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί, καλάθι πολλαπλής χρήσης με μόνο 55 cents επιπλέον. Χορηγός τεύχους στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
5: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Και ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό. Έχετε Mappe Show και στα μικρόφωνα τη στο Μάκη. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου, Χρήστο.
0: Άμα θέλετε κιόλας, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Άμα θέλετε κιόλας όμως μέσω του 2950, Μάκη.
1: Τρέχει ένας νέος διαγωνισμός, καθώς ο Sport FM 95 σας εξασφαλίζει μόνιμη θέση στην κερκίδα για τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας σας. Θα κληρωθούν από δύο season ticket για όλες τις ομάδες του νέου προαθλήματος της πρώτης κατηγορίας. Στέλνετε την ένδειξη season, όνομα ομάδας που σας ενδιαφέρει, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας.
0: Ένα λεπτό, για να το πω εγώ διαφορετικά, γιατί... Άρα δηλαδή έχουμε να δώκουμε 28 season ticket.
1: Ναι.
0: Okay. Και ανάλογα τις προτιμήσεις του κάθε ακροατή, άμα θέλει ας πούμε τη Νέα Σαλαμίνα, θα στείλει season Νέα Σαλαμίνα και πάει λέγοντας. Από ό,τι βλέπω εδώ με αυτά που μου έχει δώσει ο Μάκης τώρα, η εκπομπή θα δώσει... Γουστάρω. Θα δώσει τα season του Απολλώνα και της ΑΕΛ. Ή της ΑΕΛ και τα Απολλώνα. Έτσι. Δεν ξέρω, είναι τώρα από δύο, είναι, θα μπει ο Μάκης να μας τα πει όλα αυτά, αλλά από σήμερα ξαναλέω μέχρι και τις 31 του Ιούλη, για δύο δηλαδή εβδομάδες, θα μπορείτε ανάλογα με την, ανάλογα με την προτίμησή σας, είναι από δύο season ticket της ΑΕΛ και το Απόλλωνα. Έχουμε τέσσερα season, ΑΕΛ και Απόλλωνα, Απόλλωνα, ΑΕΛ. Χάρηκα πολλά που έχουμε την δημιουργία, ρε Μάκη. Κάθε χρόνο κοντά στο μυαλό, δεν ξέρω γιατί φέτος σε χαρία τόσο πολλά.
1: Αφού κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Μιλάμε σαν σε αυτή η εκπομπή. Okay. Να πω επίσης ότι θα ακολουθήσουν και διαγωνισμοί και στα social media του 24 Sports και του Sport FM 95. Πέρα από το διαγωνισμό που τρέχει αποκλειστικά εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Οκ. Okay.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Ναι, αλλά μπορεί ας πούμε να ακούει κανείς το Mappe Show και να στείλει για την Ομόνια η οποία θα είναι κληρώσει ο πανίκος, ας πούμε.
1: Φυσικά, φυσικά. Okay. Μπορεί να στείλει την ένδειξη της ομάδας που επιθυμεί. Φίλε, μπορεί να στείλει, ξέρω εγώ, season ticket Ομόνια 29ης, Κωστιτιανή.
0: Σωστά, οκ. Okay. Η 29η σκληρώνεται στην εποπή pressing.
1: Παρακεί. Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Έχει σημασία. Δεν είναι ότι είναι φεουδαρχία ως πορεφέμ, που είναι φεουδαρχία.
1: Πάει με το δύο ώρο, ρε παιδί μου.
0: Αν πάει και στείλει μας, ας πούμε, εσείς τον από ελεθόπιαις, ας πούμε. Δεν πάει έτσι, δεν πάει έτσι. Λοιπόν, από σήμερα μέχρι τις 31 του Ιούλη, δεν ξέρω γιατί χάρηκα, δεν μπορώ να το κρατήσω. Δεν έχω καμία διάθεση να πούμε οτιδήποτε για το...
1: Θα πω εντύπωση για το πραξικόπημα.
0: Δεν έχω καμία διάθεση από το πραξικόπημα. Αλήθεια σου το λέω, δεν... Θες να πεις κάτι εσύ? Ξέρω όμως ότι επειδή αυτός ο λαός είναι βασισμένο, είναι κύριο χαρακτηριστικό του η άχνοια. Το κύριο χαρακτηριστικό του.
1: Άμα δεις που το...
0: Και ότι επαναπάβεται στη λύθη. Ναι, και επειδή επαναπάβεται στη λύθη, φοβάται. Επειδή έχει και τον DNA μέσα του σκλάβου, φοβάται να δει την πραγματικότητα, τρομάζει. Μπορεί ας πούμε το 2032 ας πούμε, να μην αναφέρεται καν στη συγκεκριμένη τραγική επαιτία του τόπου μας. Καν, να μην υπάρχει ας πούμε.
1: Ας πούμε ούτε στις ειδήσεις.
0: Όχι, θα τσακώνονται κάποιοι γραφικοί ας πούμε, συσταγωγικά οι χωρίς, οι οποίοι θα είναι γραφικοί τότε.
1: Έχει εκλογές?
0: Όχι, δεν έχει να κάνει με τις εκλογές.
1: Ρωτώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι τώρα μιας και το αφού με τσιγκλάς θέλω να σας πω ότι η αλήθεια που έτσι όπως την νιώθω εγώ είναι ότι αυτός ο τόπος δεν είναι ποτέ την πραγματικότητα στα μάτια. Δυστυχώς δεν φρόντισε να φυλακίσει αυτούς που μοίρασαν τον τόπο μας και όχι μόνο δεν φρόντισε να τους φυλακίσει και να τους τιμωρήσει, τους άφησε, αρχικά ήταν κρυμμένοι. Τα ζήσαμε εμείς, πιο μετά μεγάλωσαν, πλέον γιγαντώθηκαν και έχω την εντύπωση ότι πια κυβερνούν. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο πικρή και να είναι, όσο και να ανήκει σε μια παράταξη ή στην άλλη, αυτή είναι η αλήθεια. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν κιόλας ότι αυτοί οι οκαβιτατζίες που ήταν, ξέρω εγώ, εργαλεία, ας πούμε, της Χούντας των Αθηνών και ενδεχομένως και των Αμερικανών, χωρίς να το ξέρουν κιόλας. Γιατί όσοι επιτοπλίστων οι περισσότεροι ήταν και αμόρφωτοι και ήταν φανατικοί και ενδεχομένως να παραπλανήθηκαν και κάποιοι. Οι οκαβιτατζίες είναι προϊόν του λαού. Δηλαδή, τι εννοώ, της αμορφωσιάς ενός λαού ο οποίος είναι φανατισμένος, μπορεί να χειραγωγηθεί εύκολα, άνετα μπορεί να γίνει ένα Ομόνοια από έτσι να χειραγωγηθεί ολόκληρη η κοινωνία. Έτσι. Είναι οι οκαβιτατζίες αυτοί δηλαδή που έκαναν αυτά που έκαναν και είναι μέρος του λαού, δεν είναι δαίμονες, δεν είναι, μαζί θα μου το διάστημα, δεν είναι αυτό που λέμε οι οργανωμένοι οπαδοί στα γήπεδα που τους δαιμονοποιούσατε και είναι μέρος της κοινωνίας. Έτσι, αντικατοπτρίζουν ή αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο κομμάτι του λαού ανεξαρτήτως πολιτικής θέσης που έχει ο καθένας μας. Γι' αυτό και είναι πια και υπουργοί και είναι και προέδροι και έχουν διασπαρτήσει όλες, ας πούμε, τις θέσεις της πολιτείας, παύλα της κοινωνίας. Δυστυχώς δεν είχαμε ποτέ τα κότσια, δεν είχε κανείς ποτέ τα κότσια να τιμωρήσει αυτούς που έκαναν αυτά που έκαναν. Και 50 χρόνια μετά πάει, τελείωσε το πράγμα. Ναι. Και έχουν διαπλαθεί τις συνειδήσεις και έχει παραποιηθεί και ιστορία. Καληνύχτα. Και όνειρο βαθύ, όχι βαθύ κράτος. Καληνύχτα. Γιατί δυστυχώς τα παιδιά μας, όχι μόνο δεν έχουν μάθει τα γεγονότα, όχι τα παιδιά μας, εμείς, εγώ που είμαι 50 χρόνια σχεδόν, όχι απλά δεν έχουμε μάθει την ιστορία γιατί μας την έκρυψαν. Έτσι, αλλά κατάφεραν να διοχετεύσουν αυτό το δηλητήριο και να βλέπεις πια 15 χρόνια να φωνάζουν ζήτω γρίβα, ας πούμε, για ο άλλος να φωνάζει ξέρω εγώ κάτι άλλο. 15 χρόνια μωρά που στα 50 χρόνια μετά το έγκλημα θα έπρεπε να είχαν γιώσει μέσα στις φυλακές, ας πούμε, αυτοί που έκαναν ό,τι έκαναν.
1: Σταμάτα να δίνεις άλλο, λέει ο 081, ότι δεν το ήξερα. Μια χαρά ήξερα.
0: Πού να ήξερε τώρα ο άλλος ο πιστολέρο της Ιωκαβίδα, το χορκατόπεδο, ας πούμε, δακάδο, φίλε μου, τι συνέβαινε και τι... Μην λέτε και τον κλάδον Ελέας, δεν τον έχω πόνε εδώ κανείς. Είναι η δική σας η παράταξη που αργότερα συνεργάστηκε κιόλας με αυτού. Γι' αυτό μην νομίζετε ότι όλοι είναι οι δαίμονες και είσαστε οι αγγέλοι. Δεν μας πελάνετε εντελώς. Αλλά πείτε και ας την αλήθεια μες στον τόπο, παρά να αντιπαλεύεστε, να τσακώνεστε και να προσπαθείτε ο ένας να υπερέχει της ηθικής του άλλου, ας πούμε. Κρίμα στα κοπελούθια μας δηλαδή, αλλά εντάξει, δεν, μες στα μαύρα είναι και τούτοι. Ακολουθούν αυτό που έκαναν πριν 50 χρόνια κι άλλοι, δεν είναι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Μα γίνεται τώρα η Τούρτσι, η Τούρτσι, άδει τώρα, μην τους δίνεις άλλοθη και δεν το ξέρουν και οι πλήστοι μια χαρά τα ξέρουν και γι' αυτό είναι προδοσία και πάει και πάει. Άφησμα ρε φίλε με τα πραξικοπήματα, λέει, μας κάνουν τα προβλήματα. 361 και έχει δίκιο. Σας λέω όμως ότι, σας λέω, βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι σε λίγα χρόνια δεν θα είναι ούτε καν σημείο αναφοράς. Θα είναι ένα σημείο διαμάχης που θα έχει και ποδοσφαιρικό αποτύπωμα. Μα να μου πεις εμένα να μου γίνει το 4, μα ήταν ο site, είναι τα πέναλτι. Το επίπεδο η συζήτηση. Οι μεν έχουν πλέον, ας πούμε, που εγώ δεν θυμάμαι να μας είπε κανείς για τις σταζιακούς, παρεπτόντως. Και οι άλλοι έχουν να λένε ότι, ξέρεις, αυτό το πατριωτικό φρόνημα που είχαν, ξέρω εγώ και καλά. Έχουν, τους ακούς και δεν φτάνει που είναι εγκληματίες, ισχυρίζονται πια ότι μόνο μου δεν πρέπει να τους πούν και συγγνώμη. Είναι μια κωμικοτραγική κατάσταση αυτή που συμβαίνει με την Κύπρο, δυστυχώς. Και τα γεγονότα δεν είναι και τον 18ο αιώνα, πριν 50 χρόνια, πριν 60 μας έδωγαν την ελευθερία μας. 3 χρόνια μείναμε ελευθεροί σαν τόπος, που το 60 ως το 63.
1: Επίσης οι δύο παρατάξεις τρώνε παρέα σε τραπέζα, τρώνε λεφτά μαζί κλπ. Κλπ. 751.
0: Μα ακριβώς το πραξικόπημα. Αυτό θέλω να σου πω, κύριε 060, και έχεις δίκιο. Ότι η συντριπτική πλειοψηφία και τον ΜΜΕ δεν θα έχουν αφιερώματα στην αποφράδα μέρα. Θα έχουμε μάλλον αφιερώματα στην αποφράδα μέρα τη 20η του Ιούλη, τη εισβολή δηλαδή των Τούρκων. Για την 15η του Ιούλη, δεν ακούει τίποτε. Δεν είμαστε η μόνη χώρα που έχει παραποιήσει την ιστορία και πλέον είναι και πολύ τη μόδα η αναθεώρηση των γεγονότων, των ιστορικογεγονότων και σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα και πιο σημαντικά. Πόσο μάλλον δεν σε δουν τη χώρα που δεν μας την είπαν και ποτέ, ας πούμε. Ποτέ των ποτών. Λοιπόν, θες να πεις κάτι, Μαγγί?
1: Εντάξει, απλώς τα πολλά μηνύματα που έρχονται να πω στους φίλους που στέλνουν να βάλουν το όνομα της ομάδας τους. Δηλαδή, αν βάλει ο άλλος τακτα καλά, σε θα μπει στην κλήρωση για τον Ολυμπιακό. Ας βάλει ο Ολυμπιακός. Ή αν ο άλλος βάλει Λέοντες, ας μπει...
0: Εγώ μου.
1: Ναι.
0: Ναι, sorry. Ναι.
1: Αν ο άλλος βάλει Λέοντες, θα μπει στην κλήρωση της ΑΕΛ. Γιατί είναι Λέοντας, κίτρινος Λέοντας. Βάλτε ναι. Έδειξη να ΑΕΛ, ρε φίλε.
0: Ναι, άμα μπεις τώρα, ας πούμε, την ΑΕΛ για τον Απόλλωνα, κατάλαβες τον που σου λέω τώρα, και να μπεις με στην κλήρωση γιατί τάκ τον Απόλλωνα για τάκ την ΑΕΛ. Κατάλαβες τον που σου λέω, ναι. Αν ειστηρίσει με φυγά, σκέφτε αμένως να μπεις στην κλήρωση.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι λίγο οξύμορο ότι η ΑΕΛ παρουσιάσε τη φανελάρα μέσα σε αυτοκινητάρες. Κάποτε ευκάλαμε του στη σκηνή στο κλειστό και λέει άμα σε είναι η φανέλα η αφέτος του καλύτερη στα δημοσιογραφικά του αλφαμέγα σύζων ΑΕΛ. Έχει ενδιαφέρον το χθεσινό event της ΑΕΛ και θα το συζητήσουμε λίγο πιο μετά. Γιατί μέσα από το παρεπτόντος, το λέγαμε και χθες ότι πρόκειται για μια πολυτελή συλλογή των αυτοκινήτων του χρηματοδότη ΑΕΛ.
1: Είναι συλλογή.
0: Ναι, και δεν είναι τα καλά του αυτοκίνητα. Μου έχουν πει ότι τα καλά του είναι στο Ντουμπάι αυτό. Νου.
1: Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι ήταν προσπόληση.
0: Όχι, δεν ήταν προσπόληση. Μα έτσι έχω καταλάβει. Όχι, δεν είναι η προσωπική συλλογή που. Η προσωπική συλλογή στην Κύπρο. Και έχει αγοράσει ένα showroom, ας πούμε, για το Μούντζε Κυπριακά, καταλάβετε, σε ένα εμπορικό δρόμο του Δημεσού και κάτσε ένα αυτοκίνητο αμέσω. Και πουλίτα, ας πούμε, δεν είναι.
1: Οκ. Okay.
0: Αλλά τελικώς
1: τι άλλο στο Ντουμπάι, είπες.
0: Τελικώς τι έγινε με την... ναι, ρε, στο Ντουμπάι είναι η περιουσία του ανθρώπου. Τελικώς τι έγινε. Επικράτησε η κουβέντα για τα πολυτελή αυτοκίνητα του κύριου Μπρεζίνσκι, για τη φανέλα της ΑΕΛ που την παρουσιάσε ο Νταβόρ και ένας άλλος, δεν θυμάμαι ποιος. Και έμεινε πίσω το κομμάτι το πιο σημαντικό για την ίδρυση του Foundation, το οποίο Foundation ΑΕΛ και IC νομίζω,
1: ναι, ναι,
0: θα συνεργάζεται με τον Κολοϊκό, με τον Κολοϊκό εδώ, το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, και υπάρχουν και άλλοι τέλος πάντων κοινωνικοί φορείς προκειμένου να βοηθηθούν, ξέρω εγώ, εύπορες λέω,
1: ευάλωτες.
0: Ομάδες και τέλος πάντων συνάνθρωποι μας που έχουν θέματα υγείας και όλα αυτά.
1: Το οποίο είναι και κοινωνικό αντίκτυπο.
0: Ναι, είναι ένα foundation. Είπαμε τα ούλα, είπαμε για τα αυτοκίνητα τούτου, είπαμε για τα το άλλα τα εξίστα. Για τη φανέλα της ΑΕΛ και το πιο σημαντικό είναι στην άκρη.
1: Ναι. Ναι, δηλαδή η πρωτοβουλία που έπρεπε να παρουσιαστεί περισσότερο από όλες. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, παίρνει μια πρωτοβουλία για να συμβάλλει στην κοινωνία, να προσφέρει στην κοινωνία, mm-hmm. να βοηθήσεις τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Μάλλον θα βάλεις τον τελικό αν σε ενδιαφέρει ο κύριος Αστραλών. Τώρα φύγει από την Νίκαια να πάει στην Νέα Νιόρκη για τον τελικό αν σε ενδιαφέρει.
1: Πολύ ωραία.
0: Εγώ πάντως δεν θα δεχόμουν έτσι, πράγμα αλήθεια.
1: Γιατί δεν θα το δεχόμουν.
0: Ρε δωρεάν να πεις φύγε τώρα πέντε νεό και μπάω.
1: Εντάξει, θα σου το πω, έλα πέ μου το εμένα και να πάω εγώ.
0: Αν μου πεις όμως έλα δυο μέρες στην Αιάννα, μπορεί να πάω.
1: Οκ, okay, εσύ...
0: Αν μου πεις τελικό το Μοντιάλ ή έξι μέρες στην Κρήτη, εντάξει, και να τρώω τα παΐσκια μου για πίνω λίγο κρασί, λίγο να πολύ. Ναι. Δεν έχω να πω Κρήτη, καλά, και δεν είναι εσύ Μοντιάλ.
1: Ας σου πω πιένε σήμερα στο παιχνίδι.
0: Ποιον παιχνίδι.
1: Σήμερα. Το Αργεντινή Αγγλία.
0: Ναι.
1: Α, πρώτον, έχω τη ερώτηση σε ποια κερκίδα να γάτσει. Και δεύτερον.
0: Δεν θέλω να πει όχι. Όχι, θα πω όχι, ναι. Όσο το λέω, εντύμω, δεν είναι. Περίμενε, θα έχω αντάλλαγμα όμω. Ή να πάω στο γήπεδο ή να πάω κάπου αλλού.
1: Δεν ήμουν να συστήνουμε στο γήπεδο, να σου το κούμε
0: για
1: αντάλλαγμα.
0: Θέλω να πάω. Είπα, ή να πάω να δει στο Αργεντινή Αγγλία ή να πάω να πάω στην Κρήτη.
1: Να μην ζα μια γάμιζα εκπομπή άλλο δύο ώρε.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Τη ζημιά την έκανε ο Μακάριος με τον κλάδο Ελέας. Αυτός όρισε, και όχι μόνο κύριε 060, αυτός όρισε και την οτροπία της χώρας, ότι κάνεις ό,τι θέλεις χωρίς να έχει συνέπειες. Αντί να είναι μέσα στη φυλακή ή με μια σφαίρα στο... σήμερα, οι ιδεολογικοί τους απόγονοι και οι ίδιοι γυρίζουν τα τηλεοπτικά πάνελ κουνώντας μας στο δάχτυλο. Αυτό συμβαίνει. Και είναι αλήθεια. Αλλά ας μην το προσωποποιήσουμε στο Μακάριο, ο οποίος είναι κύριος υπεύθυνος για αυτήν την κατάσταση, είναι και ο ίδιος ο λαός. Και οι κοινωνικοί φορείς, αν θες, και η πολιτεία την οποία δημιούργησε ο λαός. Έτσι είναι, φέραμε την. Με ένα κοντέινερ. Αυτό που με τρελαίνει και λέω ότι δεν έχουμε σωτηρία είναι να γυρίζει ο φοιτητής ο τάχας σπουδαγμένος με τη μαύρη φανέλα που γράφει ο Καβίτα, ξαναχτύπα και φορώντας εγώ το τριφύλι να με αποκαλεί προδότη. Είναι αυτό το μπέρδεμα, το συνοθήλευμα των γεγονότων, αυτή η κυπριακή σαλάτα που έχουμε ως κοινωνία μες στο νου μας. Και αυτή προκύπτει, ξαναλέω, από αυτούς που διοικούν τον τόπο. Εννοείται ότι ευθύνεσαι και ο λαός, πάντοτε έτσι. Οι οποίοι υποκρίνονται δεν στάθηκαν ποτέ απέναντι στην ιστορία να μιλήσουν ειλικρινά. Τη μια βλέπεις τους μιλούν για την ΕΟΚΑΒΙΤΑ, την άλλη μιλούν για την Ελλάδα, την άλλη μιλούν ότι τα λάθη της ΕΟΚΑΒΙΤΑ, για την υποκρισία, όλη αυτή την υποκρισία που υπάρχει.
1: Όταν εγώ τις συνέχεια παιδί φοβών, μετά μου γύρισε σε λύπη, πλέον νευριάζω, βάλαμε τα δάχτυλα μας και βγάλαμε τα μάτια μας, λέει 7-18. Δηλαδή έγιναν οι παρουσιάσεις φανέλας μες στον γκαράζ, ρωτά κάποιος.
0: Ποιον γκαράζ που να σου αφούσε, λέω showroom σε εμπορικό δρόμο, ρε. Η πράξη ήταν προδοτική και η ιστορία τους κρίνει ως προδότες. Τελεία και παύλα, δεν είναι αναγκή να πεις τίποτα άλλο, λέει ο 960. Και επίσης και οι δύο παρατάξεις με να τρών παρέα σε τραπέζια και να τρών λεφτά, λέει ο 751. Εντάξει, αυτές οι εξηγήσεις δεν μου πολύ αρέσουν, αλλά okay, βολεύουν κιόλας. Νιώθω ότι πλέον ότι αν μας πούν να μας κυβερνούν οι Τούρκοι, θα πούμε ότι θέλουν να σκάμουν. Φτάνει να έχουμε ίντερνετ, να μπαίνουμε στο Facebook, κάπως έτσι το λέγει ασφάλως. Είναι πολλά τα μηνύματα και είναι και ποικίλουν κιόλας στο περιεχόμενο. Ένας θέλει την ΑΕΛ, ο άλλος θέλει τον Απόλλωνο, ο άλλος θέλει τον Γαβίτα, ο άλλος θέλει τον Μαγάριο. Και
1: ο άλλος συμφωνεί ότι θα προτιμούσε να πάει στην Αγία να πάμε παρά στον τελικό.
0: Και οι άλλοι που μαζί μου, δηλαδή. χαίρομαι. Το σημαντικό των τελευταίων τριών ημερών είναι πολλά και τα μηνύματα, τέλος πάντων. Είναι μεγάλη εκτίμησή μου θα το διαβάσω και 499, σε ευχαριστώ πάντως. Η παραχάραξη της ιστορίας στα τελευταία χρόνια δεν είναι κυπριακό αλλά παγκόσμιο φαινόμενο, μόλις αυτό το είπα πριν από 2-3 λεπτά και για πολύ σημαντικότερα γεγονότα, έτσι. Είμαι σίγουρος ότι ξέρεις ότι όσοι θίγονται είναι αδίσταχτοι με όσους θίγουν τα ιερά και τα όσια τους. Και πάλι με πολύ. Δεν το κατάλαβα. Τι θέλει να πει ο φίλος? Όσοι θίγονται είναι αδίσταχτοι με όσους θίγουν τα ιερά και τα όσια τους. Ναι, δεν ξέρω αν εννοείς αυτό, αλλά ότι υπάρχει ένας φανατισμός άκρατος κιόλας και ασυγκράτητος είναι αλήθεια. Εγώ είμαι τον κύριο Ευδόκα, λέει 737. Νομίζω ο Ευδόκας ήταν ένας πολιτικός υποψήφιος σε εκλογές του 67 που έπαιρνε 1%.
1: Απέναντι από το Μαγάριο, ναι, με τα γιαούρτια.
0: Έρχαμε του γιαούρτι, με αντί να έχει πιο ένταστο εδώ και πριν από το γιαούρτι.
1: Ναι, ναι. Στην προεκλογική του.
0: Γιαούρτια και ντομάτες, από εκεί βγαίνει το γιαούρτι και ντομάτες για ομονιάτες. Όχι. Καμία σχέση. Αγκούρκα, ντομάτες για ομονιάτες. Το ακούσες ποτέ.
1: Ναι, αλλά στο.
0: Η ΑΕΛ έχει αυτό το κοινωνικό χαρακτήρα πλέον και πιο ενεργά. Το ίδιο έχουν και οπαδοί της, οι οποίοι είναι για πέρα σεβαστή. Δεν είναι καιρός να αναθεωρήσουν τον νόμο πολίτικα, λέει. Ναι, μάλλον δεν ξέρω αν πρέπει να αναθεωρήσουν αυτό. Πάντως θέλουν να πούν νόμο κομμάτικα.
1: Και όχι νόμο πολιτικά. Το ένα και άλλον το άλλο.
0: Πολιτικά όντα είμαστε όλοι ως άνθρωποι, έτσι. Δεν μπορεί να είσαι. Να μην έχεις πολιτική σκέψη. Κάποιος το έλεγε παλαιότερα. Ένας που έζησε Μπαγιάν στον Πανηλιακό.
1: Το σημαντικότερο το τελευταίο τριήμερο.
0: Αριστοτέλη τον έλεγαν Πλάτωνα, τον έλεγαν, δεν θυμάμαι κιόλας. Έπαιζε Παναγλιακό. Ναι.
1: Το σημαντικότερο του τελευταίου τριήμερου στην ομάδα μου είναι ότι ο αρχηγός της ομάδας μου το 2026 θα είναι ο Νταβόρ για όνομα του Θεού.
0: Γιατί δεν σου κάνει ο Νταβόρ, δηλαδή, κύριε, ποιο είναι που θες, το Μαυροδίνο, φέρνει πίσω. Μια χαρά είναι ο Νταβόρ. Αγαπά την ομάδα, αν μη τι άλλο. Να σου φέρει ο Ρόντρι. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω για μάπα.
1: Είναι ο Ultra Ισπανός Ευδόγας.
0: Θέλω να μιλήσουμε λίγο για μάπα. Από αυτήν εδώ την εκπομπή, αν ήμασταν τη σχολή των πιο νεαρών, αλλά και νεαρών και των συνομήλικών μου και των παλαιότερων γενεών, δεν είναι θέμα ηλικία, το παίρνω πίσω αυτό. Να βάλαμε βιντεούθια ή να διατυμπανίζαμε τι σα είπαμε σε δουν το Μουντιάλ, να με κάνετε ρίλ που λέει ρίλ.
1: Ναι.
0: Ήσουν να κάνουμε μια δεύτερη καριέρα, ξεκινήσουμε μια δεύτερη καριέρα. Σας βάλαμε το Μουντιάλ στο πιάτο, στο ράδιο σας. Σας το βάλαμε μέσα. Ανεξαρτήτως αν εμείς να μιλήσουμε με το Google για να την ευκάλουμε εις πέρας. Έτσι. Χθες, τι σας είπαμε ρε Θεοφοβή, ότι βάλετε όλα τα ριάκια πας στην Γαλλία και θα χάσετε. Δεν μας βγήκε ότι θα βάλει γκολ ο Γιαμάλ. Σκόραρε και έδισε πέναλτι, okay, ήταν offside, δεν θα πούμε τώρα ότι φταίει ο Χατζηστεφάν.
1: Ναι, γιατί ήταν offside, κέρδισε το πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο Ριαθάμπαλ. Ο Γιαρθάμπαλ.
0: Υπάρχει κατά την άποψή μου, γράφω σήμερα μια σημαντική, γράφω μια ανάλυση γιατί η Ισπανία είναι αυτή που είναι και γιατί ο κόσμος ζει μια πλάνη στο σύγχρονο ποδόσφαιρο σε σχέση, ξέρω εγώ. Δηλαδή, στους περισσότερους από εσάς φαινόταν αδιανόητο ότι μπορεί να χάσει η Γαλλία.
1: Ναι. Έτσι. Ναι.
0: Και αυτό είναι μια πλάνη που ζει ο κόσμος σε σχέση με το τι εστί θεαματικό ποδοσφαιρό και τι εστί ποδοσφαιρό.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Σημαία και του Κόρνεν, ο Πίλιος για τον Κοϊτά και πάλι, πιο πίσω, Καϊρίνεν, Κοϊτά, Ρέλβας. Τώρα η Χρόνιν είχε τοποθετημένη έξω από την μεγάλη περιοχή της, έχει ανέβει όλη η ΑΕΚ, Ρώτα, ακόμα και ο Μουκουντή. Και ο Ρέλβας είναι μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Ο Μουκουντή για τον Καϊρίνεν, εκείνος για τον Κοϊτά, ελέγχει ανάμεσα από δύο, σπάει πίσω και πάλι στον Πίλιο, ψάχνουν το διάδρομο.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Κυπριακό ξανά στο τραπέζι της διπλωματίας. Τη Κομίσιο Αντώνιο Κουτέρες, οι τρεις άξονες που θα κινηθεί. Ενιαίο κράτος, διζωνική και τώρα ολοταχώς για αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Αναδρομή στην πορεία των προσπαθειών επίλυσης. Ο Στέφανος Στεφάνου στην ΚΑΠΑ. Βλέπω προοπτική συνεργασιών για το 28. Τι λέει για τα κομματικά ταυτισμένα πρόσωπα. Η Ανίτα Δημητρίου και οι άλλοι. Οι ενδυνάμοι υποψήφοι του ΔΣ και οι προτεραιότητές τους. Στο κόκκινο η επάρκεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα έχουμε αποκοπές. Σαν βγει στον πηγεμό για το Σέγγεν, πόσο σύντομος θα είναι ο δρόμος. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυφο.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο live link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Ελάτε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντό οθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα. Εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
6: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
2: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
7: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
8: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell. τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
9: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
10: Κάμνο προ, που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
9: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
11: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
13: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
14: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα. Για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
15: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
16: Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τι θέλουν οι νέοι και ποιοι είναι οι προβληματισμοί των γονιών για την εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ, αυτή την Κυριακή η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση «Εκπαίδευση 2026». Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τον υποψήφιο φοιτητή με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου και τα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών τους. Χορηγός έκδοσης University of Limassol. Εκπαίδευση 2026. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες. Μπήκαμε στο β' μήχρονο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show. Άμα θέλετε στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνυμάτων. Επίσης στο 2950 μπορεί κανείς στέλνοντας με την ένδειξη
1: Season, όνομα δεπονύμων και την ομάδα που επιθυμεί να μπει στην κλήρωση για να διεκδικήσει ένα από τα εισιτήρια διαρκείας για όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας με εξαίρεση την ΕΝΗ Ήψωνα.
0: Το λέμε μάλλον μια ακόμη φορά ότι η δική μας εκπομπή στις 31 του Ιούλη θα κληρώσει δύο εισιτήρια του Απόλλωνα. Δύο εισιτήρια διαρκείας του Απόλλωνα και άλλα δύο της ΑΕΛ.
1: Επίσης να πω ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99 ευρώ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, smartwatches και earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200 ευρώ.
0: Ο 451 θίχτηκε για την μουσική μας επιλογή και δεν έχω καταλάβει γιατί πολύ γύρω 451. Άλλος εδώ λέει ότι η Μποφίλιο είναι η Αργεντινή της ελληνικής μουσικής. Κάποιοι ξυνίζουμε επειδή την ακούν φασέοι, αλλά μέσα μας αναγνωρίζουμε όλη την ποιότητά της.
1: Στο άσχετο μήνυμα της ημέρας, ο 27χρονος Σλοβαίνος Τατέζ Πογάρ προηγείται στη γενική κατάταξη του Tour de France με 3.36 από τον Jonas Vingegaard και όλα δείχνουν πως οδεύει προς την πέμπτη του νίκη στο γύρο της Γαλλίας. Πέραν από τους τίτλους, αυτό που εντυπωσιάζει είναι ο τρόπος που επιτίθεται στις ανηφόρες όταν ανοίγει το ρυθμό και οι υπόλοιποι κορυφαίοι ποδηλάτες του κόσμου μοιάζουν σαν να έχουν σταματήσει. Πραγματικά εξωπραγματικός αθλητής.
0: Ευχαριστούμε ρε κότσο που μας έδωσες, δεν είναι καθόλου άσχετη είδηση, ίσα
1: από...
0: Όχι, μα αυτόν τον Σλοβαίνο τον γνωρίζω και εγώ, τον Μποζάρ, ο οποίος είναι όντως ποδηλάτης, υπεραθλητής, έτσι.
1: Κοίτα, εάν όντως ίσχυε αυτό που μας λέει ο Κωνσταντίνος, δεν έχω κανένα λόγο να πω ότι δεν ισχύει, ότι πάμε στις ανηφορές οι υπόλοιποι μοιάζουν σταματημένοι, εντάξει.
0: Όχι, επειδή ταλαιπωρούμε τον τελευταίο καιρό από τον ιό του Κουμαρτσί, έτσι, αναρωτήθηκα αμέσως με αυτή την είδηση, εντός παίζουμε στη σχημάδα το ποδηλατικό χείρο της Γαλλίας.
1: Τι είδους σχημάδα. Από τη Βαρκελόνη, παρέμπιπτο.
0: Ναι, νομίζω ότι πιάνει όλη τη Γαλλία. Μέχρι τα ξύλινα και της Ισπανίας ή και την Ισπανία.
1: Ξεκινάω από τη Βαρκελόνη.
0: Αλλά αναρωτιέμαι πώς μπορεί να διαμορφώνουν το στοίχημα στον ποδηλατικό γύρο. Τι μπορεί να παίζουν, ας πούμε. Τις πεταγές για, για τα χιλιόμετρα, για την επιτάχυση. Τέλος πάντων, θέλω να πιστεύω ότι θα θεραπευθώ. Δηλαδή, άντε με το καλό να φύγει η γυρακή και μακριά από εμάς. Να ξοδεύουμε τα λεφτά μας σε τέτοιου είδους συνήθειες.
1: Και φυσικά έρχεται το σωστό μήνυμα, εμπόδιο ευκαιρία να κοράζω να δει.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Προφέρεται Μποκάτσαρ. Είναι συγγενής του Κρέμσικ, λέει ένας εδώ. Άλλος λέει Forecast. Ο Ποκάτσαρ είναι ο μέσης της ποδηλασίας. Ναι, είναι κάτι τέτοιο η αλήθεια λέγεται, κύριε. Είναι, πρόκειται και περί φαινομένου και όλα τα συναφή. Τώρα από εκεί πέρα έχει βγάλει ανακοίνωση το επενδυτικό σχήμα. Όχι η εταιρεία του, το σωματείο του ΑΠΟΕΛ, οι υποψήφιοι επενδυτές τέλος πάντων.
1: Ακριβώς.
0: Υποψήφιοι επενδυτές. Ναι. Ομολογώ ότι. Εντάξει, τη διαβάσαμε εντελώς από πάνω. Δεν έχω ξεχωρίσει κάτι το πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Πέραν του ότι είναι εδώ, έτσι να το πω λίγο πιο απλά, είναι εδώ, συμμετέχουν ψυχή και σώματι σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Δεν ευθύνονται για το ότι καθυστερούν κάποιες. Αλλά είναι
1: που
0: μια
1: δεν
0: πολύ
1: καθυστερούν στην πραγματικότητα. Ενώ...
0: Ναι. Οπότε, ας πάνω, που κυλά ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι επίσης σημαντικό. Συνεργάζονται απόλυτα με το σωματείο, την εταιρεία και όλους τους εμπλεκόμενους. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Αυτό.
0: Που μπορεί να είναι σημαντικό για να.
1: Αυτό σου λέει
0: να δειχθεί μέσα από
1: ο λόγος που δεν υπάρχει καθυστέρηση ή τέλος πάντων δεν υπάρχει καθυστέρηση από την πλευρά μας. Συζητούμε τα πάντα μαζί με το σωματείο, μαζί με την εταιρεία και προσπαθούμε να τα βρούμε όλα.
0: Θέλω να πω επίσης ότι, μάλλον σε ένα άλλο θέμα, ότι αυτό που μαθαίνουμε Και πραγματικά είναι αυτό που γράφει και ο Ζερίνη Καθημερινή. Αλήθεια σας το λέω, εμείς οι πολύ λίγοι που ασχολούμαστε με την ΚΟΠ και τις διεργασίες της, πάντοτε λέγαμε και αναρωτιόμασταν γιατί στο καλό κάθε καλοκαίρι, αντί να κάτσουν να συζητήσουν μαζί, όλοι μαζί, και να βελτιώσουν πράγματα και καταστάσεις στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, ο καθένας φεύγει, τόσο να μην το πολύ αναλύσω. Είναι το πρώτο καλοκαίρι που θυμάμαι από πάρα πολλά χρόνια τώρα, που κάθισαν όλοι μαζί, διαδικτυακά, και συζητούν για πράγματα που αφορούν το ποδόσφαιρο. Αναφέρομαι στους πρόεδρους των ομάδων, έτσι. Ναι. Γιατί άμα λάβουν τις αποφάσεις, άμα λάβουν οι πρόεδροι των ομάδων αποφάσεις, εννοείται ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για το Χάρη και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας να τις κοντράρει. Καταλάβατε, έτσι. Βγήκαν.
1: Μα ύστερα οι αποφάσεις αυτές πρέπει να περάσουν ενώ ψήφισμα κλπ. Πού αντιλαμβάνεσαι ότι αν διαμορφωθεί έναν.
0: Θα πάει δηλαδή αυτά που συμφωνούν μέσω της μετά τη συνάντησή τους, θα καταγραφούν, θα σταλούν ας πούμε στην ηγεσία της ΚΟΠ και το Διοικητικό Συμβούλιο δια των αντιπροσώπων του Σωματείου θα εφαρμόσει αμέτρα. Και ποιο είναι ένα εξ αυτών? Δεν θέλει κανείς το Βριονίδη.
1: Κανείς.
0: Κανείς δεν θέλει ο Βριονίδη. Εκτός ο Απόλλωνας, ο οποίος δεν συμμετείχε, δηλαδή δεν είπε ότι να μείνει ή να φύγει.
1: Ναι.
0: Δεν είπε τίποτα.
1: Ναι, δεν συμμετείχε.
0: Παρεπιπτόντως, okay. Οι μόνες ομάδες που απουσίαζαν από αυτό το Zoom, εξ όσων μαθαίνω και είναι διασταυρωμένο, είναι ο Απόλλωνας και ο Αποέλ και ο Ύψωνας.
1: Ναι.
0: Ο Ύψωνας, γιατί μάλλον δεν υπάρχει κανείς εκεί, δεν ξέρω τι γίνεται με τον Ύψωνα, έχω ιδέα. Έτσι. Ο Αποέλ, μάλλον γιατί έχει όλη του στραμμένη την προσοχή σε αυτές τις εργασίες που γίνονται με την εταιρεία και την αδειοδότησή της, στον Απόλλωνα δεν έδωσαν το παρόν τους.
1: Ναι.
0: Να μου πεις τώρα, ο κύριος απουσίαζε, διαδικτυακό ήταν το ραντεβού, η συνάντησή τους.

0: Μάλλον το αντίθετο συνέβαινε και στη μέση τη ΑΕΛ. Έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστή. Νομίζω ότι βρέθηκαν σε αυτή τη θέση να μην συνενέσουν σε ένα αίτημα που καταθέτει, ας πούμε, ή μάλλον εμπνεύστρια ήταν η αντίπαλή του. Okay. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο λόγο. Γιατί να απουσιάζουν, ξέρω εγώ.
1: Είναι μεθοδικότατο με πλάνο ο Χάρη και έκανε ένα βήμα πίσω αναθέτοντα τη μεγάλη δουλειά στου σωστού ανθρώπου με του σωστού ρόλου και αγωνιστικά και έξω από αυτά. Νίκο Βρίζα, το ίδιο μου. Τάκι.
0: Μα κύριε 656, τα είπαμε χθε αυτά. Που λε ότι.
1: Μήπω εμάκι που θέλει να.
0: Είναι ικανότητα να μπορεί κάποιο να. Να κάνει ένα βήμα πίσω και να παραχωρεί, ας πούμε, εξουσίες στους άλλους. Ο ύψωνας από ένα λεωφορείο ονομασία και με εξαγγελέει διώκτη του γηπέδου γίνει για καφενές πάλι. Έλαντε.
1: Κοίτα.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Εντάξει, γράφει ο Πόλης ότι στην ανόρθωση θα αναλάβει χρέη, δεν ξέρω, πρόεδρο, γενικό αρχηγό, Χρήστος Μαραγκός.
1: Εάν το θέμα είναι το οικονομικό, εάν βρεθούν οι πόροι κλπ, θα αναλάβει χρέη πρόεδρου.
0: Πρόεδρου, ναι. Τι εννοείς να βρεθούμε, τι πόροι, τι είδους πόρους να βρεθούν, τι.
1: Ρε παιδί μου, όλοι ξέρουμε ότι η ανόρθωση βρίσκεται στις συζητήσεις με συγκεκριμένες εταιρείες και να μπουν μέσα. Δεν ξέρω, ονοματοδοσίες, θέλεις στο γήπεδο, θέλεις άλλα deals κλπ. Για να ξεβρεθούν κάποιοι πόροι. Σημαντικό.
0: Εντάξει, εγώ διαβάζω, υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε ότι λέει αν συντόμως θα ανακοινωθεί ο
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Ναι, αλλά δεν το βλέπω στα υπόλοιπα site. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
1: Έτσι φαίνεται, αλλά...
0: Και ότι θα ανακοινωθεί και η συνεργασία με Freedom. Δηλαδή, η Freedom θα αποτελέσει χορηγός ανθρώσης. Θα συνδράμει.
1: Μα αυτό γενικότερα ακούγεται.
0: Είναι σημαντικές εξέλιξεις αυτές.
1: Κοίτα, η ανορθώση έχει σύντομα.
0: Διαβάσαμε τη δήλωση για σου, κύριε Φωσέντα. Μόλις την αναλύσαμε κατά κάποιο τρόπο, όσο γινόταν δηλαδή να την αναλύσουμε. Δεν λέγεται και κάτι το σούπερ σημαντικό για να εστιάσουμε. Και δεν είναι δήλωση για σου, δεν είναι προσωπική του.
1: Όχι.
0: Είναι τοποθέτηση από το επενδυτικό σχήμα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, ξαναλέω, προσωπική τοποθέτηση.
1: Μέσα της ECM.
0: ECM.
1: ECM, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί διάβασε κιόλας κάπου ότι θα βγάλει ανακοίνωση ο Γιασίς. Μα ώρες, ώρες, και εμείς, δηλαδή, το επίπεδο, ώρες, θα βγάλει ανακοίνωση ο Γιασίς. Άτε. Μα αφού δεν είναι ο Γιασίς που να βγάλει ανακοίνωση, ρε φίλε. Είναι ανακοίνωση του Γιασί, γιατί.
1: Όχι, είναι η ανακοίνωση από το υποψήφιο επενδυτικό σχήμα.
0: Και τι άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο, ας πούμε. Εντός να κάνω, ας πούμε.
1: Ναι. Στην ανόρθωση μου λες 4 ναι. Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Είναι η ημερομηνία στην οποία παρουσιάζει ρόστερ τεχνικών επιτελείων, εμφανίσεις κλπ.
0: Θα τα κάνει όλα η ανόρθωση. Ναι.
1: Ναι. Νομίζω ότι κάπου εκεί θα έχουμε και νεότερα για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Μα είναι πολύ σημαντική εξέλιξη να αναλάβει ο Χρήστος Μαραγκός.
1: Είναι, σίγουρα.
0: Είναι, γιατί θα, ξέρεις, θα βρεθεί η ανόρθωση, θα έχει ένα πρόσωπο. Θα έχει, αυτή τη στιγμή δεν έχει διοικητικό πρόσωπο η ανόρθωση. Μπερδευτήκαμε λίγο. Και κακά τα ψέματα, εντάξει, ο Χρήστος Μαραγκός και ως παγιός ποδοσφαιριστής και διεθνής και με αστέρνη της ανόρθωσης και.
1: Όπως και το κάνουμε, θα το συνδέω μαζί με την ανόρθωση.
0: Όπως και το κάνουμε, είναι μια φιγούρα που μπορεί να σηκώσει, ας πούμε, αυτό που λέμε τον πρόεδρο.
1: Είναι μακριά από την
0: ανόρθωση. Να μην μου έντε και μου πρόεδρο υπό τσιποτά, ας πάνε να έμπω καμιά κουβέντα, να χάσω και ο δικαιό μας πάλι.
1: Ναι, είναι μια φιγούρα που στην ανόρθωση.
0: Και αν ανακοινωθεί και με το καλό η χορηγία της Freedom, τότε αντιλαμβάνεσαι πόσο θετική θα είναι.
1: Κοίτα,
0: αυτή
1: είναι
0: όλη η εξέλιξη.
1: Freedom, είτε οποιαδήποτε άλλη, εντάξει, βέβαια για Freedom πάω γιατί. Αλλά οποιαδήποτε άλλη χορηγία, στην ανόρθωση ψάχνουν αυτή τη στιγμή να μεγαλώσουν τα έσοδα. Τα έσοδα πώς τα μεγαλώνουν. Ναι, πρέπει να βρεις χορηγίες.
0: Δεν ξέρω αν ο Μακρύς και ο Παναφώτης θα συνεχίσουν στην ΑΕΛ και εμείς δεν σαν, νομίζω πως όχι.
1: Σου είχα πει ότι ο Μακρύς είχε προσέγγιση από Ελλάδα. Είχε προσέγγιση από Ελλάδα, δεν ξέρω αν το έδωσαν επίσημη προτάση. Ωστόσο.
0: Φρίτο με το όνομα του γηπέδου. Ναι, με αυτό θα ονοματοδοθεί.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα λέμε Αντώνης Παδόπουλος.
1: Καλά, πόσο. Ναι.

0: Αλλά πόσο, Freedom Cost 4 λόγια. Αλλά πόσο νερό ρε Χρήστο λέμε ότι το να έχει το δικό σου γήπεδο προφανώς φέρνει επιπλέον έσοδα. Ένα από τα σημαντικά είναι την ονοματοδοσία.
1: Έλα μου, ναι. Με αγγέλε αυτό, δεν είναι αυτό. Να του κέστε στον Ιμπελά, να έχει και ο Άζο Γαβρο Μπελά, μου ρε κουμπάρα που. Άρα θα λέμε, όντω δηλαδή πόσα. Πόσα... Επικαλούμαστε το γήπεδο σαν αυτό φέτο.
0: Ότι... Εάν έχει χορηγό, θα μα πούν την ονομασία, την επίσημη που θα, θα δηλωθεί.
1: Πάμε στο Freedom 24, να συνδεθούμε με Freedom 24.
0: Όχι, λογικά όπω ήταν τη Νέα Σαλαμίνα, ήταν το αμόχωστο και χρόνια και μπροστά κάποια άλλη, κάποια άλλη είτε εταιρεία. Άλλαξε τρει-τέσσερι. Ήταν
1: ένα αμόχωστο.
0: Τρει-τέσσερι, νομίζω ότι.
1: Μεταλλική πολλή αμόχωστο, είχε τρίτη σπάτουλα αμόχωστο, είχε. Σαγρέ αμόχωστος είχε σπρίτ αμόχωστος
0: ναι κάπως
1: είναι το κονιά αμόχωστος είχε διάφορα ονόματα η Σαλαμίνα ήταν η μοναδική ομάδα που έβρισκε εύκολα χορηγό και διαφοροποιούσε τα ονόματα
0: ναι.
1: Για να είναι έναν καλά education μπορούσε να μου ότι Χρήστος Ζαβός θα μου γνωστάει. Αλλά έχουν λέει να ικανοποιήσω την μεταδοξία μας. Δεν έχουμε νέα από νέα Σαλαμίνα και δεν έχω άρχισα να πεθυμώ Σαλαμίνα εγώ. Δεν ξέρω, δηλαδή πρέπει αυτή η εκπομπή να σηκώσει αντένες ας πούμε για το ρεπορτάζ της Σαλαμίνας.
0: Για το ρεπορτάζ της Σαλαμίνας.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Γήπεδο Αντώνης Παδόπουλος, Freedom 24. Εντάξει, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται, ναι.
0: Το τελευταίο είναι της Σαλαμίνας, σήμερα ήταν, είναι ότι επίσημα στα ερυθρόλευκα ο Φλωρέν Χανίν.
1: Όπως, ωραίο όνομα έχει αυτός. Είναι Αλγερινός.
0: Γάλλος αριστερός μπακ.
1: Είδες που κάτι
0: μάλλον θα έχει.
1: Άρα είναι Φλωριάν είναι μάλλον, όχι Φλωρέν.
0: Φλωρέν. Ναι. Φλωρέν γιατί είναι. Τι θα έλεγα, εντάξει. Έπαιξε στην πρώτη κατηγορία Γαλλίας, έχει μια εξηνάρια συμμετοχή. Έτσι έπαιξε στη Β. Έτσι έπαιξε στην Πορτογαλία.
1: Έχουμε ρεπορτάζ μια Σαλαμίνα. Έπιασε αριστερό μπακ σήμερα Γάλλων 36 χρονών. Πολέμησε στο μόνο μου Αλγερινού.
0: Ναι.
1: Πάμε για δεκάρι, φορ και στόπερ. Έμεινα δηλαδή τα καλά τα συμβολιακά, κότσου όλα αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Ξεχωρίζουν μεταγραφές Γιούση, Κιντιγιά και Λαμπρόπουλου. Ποιο είναι ο Λαμπρόπουλος. Λαμπρόπουλος. Δεν είναι ο Λαμπρόπουλος, βέβαια, στην Ξάνθη πριν 20 χρόνια. Γιούση, πολλά καλά. Είναι
0: center back και επιθετικό.
1: Τι είναι, δεν είναι Λαμπρόπουλο, μου το έλεγα. Δεν είναι ο γιος του, ρε. Γιούση, πολλά καλή μεταγραφή, σωστά. Κιντιγιά δεν ξέρουμε, ξέρει ο Λάρκου και ο κότσο ο φίλο μα.
0: Στη... εντάξει, πάντως που μιλούσα, αφήνω η απαντήση του ήταν ότι είναι σωστός Κιντιγιά.
1: Όχι ρε, ήταν αρχηγός του Όφιο Λαμπρόπουλος, ήρθε για back to back κύπελο.
0: Ο Λαμπρόπουλος στα 36.
1: Ο Λαμπριάκος ήταν της Ξάθης ρε, όχι ο Λαμπρόπουλος, σωστά.
0: Ο Λαμπρόπουλος 36.
1: Ο Λαμπρόπουλος 36. Θέλω να χτίσουν εκεί στην Σαλαμίνα. Μου αντίρατσα. Εν τι αγάμε το μάξι καλά. Σοβαρά.
0: Το Κιντιγιά 32.
1: Σκιο 36, 32. Okay. Α, ο Λαμπρόπουλος ρε, ο αρχηγός του Όφη, τώρα καταλάβα και πρώην της ΑΕΚ. Εντάξει, πάει μπάσου. Okay. Εν το λες ότι είναι και τα πιτσιρίκια, αλλά όπως και να έχει.
0: Εντάξει, δεν είναι να δω πάρεις.
1: Σιγά, α πούμε, τώρα το Κυπριακό ποδόσφαιρο που θέλει φρεσκάδα, την ταχύτητα, την πελάρη.
0: Όχι, ρε, φίλε, μπορεί, σημαίνει μια χαρά, εντάξει.
1: Εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Πρόσεξε, με τα γραφή του Γιούση που λες να χτίσει. Πάνω του 27 ο Γιούση.
1: Αρέσει και μου ο Γιούση.
0: Αρέσει τα καλά του χρόνια.
1: Εγώ θα ήθελα να πάει στην ΑΕΛ ο Γιούση.
0: Στα πολύ καλά του χρόνια ο Γιούση τώρα.
1: Δεν έπρεπε να τον αφήσουν να πάει στη Σαλαμίνα.
0: Ο οποίο έχει εξαιρετικέ εκτελέσει. Στημένων φάσεων. Δηλαδή, κόρνερ.
1: Κακό δεν πήγα να τον πάρω.
0: Και
1: πρέπει να τα καρφώσετε παλιά, πείτε ότι ο λαός είμαι έτσι συζύγηση και όσο εγώ πας τα αποτεστά, μην πω τίποτε. Αν πάνε συγγενείς του Φλόρου, ποιου Φλόρου ρε κάνουμε τα τρία. Του Φλόρου της Σαλαμίνας. Τέλος πάντων, όπως και έχει.
0: Του, ναι, της Σαλαμίνας.
1: Του Φλόρου Νικολάου. Που αφού λέει, μετά την τζάπη, πίνεις το Αποέλο Φρόνικο. Της Ομόνιας θα είναι λαϊκό Green Village ποιο.
0: Το γήπεδο.
3: Α, το γήπεδο. Λαϊκό Green Village.
1: Ναι, μπορεί να είναι μέσα από ένα Green Village, δεν ξέρει. Ο Ιγκη Βεζοπέ, όπως το λένε. Ρε, έτσι το πεδίο και την Κελεγιά που σε κάποια φάση έγινε ο Ρικέλ με το Αποέλ, τι κάνει, πού είναι, ο, ποιος είναι αυτός.
0: Ο Κιντιλιά.
1: Ο αριστερός μπακ, καλώς παίξεις Άντζιος.
0: Μα πέρσι στον Ήψο ήταν τραυματισμένος εκτός.
1: Α, ναι, δεν είναι καταφέρει να έχεις τον Ήψο.
0: Αφού είχε πάθει χιαστούς, έπαθε.
1: Αφού τα πάμε ρε παιδιά, κουράστηκα, να λέμε κάθε 20 λεπτά, αυτό δείχνει το ρεπορτάζ, βγαίνει μέσα από το ρεπορτάζ, ότι το αριστερό μπακ της ΑΕΛ θα είναι ο Μιλοσάβλεβιτς, όχι ο Μιροσάβλεβιτς, αυτό. Έχουμε νέα για ένα κοράκου, δεν έχουμε κύριε Οχταός.
0: Χωρίς ομάδα, είναι ελεύθερος ο Τσάβη Κιντιγιά.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει ρε φίλε, σιγά το... Δεν ήταν άσχημα σπέτσι όμω του.
0: Εντάξει, φίλε, από τη στιγμή όμω που στην πορεία είναι.
1: Σίγουρα είναι και με τσίπου τον αλλιώ μου το δύο λίγο που λέτε, λέει. Σε δω.
0: Είπα σου, είσαι ένα επιθετικό, η Αυστραλία που με μοιάζει τη φυλή αλλιώ.
1: Ναι, το. Είναι στην κορυφή, είναι.
0: 20 χρόνο παιδάκι.
1: 20 χρόνο παιδάκι, ρε Μαγκινέ. 20 χρόνο γιο του. Γιο του.
0: Εντάξει τώρα για τους δύο της ΑΕΛ, οκ, είδαμε και τις φωτογραφίες, εντάξει.
1: Ναι, όντως η ομάδα έφερε δύο μικρούς νεαρούς, είπαμε ο ένας είναι ο Πετί και ο άλλος είναι ο Ταριμπέ.
0: Ναι.
1: Στόπερ και αμυντικό χάφ, ο ένας είναι από την Μπουρκίνα Φάσο, ο άλλος είναι γεννημένος στη Γαλλία. Κατάλογος Β, Ταμάχου. Νομίζω ότι αυτό δεν...
0: Τι έχει Ανταμάχου όμως.
1: Στόπερ θα είναι και ο Στόπερ θα είναι. Και ο Στόπερ θα είναι επιλογή του Νταμάχου, νομίζω.
0: Ο. Ποιο πούλησε.
1: Το μεγάλο το συμβόλαιο.
0: Το μεγάλο το συμβόλαιο.
1: Ναι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Mappe Show. Χρήστο Ζαβό και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σα από τι 4 μέχρι τι 6 στου 95.
4: Άγιαξ, ενώ. Μπορούμε να σταθούμε και σε μια είδηση η οποία μας έρχεται από τη Γαλλία και αφορά το...
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Ναι. Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ζάντες. Αχ, τιμόνιδες.
7: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα. Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 22 Ιουλίου. Κρι-κρι high protein γιαούρτι 2x205 γραμμάρια 2,29. Γρηγορίου καπνιστό στήθος κοτόπουλο 200 γραμμάρια από 3,15 τώρα 2,79. Starbucks κάψουλες 10 τεμάχια 3,89. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
9: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
10: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
11: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
12: Ζεστό νερό, με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες, καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τυρί τριγωνάκια 400 γραμμάρια 16% φθηνότερα 3 ευρώ. Παγωτό χωνάκι 6 επί 120 ml 25% φθηνότερα 2,59. Και νερό μεταλλικό ανθρακούχο 6 επί 500 ml με Lidl Plus 1,79. Lidl. More to value.
14: Everyone, τα πάντα εσύ.
15: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
16: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
18: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
19: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
18: 15. Από πού θα πάμε?
19: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
18: Τι?
19: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
18: Τώρα μιλάς σωστά.
20: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
22: Προσέκουσε στην πλάτη του Ρόντε και κατέληξε κόρνερ.
23: Ωραία Μανώλη, πριν τη σέντρα εγώ να σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί δίνω μικρόφωνο σε Άρες Βεστά, ο οποίος θα μπει στο στούντιο του Big Win Sport FM και μαζί θα πάτε όλο το δεύτερο μήχρονο του φιλικού της ΑΕΚ με τη Χρόνιχεν, αλλά φυσικά και το αργότερο το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ στις 4.30. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλό μάτς Μανώλη.
22: Ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη. Σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο μήχρονο. Τώρα ξεκινά. Τελικά ο Μάνταλος μόνο δεν θα περάσει. Ακόμα οδηγίες έπαιρνε από τον Μάρκο Νικολίτς. Όχι, έχει περάσει. Έχει περάσει και έχει περάσει και ο Σαχαμπό. Διόρθωση. Να δούμε λίγο τη φάση από αριστερά που βγαίνει για την Χρόνιχεν. Εκεί τρέχει να προλάβει ο Πίλιος, διότι η μπάλα πήγε στην δεξιά πλευρά. Οπότε έχουμε και Πέτρο Μάνταλο, έχουμε και Σαχαμπό, Χακίμ Σαχαμπό. Για την ΑΕΚ στα χαφ. Οι δύο αλλαγές του Μάρκο Νίκολιτς. Μπροστά παραμένει ο Γιώβιτς. Θα τους δούμε όλους σιγά σιγά. Πάντως ήταν ένα πρώτο ημίχρονο με αφορμή και τη φάση του 18 που η ΑΕΚ δοκιμάστηκε αρκετά σε αυτό το φιλικό, το πιο δυνατό φιλικό από τα τρία μαζί με αυτό που έχει δώσει στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Δοκιμάστηκε αρκετά Στον build-up της, θέλω να πω, ήταν αναδιαστήματα ασφυκτικό το pressing των Ολλανδών. Σε άλλες στιγμές ένιωσε πίεση και δημιουργήθηκαν καταστάσεις οι Ολλανδοί. Σε άλλες η ΑΕΚ το έσπασε εξαιρετικά το pressing αυτό με build-up, όπως στη φάση του 18 με τον Κοϊτά να κλέβει και να δημιουργεί για τον Βάρντα. Οπότε έχουμε Μάνταλο, Μαρίν και Σαχαμπό στα χαφ, τριάδα. Έχουμε Γιώβιτς, Βάργα μπροστά, ο Μάνταλος κινείται αριστερά και ο Κοϊτά έχει πάει δεξιά. Λοιπόν, ένα σούτ τώρα που θα γίνει πάνω του το δοκαρί, ένα σούτ από τον Βίλουμσεν. Οπότε ο Μάνταλος αριστερά, ο Κοϊτά δεξιά, θέση που τον βλέπαμε και την περασμένη σεζόν σε αρκετά παιχνίδια. Ο Μαρίν στα χαφ μαζί με τον Σαχαμπό, όπως και στο προηγούμενο φιλικό ο Σαχαμπό χρησιμοποιείται ως κεντρικό χαφ. Θυμίζω στο πρώτο με την The Graphs Up είχε περάσει ως δεύτερος επιθετικός. Κατά τα άλλα δεν βλέπουμε κάποια διαφοροποίηση. Μπρινιόλι, ο Μουκουντή Ρέλβας, δίδυμος Αστόπερ. Αριστερά ο Πίλιος και ο Ρώτα στο δεξιά άκρο της άμυνας. Έξω Κάρινεν, έξω Ζούπκοφ. Τώρα μια ενέργεια εδώ από τον Σρόιντερς, θα συνεργαστεί από δεξιά με τον Φαντερφέρφ για την Ολλανδική ομάδα, και ο Σρόιντερς και ο Φαντερφέρφ δημιούργησαν κάποιες καταστάσεις στο πρώτο ημίχρονο για τους Ολλανδούς, όπως και ο Ντε Γιόγκε, όπως φαίνεται ο Εθήνων Νούς στην μεσαία γραμμή για την Ολλανδική ομάδα, τουλάχιστον μετά όσα έχει δείξει αυτό το φιλικό παιχνίδι. Σρόιντερς, το άνοιγμα δεξιά για τον Φαντερφέρφ, τον επιτηρεί ο Πίλιος, ο Φαντερφέρφ, οι προσποιήσεις, φέρνει την μπαλά στο αριστερό, εκεί μαρκάρει καλά και ο Σαχαμπό, περιορίζει προσωρινά τον αντιπαλό του, ο οποίος όμως ξαναπαίρνει την μπαλά και σπάει στον άξονα για τον Ντε Γιόγκε. Τρέχει ο Σαχαμπό, αναγκάζει να πάει πίσω η μπάλα, εν τέλει θα μπει στη φάση ο Βάργα και θα κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, εκεί ο Ούγκρος Φορ. Τώρα Κοϊτά από δεξιά, μια περιστροφή, μια προσποίηση, δεν καταφέρνει όμως να κάνει κάτι παραπάνω από το να επιστρέψει πίσω την μπάλα στον Μουκουντή και εκείνος ακόμη πιο πίσω στον Μπρινιόλι με την Χρόνικη να πιέζει αρκετά ψηλά, κάτι που είδαμε κατά κόρη να συμβαίνει και στο πρώτο ημίχρονο. Ένα γέμισμα από τον Ιταλό Πορτιέρε, ζητά και πάλι φάουλ ο Βάργα σε αυτή την διεκδίκηση με τον αντίπαλο του, δεν δείχνει να συγκινείται όμως ο ρέφερη, και ένα πλάγιο τώρα για την ΑΕΚ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, το μισό της ΑΕΚ με τον Ρώτα να εκτελεί με δύναμη και τον Γιώβιτς να σπάει για τον Μάνταλο, εκείνος προσπαθεί να βρει τον Βάργα, μια μικρή ασυνεννοησία, εν τέλει όμως ο Ρέντε θα επιστρέψει την μπάλα στον Πορτιέρε. Η αλλαγή, η μοναδική αλλαγή για τους Ολλανδούς, ο Στουμπλιάρ, ο οποίος πήρε τη θέση του Φαέσεν, είχε μια πολύ σημαντική επέμβαση ο Φαέσεν στο πρώτο ημίχρονο στο σουτ του Βάργας, του Βάργα από την ωραία ενέργεια του Κοϊτά που περιγράψαμε και κάποιες άλλες επεμβάσεις. Τώρα από δεξιά η Χρόνικεν υψώνει την μπάλα μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Αυτό το γκελάκι δεν ευνοεί τον Μερσέρα και δίνει τη δυνατότητα και το χρόνο στην άμυνα της ΑΕΚ να απομακρύνει. Το λέγει και ο Θοδωρής Καρβουνιάρης. Το γήπεδο είναι σχετικά καταπονεμένο και αυτό φαίνεται και σε ορισμένες ενέργειες των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Τώρα φάνηκε και διαγυμνού οφθαλμού από τη σέντρα που έβγαλε η Ολλανδική ομάδα από δεξιά. Η μπάλα έσκασε κάτω και άλλαξε τελείως πορεία. Θέλω να πω σε σχέση με ένα σημείο που την περίμενε ο φορ της Ολλανδικής ομάδας. Πήγε τελείως διαφορετικά και έδωσε τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να απομακρύνει. Τώρα ο Κοϊτά από δεξιά πίσω από τη μεσαία γραμμή, κλεισμένος από δύο, πέφτει στο έδαφος. Μπαίνει στη φάση και ο Μουκουντή, μπαίνει στη φάση και ο Ρώτα. Και τώρα θα έχουμε και μια ψημαχία. Και θυμίζει αρκετά το πρώτο παιχνίδι με την The Graphs Up. Ο Ρώτα, ο οποίος πηγαίνει και πιάνει από τον λαιμό τον αντίπαλό του, όπως και ο ίδιος πιάνει τον Ρώτα. Ο Μάνταλος γρήγορα για να ηρεμήσει τον συμπαίκτη του. Από αυτή την διεκδίκηση τριών με τριών έχει πάει και ο Νίκολης στο σημείο και φωνάζει και στον διαιτητή. Είτε για φάουλ που δεν δόθηκε, είτε για να ηρεμήσει και ο ίδιος το παιχνίδι, ο ρέφερι. Βλέπουμε και πάλι τον Κοϊτά να δέχεται διπλό μαρκάρισμα. Εν συνεχεία πηγαίνει και ο Ρώτα στη διεκδίκηση. Ναι, δεν χρειάζονται αυτά. Τώρα όλοι μπλέχτηκαν εκεί, πάνω στη φάση. Μάλιστα, ο Ρότα έπιασε από το λαιμό τον Βίλουμσεν, ο οποίος έτρεχε προς το Μουκουντή για το μαρκάρισμα που έκανε και ο Μουκουντή.
0: Ναι, καλά, τον έπιασε από το λαιμό για να το συγκρατήσει, γιατί έφευγε με φόρα. Πήγαινε
22: ναι, για να το συγκρατήσει. Γεια σου, Άρη.
0: Καλησπέρα, φίλε.
22: Καλησπέρα. Για να το συγκρατήσει και είναι συνεχεία πήγε ο Μάντελος να συγκρατήσει τον Ρότα. Επειδή ο επιθετικός της Χρόνιχεν, ο Βίλουμσεν, πήγαινε όντως με φόρα προς τον Μουκουντή να ζητήσει τα αρέστα για το μαρκάρισμα. Εντάξει, δεν ήταν τόσο έως και καθόλου αντιαθλητικό. Τώρα την κάρτα θα την πάρει ο Κοϊτά, θα την πάρει και ο Βίλουμσεν. Θυμίζει αρκετά, όπως είπαμε και νωρίτερα, φάσεις πολλές βέβαια που είχε το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στην The Graphsup, που μόνο φιλικό δεν ήταν, με τόση ένταση που είχε. Ήταν η πρώτη στιγμή έντασης, ελπίζουμε να μην υπάρχει άλλη. Ουσιαστικά ναι, ο Ρότα πήγε να υπερασπιστεί τον Άρολντ Μουκουντή. Με αυτά και με αυτά έχουμε φάει κανένα δίλεπτο. Δεν υπάρχει κάποια εξισού με τη φάση σε αυτό το δεύτερο μέρος. Και τώρα θα εκτελεστεί το φάουλ που δόθηκε για την Χρόνιχεν προς τα πίσω. Αυτή η εκτέλεση με την ΑΕΚ να έχει ένα χλιαρό πρέσινγκ με Βάργα κυρίως, ο οποίος τώρα πιέζει πιο δυνατά και φτάνει και προς τον αντίπαλο τερματοφύλακα, τον Στούμπλιαρ. Όπως η απομάκρυνση από τους Ολλανδούς, το κέντρο και ο Σαχάμπο προσπαθεί να βάλει το πόδι του να διεκδικήσει την μπάλα, δεν τα καταφέρνει. Θα φτάσει δεξιά το παιχνίδι, όπως το χωρεί τώρα στην άμυνα της Ολλανδικής ομάδας υπό την πίεση των παιχτών της ΑΕΚ. Ο Μπλοκ Σίλι είναι εκείνος που αφήσει για τον Στρόιντερς. Εκείνος δεξιά, στον αρκετά δραστήριο Φάντερ Φέρφ, έχοντας πάνω του τον Πίλιο, του δημιούργησε προβληματάκια στο πρώτο ημίχρονο, ο Φάντερ Φέρφ του Πίλιου. Και πάλι πίσω στον Μπλόξιλ, για αυτό το build-up των Ολλανδών. Ο Βάργα με ένα νεύμα προς παίκτες του να ανέβουν και εκείνοι να πιέσουν. Αριστερά το παιχνίδι, με τον Μερσέρα να αποφεύγει το Ρότα, έχει έρθει για ωραία κάλυψη εκεί ο Σαχαμπό. Ο Μουκουντή για τον Κοϊτά από δεξιά του τραβάει φανέλα και ο Μερσέρα του κάνει το φάουλ στη μεσαία γραμμή και ανακόπτει έτσι μια προϋπόθεση που πήγε να βγάλει ο Μπουμπουκαρή Κοϊτά. Πέρσι έδειξε πολλά πράγματα από δεξιά, μπήκε και σε ένα καλούπι παίζοντας δεξιά, δεν είχε την ευκαιρία να σουτάρει διαρκώς, που τον πρώτο του χρόνο στην Ένωση έκανε μια σχετική κατάχρηση. Πολύ ουσιαστικός πέρσι ο Κοϊτά, εξαιρετική σεζόν με την ΑΕΚ. Και όχι μόνο όταν αγωνίζονταν δεξιά και αριστερά. Γενικά ήταν μια πολύ μεστή, κάτι παραπάνω, σεζόν για τον Μαυρετανό, ο οποίος τώρα θα αλλάξει παιχνίδι αριστερά για τον Πίλιο. Περνάει ωραία τον αντιπαλό του, ο Πίλιο στο πατήσει και περιοχή. Δεύτερη προσποίηση, πετυχημένη, πέφτει στο έδαφος, ζητάει πέναλτι. Δεν δίνεται κάτι όμως από τον ρέφερι της αναμέτρησης. Και ο Ρέλβας θα κερδίσει στη μεσαία γραμμή, με την Ολλανδική ομάδα να ανεβαίνει, πρεσάροντας, φτάνει προς τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, εκείνος. Σπάει στον Σαχαμπό στο 52, αυτή η στιγμή που δημιουργήσε ο Σταύρος Πίλιος, ύστερα από το άνοιγμα του Κοϊτά, ο οποίος είναι μέσα σχεδόν σε κάθε καλή φάση που έχει βγάλει. Τώρα ένα πάρα πολύ απρόσεκτο μαρκάρισμα και κόκκινη κάρτα στον Ρέλβας και τσαμπουκάδες εκεί και πιάνονται από γιακάδες και από τις φανέλες. Πήγε ακόμα και μπάλα να έχει βρει ο Ρέλβας. Ήταν πραγματικά χρειαστό ο τρόπος που πήγε πάνω στον αντιπαλό του με τάκλιν πολύ δυνατά. Να δούμε το replay, αν έχει βρει πόδι, τι έχει βρει. Πάντως πήγε πάρα πολύ δυνατά ο Ρέλβας. Έχει πάρει κόκκινη και σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε αν είναι επίσημο το φιλικό, που επίσημο είναι. Αν έχουμε δει σε ορισμένες περιπτώσεις ότι δεν κρατιέται φιλό αγώνα. Λοιπόν, καταρχάς να δούμε τη φάση. Έχει πάει χαμηλά ο Ρέλβας, ο πόδι έχει βρει μόνο, πάρα πολύ δυνατά. Προδεταμένο το αριστερό του πόδι, με πολύ φορά, με τάκλιν. Παραλίγο να βάλει και δεύτερο πόδι και ο Ρέλβας. Πέρυσι ήταν ένα φιλικό του Ατρομήτου με τη Λάτσιο που είχε πάρει κόκκινο ο Μανσούρ. Ωστόσο δεν υπήρχε φύλλο αγώνα. Το κάνουν αυτό βέβαια οι ιταλικές ομάδες πολλές φορές. Δεν ήταν θέμα π.χ. Ατρομήτου, ήταν θέμα της Λάτσιο και άλλων ιταλικών ομάδων που δεν κρατούν φύλλο αγώνα. Θέλω να πω ότι αν υπάρχει φύλλο αγώνα, που πιθανότητα υπάρχει, ο Ρέλβας θα απουσιάσει από το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ. Με αυτή την απερίσκεπτη ενέργεια. Κόκκινη κάρτα λοιπόν, στο 55 με παίκτη λιγότερο η Ένωση. Το κρατάμε αυτό να το δούμε και από το ρεπορτάζ τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Το δεδομένο είναι τώρα ότι ο Ρέλβας θα αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Το θετικό επίσης είναι ότι δεν πήρε έκταση η διένεξη μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Στο στο 55 λοιπόν, με παίκτη λιγότερο η ΑΕΚ. Στο 0-0, σε ένα δεύτερο ημίχρονο που δεν έχει να μας προσφέρει πολλά πέρα από αυτή την προϋπόθεση. Που
0: ναι, βέβαια το φιλικό έχει χαλάσει τώρα.
22: Καταχειροκροτούμενος ο Ρέλβας βγαίνοντας εκτός αγωνιστικού χώρου, είναι αρκετοί οι φίλοι της ΑΕΚ. Ναι, έχει χαλάσει, Άρη.
0: Υποτίθεται κάνεις ένα φιλικό για να βγάλεις συμπεράσματα, να δοκιμάσεις σχήματα. Τώρα, άμα παίζεις με 10 παίχτες, ξέρω εγώ, και πλακώνονται υπό το σεζέ στο γήπεδο και έχουμε τέτοια σκληρές, ας πούμε, μονομαχίες, δεν έχει και πολύ νόημα.
22: Ναι, είναι μια συνθήκη που δεν θα θέλει του χρόνου να δει ΑΕΚ, αλλά θα δοκιμαστεί, δηλαδή να παίξει με παίκτη λιγότερο. Αλλά το βασικό πρόβλημα είναι τώρα να δούμε τι επίπτωση θα γι' αυτό στο πρώτο παιχνίδι για τον Ρέλβας. Κρατάμε τη σημείωση που είπα, που ισχύει σε μερικά φιλικά, οπότε μένει να φανεί και από το ρεπορτάζ τι ισχύει με το εν λόγω.
0: Ναι, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε τώρα.
22: Οι ρεπόρτερ από εκεί νομίζω θα μπορέσουν να μας πληροφορήσουν καλύτερα. Τώρα είναι και ώρα των αλλαγών, πολλές για την Χρόνιχεν, βγαίνουν πολλοί, μπαίνουν πολλοί, παραμένουν και κάποιοι από πριν μέσα και συζητούν με το διαιτητή. Είναι καμιά 15 τώρα παίκτες της Χρόνιχεν εντός αγωνιστικού χώρου.
0: Ωραία, επειδή παιχνίδι δεν έχουμε, δώσ' μου ένα λεπτό.
22: Ναι.
0: Να πω δύο πράγματα. Καταρχάς έχουμε σε εξέλιξη τις προσπάθειες δύο Ελλήνων αθλητών. Καταρχάς του Καραλή στο Diamond League και του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος αγωνίζεται στο Swiss Open, στα ημιτελικά. Λοιπόν, ένα σετ είναι στον ημιτελικό του Swiss Open. Ο Τσιτσιπάς παίζει με τον Αλεξάνδρη Σεφτσένκο. 6-4 πήρε το πρώτο ο Στέφανος, 6-3 έχασε το δεύτερο. Λοιπόν, τώρα είμαστε στο τρίτο σετ που θα κρίνει και το ποιος θα πάει στον τελικό. Λοιπόν, και έχουμε βεβαίως και την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League του Λονδίνου. Ένα Diamond League όπου ο Καραλής έχει, ως συνήθως, μεγάλο αντίπαλο, τον Ντουμπλάντης. Παρακολουθούμε τις προσπάθειές τους και θα σας ενημερώσουμε και γι' αυτό. Μανώλη, συνεχίζεις.
22: 51 λεπτό, αρκετές αλλαγές για την Χρόνιχεν. Έχει αλλάξει σχεδόν εξ ολοκλήρου η ενδεκάδα των Ολλανδών. Θυμίζω η πρώτη αλλαγή είχε γίνει με την έναρξη του δεύτερου μέρους. Είχε αλλαγή Πορτιέρε. Αρκετά ήταν πρόσωπα για ένα πολύ νεανικό σύνολο αυτό που έχει η Χρόνιχεν. Νέα συνθήκη βέβαια, εδώ και περίπου 5 λεπτά στο μάτς, η ΑΕΚ με 10 παίκτες, ύστερα από την αποβολή. Απευθείας κόκκινη, για αυτό το πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα του Ρέλβας πάνω στον αντίπαλό του. Και να δούμε τώρα πώς θα παραταχθεί η ΑΕΚ, η οποία προς το παρόν δεν έχει κάνει κάποια άλλη διαφοροποίηση. Ο Μουκουντή είναι προφανώς ο ένας στόπερ. Να δούμε ποιος είναι ο παρτενέρ. Βλέπω προσωρινά τον Μαρίν οπισθοχωρημένο, να το δούμε τώρα αυτό και στην εξέλιξη του αγώνα. Στο 59, ΑΕΚ Χρόνιχεν 0-0. Τώρα το παιχνίδι από δεξιά για τους Ολλανδούς, αρκετοί είναι οι παίχτες. Και τώρα μια σέντρα που θα βγει, εκείνο ο Μουκουντή και Σαχαμπό βλέπω. Ναι, ο Σαχαμπό είναι ο οποίος θα παίξει ως παρτενέρ προσωρινά του Άρολ Μουκουντή. Ο Ρώτα δεξιά, αριστερά ο Πελιός σαφώς. Σαχαμπό και σε αυτή τη θέση θα δοκιμαστεί. Τον έχουμε δει σε αυτή την περίοδο όσα δεν είχαμε δει κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού που αποκτήθηκε από την ΑΕΚ. Θα βλέπουμε στην περίοδο της προετοιμασίας, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τις θέσεις που έχει πάρει ο Άσος από την Ρουάντα. Στο πρώτο φιλικό ως δεύτερος επιθετικός, στο δεύτερο κεντρικός χαφ και τώρα στο τρίτο που ξεκίνησε και πάλι ως κεντρικό χαφ, ο πιστοχωρής στα στόπερ. Κάθε φιλικό και μία θέση. Ένα σουτ τώρα από τον Βάργα ως μη γενόμενη φάση. Από αριστερά αυτή η ανάπτυξη για την ΑΕΚ. Ο Πίλιος έσπασε μέσα στην περιοχή στον Ούγκρο. Εκείνος γυρίζοντας μέτωπο προς την εστία έπιασε ένα σουτάκι. Μόλις ολοκληρώθηκε η φάση, σηκώθηκε και το σημαίακι. Μια φάση που δημιουργήθηκε από το pressing του Σταύρου Πίλιου. Έκλεψε την μπάλα, έκανε το γύρισμα. Το σουτ του Βάργα ως μη γενόμενο, κόντραρε κιόλας. Θα περνούσε έξω. Ένα 4-3-2 για την ΑΕΚ πλέον, με τον Μαρίν ως κόφτη, έχοντας μπροστά του ως τύπη στους εσωτερικούς μέσους τον Πέτρο Μάντελο και τον Αμπακαρίκο Ιτά, και μπροστά δίδυμο φορ παραμένουν ο Βάργα και ο Γιώβιτς. 4-3-2 λοιπόν, θυμίζω, με Σαχαμπό στη θέση του στόπερ δίπλα στον Μουκουντή μετά την αποβολή απευθείας κόκκινη του Φιλίπε Ρέλβας. Τώρα ο Ντιλίμα θα κάνει ένα φάουλ στον Σταύρο Πίλιο. Ο Πήλιος, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο έχει αρκετές επιθέσεις, αρκετές πρωτοβουλίες, προϋποθέσεις που δημιούργησε από το αριστερό άκρο της άμυνας, κυρίως το πρώτο 20 λεπτό. Είναι συνεχεία κάποιες προϋποθέσεις που ίδιος επέτρεψε στην αντίπαλη ομάδα με κάποιες λανθασμένες τοποθετήσεις, που βέβαια τις περισσότερες φορές διόρθωνε επίσης ο ίδιος. Ο Γιώβης θα πάρει, ζήτησε ένα φάουλ στη μισή γραμμή, δεν το πήρε, αλλά έρχεται ο Κοϊτά από την απέναντι πλευρά να επανακτήσει. Και πατάει και γκάζει ο Κοϊτά, αποφεύγει δύο, προσπαθεί να αποφύγει και πάλι τον ίδιο παίκτη που τον πρόλαβε. Θα παίξει με τον Λουκα Γιώβιτς στον άξονα, εκείνος αλλάζει παιχνίδι δεξιά στον Ρότα, που θα κατεβάσει ο Ρότα στον έβασμα του Μαρίν. Ο Μαρίν μέσα στην περιοχή, το γύρισμα, η κεφαλιά από Ολλανδό, πολύ ύψος στην μπάλα και βγαίνει και μπλοκάρει ο Στούμπλιαρ. Ο Βάργα προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά, να δούμε και από το replay αν έχει καταφέρει να πάρει εκείνος. Ναι, ο Βάργα ήταν, εν τελεί και όχι ο αντιπαλός του, αλλά εν συνεχεία κόντραρε. Κεφαλιά από τον Βάργα, κόντραρε στον αντιπαλό του, πήρε πολύ ύψος στην μπάλα και κατάφερε να μπλοκάρει ο Στούμπλιαρ. Πάρα το ότι παίζει με 10, έβγαλε μια δεύτερη καλή στιγμή εδώ η ΑΕΚ, η πρώτη βέβαια ξαναλέω σμιγενόμενη. Και οι δύο με εκφραστή τον Βάργα. Από δεξιά τώρα και πάλι Χρόνιχεν. Μέσα στην περιοχή μια σέντρα η οποία θα κοντράρει πάνω στον Μουκοντή και θα δώσει το χρόνο στον Μπρινιόλι να βγει και να μπλοκάρει. Στο 63 πλέον ΑΕΚ Χρόνιχεν 0-0. Ο Μπρινιόλι ο οποίος δεν βιάζεται ιδιαίτερα. Περίμενε και το άνοιγμα των συμπαικτών του να έρθει και ένα στήριγμα. Θα γίνει μια βαθιά διαγώνη μεταβίβαση προς τον Κοϊτά, εκείνος με το στήθος. Δεν μπορεί να κοντρολάρει καλά, όμως δεν είναι καλό και το κοντρόλ του αντιπάλου του. Πλάγιο για την ΑΕΚ, πίσω από τη μεσαία γραμμή μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Ρότα θα αφήσει για κάποιον συμπαίκτη του, δεν το βλέπουμε προς το παρόν και θα γίνουν και αλλαγές τώρα. Μπόλικες για την ΑΕΚ, βλέπω και Χρυστακόπουλο, βλέπω και Αλεξίου και Πενεράης, Γεωργίευ, Κουτέσα, πολλοί που θα περάσουν εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Χρυστακόπουλος είναι ο ένας, ακόμα ένα παιχνίδι που θα αγωνιστεί, τρίτο κατά σειρά. Και καλό σκάμι βλέπω, θα μπει και εκείνος. Γεωργίεφ, επίσης Αλεξίου, πολύ καλά δείγματα γραφής, που βέβαια μας τα είχε δείξει και στα παιχνίδια με την Εθνική Νέων, ο Χρήστος Αλεξίου. Όσα μπορούμε να δούμε τώρα σε επίπεδο φιλικών, αλλά ήταν ένα πολύ ενθαρρυντικό πρωτοδείγμα αυτό που είχε απέναντι στην Φύτεσε. Έγιναν λοιπόν οι αλλαγές, ο Κουτέσα θα παίξει αριστερά, ο Μάνταλος, ο οποίος θα κλέψει, παίζει σε πιο κεντρικό ρόλο, λίγο πιο προηθημένο, έχει μπει και ο Ζήνη. Ο Κουτέσα αριστερά, στον έβασμα του Πενεράης, πρώτη επαφή με την μπάλα για τον Σκοτσέζο, οπότε έχουμε αριστερά Πενεράης Κουτέσα, έχουμε Αλεξίου στο στόπερ μαζί με τον Γεωργίεφ, ο Μπρινιόλι παραμένει στην εστία, ο Σαχαμπού έχει πάει και πάλι στα χαφ, έχει επιστρέψει, για λίγο χρησιμοποιήθηκε στα στόπερ, αναγκαστικά λόγω της αποβολής του Ρέλβας, μέχρι να γίνουν οι αλλαγές. Ο Σαχαμπού μαζί με τον Μάνταλο στα χαφ, δεξιά ο Καλοσκάμης, μπροστά ο Ζήνη και δεξί μπακ ο Χρυστακόπουλος. Όπως είπαμε, αυτή είναι η δεκάδα πλέον για την ΑΕΚ. Και τώρα η χρόνη είναι από αριστερά με τον Καλοσκάμη να επιτηρεί τον αντιπαλό του. Βγαίνει σέντρα, ο Κουτέσα με το κεφάλι, όχι πιστικά το rebound που θα πάρει ο Ντίλεμα. Θα μπει στη φάση κι άλλος Ολλανδός. Το shoot goal για την Χρόνιχεν στο 65-1-0 ανοίγει το σκορ. Η Ολλανδική ομάδα από αυτή την ασυνονησία στην μικρή περιοχή της ΑΕΚ. Ανά μπουμπούλα, δεν έλειξε κάποιος πίστικα. Εκεί από τις κόντρες αποφελήθηκε ο Φόρτης Χρόνιχεν και άνοιξε το σκορ για τους Ολλανδούς. Νομίζω φέρουν αρκετή ευθύνη και σε αυτή τη φάση. Μια σέντρα που βγήκε από αριστερά, ο Κουτέσα δεν έλειξε πιστικά. Ο αντιπαλός του πήρε το rebound έξω στην περιοχή, η μπάλα έφτασε σε ένα χώρο ανάμεσα σε Γεωργίεφ και Πενεράης. Οκ, λιγότερη της ΑΕΚ, αλλά εκεί είχε χαθεί τελείως το μαρκάρισμα του παίκτη της Χρόνιχεν, ο οποίος ανενόχλητος, σε θέση βολής, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα περισσότερο. Ο Μπρινιόλι τον νίκησε για το 1-0 της Χρόνιχεν στο 66. Ο Κουτέσα τώρα από αριστερά με τον Πενεράης, αρκετά χαμηλωμένος ο Κουτέσα. Πρώτη συμμετοχή για τον Ζήνη, να πούμε, σε αυτά τα φιλικά προετοιμασία. Στα δύο προηγούμενα είχε μείνει εκτός λόγω προφύλαξης περισσότερο, για κάποιες μικροενοχλήσεις που αισθανότανε. Και τώρα ένα πλάγιο για την ΑΕΚ. από αριστερά πως επιτίθεται η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Με τον Περν Ράις. Ο Ζήνη με ένα γυριστό ψάχνει τον Καλοσκάμι, αλλά νωρίτερα έχει χειριστεί το φάουλ ο Ζήνη. Από το 66 λοιπόν ο Ζουάντα έχει δώσει προβάδισμα για την Χρόνιχεν. Άκη Χρόνιχεν 0-1. Τυπικά γήπεδο ο ΣΥΑΕ, και εξάλλου είναι και το προπονητικό κέντρο που βρίσκεται αυτές τις μέρες η ΑΕΚ, η οποία μετά το φιλικό, θυμίζω, αποχωρεί, επιστρέφει Ελλάδα για λίγες μέρες, Πέμπτη επιστρέφει εκ νέου στην Ολλανδία για να δώσει τα 3-1 απομένοντα φιλικά της. Τώρα ο Χρυστακόπουλος μια ωραία ενέργεια, μια ποδιά στον αντιπαλό του, συνεργάζεται με τον Μάνταλο, εκείνος γεμίζει προς Ζήνη, αλλά έχει βγει και μπλοκάρει ως Τούμπλιαρ για τους Ολλανδούς, οι οποίοι παίζουν τώρα από τον άξονα για δεξιά. Ο Κουτέσα θα μαρκάρει καλά. Τώρα το build-up για την Ολλανδική ομάδα και ο Ζήνη ασκεί το πρώτο pressing κάτω από το μικυκλίο της μεσαίας γραμμής. Αλλαγή παιχνιδιού, είναι ο Χρυστακόπουλος εκεί, μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Δεν βγαίνει κάποια σέντρα, τώρα θα βγει. Είναι ο Γεωργίεφ με το κεφάλι να απομακρύνει προς τον Καλοσκάμι. Ο Μάνταλος δεν βρίσκει συμπαίχτη. Χρόνιχεν και πάλι από τον άξονα, αριστερά. Τρέχει ο Χρυστακόπουλος, καλό τάκλιν. Πλάγιο για την Ολλανδική ομάδα. Στο ύψος μεγάλης περιοχής, από αριστερά όπως επιτίθονται για τη Χρόνιχεν. Ένα πλάγιο το οποίο εκτελείται με την ΑΕΚ να είναι παρατεταχμένη τώρα με διπλή ζώνη άμυνας μπροστά από την περιοχή της. Το γέμισμα σε ένα χώρο που ελέγχει ο Γεωργίεφ και έχει γίνει και φάουλ λίγο νωρίτερα κατά το γέμισμα αυτό πάνω στον Αλεξίου. Θα πάρει ο Μπρινιόλι για να δώσει συνέχεια σιγά σιγά στο 68, μια ΑΕΚ η οποία καλείται να αντιδράσει. Εντάξει, όση σημασία τώρα μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους. Και πάντα με τη συνθήκη του παίκτη, του λιγότερου παίκτη, του Ρέλβας που έχει βγει με κόκκινη κάρτα. Ο Μπρινιόλι. Το γέμισμα για τον Ζήνη, δεν θα πάρει την κεφαλιά. Ο Ζήνη και πάλι μπάλα για τους Ολλανδούς. Δυσκολεύονται πάρα πολύ τη ΑΕΚ, ειδικά με παίκτη λιγότερο. Για την ακρίβεια, κυρίως με παίκτη λιγότερο, να κρατήσουν την μπάλα. Στο πρώτο ημίχρονο η κατοχή, η αλήθεια είναι ότι ήταν για την Χρόνιχεν, όχι πολύ μεγάλη διαφορά, στο 55-45 υπέρ της Χρόνιχεν.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάσε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Κυπριακό ξανά στο τραπέζι της διπλωματίας. Τι κομίζει ο Αντώνιο Κουτέρες, οι τρεις άξονες που θα κινηθεί. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Vogue Greece, ειδική έκδοση εκπαίδευση 2026, το περιοδικό Γαστρονόμος και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
4: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
24: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
5: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
6: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
9: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
25: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
26: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
27: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
28: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
29: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968 1930.
30: Η ευρωπαϊκή πορεία αρχίζει για τρεις κυπριακές ομάδες. Κοινός στόχος για Πάφο, ΑΕΚ και Απόλλωνα η συμμετοχή σε League Phase. Δεύτερος προκριματικός σε Europa League και Conference League. Εκτός έδρας αποστολές για Πάφο και Απόλλωνα, την έδρα και τον κόσμο της θέλει να αξιοποιήσει η ΑΕΚ. 5η 23 Ιουλίου για το Conference League. Ντίλα Γκόρη Απόλλωνα στις 7, ΑΕΚ Μπεϊτάρ στις 7:30. Για το Europa League, Χάιντουκ Σπλιτ, Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τριών ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Veni Cook & Dine.
31: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Πυρόλα. Ανοίγει τον Μπρούνο, αλλά δε ο Πυρόλα προτιμά το Φορτούνι, ο οποίος έχει έναν, τώρα εδώ στα πρώτα λεπτά, έχει ένα ελεύθερο ρόλο. Παίζει αριστερά, αλλά συγκλίνει για να μπορεί να βοηθάει και τον Γιάρεφη. Ένα πλάγιο τώρα για τον Ολυμπιακό από δεξιά και πηγαίνει ο Μαθαίο να το εκτελέσει μπροστά από τον μπάκο του Άγιαξ. Σμαϊλόβιτς για τον Πυρόλα. Πυρόλα κερδίζει κάποια μέτρα. Αριστερά στον Μπρούνο. Μπρούνο στο Φορτούνι. Φορτούνις κάνει το κοντρόλ. Ο Ρώσα τον μαρκάρει και του κάνει και φάουλ. Το πρώτο φάουλ του φιλικού. Πιάνει το πόδι του Φορτούνι. Στον χτυπήσει από πίσω του. Ζητά και συγγνώμη. Ο Βραζιλιάνος μεταλλικό διαβατήριο, 26χρονος, δεξιός μπακ του Έαντα. Τελεί το φάουλο Πυρόλα και τη δίνει στο Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς για τον Πυρόλα. Και πάλι Σμαϊλόβιτς. Κάνει ένα γέμισμα για το Ροντινέι. Θα πάρει την μπάλα ο Ρόντι και θα κερδίσει το κόρνερ από τον Βίνταλ, το αριστερό μπακ του Άγιαξ. Καλή προσπάθεια του Ροντινέ, έκανε το κοντρόλ και είναι το πρώτο κόρνερ και τώρα ανεβαίνει και ο Σμαϊλόβιτς, ανεβαίνει και ο Πυρόλα. Θα μείνει πίσω ο τελευταίος ο Μπρούνο ή ο Μαφέο, ένας εκ των δύο. Ο Έσε είναι έξω την περιοχή, πηγαίνει ο Φορτούνης τελικά να το εκτελέσει, φεύγει ο Ροντινέ. Τώρα με το όταν θα είναι ο Κώστας, ο αρχηγός του Ολυμπιακού στην ενδεκάδα, είναι δεδομένο ότι εκτελεί όλες τις στατικές φάσεις.
0: Ηρακλή, σε δευτερόλεπτα έχουμε πάλι σε σένα. Πάμε στον Μανώλη Μουσουράκη να δούμε τι έχει γίνει στο άλλο φιλικό της ΑΕΚ.
11: Ισοφάρες για ΑΕΚ 1-1 με πρωταγωνιστή τον Ζήνη, ο οποίος πίεσε, έκλεισε την μπάλα από τον Φαντερλάν, πάτησε περιοχή από αριστερά και με πολύ ψύχρωμο πλασέ νίξε τον Στουμπλιαρ. Πολύ ωραία ενέργεια εδώ από τον Σαλβαδόρ Ζήνη και στο κομμάτι της πίεσης, του pressing, της ανάγκης την μπάλα από τον αντιπαλό του και του πως πολύ γρήγορα πάτησε περιοχή και πολύ ψύχρωμα. Νίξε τον αντιπαλό του σε ένα χρονικό σημείο στο 78 πλέον. ΑΕΚ είχε 1-1 σε ένα χρονικό σημείο που το τέμπο είχε πέσει αρκετά. Η ΑΕΚ δυσκολευόταν να κρατήσει μπάλα καταρχάς, να δημιουργήσει. Βέβαια την ίδια στιγμή είχε περιορίσει και τους κινδύνους που δημιουργούσαν οι Ολλανδοί μετά την αριθμητική ανισορροπία που δημιούργησε η κόκκινη του Φιλίπε Ρέλβας. Οπότε στο 78 πλέον έχουμε ισορροπία εκ νέου, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το σκορ. ΑΕΚ Χρόνικεν στο 1-1 παραμένει βεβαίως η αριθμητική ανισορροπία με τους Ολλανδούς να παίζουν με παίκτη παραπάνω από το 55. Θυμίζω απευθείας κόκκινη στον Αρέλβας για αυτό το πάρα πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα του Πορτογάλου στόπερ. Τώρα και πάλι η Ολλανδία από αριστερά με τον Ντιλίμα να προσποιείται μέσα στην περιοχή. Ωραία εδώ πέρα όμως η ανασταλτική λειτουργία από τον Χριστακόπουλο. Είχε καλύψει ωραία και ο Γεωργίεφ γενικά με εξαίρεση τη φάση του γκολ. Ο Γεωργίεφ δίνει λύσεις και κυρίως εν αέρια. Οπότε ένα κόρνερ τώρα για την Χρόνιχεν από αριστερά, όπως επίθεται η ομάδα του Ντικ Λιούτον. Με τον Ζαουάντα τον σκόρερ να εκτελεί κεφαλιά ο Μπρινιόλι, δείχνει τα αντανακλαστικά, αλλά έχει σφυριχτεί πρώτα επιθετικό φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Πάντως ο Μπρινιόλι και σε αυτή την περίπτωση έδειξε τα αντανακλαστικά του, αλλού τα χαλάει ο Μπρινιόλι και σήμερα και στα προηγούμενα φιλικά. Στην παραπάνω αυτοπεποίθηση που δείχνει μερικές φορές με την μπάλα στα πόδια, αρκετά τα λαθάκια που έχει κάνει στη φάση του build-up. Εντάξει, χρειάζεται αυτοπεποίθηση για τους θεματοφύλακες, αλλά ο Μπρινιόλι μερικές φορές το παρακάνει.
0: Παίρνει ρίσκα. Πολλά του αρέσει. Δεν έχει γίνει καμιά αλλαγή εντωμεταξύ.
11: Κάποια άλλη αλλαγή την ΑΕΚ όχι. Ήταν οι δύο πρώτες με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Και είναι συνεχεία μετά την κόκκινη, ύστερα από λίγα λεπτά, έχει αλλάξει εξ ολοκλήρου η ελληνική. Αλλά μόνο ο Μπρινιόλι παραμένει. Δεν έχουμε δει τον Μπαλαμό για παράδειγμα. Να πούμε ότι παίκτες πλέον, αφού χρησιμοποιήθηκε και ο Ζήνη, που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στα τρία πρώτα φιλικά, εκτός και να αλλάξει κάτι στα ενεπομένα λεπτά, είναι βεβαίως ο Στρακώσα, ο οποίος κάνει, όπως είχε μεταφέρει και ο Θοδωρής Καρβουνιάρης, προετοιμασία, αν θέλετε, εντός πολλών εισαγωγικών, ποδοσφαιριστή, όχι θεματοφυλακά δηλαδή, κυρίως με τα πόδια λόγω του προβλήματος που είχε αποκομίσει στο φινάλε της περασμένης σεζόν, αλλά βάσει του ρεπορτάζ. Είναι πολύ πιθανό να μπει με την επιστροφή της ΑΕΚ στην Ολλανδία μετά το mini break 5 ημερών και έπειτα οι νέοι, δηλαδή ο Ζωής Καραργύρης, ο Φορ, ο Παύλος ο Ζαραμανίδης που παίζει και στόπερ, παίζει και προς τα άκρα, ο Αγγελόπουλος, ο Τέρος Πορτιέρ και βεβαίως ο μικρός, ο δερματοφύλακας ο Σαρακασίδης, ο Γιώργος Σαρακασίδης, η επένδυση της ΑΕΚ από τον Πανιόνιο. Στο 81 λοιπόν, ΑΕΚ Χρόνιχεν στο 1-1. Άρη.
0: Ωραία, λοιπόν, 1-1 η ΑΕΚ, στο 81 είναι τώρα το το παιχνίδι αυτό. Να δούμε τι κάνει ο Στέφανος. Ακόμα 3-2 είναι. Τα games στο τρίτο σετ. 1-1 σετ στον ημιτελικό του Swiss Open κόντρα στον Σεφτσένκο. Λοιπόν, ο Καραλής είχε κάνει μία πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια στα 5-85. Πρέπει να σας πω, δεν κατάφερε να το περάσει το 5-85. Πάντα αναφέρομαι στο Diamond League του Λονδίνου, όπου και σήμερα δίνει ο Εμμανουήλ Καραλής τη μάχη του απέναντι σε ποιον άλλον, στον Ντουπλάντης. Θα σας ενημερώνουμε και γι' αυτό. Για πάμε πάλι στον Ηρακλή Αντίπα, Ολυμπιακός Άγιαξ. Ηρακλή.
10: Δεν υπάρχει σκορ, αλλά θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να έχει ανοίξει. Εδώ να έχει μέλλον. Θα μπορούσε να το έχει ανοίξει το σκορ και να έχει προηγηθεί όταν στο 6ο λεπτό ο Σικίνιο εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Μπούμαν σε ένα γύρισμα. Ο Ολυμπιακός που φυσικά και προσάρει και προσάρει ψηλά, πήρε την μπάλα ο Τσικίνιο, έκανε κίνηση ο Γιάρουτσουκ, τον τροφοδότησε πολύ ωραία ο Τσίκη, και, αλλά το πλασέ του Γιάρουτσουκ που σημάδεψε την απέναντι αγωνία του τερματοφύλακα Παέζ, το έβγαλε ο πορτιέρο του Άγιαξ με το αριστερό του πόδι. Τώρα έχει ένα πλάγιο ο Έντας από αριστερά με τον Βιντάλ, τη δίνει στο Ρέγκερ και από εκεί πίσω στον Μπούμαν. Ο Μπούμαν της πάει δεξιά στο Ρόζα, ο Ρόζα κερδίζει κάποια μέτρα, πηγαίνει ο Φορτούρης να καλύψει. Ο Ρόζα τροφοδότησε τον Γκλουκ και τώρα η επιθετική προσπάθεια του Άγιαξ θα σταματήσει από τον Σμαϊλόβιτς, ο οποίος απομακρύνει. Πάλι στο δεκάρι φοράει το 10 ο παίχτης του Άγιαξ ο Γκλουκ. Μαζί με το Φορτούνι στο χωρίς μέσα γραμμής γύρισε και πήρε την μπάλα ο Ροντινέη. Γκαρθία κάνει λάθος. Ο Γκαρθία και τώρα ο Ντόλμπερκ με καλές προϋποθέσεις για να βγάλει μια γρήγορη επίθεση. Ο Άγιαξ σας καθυστέρησε το σεντερφόρ του Εάντα. Επιμένουν με τον Μπερκθάους. Έχει την μπάλα. Γίνεται η σέντρα. Απομακρύνουν οι πυριώτες, τώρα έχει την μπάλα. Ο Έσε τη δίνει στο Μαφέο. Μαφέο απομακρύνει ο Γιάρφιουκ. Θα υποδεχτεί την μπάλα. Θα νικήσει τον Μπλίτ, πέφτει στο έδαφος, δεν του δίνει κάτι. Ο Ολλανδός διαιτητής συνεχίζει το μάτς, μπάλα στον Μπούμαν.
0: Σε διακόπτω πάλι, Ηρακλή. Πάμε στον Μανώλη Μουσουράκη, στο φιλικό της ΑΕΚ.
12: Ολική ανατροπή για την ΑΕΚ. Με σκόρερ τον Καλοσκάμι, εντός 5 λεπτών η ΑΕΚ καταφέρνει και παίρνει προβάδισμα. Ασίστ από τον Πέτρο Μάνταλο, όπως και στο πρώτο φιλικό. Από τα πόδια του αρχηγού είχε φύγει μπάλα για την κεφαλιά τότε του Βάργα, τώρα η κεφαλιά από τον Καλοσκάμι. Ένα φάουλ αρκετά μακριά από την μεγάλη περιοχή, προς σέντρα πιο πολύ. Με δύναμη εκτέλεσε ο Πέτρος Μάνταλος, πήρε αρκετό ύψος η μπάλα, έφτασε στην καρδιά της περιοχής. Εκεί ο Καλοσκάμις με κραφωτή κεφαλιά νίκησε τον Στούμπλιαρ και έτσι με αυτά τα δύο γκολ εντός πενταλέπτου, πρώτα με Ζήνη και είναι συνεχεία με Καλοσκάμι, η ΑΕΚ παρά το αριθμητικό μειονέκτημα καταφέρει να πάρει το προβάδισμα. Και τώρα έχει την ευκαιρία για το 3-1 με τον Κουτέσα να πλασάρει, αλλά τον Στούμπλιαρ να βάζει σε αυτήν την περίπτωση το stop. Από την πίεση, το pressing ψηλά του Ντέρικ Κουτέσα, πήρε ο ίδιος την μπάλα, κέρδισε, πάτησε περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει, να νικήσει τον αντίπαλο πορτιέρε. Δεν είχαν αντανακλαστικά η ΑΕΚ, πολύ θετικό αυτό, παρά το αρνητικό μειονέκτημα. Καμία σημασία δεν έχουν τα αποτελέσματα, σαφώς τα φιλικά, αλλά είναι δείγματα τουλάχιστον χαρακτήρα, που είναι θετικό να παρουσιάζονται έστω και σε φιλικό επίπεδο. Παραμένει ψηλά η ΑΕΚ, έχει κερδίσει και ακόμα μια στατική φάση, ένα κόρνερ από δεξιά που θα πάνε εκτελέσει ο Πέτρος Μάνταλος. Αυτό από το οποίο σχεδόν κάθε φάση κάτι δημιουργεί. Το έχουμε δει και σε αυτά τα φιλικά. Ο Μάνταλος, ο οποίος αφήνει, λέει στον Καλοσκάμι να απομακρυνθεί, πηγαίνοντας ο Καλοσκάμις για κομπίνα περισσότερο για να εκτελέσει. Οπότε μόνος πάνω από την μπάλα ο Πέτρος Μάνταλος. Τέσσερις παίκτες της ΑΕΚ στην περιοχή των Ολλανδών, ο Ζήνη, ο Αλεξίου και ο Γεωργίεφ, τα δύο στόπερ προωθημένα μαζί με τον φόρ της ΑΕΚ σε αυτό το 4-4-1 αν θέλετε, και ο Ντέρικ Κουτέσα είναι στα περιμετρικά της περιοχής. Στο πρώτο δοκάρι η εκτέλεση από τον Πέτρο Μάνταλο και απομάκρυνση τώρα. Στο 85 λοιπόν ΑΕΚ Χρόνιχεν 2-1.
0: Ωραία Μανώλη, το γυρίζει η ΑΕΚ λοιπόν, αγωνιζόμενη και με 10 παίχτες κοντά στην Χρόνιγκεν. Στο 86 έχει φτάσει αυτό το μάτς. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 5-85 με τη δεύτερη του προσπάθεια, πρέπει να σας πω, στο Diamond League του Λονδίνου. Ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς 4-3 τα games, προηγείται στο τρίτο και καθοριστικό σετ για την πρόκριση στον τελικό του Swiss Open απέναντι στον Αλεξάνδρ Σεφτσένκο. Αυτά μέχρι στιγμής. Επιστρέφουμε στον Ηρακλή Αντίπα, Άγιαξ Ολυμπιακός.
10: Είμαστε κοντά στο 14ο λεπτό, 13ο προς 14ο λεπτό. Δεν υπάρχει άλλη φάση πέραν από αυτή του Γιάρεψου στο 6ο λεπτό που απέκρισε ο Παΐς. Τώρα προσπαθούν οι γηπεδούχοι να βγουν γρήγορα στην επίθεση. Γίνεται μια κάθετη πάσα για τον Τόλμπερ, θα την πάρει, αλλά έχει ανοιχτεί πολύ. Από δεξιά τώρα ο Γκοτς, δίνει στον Γκλάστερ και πάλι Γκοτς. Μπερκάους, Ρώσα. Μπερκάους, κάνει μια σέντρα σουτ. Το Πόποβιτς πολύ ωραία. Τελικά ήταν σουτ. Στην αρχή φάνηκε ότι θα έκανε σέντρα, αλλά...

0: Κούτς, καλή τη σέντρα και νέο κόρνερ, το οποίο παραχώρησε ο Γιάννης που εκεί γυρίσει και πίσω για να βοηθήσει στην άμυνα και στα μαρκαρίσματα. Μόνο ο Φορτούνης είναι στην μεσαία γραμμή. Υπάρχουν δύο παίκτες του Άγιαξ που τον επιτηρούν. Εκτελείται το κόρνερ. Αλλά περνά από όλους, γίνονται κάποιες κόντρες. Ένα σουτ πολύ μακριά με ανάποδα φάλτσα από τον Κλουχ. Ωστόσο δεν ανησύγησε καθόλου τον Πόποβιτς, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα. Έχει δίπλα του τον Σμαΐλοβιτς, έχει δίπλα του τον Πυρόλα. Θα γεμίσει, θα κάνει το... ο Πόποβιτς, γιατί έκανε χαρακτηριστική κίνηση και στα στόπερ αλλά και στα μπακ, και τον Μαφιό και τον Μπρούνο να ανέβουν. Πόποβιτς λοιπόν. Δυνατή ήταν η εκτέλεσή του, δεν μπορούσε όπως ο Κέρβος να πάρει την κεφάλια. Τώρα ο Σμαΐλοβιτς θα κατεβάσει την μπάλα, τη δίνει στον Γκαρθία. Ο Γκαρθία στον Πυρόλα και πάλι Σμαΐλοβιτς. Ποιος ψάχνει τώρα την Ιεροντινή, παίρνει την κεφαλιά. Είναι ο Μπλιντ μπροστά από τον Διάρεπτσου. Ο Κλάσσα διγυρίζει στον τερματοφύλακα του τον Μπάις και τώρα Ρώσα ανάμεσα από δύο. Η μπάλα πρέπει να έχει βγει γιατί ήταν και μπροστά μας, αλλά συνεχίζεται το μάτς και βγαίνει ο Άγιαξ σε μια πολύ γρήγορη μετάβαση από αριστερά με τον Βιντάλ, ο οποίος κάνει μια σέντρα σουτ, μια παράλληλη σέντρα και κόρνερ από την παρέμβαση του Μπρούνο. Είναι στο έδαφος Ντόλμπερκ, φώναξαν τώρα οι του Άγιαξ, κόρνερ για το τρίτο που κερδίζουν οι γηπεδούχοι, που πηγαίνει σιγά σιγά ο Μπερκχάους να το εκτελέσει. Πάλι με πάσα, γιατί είναι και ο Μπερκχάους και ο Γκοτς. Ο Γκοτς έχει την μπάλα, και δίνει πάλι στον Μπερκχάους. Αυτός την ανοίγει στον Κλουχ. Έχει μπροστά τον Ντάνι Γκαρθία. Παράλληλη παλιά για τον Ρέγκερ. Γίνεται η σέντρα, το μακρύνει ο Σμαΐλοβιτς, θα φτάσει στον Μπλιντ. Πίσω στον Βίνταλ, Μπλιντ, Βίνταλ, κρατάνε μπάλα.
1: Ηρακλή, θα επιστρέψω σε σένα. Θα πάμε για τα τελευταία λεπτά στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Χρόνικα, αφού σας πω ότι... στα 5.95 ο Εμμανουήλ Καραλής δεν τα κατάφερε στην πρώτη του προσπάθεια, δεν το πέρασε, δεν πέρασε τον πύχη. Λοιπόν, αντίθετα στα 5.95 τα πέρασαν ήδη ο Ντουπλάντης εννοείται και ο Κέντριξ ο Αμερικανός. Τώρα είναι τέρατος ο Καραλής, 5.85 έχει περάσει, 5.95 πρώτη προσπάθεια δεν τα κατάφερε. Ο Στέφανος προηγείται 5.3. Παίζει για την νίκη τώρα να πάρει το game που θα του δώσει την πρόκληση στον τελικό του Swiss Open απέναντι στον Σεφτσένκο. Πάμε στο Μανώλη Μουσουράκη, ΑΕΚ Χρόνιγκεν.
2: Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, η ΑΕΚ προηγείται 2-1 και ένα φάουλ που κερδίζει η Ένωση με τον Σαχαμπό. Όχι πολύ έξω από τη μεγάλη περιοχή, στα 5-6 μέτρα ο Σαχαμπό, ο οποίος έκανε ένα κοντρόλ με το σέδος, τον πάτησε είναι συνεχεία ο αντιπαλός του κάτω χαμηλά και πήρε αυτό το φάουλ για μια ενδεχομένως τελευταία καλή στιγμή για την ΑΕΚ. Το αρνητικό που βλέπω τώρα είναι τον Σαχαμπό να δείχνει να υποφέρει. Στον Αστράγαλο φαίνεται να αντιμετωπίζει το πρόβλημα ο μέσος από την Ρουάντα, αλλά όλα καλά. Πάλι καλά, θα σηκωθεί. Και εν συνεχεία θα έχουμε και το τελευταίο σφύριγμα, δεν θα εκτελεστεί κάποιο φάουλ. Η ΑΕΚ λοιπόν με ανατροπή θα επικρατήσει 2-1 της Χρόνιχεν και με παίκτη λιγότερο σε ένα παιχνίδι που έχει να κρατήσει πολλά θετικά και αρνητικά όμως ο Μάρκο Νίκολιτς. Σε ένα πρώτο μέρος που ήταν καλύτερη ένωση με 11 εναντίον 11 ήταν εκείνη που είχε πιο ουσιαστικές απειλές, εκφρασμένες κυρίως με τον Κοϊτά, κυρίως το παιχνίδι της αυταπλάγια με πλαγιοκοπήσεις, μια η οποία εμφάνισε βέβαια προβλήματα κατά το πρέσι και το αντιπάλου, μια δυσκολία στο build-up, με εξαίρεση τη φάση του 18, όπου το έσπασε εξαιρετικά γοητά και δημιουργήσε τη φάση του Βάγκα. Θυμίζω στο 55 η κόκκινη, απευθείας κόκκινη στον Ρέλβας, συνέχεια η ΑΕΚ έπαιξε με παίκτη λιγότερο. Στο 66 η Χρόνικεν άνοιξε το σκορ με τον Ζαουάντα σε μια φάση ολιγορίας για την άμυνα της ΑΕΚ. Σε 5 λεπτά μέσα όμως η ΑΕΚ κατάφερε να το γυρίσει πρώτα με Ζήνη, ύστερα από κλέψιμο το 4 ο Ζήνη τελείωσε ιδανικά τη φάση και στο 80

0: 3. Ο Καλοσκάμης, ύστερα από εκτέλεση του Μάνταλου, με κεφαλιά έγραψε αυτό το τελικό 2-1. Θα μπορούσε να έχει πάρει και άλλη μορφή, να έχει γραφτεί και το 3-1 σε μια πολύ καλή ευκαιρία του Κουτέσα. Πάντως η ΑΕΚ κρατάει και το χαρακτήρα που έδειξε, όση σημασία μπορεί να έχει σε ένα φιλικό παιχνίδι. Η ΑΕΚ φεύγει κατευθείαν, επιστρέφει Αθήνα, ξεκουράζεται 4 μέρες και είναι συνεχεία και πάλι Ολλανδία για τα φιλικά με Τσβόλε, με Σάμσπορ και Σετ Ντρούιντεν. Αυτά, Άρη, τελικό σε αυτό το φιλικό για την ΑΕΚ 2-1 με ανατροπή επί της Χρόνικεν και με παίχτη λιγότερο. Άρη.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ τον Μανώλη Μουσουράκη που μας μετέφερε όλα όσα συνέβησαν σε αυτό το φιλικό της ΑΕΚ με την Χρόνικεν. Η ΑΕΚ ήταν νικήτρια, το γύρισε και με 10 παίχτες, 2-1. Σημαντικό φαντάζομαι είναι αυτό για τον Νίκολιτς. Βεβαίως στο μάτς αποβλήθηκε ο Ρέλβας. Και μένει τώρα να ξεκαθαρίσει, θα μας το ξεκαθαρίσουν βεβαίως τα παιδιά που βρίσκονται εκεί, τι ισχύει με το Ρέλβας τώρα και αν η αποβολή του και εν συνεχεία η όποια τιμωρία του έχει επίσημο χαρακτήρα και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο πρώτο επίσημο μάτς της ΑΕΚ. Θα τα δούμε αυτά. Εξαρτάται από το αν έχει γραφτεί στο φύλλο αγώνα, αν είχε επίσημο χαρακτήρα το φιλικό κτλ. Κτλ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον τελικό του Swiss Open. Νίκησε 6-4 στο τρίτο σετ το Σεφτσένκο. 2-1 σετ επικράτησε του Αλεξάνδρου Σεφτσένκο και πήρε την πρόκριση λοιπόν για το Swiss Open. 6-4 τα games στο τρίτο και νικηφόρο σετ για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Πάει και αυτό. Σας είπα ότι ο Καραλής δεν τα έχει καταφέρει στην πρώτη του προσπάθεια στα 5.95. Αντίθετα, το έχουν περάσει ο Ντουμπλάντης και ο Αμερικανός ο Κέντριξ στα 5.95. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η μάχη. Προς το παρόν πάμε στον Ηρακλή Αντίπα στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ.
2: Επίθεση για τον Άγιαξ και μια μάλιστα γρήγορη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση και τώρα γίνεται η κάθε την παλιά. Αλλά θα προλάβει εκεί πολύ ωραία ο Μαθαίο και θα παραχωρήσει το κόρερ και δεν θα επιστρέψει στο Βίντα αλλά να γίνει απειλητικός, μάλλον να περάσει την παράλληλη σέντρα και να γίνει απειλητικός ο Ντόλμπερκ ή ο Κλάσεν που είχαν πατήσει η περιοχή. Δεν υπάρχει σκορ. Δύο καλές στιγμές, μία για κάθε ομάδα στο έκτο λεπτό από το σετ του Γιάρθιου που απέκρουσε με το αριστερό πόδι ο Πάες και στο 14ο λεπτό το ωραίο σουτ το οποίο έκανε ο Μπερχάους αλλά εκεί ο Πόποβιτς του είπε όχι και έστειλε την μπάλα κόρνερ με το δεξί του χέρι σε ένα σουτ που πήγαινε για το παραθυράκι του. Ο Μπούμαν έχει τώρα την μπάλα να τη κυλεύσει, ο Γιάρτσου δεν μπορούσε να τσιμπήσει την μπάλα μπροστά από τον Ρέγκερ. Βίνταλ για τον Μπλίντ. Ο Μπλίντ κρατά μπάλα, πολύ πυρός πλέον. Μπλίντ. Ίσως σε τερματοφύλακα τον Μπάις. Ψηλά ο Γιάρτσου, ψηλά ο Φορτούνης, ψηλά ο Ροντινέη. Μπλίντ. Εκφεύγει πολύ ωραία ο Γκότς. Έχει την μπάλα. Είναι με το Μαθαίο. Πολύ γρήγορος ο Γκότς. Θα βγάλει μια σέντρα. Θα απομακρύνει αρχικά ο Πόποβιτς και στη συνέχεια ο Μπρούνο. Αν έχει ανεβάσει ρυθμούς ο Άγιαξ, σας είπα ότι είναι και πιο μπροστά από τον Ολυμπιακό στην προετοιμασία. Σε 5 μέρες έχει επίσημο παιχνίδι. Μπερχάους. Και κόρνερ και πάλι από τη σέντρα την οποία έκανε ο Μπερχάους για τους γηπεδούχους. Εδώ στο προπονητικό κέντρο του ΕΑΝΤΑ. Εντυπωσιακό προπονητικό κέντρο. Ομολογουμένως, πολλά έχουμε ακούσει, ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια στην δημοσιογραφία και από παίχτες που έχουν έρθει. Δεν φαίνεται το πόσο καλή δουλειά γίνεται, πάρα πολλά τα γήπεδα. Και σε ένα από αυτά διεξάγεται το σημερινό φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ. Ο Γκοτς είναι πάνω από την μπάλα. Αυτή τη φορά δεν θα εκτελεστεί με πάσα το κόρνερ, γεμίζει ο Γκοτς, δεν βγαίνει ο Πόποβιτς, απομακρύνει ο Σμαϊλόβιτς, η μπάλα θα φτάσει στον Γκλουκ, νέα σέντρα, απομακρύνει ο Μπρούνο, θα την κατεβάσει ο Έσε και ψάχνει να βγάλει, όχι, θα ήταν πολύ δυνατή η παλιά του Έσε, δεν γινόταν να την προλάβει με τίποτα ο Φορτούνης, τώρα Τσικίνιο τρέχει για να δυσκολέψει τον τερματοφύλακα του Άγιαξ τον Μπάιζ, ο οποίος όμως έχει πάρα πολύ χώρο. τη δίνει στον Blind Woman και από εκεί δεξιά στο Ρώσα. Ο Ρώσα θα περάσει τη μεσαία γραμμή, πάει πάνω τον Μπρούνο.
1: Ηρακλή, δώσ' μου ένα δευτερόλεπτο. Να πω ότι ο Εμμανουήλ Καραλής τα καταφέρνει με τη δεύτερη του προσπάθεια και περνάει τα 5.95. Μπράβο στον Εμμανουήλ, ο οποίος είναι εκείνος μαζί με άλλους τρεις που τα έχουν περάσει τα 5.95. Είναι ο Ντουμπλάντης, ο Κέντριξ και ο Μάρσαλ. Αυτοί οι τέσσερις έχουν περάσει τα 5.95 και βεβαίως τώρα καταλαβαίνουμε ότι το πράγμα πλέον δυσκολεύει και η μάχη φουντώνει ανάμεσα σε αυτούς τους τέσσερις. Να δούμε αν θα το περάσει άλλος το 5.95. Λοιπόν, αναφέρομαι πάντα στο Diamond League που διεξάγεται στο Λονδίνο. Ηρακλή, συνεχίζεις.
2: Ένα φάουλ που κερδίσει ο Ρώσος από τον Κώστα Φορτούνη που πρέσαρε. Φορτούνης, καλές, ο διετής δεν τον ακούμπησε το δεξιό μπακ του Άγιαξ. Τελές και γρήγορα το φάουλ και τώρα ο Γκότς έχει την μπάλα, πολύ δραστήριος ο Γκότς. Πολύ καλός φέκτης, τη δίνει στον Βίνταλ. Και από εκεί ο Φίταλ κρατά, κάνει μια σέντρα, βρίσκει τον Κλάσεν. Ο Κλάσεν θα κάνει το κοντρόλ, τα κουνάκι για τον Γκότς. Είναι και ο Τσικίνι, ο Γκότς κάνει τις προσποίησεις, τις πάει αριστερά πάλι στον Βίνταλ. Βίνταλ για τον Γκλουκ. Πολύ ωραίος Μαϊλόβιτς, πάρα πολύ ωραίος Μαϊλόβιτς που παίρνει την μπάλα, απομακρύνει και μάλιστα βρίσκει και τον Γιάρεψουκ. Ο Γιάρεψουκ για τον Ροντινέι. Ροντινέι, αν θα την περάσει για τον Γιάρεψουκ, θα μπορούσε, ζητάει φάουλ ο Ουκρανός, όταν από την παλιά του Ροντινέι. Ο Μπλίτ την είχε βρει με το χέρι, πλάγιο για τον Ολυμπιακό.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
5: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η Νάνση Μπούκλι μιλά για την Ιουλία από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι και αποκαλύπτει την έκπληξη στην ιστορία της ηρωίδας της. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας ηρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί, καλάθι πολλαπλής χρήσης με μόνο 55 cents επιπλέον. Χορηγός τεύχους στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
6: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές μόνο για λίγες μέρες. Winning Star ανεμιστήρες Δαπέδου 18 ιντσών μόνο στα

0: ευρώ και στουλ μόνο στα 19. Από 5η 16 έως Δευτέρα 20 Ιουλίου στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος Εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
2: Το μόνο όριο αυτό το καλοκαίρι είναι ο ορίζοντας, τον οποίο μπορείς να μοιραστείς όσες φορές θέλεις με το αξιόπιστο δίκτυο και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy A57 5G 128 GB ή 256 GB από 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς εχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ζάντες. Αχ, τιμόνιδες.
5: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα.
6: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες servicebook, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Η πρόκληση της συμμετοχής στη League Phase του Champions League, ο πρώτος φετινός στόχος για την Ομόνοια. Πρώτο εμπόδιο για τους πρωταθλητές μας η Καϊράτ Αλμάτι. Απαραίτητο στοιχείο για την πρόκληση η αξιοποίηση της έδρας. Πρώτος αγώνας για τον δεύτερο προκριματικό στο Champions League. Στο ΓΑΣΥΠ η ομάδα του Χένικ Μπέρκ θέλει τις βάσεις για πρόκριση. Τετάρτη 22 Ιουλίου, Ομόνοια Καϊράτ Αλμάτι στις 8 το βράδυ, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Venice Cook & Dine.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
2: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρεμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Σπορ FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
7: Κάτσουμε τώρα την Νέη. Παράλληλη κίνηση από τον Κότση, δίνει στον Κλάσεν. Ο Κλάσεν με τη μία στο Ρέγκερ. Ο Ρέγκερ αλλάζει πλευρά και δίνει στον Ρόζα. Ρόζα από δεξιά. Τη πάει ακόμα πιο δεξιά στο Μπερκάους. Κρατάει την μπάλα Μπερκάους και τη δίνει πάλι πίσω στο Ρόζα. Αλλάζουν πολλές μπάλες παίκτες του Άγιαξ. Ωραία επίθεση. Γίνεται η σέντρα από τον Μπερκάους. Το μακρύνει ο Σμάιλοβιτς. Ροντινέη και τη δίνει γρήγορη, πολύ γρήγορη και ωραία παλιά για τον Γιάρβιτς. Και ο Γιάρβιτς έχει μπροστά του τον Μπούμπαν. Αν τον περάσει θα γίνει πλητικά, κάνει το σουτ, ωραίο σουτ. Άμπαλα στην, ακριβώς πήγε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του ΠΑΕΣ. Δεύτερη φορά που απειλεί ο Ολυμπιακός και, και τις δύο είναι με τον Γιάρεπτσουκ. Τώρα γρήγορα ο Άγιαξ στη μετάβαση για τον Μπερχάους δεξιά. Καλλιτρέχει ο Μπρούνο, καλύπτει, βάζει το σώμα του μπροστά, πέφτει και στο έδαφος και κερδίζει και το φάουλ. Ωραία ήταν και η παλιά του Ροντινέη, πολύ ωραία παλιά. Έβγαλε το Γιάρβιτς στο κενό χώρο, είχε μπροστά του τον Μπούμαν. Μπήκε από δεξιά, σημάδεψε, έκανε το, ήταν δυνατό το σούτ, αλλά πήγε στην αγκαλιά του Παϊζ. Φάουλ τώρα, το οποίο θα εκτελέσει ο Πόποβιτς. Κλασικός καιρός Ολλανδίας. Είχε τρομερή συννεφιά και μαύρα σύννεφα, τα οποία πέρασαν πάνω από εδώ το γήπεδο που διεξάγεται το φιλικό και τώρα βγήκε ο ήλιος. Μια. Μπούμαν παίρνει την κεφαλιά από τον Γιάρεφτσο. Και τη δίνει στο Ρόσα. Ο Ρόσα πίσω στον τερματοφύλακα, τον Μπαέζ. Σάρι φυσικά ο Τσικίνιο βρίσκεται παντού σε αυτό το χώρο. Τώρα ανεβαίνει και ο Ροντινέη. Και ο Φορτούνης και ο Γιάρεφτσο. Η μπάλα έρχεται στην πλευρά που είναι ο Μπρούνο. Μπρούνο. Κρατά μπάλα, κλείνεται, αναγκάζεται να τη γυρίσει πίσω στον Πυρόλα. Κλείσει και από τον Μπερκάους. Πυρόλα στον Πόποβιτς. Πυρόλα, βαθιά παλιά για το Τσικίνιο. Απομακρύνει ο Μπούμαν. Κάνει Γκαρθία κοντρόλ με το σύθος. Και αλλάζει πλευρά για το Ροντινέ και αυτός ακόμα πιο δεξιά για το Μαφέο. Μαφέο για Ροντινέ. Ροντινέη, έσε, τον Πυρόλα, Φορτούνης, έχει πάει Φορτούνης, ναι, κάνει κίνηση ο Μπρούνο για να τον βοηθήσει, οπότε αλλάζει πολύ ωραία πλευρά για τον Μαφέο, ο οποίος όμως δεν έκανε καλό κοντρόλ και πλάγιο για τον Άγιαξ, το εκτελεί ο Βίνταλ. Έχει τώρα και την μπάλα. Παέζ. Ο Ρόσα. Ανεβαίνει ο Μπρούνο. Το Μπρεσά. Πρεσάρι και ο Φορτούνης. Τον Πούμπαν. Κίνεται το λάθος. Η μπάλα φτάνει στον Πυρόλα. Πυρόλα κάνει λάθος όμως και ο Ιταλός. Και ο Κλάσεν είναι για τον Ντόλμπερ. Κάλυψε πολύ ωραίος Μαϊλόβιτς. πάρα πολύ καλός ο Σμαϊλόβιτς σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πολύ σωστές οι τοποθετήσεις του, πολύ δυνατός και στο ψηλό παιχνίδι. Τώρα κάλυψε ωραία την τη θέση και δεν επέτρεψε τον Ντόλβεγκ να γίνει απειλητικός και τώρα τσικίνιο έχει την μπάλα. Τώρα ρίχνει ψυχάλες. Ωραίο. Τσικίνιο, Μπρούνο, Φορτούνης, να μην σε αποζείω, τη γυρίζει το Τσικίνιο. Τσικίνιο για τον Πιρόλα, Πιρόλα για τον Πόποβιτς. Πόποβιτς σημαδεύει προς τα μέρη το Φορτούνη. Ο Φορτούνης θα πάρει πολύ ωραία την κεφαλιά και τη δίνει στο Τσικίνιο. Τσικίνιο, έχουν γυρίσει αρκετά μέτρα από αριστερά αυτή η επίθεση του Τσικίνιο. Τη δίνει στον Έσε. Ο Έσε στον Γκαρθία. Πάλι Έσε. Ωραία προσπίση, Μπρούνο. Μπρούνο κάνει μια σέντρα, δεν είναι καλή σέντρα. Την έδωσε στο Φορτούνη, δεν προτίμησε να την δώσει λίγο πιο αριστερά στο Φορτούνη, ο οποίος ζήτησε και την μπάλα. Κλείνεται εκεί ο Γκοτς. Αναγκάζει τον Πλήτη να απομακρύνει. Με παίρνει ο Ντόλμπερκ την κεφαλιά από τον Πιρόλα. Μπαίνει μπροστά του Έσε, επιμπαίνει το σέντερφορ του Άγιαξ. Θα κερδίσει την μπάλα. Τώρα ένα φάουλ που έχει γίνει στην αρχή της φάσης. Διαμαρτύρονται παίξει στο Ολυμπιακό, γιατί έγινε και φάουλ πάνω στο Γιάρετσουκ, αλλά έγινε μετά θεωρεί ο Ολλανδός ρέφερι. Ένα φάουλ το οποίο θα το εκτελέσει ο Μπλίντ. Τη δώσει στον Μπούμαν. Και πάλι Μπλίντ. Και στη μέση εκείνο Γιάρετσουκ. Ίσως τον Πάιζ. Πρεσάρουν ο Μπούμαν. Παραλίγο να χάσει την μπάλα. Τελικά θα κερδίσει ο Ολυμπιακός στο πλάγιο. Λείπα εκεί το παραλίγο, γιατί έβαλε το πόδι του Τσικίνο που αν την έκλεβε εκεί θα ήταν πάρα πολύ απειλητικός ο παίκτης του Ολυμπιακού. Γιάρετσουκ. Θα χάσουν την μπάλα. Καλύπτει πολύ ωραία. Ο Έσε. Ο Έσε τη δίνει στον Μπρούνο. Μπρούνο για τον Έσε. Ο Έσε. Πιρόλα. Πίσω στον Πόποβιτς. Πόποβιτς γεμίζει. Ανάψε από όλους τους οκειογιάρους. Τελικά δεν την τσίπησε την μπάλα του Τσικίνιο. Και την έχει ο Ρώσα. Κάνει μια προσποίηση στο Φορτούνι. Ήρθε και τον βοηθάει λίγο δεξιά ο Κλάσεν. Ο Κλάσεν δεν θα χάσει την μπάλα. Θα περάσει κάτω από τα πόδια του Έσε. Και τώρα Μπερκάους. Μπερκάους για τον Γάλιτσο Καρθία. Έχει κάνει φάλο μαφαίο. Και εκεί δέχεται παρατηρήσεις από τον Ολλανδό διαιτητή. Ένα φάουλ που κερδίζουν. Σηκώνεται ο Βίνταλ. Το ρωτάει και ο Ρέγκερ αν έχει κάτι. Ο Πλίτ πάνω από την μπάλα. Δίνει δίπλα του στον Μπούμαν. Μπούμαν για Πλίτ. Λουχ. Ρέγκερ για τον Μπλίτ. Σκίνιο κερδίζει το φάουλ από τον Μπλίτ. Ο Έσε το εκτελεί γρήγορα, αλλά είναι εκτεθειμένος. Καθυστέρησε ένα κλικ ο Έσε. Σκίνιο κερδίζει το φάουλ από τον Μπλίτ. Ο Έσε το εκτελεί γρήγορα, αλλά είναι εκτεθειμένος. Καθυστέρησε ένα κλικ ο Έσε να εκτελέσει, γιατί ήταν εκτεθειμένος ο Γιάρεψο. Αν το είχε εκτελέσει νωρίτερα το φάουλ, θα μπορούσε να βγει ο Ουκρανός τετατέτ. Λίγο κοστό, 8 λεπτό. Έχει την μπάλα ο Ρώσα. Κόβει ο Έσε. Μπλίντ. Γκοτς, Μπλίντ. Κλείνεται από τον Ντάνι Γκαρθία. Γκούμαν για τον Κλάσεν. Κλάσεν σηκώνει το κεφάλι και κάνει μια βαθιά μπαλιά για να βρει τον Ντόλμπερ. Κάλυψε πολύ ωραίο Πιρόλα. Μπερχάους γυρνάει και ο Φορτούνης. Παλεύει ο Κώστας και θα την πάρει την μπάλα από τον Ντόλμπερκ. Τη γυρνά πίσω στον Μπρούνο. Μπρούνο παράλληλα για τον Σμάιλοβιτς. Σμάιλοβιτς πίσω στον Πόποβιτς. Ποιος ψάχνει τον Γιάρεψη. Ο Γιάρεψη θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. θα κατεβάσει και την μπάλα ο Μαφέου. Με τη μία πήγε να βρει το Ροντινέ, αλλά κάλυψε ο Βίνταλ. Και τώρα Ρέγκερ. Ρέγκερ έχει χώρο για να ζυγίσει, για να πάρει την απόφαση που θα δώσει την μπάλα. Την δίνει στον Κότς. Μπλίντ. Γκλουκ. Μπούμαν. Μπερχάους, Κλάσεν, Μπερχάους, Εσέ. Ο Εσέ πήρε, τους πήρε την μπάλα, την έδωσε ο Σμαϊλόβιτς, ο Σμαϊλόβιτς στο Μαφέο, Σμαϊλόβιτς που μακρύνει, η μπάλα φτάνει πάνω στον Μπλίντ. Μπίνταλ, πίσω για τον Μπλίντ. Και από εκεί Μπούμαν. Κλάσεν, έχει χώρο, βρίσκει πολύ ωραία τον Κότς. Έχει μπροστά του τον Μαφέο, ο Κότς. Μπίνταλ. Γίνεται το γέμισμα και είναι corner ή out. Να δούμε τι θα δει ο... τι θα δείξει ο διαιτητής. Out. Εν τέλει συνεργάστηκαν πολύ καλά. Βγήκε το τριγωνάκι από αριστερά από τους παίκτες του Άγιαξ. Έγινε το γέμισμα. Ωστόσο δεν μπόρεσαν να κερδίσουν ούτε corner από τη συγκεκριμένη φάση. Ωστόσο η επιθετική τους ανάπτυξη ήταν σωστή και πολύ γρήγορη. Και τώρα ο Πόποβιτς λέει στους συμπαίκτες του να ανέβουν στα stopper και στα back. Πόποβιτς. Πριν το γέμισμα, κόντουσα να πάρει τη φανέλα του Γιάρου και ο Μπλίτα, παρόλα αυτά ο Κρανός πήρε τη κεφαλιά και την δίνει στο Τσικίνιο. Ο Τσικίνιος θα τη χάσει από τον Βίνταλ, επιμένει ο Τσικίνιο εκεί να πρεσάρει. Κάνουν το τριγωνάκι και αλλάζουν πολύ ωραία για να την πάρει ο Ρώσα. Ο Ρώσα την έδωσε πίσω στον Μπούμαν, πρέσαρε ο Μπρούνο. Δεν πρόλαβε την Μπερχάους και έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό από αριστερά. Εκτελεί ο Μπρούνο. Δίνει στον Πυρόλα. Και από εκεί στον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς ψάχνει να βρει το Φορτούνι. Τελικά παίρνει την κεφαλιά ο Γιάρβης. Δεν μπορούσε να σημαδέψει τον Φορτούνι που είχε πάει δίπλα του για να το στήριγμα. Ρώσα. Ρεσάριο Κώστας. Ωραία προσποίηση. Πολύ ωραία προσποίηση του Γκλουχ. Και πρώτη κίτρινη κάρτα για τον Νέσε, ο οποίος τράβηξε τη φανέλα. Και τώρα έπαιξαν πάρα πολύ γρήγορα. Γύρισε ο Πυρόλα και απομάκρυνε. Και δίνει το παραχώρησε τον κόρο Μαφέο. Διαμαρτύρο υπέστη του Ολυμπιακού. Γιατί τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα ο Έσε. Αλλά το εκτέλεσαν πολύ γρήγορα το φάουλ. Οι Ολλανδοί. Και βγήκαν στην αντεπίθεση. Αλλά κάλυψε ο Πυρόλα. Κόρνερ. Και κίτρινη κάρτα και στο Ροντινέ για διαμαρτυρία. Μάλιστα. Ωραίο αυτό. Ροντινέ έλεγε στο διαιτητή του κυλούσε μπάλα. Έτσι δεν έπρεπε να αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Τελικά συνεχίστηκε το μάτς. Από μακρινό Πυρόλα μαζί με τον Μαφέο. Και σε μια φάση του Ολυμπιακού πήραν δύο κίτρινες. Μία με ο Έσε. Σωστά γιατί του τράβηκε τις φανέλες. Και μία Ροντινέ για διαμαρτυρία. Μπερχάους εκτελεί. Βγαίνει ο Σμαϊλόβιτς από μακρύνη. Ρώσα. Το Φορτούνι. Κρατά ο μπακ του Άγιαξ. Πίσω για τον Βίνταλ. Ο Βίνταλ κάνει ένα γέμισμα. Βρίσκει τον Μπερχάους. Ο Μπερχάους τον Κότς. Ο Κότς έχει μπροστά τον Νέσε. Και τον Μαφέο. Πάλι Μπερχάους και νέο κόρνερ από την παρέμβαση του Σμαϊλόβιτς. Θέλεις και το κόρνερ. Ο Κότς για τον Γκλουχ. Ο Τόλμπερκ κάνει ένα σούτ. Διαμαρτυρήθηκαν για offside για την κίνηση που, μπορεί να, που έκανε ο επιθετικός του Άγιαξ. Δεν σήκωσε το σημειάκι ο Λανδός, αλλά δεν ήταν και ένα σούτ το οποίο μπορούσε να ανησυχήσει τον Πόποβιτς. Μπλόκαρε πάρα πολύ εύκολα την μπάλα. Ο Μπρούνο τη δίνει στο Φορτούνι και πάλι Μπρούνο. Μπρούνο αφήνει στο Φορτούνι. Φορτούνις κάνει το γέμισμα, αλλά κάλυψε με την εμπειρία του Μπλίντ και δεν επέτρεψε το Ροντινέ να γίνει απειλητικός. Μπλίντ, Μπούμαν, πάλι Μπλίντ, πρεσάρει και ο Ροντινέ με το Τσικίνιο. Και αναγκάζει τον Μπούμα να απομακρύνει. Η μπάλα φτάνει εκεί στον Έσο. Θα κάνει το κοντρόλ με το στήθο, θα κατεβάσει την μπάλα, θα αποφύγει τον Ντόλμπεργκ. Τη δίνει στον Γκαρθία, Γκαρθία στον Πιρόλα, Πιρόλα στον Φορτούνη. Φορτούνη έχει μπροστά του τον Μπερχάους. Τη δίνει στον Δάνη Γκαρθία, Γκαρθία στον Έσε. Έσε για τον Φορτούνη. Φορτούνης. Τη δίνει στον Μπρούνο. Μπρούνο με τη μία θα κάνει τη σέντρα. Καλή τη σέντρα του Μπρούνο. Αλλά κάλυψε ο Βίνταλ μπροστά από τον Ροντινέη. Κόρερ για τον Ολυμπιακό από δεξιά. Και θα πάει ή ο Ροντινέη ή ο Φορτούνης να το εκτελέσει. Φορτούνης όχι, δεν θα πάει αυτή τη φορά. Ο Ροντινέη θα είναι ο εκτελεστής. Φορτούνης μένει μαζί με τον Νέσε ακριβώς έξω από την περιοχή. Μήπως πάρει τον το rebound. Γεμίζει ο Ροντινέη. Γίνεται μια κεφαλιά. Αν πήρε ο Σμαϊλόβιτς ο Γιάρεφ, γιατί ήταν όλα τα σώματα μπροστά, αλλά δεν ανησύχησε καθόλου τον τερματοφύλακα τον Παέζ, ο οποίος μπλόκαρε την μπάλα. Γεμίζει για τον Ντόλμπεργκ, η μπάλα περνάει και εκεί ο Σμαϊλόβιτς πολύ εύκολα θα τη γυρίσει στον Πόποβιτς. Σμαϊλόβιτς. Πιρόλα. Και έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου χωρίς γκολ. Εδώ στο προπονητικό κέντρο του Άγιαξ. Άγιαξ Ολυμπιακός 0-0. Μια πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 6ο λεπτό με το σουτ του Γιάρεμτσουκ. Μια καλή στιγμή στο 15ο για τον Άγιαξ με το σουτ του Μπερχάους, το οποίο έβγαλε με ωραία εκτείναξη ο Πόποβιτς. Και άλλη μια καλή στιγμή με τον Γιάρεμτσουκ που έκανε ένα δυνατό σουτ, το οποίο όμως πήγε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του ΠΑΕΣ. Αυτά από το προπονητικό κέντρο του Άγιαξ θα τα πούμε σε περίπου 10 λεπτάκια.
8: Ωραία, Ηρακλή Αντίπα, σε ευχαριστώ πολύ. 0-0 ο Ολυμπιακός με τον Άγιαξ. Στο Diamond League του Λονδίνου, ο Ντουμπλάντης αποσύρεται. Έχει έναν τραυματισμό. Πονάει στο πόδι, έχει πρόβλημα και έχει ήδη μαζέψει τα κοντάρια του και την έχει κάνει περαστικά του ασφαλώς, αλλά ανοίγει ο δρόμος για τον Καραλή. Ο Καραλής βέβαια έχει 2 αποτυχημένες προσπάθειες στα 6-0-4. Και οι δύο πρώτες δεν κατάφερε να το περάσει το 6-0-4. Τρίτη αποτυχημένη και για τον Κέντρικ και για τον Μάρσαλ στα 6-0-4. Έχουν μείνει στα 5-95 όλοι. Λοιπόν, για να τους κερδίσει ο Καραλής πρέπει να κάνει το 6-0-4. Να δούμε αν θα το πετύχει. Το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε για το πώς εξελίσσεται αμέσως μετά το διάλειμμα που οπωσδήποτε πρέπει τώρα να κάνουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajet.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε.
9: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές?
14: Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο.
13: Πού ήσουν?
14: Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν?
13: Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
18: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
19: bwin Sport FM 94,6.
20: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
21: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
22: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
24: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
25: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
26: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
19: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Στο Diamond League του Λονδίνου είχε την ευκαιρία ο Καραλής να πάρει το χρυσό, είτε έστω τέλος πάντων να πάρει μετάλλιο, με δεδομένο ότι αποσύρθηκε ο Ντουπλάντης, είχε ένα τραυματισμό, πονούσε και δεν συνέχισε. Παρ' όλα αυτά, τρεις προσπάθειες στα 6-0-4 δεν τα κατάφερε ο Καραλής να το περάσει. Κανείς δεν τα κατάφερε βασικά το 6-0-4. 5-95 ήταν το καλύτερο των τεσσάρων, του Κέντριξ, του Μάρσαλ, του Ντουμπλάντης και του Καραλή, και ο Καραλής βγήκε τέταρτος έτσι σε αυτή τη σειρά. Πήρε την τέταρτη θέση. Λοιπόν, αυτά και από την προσπάθεια του Μανόλο στο Λονδίνο, στο Diamond League. 0-0 ο Ολυμπιακός με τον Άγιαξ στο πρώτο ημίχρονο. Σε λίγο θα πάμε εκεί για το δεύτερο, σε αυτό το φιλικό μάτς που γίνεται στο προπονητικό κέντρο του Άγιαξ. Και πριν από λίγο η ΑΕΚ νίκησε 2-1 την Χρόνιγκεν, και μάλιστα με ανατροπή και μάλιστα με 10 παίχτες κιόλας. Θα πάμε στον Κώστα Κετσετζόγλου να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Πώς είδε την ΑΕΚ σήμερα? Γεια σου Κωστή.
1: Καλησπέρα Αριστείδη.
0: Πώς είσαι φίλε μου?
1: Καλά φίλε μου.
0: Πώς περνάς?
1: Ωραία, δόξα τω Θεώ, είδαμε και το παιχνίδι.
0: Πολύ μανούρα ρε φίλε και σήμερα, τι πράγμα είναι αυτό?
1: Είναι οι Ολλανδοί, είναι μαδουριάριδες, παρασύρονται εκεί πέρα.
0: Φοβερό.
1: Είναι και η κούραση πάντως. Η κούραση την προετοιμασία επηρεάζει πολύ το μυαλό σε διάφορα πράγματα.
0: Ναι, βγαίνει δηλαδή, λίγο σε νεύρα.
1: Ο Ρέλβας ποτέ δεν θα το έκανε αυτό σε νορμάλ κατάσταση. Είναι από τους πιο έξυπνους παίχτες, από τους πιο συγκεντρωμένους. Αλλά είδες, έχασε την μπάλα και μετά έκανε διπλή ζημιά.
0: Πήγε λίγο έτσι αεροπλανικά, ναι, στα πόδια του,
1: ναι,
0: άλλου.
1: Έκανε διπλή ζημιά. Τέλος πάντων, περιμένουμε να δούμε τώρα αν το φιλικό ήταν επίσημο, αν είχε φιλοαγώνες αυτά, για να δούμε μήπως υπάρχει και κάτι παραπάνω. Εκτός από την κόκκινη, πάω στην ΑΕΚ με 10 παίχτες. Για μένα, παρότι φιλικό, είναι πάρα πολύ θετικό για την ΑΕΚ ότι νίκησε, ότι βρέθηκε με 10 παίχτες.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Κυπριακό ξανά στο τραπέζι της διπλωματίας. Τι κομίσιο Αντώνιο Κουτέρες, οι τρεις άξονες που θα κινηθεί. Ενιαίο κράτος, διζωνική και τώρα ολοταχώς για αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Αναδρομή στην πορεία των προσπαθειών επίλυσης. Ο Στέφανος Στεφάνου στην ΚΑΠΑ. Βλέπω προοπτική συνεργασιών για το 28. Τι λέει για τα κομματικά ταυτισμένα πρόσωπα. Η Ανίτα Δημητρίου και οι άλλοι. Οι ενδυνάμοι υποψήφοι του DC και οι προτεραιότητές τους. Στο κόκκινο η επάρκεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα έχουμε αποκοπές. Σαν βγει στον πηγεμό για το Σέγγεν, πόσο σύντομος θα είναι ο δρόμος. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυφο.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου, ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο Live Link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Ελάτε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντό οθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα. Εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
4: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά!
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τυρί τριγωνάκια, 400 γραμμάρια, 16% φθηνότερα, 3 ευρώ. Παγωτό χωνάκι, 6 επί 120 ml, 25% φθηνότερα, 2,59. Και νερό μεταλλικό ανθρακούχο, 6 επί 500 ml, με Lidl Plus, 1,79. Lidl. More to value.
8: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Linglong Grip Master CX. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CX. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
9: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
10: Κάνε και τη δική σου επιχείρηση μέρος ενός βιώσιμου μέλλοντος. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, ενέργεια, πόρους και πρώτες ύλες. Κάτι που για την επιχείρησή σου δεν είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι χρήσιμο για κάποια άλλη. Μην πετάξεις αυτά που δεν χρειάζεσαι. Επίλεξε την κυκλική οικονομία. Δώσε νέα ζωή. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές μόνο για λίγες μέρες. Winning Star ανεμιστήρες Δαπέδου 18 ιντσών μόνο

0: ευρώ και στουλ μόνο στα 19. Από 5η 16 έως Δευτέρα 20 Ιουλίου στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
2: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
3: Η ευρωπαϊκή πορεία αρχίζει για τρεις κυπριακές ομάδες. Κοινός στόχος για Πάφο, ΑΕΚ και Απόλλωνα η συμμετοχή σε League Phase. Δεύτερος προκριματικός σε Europa League και Conference League. Εκτός έδρας αποστολές για Πάφο και Απόλλωνα, την έδρα και τον κόσμο της θέλει να αξιοποιήσει η ΑΕΚ. 5η 23 Ιουλίου για το Conference League. Ντίλα Γκόρη Απόλλωνα στις 7, ΑΕΚ Μπεϊτάρ στις 7:30. Για το Europa League, Χάιντουκ Σπλίτ, Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τριών ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Venny Cook & Dine.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Και δεν γίνεται κιόλας. Είναι δύσκολο αυτό να εφαρμοστεί ακριβώς έτσι όπως το έχουν περιγράψει. Αυτές τις λήψεις δηλαδή συγκεκριμένες, οι οποίες δεν θέλουν να μεταδίδονται. Δεν γίνεται. Όταν μεταδίδεις την προσπάθεια μιας αθλήτριας, τη μεταδίδεις ολόκληρη. Δεν μπορείς να επιλέξεις γωνία λήψης. Λοιπόν, θα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Μόνο στο φωτογραφικό υλικό μπορείς να επιλέξεις. Στο βίντεο, έτσι, τη μετάδοση δεν μπορείς να επιλέξεις. Αλλά τέλος πάντων, τώρα νομίζω ότι είναι υπερβολές αυτά εδώ, σαν χλαμάρες. Ωραία. Θα πάμε τώρα σε δευτερόλεπτα για το δεύτερο ημίχρονο. Στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ.

Τι έχει γίνει με τη μεταγραφή Τζολάκη και ποιος θα τον αντικαταστήσει, θα δούμε, φίλε μου. Υπομονή, όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν και μάλιστα πολύ γρήγορα, θεωρώ. Ό,τι εξέλιξη υπάρχει πάνω σε αυτό το θέμα, από εδώ θα το ακούσεις πρώτο. Από εδώ θα το μάθεις από τον αέρα του Big Wings Sport FM, από τους συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

0: Στη σέντρα είναι οι ομάδες και ο Ολυμπιακός και ο Άγιαξ. Είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο σε αυτό το φιλικό. Πάμε στον Ηρακλή Αντίπα να μας πει κιόλας αν έχουν γίνει στο ημίχρονο, αν το έχει αντιληφθεί, να έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Ηρακλή.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει σίγουρα αλλαγές. Καλησπέρα και πάλι εδώ από το προπονητικό του Άγιαξ. Σίγουρα δεν έχει αλλαγές. Είναι ο Πόποβιτς κατά το δοκάρι, δεξιά ο Μαρφέο. Ο Σμπαϊρεβιτς με τον Πυρόλα θα είναι τα δύο στόπερ. Αριστερά ο Μπρούνο. Ο Έσε με τον Καρθία στον άξονα. Και εδώ χειροκροτείται το στόπερ ο Μπούμαν, γιατί τον περίμεναν όλοι για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Προφανώς καθυστέρησε, γελάνε και οι παίκτες του Άγιαξ. Είχε πάει τουαλέτα το στόπερ, οπότε δεν μπορεί να υπάρχει άλλος λόγος. Είπαν Γκαρθία Μέσε στη μεσαία γραμμή, ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο, ο Μπρούνο αριστερό μπακ, ο Φορτούνης, ο Τσικίνιο και ο Ροντινέη με τον Γιάρεφ στην κορυφή της επιδείσης. Τώρα Μαθαίο κάνει ένα γέμισμα, ο Γιάρεφ πάει να πάρει θέση, απομακρύνει ο Μπλιντ. Γκαρθία για τον Ροντινέη, ο Ροντινέη για τον Μαθαίο από δεξιά. Μαθαίο έχει την μπάλα. Θα τη γυρίσει πίσω στον Πυρόλα. Ο Πυρόλας στο Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς σηκώνει την μπάλα για τον έψαξε να βρει το Τσικίνιο. Εκεί ήταν ο Μπλιντ. Όπως βλέπω και τον Άγιαξ. Αν πρέπει να έχει μόνο μία αλλαγή. Και έχει μπει ο Κοναντού στη θέση του Ντόλμπερκ. Δηλαδή έχει αλλάξει μόνο το center four. Ο Μίτσελ ο προπονητής του Άγιαξ. Σου ξαναλέω ότι για τον Έαντα είναι πρόβα τζενεράλε. Για τον το σημερινό φιλικό, γιατί σε 5 μέρες θα αντιμετωπίσει τη Βοηβοντίνα για τα προβληματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι, το τελευταίο τεστ του Άγιαξ στην προετοιμασία του. Ο Μπλιντ έχει τώρα την μπάλα. Θα τη γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα του τον Μπάιζ. Μπάιζ κάνει ένα γέμισμα. Ο Σμαϊλόβιτς παίρνει την κεφαλιά, τη δίνει στον Έσε. Ο Έσε. Δεν θα μπορέσει να κερδίσει εκεί τους παίκτες του Άγιαξ, έκανε και ένα τάκλι ο Γκαρθία, αλλά ο Γκλουκτ έχει την μπάλα και τη πάει δεξιά στον Ρώσα. Δραστήριος ο Ρώσα και πιο δραστήριος ο Μπερκχάους, ο οποίος αλλάζει και πολλές φορές πλευρές. Ο Μπερκχάους έχει τώρα την μπάλα, θα τη γυρίσει πίσω στον Μπούμαν, ο Μπούμαν θα την πιάσει, πάει πιο δίπλα στον Μπλιντ, πλεσάρει ο Ροντινέη, τρέχει και ο Μαθαίο, δυσκολεύεται εκεί ο Βίνταλ, αναγκάζεται να τη γυρίσει πίσω στον Μπλιντ. Και ο Μπλιντ ακόμα πιο πίσω στον τερματοφύλακα του τον Μπάιζ. Ο Μπάιζ δίνει στον Κλάσεν. Ο Κλάσεν ξαναγυρίζει στον τερματοφύλακα. Κάνει το τάκλιν ο Έσε, λοιπόν έπαιρνε την μπάλα. Και τώρα θα κλέψει ο Ντάρι Γκαρθία. Ο Ντάρι Γκαρθία γίνεται και κάτοχος της μπάλας. Τη σηκώνει για τον Έσε. Έσε παίρνει μια κεφαλιά. Δίνει στον Φορτούνη. Φορτούνης έξω από την περιοχή του Άγιαξ όλα αυτά. Κάνει παράλληλη κίνηση. Αλλάζει πλευρά και δίνει στον Μπρούνο. Μπρούνο κάνει το γέμισμα. Δεν όμως ήταν. Ήθελε να ήταν λίγο πιο δυνατό, βγήκε ο Παέζ και μπλόκαρε την μπάλα. Παέζ, για τον Μπλιντ. Κάνει το γέμισμα. Ο Μπλιντ, ο Σμαϊλόβιτς κερδίσει άλλη μια μονομαχία. Τη φορά από τον Κότσο, ο Κότσο επιμένει, αλλά είναι και ο Μαφέο που παίρνει πολύ ωραία την μπάλα. Μαφέο, σκαφτεί ωραία παλιά για τον Γιάρμπ, την προφσάιτ. Πρέπει να ήταν εκτεθειμένος ο Ουκρανός επιθετικός του Ολυμπιακού. Βίνταλ. Αλλάζει πολύ ώρα πλευρά και η μπάλα φτάνει στον Κότσο. Ο Κότσο έχει χώρο. Κάνει μια κάθε την παλιά. Για τον Μπερκχάους. Ο Μπερκχάους έχει τον Σμαϊλόβιτς και κλείνεται. Έχει δίπλα του το Βίνταλ. Προτιμά τον Κότσο. Έχει γυρίσει ο Ροντινέ και θα πάρει την μπάλα. Αρχικά επιμένουν οι του Άγιαξ. Και Βίνταλ. Βίνταλ σηκώνει το κεφάλι. Μαθαίο παραχωρεί κόρνερ, το πρώτο κόρνερ του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 41ο λεπτό, ένα κόρνερ από αριστερά, το οποίο πάει να εκτελέσει ο Γκοτς. Ο Γκοτς έχει και στήριγμα τον Μπερκχάους. Ο Μπερκχάους έχει την μπάλα, είναι μπροστά του στο τσικίνιο, της πάει για τον Γκλουκ. Κεφαλιά από τον σέντερφορ που μπήκε. Κονάντου, η μπάλα περνάει κατευθείαν out, δεν αρχίσε καθόλου ο Πόποβιτς. Πόποβιτς έχει δίπλα Σμαϊλόβιτς και Πυρόλα, ωστόσο θα ανέβουν και θα γεμίσει ο Σέρβος τερματοφύλακας. τον ένα τερματοφύλακα που πάει στον άλλον. Ήταν πολύ δυνατή εκτέλεση. Του Πόποβιτς βγήκε ο Παέζ, φέρει την μπάλα. Τώρα παίρνουν και θέσεις και οι παίκτες των δύο ομάδων, τόσο του Ολυμπιακού όσο και του Άγιαξ. Ο Μπούμαν κρατά μπάλα. Πίσω στον Παέζ, περσάρει ο Τσικίνιο. Περσάρει και ο Μαφέο πολύ ψηλά. Και θα παραχωρήσει τον Πλάγιο, δεν θα επιτρέψει στον Βίνταλ να γίνει απειλητικός. Μπλίντ. Σμαϊλόβιτς με τον Κότς. Πολύ καλό, πολύ καλός ο Κότς. Τον κρατάει επί τη φανέλα ο Σμαϊλόβιτς. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Γιατί έχει την μπάλα ο Κονάντου. Κονάντου ανάμεσα από δύο δεν μπορεί. Ο Ντάρι Γκαρσία. Φυσικά είναι πολύ καλή εμφάνιση ο Ντάρι Γκαρσία. Δίνει στο Μαφέο. Μαφέο στο Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς απομακρύνει. Τσικίνιο θα πάρει την κεφαλιά. Και ο Γιάρουσα τη δώσει στο Ροντίνιο. Ο Ροντίνιο με το κεφάλι θα τη βάλει μπροστά. Θα αποφύγει. Πολύ ωραία κερδίζει. Το βιταλμένης περιοχή ο Ροντινέη κάνει το πλασέκι μπάλα λίγο. Απήγε παράλληλα με την εστία και δεν είχε κάνει κίνηση. Καλή ευκαιρία αυτή για τον Ολυμπιακό στο 51ο λεπτό με τον Ροντινέη. Ένα παίκτη που έχει πραγματικά ξεχωρίσει στην προετοιμασία. Μπερκάους θέλει να αλλάξει πλευρά και θα τα καταφέρει, αλλά δεν κάνει καλό κοντρόλ ο Γκότς. Τα βάζει με τον εαυτό του. Μόνος του ήταν, αλλά του φύγει μπάλα. Και ο Μαφέο σιγά σιγά θα δώσει συνέχεια στο μάτς και θα εκτελέσει το πλάγιο από δεξιά. Πάει να πάρει την μπάλα. Ο Εσέ λέει στο Μαφέο ότι να τη δώσει πίσω στον Σμαϊλόβιτς που έχει το χώρο για να οργανωθεί η επίθεση του Ολυμπιακού. Πόποβιτς αλλάζει πλευρά πολύ ωραία για τον Μπρούνο. Μπρούνο παίρνει την κεφαλιά. Φορτούνης θα κερδίσει το πλάγιο. Ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής από αριστερά με τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο θα τη γυρίσει πίσω. Τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα για τον Πόποβιτς. Πόποβιτς. Μαφέο παίρνει την κεφαλιά. Μπλή τη νέα κεφαλιά. Πάλι ο Μαφέο. Ροντινέη. Τσικίνιο. Από τις κόντρες η μπάλα θα φτάσει τελικά στο Μαφέο. Στο δεξί. Στη δεξιά πλευρά. Ο Έσε για να μπει σε μια τάξη στο παιχνίδι, τη γυρίζει πίσω στον Σμαϊλόβιτς, αυτό στον Πόποβιτς. Κάνει το γέμισμα για να βρει το Φορτούνι, κάλυψε εκεί ο Ρώσα. Βίνγκερ Κλάσεν με τον Ντάνι Γκαρθία, κάνει φάουλο ο Ισπανός, διαμαρτύρεται. Διαμαρτύρεται και ο Μεντιλίμπαρτ για αυτή την απόφαση του Ολλανδού διαιτητή. Ρώσα. Μπούμαν πίσω στον Παέζ, Παέζ στον Μπλίντ, στον Μπερχάουσεν και πάλι Μπλίντ, ο μακρύνει ο πολύπυρος αμυντικός, Πιρόλα παίρνει την κεφαλιά, Σμαϊλόβιτς, Έσε, Σμαϊλόβιτς, τα πολλά η μπάλα θα φτάσει στο στόπερ του Άγιαξ, τον Μπούμαν. Βίνταλ μέσω της έδαφος, Έσε. Έσε για τον Γκαρθία. Ο Γκαρθία δίνει στον... Το βρήκε... Υπάρχει φάουλ. Το βρήκε ο Κονάντου. Ο Κονάντου. Και σηκώνεται ο Γκαρθία. Ουσιαστικά είναι η πρώτη του συμμετοχή. Γιατί στο φιλικό με τη Λέοβεν έχει αγωνιστεί μόλις 8 λεπτά. Έχει τη χινιώσει μια μικρή ενόχληση και δεν θα το ρισκάρει. Μπρούνο. Φορτούνης. Τσικίνιο. Γκαρθία. Γκαρθία. Σμαϊλόβιτς. Αλλάζει πολύ ωραία για τον Φορτούνιο. Φορτούνης με τη μία για τον Τσικίνιο. Τάκλιν. Ωραίο τάκλιν. Το Μπούμαν κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Το πρώτο που κερδίζουν οι Πειραιώτες στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα κόρνερ από αριστερά. Στο 54ο λεπτό. Φορτούνης,

Μπερχάους, κάνει μια κάρτα την παλιά, αλλά έχει βγει πολύ ωραία. Ο Πόποβιτς διάβασε τη φάση και μπλοκάρει την μπάλα πριν ο Κλουκ γίνει απειλητικός. Αφήνει την μπάλα κάτω ο Πόποβιτς. Ψάχνει το Φορτούνι. Παίρνει την μπάλα ο Ολλανδί με τον Γκλάσεν. Ρώσα θα τη χάσει από το Φορτούνι, αλλά σύμφωνα με τον βοηθό είναι πλάγιο για τον Άγιαξ. Γκλάσεν, Ρώσα, Μπούμαν, και τώρα ο Γκλουχ, πολύ ποιοτικός παίκτης, και τη δίνει στον Γκότς. Γκότς έχει το μαφαίο, ανεβαίνει για βοήθεια και βέβαια συγκλίνει, κάνει ένα σουτ, ο Γκότς μπλοκάρει πολύ εύκολα ο Πόποβιτς. Ωραία επιθετική προσπάθεια από τον Άγιαξ, δεν ήταν τόσο καλή εκτέλεση του Γκότς, και τώρα ο Μαφαίο. Μαφαίο κάνει μια μακρινή παλιά για τον Γιάρεπτσουκ, τρέχει και προλαβαίνει ο Ρέγκερ, θα τη γυρίσει και στον Γκλάσεν. Γκλάσεν Βίταλ Μπλίντ Πρεσάρι ο Φορτούνης, το στόπερ τον Μπούμαν δίνει στο Ρώσα. Ο Ρώσα θα κερδίσει το πλάγιο, αλλά θα μείνει πολύ ψηλά. Θα μείνει πολύ ψηλά η παίκτες του Ολυμπιακού και δεν θα επιτρέψει στον Άγιαξ να εκτελέσει γρήγορα το πλάγιο και να γίνουν να βγάλουν μια οργανωμένη επίθεση. Ναι, και αυτό συμβαίνει. Γίνεται να. Και γίνεται και μάλιστα και το λάθος, ότι ο Τσικίνιο θα κλέψει την μπάλα. Δίνει στον Έσε και πάλι. Και τώρα Γκαρθία, Γκαρθία για τον Πιρόλα, Πιρόλα για τον Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς και πάλι για Πιρόλα. Ένα κλικ πιο δυνατή ήταν η παλιά του Πιρόλα και δεν μπόρεσε ο Τσικίνιο να κάνει το κοντρόλ. 58 λεπτό. Μπλίντ. Ωραία κεφαλιά του Πιρόλα, κερδίζει το σέντερφορ του Άγιαξ. Και τώρα ο Φορτούνης έχει λίγο χώρο, του φύγει λίγο το κοντρόλ, αλλά τροφοδοτεί το Τσικίνιο. Τσικίνιο κάνει ένα σούτ, την μπάλα κοντράρει και τρέχει ο Βίντελ να την προλάβει και το κατάφερε. Δεν έχει βγει βέβαια, νομίζω, αλλά δεν είναι. Συνεχίζεται το μάτς. Γκότς. Γκότς. Κάνει φάουλο Μαφαίο, τον κρατά και ένα φάουλο από αριστερά, το εκτελεί γρήγορα ο Ρέγκερ, τη γυρίζει στο Μπλίντ και προσπαθούν να βγουν γρήγορα στην αντεπίθεση με καλές προϋποθέσεις. Γίνεται το γέμισμα, καλύπτει ο Σμαϊλόβιτς και ο Γκαρθία τη δίνει στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο κάνει ένα γέμισμα. Ρέγκερ μένει εντός περιοχής, εντός αγωνιστικού χώρου η μπάλα από αριστερά. Μπερκχάους θα τη χάσει ο Ρώσα, επιμένει ο δεξιός μπακ του Άγιαξ. Και τώρα Έσε. Έσε για τον Τάνι Γκαρθία και ο Τάνι Γκαρθία με τη μία ψάχνει να βρει τον Ροντινέι που έχει μείνει ψηλά, αλλά εκεί ήταν πολύ πιο κοντά στην μπάλα ο Μπούμαν, θα τη γυρίσει στον τερματοφύλακα τον Μπάιζ, από εκεί στον Βίνταλ και πάλι Μπούμαν. Ο Έσε θα χάσει, δεν μπορούσε, έκανε το δάκτυλο, δεν μπορούσε να πάρει την μπάλα και τώρα επίθεση του Άγιαξ από αριστερά με τον Γκλουκ. Γκλουχ κάνει μια προσποίηση στο Μαφαίο, κερδίζει και την κόντρα από τον Έσε, επιμένει. Γκότς. Μπερχάους τη σηκώνει για τον Γκότς. Εκείνο ο Σμαϊλόβιτς, πολύ ψηλός, πήρε την κεφαλιά. Φορτούνης θα κατεβάσει την μπάλα και θα κερδίσει το φάουλ. Παίρνει την μπάλα ο Τσικίνιο. Τον πάτησε και κατά λάθος ένας παίκτης του Άγιαξ. Έσε Τσικίνιο, Τσικίνιο Έσε και τώρα Σμαϊλόβιτς. Έχει αρχίσει και το ψηλόβροχο. Εδώ. Χειμωνιάτικες συνθήκες. Όλο τον καιρό είχε ζέστη στην Ολλανδία, όχι πάρα πολύ, αλλά το σημερινό

0: Είναι πρώτη φορά που το συναντούν παίχτες στο Ολυμπιακό, ακόμα και σε προπόνηση, και φεύγει τώρα ο Γιάρεψουκ από δεξιά. Γιάρεψουκ κρατά την μπάλα και τώρα έρχεται και βοηθάει ο Ροντινέ. Ο Ροντινέ έξω από την περιοχή. Ο Ροντινέ συγκλίνει στον Γκαρθία. Γκαρθία με τη μία στο Φορτούνι. Ο Φορτούνις κάνει κλικιά σέντρα. Ο Μπούμα, το στόπερ που είναι ψηλός, απομάκρυνε και, και κερδίζει φάουλ ο Κονάντου το σέντερ φορ του Άγιαξ. Και τώρα έχουμε αρκετές αλλαγές για τον Άγιαξ. Θα αλλάξει με τερματοφύλαξη, θα δούμε αν θα μπει ο Χέρκενς ή ο Ρέβερσον που βρίσκονται στον πάγκο. Λοιπόν, αν μπορείτε να μέχρι να γίνουν όλες οι αλλαγές και να τις βρω, να πάρετε λίγο, πάτε στο στούντιο για να δούμε, γιατί έχει τώρα και...
1: Βεβαίως.
0: Και διακοπή λίγο, να πείτε κάτι άλλο μέχρι να οργανωθούμε και εμείς εδώ.
1: Βεβαίως, Ηρακλή. 0-0 πάντα Ολυμπιακός. Με τον Άγιαξ, μετά από 61 λεπτά τώρα, γίνονται πολλές αλλαγές. Βλέπουμε πολλούς παίχτες να ετοιμάζονται να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πάει σε τελικό στο Gstaad, στο Swiss Open. Απέκλεισε τον Αλεξάνδρη Σεφτσένκο, τον επικράτησε με 2-1 σετ. Πάει σε τελικό μετά από 17 μήνες. 17 μήνες είχε να μετάσχει σε τελικό. Εντάξει, το ξέρουμε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κατρακυλήσει και στο ranking. Είναι νούμερο 85 τώρα. Νίκησε 2-1 σετ. Και αύριο θα αντιμετωπίσει τον τελικό τον Βέλγο, τον Ραφαέλ Κολινιόν, ο οποίος είναι στο νούμερο 42. Λοιπόν, ο Στέφανος, ο οποίος θα επιδιώξει να κατακτήσει το 13ο τίτλο της καριέρας του, 12 τίτλους έχει, και έχει και 18 ήττες σε τελικούς, 12-18 είναι το ρεκόρ του σε τελικούς. Λοιπόν, από το Ντουμπάι πριν από 1,5 χρόνο έχει να πανηγυρίσει μια τέτοια επιτυχία. Πάντως, εάν το κατακτήσει αύριο, ήδη έχει ανέβει κάποιες θέσεις στο ranking, αν το κατακτήσει αύριο το Swiss Open, θα μπει πάλι στην 50, στους top 50, από ό,τι διαβάζω εδώ. Αυτά για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που προσπαθεί να παραμείνει, ας πούμε, σε ένα έτσι υψηλό επίπεδο, αν και το τελευταίο διάστημα, τέλος πάντων, τελευταίο μεγάλο διάστημα, δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά. Λοιπόν, ο Καραλής, σας είπα ότι κατετάγει τέταρτος στο Diamond League στο Λονδίνο. Ο Ντουμπλάντης, εντωμεταξύ, ακόμα και σε αγώνα όπου αποσύρεται, γιατί αποσύρθηκε, τα εγκατέλειψε λόγω τραυματισμού, καταφέρνει και παίρνει μετάλλιο. Βγήκε δεύτερος με αυτό το 5.95 ο Ντουμπλάντης, χωρίς να προλάβει καν να προσπαθήσει στα 6.04, εκεί όπου Καραλής απέτυχε τρεις φορές, δεν κατάφερε να περάσει το 6.04 για να πάρει το χρυσό μετάλλιο. Το πήρε ο Κέντριξ, ο οποίος τα πέρασε όλα μέχρι και και τα 5.95 με την πρώτη του προσπάθεια. Δεύτερος ο Ντουμπλάντης, τρίτος ο Μάρσαλ και τέταρτος τελικά ο Εμμανουήλ Καραλής. Αυτά και από το Diamond League του Λονδίνου. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στον Ηρακλή Αντίπα, στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ.
0: Λοιπόν, αρκετές αλλαγές έχει κάνει ο προπονητής του Άγιαξ, ο Ενρίκε, τώρα ο οποίος μπήκε και παίζει στο αριστερό άκρο, έκανε μια σέντρα και έχει και την μπάλα. Τη δίνει στον Γκάι, ο Γκάι κάνει ένα σουτ και η μπάλα περνάει out, μάλλον corner, γιατί κάπου βρήκε ο Ολυμπιακός, δεν είχε καμία αλλαγή, δεν υπάρχει, είναι στο έδαφος ο Γκότς. Και θα έχουμε διακοπή, πάει να εκτελέσει το corner ο Αμπντάλ. Λοιπόν, σηκώθηκε και ο Γκότς και πάει γίνοντο μόνο να βοηθήσει στην εκτέλεση. Ο Αμπντάλ εκτελεί, πολύ δυνατή εκτέλεση, μπάλα περνάει από όλους, πέρασε και από τον Πυρόλα, δεν την έχει ακουμπήσει κανείς, τρέχει ο Ροντινέη, είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ένα πλάγιο από αριστερά. Περσαρική ο Καρίζο, ο οποίος επίσης έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο. εκτελεί ο Ροντινέη. Και τώρα έχει την μπάλα ο Καπλάν, το στόπερ που πήρε τη θέση του Μπλιντ. Τώρα περνάει, είναι και ο Μαφέο, Μαφέος απομακρύνει. Ροντινέη παλεύει, αλλά θα πάρει ο Αμπτάλα την κεφαλιά. Νέα κεφαλιά από τον Αμπτάλα. Τσικίνιο, μαχή με τον Ενερίκε, Καπλάν, Ρέγκερ, Αμπτάλα, πίσω στον Καπλάν, ζητά μπάλα ο Ενερίκε, κρατά την μπάλα, παίκτης του Άγιαξ, κερδίζει αρκετά μέτρα, θα τη σπάσει δεξιά στον Μπούμαν, ο Μπούμαν για τον Ρέγκερ.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
6: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
7: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
8: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα.
9: Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση.
8: Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς?
10: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
8: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
10: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
11: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Έχετε λάβει το κουπόν της ΑΕΚ αξίας 20 ευρώ για δωρεάν λαμπτήρες LED? Αν ναι, ήρθε η ώρα να το εξαργυρώσετε. Επισκεφτείτε τώρα ένα κατάστημα της PGS Lighting Electrical και κάντε την αλλαγή που συμφέρει. Εξαργυρώστε το κουπόνι σας με συγκεκριμένους λαμπτήρες LED, μειώνοντας άμεσα την κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι σας. PGS Lighting Electrical. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας σε όλη την Κύπρο.
13: Yeah, he's set a match. Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
14: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
2: Μουντιάλ 26, η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
3: Είναι offside ο Γιάρεμτσουκ, πήγε να φύγει στην πλάτη της άμυνας και συγκεκριμένα του Τζόνσον, ποιος επίσης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. 72 λεπτό. Καπλάρ έχει την μπάλα. Κρατά την μπάλα ο Καπλάν. Της πάει στον Ενρίκε. Ο Ενρίκε ψάχνει. Η μπάλα έχει βγει. Το σήκωσε ο βοηθός. Ο Έντβαρσεν δεν μπορούσε να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Και εκεί ο Μαφέος σιγά σιγά θα δώσει συνέχεια. Θα ετοιμάσει και άλλες αλλαγές ο Σελουίς με τη Λίμπαρ. Θα δούμε και Ρόκα. Θα δούμε και Ρόκα και θα δούμε και πάλι το Φίλι, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει πολύ καλή εμφάνιση χθες στο φιλικό του Ολυμπιακού. Και στη νίκη με 3-1 της Φορτούνας Τάρτ. Τσικίνιο. Μαφέο προσπαθεί και να αλλάξει πλευρά για το Φορτούνι και θα τα καταφέρει. Είναι φάουλ τώρα στο Φορτούνι, το άφησε και ο Λαρδός. Βγαίνει πολύ γρήγορη μετάβαση του Άγιαξ. Είναι το σούτο Πόποβιτς από μακρύνη, δεν έχει τελειώσει η φάση. Τώρα την καθαρίζει ο Πιρόλα. Και το Φορτούνι, Φορτούνις κάνει το κοντρόλ και δίνει τώρα το φάουλ, αυτό το δίνει ο Λαρδός ρέφερι. Βρισκόμαστε στο 74ο λεπτό. Δεν γίνονται ακόμα οι αλλαγές. Πόποβιτς. Κουτσίδης. Γέμισμα, ωραίο γέμισμα. Αλλά έχει βγει ο Χέρκενς και μπλοκάρει πριν γίνει απειλητικός ο Γιάρεμτσουκ. Καπλάν. Ζητά κίνηση από τους συμπαίκτες, του δίνει ο Τζόνσον. Πάλι το στόπερ. Πάλι Καπλάν. Ενρίκε. Πιο δραστήριος από τις αλλαγές που έχουν περάσει από τους παίκτες του Άγιαξ. Και τώρα ο Γκουαζάν. Σπάει δεξιά. Για τον Γκάι. Κάνει το σουτ, ωραίο σουτ. Που δεν ήταν ο Γκάι, ήταν ο Καρίζο. Κάνει ωραίο το σουτ του Καρίζο. Προσέξτε μεγάλη στιγμή για τον Άγιαξ το δεξί δοκάρι του Πόποβιτς. Και τώρα μπαίνει ντεμπούτο και για το Ρόκα και φυσικά θα παίξει και ξανά ο Φίλης. Πάλι θα πηγαίνει ο προπονητής του Άγιαξ, ο Μίτσελ, και αγκάλιασε τον Ρόκα. Τον είχε παίχτη άλλωστε μέχρι πέρυσι. Ήταν προπονητής στην Τζιρόνα ο Μίτσελ και ανέλαβε τον Άγιαξ. Λοιπόν, βγαίνει Ντάνι Γκαρθία και Κώστας Φορτούνης. Λογικό, στο 75ο λεπτό. Ο Γκαρθία αγκαλιάζει το Ρόκα, υπάρχει χειραψία του Φορτούνη. Και να δούμε, ο Ρόκα θα παίξει και ο Φίλης είναι δεδομένο ότι θα παίξει στον άξονα μαζί με τον Έσε. Και ο Ρόκα παίρνει τη θέση του Φορτούνη, παίξει αριστερά ο Ρόκα. Ο Τσικίνιο θα είναι πίσω από το γιάρο σου και δεξιά ο Ροντινέη. Θα έχει ενδιαφέρον ένα τέταρτο γιατί είχαμε τον τεπούτο του Πόποβιτς, τώρα έχουμε και τον τεπούτο του Ροκοπής, τώρα πήρε μια κεφαλιά. Παίρνει την μπάλα ο Φίλης, τη δίνει για τον Ρόκα, Τσικίνιο, προσπαθεί να ξαναβρει τον Ισπανό, ο Μπρούνο παίρνει την μπάλα, Ρόκα θα την χάσει εκεί από τον Γκάι. Κρατά μπάλα ο Γκουαζάν, Καπλάν, πάλι Γκουαζάν, Αμπντάλα, Έντβαρσεν, Αμπντάλα, κρατά μπάλα, Γκουαζάν μέσα στην περιοχή, κερδίζει κάποιες κόντρες, νέες κόντρες, έκανε ένα σούτ και μπάλα, κόρνερ, θα περάσει, κόρνερ από την παρέμβαση του Πιρόλα και είναι ανάκορα από αριστερά που πηγαίνει και ο Ενερίκε και ο Αμπντάλα.

Μασούρας, κάνει την προσπάθεια, πέρασε τρεις παίχτες και κάνει και φάουλ. Κάνει φάουλ πάνω στον Τζόνσον. Ενρίκε Καπλάν. Κάνει μια σέντρα, δεν ήταν καθόλου καλή πάσα του στόπερ του Άγιαξ, πέρασε πλάγιο, το οποίο θα εκτελέσει ο Μαφαίο. Τη δίνει πίσω στον Κουτσίδη. Κουτσίδη στον Πόποβιτς, Πόποβιτς. Περιπτυχαίνει κεφαλιά ο Τζόνσον. Γκουαζέν. Κεφαλιά από τον Κουτσίδη. Έχεις κεφαλιές. Θα την κατεβάσει την μπάλα ο Μαφαίο. Θα την απομακρύνει. Ψάχνει τον Γιάρεμπ. Ο Καπλάν βγαίνει μπροστά. Βάζει ωραία το σώμα του. Τροφοδοτεί τον Τζόνσον. Από εκεί στον Ενρίκε. Ο Ενρίκε για το σκόρε τον Έντβαρτσεν. Και πάλι Ενρίκε. Πάλι Τζόνσον. Ενρίκε. Ο Ενρίκε. Κάνει μια παράλληλη παλιά, η μπάλα περνάει από όλους. Το σούτ από τον Γκάι, η μπάλα περνάει πάνω από το δοκάρι του Πόποβιτς. Ένα από δεν είναι ο Άγιεξ με τον κόλλο πιο στο πρώτο λεπτό του Έντβαρτσεν. Σε ένα παιχνίδι που και ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει βγάλει σαν προηγηθεί. Υπάρχουν οι ευκαιρίες με τον Γιάρεμτσου και ειδικά αυτή στο δεύτερο ημίχρονο, στο 61 λεπτό. Ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία, όπως και ήταν και στο 6 λεπτό. Που ήταν σε ένα τέταρτο, έφυγε σε μια της άμυνας, σούταρ με δύναμη ο Ουκρανός, αλλά η μπάλα πήγε πάνω στον τερματοφύλακα. Τον Χέρκενς πήρε την κεφαλιά ο Μουζούγκου, μια νέα κεφαλιά από τον Γκουαζάν. Και τώρα ο Μαφαίο της πάει πολύ ωραία δεξιά στο Μασούρα. Μασούρα σηκώνει το κεφάλι, κάνει τη σέντρα με την μία. Η μπάλα βρήκε, ο Χέρκενς την κρατά ζωντανή. Ρόκα το σουτ, πήγε να βάλει και γκολ στο ντεμπούτο του, αλλά απομάκρυνε ο Καπλάν. Καλή στιγμή από τη σέντρα του Μασούρα για τον Ολυμπιακό και τώρα θέλει προσοχή γιατί βγαίνει πολύ γρήγορα στην αντεπίθεση. Καλύπτει πολύ ώρα, βάζει το σώμα του Κουτσίδης, βγαίνει ο Πόποβιτς, μπλοκάρει την μπάλα και τη δίνει στον Έσε. Ο Έσε λοιπόν κερδίζει κάποια μέτρα, ανοίγει το Ροντινέι, θα αποδεχτεί την μπάλα. Έκανε ένα σπριν το Μαφαίο, αλλά δεν ήταν πολύ δύσκολο να περάσει εκεί ο Ροντινέι αυτή την παλιά και προτιμά πλέον να τη γυρίσει πίσω στον Έσε. Εξετάσει τις επιλογές, τη δίνει στο Φίλι. Ο Φίλης της πάει στον Πιρόλα. Ο Πιρόλα στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο θα χάσει την μπάλα, αλλά επιμένει και θα κάνει μάλιστα και μια τρίπλα και μια ωραία διαγώνια κίνηση και γυρίζει πάρα πολλά μέτρα. Και τη δίνει αριστερά στο Ρόκα. Ρόκα. Συνεργάζεται με τον Γιάρεμτσουκ και κερδίζει το φάουλ ο Ισπανός από τον Αμπντάλα. Καλή προσπάθεια, καλή συνεργασία που έκανε ο Μπρούνο, ο Ρόκα και ο Γιάρεμτσουκ. Ένα φάουλ από αριστερά, εκεί είναι ο Μασούρας, είναι και ο Ροντινέι, ένας εκ των δύο θα το εκτελέσει. Να φάλω από αριστερά και κοντά στη γωνία της μεγάλης περιοχής του Άγιαξ. Ροντινέι. Μασούρας. Ο Πύλης είναι μέσα στην περιοχή. Ο Γιάρεψου. Μπορεί να το πάει απευθείας ο Ροντινέι. Ο Ροντινέι λοιπόν, τώρα ανεβαίνει και ο Πιρόλα. Ο Ροντινέι εκτελεί ο Βραζιλιάνος και μπλοκάρει ο Χέρκενς. Καλή εκτέλεση του Ροντινέι. Πέρασε την μπάλα και γι' αυτό δεν ανέβαινε καν. Τα στόπερ είχε αποφασιστεί ότι θα σουτάρει ο Ροντινέι, θα προσπαθήσει απευθείας να απειλήσει τον Ροκαπλάν, τη δίνει στο Χέρκενς. Πρεσάρει ο Μασούρας πολύ. Η μπάλα περνάει στον Μουζούγκου. Ο Μουζούγκου και δίνει για τον Γκάι. Ο Γκάι προσπαθεί να αλλάξει πλευρά, αλλά εκεί είναι ο Μαφαίο που με το κεφάλι όχι μόνο θα πάρει την μπάλα, θα τροφοδοτήσει και τον Ροντινέο. Ο Ροντινέο την ξαναδίνει στον Αργεντίνο τον Μαφαίο. Ο Μαφαίο κλείνει τον Καπλάν πίσω στο Κουτσίδι. Έσε. Έσε. Τα μπάλα. Δεξιά στο Μαφαίο. Κάνει το κοντρόλ. Κάνει μια παλιά για τον Μασούρα. Τρέχει ο Γιώργος. Την πρόλαβε. Κάνει και το γέμισμα, τελικά δεν την πρόλαβε, σύμφωνα με τον βοηθό, η μπάλα έχει περάσει. Out! 86ο προς 87ο λεπτό, 3 λεπτά απομένουν
για να πληρωθεί το τέταρτο φιλικό του Ολυμπιακού εδώ στην Ολλανδία. Τέλειο Καπλάν, τη δίνει στον Μπουζούγκου, πίσω στο Χέρκενς. Παίρνει την μπάλα ο Έσε. Πύλης, Μπρούνο, σέντρα του Φίλη, του Μπρούνο, συγγνώμη, μπάλα κόντραρε και θα σε στείλει αγκαλιά του Χέρκενς. Τζόνσον. Τζόνσον με το Φίλη, κρατά την μπάλα από έξω του Άγιαξ, μπαίνει και ο Φίλης και κάνει φάουλ γιατί τράβηξε από το χέρι τον Τζόνσον. Ένα φάουλ που πηγαίνει ο Γκάι να το εκτελέσει. Μουζούγκου, Καπλάν, Γκουαζάν. Έχει πλάτη το Ροτινέι, Καπλάν, πρεσάρει ο Μασούρας, το Μουζούγκου, δίνει τελικά στον Τζόνσον. Επίθεση με τον Καρίζο. Καρίζο για τον Τζόνσον. Τζόνσον κάνει ένα σούτ από μακριά, απομακρύνει ο Πόποβιτς. Η μπάλα φτάνει στον Μαφέο. Μαφέο δίνει δεξιά στο Ροντινέι. Ο Ροντινέι έχει μαζί μπροστά τον Ενρίκη. Ξανά στο Μαφέο. Ανεβαίνει ο Μαφέο. Τώρα τον πετάει κάτω ο Γκουαζάν και θα πάρει την κίτρινη κάρτα γιατί τον έπιασε από τον ώμο και τον πέταξε κάτω. Πολύ καλή η μετάβαση, ήταν γρήγορη μετάβαση των πυρεωτών στο 21ο λεπτό.

0: Ροντινέη, σε μια από τις τελευταίες θετικές προσπάθειες του Ολυμπιακού. Ο Ροντινέη είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει. Κάνει το γέμισμα, είναι δυνατό. Μασούρας, Μασούρας κάνει το πλασέ. Η μπάλα περνά παράλληλα με την εστία και δεν την πρόλαβε ούτε ο Γιάρωπης, δεν πρόλαβε ούτε ο Γιάρωπης να κάνει την προβολή. Καπλάν. Τζόνσον. Μουζούγκου. Κλέβει την μπάλα Μπρούνο. Φίλης. Για τον Γιάρεψουκ. Γιάρεψουκ έχει στήριγμα το Μασούρα. Δηλαδή δεν είναι τόσο καλή παλιά. Απλά ήταν εκτεθειμένος ο Μασούρα στη στιγμή που του δώσε την μπάλα ο Γιάρεψουκ. Για Μαρτίνο. Το Ροντινέη. Συμπληρώσαμε τα 90 λεπτά και περιμένουμε τώρα πόσες καθυστερήσεις θα κρατήσει ο Ολλανδός ρέφερι. Δεν νομίζω ότι θα έρχεται πολλές. Ο Τζόνσον ψάχνει να βρει τον Γκουαζάν, είναι πολύ δυνατή η μπαλιά. Βγαίνει ο Πόποβιτς από την εστία του, παίρνει την μπάλα, βγαίνει με τα χέρια. Κουτσίδης. Κουτσίδης για τον Ροντινέη. Μαφέως και στο 90 κάνει σπριντ για να πάρει την μπάλα δεξιά. Λοιπόν, έσε. Το λέω γιατί είναι περίοδος προετοιμασίας. Έσε για το Ροντινέη. Ο Ροντινέη προσπαθεί να αλλάξει πλευρά, δεν θα περάσει παλιά. Και τώρα είναι η λήξη του φιλικού. Πρώτη ήταν για τον Ολυμπιακό στα φιλικά εδώ στην Ολλανδία. Στο τέταρτο, στο πιο δυνατό από τον Άγιαξ με 1-0. Με τον γκολ του Έντβαρτσεν στο 21ο λεπτό. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που θα κρατήσει ο Ολυμπιακός παρά το γεγονός ότι ιτήθηκε, είχε την πρώτη που εμφάνισε βασικός ο Πόποβιτς, μπήκε ο Ρόκα σε 75ο λεπτό, βασικός για πρώτη φορά ήταν ο Σμαϊλόβιτς. Γενικά ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρίες και για να προηγηθεί απέναντι σε μια ομάδα που, για την οποία το φιλικό ήταν αποτελούσε πρόβα τζενεράλε, γιατί σε 5 μέρες αντιμετωπίσει την Βοϊβοντίνα και σε ευρωπαϊκό προκριματικό, το καταλαβαίνουμε ότι είναι σαφώς πιο έτοιμη. Έχει πράγματα που ο Ολυμπιακός θα κρατήσει. Περιμένουμε τώρα την αποχώρηση των παικτών. Θα τα πούμε σε λίγο με ό,τι έχει προκύψει από εδώ από τα αποδυτήρια στο προπονητικό κέντρο του Άγιαξ.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Ηρακλή Αντίπα για τα όσα μας μετέφερε από το προπονητικό κέντρο του Άγιαξ. Ο Άγιαξ νίκησε 1-0 τον Ολυμπιακό σε αυτό το φιλικό παιχνίδι που μόλις ολοκληρώθηκε. Πολλά τα συμπεράσματα ασφαλώς, περισσότερο για το Μεντιλίμπαρ, αλλά και εμείς βλέποντας το μάτς βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Θα συζητήσουμε και στη συνέχεια με τους καλούς συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα σχολιάσουμε αυτό το φιλικό. Ένα φιλικό στο οποίο έκανε και τον ντεμπούτο του ο Ρόκα. Το πρωί ανακοινώθηκε και στο φιλικό με τον Άγιαξ έκανε ήδη το ντεμπούτο του. Θυμίζω ότι νωρίτερα η ΑΕΚ νίκησε 2-1 την Χρόνιγκεν σε άλλο φιλικό μάτς, το οποίο έγινε επίσης στην Ολλανδία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που θα κάνουμε. Ωραία. Θα ακούσουμε πρώτα τον Γιώργο Τσανάκα. Τον έχουμε. Πολύ ωραία. Γιώργο, καλησπέρα φίλε.
2: Γεια σου Άρη, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι. Τι είδες?
2: Εντάξει, όχι καλύτερη δυνατή εμφάνιση. Κυρίως στο ανασταλτικό κομμάτι, όπου δέχτηκε φάση ο Ολυμπιακός, αλλά όπως λέω, ξέρεις, δεν ήταν ούτε για να πετάμε στα σύννεφα χθες που ήταν πολύ καλός ο Ολυμπιακός, ούτε τώρα να φοβετευόμαστε. Εντάξει, φιλικά είναι. Και βλέπουμε ότι ο προπονητής στα δύο μάτσα για αυτή την ίδια δεκάδα σχεδόν 90 λεπτά έχει κάνει και τις αλλαγές όλες κόλες.
1: Ναι.
2: Για να μπορούσαν να παίξουν όλοι να βρουν ρυθμό. Έχει κάποια καλά πράγματα που μπορούμε να κρατήσουμε, όπως κυρίως τον Πόποβιτς, τον τερματοφύλακα, που δείχνει αρκετά καλός κατά τα δοκάρια, με κέρδες αντιδράσεις. Εντάξει, αυτός που ξεχωρίζει όμως βέβαια είναι ο Σμαϊλόβιτς. Νομίζω ότι είναι μια τρομερή περίπτωση που κατάφερε ο Ολυμπιακός να εντοπίσει αυτόν τον ποδοσφαιριστή και δείχνει ότι άξιζε πραγματικά να γίνει αυτή η επένδυση για τον Σουηδό Στόπερ.
1: Ναι.
2: Κατά κάποιο τρόπο από εκεί που το άφησε χθες ο Ζώτα Σίλβα, το σύνδεσε σήμερα ο Σμαϊλόβιτς, παρότι είναι διαφορετικές θέσεις, ενώ σε απόδοση από τους καινούριους ποδοσφαιριστές, και είναι ένας παίκτης που ξεκάθαρα θα διεκδικήσει θέση βασικού. Φαίνεται αυτό μέσα στο παιχνίδι και κατά τη διάρκεια του. Δυστυχώς για τον Γιάραντσουκ δεν σκόραρε, παρότι είχε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες. Είναι το καλό ότι είναι μέσα στις φάσεις. Αλλά θα πρέπει περισσότερο έτσι να βελτιώσει τα τελειώματά του. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και γενικότερα ο Ολυμπιακός, το κομμάτι που είχε και χθες ένα πρόβλημα, είχε και σήμερα, ήταν το ανασταλτικό. Δηλαδή που δέχτηκε περισσότερες φάσεις από όσες θα μπορούσε. Όλα αυτά βέβαια καλό είναι για τον προπονητή να τα βλέπει, να βλέπει το που υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα του για να μπορεί άμεσα και να τα διορθώνει ασφαλώς. Από εκεί και πέρα έπαιξε λίγο και ο Ρόκα, εντάξει, επειδή καλά καλά δεν ξέρω ακόμα πώς λέγονται οι συμπαίκτες του, οπότε δεν θα τον κρίνουμε για 10 λεπτά ασφαλώς που έπαιξε σε καμία περίπτωση. Περιμένουμε τώρα, Άρη, να πάει και ο Ταρέμι, να πάει και ο Λικαμπή στην Ολλανδία, να παίξουν στα δύο φιλικά. Σίγουρα θέλει ίσως και σύντομο ο Ολυμπιακός χαφ να πάρει. Και φαίνεται αυτό, είναι μια θέση που χρειάζεται από τους θεριστές, γιατί βλέπεις, ας πούμε, ο Ντάνι Γκαρσία ακόμα είναι σε πολύ χαμηλές στροφές. Ο Μουζακίδης δεν έπαιξε γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις. Ο Σιπιόνι χθες είχε ένα πρόβλημα στον ώμο, μια κάκωση έχει και θα λείψει για λίγες ημέρες, θα πάει συντηρητικά. Οπότε ο Ολυμπιακός μένει με 2-3 ποδοσφαιριστές στον άξονα. Και δεδομένα χρειάζεται εκεί και άμεσα ποδοσφαιριστή. Ίσως να δούμε στα επόμενα φιλικά. Εγώ λέω και τον Τζικίνι λίγο πιο πίσω. Γιατί πλέον λιγοστεύουν οι επιλογές για τον προπονητή σε εκείνο το σημείο. Συμβαίνουν αυτά τώρα στις προετοιμασίες. Το ξέρουμε πολύ καλά. Αλλά είναι και μια θέση που ο Ολυμπιακός θέλει ενίσχυση και θέλει όπως και τίποτα να πάρει ένα ποδοσφαιριστή πολύ υψηλό επίπεδο από ένα πολύ καλό πρωτάθλημα για να μπορέσει να αλλάξει και πάρα πολύ και τη συνολική εικόνα της ομάδας.
1: Μάλιστα. Ωραία, φίλε.
2: Να είσαι καλά, Άρη μου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας μετέφερες όσα είδες, την δική σου γνώμη για την εικόνα του Ολυμπιακού στο φιλικό με τον Άγιαξ. Θυμίζω, ο Άγιαξ ήταν νικητής με 1-0 σε αυτό το παιχνίδι. Θα πάμε τώρα να κάνουμε το διάλειμμά μας και σύντομα θα είμαστε πάλι παρέα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαράζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη! Προσλαμβάνεστε!
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Διαβάσε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Κυπριακό ξανά στο τραπέζι της διπλωματίας. Τι κομίζει ο Αντώνιο Κουτέρες, οι τρεις άξονες που θα κινηθεί. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Vogue Greece, ειδική έκδοση εκπαίδευση 2026, το περιοδικό Γαστρονόμος και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς εχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
8: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Ιούλιο. Lace Mix Multipack 10x42 γραμμάρια 5,45. Παπαδοπούλου Crispies 200 γραμμάρια 1,35. Mars, Twix ή Sneakers μεγάλο μέγεθος 65 cent. Παπαδοπούλου Caprice Praline 400 γραμμάρια 3,15. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
9: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
10: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
11: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
13: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τυρί τριγωνάκια, 400 γραμμάρια, 16% φθηνότερα, 3 ευρώ. Παγωτό χωνάκι, 6 επί 120ml, 25% φθηνότερα, 2,59. Και νερό μεταλλικό ανθρακούχο, 6 επί 500ml, με Lidl Plus, 1,79. Lidl. More to value.
15: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
16: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
17: Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τι θέλουν οι νέοι και ποιοι είναι οι προβληματισμοί των γονιών για την εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ? Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση «Εκπαίδευση 2026». Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τον υποψήφιο φοιτητή με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου και τα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών τους. Χορηγός έκδοσης University of Limassol. Εκπαίδευση 2026. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Ένα από τα θέματα των ημερών, βεβαίως, χωρίς αμφιβολία, είναι η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal. Στα 40 εκατομμύρια θα φτάσει η μεταγραφή. Προφανέστατα είναι η μεγαλύτερη σε κόστος μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή που έχει γίνει ποτέ. Είναι στην τελική ευθεία η μεταγραφή του. Θα ταξιδέψει κατά πάσα πιθανότητα αύριο στο Λονδίνο για να περάσει από ιατρικά και να πέσουν και υπογραφές. Ξέρετε τα τυπικά αυτά. Λοιπόν, αυτό απομένουν. Μόνο οι τυπικές διαδικασίες. Είναι κλεισμένη η μεταγραφή στα 40 εκατομμύρια, επαναλαμβάνω. Ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στη ζωή του στην Αγγλία, είχε περάσει και από την Norwich, θυμίζω. Λοιπόν, από την Norwich, όπου το πέρασμά του δεν ήταν, ας πούμε, και σούπερ επιτυχημένο. Παρ' όλα αυτά δεν το έβαλε κάτω. Πήγε στη Γερμανία, μετά πήγε στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο τα έσπασε κυριολεκτικά με την Brugge. Τρομερά νούμερα, τρομερές εμφανίσεις, καταλυτική η παρουσία του. Και τώρα πάει στην Premier League και όχι σε όποια ομάδα να είναι. Έτσι, μια, ας πούμε, μεσαία ομάδα της Premier League, όπου και αυτό τεράστια επιτυχία θα ήταν για τον ίδιο. Πάει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, στην καλύτερη ομάδα της Premier League.

Ο Κίμι Αντωνέλη, διαβάζω, πήρε την pole position για το Grand Prix του Βελγίου στο Spa. Έκανε έναν εκπληκτικό τελευταίο γύρο σε μια μάχη για την pole position που ήταν πολύ αμφίροπη. Λοιπόν, ο Αντωνέλη, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έκανε φανταστικό τελευταίο γύρο και έτσι πήρε την pole position, άφησε πίσω τον Verstappen, τον Norris και τον Russell. Είναι η έκτη pole position της καριέρας του για τον Αντωνέλη.

Ο Λαφών, ο πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, ο οποίος αγωνιζόταν δανεικός στον Παναθηναϊκό από την ΝΑΝΤ, σύμφωνα με τη Λεκύπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αμέντ Σπορ. Η Αμέντ Σπορ είναι νεοφώτιστη στην Τουρκία. Τώρα ανέβηκε, φέτος ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία και θα δαπανίσει περίπου 1 εκατομμύριο, από ό,τι λέει το δημοσίευμα. Περίπου 1 εκατομμύριο θα πάρει η ΝΑΝΤ για να τον παραχωρήσει, να παραχωρήσει τον Λαφών στην Αμέντ Σπορ.

Ο άλλος μου στέλνει εδώ, άνοιξε το ραδιόφωνο πριν από ένα λεπτό και μου στέλνει: ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στο τελικό, λέει, ενός τουρνουά ATP 250, αλλά βλέπω ότι δεν το αναφέρετε, λέει. Μήπως είστε ρατσιστές εναντίον του Τσιτσιπά? Αδερφέ μου, αυτό έγινε πριν 2 ώρες και δεν το έχουμε αναφέρει. Περιγράφαμε πόντο-πόντο το παιχνίδι του Τσιτσιπά στον ημιτελικό του Swiss Open και την πρόκλησή του στον τελικό. Τώρα, ανοίγεις πριν από ένα λεπτό το ραδιόφωνο τώρα και κάθεσαι και μας λες ότι δεν έχουμε αναφέρει το ένα, δεν έχουμε αναφέρει το άλλο. Λοιπόν, εδώ όλα αναφέρονται. Δεν υπάρχει κάτι που δεν αναφέρεται.

Τη μεταγραφή του Καρέτσα δεν λέτε τίποτα όμως. Νομίζω δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό. Δεν είναι τετελεσμένο. Η μεταγραφή του Καρέτσα νομίζω ότι είναι στην Ντόρτμουντ κοντά. Τουλάχιστον σύμφωνα με όσα είχα διαβάσει τελευταία. Του Τζόλι είναι τελειωμένη υπόθεση. Πάει αύριο στο Λονδίνο, κατά πάσα πιθανότητα αύριο, για τις υπογραφές και τα λοιπά, τα διαδικαστικά.

0: Πάμε να ακούσουμε κάτι πολύ σύντομα και θα επιστρέψουμε σε δευτερόλεπτα να σας πω τι είδε ο Μάρκο Νίκολιτς από τη φιλική νίκη της ΑΕΚ απέναντι στην Χρόνικεν.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Νεύρο το χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

Λοιπόν, καλησπέρα Άρη, περιμένω το σχόλιο σου για τη Super League 2 με τις μέχρι στιγμής μεταγραφές. Αδερφέ μου, σου ζητώ συγγνώμη, δεν έχω παρακολουθήσει και πολύ τις μεταγραφές στην Super League 2. Το βέβαιο είναι πάντως ότι θα δούμε κάτι πολύ καλύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πρώτον, γιατί έχει καλές ομάδες. Και δεύτερον, γιατί επιτέλους θα γίνει σε έναν όμιλο. Ένας όμιλος με 16 ομάδες, έτσι ένα πρωτάθλημα κανονικό. Θα ήθελα βέβαια, επειδή εμένα μου αρέσει αυτή η διαδικασία, είναι η προσωπική άποψη, ασφαλώς, θα ήθελα να έχει και play-off και play-out, αλλά δεν βάλανε play-off και play-out. Θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα τελειώσει σε 30 αγωνιστικές. Παρ' όλα αυτά, το περιμένω με πολύ ενδιαφέρον. Γιατί επιτέλους θα είναι ένα πρωτάθλημα κανονικό. Και όχι σε δύο ομίλους και χαζομάρες. Λοιπόν. Άρη, τι εννοούσε ο κύριος Αλαφούζος στις δηλώσεις του ότι στόχος είναι η κεντρική διαχείριση. Αυτός δεν την έσπασε με τη νέα πλατφόρμα. Αν μπορείς, εξήγησε το, αν είναι κάτι άλλο. Αδερφέ μου, τίποτα δεν έσπασε ο Αλαφούζος. Δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση στο πρωτάθλημα. Έτσι. Η μένη είναι εδώ, η άλλη είναι από εκεί, η άλλη είναι παραπέρα. Δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση. Λοιπόν. Τώρα θέλει να κάνει κεντρική διαχείριση. Έτσι προανήγγειλε ότι θα κάνει προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Δυστυχώς τόσα χρόνια οι διοικήσεις της Super League δεν κατάφεραν αυτό να το πετύχουν, είτε γιατί δεν προσπάθησαν ιδιαίτερα, είτε γιατί δεν ήθελαν, είτε γιατί δεν γινόταν, για πολλούς λόγους. Η κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων ήταν καταστατικός σκοπός της Super League από τότε που ιδρύθηκε. Λοιπόν, παρόλα αυτά δεν την βλέπουμε, ενώ θα είναι προς όφελος όλων εάν ποτέ γίνει, και μακάρι αυτό να το καταφέρει η νυν διοίκηση, δηλαδή η διοίκηση του Γιάννη Αλαφούζου.

Έχουμε και Μουντιάλ, μην το ξεχνάτε. Τελειώνει. Μέχρι αύριο το βράδυ θα έχουμε ξεμπερδέψει. Με το Μουντιάλ, δύο πολύ μεγάλα μάτς. Εντάξει, το ένα είναι ο μικρός τελικός. Είναι απόψε τα μεσάνυχτα, στις 12. Πολύ ουσία δεν έχει. Αμφιβάλλω αν θα κάτσει πολύς κόσμος να το δει. Το μικρό τελικό. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι ένα μάτς ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Σίγουρα και οι δύο ομάδες αυτές θα θέλουν την τρίτη θέση, η οποία δεν λέει και κάτι. Ήταν δύο ομάδες οι οποίες κατέβηκαν σε αυτό το Μουντιάλ για να το κατακτήσουν. Έτσι. Δεν ικανοποιούνται με την τρίτη θέση, δεν το συζητάμε, και τη συμμετοχή του στον μικρό τελικό. Παρ' όλα αυτά, ωραίο ματσάκι θα είναι. Απόψε τα μεσάνυχτα, επαναλαμβάνω, Γαλλία-Αγγλία. Και ο μεγάλος τελικός που όλοι περιμένουμε, Ισπανία-Αργεντινή, αύριο στις 10 το βράδυ. Είναι ο τελικός. 10 η ώρα, αύριο το βράδυ. Φαντάζομαι ότι όλος ο κόσμος θα κάτσει να το δει αυτό το παιχνίδι.

Λοιπόν, στην ιστοσελίδα του σταθμού, στο sportpavlafm.gr, έχουμε ανεβάσει και τα highlights από, από το φιλικό μάτς του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ, στη νίκη του Άγιαξ με ένα 0. Εκεί μπορείτε να δείτε τις ευκαιρίες που έχασε ο Ολυμπιακός με τον Γιάρεμτσου κυρίως, έτσι, και τον ντεμπούτο φυσικά του Πόποβιτς και του Ρόκα στο σημερινό μάτς.

Σας έλεγα και πριν ότι θα ανέβει πολύ στο ranking στην παγκόσμια κατάταξη ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αν καταφέρει να πάρει το στον αυριανό τελικό το τουρνουά στο Γκστάντ της Ελβετίας. Ήδη με την πρόκριση του στον τελικό έκανε άλμα 21 θέσεων. Λοιπόν, ανέβηκε στο νούμερο 64 από το νούμερο 85. Λοιπόν, και εάν το κατακτήσει, θα μπει στην 50. Θα ανέβει κατά πάσα πιθανότητα στο νούμερο 50 μετά από αρκετό καιρό. Θυμίζω ότι ο Τσιπάς κάποτε ήταν στους κορυφαίους. Νομίζω ήταν, είχε στην τριάδα ήταν, στο νούμερο 3, νούμερο 4, είχε καταφέρει να φτάσει στην παγκόσμια κατάταξη. Είχε πάει πάρα πολύ ψηλά. Στη συνέχεια, μαζί με την απόδοσή του, έπεσε και στο ranking. Ο Τσιτσιπάς, ο οποίος αύριο θα αγωνιστεί σε τελικό τουρνουά ATP μετά από 17 μήνες. 17 μήνες έχει να παίξει σε τελικό.

Η ΑΕΚ νίκησε 2-1 την Κρόνικεν, παίζοντας μάλιστα με 10 παίχτες, λόγω της αποβολής του Ρέλβας, και κάνοντας και ανατροπή, καθώς είχε βρεθεί πίσω στο σκορ. Για να δούμε τι είπε ο Νίκολιτς μετά το μάτς. Είπε ότι μου άρεσε πολύ το παιχνίδι, το επίπεδο του αντιπάλου ήταν σοβαρό, ήταν ένα σοβαρό παιχνίδι. Στα πρώτα 55 λεπτά έμεινε ευχαριστημένος, είδα συνδυασμούς και τη γνωστή αγωνιστική προσέγγιση της ομάδας και κάποιες ευκαιρίες. Αν και δεν μου αρέσει, λέει, να μιλάω για τη διαιτησία, ειδικά σε φιλικά, μετά το 55 ο διαιτητής έχασε τον έλεγχο και στο τέλος το κατέστρεψε το παιχνίδι. Μετά είπε στη συνέχεια: χρησιμοποίησαμε πολλούς νέους παίκτες, έβγαλαν μαχητικό πνεύμα, έδειξαν καλή αντιμετώπιση και καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Είμαι χαρούμενος που κλείνουμε με νίκη. Μέχρι το 55 μου άρεσε αυτό που είδα και μετά το 55 μου άρεσε η προσέγγιση της ομάδας με τις συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί. Εννοεί βεβαίως το ότι η ΑΕΚ έμεινε με 10 παίκτες. Κάναμε καλή δουλειά, είπε, στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Είμαι ευχαριστημένος. Είχαμε μεγάλη ένταση, καλούς ρυθμούς. Δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς, μόνο μικρούς. Είδατε και εσείς, λέει, τη δουλειά εδώ καθημερινά. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε διάφορες επιλογές από παίκτες που είναι καθιερωμένοι αλλά και από νεαρότερους. Γι' αυτό γίνονται οι προετοιμασίες, γι' αυτό είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε και περιμένουμε το δεύτερο στάδιο. Εννοείται βεβαίως ότι ο Μάρκο Νίκολιτς ρωτήθηκε και τι γίνεται με τα μεταγραφικά και ιδιαίτερα μετά και την αποχώρηση οριστικά πλέον του Ορμπελίν Πινέδα. Είπε, πιστεύω ότι νωρίς στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας, προς το τέλος της εβδομάδας δηλαδή, θα έχουμε καλύψει το κενό. Ίσως και από την πρώτη μέρα να έχουμε έναν ή και δύο ποδοσφαιριστές. Αυτή ήταν η απάντηση του Νίκολιτς για τα μεταγραφικά και ειδικότερα για το κενό που αφήνει ο Ορμπελίν Πινέδα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 7. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα πούμε πάλι αύριο το μεσημεράκι, όπως πάντα, 2 η ώρα. Ήμασταν από τις 4 εδώ παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος. Στην οργάνωση της παραγωγής ήταν η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Τώρα, έρχεται ο Κώστας Μιαούλης να σας εκφωνήσει αθλητικό δελτίο ειδήσεων με όλη τη σούμα της ημέρας για το τι έχει γίνει. Και στη συνέχεια, Στέφανος Χωριανόπουλος, εδώ στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM, θα σας συντροφεύσει για τις επόμενες ώρες. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiacos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
4: Ω, ναι. Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
5: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα.
6: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα, πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Αυτό το καλοκαίρι, οι στιγμές σου τρέχουν με τις αξεπέραστες ταχύτητες του δικτύου 5G από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom Plus το iPhone 17 Pro 256GB με 29 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 238 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
9: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
10: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
11: Everyone, τα πάντα εσύ.
12: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
13: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι. Παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ. Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

Χαίρετε, χαίρετε. Ακούτε Big Wins Sport FM 94,6. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χωριανόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές ο κύριος Παναγιώτης Μπουρνάς, ο οποίος συνηθίζει να μην τρώει πρωινό, αλλά σήμερα έκανε εξαίρεση από ό,τι μου είπε. Και έχουμε και Κωνσταντίνα Πανούτσου, που αυτή τη στιγμή κάπου είναι. Τώρα δεν τη βλέπω. Αλλά είναι εδώ και μας βοηθάει. Λοιπόν, και ξεκινάμε με κατευθείαν στα βαθιά, γιατί έχουμε την ανακοίνωση του Ορμπελίν Πινέδα από τη Μοντερέι. Σημαντικότερη είδηση των τελευταίων ωρών, θα λέγαμε. Ο Πινέδα αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την ΑΕΚ. Ο Μεξικανός ανακοινώθηκε από τη Μοντερέι, υπέγραψε τετραετέ συμβόλαιο. Να θυμίσω εδώ πέρα ότι τα λεφτά που έχουν ακουστεί ότι θα δίνει η Μοντερέι στον Πινέδα είναι πάνω από 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια δολάρια για τον παίκτη καθαρά. Και θα συνεργαστεί ο Πινέδα ξανά με τον Ματέας Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα τον ήθελε πάρα πολύ στην Μοντερέι. Έτσι, οι δυο του συνεργάζονται για ακόμη μια φορά. Ένα τέλος του Πινέδα από την ΑΕΚ που λίγο πολύ όλοι περίμεναν το τελευταίο διάστημα, ειδικά την τελευταία εβδομάδα και μετά τις δηλώσεις του Νίκολιτς έπειτα από το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φίδεσαι που ήρθε 0-0. Ο Νίκολιτς είχε μιλήσει για τον Πινέδα, είχε πει ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα αυτή η κατάσταση και ξεκαθάρισε πολύ γρήγορα, γιατί την αμέσως επόμενη μέρα μάθαμε για την πρόταση της Μοντερέι, η οποία ικανοποιούσε την ΑΕΚ, ήταν στα 8 εκατομμύρια, πλήρωνε τη ρήτρα. Νομίζω ότι κάπως τα φτιάξαν οι δύο ομάδες και δεν θα δοθούν κατευθείαν αυτά τα λεφτά στην Ένωση. Ωστόσο, αν αφήσουμε στην άκρη το πώς ολοκληρώθηκε η όλη υπόθεση και ότι ο παίκτης ήθελε να φύγει, ο Πινέδα φεύγει ως ένας από τους σημαντικότερους ξένους στην ιστορία της σύγχρονης ΑΕΚ. Μάλιστα, χθες έχει τεθεί το ερώτημα εδώ πέρα στην αίθουσα σύνταξη στο γραφείο, αν είναι ένας από τους κορυφαίους ξένους στην ιστορία της ΑΕΚ στο top 5. Οι περισσότεροι τάχθηκαν στο τι είναι, μαζί και εγώ. Θεωρώ τον Πινέδα από τους σίγουρα στη σύγχρονη ιστορία της Ένωσης από τους κορυφαίους. Αυτή τη χιλιετία μετά το 2000 δηλαδή, ίσως είναι και ο κορυφαίος μαζί με τον Σέρχιο Αραούχο. Δεν ξέρω ποιον από τους δύο να βάλω πρώτον. Είχε 174 συμμετοχές με την ΑΕΚ αυτά τα 4 χρόνια τα οποία έμεινε στην Αθήνα, 20 γκολ και 17 assist, και φυσικά ήταν καθοριστικό στα δύο πρωταθλήματα και στο κύπελο του 2023, ενώ πέρυσι αναδείχθηκε και MVP της Super League, μάλιστα και το γκολ του κόντρα στο ΠΑΟΚ στα play-off, το οποίο έκανε και το 3-0 για την ΑΕΚ, ψηφίστηκε και ως το κορυφαίο ολόκληρης της σεζόν.

Τώρα στις τάξεις των οπαδών της Ένωσης έχει δημιουργηθεί μια αγωνία, ένα άγχος, αν θα καταφέρει ο Ριμπάλτα και γενικότερα ο οργανισμός της ΑΕΚ να καλύψει το κενό που έχει παρουσιαστεί με την αποχώρηση του Πινέδα. Θα δούμε. Σίγουρα ο Πινέδα είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να βρεθεί. Κάποια τα χαρακτηριστικά του μπορεί να τα βρει η ΑΕΚ σε κάποιους ποδοσφαιριστές. Ο Νίκολιτς μίλησε για αυτές τις μεταγραφές. Είπε ότι πιστεύει ότι νωρίς το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας, άρα μιλάμε για τις πρώτες μέρες του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας της ΑΕΚ. Εκεί 23-24 Ιουλίου θα έχει καλυφθεί το κενό του Πινέδα. Ελπίζει και από την πρώτη μέρα, τόνισε μετά το νικηφόρο φιλικό της Ένωσης, κόντρα στη Χρόνικερ. Ο Χρόνικερ μάλιστα είπε ότι θα έχει ή έναν ή δύο ποδοσφαιριστές ο Νίκολιτς.

0: everybody got their thing. Some niggas make millions, other niggas make memes. I'm on a money routine. I don't want smoke, I want cream.
1: Την παραχώρηση του Πινέδα την έχει ανακοινώσει και η ΑΕΚ στο site της και μάλιστα ο Μεξικανός διεθνής μέσος έχει κάνει και μια μακροσκελή δήλωση ή επιστολή, πάρτε το όπως θέλετε. Είναι στο site της ΑΕΚ και στο επίσημο site της ΑΕΚ και σε πολύ λίγο και στο sportfm.gr. Εγώ θα σας πω κάποια κομμάτια τα οποία έχει πει ο Πινέδα. Αρχικά αποχαιρέτησε την ΑΕΚ με μια είναι συγκινητική η επιστολή. Είπε πως όταν έφυγε από το Μεξικό είχε μόνο ένα όνειρο, να παίξει στην Ευρώπη, και ότι η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που τον βοήθησε να πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρό του. Νομίζω εγώ ότι με την ΑΕΚ έπαιξε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις τόσο πέρυσι στο Conference League, όσο και τη δεύτερη χρονιά του είχε παίξει στο Europa League με την ΑΕΚ. Ευχαρίστησε τον κόσμο, τους συμπαίκτες του, όλους τους εργαζόμενους του συλλόγου, ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά και στο Μάριο Ηλιόπουλο, λέγοντας πως μέχρι τη τελευταία στιγμή προσπάθησε να το κρατήσει την ομάδα. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει λίγο να το αναλύσουμε. Αξίζει να σταθούμε. Η αναφορά στον Ηλιόπουλο, γιατί είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος ο Πινέδα επιβεβαιώνει δημόσια ότι η διοίκηση έκανε μεγάλη προσπάθεια να το κρατήσει. Όχι μόνο φέτος, υπενθυμίζω το καλοκαίρι του 24 τα ρεπορτάζ ήθελαν τον Πινέδα να θέλει να αποχωρήσει από την Ένωση και να επιστρέψει στο Μεξικό. Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε τα πάντα για να τον μεταπίσει και τα κατάφερε. Αυτή τη φορά ήταν λίγο πιο δύσκολο. Πάμε σε ένα πολύ γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε για όλη αυτή την πινεδιάδα, όπως την έχουν χαρακτηρίσει, να συνεχίσουμε με τις δηλώσεις του Πινέδα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και εντάχει να πω ότι ο Πινέδα δεν έχει πει αντίο. Έχει πει στο Επανειδήν, σε αυτή την επιστολή του. Έγραψε ότι ένα κομμάτι της καρδιάς του θα μείνει για πάντα στην Αθήνα. Κάτι που δείχνει ότι και ο ίδιος, αλλά και η οικογένειά του φεύγουν χωρίς καμία πικρία από την Ένωση. Και για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Στο ποδόσφαιρο πολλές φορές τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα είναι τυπικά του Πινέδα. Μπορώ να σας πω ότι έτσι όπως το διαβάζω δεν μοιάζει με ένα από αυτά. Εντάξει, ο Πινέδα πέρασε 4 χρόνια, ίσως τα καλύτερα του χρόνια στην ΑΕΚ. Ήταν ένα γράμμα ανθρώπου που πραγματικά δέθηκε με την ΑΕΚ, δέθηκε με την Αθήνα, δέθηκε με τους οπαδούς, δέθηκε με τους οπαδούς της Ένωσης. Και αυτό πιστεύω ότι ο κόσμος της ΑΕΚ θα το θυμάται με πάρα πολύ αγάπη, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αποχωρεί και την πίεση την οποία άσκησε για να αποχωρήσει.

Σε πολύ λίγο θα έχουμε και το Θοδωρή Καρβουνιάρη, ο οποίος επιστρέφει από Ολλανδία. Θα μας πει περισσότερα και για τον Πινέδα και γενικότερα για το φιλικό της Ένωσης, το σημερινό κόντρα στην Χρόνικεν. Γενικότερα, τι προκύπτει από το ρεπορτάζ για τον σχεδιασμό και τις δηλώσεις του Νίκολιτς. Στο μεταξύ, έρχονται σιγά σιγά και δηλώσεις παιχτών του Ολυμπιακού από την Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τον Άγιαξ σήμερα σε φιλικό. Ήταν το πρώτο του φιλικό στο οποίο δεν σκόραρε. Ιτήθηκε 1-0. Τέταρτο φιλικό της προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Για το φιλικό αυτό έχει μιλήσει ο Σμαϊλόβιτς, ο οποίος έχει κάνει ένα αρκετά καλό μάτς. Ήταν ικανοποιημένος, όπως δήλωσε. Ο Σουηδός το χαρακτήρισε αρχικά τιμή του, φορά τη φανέλα των Ερυθρόλευκων. Τόνισε ότι η ομάδα στάθηκε καλά απέναντι σε ένα πιο δυνατό αντίπαλο και υποστήριξε πως βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της προσαρμογής. Όπως είπε, χρειάζεται περίπου μια εβδομάδα ακόμα ο ίδιος για να φτάσει στο 100%. Ωστόσο, δήλωσε πανέτοιμος να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.

Ένα φίλο ρωτάει γιατί δίνουν από τώρα φιλικά οι ομάδε, ενώ ακόμη δεν έχει λήξει το παγκόσμιο κύπελο. Οι ομάδε ξεκινούν τώρα την προετοιμασία του. Ανέκαθεν την ξεκινάνε τώρα, την ξεκινούσαν τώρα τέλο Ιουνίου, αρχέ Ιουλίου, γιατί τα ευρωπαϊκά προκριματικά αρχίζουν σε πολύ λίγο καιρό. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει τώρα και ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός με πάξε ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Αλλά και τα πρωταθλήματα αρχίζουν πολύ νωρίς. Δηλαδή και το ελληνικό πρωτάθλημα θα ξεκινήσει μέσα Αυγούστου. Οπότε δεν μπορούν να περιμένουν οι ομάδες να τελειώσει το παγκόσμιο κύπελο και έπειτα να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους. Όσοι ποδοσφαιριστές είναι με τις εθνικές τους, δουλεύουν κανονικά. Ενώ οι διεθνείς, όσοι δεν είναι με τις εθνικές τους δουλεύουν κανονικά, ενώ οι διεθνείς παίρνουν άδεια μετά το Μουντιάλ και ενσωματώνονται αργότερα. Για παράδειγμα, αυτό συνέβη και με τον Πελίστρη, αυτό θα συμβεί και με τον Ελκαμπή και τον Ταρέμι. Θα έρθουν αργότερα από ότι οι υπόλοιποι. Να δώσω ένα παράδειγμα εδώ και για κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζανε στο παγκόσμιο κύπελο μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είναι ο Πάτρικ Μπέργκ της Νορβηγίας, ο οποίος ήταν κανονικά βασικός με την Νορβηγία στο παγκόσμιο κύπελο, έπαιξε τον προημιτελικό με την Αγγλία και γύρισε κανονικά στην Νορβηγία και χθες έπαιξε επίσημα αγώνα με την Μπόντογκλιν. Δηλαδή δεν μπήκε βασικός, δεν είχε κάνει προπονήσεις με την ομάδα, ωστόσο τον έβαλε κανονικά προπονητής του στο δεύτερο ημίχρονο, δεν χρειάστηκε ούτε ξεκούρασε τίποτα, μπήκε κατευθείαν, ήθελε το παιδί να αγωνιστεί. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που δεν χρειάζονται και μεγάλα διαστήματα ξεκούρασης. Ένα από αυτά είναι ο Μπέργκ, αλλά και κάποιοι Αμερικανοί, οι οποίοι κανονικά παίζουν στο MLS. Χθες και προχθές είχε αγώνες στο MLS και ο Αλμυρόν, για παράδειγμα, ο Μιγγέλ Αλμυρόν της Παραγουάης έπαιξε κανονικά χθες με την ομάδα του, παρότι σταμάτησε τα μάτια με την Παραγουάη πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Δηλαδή ούτε ξεκούραση, ούτε διακοπές. Κατευθείαν από εκεί που σταμάτησε το παγκόσμιο, μπήκε στους αγώνες με την ομάδα του.

Στο φίλο που ρωτάει αν ο Πινέδα στη Μοντερέι θα βρει τον τεράστιο Ματίας Αλμέιδα. Ναι, έχουν συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια μαζί, Πινέδα και Αλμέιδα. Μάλιστα, ο Αλμέιδα όπου πηγαίνει τον ζητούσε, τον Πινέδα. Στην Τσίβα Γουαδαλαχάρη είχαν συνεργαστεί πρώτη φορά. Περίπου 3 χρόνια ήταν αυτό, αν θυμάμαι καλά, από το 2015 έως το 2018. Είχαν πάρει και το πρωτάθλημα. Έπειτα ο Αλμέιδα πήγε στην Αμερική. Ο Πινέδα ήρθε και αυτό στην Ευρώπη στη Θέλτα. Όταν ο Αλμέιδα έρθει στην ΑΕΚ το 2022, ζήτησε τον Πινέδα, τον πήρε η ΑΕΚ. Με τον Πινέδα συνεργάστηκαν στην ΑΕΚ 3 χρόνια. Θα συνεργαστούν και φέτος. Είναι σίγουρα μια εξαετία, εφταετία που έχουν περάσει μαζί αυτοί οι δύο. Είναι τρομερό. Είναι τρομερή αγάπη τους και ιδιαίτερα του Αλμέιδα για τον Πινέδο που όπου και να πάει τον ζητάει.

Διαβάζω κάποια υπερβολικά μηνύματα εδώ πέρα, φίλε Παναγιώτη. Κάποιοι λένε ότι είναι τραγική εικόνα του Ολυμπιακού, άμυνα Καρμανιόλα, ούτε ένα συνδυασμό δεν είδαμε. Εντάξει, θεωρώ αυτά τα μηνύματα πάρα πολύ υπερβολικά και όλη αυτή η κριτική είναι υπερβολική. Είναι 18 Ιουλίου, παιδιά. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ακόμα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Οι παίκτες έχουν βαριά πόδια, γίνονται συνεχώς δοκιμές από το Mendilibar αλλά και από τους ίδιους τους παίκτες. Δηλαδή το αποτέλεσμα προφανέστατα δεν είναι ο πρωταρχικός στόχος. Ο Mendilibar θέλει να δει πρόσωπα, θέλει να δει άλλα πράγματα από αυτά τα οποία θέλει να δει ο κόσμος. Και πολλές φορές δεν ξέρουμε τι θέλει να δει ο προπονητής σε κάθε φιλικό. Αυτά αλλάζουν από φιλικό σε φιλικό. Οπότε, όχι, το να πάρει, ας πούμε, ένα φιλικό στα σημεία ή να παίξει η καλή μπάλα δεν είναι το πρωτεύον αυτή τη στιγμή. Να ξέρεις, φίλε Παναγιώτη, σε αποθέουν στα σχόλια, δεν ξέρω να το βλέπεις εκεί πέρα, για την all time classic rap την οποία παίζεις. Είναι φοβερός ο Παναγιώτης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Όταν θα μάθει να τρώει και πρωινό και να μην πηγαίνει κατευθείαν στο μεσημεριανό, θα είναι ένας φοβερός συνεργάτης. Λοιπόν, πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Κυπριακό ξανά στο τραπέζι της διπλωματίας. Στη Κομίσιο Αντώνιο Κουτέρες, οι τρεις άξονες που θα κινηθεί. Ενιαίο κράτος, διζωνική και τώρα ολοταχώς για αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Αναδρομή στην πορεία των προσπαθειών επίλυσης. Ο Στέφανος Στεφάνου στην ΚΑΠΑ. Βλέπω προοπτική συνεργασιών για το 28. Τι λέει για τα κομματικά ταυτισμένα πρόσωπα. Η Ανίτα Δημητρίου και οι άλλοι. Οι ενδυνάμοι υποψήφοι του DC και οι προτεραιότητές τους. Στο κόκκινο η επάρκεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα έχουμε αποκοπές. Σαν βγει στον πηγεμό για το Σέγγεν, πόσο σύντομος θα είναι ο δρόμος. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυφο.
2: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο φρενικό.
3: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
4: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις. Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
5: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
8: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
9: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
10: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
9: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
11: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
12: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
13: 15? Από πού θα πάμε?
12: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
13: Τι?
12: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
13: Τώρα μιλά σωστά.
14: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Take Away Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Take Away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει. Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
16: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
17: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
18: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
19: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
20: Είμαι η Κύπρος. Και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη. και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίφα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα ξεκινήσουμε με Super League. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Αποστολή Χριστόπουλου, ο οποίος θα μένει στην ομάδα έως το 2029. Η αλήθεια είναι ότι βοήθησε φέτος ο Χριστόπουλος μετά την αποχώρηση του Τετέι. Ήταν ο βασικός επιθετικός της Κηφισιάς. Δεν πέτυχε πολλά γκολ, πέτυχε δηλαδή 3 γκολ από τον Γενάρη και μετά. Ωστόσο, κάποια από αυτά ήταν καθοριστικά για να παραμείνει η Κηφισιά στη Super League. Ενώ σε πολύ λίγο θα έχουμε και την έναρξη του παιχνιδιού της Σάκαρη, η οποία Σάκαρη παίζει τώρα στο Athens Open. Παίζει για να περάσει το τελικό. Μάλιστα έκανε τώρα το πρώτο σερβίς. Θα το παρακολουθούμε και αυτό μαζί σας και θα σας ενημερώνουμε.

Εν τω μεταξύ, είχαμε και μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση από την Εθνική Νέων Ανδρών στο Eurobasket Under 20. Η Ελλάδα έχει αποκλειστεί από τη Σερβία στους 8 και τώρα παίζει για τις θέσεις 5 έως 8. Σήμερα νίκησε 73-58 τη Γερμανία στους αγώνες κατάταξης και θα αντιμετωπίσει την Τουρκία με στόχο την 5η θέση της διοργάνωσης. Το παιχνίδι κρίθηκε ουσιαστικά στην τελευταία περίοδο, όπου η ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου έκανε επιμέρους 29-12. Και πρώτο σκόρερ της ομάδας ήταν ο Παναγιώτης Παγώνης με 24 πόντους. Και γενικότερα είναι μια ωραία μέρα για το ελληνικό μπάσκετ στις μικρές ηλικίες, γιατί είχαμε και τη νίκη των παιδών, της Εθνικής Παιδών, η οποία έκανε το 2-2 στο τουρνουά της Κωνσταντινούπολης, με πρωταγωνιστή μάλιστα τον Θανάση Σπανούλη, γιο του Βασίλη Σπανούλη. Ενώ η Εθνική. Έχω πολλά να πω για αυτό το παιδί. Δεν το έχω δει, αλλά έχω διαβάσει τα καλύτερα. Από ό,τι μεταφέρουν όσοι τον παρακολουθούν, είναι το μεγαλύτερο ταλέντο της ηλικίας του. Έχει αυτή τη στιγμή σκοράρει στο μάτς σήμερα 19 πόντους, πρώτο σκόρερ της Ελλάδας. Έχει ύψος 1,95. Είναι πιο ψηλός ήδη από τον πατέρα του. Είναι 16 ετών. Μακάρι από εγώ να εξελιχθεί όπως ο πατέρας του, γιατί όχι και καλύτερος. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε.

Με αφορμή αυτό που είπα για Σπανούλη, φίλε Παναγιώτη, μου ήρθε στο μυαλό μια εικόνα από το Μουντιάλ, όπου είναι παρατεταγμένοι ο Χάλαντ, ο Σόρλοθ και ο Τόρσβετ, τρεις παίκτες της Νορβηγίας. Βγάλανε μια φωτογραφία αυτή η τριάδα. Υπάρχει αντίστοιχη φωτογραφία από το Μουντιάλ του 98 με τους πατεράδες τους. Είναι η iconic στιγμή, δηλαδή είναι δίπλα εκεί και δίπλα οι πατεράδες. Είναι αντίστοιχη φωτογραφία πάλι σε Μουντιάλ. Ο πατέρας του Έρλινγκ Χάλαντ είναι γνωστός όλους μας, Αλφ Χάλαντ. Του Σόρλοθ είναι ο Γκόραν Σόρλοθ. Και του Τόρσβετ είναι ο Τόρσβετ, είναι γιος του θεματοφυλάκα Έρικ Τόρσβετ. Και αυτός βασικό μέλος της χρυσής γενιάς του 94 και του 98 της Νορβηγίας.

μιας που πιάσαμε και Μουντιάλ, ένα ακόμα δείγμα των προβλημάτων που είχε δημιουργήσει ο καιρός στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο, η προγραμματισμένη προπόνηση της Ισπανίας πριν από τον τελικό, πριν από το αυριανό τελικό, θα προπονούνταν τώρα η Ισπανία, ακυρώθηκε λόγω της ισχυρής καταιγίδας που έπληξε την περιοχή της Νέας Υόρκης και έτσι οι Ισπανοί περιορίστηκαν σε δουλειά στο γυμναστήριο. Αντίθετα, οι Αργεντινοί περίμενε να κοπάσουν τα καιρικά φαινόμενα και στη συνέχεια προπονήθηκε κανονικά στο γήπεδο. Νομίζουμε ο μεγάλος τελικός είναι αύριο στις 10 η ώρα στο MetLife Stadium. Εντάξει, αυτό με τον καιρό είναι κάτι το οποίο είδαμε αρκετές φορές στο Μουντιάλ. Αρκετές φορές υπήρχαν καταιγίδες, κεραυνές της ΗΠΑ, επηρεάσαν αρκετούς αγώνες και προπονήσεις ομάδων. Κάποιοι αγώνες καθυστέρησαν από 1 έως 2 ώρες να ξεκινήσουν. Άλλοι διακόπηκαν και όπως ας πούμε, ο αγώνας της Γαλλίας με το Ιράκ, διακόπηκε για περίπου 2 ώρες και συνέχεια συνέχισε κανονικά. Είναι ένα θέμα που έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση, αλλά εντάξει, τώρα φτάσαμε στο τέλος. Ώστε είναι ένα θέμα, ειδικά εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030, για το πώς θα αντιμετωπίζετε γενικότερα τέτοιες συνθήκες όταν υπάρχουν τόσο αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας.

Σάκαρη έχει κάνει το 1-0 κοντρα στην Κορνέβα, πήρε το service game της. Ένας φίλος ρωτάει αν ο Μερίνο θα είναι στους υποψήφιους για τη χρυσή μπάλα. Το βλέπω πολύ δύσκολο. Ίσως είναι στην 20άδα, γιατί έχει πάρει και το Champions League με την Arsenal. Κάνει εξαιρετικό παγκόσμιο κύπελο. Και αν η Ισπανία το κατακτήσει, προφανώς θα είναι από τους μεγάλους πρωταγωνιστές με τα γκολ που έχει βάλει ως αλλαγή. Ωστόσο, εντάξει, δεν παίζει βασικός. Είναι επιδραστικός, όχι όμως όσο άλλοι παίκτες της Ισπανίας. Και φυσικά η χρυσή μπάλα δεν κρίνεται μόνο από έναν μήνα, κρίνεται από ολόκληρη τη σεζόν. Στην Arsenal δεν ήταν τόσο σημαντικός, είχε και κάποιους τραυματισμούς, δεν ήταν τόσο επιδραστικός και δεν είχε και τα νούμερα που συνήθως συνοδεύουν έναν νικητή της χρυσής μπάλας. Θεωρώ ότι η χρυσή μπάλα θα κριθεί στον αυριανό τελικό, αύριο. Δηλαδή, αν το πάρει η Αργεντινή, θεωρώ τεράστιο φαβορί τον Λιονέλ Μέση να κατακτήσει και πάλι τη χρυσή μπάλα και να γίνει ο πρώτος παίκτης που κατακτά χρυσή μπάλα και δεν παίζει σε ευρωπαϊκή ομάδα. Μπορεί να το δούμε και αυτό από το Μέση. Αν πάρει το παγκόσμιο Ισπανία, θεωρώ πως ο Γιαμάλ θα είναι το μεγάλο φαβορί για τη χρυσή μπάλα με παγκόσμιο κύπελο και με πρωτάθλημα Ισπανίας. Μπορεί να μην πήρε το Champions League, ωστόσο έχει κάνει εκπληκτική σεζόν. Θα δούμε, στείλτε μου κι εσείς τι περιμένετε. Εγώ θα πω ότι κατά πάσα πιθανότητα, γιατί πιστεύω θα το πάρει η Ισπανία αύριο, ο Γιαμάλ θα είναι αυτός ο οποίος θα κατακτήσει στο τέλος τη χρυσή μπάλα.

Για το φίλο που λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να πάρει την μπάλα ο Μέση, όχι γιατί δεν το αξίζει, αλλά γιατί είναι στα 40, δεν έχει καμία σημασία το ότι είναι 40. Δηλαδή, η ηλικία από μόνη τη δεν αποκλεί κανέναν. Αν ο Μέση οδηγεί στην Αργεντινή στην κατάκτηση του παγκοσμίου, όταν ο κορυφαίο παίκτη τη διοργάνωση, που είναι προφανώ, έχει 8 γκολ, έχει 4 assist, δηλαδή και είναι πρώτο και σε κάθε στατιστική κατηγορία τη Αργεντινή. Δηλαδή, είναι ο πραγματικό ηγέτη αυτή τη ομάδα. Είναι σοβαρό υποψήφιο για τη χρυσή μπάλα. Θα πω και το φαβορί. Το θέμα δεν είναι ότι είναι 39-40 χρονών, αλλά ότι πλέον δεν αγωνίζεται στην Ευρώπη και το βραβείο αξιολογεί ολόκληρη τη σεζόν και όχι μόνο του Μουντιάλ. Αλλά αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να σπάσει κάθε κανόνα, αυτός είναι ο Λιονέλ Μέση. Αν σηκώσει και δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ ως πρωταγωνιστής, κανείς δεν θα μπορέσει να τον αποκλείσει, να τον κατακτήσει και αυτή τη χρυσή μπάλα. Και φυσικά η ηλικία, όπως είπαμε, δεν είναι το βασικό επιχείρημα. Η συνολική σεζόν θα είναι και επειδή η αλήθεια είναι ότι ήταν στην Ίντερ Μαϊάμι και δεν ήταν σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, παρότι πήρε και εκεί τίτλο, δεν είναι δεδομένο ότι και να πάρει το Μουντιάλ θα την κατακτήσει.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Θοδωρή Καρβουνιάρη. Γεια στο Θοδωρή, τι κάνεις?
1: Γεια Στέφανε, όλα καλά πλέον.
0: Πού είσαι, αεροδρομίο?
1: Είμαστε στο αεροδρόμιο εδώ του Άμστερνταμ, ναι, περάσαμε τώρα και τον έλεγχο και έχουμε λίγο η ώρα ακόμα, αλλά είπαμε να τα κάνουμε λίγο όσο γίνεται πιο γρήγορα και να κάνουμε και λίγη δουλειά.
0: Ωραία, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, ξεκινά από το σχόλιο σου, το φιλικό, τελευταίο φιλικό της ΑΕΚ, στο πρώτο στάδιο. Τι είδες σήμερα?
1: Είδα τον προπονητή να επιλέγει και να δίνει χρόνο συμμετοχής για περίπου 60 λεπτά στους θεωρητικά βασικούς. Αυτοί που θεωρούμε όλοι μας ότι είναι ένα κλικ παραπάνω. Εντάξει, ο Κάρινεν βγήκε στο ημίχρονο. Τον είδα να του έχουν και λίγο πάγο στο πόδι, προληπτικά θεωρώ. Mm-hmm. Γενικά τα προσέχουν αυτά, μπορεί να δείξει κάποιο χτύπημα. Τα προσέχουν αυτά γενικά στην ομάδα και καλά κάνουν, τώρα που είναι και νωρίς. Και έγινε και αλλαγή και στο ημίχρονο Ζούπκο. Γενικά ήταν μια ομάδα η οποία θα είναι αυτή που θα δουλέψει πάρα πολύ ο προπονητής στο δεύτερο στάδιο, όταν με το καλογυρίσει εδώ στην Ολλανδία στις 23 του μήνα. Και μαζί με τις μεταγραφές που θα έρθουν να ετοιμάσει όσο γίνεται καλύτερα το κλαμπ και για το μάτς με τον Όφη στις 12 του Αυγούστου, αλλά και για τα play-off του Champions League. Είδαμε μια εκβελτιωμένη σε κάποια κομμάτια σε σχέση με το μάτς με τη Φύτεσε. Είδαμε κάποιες συνεργασίες που προσπαθούσαν να βγουν και κάποιες που βγήκανε. Είδαμε βέβαια και ένα διαστήματα και ένα πρόβλημα στην παραγωγή πολλών τελικών. Είχε πάντως τις ευκαιρίες της, δέχτηκε όμως και τέτοιες, να τα βλέπουμε όλα. Υπήρχε ένα πρόβλημα στη μετάβαση, η αλήθεια είναι, στο αμυντικό κομμάτι, αλλά στο επιθετικό ήταν καλή ΑΕΚ. Μ' άρεσε ο Κάρινεν στο κομμάτι που έπαιρνε την μπάλα και μοίραζε σωστά, ο Κοϊτά μου άρεσε. Ο Γιώβιτς δεν πήρε πολλές μπάλες, αλλά έδειξε ενεργός, κατέβαινε στη σέντρα, έσπαγε πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι. Ο Ζούπκοφ, να πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Ειδικά στο τακτικό κομμάτι, όταν είχε την μπάλα προσπαθούσε να κάνει κάποια πράγματα, αλλά όταν δεν την είχε φαινόταν λίγο σαν χαμένος, σαν να μην ξέρει πώς να πάει κάπου, να βοηθήσει το Ρότα, να συγκλίνει προς το κέντρο, εκεί τον είδα λίγο μπερδεμένο. Το μεταξύ καθόμουν και σε μια θέση ακριβώς δίπλα στο γιο Χουρτάρι, τον έβλεπα κιόλας το πρώτο χρόνο. Τέλος πάντων, ο Ζούπκοφ είναι ένα παιδί το οποίο έχει ταλέντο, έχει προοπτικές, αλλά θέλει δουλειά, δείχνει βαρύ σε αυτό το πρώτο στάδιο. Θέλει δουλειά να βρει και το τακτικό κομμάτι της ομάδας, να μπει μέσα σε αυτό και ατομικά να λυθεί λίγο παραπάνω. Τώρα στο δεύτερο μήχρονο, έγινε αυτό που έγινε με τον Ρέλβας, αποβολή στο 55 με απευθείας κόκκινη. Εντάξει, ήταν ναι, ένα σκληρό μακάρισμα, αλλά λόγω του φιλικού ενδεχομένως να μπορούσε να του πει πάρ' την κίτρινη και βγάλ' τον έξω, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα σε ρωτάω. Ποια ήταν η αντίδραση του Νίκολιτς εκείνη τη στιγμή, επειδή έχει μιλήσει για τα διευθυνσία στο τέλος?
1: Ναι, κοίτα, εκείνη τη στιγμή επειδή έγινε και ένα χαμός μετά το...

0: ο φάουλ. Ο Νίκολης κοίταξε να μπει και αυτός μέσα μαζί με όλους να χωρίσουν τους παίκτες. Τώρα εντάξει, είπε και ο προπονητής ότι και αυτό περίμενε κάποιο διαιτητής, το έχασε από ένα σημείο και μετά. Αλλά εντάξει, ήταν το τάκλινγκ λίγο επικίνδυνο. Από εκεί και πέρα, μετά στο 63 έγιναν οι αλλαγές. Η ΑΕΚ δύο λεπτά μετά δέχτηκε τον γκολ. Παρ' όλα αυτά, χωρίς να βγάλαν αντίδραση οι παίκτες. Χωρίς να παίξει κάποια τρομερή μπάλα. Με τον παίκτη που μπορεί να σου κάνει ανά κάτω την άμυνα, το Ζήλι. Έβαλε ένα προσωπικό γκολ και στο 77 και ήρθε το 2-1 με τον Τέλος Κάμι. Ήταν καλό ότι η ΑΕΚ αντέδρασε και πήρε τη νίκη. Πάντα μετράνε αυτά σε κάθε παιχνίδια και στα φιλικά. Και το τελικό συμπέρασμα μετά από 13 ημέρες που είναι εδώ, που έμεινε εδώ η ομάδα, για μένα είναι ότι θέλει πολλή δουλειά. Δεν λέω βέβαια κάτι καινούργιο. Είναι ανέτοιμη ομάδα και λογικό. Από τις μεταγραφές και μετά και το χρόνο που θα πάρουν για να δουλέψουν στο δεύτερο κομμάτι, μετά θα μπορούμε να πούμε περισσότερα και να αρχίσουμε να βγάζουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα για την εικόνα της ομάδας ενώπιον των πρώτων αγώνων που θα έρθουν.
1: Ωραία. Για κάτι άλλο από μεταγραφικά δεν έχουμε κάποιο νεότερο, φαντάζομαι.
0: Ναι. Αυτό, ότι περιμένει μια-δυο μεταγραφές με την επιστροφή της ΑΕΚ εδώ στην Ολλανδία. Θυμίζουμε ότι είναι στις 23 Ιουλίου η προγραμματισμένη επιστροφή της ΑΕΚ εδώ. Όλοι εκτιμούμε ότι τα επόμενα 24-48 θα υπάρχουν εξελίξεις.
1: Οκ. Okay. Θοδωρή, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ήταν ο Θοδωρής Καρβουνιάρης. Το σχόλιο του το ακούσατε για το φιλικό της ΑΕΚ και για το γενικότερα για το στάδιο. Αυτό το πρώτο στάδιο προετοιμασίας της Ένωσης. Όπως είπε ο Θοδωρής, ήταν ένα πρώτο στάδιο με αρκετά μεγάλη ένταση στις προπονήσεις. Τώρα από ότι παρότι υπήρχε ένταση, δεν υπήρχαν πολλοί τραυματισμοί. Τώρα μπαίνει και Κώστας Μιαούλης στο στούντιο, χαμογελαστός εδώ πέρα. Θα σας πει τα νεότερα. Τι κάνεις, Κωστά? Καλά, καλά. Λοιπόν, σας αφήνω σε καλά χέρια. Κώστας Μιαούλης.
2: Δύο λεπτά.
1: Είδες ΑΕΚ?
2: Είδα μέχρι το 75, δεν χρειάζεται να δω την ανατροπή.
1: Α, είδες δηλαδή τη στιγμή που έχανε η ΑΕΚ? Ναι. Όχι άλλο. Εντάξει. Και πώς φάνηκε? Πες μου για πρόσωπα, μην πεις.
2: Κοίτα, αν είναι γνωστό τι χρειάζεται τώρα, αυτή η τρέλα που έχει πιάσει κάποιο κόσμο και τα λοιπά. Υπερβολές διαβάζω από εδώ, από εκεί, από Πινέδα.
1: Υπάρχουν υπερβολές, ναι.
2: Από τη μία, επειδή έφυγε ο Πινέδα, το βγάλουμε τώρα τελείως άξιο. Από την άλλη, άχρηση όλοι όσοι μείνανε. Ακρότητα. Έτσι, διαβάζω, ας πούμε, για τα χάφη τη Άγκο, ένα έχει παίξει και τη Champions League στο.
1: Με τη Σπάρτα.
2: Με τη Σπάρτα.
1: Ναι.
2: Για τον Μαρίνα, ας πούμε, που ήταν από τους κορυφαίους που παίξαν 48 πριν να παίξει 3.500.
1: Ναι, υπάρχει μια ισοπαίδωση.
2: 7 γκολ, 9 ασίστ πέρυσι ξαφνικά. Ξέρω, πλεμπέοι όλοι. Το πήρε μόνο στο το πρωτάθλημα ο Πινέδα. Θυμάμαι κάποιο προφανώ. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι δεν υπήρχαν και το πήρε μόνο ο Μεξικάνο. Απ' την άλλη, έχουμε του άλλου που λένε παλέμαχο ο Μεξικάνο. Ξέρω, ο Σκόδη και να πάει ο Μεξικό και μα άφησε. Φταίει δείξη αυτά. Ο ίδιο ο παίκτη ο Πινέδα νομίζω ότι είπε ότι έκανε ό,τι μπορούσε.
1: Έκανε, ναι, το είπε. Ξεκαθάρισε αυτό.
2: Και α πούμε κάτι, ρε φίλε, μα του δώσουν σε ένα πάνω από τρία να γυρίσει πατρίδα, δηλαδή θα έκανε εμεί πουθενά αλλού.
1: Μα ήθελε να φύγει, αυτό ήταν ξεκάθαρο. Εδώ και χρόνια ήθελε να φύγει.
2: Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Στα καλύτερα του χρόνου τον είχε Άκη. Το θέμα είναι πώ θα αντικατασταθεί. Ότι Άκη θέλει αναβάθμιση. Γιατί και ο Μαρίνο ήταν ένα άνθρωπο που ήρθε πέρυσι. Για να είμαστε και ειλικρινεί. Ήρθε σαν βοηθητική λύση και κατέληξε να είναι από του βασικού πυρήνε. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που οι απαιτήσει έχουν αυξηθεί και μεγαλώσει, δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεσαι καλύτερου παίκτε. Δηλαδή, και εγώ πιστεύω ότι είναι ευκαιρία τώρα και με τα λεφτά σου και αν είναι τα μισά, σου με τώρα τσάκι, να βάλει και να πάρει δύο χαφ. Και τουλάχιστον κάποιον, εγώ πιστεύω, υπολογίζει τον Γεωργίευ για στόπερ.
1: Ναι.
2: Οπότε, καλό θα να πάρει δύο χαφ και ένα δεξιμπάκ, αυτό νομίζω θα ήταν ό,τι πρέπει για την άκρη. Τώρα, αν θέλει να πάρει ένα χαφ, ένα δεξιμπάκ, ένα στόπερ και να πάει για κάτι ακόμα στο τέλος, ας πούμε. Εντάξει.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο Live Link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Ελάτε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντό οθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα. Εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
6: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Τραπέζι στην Κουζούπα.
9: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
10: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
11: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
12: Τραπέζι στο Kika's Garden.
9: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
10: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
13: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
14: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
16: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
17: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
16: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
17: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
16: ίνκο, με

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster, κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24 συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Στο Γαστρονόμο Ιουλίου τιμούμε τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Μοιραζόμαστε όλα όσα ζήσαμε στα 12 βραδεία ποιότητας Γαστρονόμος και στο πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης στο Βουνί Λεμεσού. Γνωρίζουμε τους κορυφαίους παραγωγούς της Κυπριακής Γης, θυμόμαστε τη συγκινητική βράβευση των πυρόπληκτων κοινοταρχών της ορεινής Λεμεσού και μια γιορτή που έστειλε μήνυμα ελπίδας, στήριξης και αναγέννησης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας, εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής και οι κατσαρόλες μοσχοβολούν, μαγειριές και σοφικό. Γαστρονόμος Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Σπορ FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
3: Η Εθνική Νέων Ανδρών νίκησε τη Γερμανία 73-58 για τις 5-8 του Ευρωμπάσκετ Αντερίκος που διεξάγεται στη Λιουμπλιάνα και θα διεκδικήσει την 5η θέση σε άγωνα με την Τουρκία. Αύριο αναμένεται στο Λονδίνο ο Χρήστος Τζόλης προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει 5ετές συμβόλαιο με την Άρσεναλ, αλλά αφού ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και την Πρίζ με τον Αγγλικό Σύλλογο να καταβάλει 40 εκατομμύρια ευρώ. Με φόντο την τρίτη θέση Γαλλία και Αγγλία κοντά στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι σέντας 12 τηλεοπτικά από δύο σπορ. Η προγραμματισμένη τελευταία προπόνηση της Εθνικής Ισπανίας πριν από το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ακυρώθηκε λόγω της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει το Νιου Τζέρσι με αποτέλεσμα οι Ρόχα να περιοριστούν σε ασκήσεις στο γυμναστήριο. Επόμενη ενημέρωση από τον Πήγον Σπορ FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει στο μικρόφωνο ο Στέφανος Κοριανόπουλος.

0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ούτε εσύ τι είμαι, ούτε αθλητικό για να στήριξω κάποιον, ας πούμε, να πεις ότι δεν είμαι αντικειμενικός. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
2: Αυτό είναι κίτρινη καρδιά.
1: Έχω γεμίσει τα σποτάκια όλα σπορτών. Πρέπει να μπει όμως ένας κόφτης να, δηλαδή, να μας έχει τόλος στη σειρά και να λέτε, ξέρω εγώ, παιδί μου. Χοντροθύμιος.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο FM στους 94,6.
4: Έξω! Πάμε στην πολιτική αθλητική ενημέρωση. Λοιπόν, για πάμε και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Πατρίδης φιλετάσσουνε μαζί μας.
5: Πώς με πεις Πατρίδης?
4: Το είπα Πατρίδης. Το είπα,
5: 26 χρόνια επιτυχιών, Ραϊ.
4: Εντάξει, εντάξει. Έχεις βάρδια σήμερα. Έλα να στα πω από κοντά.
1: Δεν ρατζιάστη. Συριανός μισθός. Συρία δεν είναι. Συρίος κύριος Συριανός. Συριανά από το μισθό. 2-4-6-4-0. Είπα ρε.
4: Είπε.
1: Ορίστε. Είπα ρε.
4: Τι λες, την κουμπάς του τηλέφωνο λες.
1: Ναι, σημάνω. 2-10-95-78-5-77. Ξανά άλλο λάθος. Μεγάλη χαστούκάρα.
3: Καλησπέρα στον Παντελή, τον Γουρλωμάτη. Φολά πηλιά. Φολά πηλιά. Είμαι ένα βήμα πριν το κεφαλικό. Και το καραμπάκ ζυρίχη που γίνεται τρίχη. Τώρα τι είναι, τρίχη.
6: Σαφέστατο για άλλη μια φορά.
1: Ζυρίχη την τρίχη.
3: Σκουπι σκουπιντού.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM

Επιστρέψαμε λοιπόν, εξαιρετικό ξεκίνημα για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία πήρε το πρώτο σετ απέναντι στην Αλίνα Κορνέβα. Τρομερή εμφάνιση μέχρι στιγμή. Η Σάκαρη έχει κυριαρχήσει και από το σερβίς και από την υποδοχή. Έχει κάνει δύο break στο σερβίς της αντιπάλου της και έχει πάρει προβάδισμα στο παιχνίδι. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ας ελπίσουμε όλοι ότι θα πάει και στον τελικό εδώ στην Αθήνα και στο τέλος θα το κατακτήσει κιόλας.

Εγώ να υπενθυμίσω ότι στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Οργιανόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές ο Παναγιώτης Μπουρνάς και η Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή. Ενώ εδώ διαβάζω την αποστολή της Γαλλίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ στο μπάσκετ, η οποία Γαλλία θα παρουσιαστεί με όλα τα μεγάλα αστέρια σε αυτά τα προκριματικά. Στην αποστολή επιστρέφει και ο Εβάν Φουρνιέ, ενώ ξεχωρίζει φυσικά και η παρουσία του Βίκτορ Μουμπανιάμα, ο οποίος θα φορέσει ξανά τη φανέλα της Εθνικής για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Αντίθετα, εκτός έμειναν ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε και ο Ματίας Λεσόρ, αμφότεροι παίκτες του Παναθηναϊκού. Η Γαλλία θα αντιμετωπίσει δύο φορές τη Σερβία, καθώς και τη Σλοβενία και τη Σουηδία. Παρουσία εννοείται του Γουμπανιάμα αλλάζει αυτόματα το επίπεδο της Γαλλίας. Παρότι δεν θα είναι Γιαμπουσέλε και Λεσόρ, θα είναι Ναι, όταν είναι διαθέσιμος, μιλάμε για μία από τις ισχυρότερες εθνικές ομάδες στον κόσμο και ένα από τα φαβορί σε κάθε διοργάνωση. Εννοείται μετά την Αμερική, είναι η Γαλλία, είναι και η Σερβία με τον Γιόκιτς, ο οποίος Γιόκιτς και αυτός έπαιξε στο προηγούμενο παράθυρο των προκριματικών. Γενικότερα βλέπουμε τους NBAers σιγά σιγά να έρχονται ακόμα και στα προκριματικά και όχι μόνο στις μεγάλες διοργανώσεις.

Όπως είπα και προηγουμένως, σιγά σιγά έρχονται και δηλώσεις από την Ολλανδία. Ο πιστευμένος του Big Wins for FM 94,6 Ηρακλής Αντίπας στέλνει και βιντεάκια τα οποία εννοείται μπορείτε να τα δείτε στα social του σταθμού αλλά και στο site του sportfm.gr. Λοιπόν, διαβάζω κάτι δηλώσεις του Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος χαρακτήρισε το φιλικό με τον Άγιαξ ένα πολύ δυνατό τεστ για τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως οι Ολλανδοί είναι μια ομάδα που βασίζονται στην κατοχή της μπάλας και ότι τέτοια παιχνίδια βοηθούν εν ώψη και των προκριματικών του Champions League. Μάλιστα, ο Ισπανός μέσος στάθηκε στη δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία, υπογραμμίζοντας ότι οι νέοι παίκτες προσαρμόζονται σιγά σιγά στη φιλοσοφία του Μεντιλίμπαρ και ξεκαθάρισε πως στόχος του Ολυμπιακού φέτος είναι να παρουσιαστεί καλύτερος από πέρυσι και να διεκδικήσει τα πάντα. Σε αυτά τα πάντα βάλτε πρωτάθλημα, βάλτε κύπελο και βάλτε και διάκριση στην Ευρώπη, είτε σε Champions League, είτε σε Europa League. Σε ένα από τα δύο θα παίζει ο Ολυμπιακός φέτος.

Για τους φίλους που ρωτάνε ότι γιατί να πιεστούν με το ζόρι Dorsey Walkup να παραστούν στα προκριματικά εφόσον δεν τον θέλουν, ή ότι η Εθνική δεν χρειάζεται το Γιάννη για να νικήσει Ουκρανία, Γεωργία, ότι είμαστε Ελλάδα. Να επενθυμίσω ότι στο προηγούμενο παράθυρο χάσαμε από την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Και γενικά είδαμε ότι τέτοια παιχνίδια δεν είναι πλέον δεδομένα. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να πάρει κάποιος το ρίσκο όταν διακυβεύει την πρόκληση στο παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή πρώτα εξασφαλίζει την πρόκληση και μετά κάνει διαχείριση. Εντάξει, εννοείται πως όλα αυτά θα τα αποφασίσει ο Σπανούλης, θα τα αποφασίσουν οι παίκτες. Αλλά αγωνιστικά, αν είναι διαθέσιμοι και υγιείς οι παίκτες, δεν βλέπω τον λόγο να μην παίξουν. Δηλαδή, στόχος της Εθνικής δεν είναι ότι μπορεί να κερδίσει την Πορτογαλία και τη Ρουμανία και την Γεωργία και την Ουκρανία χωρίς τους NBAers ή χωρίς τον NBAer, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ή χωρίς τους καλούς παίκτες της Ευρωλίγκας ή τους Naturalizé που είναι ο Ντόρσεϊ και ο Γουόκαπ. Στόχος της Εθνικής είναι να αποδείξει. Να προκριθεί βασικά όσο πιο γρήγορα γίνεται στη τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου και με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δεδομένο ότι η Εθνική θα περάσει στο παγκοσμίο κυπέλλο. Εντάξει, θεωρώ ότι δύσκολα θα μείνει εκτός, αλλά και πάλι τώρα δεν ισχύει ότι ας ξεκουράσουμε τους καλούς γιατί δεν τους χρειαζόμαστε. Παίζουμε με τους καλύτερους δυνατούς που έχουμε, έτσι ώστε να προκριθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Το ίδιο έκανε η Σερβία. Το ίδιο θα κάνει τώρα και η Γαλλία που έρχεται και ο Γουεμπανιάμα, θα πάει και ο Φουρνιέ. Δηλαδή αυτές οι καταστάσεις δεν χρειάζονται ρίσκο.

Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει πόσους αγώνες πρέπει να δώσει ο Ολυμπιακός για να μπει ο ομίλος της Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει δύο γύρους να περάσει. Έχει τον τρίτο προκριματικό και τα playoffs για να μπει στο Champions League. Είναι στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αν ο Ολυμπιακός περάσει τον πρώτο γύρο, δηλαδή τον τρίτο προκριματικό γύρο, κατευθείαν μπαίνει στη league phase του Europa League.

αλλά και να αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, επειδή είναι στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, μπαίνει κατευθείαν ο Μίλος Γιωροπαλίκ. Το ίδιο ίσχυε και τον Παναθηναϊκό πριν κάποια χρόνια. Αν θυμάστε, πέρυσι, επί της ουσίας, όπου αν πέρναγε, αν πέρναγε την Rangers στο δεύτερο προκριματικό, ήθελε μία, έμπαινε κατευθείαν στη League Phase του Europa League. Δεν κατάφερε βέβαια, οπότε χρειάστηκε να περάσει και την Σαχτάρ, έπρεπε να περάσει και τη Σάμπτορ και τελικά μπήκε στη League Phase. Εν τούτης, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει εξασφαλισμένο το Europa League. Αν κάνει 2-2 τώρα σε αυτές τις προκρίσεις, μπαίνει και Champions League.

Ένας φίλος λέει ότι ένας αποκλεισμός από την τελική διοργάνωση θα μας κάνει καλό ώστε να φανούν οι αναρθογραφίες της ΕΟΚ και να μην κρυφτούν τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική. Δηλαδή, ένας αποκλεισμός της Εθνικής δεν είναι ποτέ καλό νέο. Δεν μπορούμε να θέλουμε να αποκλειστεί η Εθνική για να διορθωθούν τα προβλήματα. Αν υπάρχουν λάθη ή παραλήψεις στη γενικότερη λειτουργία της Ομοσπονδίας, αυτά πρέπει να αναδεικνύονται ανεξάρτητα από το αν η ομάδα κερδίζει ή χάνει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να περιμένουμε την αποτυχία της Εθνικής για να διορθωθεί μια κατάσταση. Δηλαδή, πολλές φορές στον αθλητισμό μπερδεύουμε την επιτυχία με τη σωστή διοίκηση. Δηλαδή, μια ομάδα μπορεί να πετυχαίνει πράγματα, αυτό το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές, παρά τα προβλήματά της. Όμως, αντίστοιχα, μπορεί και να αποτυγχάνει για καθαρά αγωνιστικούς λόγους. Δηλαδή, η αξιολόγηση της διοίκησης δεν πρέπει να γίνεται με βάση τις αποφάσεις της, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη του αθλήματος και τη λειτουργία της. Δηλαδή, όχι με την ευχή να αποκλειστεί η εθνική ομάδα. Αυτό. Πάντως, κριτική εννοείται ότι πρέπει να γίνεται.

Λοιπόν, πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Πάλι γιατί ο Άρης είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μια ακόμα μεταγραφή. Ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου, ή Μπασίρου, αναμένεται την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα θα περάσει από ιατρικές και εργοματικές εξετάσεις ώστε να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Ο 27χρονος Νιγηριανός αμυντικός μέσος έχει περάσει από Watford. Έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες της Manchester City. Και εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του, θα ταξιδέψει άμεσα με την αποστολή της ομάδας για το βασικό σταδίο της προετοιμασίας στην Ιταλία. Είναι ένας ποδοσφαιριστής βάση βιογραφικού με αρκετές παραστάσεις από το αγγλικό ποδόσφαιρο. Έχει ποιότητα, αλλά η μεγάλη του πρόκληση, όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι να αφήσει πίσω του τους σοβαρούς τραυματισμούς που τον έχουν ταλαιπωρήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και εννοείται πως αν είναι υγιής, μπορεί να δώσει και δύναμη και ένταση στη μεσαία γραμμή του Άρη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Κυπριακό ξανά στο τραπέζι της διπλωματίας. Τι κομίζει ο Αντώνιο Κουτέρες, οι τρεις άξονες που θα κινηθεί. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Vogue Greece, ειδική έκδοση εκπαίδευση 2026, το περιοδικό Γαστρονόμος και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρεμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ», πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
7: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick, Σταυρού 66 στο Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
8: Game, set a match. Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
11: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
12: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
11: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
12: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
13: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτη βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
14: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
15: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
14: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
15: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
14: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος.
14: Είσαι ξυπνιός.
15: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Ένας εκπληκτικός δεξιός μπακ. Έχει περάσει και από και από Sporting. Εκεί έκανε το μεγάλο μπαμ. Αν θυμάμαι καλά, έχει περάσει και από Ακαδημία Μπαρτσελώνα. Θα ταιριάζε πάρα πολύ σε αυτή την Μπαρτσελώνα. Ωστόσο, πλέον η τιμή το έχει φτάσει πολύ ψηλά. Δεν ξέρω αν μπορεί να τον αποκτήσει ή να δώσει τόσα λεφτά για μπακ η Μπαρτσελώνα. Ένας άλλος φίλος ρωτάει αν ο Καλοσκάμης θα πάρει ευκαιρίες από τον Νίκολιτς. Μάλιστα, τον θεωρεί ίσως τον πιο αξιόπιστο Έλληνα χαφ του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι ο Καλοσκάμης θα πάρει ευκαιρίες. Θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι βασικός στο Super Cup. Άλλωστε, η ΑΕΚ δεν έχει πάρα πολλούς νεαρούς Έλληνες οι οποίοι θα μπορούν να υπηρετούν τον σκοπό και τον κανονισμό που πρέπει να έχει κάθε ομάδα δύο Έλληνες κάτω των 22. Έχει τον Αλεξίου, έχει τον Καλοσκάμη, έχει αποκτήσει τον Σαρακασίδη του δερματοφύλακα, αλλά είναι πολύ νεαρός, δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Έχει τον Χριστακόπουλο που είδαμε στα φιλικά. Οπότε θεωρώ ότι είναι δεδομένη η παρουσία του Καλοσκάμη τόσο στο Super Cup, στο τελικό με τον Όφη, αλλά και στα παιχνίδια κυπέλου. Από εκεί και πέρα όμως όλα θα εξαρτηθούν και από τον ίδιο και το αν θα πάρει παραπάνω ευκαιρίες. Ο Νίκολης έχει δείξει ότι δεν κοιτάζει ούτε ηλικίες, δεν κοιτάζει ούτε ονόματα, δεν κοιτάζει ούτε καν διαβατήρια. Δηλαδή, αν ένας παίκτης αξίζει, θα παίξει. Να επενθυμίσω εγώ ότι είχε γίνει πέρυσι με τον Γκρούγιτς, όπου δεν δίστασε να αφήσει έξω εντελώς από την ομάδα τον Μάρκο Γκρούγιτς, που είναι και Σέρβος, δηλαδή είναι και η ίδια εθνικότητα με τον Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς ίσως έπαιξε και ρόλο στη μεταγραφή του Γκρούγιτς. Αυτό δείχνει ότι ο Νίκολιτς λειτουργεί πάντα αξιοκρατικά. Άρα, εν ολίγη, ο Καλοσκάμης θεωρώ πως θα πάρει την ευκαιρία του. Το αν θα κάνει, αυτό το λεγόμενο μπαμ και την θέση στην ενδεκάδα θα την κάνει μόνιμη, θα το κερδίσει μόνο μέσα από τις εμφανίσεις του. Είναι στο χέρι του. Τις ευκαιρίες θα τις πάρει πάντως.

Λοιπόν, ο Αντώνης ο Παγώνης από τη Σύρο σχολιάζει την κόκκινη του Ρέλβας. Θεωρεί ότι είναι σωστή και ότι αν δραματιζόταν ο αντίπαλος, τι θα λέγαμε τώρα. Και εγώ θεωρώ ότι η κόκκινη ήταν σωστή. Αν είναι η κόκκινη με βάση τον κανονισμό και πρέπει να δοθεί, ακόμα και αν πρόκειται για φιλικό παιχνίδι, ας δοθεί. Δηλαδή δεν αλλάζουν οι κανονισμοί επειδή το μάτς είναι προετοιμασία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, σε αρκετά φιλικά έχουμε δει, ειδικά όταν υπάρχει συνεννόηση των δύο ομάδων, έχουμε δει τον διαιτητή να ενημερώνει τους προπονητές και να επιτρέπει την αντικατάσταση του παίκτη που αποβλήθηκε, ώστε το παιχνίδι να συνεχιστεί 11 εναντίον 11. Έχει συμβεί αυτό σε αρκετά φιλικά. Ή απλά ο διαιτητής πηγαίνει στον προπονητή και τον ενημερώνει να αντικαταστήσει τον παίκτη χωρίς καν να του δείξει κόκκινη κάρτα. Δηλαδή έτσι εξυπηρετείται και ο βασικός σκοπός του φιλικού, που είναι κυρίως να δουλέψουν οι ομάδες τις τακτικές τους και στο 11 εναντίον 11. Βέβαια υπάρχει και αντίθετη άποψη, η οποία επίσης έχει βάση. Δηλαδή αν το φιλικό διεξάγεται με τους επίσημους κανονισμούς και δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό πριν από τη σέντρα. Βέβαια στην περίπτωση της ΑΕΚ, αν και τελικά δεν συνέβη, είχε συμφωνηθεί αρχικά να παίξουν 120 λεπτά οι ομάδες, τελικά παίξαν 90. Τέλος πάντων, αν υπάρξει συνεννόηση, μπορεί να γίνει αυτό. Αν δεν υπάρξει συνεννόηση, τότε η ομάδα που μένει με 10 παίκτες πρέπει να προσαρμοστεί. Άλλωστε, και αυτό είναι ένα σενάριο που μπορεί να αντιμετωπίσει σε κάποιο επίσημο αγώνα.

Λοιπόν, έχει κάνει μια δήλωση, όχι και τόσο αξιόπιστος σε όσα λέει Μαρκ Κουκουρέλια πριν από το τελικό του Μουντιάλ. Λοιπόν, ο Ισπανός αριστερός μπακ είπε ότι αν η Ισπανία κατακτήσει το τρόπαιο, θα αποσυρθεί από την εθνική ομάδα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα κάνει και τατουάζ το πρόσωπο του προπονητή του, του Λουίς Ντε Λα Φουέντε. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ότι αν έχει πάρει και ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, τι άλλο μένει να πετύχει με την εθνική. Εντάξει. Υπάρχει μια δόση αλήθεια σε αυτό. Βέβαια, υπάρχει και ο λόγος να κρατήσουμε ένα μικρό καλάθι για τον Κουκουρέγια. Γιατί και στο παρελθόν έχει κάνει δηλώσεις, οι οποίες δεν επιβεβαιώθηκαν. Είχε πει ότι θα προτιμούσε να κουρευτεί παρά να παίξει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και τελικά λίγο αργότερα υπέγραψε στη Βασίλισσα. Οπότε πρέπει να δούμε αν αυτή τη φορά θα τηρήσει την υπόσχεσή του. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι και να γίνει αυτό, σίγουρα θα μεταπιστεί ή θα την πάρει πίσω αυτή τη δήλωση. Κλασικός Κουκουρέγια.

Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε πει για τον γιο του Σπανούλη που έκανε μια σπουδαία εμφάνιση με την εθνική παιδών, σκορέρα 19 πόντους. Τώρα θα σου πούμε για την 17χρονη Ελένη Ακοβάκη, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω του 18, κάνοντας μάλιστα πανελλήνιο ρεκόρ με 52-38. Το ακόμη πιο όμορφο στην ιστορία είναι ότι πρόκειται για την κόρη του γνωστού σε όλους μας, Περικλή Ακοβάκη, ενός από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές όλων των εποχών στα 400 μέτρα με εμπόδιο. Ενώ και η μητέρα της, Αφροδίτη Μέτζου, ήταν πρωταθλήτρια στο διαγωνίσμα. Να λοιπόν, ακόμα μια περίπτωση που το ταλέντο συνδυάζεται με το οικογενειακό υπόβαθρο και έχουμε έτσι ωραίες ιστορίες.

Μάλιστα, ο χρόνος της είναι ρεκόρ τόσο στην, στην κατηγορία K18 όσο και στην κατηγορία K20. Και μάλιστα την ανεβάζει ήδη στην 7η θέση όλων των εποχών στην Ελλάδα. 17χρονη, επαναλαμβάνω, Ελένη Ιακωβάκη, κόρη του Περικλή Ιακωβάκη.

Ευχαριστούμε και το φίλο που μας ενημερώνει για τον Βαγγέλη Πατουλίδη, ο οποίος είναι πολύ καλός, μας λέει, σε όλο το μάτς και έχει σκοράρει την ίδια σκορ της Σάντεφιόρντ κόντρα στη Βίκινγκ στο 83. Μιλάμε για νορβηγικό πρωτάθλημα. Ο Βαγγέλης Πατουλίδης παίζει στην Σάντεφιόρντ. Η Βίκινγκ πέρυσι είχε πάρει το πρωτάθλημα στην Νορβηγία. Είναι 24 στα 25. Έχει γίνει 24 Σεπτεμβρίου. Ο Ευάγγελος Πατουλίδης έχει γεννηθεί στις Βρυξέλλες. Δεν λογίζεται ως Έλληνος, αλλά έχει ελληνικές ρίζες. Παίζει ως δεξί εξτρέμ, αριστεροπόδαρος. Συγκλίνει και σκόραρε κόντρα στους πρωταθλητές της Νορβηγίας. Έχει κάνει το 2-1 στο 54.

Στο μεταξύ, η Σάκαρη σερβίρει αυτή τη στιγμή για να πάρει το μάτς. Προηγείται 5-4 της Κορνέβα. Η Κορνέβα η οποία έχει break point τώρα για να κάνει το break και να πάει το μάτς στο 5-5. Θα καθυστερήσει απλά λίγο η πρόκληση στο τελικό της Σάκαρη. Είναι πάρα πολύ καλή η Σάκαρη σε αυτό το παιχνίδι, όπως και σε όλη τη διοργάνωση. Θέλει πολύ να προκριθεί στο τελικό της Αθήνας. Ενώ στα ποδοσφαιρικά, μια σημαντική τοποθέτηση έκανε ο Ανδρέας Παπαμιμίκος, την οποία μπορείτε να την δείτε και στο site του sportfm.gr. Ο Ανδρέας Παπαμιμίκος είναι ο σύμβουλος του Προέδρου του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Με ανάρτησή του έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα για δύο από τα μεγαλύτερα έργα του συλλόγου. Όπως ανέφερε, στόχος είναι οι εργασίες για το νέο προπονητικό κέντρο να ξεκινήσουν το Δεκέμβριο του 2026. Ενώ για τα έργα της νέας Τούμπας είπε ότι στόχος είναι να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 27. Άρα κρατάμε αυτές τις δύο ημερομηνίες, Δεκέμβριο του 26 για προπονητικό και καλοκαίρι του 27 για τη νέα Τούμπα. Παράλληλα μίλησε και για τα αγωνιστικά, υποστήριξε ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός προχωράει κανονικά και ότι τίποτα δεν θα ανακόψει την πορεία του ΠΑΟΚ, καλώντας τον κόσμο να μην δίνει καμία σημασία στην τοξικότητα και στα ανώνυμα τρόλ του διαδικτύου, όπως τα χαρακτήρισε.

Για τα τυπικά να πούμε και τους διαιτητές των διαγώνων του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στην πρώτη αναμέτρηση, η οποία θα είναι την ερχόμενη Πέμπτη στο Λιούμπλιν, θα τη διευθυνεί ο Δανός Σάντι Πούτρος, ενώ στη ρεβάνση της Τούμπας στις 30 Ιουλίου ορίστηκε ο Πολωνός Ντάμιαν Σίλβεστρακ. Και στις δύο αναμετρήσεις οι ομάδες διαιτησίας είναι από την ίδια, είναι από την ίδια χώρα με τον πρώτο διαιτητή, ενώ φυσικά θα υπάρχει και VAR στις αναμετρήσεις, οπότε δεν θα είναι εκτεθειμένος σε καμία περίπτωση και ο ΠΑΟΚ, αν συμβεί κάποιο λάθος, θα διευθυνθεί από τον VAR.

Η Σακάρη δεν κατάφερε να κλείσει το μάτς στο service game της, ωστόσο τώρα έχει break point κόντρα στην Κορνέβα για να πάρει πίσω το break που της έκανε η Ρωσίδα. Σερβίρι, τώρα είναι στο δεύτερο σερβίς η Κορνέβα, για να δούμε αν θα καταφέρει η Μαρία να πάρει πίσω το break και να πάει στο επόμενο game στο σερβίς της για να κλείσει το παιχνίδι και να προκριθεί στον τελικό της Αθήνας. Στο μεταξύ, ο De La Fuente έχει μιλήσει για τον Λιονέλ Μέση και για τα 4 γκολ σε 15 λεπτά που είχε βάλει όταν ήταν μικρός ο Μέση. Ο De La Fuente τόνισε ότι είναι πρότυπο για κάθε αθλητή. Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στυλς όλων των εποχών, μίλησε με τεράστιο σεβασμό. Και όπως είπε, όταν ήταν προπονητής της Ακαδημίας της Σεβίλης, είχε βάλει προσωπικό μαρκάρισμα στο Μέση, όμως αναγκάστηκε να αλλάξει τον αμυντικό του και μέσα σε μόλις 15 λεπτά ο Αργεντινός πέτυχε 4 γκολ. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Αργεντινή δεν είναι μια ομάδα που βασίζεται στη σκληράδα, αλλά στην ποιότητά της. Θα διαφωνήσω αυτό. Βασίζεται πάρα πολύ και στη σκληράδα. Το είδαμε και στο μάτς με την Αγγλία. Ήταν τρομερά λυσιασμένη η παίκτη της Αργεντινής. Ο De La Fuente ξέβρασε το σεβασμό του προς τον Σκαλόνι και επιβεβαίωσε ότι ο Λαμίν Γιαμάλ είναι απολύτως έτοιμος για το μεγάλο τελικό. Η Σάγαρη έκανε το break. Πάει τώρα στο σερβίς της για να κατακτήσει το μάτς και να προκριθεί στο μεγάλο τελικό της Αθήνας, ο οποίος είναι αύριο. Εμείς κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Μιαόλη και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
3: Η πρόκληση της συμμετοχής στη League Phase του Champions League, ο πρώτος φετινός στόχος για την Ομόνοια. Πρώτο εμπόδιο για τους πρωταθλητές μας, η Καϊρά Ταλμάτη. Απαραίτητο στοιχείο για την πρόκληση, η αξιοποίηση της έδρας. Πρώτος αγώνας για τον δεύτερο προκριματικό στο Champions League. Στο GACP η ομάδα του Χένικ Μπέρκ θέλει τις βάσεις για πρόκριση. Τετάρτη 22 Ιουλίου, Ομόνοια Καϊρά Ταλμάτη στις 8 το βράδυ, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Megabet Plus και της Veni Cook & Dine.
4: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
5: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match. Και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus.
6: Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
8: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος.
11: Είσαι ξυπνιός.
10: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
13: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
14: Κοιτά, μία ερώτηση να κάνω.
15: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
14: Όπω.
15: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
14: Όπως.
15: Όπως το παγκόσμιο.
16: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
17: Η ενημέρωση στον Α δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Α καλοκαίρι, από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
18: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
11: Μουντιάλ χωρίς Intubet. Πες στην Intubet και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Into Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
0: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
18: Τι κάνεις?
19: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
20: Στην Ισπανία ο Σασούνα κάτι 0-0 το βράζει. Βράζει.
19: Βράζει Χριστίνα.
20: Το βράζει. Το βράδυ. Λοιπόν, έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει τον γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Πόπο, χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

Επιστρέψαμε για τελευταία ώρα τη εκπομπή. Στέφανο Σοριανόπουλο στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τι μουσικέ επιλογέ και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση τη παραγωγή. Η Μαρία Σάκαρη βρίσκεται στο τελικό, βρίσκεται ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του Athens Open. Λύγησε την Αλίνα Κορνέβα, 19χρονη Αλίνα Κορνέβα, με 6-1-7-5 και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό τη Κυριακή, ο οποίο θα είναι και μπροστά στο ελληνικό κοινό. Η Σάκαρη κυριάρχησε στο πρώτο σετ, έκανε δύο breaks και το πήρε με 6-1. Ενώ στο δεύτερο σετ έδειξε χαρακτήρα, καθώς παρότι αντίπαλος της επέστρεψε δύο φορές το σκορ, απάντησε στα break της Μαρίας, κατάφερε η Σάκαρη και βρήκε λύσεις στα κρίσιμα σημεία και σφράγισε αυτή την νίκη, πήρε το μάτι στα δύο σετ. Είναι ο πρώτος της τελικός, αυτό είναι το πιο αξιοσημείωτο, πρώτος της τελικός μετά από σχεδόν 2,5 χρόνια. Και θα διεκδικήσει τον τρίτο τίτλο της καριέρας της απέναντι στην νικήτρια του ζευγαριού Κρεϊτσίκοβα και Τάουσον. Μια πολύ σημαντική ευκαιρία για την Σάκαρη να κατακτήσει ένα τίτλο μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Επίσης, πολύ δυνατή στιγμή μετά το τέλος του αγώνα, πήγε να κάνει δηλώσεις και συγκινήθηκε, ξέπασε σε δάκρυα και μίλησε για τη σημασία που έχει για την ίδια να αγωνίζεται και να διεκδικεί ένα τίτλο μπροστά στο ελληνικό κοινό, αλλά κυρίως μπροστά στην οικογένειά της. Έχει περάσει μια δύσκολη περίοδο η Μαρία Σακάρη στην καριέρα της. Δείχνει σιγά σιγά να ξαναβρίσκει τον καλύτερό της αυτό και πλέον να απέχει μόλις ένα μάτς από την κορυφή του Athens Open και να κατακτήσει τον τίτλο στην πατρίδα της, στην Ελλάδα.

Στο μεταξύ έχει κάνει ανάρτηση ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο για μια επικείμενη μεταγραφή της Τσέλσι. Μιλάμε τώρα για τεράστια ποσά. Θα πάρει με 117 εκατομμύρια ευρώ τον Μόργαν Ρότζερς από την Άστον Βίλα. 117 εκατομμύρια ευρώ. 23χρονος διεθνής με την Εθνική Αγγλίας. Έδωσε ασίστ κιόλας στον ημιτελικό κόντρα στην Αργεντινή. Δεν ήταν αρκετή όμως για την ομάδα του. Αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 6 ετών με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν. Λέμε, τα ποσά έχουν ξεφύγει.

Λοιπόν, μια πολύ όμορφη στιγμή κλήθηκε στη Ζακ Μυθό με πρωταγωνιστή τον Τζιμπρίλ Σισε. Ο Σισε, εντάξει, είναι γνωστό ότι έρχεται πολύ συχνά στη χώρα μας, λατρεύει την Ελλάδα. Ο άλλο το λοιπόν σπουδαίο του Παναθηναϊκού βρίσκεται στη Ζακ Μυθό για μια εκδήλωση. Δέχθηκε επίσκεψη από φίλους του Τριφυλιού, οι οποίοι του παρέδωσαν τιμητική πλακέτα για την προσφορά του στο σύλλογο. Ο άλλο εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος, επιβεβαίωσε ακόμα μια φορά ότι έχει πολύ ισχυρούς δεσμούς με τον κόσμο του Παναθηναϊκού και αποθέωσε το τριφύλι.

Να υπενθυμίσω ότι δεν είναι μόνο η Σάκαρη σήμερα που πέρασε το τελικό, πέρασε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Να θυμίσω και το πρόγραμμα των δύο μεγάλων τελικών για το τένις, για το τένις της χώρας μας. Ο Νότ Τσιτσιπάς ανοίγει την αυλία την Κυριακή στις 12.30, αντιμετωπίζει τον Ραφαέλ Κολινιόν στο τελικό του ATP 250 του Stad και τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Λίγες ώρες αργότερα, στις 8, η Μαρία Σάκαρη θα διεκδικήσει τον τίτλο του Athens Open απέναντι στη νικήτρια του ζευγαριού Κρεϊτσίκοβα και Τάσον. Αυτές οι δύο αγωνίζονται σε λίγη ώρα. Και αυτός ο τελικός θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2. Μια σπουδαία ημέρα σήμερα για το ελληνικό τένις, με δύο Έλληνες πρωταθλητές να περνάνε στον τελικό και αύριο να διεκδικούν τίτλους μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια. Η Μαρία Σάκαρη είχε χρόνια να φτάσει σε τελικό και να ας ελπίσουμε όλοι ότι θα το κατακτήσει τέλος μπροστά στο ελληνικό κοινό. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς 17 ολόκληρους μήνες είχε και αυτός να περάσει σε τελικό, για να δούμε αν αυτό θα είναι ένας πολύ σημαντικό σημείο καμπής για την εξέλιξη της καριέρας τους, γιατί τελευταία χρόνια σαν είχαν χάσει λίγο τον δρόμο αμφότεροι.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Διονύση Δεσίλα. Καλησπέρα, Διονύση.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλά, να πω ότι ο Ρικ Φαντρόγγελεν είναι εδώ και λίγη ώρα στην Αθήνα. Mm-hmm. Κάτι το οποίο περιμέναμε μετά την συμφωνία του Άνεκου με τους Άμσπορτ. Αύριο το πρωί στις 9 θα περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις στο Υγεία. Και το μεσημέρι θα μεταβεί, θα πάει στο Γιώργο Καλαφάτη για τα εργομετρικά. Και εφόσον όλα πάνε καλά, φυσικά θα υπογράψει το νέο τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Οπότε είναι εδώ ο Ολλανδός και προχωράει το θέμα της μεταγραφής του, που την έννοια ότι περιμένουμε μόνο την αυριανή μέρα των υπογραφών.
0: Είναι κανονικά, θα μπει κανονικά στη λίστα για την Πάξη, έτσι?
1: Ναι, ναι, ο Παναθηναϊκός έχει δηλώσει τη λίστα του, αλλά μπορεί 24 ώρες πριν από το παιχνίδι, πριν από τα παιχνίδια, το πρώτο μάτς, να κάνει δύο αλλαγές ή δύο προσθήκες. Η μία προσθήκη θα είναι ο Φαντρόγγελεν.
0: Ωραία. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ας καλά. My Timberwolves that have you cunning, popping them things. Bet you them slugs sting like a Charlotte Hornet. Drive diesel. Yeah.

Λίγες ώρες πριν τον μικρό τελικό ανάμεσα σε Γαλλία και Αγγλία, ο οποίος θα είναι και ο τελευταίος αγώνας του Ντεσάν στον πάγκο του Τρικολόρ, ο Εμπαπέ αποχαιρέτησε τον προπονητή του, ο οποίος Ντεσάν ολοκληρώνει την 14χρονη θητεία του στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας. Ο Εμπαπέ είπε μεταξύ άλλων ότι μας πρόσφερε τόσα πολλά. Εμείς έπρεπε να σου είχαμε χαρίσει ένα καλύτερο φινάλε. Αναγνώρισε την τεράστια προσφορά του ομοσπονδιακού τεχνικού. Να πούμε εδώ ότι ο Ντεσάν έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο του 2018 με τη Γαλλία. Έχει πάει ακόμα σε δύο τελικούς μεγάλων διοργανώσεων. Το τελικό του 2022 στο Κατάρ. Έχει πάει και στο τελικό του Euro το 2016, όπου το έχασε από την Πορτογαλία, του Χριστιανό Ρονάλντο. Τη σκητάλη θα πάρει ο Ζινεντίν Ζιντάν, ανοίγοντας έτσι μια νέα εποχή για τους μπλε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Κυπριακό ξανά στο τραπέζι της διπλωματίας. Στη Κομίσιο Αντώνιο Κουτέρες, οι τρεις άξονες που θα κινηθεί. Ενιαίο κράτος, διζωνική και τώρα ολοταχώς για αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Αναδρομή στην πορεία των προσπαθειών επίλυσης. Ο Στέφανος Στεφάνου στην ΚΑΠΑ. Βλέπω προοπτική συνεργασιών για το 28. Τι λέει για τα κομματικά ταυτισμένα πρόσωπα. Η Ανίτα Δημητρίου και οι άλλοι. Οι ενδυνάμοι υποψήφοι του DC και οι προτεραιότητές τους. Στο κόκκινο η επάρκεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα έχουμε αποκοπές. Σαν βγει στον πηγεμό για το Σέγγεν, πόσο σύντομος θα είναι ο δρόμος. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση. Ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
3: Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
5: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
6: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο. Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
5: Όπως?
6: Όπως το παγκόσμιο.
7: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
8: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
9: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
13: Κάποιος σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας, οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί, εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα, εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
14: Η πρόκληση της συμμετοχής στη League Phase του Champions League. Ο πρώτος φετινός στόχος για την Ομόνοια. Πρώτο εμπόδιο για τους πρωταθλητές μας η Καϊρά Ταλμάτη. Απαραίτητο στοιχείο για την πρόκληση η αξιοποίηση της έδρας. Πρώτος αγώνας για τον δεύτερο προκριματικό στο Champions League. Στο ΓΑΣΥΠΗ η ομάδα του Χένικ Μπέρκ θέλει τις βάσεις για πρόκριση. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Ομόνια Καϊρά Ταλμάτης στις 8 το βράδυ, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Megabet Plus και της Veni Cook & Dine.
15: Στο Γαστρονόμο Ιουλίου τιμούμε τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Μοιραζόμαστε όλα όσα ζήσαμε στα 12 βραδεία ποιότητας Γαστρονόμος και στο πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης στο Βουνί Λεμεσού. Γνωρίζουμε τους κορυφαίους παραγωγούς της Κυπριακής Γης, θυμούμαστε τη συγκινητική βράβευση των πυρόπληκτων κοινοταρχών της Ορεινής Λεμεσού και μια γιορτή που έστειλε μήνυμα ελπίδας, στήριξης και αναγέννησης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Ικαρία, το νησί της Μακροζωίας, εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής και οι κατσαρόλες μοσχοβολούν, μαγειριές και σοφικό. Γαστρονόμος Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Επιστρέψαμε, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Στέφανος Χοργινόπουλος στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Πουρνάς στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή. Πάμε μαζί επόμενα μισάωρο. Λοιπόν, και μια συζητούσαμε και νωρίτερα για την αποβολή του Ρέλβας στο φιλικό της ΑΕΚ. Είχαμε ακόμα ένα περιστατικό σε άλλο φιλικό, πολύ πιο βαρύ από ένα τάκλιν. Ο Τζόναθαν Ρόου της Μπολόνια έχασε εντελώς την ψυχραιμία του, χτύπησε αντίπαλο του με κουτουλιά και αποβλήθηκε στην ήττα της ομάδας του με 4-0. Μιλάμε, είναι τρομερή, τρομερή στιγμή. Δεν ξέρω γιατί έχασε τόσο πολύ την ψυχραιμία του ο παίκτης. Βλέπω απλά τη φάση που έχει κάνει την κουτουλιά στον αντίπαλο της Αρμίνια Μπίλεφελ. Αλλά υπάρχουν και αυτά στα φιλικά, είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Το είδαμε και άλλωστε και στο φιλικό της Μπενφίκα με τη Φλαμέγκο που δύο ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού Λεωνάρντο Ζαρντίν τα πήρε πάρα πολύ με τον Πρεστιάνη, τον παίκτη της Μπενφίκα μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα. Και ο Μάρκο Σίλβα σε ρόλο πύρος βέστη πήγε να κατευνάσει τα πνεύματα. Μάρκο Σίλβα και Λεωνάρντο Ζαρντίν αμφότεροι έχουν περάσει τον Ολυμπιακό, ένα φιλικό λοιπόν, όπου οι δύο προπονητές ήταν πρώην του Ολυμπιακού, αυτό της Φλαμέγκο και της Μπενφίκα.

Μετά την κατάκτηση του Χρυσού Μεταλλίου, σας είπαμε προηγουμένως για την Ελένη Ακοβάκη, κόρη του Περικλή Ακοβάκη. Λοιπόν, η Ελένη Ακοβάκη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της αυτή. Είπαμε, ωραία μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό, πέρα από τα κλασικά, από ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Είχαμε την πρόκριση της Σάκκαρης στο τελικό, την πρόκριση του Τσιτσιπά στον δικό του τελικό στην Ελβετία. Είχαμε και το χρυσό της Ελένης Ακοβάκη, η οποία αφιέρωσε την επιτυχία σε όλη την Ελλάδα και σε όσους την πίστεψαν, λέγοντας πως όλοι της έλεγαν ότι θα πάρει το χρυσό, ίδια είπε ότι δυσκολευόταν να το πιστέψει. Παραδέχθηκε ότι στο τελευταίο κομμάτι της κούρσας πίεστηκε έντονα την Γκαρέζα αντίπαλό της. Όμως αυτή η πίεση την όθησε να κάνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Επαναλαμβάνω, πανελλήνιο ρεκόρ και στην κατηγορία K18 αλλά και K20 και συνολικά 7η επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα. Η Ελένη Ακοβάκη είναι μόλις 16 ετών.

Εδώ μεταξύ, περίπου 2 ώρες και 1/4 πριν από τη σέντρα του αγώνα ανάμεσα σε Γαλλία και Αγγλία για το μικρό τελικό του Μουντιάλ, έχουν εμφανιστεί καταιγίδες και κεραυνοί γύρω από το Hard Rock Stadium στο Μαϊάμι, το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το μικρό τελικό. Σας μιλήσαμε και προηγουμένως για τα αυστηρά πρωτόκολλα που εφαρμόζει η Αμερική σε τέτοια καιρικά φαινόμενα. Τα έχετε διαπιστώσει και εσείς οι ίδιοι. Έχουν πληγεί αρκετά μάτς στο Μουντιάλ από αυτά. Αν καταγραφεί κεραυνός σε ακτίνα περίπου 10 χιλιόμετρα από το γήπεδο, ο αγώνας δεν μπορεί να ξεκινήσει, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Παίκτες, διαιτητές, ακόμα και φίλαθλοι απομακρύνονται από τον αγωνιστικό χώρο και τις εξέδρες για τουλάχιστον 30 λεπτά. Ενώ κάθε νέος κεραυνός που χτυπάει κοντά στην περιοχή, εντός ακτίνας 10 χιλιόμετρων, μηδενίζει το χρονόμετρο και πάλι πρέπει να ξεκινήσουμε την αρχή. Η αναμονή ξεκινά από την αρχή. Κάτι αντίστοιχο άλλωστε είχε συμβεί και στο παιχνίδι της Γαλλίας με το Ιράκ. Το Ιράκ, όταν το ημίχρονο είχε κρατήσει περισσότερες από 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Βέβαια, όλα δείχνουν πως απόψε το παιχνίδι θα ξεκινήσει κανονικά. Όμως, ο καιρός παραμένει ασταθμητός παράγοντας. Θυμόμαστε και στο μάτς της Γαλλίας με το Ιράκ ότι άλλοι λέγανε ότι θα ξεκινούσε εντός μισαώρου από την πρώτη διακοπή, άλλοι ότι αναβαλόταν για άλλη μέρα. Τελικά, 2 ώρες μετά την πρώτη διακοπή, ξεκίνησε το παιχνίδι. You ain't tough as you claim, just stay up in your lane. Just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane, I stand in front of a train, cause I'm a sucker for pain.

ταλέντα του Βελγικού ποδοσφαίρου. Ήταν συμπαίκτης μάλιστα με τον Ζερεμί Ντοκού και τον Γιάρι Βερσχάρεν, και δύο πολύ μεγάλα ταλέντα. Ενώ σε ηλικία μόλις 12 ετών πέρασε δοκιμαστικά από τη Μασία, Μασία γνωστή σε όλους μας, Ακαδημία της Μπαρτσελόνα, και αργότερα είχε πρόταση και από τη Manchester City. Η πορεία του ωστόσο δεν εξελίχθηκε όπως προέβλεπαν πολλοί. Όμως μετά το πέρασμά του από τη Φιλανδία βρήκε ξανά τον δρόμο του και πλέον συνεχίζει στην Νορβηγία και την Sandefjord, που μάλιστα πέρυσι ήταν συμπαίκτης του ως Μαϊλόβιτς πριν ο Στόπερ μεταγραφεί στον Ολυμπιακό.

Για το φίλο που λέει ότι θα είναι 30 λεπτά το ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η FIFA βγήκε χθες και ανακοίνωσε πως το ημίχρονο δεν θα έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια από τα 15 λεπτά. Συγκεκριμένα θα έχει 17 λεπτά. Απέδειξε όλα αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία είχαν βγει ότι θα έχει τουλάχιστον 30 λεπτά διακοπή. Από αυτά τα 17 λεπτά συνολικά, τα 11 λεπτά θα είναι αφιερωμένα σε εμφανίσεις μεγάλων ονομάτων της μουσικής, θα είναι η Μαντόνα, θα είναι η Σακίρα, θα είναι και ο Justin Bieber, ενώ θα υπάρξει και χρόνος για να χρησιμοποιηθεί για το στήσιμο, το ξύλωμα της σκηνής και γενικότερα τα υπόλοιπα για να είναι σε θέση αγωνιστικός χώρος να φιλοξενήσει το δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή να αποτιστεί το γήπεδο, να φτιαχτούν και πάλι όλα αυτά που είναι γύρω. Η FIFA επιβεβαίωσε ότι θα εφαρμοστούν κανονικά και τα δύο hydration breaks. Αυτό είναι λίγο παράτερο, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Θα έχει υψηλή θερμοκρασία αύριο, δεν νομίζω. Όπως είπαμε πριν, η Ισπανία δεν έκανε καν προπόνηση έξω λόγω καταιγίδων. Τώρα, αν δούμε τελικό με βροχή και hydration break, θα είναι πολύ περίεργο. Ας ελπίσουμε να μην το δούμε. Είδαμε στο μάτς της Γαλλίας με το Ιράκ, στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε hydration break. Γέλαγε ο κόσμος με αυτό που συνέβαινε. Έβρεχε και οι δύο ομάδες σταματούσαν για να δροσιστούν. Αλλά τέλος πάντων, φτάνει αυτό στο τέλος του. Ήταν από τα κακά που μου διάλαβε το hydration break.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέφανος Χωριανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Και με αυτό το εξαιρετικό τελευταίο τραγούδι για να σε αποχαιρετήσουμε, Παναγιώτης Μπουρνάς, και στην οργάνωση της παραγωγής Κωνσταντίνα Πανούτσου. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Μιαόλη και αμέσως μετά ο Νίκος Ράλης. Καλό σας βράδυ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η πρόκληση της συμμετοχής στη League Phase του Champions League, ο πρώτος φετινός στόχος για την Ομόνοια. Πρώτο εμπόδιο για τους πρωταθλητές μας, η Καϊράτ Αλμάτι. Απαραίτητο στοιχείο για την πρόκληση, η αξιοποίηση της έδρας. Πρώτος αγώνας για τον δεύτερο προκριματικό στο Champions League. Στο GACP η ομάδα του Χένικ Μπέρκ θέλει τις βάσεις για πρόκριση. Τετάρτη 22 Ιουλίου, Ομόνοια Καϊράτ Αλμάτι στις 8 το βράδυ, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Megabet Plus και της Veni Cook & Dine.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
3: Μουντιάλ χωρίς IntuBet. Μπες στην IntuBet και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Into Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις IntuBet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η IntuBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
4: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτερ και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
9: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
10: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους. νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω.
11: Γιατί το λες αυτό?
10: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
11: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
10: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
12: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
0: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
14: Χώρος τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουμε από την τηλεόραση φαίνεται να είναι καλός.
15: Ναι, είναι καλός. Είναι από τα γήπεδα τα οποία δεν κρατάνε νερό. Γενικά έχει πολύ καλό αποχετευτικό σύστημα.
16: Ο καλός! Είναι
15: από τα γήπεδα τα οποία γενικά έχει πολύ καλό αποχετευτικό σύστημα.
17: Πόσο τυχερούς μας θεωρούν που έχουμε το διαμαντούλι.
18: Είπε διαμαντούλι.
19: Ανθρώπινα τα
17: νάθια.
19: Εξομολογήθηκα. Πήρα συγχώρεση. Εγώ είμαι Λεβέντης.
17: Καλώς ο Λεβέντη μας.
18: Να μας μεταλαμπαζέψει.
20: Πώς το πες αυτό?
18: Να μας μεταλαμπαζέψει.
21: Ήθελα να δει αν είναι μεταξύ αλήθειας πραγματικότητας.
17: Έχω, βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή κάθε πρωτοσέλιδο. Κουντήλι κουνιέται μόνο του ο Άγιος Όρος.
22: Αμέντηση, ποιο θα συναντηθούμε?
17: Ένα τυχερό θα κερδίσει από μια μπάλα ποδοσφαιρική ποδοσφαίρου.
23: Α, έτσι, ε! Από πολύτιμο λάδι ελιά.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
24: Ευθυγεία σας, είμαστε καλά.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6. Βασικά, εδώ ξανά είμαστε. Έτσι, αν δεν έχετε χορτάσει την γαϊδουροφωνάρα μου, ελπίζω να τη χορτάσετε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα πάμε παρέα. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία. Τα πάμε το μεσημεράκι από το Μολ με Σταύρο Χονδροθύμιο και Σταν. Θα τα πούμε και το βράδυ. Θα γίνω ένας άλλος, θα βγάλω μια άλλη προσωπικότητα, να μιλώ τα ίδια. Να, ας πούμε, απόψε δεν ασχοληθώ με Μουντιάλ, θα ασχοληθώ με τένις σας. Ε? Ή Στίβο. Ή τέλος πάντων, ό,τι θέλετε εσείς, αν έχετε κάποια πρόταση να κάνετε, έτσι κι αλλιώς χαλαρά είμαστε. 9 λεπτάκια μετά τις 10, Σαββατόβραδο, 18 Ιουλίου, σκάει ο Τζίτζικας έξω, θα λιώσουμε. Τις τελευταίες 2-3 μέρες είναι καλοκαίρι, καύσωνας, Ελλάδα. Το έχουμε νιώσει στο πετσί μας. Πολύ έντονα. Βλέπω ήδη, μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε, ότι η Αθήνα ψιλοαδειάζει, ψιλο όμως, όχι χοντρό. Η μαζικότερη έξοδος θα γίνει τις επόμενες ημέρες και καθώς πάμε προς τον Αύγουστο. Άντε να περάσουν οι μέρες, Κωνσταντίνα μου. Να περάσουν οι μέρες. Να ξεκουπιστούμε. Το καταλαβαίνω από το παρκάρισμα. Πολύ εύκολα βρίσκω να παρκάρω. Τις τελευταίες μέρες είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κάθε στιγμή που είστε, να περνάτε καλά, να δροσίζεστε, να παρκάρουμε.

Περιμένουμε και το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Χαχά, τι λέω. Γελάμε με τα χάλια μας. Τα μεσάνυχτα έχουμε τον μικρό τελικό. Γαλλία-Αγγλία. Πραγματικά είναι σαν να τιμωρούν τους παίκτες αυτό το πράγμα. Από την άλλη όμως σκέφτομαι το εξής, ότι για τους Γάλλους και τους Άγγλους είναι δυσβάσταχτο. Το έχουν δηλώσει και οι δύο. Και ο Ντεσάν και ο Τούχελ. Ότι δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, να το παίξουμε αυτό το παιχνίδι, αλλά είμαστε επαγγελματίες και θα το παίξουμε. Λέω όμως τώρα εγώ, σκέφτομαι ότι το 2002 που πήγαν οι Τούρκοι με τους Νοτιοκορεάτες, το 2018 που πήγε η... Όχι, το 2022 πήγε η Κροατία. Τέτοιες ομάδες που δεν είναι οι παραδοσιακές δυνάμεις των παγκοσμίων κυπέλων δεν το βλέπουν και τόσο ως τιμωρία αυτό το παιχνίδι. Οπότε ξέρετε, εκεί είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι, να το καταργήσουμε ή να μην το καταργήσουμε. Δεν θα το καταργήσουμε, δεν έχει τεθεί κάποιο θέμα. Αλλά λέω ότι για μια Τουρκία, ας πούμε, ή μια Νότια Κορέα ή μια Ουρουγουάη, ακόμη και Ουρουγουάη, ναι, γιατί όχι, ή η Νορβηγία, φαντάζεστε απόψε να έπαιζε η Νορβηγία μικρό τελικό. Δεν νομίζω ότι θα ήταν και πάρα πολύ δυστυχισμένοι. Θα λέγανε, ρε γαμώτο, δεν περάσαμε στον τελικό, αλλά έχουμε την ευκαιρία να βγούμε τρίτη. Why not? Τώρα σε Άγγλους και Γάλλους, τι να πεις. Τι να πεις. Πολλά γκολ, εγώ λέω. Δεν ξέρω εδώ οι στοιχηματζίδες του χώρου τι έχουν πει. Η Πανούτσου, ο Μιαούλης, κάτι συζητούσαν πριν για το αν θα έχει πολλά γκολ. Αν θα είμαστε χωρίς άγχος και θα έχουμε πολλά γκολ. Υπάρχει ενδιαφέρον στο ποιος θα βγει πρώτο σκόρερ, γιατί πιθανότατα από αυτό το παιχνίδι θα βγει ο πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Εκτός αν αύριο στον τελικό βάλει 1000 γκολ ο Μέση. Οπότε εκεί έχει ένα ενδιαφέρον. Και θεωρητικά, επειδή δεν θα έχουν πολύ άγχος, έως καθόλου άγχος, σιγά τώρα μια τρίτη και μια τέταρτη θες τι να πούνε στην Αγγλία ή στη Γαλλία. Βέβαια κάποιος κακεντρεχής θα έλεγε, γιατί δεν κατάλαβα, οι Άγγλοι πότε πήραν τελευταία φορά τρίτη θέση σε Μουντιάλ? Ποτέ. Αλλά δεν το βλέπουν έτσι. Έχουν πάθει μεγάλο πατατράκ. Λοιπόν, γκολ θα έχει, παιδιά, πάντως. Γκολ, παίξτε το, βάλτε εκεί ένα 2-2, 3-2. Μην πάει παράταση όμως, γιατί ο Χωριανόπουλος πρέπει να σχολάσει κιόλας κάποια στιγμή. Έκανε και 3 ώρες εκπομπή, τον έχουμε γονατίσει τον άνθρωπο. Έχει 3 η Γαλλία με hat-trick Mbappé και Kane. Σοπαρε μεγάλε. Ούτε φιλικό της Πάξη να ήταν. Η Πάξη που παίζει ο Παναθηναϊκός, έτσι είναι, όσα βάλουμε και όσα φάμε μέχρι στιγμή στα φιλικά της. Ρε φίλε, αυτό λέω. Αν η Ελλάδα, λέει, ήταν να παίξει μικρό τελικό, πιστεύεις θα γούσταρε ή δεν θα ήθελε να κατέβει να παίξει? Πιστεύω θα γούσταρε και θα είχε ξενερώσει πάρα πολύ που δεν έφτασε να περάσει τον τελικό. Δεν μπορείς να μην το σκέφτεσαι. Όταν φτάνεις να παίξεις ημιτελικό, δεν πανάσε η Κωνσταρίκα, δεν πανάσε η Ισπανία, σκάς. Λες, ρε γαμώτο, φτάσαμε στο τσάκ να παίξουμε το μεγάλο παιχνίδι. Για μια ομάδα όμως σαν την Κωνσταρίκα, σαν την Ελλάδα, σαν την Νορβηγία, σαν, ξέρω εγώ, πείτε όσοι θέλετε, τέτοιου βεληνεκούς, δεν είναι και μικρό πράγμα να παίζεις ένα μικρό τελικό. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, γι' αυτό είπα το 2002, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι ο μικρός τελικός του 2002 ήταν σαν τελικός για αυτούς. Δηλαδή το παίξαμε το παιχνίδι και οι δύο σαν παλαβή για να πάρουμε την τρίτη θέση. Λοιπόν, έτυχε βέβαια τότε, είναι από τις λίγες φορές, γιατί συνήθως το έχουμε ξαναπεί. Στα ημιτελικά πάει μία ομάδα που είναι έκπληξη. Έτυχε τότε να έχουμε δύο ομάδες που ήταν μεγάλη έκπληξη. Και η φοβερή Τουρκία εκείνη και η Νότια Κορέα, πολύ καλή ομάδα που είχε βέβαια τρομερή αβάντα. Και είδαμε έναν μικρό τελικό που σκίστηκαν για να τον πάρουν. Τώρα από τις δηλώσεις και μόνο καταλαβαίνεις ότι πάμε να το παίξουμε λίγο καταναγκαστικά έργα. Δηλαδή να τελειώνουμε, να πάμε να φύγουμε, να γυρίσουμε στην Ευρώπη, να κάνουμε λίγες μέρες διακοπές, γιατί έχουν ξεκινήσει και οι ομάδες μας την προετοιμασία. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τι μπορούν να κάνουν για να γίνει πιο ενδιαφέρον. Σε αυτή την περίπτωση να δίνεται με κάποιον άλλο τρόπο η τρίτη θέση, πώς θα μπορούσε να δοθεί, ξέρω, με κέρμα, ή να το κάνουμε, ξέρω εγώ, να βάλουμε μέσα και άλλες ομάδες, να το κάνουμε τύπου Final Four? Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, αυτό είναι και θα το έχουμε. Αυτό δεν έχει τεθεί ποτέ θέμα,
Και αν είχε τεθεί, δεν το συζητήσανε και πάρα πολύ για να καταργηθεί, ας πούμε. Αλλά δεν είναι το παγκόσμιο κύπελλο, δεν έχει τη λογική του ποδοσφαίρου, ας πούμε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες που η τρίτη θέση δίνει και ένα χάλκινο μετάλλιο και το πανηγυρίζουμε λίγο παραπάνω. Είμαστε και πιο νέοι, βέβαια, γιατί είναι πιτσιρικάδες στο ποδόσφαιρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Τώρα εδώ είναι ανάλογα ποια ομάδα θα σου κάτσει. Φέτος έκατσε να είναι ένα ζευγάρι που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και ο μεγάλος τελικός. Τέλος πάντων, θα το χαζέψουμε λίγο. Τώρα μην φανταστείτε ότι θα κάτσω εκεί πέρα κι εγώ λίγο να το χαζέψω μέχρι να βαρεθώ. Πέναντι λέει παίχτε, άχαστο. Okay. Τι όνειρο είδε ο Τούχελ να βάλει από το 65 4 στόπερ και 3 μπακ. Αστυνομία ποδοσφαίρου υπάρχει να το συλλάβει. Δεν ξέρω. Μάλλον όχι, δεν υπάρχει. Η πλάκα είναι ότι τώρα πέρασαν κάποιες μέρες και μας έφυγαν λίγο τα νεύρα. Εγώ προσωπικά δεν τα έχω μόνο με τον Τούχελ, ούτε θεωρώ ότι φταίει μόνο ο Τούχελ. Τα λέγαμε και το πρωί, δεν είστε υποχρεωμένοι να ακούτε όλη μέρα. Τρέμανε λίγο τα ποδαράκια μας, γιατί η Αγγλία, κακά τα ψέματα, έχει πάρα πολύ ταλέντο, αλλά έχει ουσιαστικά δύο παίκτες, ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ, που είναι φοβερές προσωπικότητες, και από εκεί και πέρα τρέμουν λίγο τα ποδαράκια μας. Και η αλήθεια είναι ότι για 37-38 λεπτά έτρεμαν πάρα πολύ. Δηλαδή, το να διώξουμε την μπάλα δεν μπορούσαμε. Ο Τούχελ έχει κάνει σαφώς ένα ιστορικό σφάλμα, για να μην το χαρακτηρίσω έγκλημα. Και η πλάκα είναι ότι τον έχει φέρει τον Τούχελ για να μην κάνει αυτό που έκανε ο Southgate, δηλαδή να παίζει αμυντικά. Και πήγε και έπαιξε κατενάτσιο. Έτσι, εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα σε ημιτελικό παγκόσμιο κυπέλλου. Δεν έχω δει ούτε ομάδα να παίζει έτσι, κατενάτσιο, σε ημιτελικό. Και δεν έχω δει στον αντίποδα μια ομάδα για 35 λεπτά να σε κατασπαράζει. Η Αργεντινή για 35 λεπτά ήταν για να σε κατασπαράξει. Σε κατασπάραξει. Μακάρι να τον έχω πει τούνελ, δεν νομίζω. Έχω πει λέει τον Τούχελ τούνελ. Μακάρι να τον έχω πει, γιατί είναι καλό ο Σαρδάμ. Αλλά ο Παναγιώτης είναι γι' αυτό μοιημένος πια, δεν έχει. Εδώ πέρα έχουμε τον Στέφανο, έχουμε βάλει τη φωτογραφία του Στέφανου στο στούντιο. Οπότε να θυμούνται οι ηχολήπτες να καταγράφουν τα Σαρδάμ. Τον έχω πει τούνελ, Θα κάνουμε βάρε, έχει εδώ on field review. Δεν διαφωνώ ότι το κίνητρο της Γαλλίας είναι μεγαλύτερο, γιατί είναι το τελευταίο παιχνίδι του Didier Deschamps και πριν από λίγο βγήκαν και κάποιες δηλώσεις του Mbappé που λέει ότι θέλαμε με κάποιον διαφορετικό τρόπο να του πούμε το αντίο. Ο Deschamps φεύγει, κλείνει 14 χρόνια στην Εθνική. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδεθεί όσο ελάχιστη με την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας και έρχεται ένας άλλος που έχει συνδεθεί επίσης πολύ με την Εθνική Γαλλίας, αλλά όχι μόνο με την Εθνική Γαλλίας, γιατί ο Deschamps η αλήθεια είναι ότι μόνο με την Εθνική συνδέθηκε. Στην καριέρα του και σαν παίκτης και κυρίως προπονητής, ο Ζιντάν έρχεται να αναλάβει. Θεωρώ ναι ότι για τους παίκτες, τώρα από την άλλη πλευρά δεν ξέρω βέβαια σε τι κατάσταση είναι οι σχέσεις μας, γιατί κάποιες μπιχτούλες πετάγαμε και πριν τον ημιτελικό και μετά τον ημιτελικό για τον Τούχελ. Οι παίκτες μπορεί να το δουν έτσι, ναι, okay. Αλλά και πάλι δηλαδή. Είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο αυτό το παιχνίδι. Πάρα πολύ δύσκολο. Ξαναλέω, για τέτοιες ομάδες που είχαν βλέψεις να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και νομίζω ότι ακόμη πιο δύσκολο είναι για την Αγγλία, γιατί η Αγγλία έχει αυτή την πίεση η οποία πηγαίνει μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και τελικά φαίνεται ότι της κάνει πολύ κακό. Της κάνει πολύ κακό, γιατί okay, τρέμα τα ποδάρια μας στον ημιτελικό με την Αργεντινή, τις προάλλες, αλλά και οι προηγούμενες φορνιές δεν πετύχαμε και τίποτα. Μέχρι τα ημιτελικά φτάσαμε. Πάλι έτρεμε λίγο το φιλοκάρδι μας, γιατί αυτή η πίεση που υπάρχει στην ομάδα δεν νομίζω ότι την έχει άλλη εθνική ομάδα. Αυτή η πίεση που έχει η Αγγλία να πάρει επιτέλους κάτι δεν υπάρχει σε άλλη εθνική ομάδα. Ούτε οι Ολλανδοί την έχουν, που και αυτοί δεν έχουν πάρει τίποτα, ενώ θα έπρεπε να έχουν πάρει και πιο πρόσφατα και πιο παλιά φυσικά. Έχουν τρομερή πίεση. Και αυτό δεν τους κάνει καλό, είναι ξεκάθαρο νομίζω. Ποιος πέπρε, παιδιά, όχι, δεν νομίζω. Τούχελ θα μείνει στην Αγγλία τουλάχιστον μέχρι και το Euro της Γερμανίας. Θα του δώσουν μια ευκαιρία, αυτό είναι δεδομένο. Για τον Pep Guardiola είχε τεθεί το θέμα πριν αναλάβει ο Τούχελ και τελικά δεν προχώρησε για διάφορους λόγους και φτάσαμε στην επιλογή του Γερμανού coach. Ένα
Πινέδας εδώ φωνάζει ράλι, πάει ο Πινέδα, τι κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε τώρα, ξέρω εγώ, τι να κάνουμε, να πάμε να πάρουμε άλλον. Τι να κάνουμε, αφού ο άνθρωπος ήθελε να φύγει, εντάξει, είναι, νομίζω ήταν έτσι όπως είχε διαμορφωθεί η κατάσταση, δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, δεν ήταν οικονομικό το ζήτημα. Ήταν και επιθυμία του ίδιου του παίκτη προφανώς να γυρίσει στην πατρίδα του για οικογενειακούς παύλα προσωπικούς λόγους. Η ΑΕΚ παίρνει ένα ποσό, βάζει στα ταμεία της ένα ποσό που δεν νομίζω ότι θα το βρίσκε, με δεδομένο ότι τελειώνει σε ένα χρόνο το συμβόλαιό του, είναι 30 στα 31, θα πάρει 4 εκατομμύρια τώρα, 4 εκατομμύρια αργότερα, και θα πάει να πάρει έναν άλλον παίκτη στη θέση του Πινέδα. Είμαι σίγουρος, με βάση το ρεπορτάζ, με βάση με βάση το ρεπορτάζ που ακούω των συναδέλφων, με βάση τα όσα έχουμε δει στην πράξη εδώ και έναν χρόνο από τους κύριους Ριμπάλτα, Νίκολιτς και Ηλιόπουλο, ότι δεν έχουν πιαστεί, δεν είναι απροετοίμαστοι. Αποκλείεται. Πιστεύω ότι στη λίστα έχουμε ήδη ξεχωρίσει ονόματα εδώ και αρκετούς μήνες για να είμαστε έτοιμοι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ψάχνουν τώρα να τον βρουν τον αντικαταστάτη. Και γι' αυτό κιόλας σήμερα ο Νίκολιτς, αν πήρατε χαμπάρι στις δηλώσεις του, είπε ότι όταν ξεκινήσει το επόμενο στάδιο της προετοιμασίας, ίσως έχουμε έναν ή και δύο παίκτες. Οπότε κάτι θα έχουμε. Μέσα στη βδομάδα πιστεύω κάτι θα έχουμε. Έλα ρε, είπα τούνελ. Ρε, θα το γυρίσουμε πίσω μετά, να ξέρεις. Θα το ψάξουμε. Γιατί εδώ λέει ένας άλλος ότι πήγα να τον πνίξω. Και επειδή πήγα να κάνω τόσο μεγάλο κακό, πρέπει να το βρούμε. Τούνελ, μάλιστα. Να κάνω πρόβλεψη για μικρό και μεγάλο τελικό. Παιδιά, για μικρό τελικό σας είπα. Πολλά γκολ βλέπω. Ελπίζω να μην πάει στην παράταση. Τώρα για αύριο και το μεσημέρι με ρώτησαν σχετικά και ρώτησα κι εγώ σχετικά τον συμπαραγωγό μου, κύριο Χονδροθύμιο, που τα λέγαμε στο Athens Metro Mall. Εγώ βλέπω Ισπανία, ένα σκορ 2-1. Μπορεί να ανοίξει και περισσότερο, ένα 3-2 ας πούμε. Πάω δηλαδή με το φαβορί στα χαρτιά, γιατί η Ισπανία είναι καλύτερη ομάδα και είναι φαβορί στα χαρτιά. Ένα τσικ πάνω, αλλά... Δηλαδή απαντάω, μη λέτε ότι με κότα και δεν απαντάω, αλλά... Έχει τρομάξει το μάτι μου με δάφτους. Είναι φοβεροί, δεν υπάρχουν. Έχουν ένα πάθος, βγάζουν μια αυταπάρνηση μέσα στο γήπεδο, παίζουν τόσο πολύ ο ένας για τον άλλον και όλοι μαζί για τον Μέση και τον Σκαλόνι, και η ψυχή που βγάζει αυτή η ομάδα είναι πραγματικά συγκλονιστική. Δεν μπορώ να του... Δεν περνάει καν από το μυαλό μου, ας πούμε, ότι... Πώς το λένε, δεν τους ξεγράφω σε καμία περίπτωση. Απλά θεωρώ ότι η Ισπανία είναι μια πιο κοντρολαρισμένη ομάδα, μια ομάδα πιο έμπειρη, μπορεί να κρατήσει τον ρυθμό, να βρει ένα-δύο γκολ, ας πούμε, και να κάνουμε μετά κατοχή μπάλας, επειδή το έχουμε πολύ αυτό. Και βάσει, δεν έχω καμία πρεμούρα ιδιαίτερη για κανέναν από τους δύο, δηλαδή όποιος και να το πάρει θα είναι πολύ ωραία, μια πολύ ωραία ιστορία. Για την Αργεντινή ούτως ή άλλως είναι μια πολύ ωραία ιστορία, εδώ που έχει φτάσει για δεύτερο σερί Μουντιάλ. Δηλαδή για τον Μέση και για την Αργεντινή, ό,τι και να γίνει αύριο έχει γραφτεί ιστορία. Πόσο μάλλον αν το πάρουν, εντάξει, τώρα θα μιλάμε για κοσμοϊστορικό γεγονός. Αλλά ένα τσίκ παραπάνω, για να είμαι ειλικρινής, ένα τσίκ παραπάνω θέλω να δω αυτή την υπερπαιχτάρα, αυτόν τον τύπο, τον old school, χωρίς social media, που δεν λέει πολλά, που του πρίξανε τον έρωτα όταν πήρε τη χρυσή μπάλα, γιατί λέει, δεν την άξιζε τη χρυσή μπάλα, έπρεπε να την πάρει άλλος. Αυτή η παιχτάρα λέγεται Ρόδρη. Θα ήθελα να δω τον Ρόδρη να τη σηκώνει την κούπα. Αλλά μέχρι εκεί, έτσι. Δηλαδή, άμα δω και τον Μέση, δεν έγινε κάτι.

Ναι, σήμερα ήταν μια περίεργη ημέρα. Περίεργη με την καλή έννοια, γιατί ενώ από το μεσημέρι και μετά μεσημεροαπόγευμα που τελείωσαν τα φιλικά ΑΕΚ και Ολυμπιακού, ξαφνικά έγινε ένα μπραφ και πρώτο θέμα στα αθλητικά site έπαιζε αφενός η κόρη του Περικλή Ακοβάκη, η Ελένη Ακοβάκη, η οποία μας ανάγκασε για μία-μιάμιση ώρα να ψάχνουμε ρεκόρ, να κοιτάμε τι έχει κάνει στο παρελθόν, τι έχει κάνει η Μπελμπασάκη, τι έχει κάνει η Φανή Χαλκιά. Πολύ ωραίο. Και φυσικά το τένις. Έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Αφενός γιατί ο Τσιτσιπάς από νωρίς έχει περάσει σε τελικό στην Ελβετία μετά από 17 μήνες. Και αφετέρου γιατί η Μαρία Σάκαρη συνεχίζει μια τρομερή πορεία που έχει ξεκινήσει στο Athens Open, που γίνεται στο ΆΚΑ. Πέρασε τον τελικό 2-0 στα σετ. Συνεχίζει μάλιστα χωρίς να έχει χάσει σετ μέχρι στιγμής στη διοργάνωση. Νίκησε την Κορνέβα. Προκρίθηκε και έβαλε τα κλάματα. Πλάνταξε το κλάμα. Συγκινήθηκε πάρα πολύ γιατί ήταν μπροστά στους δικούς της ανθρώπους. Είπε κιόλας στις δηλώσεις της ότι πρώτη φορά θα παίξω το τελικό και θα είναι οι άνθρωποι μου να με στηρίζουν δίπλα μου, ξέρω εγώ. Όλοι. Η οικογένειά της, οι γονείς της, ο σύντροφός της, όλοι έτσι. Λοιπόν, ο σύντροφός είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος καθόταν και στα κόρτς. Ήταν κάτω και είχαν και διάλογο.

λόγους μεταξύ τους στη διάρκεια του παιχνιδιού. Οπότε ήταν λίγο περίεργη η μέρα, γιατί γυρίσαμε λίγο στα παλιά, τότε που και οι δύο ήταν πολύ ψηλά στη βαθμολογία, και ο Τσιτσιπάς και η Σάκαρη, και δείχνουν ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και αύριο θα δώσουν και οι δύο τελικούς. Ο τελικός του Στέφανου είναι στις 12.30 το μεσημέρι. Θα σας πω τώρα, γιατί δεν θυμάμαι κιόλας. Απέναντι στον Κολινιόν, στο Swiss Open Gstaad στην Ελβετία. Και ο τελικός της Μαρία Σάκαρη είναι στις 8 και θα μάθει τώρα την αντίπαλό της.

Θα μπορούσε, λέει, η FIFA να δώσει απευθείας πρόκριση στο επόμενο Μουντιάλ των τρίτων πρώτων. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Του φετινού Μουντιάλ. Ώστε να έχει κίνητρο η τρίτη θέση. Α! Τώρα κατάλαβα. Σε τρεις ομάδες δηλαδή. Λες, τέλος πάντων, δεν νομίζω, όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μεγάλο το έπαθλο. Απευθείας πρόκριση Μουντιάλ. Πολύ μεγάλο έπαθλο. Λέμε για Τούχελ, λέει, το διάστημα 70-90 ήταν εντυπωσιακό του Μέση. Ναι, βεβαίως και ήταν εντυπωσιακό. Λοιπόν, εγώ, παιδιά, δεν είπα ότι δεν φταίει ο Τούχελ. Προφανώς και φταίει, έτσι. Και αυτός ο φόβος που φαινόταν στα μάτια των παικτών της Αγγλίας πέρασε εξαιτίας και του Τούχελ. Αλλά είχα περισσότερες απαιτήσεις από τους παίκτες. Στον τρόπο που αμυνόμασταν. Έτσι. Δεν λέω να κάναν κάτι διαφορετικό από αυτό που τους είπε ο Τούχελ. Επίσης, όταν η Αργεντινή χάνει μια συγκλονιστική ευκαιρία για να ισοφαρίσει, σκάει μετά από λίγα δευτερόλεπτα το hydration break. Εκεί λοιπόν έχει ο Τούχελ τη δυνατότητα 2-3 λεπτάκια να τους πει κάτι, ρε παιδί μου. Που βλέπει ότι έχουν βγει άλλοι στο χώρο. Στο ξέφωτο και μας έχουν κολλήσει τον τοίχο. Και παρόλα αυτά, μετά τη διακοπή, η οποία έχουμε δει πόσο επηρεάζει αυτή η διακοπή για το διάλειμμα ενυδάτωσης στο Λύκειο Σπυρόπουλος, διακοπή ενυδάτωσης, έχουμε δει πόσο επηρεάζει τις ομάδες, παρουσιάζεται ακριβώς η ίδια εικόνα. Δηλαδή, ακριβώς η Αργεντινή συνεχίζει να είναι με το μαχαίρι στα δόντια και η Αγγλία να προσπαθεί να διώξει την μπάλα από τη μεγάλη περιοχή, δεν μπορούν να αλλάξουν πάσα. Δεν θυμάμαι, κάπου το είδα στο BBC νομίζω, πόσες πάσες έκανε η Αγγλία στο μισό γήπεδο της Αργεντινής. Πρέπει να είναι 10, κάτι τέτοιο. Μιλάμε τώρα για κατενάτσιο μυθικό, έτσι. Και τρόμος παράλληλα. Τρόμος για να μην γίνει αυτό που έγινε τελικά. Και μαθηματική ακρίβεια θα γινόταν. Δεν μπορείς κόντρα σε μια Αργεντινή να κερδίσεις 1-0. Άλλο να είναι 2-0. 1-0 με 35 λεπτά να απομένουν να κάθεσαι 10 παίκτες στην άμυνα. 9 ήταν, όχι, 8 ήταν σίγουρα και κάποια στιγμή γινόντουσαν και 10. Έτσι, έβλεπες τον Γκέιν και ήταν στη μεγάλη περιοχή και έδιωχνε μπάλες. Ή προσπαθούσε, τέλος πάντων. Πάμε με μικρό διάλειμμα. Τα θυμήθηκα τώρα και κνευρίστηκα. Τα λέμε σε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε νέα κλιμάκωση της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησε το Ιράν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου. Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες στην Ιορδανία ενώ αμήνονταν απέναντι σε μια Ιρανική επίθεση, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ άλλοι τέσσερις νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μια δεκαετία η Σπύρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις συλληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα καθώς τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Σε γυναίκα γύρω στα 30 ανήκει σωρός που εντοπίστηκε το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η σωρός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης συζητά με τις αρχές της πόλης αν έχει την εξουσία να συλλάβει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο. Ο δήμαρχος έκανε τις δηλώσεις στους New York Times. Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ τον κατηγόρησε ότι κυνηγά τα πρωτοσέλιδα. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν βλέπετε να κλαίω.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Έψαξα λίγο να δω, γιατί δεν τα θυμόμουν όλα. Ποια παιχνίδια σε μικρό τελικό μουντιάλ δεν μπορείς να πεις ότι ήταν αδιάφορα. Ξέχασα το πιο πρόσφατο παράδειγμα, το Μαρόκο, το 22. Για το Μαρόκο καθόλου αδιάφορος δεν ήταν ο μικρός τελικός. Επίσης δεν ανέφερα τη Σουηδία και τη Βουλγαρία το 1994. Οι Κροάτες δε και το 98 παίξανε μικρό τελικό. Οι Πολωνοί το 82 και το 74. Η Χιλή το 62, η Αυστρία το 54. Έχω πάει και πιο πίσω τώρα, έκατσα λίγο και τα χάζεψα. Για αυτές τις ομάδες δεν μπορείς να πεις ότι δεν θα έβγαιναν ποτέ οι προπονητές σαν τον Ντεσάν και τον Ντούχελ, ας πούμε, να πούνε ότι θα προτιμούσαμε να μην παίξουμε αυτό το παιχνίδι και να έχουμε γυρίσει στα σπίτια μας. Αλλά είμαστε επαγγελματίες και θα το παίξουμε. Δεν θα το έλεγαν αυτό ποτέ αυτές οι χώρες. Λοιπόν, επίσης υπάρχει και ο οικονομικός παράγοντας, τον οποίο στις ομάδες δεν ξέρω πόσο τον σκέφτονται, αλλά στις ομοσπονδίες θα τον σκέφτονται αρκετά, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, Φίλτατη. Είναι πολλά τα λεφτά για ένα ακόμη 90 λεπτό και για μια τρίτη θέση στο Μουντιάλ που μπαίνουν στα ταμεία των εκάστοτε ομοσπονδιών. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο ακριβώς είναι το ποσό, αλλά παίρνουν ένα καλό ποσό. Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος, και μόνο που ο Τούχελ τα έκανε όπως τα έκανε και τα

και γύρισε και τα έριξε μετά στο DNA των Άγγλων, για μένα θα έπρεπε να φύγει. Κοίτα να δεις. Εμένα προσωπικά ο Τούχελ δεν μου γεμίζει και δεν μου γέμιζε ποτέ το μάτι. Δεν μου αρέσει σαν προπονητής, αλλά αυτό είναι μια προσωπική τέτοια. Είναι ένας μεγάλος προπονητής, ένας σπουδαίος προπονητής, έχει κάνει πολύ καλές δουλειές και στην Τσέλσι και στην Παρίς Ζερμέν. Έχει πανηγυρίσει τίτλους. Είναι ένας μέτρ των νοκάουτ παιχνιδιών, το οποίο βέβαια στο μάτς με την Αργεντινή δεν το είδαμε. Αλλά αυτό είναι ένα σκέλος της κουβέντας. Το άλλο σκέλος είναι ότι σαν προπονητής αυτό που παρουσιάζει στο γήπεδο, εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν το πολύ γουστάρω. Λοιπόν, και δεν συμφωνώ εδώ που έχουμε φτάσει τώρα να μπει πάλι η ομάδα σε αυτή τη διαδικασία, ας πούμε, να βρει άλλον προπονητή. Ας πάει με αυτόν στο Euro και μετά πια, αν φάμε πάλι τα μούτρα μας, ας τα αλλάξουμε. Αλλά ας αποφασίσουμε τι θέλουμε να παίξουμε, έτσι. Γιατί και αυτός έκανε κάποιες δηλώσεις μετά τα παιχνίδια και με την Νορβηγία και ενοχλήθηκε ο Μπέλιγχαμ, αν θυμάστε. Έλεγε ο Τούχελ ότι δεν παίζαμε καλά. Δεν παίξαμε καλά. Το είπε πολλές φορές. Δεν το είπε μία. Μόνο στο μάτσο με το Μεξικό δεν το είπε. Που η Αγγλία είχε μείνει με παίκτη λιγότερο και εκεί είχε και μια λογική να παίξει αμυντικά. Λοιπόν, και έκανε και μια πολύ μεγάλη πρόκριση. Αλλά στις δηλώσεις του μετά στα υπόλοιπα νοκάουτ έβγαινε και λέγει ότι δεν παίξαμε καλά. Δεν είναι αυτό που θέλουμε να βλέπουμε. Και τώρα κακά τα ψέματα. Στο μάτσο με την Νορβηγία, κάλλιστα θα μπορούσε η Αγγλία να έχει αποκλειστεί. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπάρχει Αγγλία στο γήπεδο. Απλά είναι απέναντί σου η Νορβηγία. Πληρώνει την απειρία, πληρώνει ότι αγχώθηκαν για αυτοί προφανώς, γιατί είχαν φτάσει να παίξουν το μεγαλύτερο παιχνίδι στην ιστορία τους και δεν κατάφερε να πάρει το μάτς. Θα μπορούσε κάλλιστα η Νορβηγία να το πάρει το μάτς εκείνο και να μην πάει στην παράταση και να έχει τελειώσει εκεί η ιστορία και να συζητάμε τώρα για το Νορβηγία-Αργεντινή ως ημιτελικό και για μικρό τελικό, ξέρω εγώ, να παίζουν η Νορβηγία απόψε με τη Γαλλία που θα έχει και πιο πολύ πλάκα, αν θέλετε. Δηλαδή, αν Νορβηγία-Γαλλία απόψε θα έχει πολύ πλάκα. Αλλά δεν έγινε αυτό, τέλος πάντων. Ένας άλλος φίλος, για να το απαντήσω, λέει ότι ήταν λίγο σκορποχώρη η Αγγλία σε όλα αυτά τα μάτς. Εγώ δεν λέω ότι ήταν σκορποχώρη, μου φαίνεται πάρα πολύ υπερβολικό. Είχε σίγουρα προβλήματα στη συνοχή. Καλό ποδόσφαιρο δεν είδαμε, έτσι, παρά σε ελάχιστα παιχνίδια και σε κάποια διαστήματα. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ήταν και σκορποχώρη, δεν ήταν διαλυμένη ομάδα. Είχε να διαχειριστεί πάλι μια μεταβατική περίοδο ο Τούχελ. Έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Κουτσά στραβά έφτασε. Δεν μπορείς να πεις ότι. Δηλαδή, δεν έφαγε στα μούτρα σου. Σαν τη Γερμανία, ας πούμε. Το ότι κατάφερε και προκρίθηκε και κόντρα στο Μεξικό μέσα στο Αζδέκα και απέναντι στην Νορβηγία βρήκε μετά το. Κάτι βρήκε στην παράταση και. Στην παράταση ήταν καλύτερη η Αγγλία. Και κατάφερε και να πάρει την πρόκριση. Δεν σου δείχνει ότι είναι η ομάδα σκορποχώρη και διαλυμένη. Σου δείχνει όμως η εικόνα της γενικά στο Μουντιάλ ότι είχε διάφορα θέματα, τα άκρυβε κάποια κάτω το χαλί και κατάφερε να φτάσει να παίξει ημιτελικά. Εκεί στα ημιτελικά είπαμε τα τελευταία 35-40 λεπτά ήταν, συγγνώμη κιόλας, δεν μπορώ τώρα, τι ώρα είναι, 11 παρά 20, ξεβράκωμα ρε παιδιά, τι να λέμε τώρα, τι να συζητάμε, το απόλυτο ξεβράκωμα.

Υπάρχει ένας κανόνας, λέει, που θα επαναληφθεί και αύριο. Η μόνη εξαίρεση είναι με Ρεχάγκελ, δηλαδή ότι όλες οι εθνικές ομάδες που πήραν κούπες σε διεθνείς διοργάνωσεις είχαν και γηγενή προπονητή. Ναι, οκ. Okay. Πράγμα. Τον Ρεχάγκελ, να ξέρετε, τον σκέφτηκα πάρα πολύ στη διάρκεια του ημιτελικού. Σε αυτό το τελευταίο 35 λεπτό που η Αγγλία προσπαθούσε να παίξει άμυνα και γέλαγα με την προσπάθεια που έκαναν. Γιατί δεν είναι. Μιλάμε τώρα για αυτό που είχε κάνει ο Ρεχάγκελ με την εθνική μας το 2004. Δεν ήταν μόνο η άμυνα. Δεν τους έβαζε να παίζουν έτσι. 10 παίκτες στη μικρή περιοχή και να διώχνουμε την μπάλα. Είχαμε και χαφάρες. Ανασταλτική λειτουργία τρομερή που ξεκινούσε από τη μεσαία γραμμή. Η Αργεντινή φτάνει για πλάκα μέχρι την μικρή περιοχή. Κάποια στιγμή πρέπει να ήταν όλοι οι Άγγλοι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Όλοι. Και να μείνονταν. Λοιπόν. Έχουν βγει δεκάδες. Μιλάτε ρε παιδιά.

έχουν βγει δεκάδες. Και να λέει έξω ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ. Τον έχω πάρει χαμπάρι. Γιατί έτσι? Υποτίθεται ότι κυνηγάμε το χρυσό παπούτσι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Για κάτσα να το τσεκάρω τώρα. Μην διαβάζω απλά ένα μήνυμα. Δεν έχω δει αν βγήκανε οι ενδεκάδες. Τώρα σε λιγάκι θα σας πω.

Λοιπόν, 7 αλλαγές κάνει ο Τούχελ. 7 αλλαγές. Πού είναι ρε παιδιά η ενδεκάδα όμως. Λοιπόν, Μαϊνού είναι εκτός με τραυματισμό. Μόργαν Ρότζερς. Α, Μόργαν Ρότζερς έκλεισε και η μεταγραφή στη Τσέλσι. 138 εκατομμύρια ευρώ. Η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Τσέλσι. Ο Ρότζερς από την Άστον Βίλα. Και ο Τόνι ξεκινάει. Ο Χάρι Κέι δίνει στον πάγκο. Πράγματι. Ψάχνω να τη βρω και αναλυτικά τώρα. Διαβάζω εδώ το live του BBC. Οι οποίοι και αυτοί πιάστηκαν λίγο στον ύπνο από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, τώρα θα πω στη FIFA να τα πω εκεί κατευθείαν εδώ και των Γάλλων.

Η FIFA το έχει κάνει Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ μεταξύ. Γράφει στο site ο αγώνας για το χάλκινο μετάλλιο. Ποιο χάλκινο μετάλλιο, μάλλον. Bronze, έτσι το λένε. Λέει ο κόσμος. Λοιπόν. Τι θα γίνει, εσύ, Παναγιώτη, με τις ενδεκάδες. Πού είναι οι ρημάδες. Τις βρήκα. Α, παιδιά, είναι στον πάγκο και ο Pickford. Ρε, τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε. Χέντερσον, Κόνσα, Κουέχι, ο Σπένς, ο Κουάνσα, ο Ράις, ο Ρότζερς, ο Έσε, Σάκα, Ράσφορντ και Τόνι. Η ενδεκάδα των Άγγλων. Είναι στον πάγκο δηλαδή και ο Pickford και ο Stones και ο Μπέλιχαμ και ο Κέιν και ο Γκόρντον και ο Μαντουέκε. Μάλιστα. 7 αλλαγές σχέση με το παιχνίδι απέναντι στην Γαλλία. Απέναντι στην Αργεντινή, συγγνώμη. Σας λέω σε δευτερόλεπτα για την ενδεκάδα των Γάλλων. Τώρα συγγνώμη να βάλω εγώ μια φιτιλιά. Δηλαδή αν ακούνε στην Αγγλία, συγγνώμη που θα βάλω τη φιτιλιά και μπορεί να δημιουργήσω εσωτερικό θέμα στην ομάδα. Εάν δεν υπάρχει κάποιο θέμα τραυματισμού ή ξέρω εγώ κάτι άλλο, μου φαίνεται εντελώς κουλό, ακόμη και σε αυτό το μάτς που είναι αδιάφορο και είναι όλοι συναχωρημένοι κτλ, το ότι δεν βάζει το gain για να διεκδικήσει το χρυσό παπούτσι με τα περισσότερα γκολ του Μουντιάλ. Μου φαίνεται εντελώς κουλό πραγματικά. Τέλος πάντων. Δεν θεωρώ, ρε φίλε, ότι έκανε τόσο πια έντονη κριτική και ότι πετούσε πόντες για τον Ντούχελ. Εντάξει, είναι κύριος ο Κέιν. Τέλος πάντων, λέτε να έχουμε τέτοια. Άμα έχουμε τέτοια παιδιά, να φύγει τότε ο κύριος Ντούχελ, γιατί δεν είναι. Άμα έχουμε μούτρα τώρα με τον Κέιν, κάτσε να δω τι γράφουν οι Άγγλοι και θα σας πω σε λιγάκι να κάνω μια γύρα.

Λοιπόν, να σας πω και των Γάλλων την ενδεκάδα. Ο Μενιάν είναι βασικός. Γκουστό, Κονατέ, Λακρουά, Ερνάντες, Ζάιρε Εμερί, Ραμπιό, Ολίσε, Τσερκί, Ντουέ και Εμπαπέ. Αυτή είναι η 11. Κανονικά ο Εμπαπέ. Α, πάρει αυτό το χρυσό παπούτσι.

Έχουν τρελαθεί οι Άγγλοι στο Twitter για το γεγονός ότι είναι έξω ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ. Έχουν τρελαθεί. Χαμός γίνεται. Ψάχνουν να δουν τι όνειρο είδε ο Τούχελ. Εντάξει, για λόγους ξεκούρασης είναι από ό,τι βλέπω εδώ. Αυτό που βγαίνει, ας πούμε, σαν ρεπορτάζ. Τώρα δεν ξέρω αν υποβόσκει κάτι άλλο. Απλά τώρα καταλαβαίνετε και ο Κώστας Μιαούλης εδώ που τον βλέπω είναι πλέον στην παραγωγή της εκπομπής και ο Κώστας μας θα επιβεβαιώσει ότι στα στοιχηματικά τώρα με αυτή την ενδεκάδα γίνει χαμός για το ποιο θα βγει πρώτο σκόρερ, έτσι άμα δεν παίζει ο Κέιν, φαντάσου τώρα τι έχει να γίνει. Λοιπόν, τέλος πάντων θα τα δούμε, μπορεί να μπει ρε παιδιά στο δεύτερο ημίχρονο και να κάνει χατρί, ξέρω εγώ. Πες τα ρε φίλε, πες τα επιτέλους. Επιτέλους βρέθηκε ένας και το είπε. Ποιος Κέιν τώρα και Τούχελ και Μουντιάλ. Την Πέμπτη ξεκινάνε οι ομάδες μας στην Ευρώπη, ρε. Με πολλά ύψιλον. Και σε 3 εβδομάδες Super Cup και σε 4 το καλύτερο πρωτάθλημα της ανθρωπότητας. Μόνο Super League, ρε. Πες τα.

Τα είδα τα φιλικά. Κυρίως του Ολυμπιακού, γιατί τη ΑΕΚ, επειδή ήταν κοντά στο τελείωμα της προηγούμενης εκπομπής που είχα το μεσημέρι, δεν πρόλαβα να τη δω από την αρχή. Παρ' όλα αυτά, από εκείνη θα ξεκινήσω. Η εικόνα της ΑΕΚ μέχρι στιγμής δείχνει μια ομάδα η οποία έχει μια ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. Λίγο πολύ αυτό ήταν αναμενόμενο. Έτσι. Έχει έναν σταθερό κορμό. Έναν κορμό που γνωρίζει τι ζητά ο προπονητής. Και έναν προπονητή βεβαίως που γνωρίζει πολύ καλά τον κορμό του. Δεδομένα τα νέα πρόσωπα θέλουν χρόνο για να προσαρμοστούν. Είναι φανερό ότι η ομάδα χρειάζεται πολύ ποιοτικές προσθήκες ακόμη. Όχι πολλές, αλλά πολύ ποιοτικές σε συγκεκριμένες θέσεις, ώστε να παρουσιαστεί έτοιμη όταν ξεκινήσει, όχι το πρωτάθλημα. Εγώ την πάω την κουβέντα πιο πολύ στο κομμάτι του Champions League, που είναι πολύ μεγάλη πρόκληση για την ΑΕΚ. Μετά και την αποχώρηση του Ρουμπελίν Πινέδα, είναι ξεκάθαρο ότι το μεγαλύτερο ζητούμενο ήταν ούτως ή άλλως ζητούμενο, τώρα παραμένει και μεγαλώνει ο ζητούμενο, τι θα γίνει με τη μεσαία γραμμή, εκεί στον άξονα δηλαδή, ώστε να είναι έτοιμη η ομάδα όταν ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια. Ένας παίκτης δεν νομίζω ότι αρκεί. Θα συμφωνήσω με τον φίλο μου το Μιαούλη, τα έγραψε και χθες το άρθρο του. Θέλει τουλάχιστον δύο παίκτες στον άξονα. Και θα είναι, νομίζω, έτσι όπως από τη στιγμή που φεύγει ο καλύτερος σου παίκτης, τρία χρόνια από τα τέσσερα που είναι στην ΑΕΚ Πινέδα, τα τρία τουλάχιστον είναι ο καλύτερος σου παίκτης. Πιο κομβικός. Όχι απλά της ΑΕΚ, νομίζω και στο πρωτάθλημα. Είναι πολύ μεγάλο το στοίχημα για να βρεις τον αντικαταστάτη του και να έρθει αυτός ο αντικαταστάτης και να κουμπώσει γρήγορα, γιατί τον έχεις πολύ μεγάλη ανάγκη. Δεν είναι απλά ότι θα έρθει και θα μπει σιγά σιγά και... γιατί δεν έχουμε κάποιον για να καλύψουμε το κενό στα πολύ κρίσιμα μάτς που έρχονται τον Αύγουστο. Και ξαναλέω, δεν αναφέρομαι ούτε στο Super Cup ούτε στην έναρξη του πρωταθλήματος. Αναφέρομαι κυρίως στην παρούσα φάση στο Champions League, εκεί όπου είναι, ξαναλέω, η πρόκληση της ΑΕΚ είναι τεράστια να μπει στη league phase του Champions League. Δεν είναι μικρό πράγμα το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει και το Europa, αν δεν πάει καλά η ιστορία και αποκλειστεί. Από να παίξει τη league phase του Europa, που το Europa είναι μια πολύ δυνατή διοργάνωση, ειδικά τα τελευταία χρόνια, σίγουρα πολύ πιο δυνατό από το conference. Αλλά εδώ που έχει φτάσει το πράγμα και με βάση και τις προσδοκίες που έχει γεννήσει η ίδια η ομάδα, πρέπει να το κυνηγήσει πολύ. Και για να το κυνηγήσει πολύ, πρέπει να κάνει προσθήκες ποιοτικές. Και να δουλευτούν κιόλας αυτές τις προσθήκες γρήγορα. Γι' αυτό και ο Νίκολιτς, βλέπετε και στις δηλώσεις του, προσπαθεί να εξηγήσει ότι τα πράγματα πρέπει να τρέξουν λίγο. Να προχωρήσουμε, να έρθουν οι παίκτες, να δουλέψουμε, γιατί σε ένα μήνα θα μπούμε στα δύσκολα. Λοιπόν, θετικά είναι τα σημάδια, αλλά τώρα στα φιλικά δεν το λέμε, είναι λίγο κλισέ. Δεν μπορείς να βγάλεις ούτε ασφαλή συμπεράσματα, ούτε χρειάζεται ενθουσιασμός, ούτε χρειάζεται να τραβάμε τα μαλλιά μας. Καλό είναι, πολύ καλό στο σημερινό παιχνίδι τουλάχιστον, το γεγονός ότι η ΑΕΚ κατάφερε να φάει γκολ. Αυτό δεν το κατάφερε. Τέλος πάντων, έφαγε ένα γκολ με 10 παίκτες και κατάφερε με 10 παίκτες να βρει δύο τέρματα, να νικήσει, και μάλιστα ενώ εκείνη την ώρα στο γήπεδο δεν ήταν η λεγόμενη βασική της παίκτες, ήταν κυρίως αναπληρωματική. Καλό κάνει αυτό. Καλό κάνει και στη ψυχολογία της ομάδας. Και για όλους κάνει καλό, έτσι. Και για αυτούς που δεν λογίζονται ως βασικοί, παίρνουν τα πάνω τους. Ακόμη και σαν αφιλικό στις 18 Ιουλίου. Αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται πολλή δουλειά. Εγώ να σου πω την αλήθεια, με βάση και όσα είδαμε πέρυσι από τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολιτς,

0: Αν ήμουν στη θέση σας, δεν θα ήμουν. Δεν, πώς να το πω, δεν χρειάζεται να μουρμουράτε, δεν χρειάζεται να τρελαίνεστε, δεν χρειάζεται να αγχώνεστε, πάρα πολύ τουλάχιστον, γιατί η δουλειά που γίνεται εδώ και έναν χρόνο στην ΑΕΚ από Νίκολιτς, Ριμπάλτα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση της ομάδας, το πλάνο, τι θα παίξουμε, τους στόχους που βάζουμε, άμα τα βάλεις κάτω γράφεις βιβλίο, έτσι, με αυτό που έχει κάνει ο Νίκολιτς μαζί με το υπόλοιπο team από πέρυσι που ανέλαβε. Περίπου τέτοια εποχή τι πέτυχε μέχρι τώρα που μιλάμε. Οπότε θα ήταν πιο, ας πούμε, θα έλεγα να είστε λίγο περισσότερο αισιόδοξοι. Αυτό λέω. Εντάξει, ο Ζήνη είναι μεταξύ ενδεκάδας και αναπληρωματικών. Δεν μπορώ να τον έχω μόνο στους βασικούς το Ζήνη. Ήταν κι άλλοι μέσα, δεν ήταν μόνο Ζήνη. Ένας φίλος λέει: ίσως θα ήταν καλύτερο για την ΑΕΚ να πάει στο Europa για μεγαλύτερη διάκριση και ίσως περισσότερα έσοδα. Μήπως πάει κάποια 16 ή 8 του Τσουλού, είναι άλλη πίστα. Δεν συμφωνώ, παιδιά, με αυτή την άποψη καθόλου. Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Παρότι λέω ότι από τότε που μπήκε το conference στη ζωή μας είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τις ομάδες μας όταν βρίσκονται εκεί να το βλέπουν σοβαρά και να κάνουν πορείες, γιατί μπορούν να κάνουν πορείες. Γιατί εκεί οι αντίπαλοι είναι στα μέτρα μας ή και χαμηλότερης δυναμικής. Όταν σου παρουσιάζεται η ευκαιρία σαν κλαμπ να παίξει τη μεγαλύτερη διοργάνωση της Ευρώπης, πρέπει να την αρπάσεις από τα μαλλιά. Και σε μια ευνοϊκή συνθήκη. Η ΑΕΚ θα παίξει έναν προκριματικό. Και δεν θα παίξει με την Μπαρτσελόνα στα play-off για να μπεις στη League Phase. Πρέπει να το παλέψεις, να πας στην άλλη πίστα, δεν πειράζει. Έτσι αλλάζεις το στάτους σου. Και η ΑΕΚ, αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και με το νέο γήπεδο έχει αλλάξει αρκετά το στάτους της και προσπαθεί να το αλλάξει ακόμη περισσότερο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μέσα στην ΑΕΚ υπάρχει έστω και μισός άνθρωπος που να σκέφτεται: α, πάμε να παίξουμε στο Europa, γιατί καλύτερα είναι εκεί, θα περάσουμε, ξέρω εγώ, στα νοκάουτ. Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο σκέφτονται να μπούμε στη League Phase και να παίξουμε ξανά με τη Real Madrid. Και έτσι θα έπρεπε να σκέφτονται, αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη. Κόσμο μια άλλη είναι ήδη δίπλα μου. Απλά με κοιτάει, δεν κάνει κάποιε. Τι έχει να πει για ενδεκάδες Γαλλίας, Αγγλίας.
1: Τι να
0: πει τώρα κι εσύ, τι να πει. Αύριο εσύ θα κάνει τον τελικό. Και εγώ θα είμαι στο στούντιο.
1: Γελάς.
0: 2:10 να ξέρει θα τελειώσει. Πιστεύω με break 17 λεπτά λέει θα είναι το Σακύρα Μαντόνα.
1: Το μαζέψαν.
0: Το μαζέψαν. Εγώ δεν βάζω το χέρι μου. Για μισή ώρα.
1: Για μισή ώρα, ναι.
0: Και άμα δεν ξεστήσουμε γρήγορα τη σκηνή και καθυστερήσουμε και πάει και παράταση και απέναντι.
1: Λέει 11 λεπτά το show και 6 λεπτά να ξεστήσουν για να.
0: Και το πότισμα.
1: Ναι. Και το πότισμα. Άμα τα προλάβουν σε 17 λεπτά.
0: Δεν μου λες, έχεις συνεννοηθεί με τη διεύθυνση αν θα κάνεις live και το show με Justin Bieber και Madonna.
1: Να περιγράφω Madonna.
0: Γιατί δεν κατάλαβα. Δεν πρέπει να το κάνεις. Λοιπόν, κάτσε μια όλη με δελτία αθλητικών ειδήσεων και ερχόμαστε και τη δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαόλυβης. Έφτασε στην Αθήνα ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. 27χρονος Ολλανδός στόπερ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και ερχομετρικά την Κυριακή και συνέχεια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με το Τριφύλλι μετά τη συμφωνία με τη Σάμπτορπορ. Με τακτικούς ρυθμούς συνεχίσει και η προετοιμασία ενώπιση του πρώτου αγώνα με την Πάξη. Η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη Μπέτσον αφού ο Παναθηναϊκός Άκτορ έβαλε τις απαραίτητες υπογραφές για την παραχώρηση του παίκτη που θα περάσει ιατρικά την προσεχή εβδομάδα. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο 30χρονος γκάρτ πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το buyout που θα καταβάλουν οι Θεσσαλονικείς. Νίκη 2-1 για την άξιο του φιλικού προετοιμασία στην Ολλανδία. Κάναμε καλή δουλειά. Πιστεύω στο δεύτερο στάδιο να έχουμε 1-2 ποδοσφαιριστές ακόμα. Σημείωσε ο Μάρκο Νίκολης. Επιστροφή στην Ελλάδα και τετραήμερο ρεπό για τους παίκτες. Η μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα ανακοίνωσαν η Μοντερέγκη και την Όμαρ Πάε. Σας ευχαριστώ που με κάνετε να νιώσω ένας από εσάς. Μόνο ο ΑΕΚ τόνισε ο Μεξικάνος στο μακρό σκελές από χαιρετιστήριο μήνυμά του. Είδαμε 1-0 του Ολυμπιακού από τον Άγιο στο τέταρτο φιλικό προετοιμασία. Σαν επίσημο τεμπούτο για τον Ρόκα που ανακοινώθηκε και για τον Πόποβιτς. Τη μήνα πέρσι στον Ολυμπιακό θέλω μια εβδομάδα για να είμαι στο 100%. Σημείωσε μετά το μάτσο με τους Ολλανδούς. Ο Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς τώρα να ανεβάσουμε ρυθμό. Το μήνυμα του Ντάνι Γκαρσία στην τελική ευθεία η υπόθεση του Σάλιακα. Το σπίτι του Δικεφάλου ξεκινάει το 2027. Κανείς δεν ανακόπτει την πορεία. Το μήνυμα του στρατηγικού συμβούλου της ΠΑΕΠΑΟΚ Ανδρέα Παπαμιμίκου μέσω social media για την εκκίνηση των έργων του νέου γηπέδου. Στην ανάρτησή του πρόσθεσε πως στο τέλος του 2026 θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο αθλητικό κέντρο. Πορεινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα. Ρεπό αύριο για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου Βορρά. Στο διεθνές τουρνουά που θα φιλοξενηθεί στο Χρυσό της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο Κρήτης 4 μέχρι Σεπτεμβρίου θα συμμετέχει ο Ολυμπιακός μαζί ακόμα με τη Φενέρμπαχτσε, την Αρμάνι Μιλάνο και τον Έρθρο Αστέρα. Αύριο φτάνει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη 27χρονος Νιγηριανός αμυντικός χαφ Τόμ Ντέλε Μπασίρου προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με τους Κίτρινους. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Αλεξάνδρου Σεφτσένκο από το Καζακστάν σε ημιτελικά του τουρνουά του Κουστάλ και επέστρεψε σε τελικό ATP μετά από 17 μήνες όπου θα αντιμετωπίσει τον Βέλγο Ραφαήλ Κολινιόν. Στον αυριανό τελικό του Άνθρωπο Όπεν στις 8 προκρίθηκε και η Μαρία Σάκαρη που νίκησε 2-0 την Αλίσσα Κορνέβα στα ημιτελικά και θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Τάουσον Κρέτσικοβα. Το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα στο Πανευμαϊκό του ΚΑΠΑ 18 στο Ριέτη κατέκτησε η Ελένη Ιακωβάκη με επίδοση 52-38 που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ στις κατηγορίες ΚΑΠΑ 18 αλλά και ΚΑΠΑ 20. Αύριο αναμένεται στο Λονδίνο ο Χρήστος Τζόλης προκειμένου να περάσει από ιατρικά τέσσερα και να υπογράψει 5 συμβόλαιο με την Άρσεναλ αλλά αφού ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και την Πρίζ με τους κανονιέρες να καταβάλουν 40 εκατομμύρια ευρώ. Η πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη θέση που έφτασε συμφωνία με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Μόργαν Ρότζερς έναντι 138 εκατομμυρίων ευρώ. Με φωτό την τρίτη θέση, Γαλλία και Αγγλία κοντάρονται στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι Σέντρα σε μία ώρα τηλεοπτικά από RTL Sport. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.
0: FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Λοιπόν, πριν να συνεχίσουμε, η μοναδική σοβαρή σκεπαστή λέει ήταν στο γκου μας, λέει χονδροθυμία. Εντάξει τώρα, δεν την έχω δοκιμάσει.
4: Για σένα θα πάω τα σάντουιτς όλου του κόσμου.
5: Για τη σκεπαστή λέει, τη θύρα της ΑΕΚ στο γκου μας.
3: Εντάξει τώρα, δεν την έχω δοκιμάσει.
6: Καλά μιλάμε και παίζετε το άτομο.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
7: Άντε πάμε για καναπάτσια εδώ.
8: Βέλογος Διεθνής, 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
3: Στα 31 του, στα 31 του. Γιατί μας τον έκανες βετεράνο να πάει να παίξει το βραδυποριακό στα λεωφορείο.
8: Γιατί είπα, πώς τον είπα.
3: 55.
8: Τι 55.
3: Αυτό είναι.
8: 55 φορές διεθνής, βρε, είπα.
3: 55 χρονών είμαι πρώτα.
8: Έτσι είπα, άστα μωρέ, ψέματα λες. Βέλογος Διεθνής, 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
9: Προσοχή, παιδιά, τα μέτρα να τα τηρούμε, γιατί να έρχεται ένας δύσκολος φθινόπωρος, πολύ δύσκολος.
8: Ακριβώς, ακριβώς.
10: Για το μικροσκοστάσιο εξπρές, εξτρέμ της, εξπρές είπα, ωραίο.
3: Τα εξτρέμ εξπρές, εντάξει, τα εξτρέμ δεν είναι άλλο εξπρές.
11: Εδώ λέει υπόθηκε στο δελτίο των 5 οι ειδήσεις ανατολικά στη σελίδα του Sport FM.
12: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
11: Ανατολικά.
12: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
10: Όπως σου λέω.
11: Και ένα ωραίο, μπορεί να το είπα και εγώ, δεν είμαι σίγουρος.
13: Ναι.
11: Για ένα αποτέλεσμα εκτός ύδρας.
3: Που αποχώρησαν τραυματίες στη βαριά εκτός ύδρας. Εκτός
11: ύδρας. Εκτός ύδρας. Εντάξει.
3: Στις πέτσες, ας πούμε.
14: Ωραία.
15: Και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα εξελιχθεί. Είναι εκεί επίμονος ο καρπουζάς, έτσι.
16: Εντάξει, πάρε και ένα καρπούζι να σταματήσει. Πες του εδώ τώρα ένα καρπουζά και φύγε.
15: Βλέπετε. Χαμός, χαμός.
16: Έτσι. Είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό.
15: Είναι για να το γράφουμε. Βγαίνει
16: ο Ζέρμας και λέει είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, ρε φίλε. Εντάξει, τον έχεις πληρώσει εσύ από πίσω να τα λέει αυτό.
15: Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο.
3: Ξεπεράστε και τους δασκάλους σε διακοπές.
16: Όχι ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή αμαρτία δηλαδή. Μας είχαν χωρίσει ρε παιδιά για να καλυφθούν οι ανάγκες του σταθμού. Την άλλη φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ.
14: Και τρελαίνες, ομορφιές.
16: Μια φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ. Ωραίο.
3: Ωραία. Μ' αρέσει.
16: Είναι αυτό που λένε, κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνεις.
17: Να έχετε μια όμορφη μήνα.
18: Κύριε Ελέησον.
17: Μέρα, ήθελα να πω για το μήνα, μια όμορφη μέρα.
3: Αφού δεν μου έρθει και κανένα ποτήρι στο νερό. Στο κεφάλι μου, στο νερό.
18: Πίνετε νερό, έστω και με το ζόρι.
17: Καλημέρα. Α, καλημέρα λέω εγώ. Διαβάζω μηνύματα και λέω καλημέρα.
18: Κύριε, βοήθαμε για να σωθώ.
17: Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Η Ρεάλ προσπαθεί να πάρει το Βιλντόσα από την μπαλκόνια.
18: Οχ, αμάν. Δεν λέω.
17: Ο Ισάκ λέει. Αυτό που πες στον Βαγγέλη που θέλει να πάρει παίκτη Ρεάλ από την μπαλκόνια είπα. Είσαι ήδη στις διακοπές και δεν έχεις καταλάβει, λέει ο Ισάκ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
18: Βαγγέλη, το ακούσιο χέρι του επιθετικού τιμωρείται μόνο εάν γίνει αμέσως. Είναι υπογεγραμμένο αυτό. Τι είπα,
16: τι είπε.
18: Υπογεγραμμένο, ναι, υπογραμμισμένο θέλω να πω, με συγχωρείτε. Ζητώ λάθος γι' αυτό.
14: Ναι.
19: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Wins 4FM.

Λοιπόν, επειδή είστε αλτάμπουρες, σαν τον Στέφανο Παλαιότολο που είναι μεγάλο κάθαρμα, έχω να σας πω ότι το εξετάσαμε στο ΒΑΡ με τον Παναγιώτη Μπουρνά και δεν έχω πει ποτέ τούνελ. Ποτέ, ποτέ. Οπότε εσείς που το ακούσατε, δεν ξέρω, καθαρίστε τα αυτιά σας καλύτερα. Αρπάξτε την. Άρπα την, που λέει. Άρπα την. Ε, ορίστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πηγούμε στο FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έπαιξε το σποτάκι με τον Ζέρβα και τον Καρπουζά τώρα. Αυτό, είναι επικό αυτό το σποτάκι. Επικό. Πάνε και τον Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές και στην αποκατάσταση της αλήθειας και της τάξης. Κώστα Μιαούλη στην παραγωγή της εκπομπής. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, όσοι βλέπατε την πιθανή αντίπαλο της Σάκαρης στην ΕΡΤ2 Σπορ, πιθανότητα πια δεν τη βλέπετε τον αγώνα, γιατί έχει ξεκινήσει εκπομπή εν ώψη του μικρού τελικού. Τώρα δεν ξέρω αν το δείχνει σε κάποιο από τα ιντερνετικά της ΕΡΤ, τα ΕΡΤ Sports. Θα σας πω σε λιγάκι ποια θα είναι η αντίπαλος της Μαρία Σάκαρη αύριο το βράδυ, 8, στο ΆΚΑ. Ένα γήπεδο το οποίο πριν από λίγα χρόνια είχα δει κάποιο όχι ντοκιμαντέρ, ποδηπορικό τέλος πάντων, ένα ρεπορτάζ. Είχε αφαιθεί τελείως στη μοίρα του. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια βέβαια. Παρατημένο εντελώς, σπασμένα μέσα πράγματα, υπολογιστές πεταμένοι από το 2004. Και με πολύ μεγάλη μου χαρά είδα ότι το έχουν φτιάξει και το έχουν κάνει όπως ήταν το 2004. Ένα πολύ όμορφο γήπεδο που πραγματικά χαίρομαι που το αξιοποιούμε επιτέλους κάπως. Πολύ ωραίο γήπεδο. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση γιατί το είχα δει από κοντά. Είχα πάει το 2004 και είχα δει έναν αγώνα εκεί, σε παραολυμπιακούς αγώνες. Πολύ όμορφο, πολύ όμορφο. Μακάρι και τα υπόλοιπα γήπεδα να μην τα είχαμε παρατήσει στη μοίρα τους, να τα είχαμε κάνει κάτι και όχι να τα αφήσαμε και ρημάξαμε. Λοιπόν, για να κλείσουμε λίγο το κομμάτι με την εικόνα των δύο μετά και τα σημερινά φιλικά, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός ακόμη ψάχνεται και αυτός, λογικό είναι. Έχουν έρθει καινούρια πρόσωπα στην ομάδα. Σήμερα δεν ήταν κακός το φιλικό με τον Άγιαξ και ας έχασε το τέλος από μια άτυχη στιγμή. Θα μπορούσε να έχει σοφαρίσει, θα μπορούσε και να έχει κερδίσει. Στην τελική προσπάθεια λίγο τα χάλαγαν οι παίκτες του. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Σμαϊλόβιτς. Πάρα πολύ. Ηγετικό θα τον χαρακτήριζα. Αλλά μέχρι εκεί. Έχει πολλή δουλειά να κάνει ο Ολυμπιακός και περιμένουμε σιγά σιγά να μπουν και οι καινούργοι παίκτες και όσοι έρθουν ακόμα. Δεν έχει συμπληρωθεί το παζλ. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος, θυμίζω, έχει εξασφαλίσει και αυτός league face, τη league face του Europa League συγκεκριμένα, εάν δεν καταφέρει να προχωρήσει στο Champions League, και όπου θα διεκδικήσει σίγουρα την είσοδό του. Ωραίο θα είναι πλάκα-πλάκα να έχουμε δύο ομάδες του χρόνου στη league face του Champions League. Έχουμε να το δούμε κάμποσο καιρό. Ρε Σικώστα, θα θυμάσαι πότε ήταν τελευταία φορά που είχαμε δύο ομάδες τσουλού, όμιλο? Πρέπει να είναι αρκετός καιρός. Κάνω λάθος? Πρέπει να είναι αρκετά χρόνια. Σε προβλημάτισα τώρα πάρα πολύ, το βλέπω. Θα το ψάξουμε, θα το ψάξουμε.

Ο μικρός τελικός είναι στις 12. Νομίζω τον μετέφεραν από τις 10, 10 το βράδυ. Άρα για αυτούς πιο νωρίς μέσα στη μέρα, γιατί είναι μεσημέρι τώρα, είναι 3 ώρα το μεσημέρι. Λόγω του καιρού. Νομίζω ότι ήταν ακόμη πιο νωρίς. Η λογική πίσω από αυτές τις ώρες, παιδιά, είναι, πώς το λένε, είναι το αυτονόητο. Για να μπορέσουν στην Ευρώπη, που είναι η μεγάλη αγορά, να δούνε τα μάτσα αυτά και τον τελικό, πόσο μάλλον τον τελικό, σε ώρες ανθρώπινες. Και να μην χρειαστεί να ξενυχτήσει κάποιος να φτάσει μέχρι το ξημέρωμα. Αυτό δεν έχει κάτι άλλο. Τα γήπεδα κλείνουν έτσι κι αλλιώς εκεί. Άμα δείτε και η ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο και ο φωτισμός, πέρα από το φωτισμό του γηπέδου δηλαδή, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει φυσικό φως απ' έξω, δεν μπαίνει μέσα. Κλείνουν την οροφή. Και φαίνεται σαν να είναι βραδάκι, νωρίς. Επίσης, να σας πω σχέση με τον αυριανό τελικό, επειδή πολλά γράφτηκαν και πολλά υπόθηκαν, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αλλάξει ώρα ή να πάει να αναβληθεί κάτι ακραία που διαβάζουμε. Μάλιστα, η τελευταία εξέλιξη ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό είναι η εξής. Σήμερα στο New Jersey, με προφορά, θα ρίξει μια βροχή, τη λεγόμενη βρώμικη βροχή. Δεν είναι ακριβώς βρώμικη, είναι αυτή της σκόνης, ρε παιδί μου, η οποία όμως είναι πάρα πολύ καλή στο να καθαρίζει την ατμόσφαιρα, ειδικά όταν έχει πυρκαγιές, και επειδή έχουν πιάσει εκεί διάφορες, η ατμόσφαιρα είναι πολύ βαριά από τη φωτιά, λόγω των πυρκαγιών, αυτή η βρώμικη βροχή καθαρίζει την ατμόσφαιρα. Οπότε αναμένεται αύριο να είναι όλα καλά. Σήμερα λέει θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Χαλάζει ισχυρούς ανέμους και κάποιος λέει με μονωμένους ανεμοστρόβιλους. Τίποτα δηλαδή, ψωτά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, αυτή η έντονη βροχόπτωση θα οδηγήσει σε αυτή τη βρώμικη βροχή. Οι σταγόνες πέφτουν, λέει, και συλλέγουν τα σωματίδια καπνού από την ατμόσφαιρα λόγω των πυρκαγιών. Και όταν η βροχή στεγνώνει, αφήνει πίσω καφέ, γκρι κυλίδες, αυτοκίνητα, παράθυρα και εμφάνιση. Είναι αυτό που βρίζεις μετά που πας στο αυτοκίνητο για πλήσιμο. Γιατί τα ξέρετε, τα έχουμε ζήσει και εδώ βασικά. Τι λέω τώρα. Με τις φωτιές και τις πυρκαγιές. Όταν φτάνει το σύννεφο της φωτιάς και έχει βροχή μετά, τα αυτοκίνητα γίνονται μέσα στη σκόνη, μέσα στο χώμα. Λοιπόν, οπότε θα καθαρίσει πάρα πολύ η ατμόσφαιρα, θα ξεπλύνει τον ουρανό. Οπότε, κανονικά αύριο το παιχνιδάκι, κανένα θέμα. 3 η ώρα τοπική, το μεσημέρι, 10 η ώρα βράδυ για εμάς εδώ στην Ελλάδα.

Λοιπόν, εδώ ο Γέροντας Μιαούλης το ψάξε. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα στο μυαλό μου ότι είναι τόσα πολλά τα χρόνια που είχαμε διπλή εκπροσώπηση σε τελική φάση Champions League, σε όμιλο δηλαδή, σε ομίλου Champions League. Ήταν τη σεζόν 6-7 και ήταν πάλι ΑΕΚ Ολυμπιακός, που μπορεί να είναι και φέτος αν οι δύο ομάδες καταφέρουν και φτάσουν μέχρι τη League Phase. Είναι σχεδόν 20 χρόνια. Όχι σχεδόν, 20 χρόνια. Είναι η χρονιά που η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της νίκη σε όμιλο με τη Λίλ, με τον κόλ του Λιμπερόπουλου και το μάτς με τη Μίλαν που είχες περιγράψει τότε, ναι, και με τη Λίλ. Νέο παιδί τότε, στο άνθος της νιώτης σου ήσουν τότε, μετά τον μπομπόν του Λιμπερόπουλου, ναι.

Λοιπόν, κοίταξα λίγο αυτό με τα χρήματα που παίρνει η ομάδα που θα τερματίσει την τρίτη θέση. Δεν είναι και πολύ μεγάλη διαφορά σχέση με την τέταρτη. Αλλά είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά. 29 εκατομμύρια δολάρια για τον τρίτο, 27 για τον τέταρτο. Και μπαίνουν και πολύτιμοι βαθμοί στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA. Ψάχνω τώρα κάπως να χρυσώσω το χάπι εδώ πέρα. Να βρούμε κάποιο νόημα σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, θα πάρουν και χάλκινα μετάλλια, εντάξει, και επίσημο δήλωμα της FIFA. Τι λέει, ρε παιδί μου. Εντάξει. Λοιπόν, η Αγγλία, να πω επίσης εδώ ότι αν πάρει την τρίτη θέση θα είναι η καλύτερη πορεία της εδώ και 60 χρόνια, έτσι. Γιατί άλλες δύο φορές έχει παίξει μικρό τελικό. Το 2018 έχασε από το Βέλγιο και τερμάτισε τέταρτη. Και το 1990 ιτήθηκε στον μικρό τελικό από την Ιταλία, στο Μουντιάλ της Ιταλίας. Και πάλι τερμάτισε τέταρτη. Δεν ξέρω αν το σκέφτονται αυτό στην Αγγλία, δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων το βάζω και αυτό στο τραπέζι. Ο μικρός τελικός τώρα δεν είναι κάτι που δημιουργήθηκε, προφανώς δεν δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, αλλά ούτε και τα πριν 40 χρόνια, ας πούμε. Υπάρχει αγώνας για την τρίτη θέση σχεδόν σε κάθε Μουντιάλ. Από το 1934, δηλαδή από το δεύτερο Μουντιάλ. Και ισχύει ό,τι ισχύει και τώρα. Δηλαδή, χάλκινα μετάλλια, επιπλέον χρηματικό έπαθλο, βαθμοί στην παγκόσμια κατάταξη. Αλλά είναι μια ιστορία η οποία πολλές φορές έχει δημιουργήσει έτσι εκνευρισμό. Πολλοί προπονητές έχουν ασκήσει έντονη κριτική. Ο Φανχάλ, ας πούμε, τον έχει χαρακτηρίσει αγώνα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει ποτέ. Ο Southgate είχε δηλώσει το 18 όπως είναι το τελευταίο παιχνίδι που θέλει να παίξει μια ομάδα. Δηλαδή, όπως αντίστοιχες είναι και δηλώσει του Ντεσάν και του Τούχελ εν ώψη του σημερινού μικρού τελικού. Παρόλα αυτά, έχουν γίνει πραγματάκια σε μικρούς τελικούς που έχουν μείνει στην ιστορία. Για παράδειγμα, σας ανέφερα νωρίτερα τον περίφημο μικρό τελικό του 2002 που ήταν το μεγαλύτερο μάτς στην ιστορία Τουρκίας και Νότιας Κορέας. Έτσι. Σε εκείνο το μάτς, ο Χακάν Σουκούρ, δεν ξέρω πώς το θυμούνται ή πώς το ακούνε για πρώτη φορά, αν είστε πιο νεαροί, σε εκείνο το μάτσο ο σπουδαίος Χακάν Σουκούρ πέτυχε το ταχύτερο γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ, σκοράροντας μόλις στα 11 δευτερόλεπτα. Φοβερό. Το 58 δε, ο θρυλικός Ζιστ Φοντέν έβαλε 4 γκολ απέναντι στη Δυτική Γερμανία και ολοκλήρωσε το τουρνουά με το αξεπέραστο μέχρι σήμερα ρεκόρ των 13 γκολ σε μια διοργάνωση. Λέτε να γίνει και σήμερα κανένα τέτοιο, αλλά πρέπει να βάλουμε πολλά γκολ. Είμαστε πολλά πίσω Εμπαπέ και Κέιν. Καλά, ο Κέιν δεν ξεκινάει καν. Δεν νομίζω. Λοιπόν, τώρα τα βάζω αυτά στο τραπέζι, ξαναλέω, για να βρούμε κάποιο νόημα και να κάτσουμε να το δούμε. Ή ξέρω εγώ αν θέλετε κάτι, σας έρθει κάποια έμπνευση και στοιχηματίσετε.

Πόσους τελικούς Μουντιάλ έχεις παρακολουθήσει και πες μου τους τρεις δικούς σου αξέχαστους τελικούς. Όποιον θες, ακόμα και τελικούς, όχι θεαματικούς, αλλά να σου έμειναν για άλλους λόγους. Έχω παρακολουθήσει όλους τελικούς από το 1998 και μετά. Το πρώτο μου Μουντιάλ που παρακολούθησα full ήταν το Μουντιάλ του 98. Στο Μουντιάλ του 94, παρότι. Πώς το λένε. Ήμουνα πολύ μικρός. Επειδή ήταν οι ώρες λίγο απαγορευτικές, έχω κάποιες εικόνες έτσι, σκόρπιες. Ήμουνα μικρός. Το 98 είναι ο πρώτος τελικός. Ωραία. Εύκολο, είναι πολύ εύκολη η απάντηση. Ο πρώτος τελικός και κατευθείαν που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο τελικός του 98. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Θυμάμαι όλο το παιχνίδι από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Εκεί θυμάμαι ότι έπαθα τη μεγαλύτερη πλάκα της ζωής μου με ποδοσφαιριστή. Παρότι δεν υποστήριζα Εθνική Γαλλίας, ούτε Ρεάλ μετέπειτα. Έπαθα μεγάλη καψούρα με Ζινεντίν Ζιντάν, με το μυαλό αυτού του παίκτη. Και μετά, λόγω του Ζιντάν, και επειδή έτυχε στη φουρνιά του, στη γενιά του, να παίζουν και άλλοι αγαπημένοι μου παίκτες στη Γιουβέντους, άρχισα να παρακολουθώ Γιουβέντους, χωρίς να είμαι τρελαμένος. Αλλά όλες οι καψούρες μου κάποια στιγμή περάσαν από τη Γιουβέντους. Έτυχε εκείνη την περίοδο. Λίγο μετά, λίγο πριν. Λοιπόν, για άσχημο λόγο, προφανώς δεν θα ξεχάσω τον τελικό της Γερμανίας, με εκείνη την κουτουλιά του αγαπημένου μου παίκτη στον Ματεράτσι. Δεν θυμάμαι και πολλά από το παιχνίδι σαν παιχνίδι, γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν ένας νερόβραστος τελικός με πολύ ξύλο σε ένα νερόβραστο γενικός Μουντιάλ. Δεν μου άρεσε το Μουντιάλ της Γερμανίας, δεν ξέρω, τρελάθηκα κιόλας. Αλλά εκείνη η κουτουλιά δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Πετάχτηκα την καρέκλα μου όταν έγινε το σκηνικό. Ήμουνα με ένα φίλο τότε, θυμάμαι, σε κάποιο μπαλκόνι, ας πούμε, και να σε μια πλαστική καρέκλα. Κόλλησε να σπάσει καρέκλα. Πετάχτηκα πάνω, δεν το πίστευα αυτό που έχει κάνει. Δύο αυτό. Και μετά θα σου πω το τελικό του 2010. Πιο πολύ γιατί ήταν ο πρώτος τελικός που είδα, ενώ ήμουν σε αυτό το χώρο, στη δουλειά, σε αυτή τη δουλειά. Ένα Μουντιάλ που το είχαμε ζήσει πολύ έντονα, στο Sport FM τότε. Είχε πάει και η εθνική μας μετά από πάρα πολλά χρόνια. Το θυμάμαι γενικά και εκείνο το Μουντιάλ με πολύ έτσι. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ας πούμε, τι ζήσαμε σε εκείνο το Μουντιάλ και με την εθνική στη φάση των ομίλων, που ήταν τα παιχνίδια νωρίς. 12 ώρα το μεσημέρι εδώ πέρα, πίτσες, χαμός, δουλεύανε όλοι. Και το τελικό το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Και ήμουν και πολύ διχασμένος στο τελικό, για να είμαι ειλικρινής. Επειδή δεν υποστηρίζω ούτε Ισπανία ούτε Ολλανδία, δεν ήξερα ποια από τις δύο ήθελα περισσότερο να σπάσει επιτέλους το ρόδι και να πάρει ένα παγκόσμιο κύπελο. Έχασε τότε πολύ μεγάλη ευκαιρία η Ολλανδία, αλλά τι να πεις για εκείνη την υπερομάδα που είχαν οι Ισπανοί. Εντάξει. Αυτούς τρεις δηλαδή ξεχωρίζω.

Ναι, παιδιά, στην Ευρωλίγκα την κάναμε. Την κουβέντα το συζητήσαμε, το συζήτησαν οι άνθρωποι και έκαναν το αυτονόητο. Τον κατήργησαν αυτό τον μικρό τελικό. Πέρυσι έγινε για τελευταία φορά και έτυχε να είναι και του Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ένα εντελώς αδιάφορο παιχνίδι. Οι δύο απογοητευμένοι που δεν πέρασαν στο τελικό και επιτέλους σταμάτησε αυτή η ιστορία. Στο ποδόσφαιρο δεν ισχύει ακριβώς το ίδιο, γιατί βλέπετε ότι είναι τα ωφέλη πολύ σημαντικά. Μπορούν να σκεφτούν κάτι άλλο, δεν ξέρω, κάποιο. Αλλά τι κιόλας, τι. Για να το κάνουν πιο ενδιαφέρον και για να χρυσώνουν και το χάπι των ομάδων. Αλλά και πάλι είναι και ποιες ομάδες φτάνουν εκεί. Ό,τι και να κάνεις τώρα, αν παίζεις στο μικρό τελικό η Γαλλία, η Βραζιλία, η Αργεντινή. Ξέρω εγώ, η Ισπανία θα είναι εξανερωμένη. Άμα σκάσει καμιά Νορβηγία, καμιά Κροατία, καμιά Τουρκία, θα είναι τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό. Το γήπεδο εδώ μεταξύ, τι ώρα είναι, 11.30. Δεν το βλέπω γεμάτο. Φαντάζομαι θα γεμίσει όμως, δεν μπορεί να μην έχει κόσμο. Θα είναι κατάμεστο.

0: Έχουμε break. Μικρούλι. Έχω πόσα δευτερόλεπτα έχω. 30. Θα μου δώσει 30 δευτερόλεπτα. Είσαι σπουδαίος. Λοιπόν, από χθες τρέχει ένα poll. Τα αποτελέσματα αύριο θα τα βγάλουμε. Αλλά μάλλον δεν είχε και πολύ νόημα. Το poll είχε βασικά νόημα, αλλά τα αποτελέσματα είναι συντριπτικά υπέρ του Μέση. Στο ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα. Έχει απαντήσει εδώ πέρα το 75,85% πιστεύει ότι θα την πάρει ο Λιονέλ Μέση. Άρα λέω εγώ, το μεταφράζω αυτό, ότι πιστεύει κιόλας ο κόσμος ότι η Αργεντινή θα πάρει ξανά το Μουντιάλ. Άρα λέω εγώ ότι αν η Αργεντινή πάρει ξανά το Μουντιάλ, την έχει καπαρωμένη τη χρυσή μπάλα, την ένατη, και ας μην παίζει στην Ευρώπη. Γιατί πού να τη δώσουν αλλού. Πού να τη δώσουν αλλού. Ο μόνος που μπορεί να προβληματίσει εισαγωγικά και να μπει στην κουβέντα είναι ο Γιαμάλ. Αν η Ισπανία κατακτήσει αύριο το Μουντιάλ. Θα πάρει ένα τη χρυσή μπάλα, παιδιά. Θα την πάρει. Κάτσε να δεις. Ακόμα και αν το χάσει η Αργεντινή. Είναι πολύ πιθανό. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε νέα κλιμάκωση της έντασης με τις ΗΠΑ προχώρησε το Ιράν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου. Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες στην Ιορδανία ενώ αμήνονταν απέναντι σε μια Ιρανική επίθεση, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ άλλοι τέσσερις νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις συλληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα καθώς τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Σε γυναίκα γύρω στα 30, νικής ορός που εντοπίστηκε το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ης ορός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ζητά με τις αρχές της πόλης αν έχει την εξουσία να συλλάβει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου κατά την Γενική Συνέλευση των ΗΕ το Σεπτέμβριο. Ο δήμαρχος έκανε τις δηλώσεις στους New York Times. Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ τον κατηγόρησε ότι κυνηγά τα πρωτοσέλιδα. Στο Ισραήλ, ο Υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κατέταξε τους κροκόδηλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης σε αιγμελωσία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους σε φυλακές. Ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας χαιρέτησε το μέτρο, καθώς ο ίδιος είχε προτείνει το Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδηλοι για να αποτρέπονται από δράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος

0: www.mytelia.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

Εδώ μας επιστρέψαμε, μπήκαμε στο FM 94,6, μπήκαμε στο τελευταίο μισάωράκι της δεύτερης εκπομπής που κάνω για σήμερα. Με χορτάσατε, δεν έχετε παράπονο. Λοιπόν, αν υπήρχε VAR, λέει ένας φίλος, ο Ματεράτης θα έπαιρνε κόκκινη κάρτα. Αναλόγως. Αν μπορούσαν να ακούσουν από το VAR τι είπε στον Ζιντάν. Δεν το πολύ πιστεύω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν νομίζω άλλον ότι θα έπαιρνε και εκείνος κόκκινη κάρτα. Και τα θες, τώρα έχουν περάσει 20 χρόνια. Δεν είχαμε VAR τότε. Πάει. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ μου έχει γράψει με κενά λάμδα και γάμα κεφαλαία ότι θα είναι ο νικητής του Μουντιάλ και της Χρυσής Μπάλας. Ναι, απλά ξέρετε τι γίνεται. Ο Γιαμάλ, ενώ έχει κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά με την Μπαρτσελώνα, δεν έφτασε να κατακτήσει το Champions League που συνήθως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη Χρυσή Μπάλα. Εάν πάρει το Μουντιάλ, ναι, γίνεται φαβορή για μένα, γιατί θα ψάξουν να το πουλήσουν κιόλας, επειδή παιδιά όλα business είναι τώρα, εμπόριο, θα κοιτάξουν να το πουλήσουν κιόλας ότι είναι ο νεότερος που κατακτά τη Χρυσή Μπάλα, αν το πάρει η Ισπανία. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάποια έκπληξη να το πάρει ο Ρόδρη. Επίσης, επειδή βλέπω πολλά μηνύματα με τα οποία δεν διαφωνώ καθόλου. Δηλαδή έχει κάνει επική χρονιά ο Βιτίνια, μου λέει ένας. Ένας άλλος ότι ο Κέιν έχει κάνει μια μαγική χρονιά με 1000 γκολ, ξέρω εγώ. Και άλλα και νωρίτερα στην κουβέντα για την Χρυσή Μπάλα, ότι ο Μέση παίζει σε πρωτάθλημα ανέκδοτο. Έχει κάνει 3 εμφανίσεις όλη τη σεζόν στο Μουντιάλ με ομάδες ανέκδοτο κτλ. Και τον σπρώχνουν και. Εντάξει, τώρα για το τελευταίο κομμάτι, εγώ δεν πολύ συμφωνώ, μου φαίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά να έχετε στο μυαλό σας κάτι. Τα τελευταία χρόνια, επειδή ακριβώς δεν έχουμε στην Ευρώπη, όπου συνήθως εδώ τις παίρνουν τις χρυσές μπάλες, μπορεί να την πάρει και κάποιος εκτός Ευρώπης, έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που να λέει ότι δεν μπορεί να την πάρει κάποιος στην Αφρική, ας πούμε, ή στην Ασία. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό, απλά σας λέω. Ή στην Αμερική, όπως είναι τώρα ο Μέση που κάνουμε την κουβέντα. Τα τελευταία χρόνια, επειδή δεν υπάρχει κάποιο super duper φαβορή για να την πάρει, και επειδή ο Ντεμπελέ την πήρε πέρυσι και με πολύ μεγάλη κουβέντα, φέτος δεν θα την πάρει, γιατί δεν κάναμε την ίδια χρονιά, γιατί η Γαλλία δεν έφτασε μέχρι τον τελικό, πόσο μάλλον να πάρει το Μουντιάλ. Λέγαμε από πριν το παγκόσμιο κύπελο ότι θα παίξει στη φετινή Χρυσή Μπάλα πολύ μεγάλο ρόλο ποια ομάδα θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Το καλοκαίρι θα κρινόταν αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι η πρώτη χρονιά που τόσο ξεκάθαρα θα πάει η Χρυσή Μπάλα σε όποιον πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Θα είναι έκπληξη οτιδήποτε άλλο συμβεί. Καλός ή κακός, είναι μια άλλη κουβέντα αυτό. Αν πήγαινε η Αγγλία στον τελικό και το σήκωνε, την είχε κλειδωμένη ο Κέιν. Πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, ήταν νούμερο 1 ο Κέιν στα προγνωστικά. Ξεκινάει το Μουντιάλ, αρχίζουν οι Αργεντίνοι να κάνουν τα δικά τους, ο Μέση να κάνει τα δικά του, και αυτομάτως αυξάνονται κατακόρυφα τα ποσοστά παικτών που δεν υπήρχαν πριν στην πρώτη πεντάδα, ας πούμε, πρώτη δεκάδα των υποψήφιων για να πάρουν τη Χρυσή Μπάλα. Οπότε εδώ που έχουμε φτάσει, νομίζω πια ότι η κουβέντα είναι Μέση ή Γιαμάλ. Κακά τα ψέματα. Αν το πάρει αύριο η Αργεντινή, την έχει πάρει τη Χρυσή Μπάλα ο Μέση από τώρα και την έχει βάλει μαζί με τις άλλες 8. Να το περιμένετε αυτό. Και μετά μπορούμε να τσακωνόμαστε και να διαφωνούμε ή να συμφωνούμε για το αν έπρεπε να την πάρει επειδή παίζει στο MLS και σε αστείο πρωτάθλημα και. Σε μια χρονιά, ξαναλέω, που δεν έχεις το τόσο μεγάλο grande favori, το οποίο σου βγαίνει από την ομάδα που παίρνει το τσουλού συνήθως. Ο Κέιν, παρότι έχει κάνει μια μυθική χρονιά, για να έφτανε να πάρει τη Χρυσή Μπάλα, θα πρέπει να πάρει και το παγκόσμιο κύπελο. Δεν το πέτυχε αυτό. Και δεν νομίζω ότι θα την πάρει πια τη Χρυσή Μπάλα, εδώ που φτάσαμε. Επειδή αύριο, λοιπόν, έχουμε έναν τελικό αυτόν που έχουμε, στη μία περίπτωση, αν το πάρει η Αργεντινή, την έχει καπαρώσει ο κοντός 1100, θα πάει και, πώς να σας το πω ρε παιδί μου, επειδή θα είναι μυθικό το αν συμβεί αυτό, ακόμη μεγαλύτερο από αυτό το 22, την έχει από τώρα σπίτι του.
Στην αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή το πάρει η Ισπανία, νομίζω ότι θα πάμε σε μια χρυσή μπάλα που θα δοθεί στον Γιαμάλ, χωρίς να είναι απαραίτητα ο καλύτερος παίκτης της Ισπανίας στο παγκόσμιο κύπελλο, απλά επειδή δεν μπορούμε να τη δώσουμε στον Ρόδρυ, έτσι, ξανά. Θυμάστε τι είχε γίνει με τον Ρόδρυ. Ο χαμός. Αδίκως.

Επίσης, αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, αφού είναι τόσο σημαντικό για εσάς, μη θυμώνετε με αυτά τα πράγματα. Αν θυμώνετε με άλλα πράγματα, αυτά δεν είναι για να θυμώνουμε. Αυτά είναι για να κουβεντιάζουμε τώρα χαλαρά, 12 παρά 20 τη νύχτα, Σάββατο πριν έρθουμε για όλη την εκπομπή. Μην τρελαίνεστε. Αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, ο Μέση έχει πάρει 8 χρυσές μπάλες. Μπορούμε να κουβεντιάζουμε μέχρι το πρωί για 3-4 τουλάχιστον που δεν έπρεπε να πάρει. Εάν η Αργεντινή πάρει αύριο το παγκόσμιο κύπελλο, για μένα πρέπει να την πάρει ο Μέση. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη.

Όχι ρε παιδιά, ο Μερίνο είναι σπουδαιότατος, τον αγαπάμε πολύ. Δεν θα την πάρει ο Μερίνο τη χρυσή μπάλα. Είναι αντιεμπορικός ο Μερίνο, δεν το έχετε καταλάβει. Μιλάμε για τη χρυσή μπάλα τώρα. Εδώ έγινε ολόκληρη ιστορία για να μην την πάρει ο Ρόδρη. Την πήρε ο Ρόδρη και τρελάθηκαν οι υπόλοιποι, οι superstar. Γιατί την πήρε ένας που δεν είναι superstar. Ήταν ένας αντιστάρ πριν από λίγα χρόνια. Δεν θα την πάρει ο Μερίνο. Εάν το πάρει η Ισπανία, θα την πάρει ο Γιαμάλ. Έτσι φαντάζομαι, έτσι λέει η αίσθησή μου, η λογική μου και αυτά που διαβάζω. Γιατί στο εξωτερικό ασχολούνται πολύ και με αυτό το θέμα, έτσι. Ότι η χρυσή μπάλα φέτος θα κριθεί τώρα, το καλοκαίρι. Και συγκεκριμένα στο αυριανό παιχνίδι.

24 λέει την άξιζε ο Βινίσιος και όχι ο Ρόδρυ. Ξεκαρδίζομαι. Ξεκαρδίζομαι. Πιο δίκαιη χρυσή μπάλα δεν έχει δοθεί τα τελευταία 15 χρόνια. Πέστε να με φάτε τώρα. Μόνο ο Ρόδρυ. Τε, δεν μπορώ, τον γουστάρω φουλ. Τι να κάνουμε τώρα. Τον γουστάρω φουλ γιατί έσπασε και αυτό το κατεστημένο της χρυσής μπάλας να την παίρνουν μια ζωή η πιο superstar που έχουμε με τους περισσότερους followers. Την πήρε επιτέλους αυτός ο τύπος. Μαγιά του, μεγάλη. Είχα γράψει και ένα κομμάτι τότε και πάλι κάποιοι είχαν πέσει να με φάνε, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Ο Ζαγοράκης το 2004 είχε βγει πέμπτος στην ψηφοφορία. Και νομίζω ότι ο Ζαγοράκης εκείνη τη χρονιά πλήρωσε το γεγονός ότι... Πάλι αυτό της αντιεμπορικότητας, νομίζω. Έπεσε και σε μια χρονιά, βέβαια θα πει κάποιος, καλά είναι δυνατόν να βγει ο Ζαγοράκης πέμπτος στην ψηφοφορία τότε και να βγει και ο Ντέκο δεύτερος. Παιδιά, κι όμως. Έτσι ψηφίσαν οι σύντροφοι. Είναι η χρονιά που πήρε ο Σεφτσένκο τη χρυσή μπάλα. Με την Μίλαν είχε κάνει τότε μια φοβερή πορεία και είχε τερματίσει ο Ζαγοράκης πέμπτος. Αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, εδώ ας πούμε, ναι, έχει γίνει μια αδικία. Έχει γίνει μια αδικία γιατί, άμα δείτε και την κατανομή των ψήφων, ας πούμε, είναι τεράστιες οι διαφορές. Αλλά αυτό είναι και απόδειξη ότι στη χρυσή μπάλα συνήθως πάνε σε πολύ εμπορικά ονόματα. Δεν είναι συνηθισμένες δεν είναι και πολύ συνηθισμένο να πάνε και να ψηφίσουν κάποιον που τον μάθανε σε ένα καλοκαίρι, έναν Ιούνιο, ας πούμε. Είναι πολύ σπάνιο. Η τριάδα τότε ήταν Σεφτσένκο, Ντέκο, Ροναλντίνιο, τέταρτος ο Ανρί, πέμπτος ο Ζαγοράκης. Το οποίο βέβαια είναι πολύ τιμητικό ότι έφτασε μέχρι εκείνη τη θέση, αλλά η διαφορά στις ψήφους είναι τεράστια. Δηλαδή ο Σεφτσένκο είχε 40 ψήφους και ο Ζαγοράκης είχε 17. Έτσι, για να έχετε μια εικόνα. Μπήκα τώρα και τα είδα επειδή μου το στείλατε. Και ήταν και ο Χαριστέας ψηλά. Στην 11η θέση τότε. Γενικότερα τότε εκείνη τη χρονιά είχαν βρεθεί αρκετοί Έλληνες στις πρώτες. Πόσες είναι, 28 θέσεις βλέπω εδώ, και ο Χαριστέας και ο Δέλλας. Και ο Νικοπολίδης είχε πάρει κάποιες ψήφους. Και μέχρι στιγμής το πιο σωστό μήνυμα που έχει έρθει, και συμφωνώ απόλυτα, το ότι δεν έχει χρυσή μπάλα. Κυρίες και κύριοι, ο Ινιέστα δείχνει ότι το βραβείο είναι και λίγο αναξιόπιστο.

Ναι, για το 4 λέμε, δεν λέμε για το 5. Η χρυσή μπάλα του 2004 δόθηκε το Δεκέμβριο, 6 μήνες μετά το Euro. Εκείνη είναι η χρονιά όπως ο Ζαγοράκης βγήκε στην 5η θέση. Την επόμενη χρονιά είναι η χρονιά του Ροναλντίνου, έτσι. Και δεν είχε. Καλά, δεν είχε. Είχε γίνει μεγάλη μάχη, το θυμάμαι, με τους δύο Άγγλους, με Λάμπαρτ και Τζέραρ τότε. Αλλά ο Ροναλντίνιο πήρε τη χρυσή μπάλα.

Το 2004 ο Ζαγοράκης ήταν ΑΕΚ Μπολόνια. Είναι η χρονιά, πότε έκανε τη μεταγραφή. Ναι, το καλοκαίρι του 4 έφυγε. Είναι το καλοκαίρι που είχε τα θέματα τα οικονομικά η ΑΕΚ και έφυγε από την ομάδα και πήγε και συνέχισε την καριέρα του στην Πολωνία. Μετά το Euro είναι. Έτσι. Κώστα ήταν ελεύθερος στο Euro. Ο Ζαγοράκης. Πρέπει να ήταν ελεύθερος, ήταν ελεύθερος. Και έκανε το Euro και λέγαμε μετά που θα πάει και πήγε και έπαιξε στην Πολωνία έναν χρόνο για να γυρίσει μετά και να κλείσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ.

Ουσιαστικά εκείνο το καλοκαίρι όλοι όσοι ήταν στην εθνική ομάδα από την ΑΕΚ ήταν στον αέρα, έτσι, γιατί δεν ήξεραν τι θα γίνει στο μέλλον.

Ρε εσείς τι ερωτήσεις αυτές τώρα 12 παρά 10. Τι με βάζετε και ψάχνω. Πόσοι Έλληνες λέει ήταν στη δεκάδα της χρυσής μπάλας. Ω τώρα. Το ενδιαφέρον είναι ποια άλλη χρονιά είχαμε Έλληνες σε μια λίστα ας πούμε 50 ποδοσφαιριστών. Γιατί ψηλά δεν υπάρχει άλλος που έχει πάει πιο ψηλά από τον Ζαγοράκη το 2004. Είχε το μάτι μου εδώ μεταξύ στη χρυσή μπάλα 2001, γιατί άρχισα λίγο να πηγαίνω προς τα πίσω, που έχουν τον Ολιζαντέμπε στη 18η θέση στο ranking. Μάλιστα. Λοιπόν, την αμέσως προηγούμενη χρονιά ας πούμε βρίσκω τον Ζάχοβιτς. Έλληνες. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, πρέπει να πάμε ή πολύ πίσω ή πιο μετά. Πάλι Ζάχοβιτς και την προηγούμενη χρονιά, 12ος, 13ος, με πολύ λίγες ψήφους. Α, το 1998 ήταν 28ος ο Νίκος Μαχλάς. Είχε βάλει πόσα γκολ με τη Φύτεσε εκείνη τη χρονιά. Εκείνη τη χρονιά βέβαια που για πλάκα την πήρε τη χρυσή μπάλα ο Ζιντάν με 244 ψήφους, παρακαλώ. 68 ο Νταβόρ Σούκερ που τερμάτισε. 34 γκολ είχε βάλει ο Μαχλάς, ναι, και τότε ήταν σε αυτή τη λίστα τη μεγάλη, έτσι, 28. Τώρα, ξαναλέω, πρέπει να πάμε να το ψάξουμε, θα είναι πολύ. Καλά, δεν θα το κάνω αυτό να φτάσω. Γιατί η χρυσή μπάλα εντωμεταξύ δίνεται από το 56, πρέπει να πάω πολύ πίσω.

Λοιπόν, το έχω. Σιγά που δεν θα είχαμε γράψει θέμα. Λοιπόν, Σιδέρης, 18ος με 2 ψήφους, Δωμάζος, 23ος με 1 ψήφο, το 69. Η πρώτη ήταν αυτή. Ξανά ο Δωμάζος, με 4 ψήφους, το 71. Χατζηπαναγής, 19ος, το 83. Σαραβάκος, 30ος με 1 ψήφο, το 87. Σαραβάκος ξανά το 91, πάλι με 1 ψήφο. Μανολά στο 93 με 1 ψήφο. Μαχλά στο 98 με 1 ψήφο. Και μετά τα είπαμε. Ζαγοράκης με διαφορά ο κορυφαίος σε αυτή τη λίστα των υποψήφιων για τη χρυσή μπάλα. Πέμπτος με 44 πόντους το 4. Την ίδια χρονιά Χαριστέας 11ος, Δέλλας 17ος και Νικοπολίδης 24ος. Αυτά. Ορίστε. Σας έκανα σοφότερους. Όπως λέει εδώ ένας φίλος, σωστά, μόνο Ζαγοράκης ήταν στο top 10 της χρυσής μπάλας όλα αυτά τα χρόνια.

Μπορεί να περπατήσουν. Εντάξει, κατάμεσα είναι το γήπεδο τελικά. Εντάξει, προφανώς. Γαλλία εναντίον Αγγλίας. Λίγα χαμόγελα. Λίγα παγωμένα βλέμματα. Τι να κάνουν και αυτοί τώρα οι καψεροί. Να δώσουν αυτό το παιχνίδι. Να πάρουν μετά τα εκατομμύρια, να πάρουν τη τσέπη, να πάνε διακοπές. Να έρθουν στη Μύκονο. Δεν θα έρθει κανένα στη Μύκονο, δεν μπορεί. Έρχονται κάθε χρόνο. Λοιπόν, τι ώρα είναι. Είναι πάει ακριβώς. Νομίζω η σέντρα είναι για τις 12 τα μεσάνυχτα.

Μπορούμε να δώσουμε τη χρυσή μπάλα στον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα είχε πολύ πλάκα. Για την εξαιρετική χρονιά που έκανε σχέση με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, θα έχει πάρα πολύ πλάκα επίσης αύριο να το πάρουν οι Ισπανοί και να κάνει την απονομή ο Τραμπ που τους έβριζε πριν από δύο εβδομάδες. Έλεγε τα χειρότερα για τους Ισπανούς. Ότι είναι ο χειρότερος εταίρος και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Εντάξει, θα έχει πλάκα γενικά αύριο. Θα έχει ωραίες εικόνες, ωραίες ιστορίες, θα έχουμε ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, το καλοκαίρι του 4 δεν είχε πάει στην Πόρτο σε Ιταρίδης, ναι. Βέβαια. Χειρότερο ξενέρωμα λέει για Άγγλους η ανατροπή με Ζιντάν το 4 ή το προχθεσινό. Νομίζω το προχθεσινό. Όχι, το προχθεσινό για πλάκα, παιδιά, το προχθεσινό. Δεν θέλω τώρα να το λέω, ακούγεται πολύ υπερβολικό, αλλά δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι. Γιατί αν μπαίνατε και στα Βρετανικά μέσα, πώς αντιμετώπιζαν το μάτς. Αργεντινή, ημιτελικός, εκδίκηση το 86 και αυτά. Ήταν το μεγαλύτερο μάτς της Αγγλίας από τον τελικό το 66. Το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο. Και θα μείνει στην ιστορία για το ότι 35 λεπτά έπεσαν με 10 παίκτες στη μεγάλη περιοχή, είναι το Bickford 11. Αυτό. Γι' αυτό και είναι πολύ μεγάλο το κάζο, πολύ μεγάλη η στεναχώρια τους. Δεν συγκρίνεται με κανένα ξενέρωμα από τα πάρα πολλά ξενερώματα που έχει φάει αυτή η εθνική ομάδα.

0: Έλεγε ο φίλος εδώ μεταξύ για τον Ινιέστα και θυμήθηκα και κάποιες παλιές θρυλικές μορφές του ποδοσφαίρου που δεν έχουν πάρει χρυσή μπάλα. Που εντάξει τώρα και μόνο τα ονόματά τους, αν βάλουμε εδώ στο τραπέζι για να τα συζητήσουμε, θα πέσει στο τραπέζι. Δεν έχει πάρει ποτέ χρυσή μπάλα ο Ραούλ. Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στη Ρεάλ. Έφτασε τελική τριάδα μόνο το 2001 που έχασε τη χρυσή μπάλα από τον Μάικ Λόεν, τον οποίο αγαπάμε πάρα πολύ. Εγώ τον αγάπησα πάρα πολύ. Τώρα δεν τον αγαπάω τόσο πολύ. Αλλά τέλος πάντων εκείνη την περίοδο τον αγαπούσα πάρα πολύ. Τον λάτρευα. Αλλά δεν ξέρω αν ήμασταν για να πάρουμε και χρυσή μπάλα. Εκείνη τη χρονιά τουλάχιστον. Εντάξει. Γι' αυτό σας λέω ότι πάντα το τρόπιο αυτό ή το βραβείο αυτό ήταν και λίγο. Λίγο, πώς να το πω. Πήγαινε ρε παιδί μου λίγο μαρκετίστικα όπου πήγαινε. Γι' αυτό έχουν γίνει και πάρα πολλές αδικίες. Δεν έχει πάρει ο Μπουφόν χρυσή μπάλα. Δηλαδή, τι να συζητάμε τώρα. Το πήρε ο Καναβάρο βέβαια εκείνη τη χρονιά, okay, αλλά δεν έχει πάρει μια χρυσή μπάλα ο Μπουφόν. Θέλετε και άλλων. Δεν έχει πάρει ο Ντελπιέρο, δεν έχει πάρει ο Τζέραρντ. Δεν πήρε ποτέ ο Πάολο Μαλτίνι. Δεν πήρε ποτέ ο Πάολο Μαλτίνι. Και άλλοι πολλοί έτσι, άμα τους βάλεις κάτω. Δεν έχει πάρει ο Γκίγκς. Δεν πήρε ο Τσάβι. Μόνο η Νιέστα. Και τερματοφύλακες, όχι μόνο ο Μπουφόν. Είναι και άλλοι, ας πούμε. Και ο Σμάιχελ δεν έχει πάρει, που θα μπορούσε να έχει πάρει. Δεν γίνεται να το πάρουν όλοι το βραβείο, θα πει κάποιος. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις έχουν γίνει τώρα πολύ μεγάλες αδικίες. Πολύ μεγάλες αδικίες. Σήμερα το μεσημέρι στο μέτρο μόλι και έπαθα πλάκα. Γιγαντός όμως ο Ράλης. Κώστα, θα με χαρακτήριζες γιγαντός όμως.
1: Όσο πατάει ο ελέφαντας.
0: Όσο πατάει ο ελέφαντας. Λοιπόν, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της παρηγοριάς. Ξεκινήσαμε, πάμε. Όλοι δυνατά. Αποδοκιμάσει και ο Τούχελ. Α, δεν άκουσα, δεν μπορώ τώρα να έχω ήχο εδώ. Καλά, δεν αποκλείεται. Λοιπόν, σας αφήνω ο Κώστας Μιαούλης με δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τελευταίο της ημέρας, μετά θα είναι εδώ, θα σας λέει τι γίνεται και στο παιχνίδι, θα ανοίξει και τις γραμμές, να τα πείτε και για τα φιλικά και ό,τι άλλο θέλετε. Ευχαριστώ Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, τα πάμε το μεσημέρι 12-2, τα πάμε και απόψε 10-12, αύριο 9-12.
1: Αύριο 9-12.
0: Ενδεκάδες, Μιαούλης συνέχεια στα αυτιά σας για τελικό. Θα πάμε όποιος αντέξει, ό,τι ώρα τελειώσει τελικός.
1: Μετά θα έχει Παγκάκι.
0: Καλά, κάτσε να προλάβει να κάνει εκπομπή ο Παγκάκης. Άμα έχει τελικό με και παράταση και πέναλτι, θα ξεπερδέψουμε μία η ώρα. Έχω κλείσει βλαχαδάμι να κάνει το ημίχρονο, να ξέρεις, το σοου. Με Μαντόνα και
1: Τζάστιν Μπίμπερ.
0: Δεν χάνεται. Αυτό είναι τώρα ο τελικός αύριο. Το ημίχρονο. Γεια σας, τα λέμε αύριο. Καλό βράδυ.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM 12 στο μικρόφωνο Κωνσταντινούπολης. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες βράδυ ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, προκειμένου να ολοκληρώσει μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. 27χρονος Ολλανδός στόπερ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εργομετρικά σήμερα και στη συνέχεια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με το Τριφύλι μετά τη συμφωνία με τη Σαμπσουσπορ. Με τακτικούς ρυθμούς συνεχίζει και η προετοιμασία ενόψει του πρώτου αγώνα με την Πάξη. Η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση τη μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη Μπέτσον, αφού ο Παναθηναϊκός Άκτορ έβαλε τις απαραίτητες υπογραφές για την παραχώρηση του παίκτη που θα περάσει ιατρικά την προσεκτική εβδομάδα. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο 30χρονος γκάρντ, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το buyout που θα καταβάλουν οι Θεσσαλονικείς. Νίκη 2-1 για την άξιο τίτλο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Κάναμε καλή δουλειά. Πιστεύω στο δεύτερο στάδιο να έχουμε έναν με δύο ποδοσφαιριστές ακόμα. Σημείωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ακολουθεί τετραήμερο ρεπό για τους παίκτες. Μεταγραφή των Μπελίν Πινέδα ανακοίνωσε τον Μοντερέκη και την Όμαρ Πάε. Σας ευχαριστώ που με κάνετε να νιώσω ένας από εσάς. Μόνο ΑΕΚ τόνισε ο Μεξικάνος στο μακρός και λες αποχαιρετιστήριο μήνυμά του. Ήταν 1-0 του Ολυμπιακού από τον Άγιαξ στο τέταρτο φιλικό προετοιμασία. Σαν επίσημο ντεμπούτο για το Ρόκα που ανακοινώθηκε εκεί για τον Πόποβιτς. Στη μήνα πέσει στον Ολυμπιακό. Θέλω μια εβδομάδα για να μείνει στο 100%. Σημείωσε μετά το μάτσο με του Ολλανδού ότι είναι Ντίνι Μάιλοβιτς. Ώρα να ανεβάσουμε ρυθμό. Το μήνυμα του Ντάνι Γκαρθία στην τελική ευθεία υπόθεση του Σαλιακά. Το σπίτι του κεφάλου ξεκινά το 2027. Κανείς δεν ανακόπτει την πορεία. Το μήνυμα του Στρατηγικού Συμβούλου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ανδρέα Παπαμημίκου μέσω social media για την εκκίνηση των έργων του νέου γηπέδου. Στην ανάπτυξή του πρόσθεσε πως στο τέλος του 26 θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο αθλητικό κέντρο. Ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του κεφάλου Βορρά. Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη 27χρονος Νιγηριανός αμυντικός Χαφτόμ Ντέλε Μπασίρου προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με τους κίτρινους. Τον τελικό του τουρνουά του Ξάντ πέρασε ο Στέφανος Τσιπάς μετά την νίκη του Αλεξάνδρε Σεφτσένκο που θα αντιμετωπίσει τον Βέλγο Ραφαήλ Κολινιόνσον. Από το φθηνό τελικό του Άθες Open στις 8 προκρίθηκε και η Μαρία Σάκαρη που νίκησε 2-0 την Αλίσσα Κορνέβα και θα αντιμετωπίσει την νικητή του ζευγαριού Τάουσον Κρέιτσικοβα. Η Αγγλία μόλις άνοιξε το σκορ κόντρα στην Γαλλία με γκολ του Ράις στον μικρό τελικό του παγκοσμίου κυπέλου που διεξάγεται στο Μαϊάμι. Σήμερα αναμένεται στο Λονδίνο ο Χρήστος Τζόλης προκειμένου να πέρασει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με την Άρσεναλ αφού ολοκληρώθηκε ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και την Πρίζ με τους κανονιέρες να καταβάλουν 40 εκατομμύρια ευρώ. Η πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Τσέλσι που έφτασε συμφωνία με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Μόργαν Ρότζερς εναντί 138 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
2: Καταπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
1: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
3: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
4: Έγινε η Ελία μου 70 λεπτό στην Εξάντ. Έγινε Λεωνίδα.
3: Και ο Λεωνίδας λένε, του είπε δίθερμο Λολαβέ.
4: Είδε το Σαρδάμ. Λοιπόν, Λεωνίδας.
3: Άντε, μην πω τώρα τι του είπε ο Λεωνίδας, αγαπητή φιλέρα, πάρει. Έτσι.
4: Είπαμε, δεν θα τον δώσουμε αργότερα το μικρόφωνο στο Θοδωρή. Το μεγάλο απόψινο ντέρμπι των δύο αιωνίων. Α, εντάξει, το Σαρδάμ σήμερα. Καλησπέρα, Κώστα.
5: Τη Σωτήρης είμαι.
6: Τι να εκπαιδευτά, τι είναι αυτό.
7: Την απομάκρυνση του αγάλματος λίπα που κονίζει την Παναγία αποφάσισε το δικαστήριο για την πόλη Μπουμπλιέ της Γαλλικής Γαλλίας.
8: Πώς το είπες αυτό.
7: Της Γαλλικής Γαλλίας.
9: Wow. Θυμίζω 85-75 νίκησε η Λοκομοτίβ Κουμάντου Γιώργου Μπαρτζόκα πριν λίγο την Λαμποράλ. Την Λαμποράλ Κούτσα. Κούτσα στον τελικό της παρηγοριάς.
10: Θα με τσιμίσω εισαγγελέας και θα τρέχω για καλαμπόκι κι εγώ.
11: Ξαναλέω, λέει, οτιδήποτε καλό γίνεται μπορεί να γίνει για καλό.
12: Σοβαρά μιλάς.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.

0: Καλησπέρα σε όλους τους μπηγούς του Πορφέμου 94,6. Θα είμαστε παρά μέχρι τις 2 με Πάγιο Μπουρνά στον ήχο, Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Ο μικρός τελικός του Παγκόσμιου Κυπέλλου ξεκίνησε με γκολ από τα αποδυτήρια, από το Ράις. 1-0 η Αγγλία προηγείται της Γαλλίας. Θα σχολιάσουμε τα αθλητικά, την επικαιρότητα κτλ. Νομίζω ότι ρυθμίστηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες για την μεταγραφή του Τολιόπουλου στον Άρη. Το μόνο που απομένει είναι να βάλει την υπογραφή του παίκτη αφού θα περάσει τα ιατρικά την εβδομάδα που έρχεται. 4-4 είναι το συμβόλαιο του Τολιόπουλου που επιστρέφει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και μια καλή στιγμή τώρα για την Γαλλία. Μένει το 1-0. Έχουμε αρκετές αλλαγές για τους Άγγλους, περισσότερες για την εθνική ομάδα της Άγγλης, λιγότερες για τους Γάλλους από ό,τι βλέπω. Ο Χέντερσον θα αποκρούσει στην προσπάθεια αυτή που έγινε προς την εστία του. Λοιπόν, άλλο, έφτασε στα μεταγραφικά ο Φαντρόγγελεν, τελευταίος παίκτης που θα αποκτήσει ο Παναθηναϊκός, πως όλοι όλα πάνε καλά και με τα ιατρικά και τα εργομετρικά που θα περάσει σήμερα ο παίκτης. Αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Πινέδα λίγο μετά την ανακοίνωση από τη Μοντερέα αλλά και από την ΠΑΕΑΕΚ. Στον ΠΑΟΚ είχαμε μήνυμα για το γηπεδικό, ενώ τώρα η Αγγλία σημαίνει και δεύτερο γκολ με το Σάκα. Θα μετρήσει, όχι? Δεν νομίζω να μετρήσει, αλλά θα το δούμε σε λίγο. Δεν βλέπω να μαγειρίζουν εκεί παίχτες, πρέπει να ήταν εκτεθειμένος ο Σάκα. Θα περιμένουμε λίγο, ναι, είναι αρκετά πιο μπροστά, οπότε δεν μετράει το γκολ. Λοιπόν, για την πορεία του έργου του νέου γηπέδου, για το πότε θα ξεκινήσει δηλαδή, αλλά και για τις εργασίες που θα ξεκινήσουν στο αθλητικό κέντρο στο τέλος του 26. Ο Άρης περιμένει μια μεταγραφή που έχει κάνει εδώ και καιρό, αλλά έπρεπε να ξεπεραστούν κάποια διαδικαστικά, το Ντέλε Μπασίρου, ο οποίος αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Και είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα και στο τένις με τις νίκες και του Τσιτσιπά, πήγε μετά από 17 μήνες σε τελικό ATP, και της Σάκαρη, 2-0 την Κορνέβα. Πριν από λίγη ώρα είχα αφήσει το 5-3 την Κρέιτσίκοβα στον άλλο ημιτελικό του Athens Open. Ας δούμε αν ολοκληρώθηκε το παιχνίδι και αν θα είναι αυτή η αντίπαλος της Ελληνίδας πρωταθλήτριας. Να πούμε και ένα πολύ μεγάλο μπράβο για τη φοβερή χρονιά που κάνει η Ελένη Ιακωβάκη, η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη. Πραγματικά έχει σπάσει τα χρονόμετρα, κατεβάζει, καταπίνει τα ρεκόρ, πανελλήνιο, διπλό πανελλήνιο ρεκόρ και για την κατηγορία K18 και για την K20 στα 400 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18 σε Οριέτη, και έκανε και ρεκόρ για την παραπάνω κατηγορία, κατεβάζοντας το δικό της χρόνο κατά ένα δευτερόλεπτο, από 53-39 το οποίο 52-38. Το είχαμε και στα προηγούμενα δελτία, το είχαμε αναφέρει. Πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και πάρα πολύ μεγάλη και ραγδαία πρόοδος για την αθλήτρια που αφήνει πολλές υποσχέσεις για ένα λαμπρό μέλλον. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στους φίλους ακροατές. 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, Παναγιώτη μου, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, αδερφέ μου?
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Εγώ ήμουν με τους Εγγλέζους, αλλά αυτή τη νερά που έφαγα δεν ξανά υποσυρίζω Αγγλία, τελείωσε.
0: Έτσι, φίλε, αλλά τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
1: Φρίκα, φίλε, αυτό το πράγμα, δηλαδή, εντάξει, δηλαδή, τους υποσυρίζω από μικρό παιδί να βγούμε και έχω πικραθεί τόσο πολύ που λέω από εδώ και πέρα Αργεντινή και ας μην ξαναπαίξει ο Μέση, ό,τι και να γίνει. Γιατί είναι και άνθρωποι του λαού από ό,τι έχω καταλάβει, δηλαδή, τους βλέπεις, δηλαδή, απλοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, ενώ οι άλλοι, εντάξει. Φρίκα, φίλε, δηλαδή αυτό το πράγμα 15 αμυντικοί πίσω, να πούμε και Γιώργια και τι γίνει. Ήταν ποδόσφαιρο αυτό. Ήταν λες και έπαιζε η Μπαρτσελόνα με το Πανιόνιο, να πούμε. Χωρίς να έχω κάτι με το Πανιόνιο. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
0: Ήταν τρισάθλιο το θέμα. Τώρα να βλέπεις μια ομάδα πάνω από μισή ώρα να συμπεριφέρεται αγωνιστικά με αυτόν τον τρόπο, δεν ήταν.
1: Και το μεταξύ να πεις ότι και η Αγγλία είναι καμιά μικρή ομάδα και εντάξει, ρε παιδί μου, νικάμε ένα μηδέν να κλειστούμε, μήπως είδε το φάμε τον γκολ. Αλλά ήταν Θέμα χρόνου πότε θα μπει το γκολ. Δεν ξέρω μα τη γονή.
0: Συμφωνώ, όταν το. Κοίτα, καμιά φορά το ταξιπόδοσο είναι, μπορεί να μην έμπαινε καθόλου, αλλά έτσι όπως θα αφήνα να σουτάρουν, δηλαδή όταν σε μερικά δευτερόλεπτα στην ίδια φάση σου κάνει το ίδιο σου περίπου από το ίδιο σημείο και περιμένει ότι δεν θα το φάσει, κάποια στιγμή να το φάσει. Δεν γίνεται.
1: Για το μεταξύ είχαν βαρέσει καμπανάκια, δοκάρια σφυράγανε, είχε βαρέσει και αυτό ο Φερνάντε, σαν αλλιώ ότι κοίταγε αποκλώσει με δυσκολία.
0: Τα είχαμε την Τετάρτο βράδυ, εντάξει, τα έχουμε πει.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι. Τώρα περιμένουμε να δούμε τον τελικό τον αυριανό. Σήμερα να γίνει έτσι ωραίο παιχνίδι, ενδιαφέρον με φάσκι για τις δύο ομάδες. Μικρή τελική συνήθως που βγάζουν καλά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Να μπουν γκολ τουλάχιστον. Όσος κόσμος έχει κάτσει να το δει, να το απολαύσει.
1: Και κάτι τελευταίο. Στο μπάσκετ θέλουμε να πάρουμε ένα μπασκετμπολίς από τη Γαλλία. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Αλυσέδη.
0: Για το Φρανσίσκο.
1: Ναι.
0: Κοίτα, αν τα πράγματα με τη Βιλερμπάν πάνε πολύ στραβά και τέλος πάντων να ανατραπούν τα δεδομένα εκεί, δεν αποκλείω τίποτα.
1: Ρώτησα
0: και για τον Καμπάτσο ο Παναθηναϊκός, ρώτησαν δηλαδή, αλλά δεν βρήκαν πρόσφορο έδαφος από ό,τι κατάλαβα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Τώρα και έγινε φιάσκο με υπόθεση κάποιου που είχε τάξει ότι θα βάλει λεφτά, ας πούμε, δεν πέρασε από την αντίστοιχη επιτροπή
1: επαγγελματικού αθλητισμού.
0: Ναι, ναι, υπάρχει κόμπλα με αυτόν που θα έβαλε λεφτά στην Λερμπάν. Όχι με την ομοσπονδία. Η ΕΑ έκοψε το χρηματοδότη για αυτόν τον τύπο που εμφανίστηκε. Ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν τύπου τσάκας, ξέρω εγώ, οτιδήποτε.
1: Ναι, κακάλο, ναι, τσάκα, ναι.
0: Αυτό.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη, να είσαι
1: καλά. Καλά Σαββατοκυριακό και καλό τελικό αύριο.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Κωστή μου.
0: Έλα, τόσο τι έγινε.
2: Καλά, μια χαρά. Κάθομαι και βλέπω play-off που λέει και εγώ καλύτερα από εδώ.
0: Να δούμε και τα play-off.
2: Ναι, έτσι μας έλεγε κάποτε. Κάθομαι και βλέπω
0: το play-off. Αγώνας κατάταξης.
2: Ναι, ωραίο ματσάκι δείχνει να ξεκινήσει.
0: Εντάξει, οι μικροί τελικοί έχουν γκολ.
2: Ναι, πάντα. Εγώ θυμάμαι το παλιά και ένα Γαλλία, Βέλγιο 4-2 και. Το θυμάμαι πολύ, όλη η μικρή τελική, συνήθως είναι ανοιχτή. Θέλω να ξεκινήσω από την ομάδα μας πρώτα και να σου θέλω να πω ότι κάποτε αυτή η πινεδιάδα πρέπει να σταματήσει. Πεχτάρα μεν, δύσκολα δεν ξέρω τώρα πώς θα καλυφθεί το κενό του, έχω εμπιστοσύνη και στο Ριμπάλτο και στο Νίκολη, αλλά εγώ πιστεύω αυτό το πράγμα ότι πρέπει να σταματήσει για να μην επηρεάσει και τα αποδυτήρια λίγο μέσα. Γιατί έτσι όπως κάνουμε
0: εμείς. Κοιτάξτε, εγώ θα σου πω, το είπα και το απόγευμα, ότι είναι πολύ προσωπικό για όλους τους υπόλοιπους παίχτες.
2: Είναι σαν να έχει πάρει μόνος του Ρεκώστα, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό. Εντάξει, είπαμε, είναι απώλεια, είναι τον αγαπήσαμε 4 χρόνια.
0: Και εδώ. Να σου πω και κάτι, να μην ξεχνάνε ορισμένα πράγματα. Κάποιοι πιστεύουν, ας πούμε, ότι θα μπούμε εγώ και εσύ, ας πούμε, μέσα. Λέμε ένα παράδειγμα, έτσι, τώρα μην πω παίχτες.
2: Ναι.
0: Που ένας από τους δύο, ας πούμε, έχει κάνει τρομερή χρονιά την προηγούμενη και ο άλλος με τον οποίο θα είναι παρτενέρ, με τη μία θα μπούμε, θα παίξουμε και θα είναι από την πρώτη μέρα που θα παίξουμε μαγικά τα πράγματα. Εγώ θέλω να θυμίσω κάποια δεδομένα. Ενώ έβαλε δεύτερο η Αγγλία τώρα.
2: Δύο,
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Κόνσα πρέπει να το έχει βάλει.
2: Κόνσα.
0: Ναι, λοιπόν, ας πω κάτι. Μέχρι από το 23. Από τα μέσα του 23, δηλαδή αφού πήραμε το πρωτάθλημα και μέχρι μετά που πήγαμε στον όμιλο του Europa ναι. κτλ. Μέχρι και ο Πινέδα πήγαινε τρένο. Στα επόμενα 2 χρόνια, στον επόμενο 1,5 χρόνο μάλλον, και μέχρι να φτάσουμε στο περασμένο Νοέμβριο, ήταν τόσο σταθερή η απόδοσή του.
2: Όχι πόσα, αλλά και χτες ο σταθμός.
0: Άλλο θέλω να σου πω. Ήταν δηλαδή, είχε βέβαια και σπουδαία παιχνίδια και πολύ καλά παιχνίδια, αλλά έχει. Μεγαλύτερη περίοδος, παιδί μου, δεν ήταν η απόδοση του όπως ήταν τον πρώτο χρόνο και τον περσινό. Θέλω να σου πω ότι για να παίξει καλά πέρυσι, ειδικά από το τέλος του Νοεμβρίου και μετά που ανεβάσανε και δύο την απόδοση τους, κάποιον είχε δίπλα του και παίξανε καλά. Δεν έπαιζε. Ναι, ακριβώς. Ναι, δεν έπαιζε μόνος του. Ξαφνικά αυτός που συμπαρέσαιρε τον Πινέδα, από σήμερα διαβάζω ότι είναι πλέμπα, ξέρω είναι ανύπαρκτος. Μιλάμε για άνθρωπο που έπαιξε 48 παιχνίδια. 3.500 λεπτά, σχεδόν 3.400, 17 γκολ 9 assist και είναι σαν να μην υπήρχε και κάποιοι λένε ας πούμε ότι ας πάρει παράδειγμα ξέρω από τον Μάνταλ. Ο άνθρωπος που ήρθε πέρυσι,
2: δεν έχω δίκιο που λέω
0: που τον πήραμε για, να το πούμε ακόμα έτσι. Τον πήρε η Άκη από ηγητικό παίχτη, να πούμε, και έκανε, στάθηκε δίπλα στον Πινέδα και τον συμπαρέσυρε, τον βοήθησε μάλλον, βοήθησαν ένα τον άλλον και κάνανε αυτό το θαυμάσιο.
2: Και
0: ξαφνικά αυτό ο παίχτη από σήμερα, ξέρω από το μεσημέρι, δεν υπάρχει. Είναι κάποιο ανύπαρκτο. Επειδή ξέρω δεν πήγαν καλά τα πράγματα στο φιλικό, εγώ πρώτο λέω, μακάρι να βρει δύο καλύτερου και από αυτόν που πήρε τώρα και από τον Μαρίν, να πάρει δύο και να του βάλει μέσα να είναι. Πραγματικά για Champions League. Δεν έχω, εγώ δεν στέκομαι σε πρόσωπα. Αλλά θέλω να σου πω. Το ίδιο ισχύει, το ίδιο ισχύει, ας πούμε, και για ένα παιδιά. Ο Γιώβιτς, ας πούμε, που είναι το πρώτο βιολί της ομάδας, σήμερα, ας πούμε, είναι, ξέρω, δεν υπάρχει. Είναι κάποιος που έπρεπε να τον πουλήσουμε αυτόν και όχι τον Πινέδα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν κάποια πράγματα ορισμένοι άνθρωποι. Ο Πινέδα πουλήθηκε γιατί ήθελε να πάει στην πατρίδα του. Δεν νομίζω ότι αν, είχε, ότι αν είχε κάποιο. Ξέρω εγώ. Πραγματικά δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Και τα δεδομένα είχε κανένα λόγο να βαντάρει τον Λιόπουλο και να πει ότι, ότι έκανε το καλύτερο που μπορούσε για να με κρατήσει. Α, δεν ήμουν. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, ρε φίλε. Εσένα, άμα σου δώσουν 3,2 να γυρίσει η πατρίδα σου, θα κάτσει κάπου αλλού και με 2,5.
2: Μου, να μιλήσω λίγο με τέτοιο χρόνο. Έγραψε κάτι πολύ σωστό. Ότι ένα παίχτη που δεν έχει τη φιλοδοξία να παίξει τη μεγαλύτερη διοργάνωση ευρωπαϊκή που υπάρχει και θέλει να γυρίσει την ασφαλεία τη πατρίδα του. Είναι και λίγο περίεργο, μου φαίνεται εμένα.
0: Εντάξει, εμένα δεν μου φαίνεται περίεργο. Θα μπορούσε βέβαια, εφόσον η ομάδα ή άλλη τον θέλει τόσο πολύ και τα λοιπά, και ο ίδιος να πάρει και πιο πολλά χρήματα, ας πούμε, για να μην έπαιρνε τίποτα, και να σου πει να παίξω 6 μήνες και να πάω ξέρω το Δεκέμβρη, το Γενάρη στη Μοντέρι.
2: Εμένα Κώστα αυτό που με ενοχλεί.
0: Εγώ θεωρώ
2: ότι περάσει τα αποδυτήρια αυτό το πράγμα.
0: Εγώ θεωρώ ότι υπήρχε ένα. Δεν είναι οικογενειακό πρόβλημα. Προφανώς μπορεί να έχει να κάνει και με την οικογένεια γενικά, να έπρεπε να εγκατασταθούν πλέον στο Μεξικό. Γιατί αλλάζουν και απαιτήσεις και στα παιδιά και σε όλα.
2: Μπορεί να έχει σχέση και με τον πρώην πρόεδρό μας, Κωστά.
0: Όχι, δεν έχει καμία. Δεν θέλω να ανακατεύω τον άνθρωπο του και τα λοιπά. Καλά έκανε ο άνθρωπος και πήγε εκεί.
2: Και
0: μακάρι να έχει την καλύτερη εξέλιξη. Πάντα με αγάπη θα τον θυμούνται όλοι. Δεν το συστάμε αυτό. Τα συναισθήματα και αυτά που προσέβαλε και όλα. Αλλά από εκεί και μετά πρέπει όλα να έχουν ένα όριο. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι παίχτες τώρα από σήμερα και μετά, ο Γιώβιτς, ο Μαρίνο, ο Βάργα κτλ. Όλοι αυτοί που διαβάζουν όλα αυτά τα πράγματα, τι μπορεί να καταλαβαίνουν, ας πούμε.
2: Ο Αεκτζή συχνά και εύκολα. Χτες άκουσα στο σταθμό, στα μηνύματα, ότι τον θεωρούν με τον Πινέδα μέσα στους 5 καλύτερους ξένους που έχουν περάσει την ομάδα.
0: Καλά, εντάξει.
2: Εγώ όταν έχω δει. Μπάγεβιτ,
0: Τσαμπανάτζοφ,
2: Τσιγκαμάρα, Οκόλσκι.
0: Άλλο το ότι.
2: Έχω δει τέτοιους παίχτες.
0: Άλλο το ότι μ' αρέσει. Λοιπόν. Πρόσεξε, εδώ πέρα μπερδεύουν κάποιοι, γιατί αυτή η κουβέντα έγινε και στο σταθμό.
2: Όταν έχω δει τέτοια ονόματα και
0: για μένα από αυτούς που πρόλαβα, επαναλαμβάνω, για μένα από αυτούς που πρόλαβα, πιστεύω όμως ότι είναι καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Ο Σαμπά ήταν και στα 3 πρωταθλήματα. Τα συνεχόμενα. Δεν μπορούμε να βάλουμε λοιπόν κάποιον.
2: Όκο
0: ήταν στο 89. Ναι. Μετά έφυγε.
2: Ο Μπάγκεβιτς είναι σε όλα τα προβλήματα.
0: Ο Μπάγκεβιτς τον βάζει γιατί είναι και σαν προπονητής και σαν παίκτης.
2: Και σαν παίκτης. Δεν ήταν
0: και
2: στο
0: και νούμερο ένα, αν βάλει μόνο σαν παίκτης, δεν μπορεί να βάλει τον Τόνι. Οπότε η τριάδα είναι κλεισμένη.
2: Ακριβώς.
0: Μετά συζητάμε για όλα τα υπόλοιπα. Τώρα λοιπόν, ο καθένας θα βλέπει όπως θέλει. Εγώ
2: και για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
0: Βέβαια, φτάσαμε και στο άλλο άκρο. Δηλαδή, διάβασα κάποια μηνύματα τα οποία είναι. Να τραβάς τα μαλλιά σου. Ότι είναι, ξέρω εγώ, παλέμαχος ο Πινέδα και δεν έχει όρεξη για ποδόσφαιρο.
2: Εντάξει.
0: Και δεν αυτό και πήγε εκεί πέρα. Δηλαδή, μιλάμε για ακροτές. Ακούτε για από τις δύο μεριές.
2: Θέλω να κλείσω Κώστα μου και με το Μουντιάλ για τον αυριανό αγώνα. Με πλήρη ηρεμία, με πλήρη εμπιστοσύνη στην ομάδα μου, πιστεύω ότι θα νικήσει το ποδόσφαιρο αύριο. Το κανονικό ποδόσφαιρο. Και όχι το ποδόσφαιρο του ενός. Θα κερδίσει το κανονικό ποδόσφαιρο η καλύτερη ομάδα. Που και μάλιστα θα κερδίσει χωρίς να δυσκολευτεί και ιδιαίτερα. Αυτή είναι η γνώμη δικιά μου.
0: Έγινε, Τάσο μου, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ, Κώστα μου. Να είσαι καλά.
0: Πάμε, χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ναι, Κώστα, μ' ακούς.
0: Έλα, τα ξέρω.
3: Τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Καλά.
3: Λοιπόν. Εντάξει, για το θέμα του Πινέδα, να σου πω την αλήθεια, εγώ διαφωνώ σε κάποια πράγματα. Θεωρώ δηλαδή ότι είχε να δώσει άλλα 2-3 χρόνια. Γιατί εκτοχυρίστηκε λάθος το θέμα.
0: Ακούστε, δεν υπάρχει κανένας που να κάθε 7 χρόνια πλέον εκτός αν είναι γεννής. Δηλαδή, ξένος που να κάτσει ναι. 7 χρόνια σε μια ομάδα, εντάξει, έγινε με το Σαλάχ στην Λίβερπουλ.
3: Ναι, είναι σπάνιο, ναι.
0: Είναι πολύ σπάνιο.
3: Μόνο ο Σαφέτσκιν είναι πάρα πολλά χρόνια. Αλλά δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι ο Πινέδα έχει να δώσει κι άλλα στην ΑΕΚ, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι, αδερφέ, όταν ο άλλος θέλει να φύγει για να πάει στην πατέρα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. Και να του λέει, ναι, εγώ σου λέω 2,3. Εσύ θα προτιμήσεις.
3: Ναι.
0: Και ένα εκατομμύριο παραπάνω και στην πατέρα να προτιμήσεις.
3: Εντάξει, να δούμε.
0: Είναι παράλογη όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται ότι μπορούσε να κάνει κάτι, ειδικά όταν μπαίνει θέμα επιστροφής με κάθε τρόπο πίσω στην πατρίδα σου. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, τι να έχεις να κάνεις αυτό το ταξίδι. Τον ίδιο τον άνθρωπο που 4 χρόνια. Μόνοι μας λέμε όλοι βιονικός και το ένα και το άλλο. Όταν επί 4 χρόνια και βάλει και το προηγούμενο που ανήκε σε Θέλτα διάστημα,
3: ναι.
0: Κάνεις όλα αυτά τα ταξίδια, νομίζεις ότι είναι εύκολο.
3: Όχι.
0: Να πηγαίνεις να έρχεσαι, να πηγαίνεις να έρχεσαι, να πηγαίνεις να έρχεσαι, να είσαι σε ένα αεροπλάνο μονίμως. Αεροπλάνο με την ομάδα. Πηγαίνεις για την εθνική, να πας 10 μέρες εκεί, να γυρίσεις, να πεις άλλο αεροπλάνο, να ταξιδεύεις 2 μέρες. Όλο αυτό το πράγμα.
3: Μην βάζετε τίποτα άλλο.
0: Πες ότι ήταν ότι ο άνθρωπος ήταν μόνος του, ξέρω εγώ, ακόμα. Δεν είχε οικογένεια. Είναι εύκολο για κάποιον άνθρωπο να ταξιδεύει όλη την ώρα.
3: Όχι βέβαια.
0: Να πηγαίνει από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη.
3: Όχι βέβαια. Και το σέβομαι, αν είναι αυτό το θέμα, το σέβομαι, εντάξει.
0: Μα όλα, όλα παίζουν ρόλο, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Ναι, ο άλλος κουράζεται. Λέμε βιονικός ο άλλος, αλλά δεν έχει σταματήσει να παίζει ο τύπος. Και,
3: ναι,
0: και πηγαίνει συνέχεια ταξίδια και από εδώ και από εκεί. Προφανώς θα θέλει να γυρίσει τη χώρα του κάποια στιγμή ο άνθρωπος. Είναι καθαρά ανθρώπινο. Και είναι και θέμα οργανισμού,
3: ναι,
0: μπορεί
3: ναι,
0: να πούμε και μετά. Δηλαδή, πώς θα καθόταν 2-3 χρόνια. Και εγώ θα ήθελα να τον ταριχέσουμε να μείνουμε εδώ. Παιδιά, το πρόβλημα με τους αγγλίες, ξέρετε ποιο είναι. Αν μπορούσαμε να έχουμε ακόμα και το Σκόκο, ακόμα και τώρα, 55 χρονών, και να έχουμε ρόσερ 75 παίχτες. Δεν γίνεται. Το πρόβλημα είναι αν η ομάδα, μπορεί να δεχτώ οποιαδήποτε κριτική και ό,τι θέλετε να πείτε, θα μπορέσει να το καλύψει και όσο θα περνάει ο καιρός και αυτό δεν θα καλύπτεται. Και πώς θα γίνει καλύτερη ομάδα. Όχι απλά να βρούμε έναν να καλύψει το κενό του
3: Πινέδα.
0: Γιατί εγώ πιστεύω ότι με τα χρήματα που πήρε, όχι ότι θα τα πάρει όλα μαζί, θα τα βάλει όλα μαζί.
3: Συν αυτά, που θα βάλει,
0: συν αυτά που θα πάρει, να πάρει δύο καλύτερους παίχτες. Δύο καλούς παίχτες. Να πάρει έναν για να έχει και βάθος, που να είναι τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με τον Μπαρίν και τον Γκάιρινεν, και έναν πολύ καλό που θα σου κάνει τη διαφορά. Έτσι χτίζονται οι ομάδες. Πουλάς
3: δύο λες πρέπει ένα, να πάρει,
0: Για μένα θα χρειάζεται δύο χαφ, ξεκάθαρα.
3: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
0: Αλλά όχι ότι έφυγε. Παιδιά, ποδόσφαιρο, έτσι είναι η αγορά. Ένας φεύγει, άλλος έρχεται, τι να κάνουμε τώρα. Το τι πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να μείνει ένας παίκτης, ξέρω εγώ, 2 χρόνια, 5 χρόνια παραπάνω σε μια. 4 έκατσε, δεν είναι λίγα.
3: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι λίγα, είναι παράλογο αυτό που γίνεται. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η κουβέντα. Εγώ, επαναλαμβάνω, πείτε ό,τι θέλετε. Έχουν αργήσει και εγώ θα μπορούσα να με 1η Ιουνίου για να είναι και σε πιο πλεονεκτική θέση να πούνε, βρήκαμε κάποιον, τον έχουμε εδώ. Ακόμα κι αν υπήρχε μία στο εκατομμύριο παίκτη, ξέρω εγώ, να θέλει να κερδίσει περισσότερα και να κάτσει, να είσαι εσύ σε πλεονεκτική θέση και να έχεις το πάνω χέρι. Να το καταλάβω. Αλλά όχι να ακούω ότι έφυγε ο Πινέδα ξαφνικά τελείωσε. Δηλαδή όλοι οι άλλοι που πήραν
3: το δάδυνο. Εγώ δεν έχω πει αυτό.
0: Δεν το λέω.
3: Α, γενικά το λες, ναι. Όχι, όχι, δεν έχει τελειώσει. Ίσα-ίσα, εγώ μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή εγώ έχω εμπιστοσύνη και στο Μαρίν και στον Γκάιρινεν. Και μπορώ να σου πω και στο Μάντελο, γιατί ο Μάντελος μέχρι στιγμή σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Όπως επίσης βλέπω στοιχεία και από το Σαχαμπό.
0: Θες ένα παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Πινέδα, αλλά να, έχει, να πατάει στην αντίπαλη περιοχή περισσότερο. Και τα τελειώματα του γύρω από το 16 μέτρο να είναι καλύτερα από το Πινέδα.
3: Ναι.
0: Γι' αυτό εγώ θεωρούσα ότι όταν φτάνεις σε ένα σημείο και ένας παίκτης δεν μπορεί να σου προσφέρει παραπάνω ή να κάνει παραπάνω πράγματα και πρέπει να τον πληρώνεις ακριβά. Δεν σου λέω για αυτούς που πληρώνονται και να τους έχεις για βοηθητικούς. Πρέπει να πάρεις παίκτη με τα ίδια χρήματα ή λίγο καλύτερα χρήματα που να σου κάνουν περισσότερα πράγματα.
3: Συμφωνώ. Λοιπόν, εντάξει, τώρα για το φιλικό να σου πω κάποια πράγματα που κράτησα. Σήμερα κράτησα την αντίδραση της ομάδας μετά το 0-1 και το ότι έπαιζε με 10 παίκτες, παρεπιπτόντως πριν την αποβολή υπάρχει πεντακάθαρο πέναλτι στον Πήλιο, αλλά οκ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έδωσε ο Ολλανδός, αλλά οκ, φιλικό πες είναι άστο. Μου άρεσε η αντίδραση της ομάδας μετά το 0-1. Μου άρεσε πάρα πολύ το πώς μπήκε ο Ζήνη και πώς παρέσυρε όλη την ομάδα. Δηλαδή, λες και αυτός ο παίχτης όποτε μπαίνει, τραβάει και την υπόλοιπη ομάδα. Δηλαδή, πρεσάρει πιο πολύ η ομάδα.
0: Είναι άλλο είδους επιθέσεις. Ναι. Όπως εγώ περιμένω περισσότερα πράγματα, αν προσαρμοστεί στον τρόπο που θέλουν να παίζουν οι πλάγοι του, γιατί δεν είναι ακριβώς ο Κουτέσα, πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πολλά στο Νικόλιτς.
3: Και όταν πιστεύω το Κουτέσα πολύ.
0: Αν μπορέσει να μπει στο καλούπι που θέλουν να έχουν οι πλάγοι ο Νίκολης. Δηλαδή να περισσότερο να παίζουν εσωτερικά πιο κοντά προς την περιοχή παρά να είναι πάνω στον ασβέστη. Αν μπορέσει αυτό ο Κουτέσα να το κάνει, μπορεί να
3: βάλει να πάρει με την Άρλε λεχτά τον τρόπο.
0: Και πέρυσι και πάλι, με την Άρλε και με τον Άρλε Μεσού.
3: Και με τον Άρλε Μεσού, ναι, που
0: αν μπορέσει να το κάνει αυτό, μπορεί να γίνει πολύ χρησιμός.
3: Εγώ τον πιστεύω τον Κουτέσα πολύ φέτος, πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί να βγει σε νέο Κοϊτά φέτος, το πιστεύω πολύ. Γιατί με έχει δείξει ότι έχει πολύ καλά στοιχεία. Όπως επίσης πιστεύω ότι φέτος θα γίνει η έκρηξη του Ζήνη. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Ζήνη του χρόνου θα πουληθεί με πάρα πολλά εκατομμύρια. Αν κάνει τη χρονιά που περιμένουμε. Και βλέπω ειδικά στα ευρωπαϊκά.
0: Μπορεί να πρέπει να δει ορισμένα πράγματα διαφορετικά. Δηλαδή μέχρι να πάρει κάποιον αντικαταστάτη, ας πούμε, που να μπορεί, που πιστεύω ότι θα του έχουν φέρει, αλλά και χωρίς να χρειάζεται, δηλαδή και αυτός να έρθει,
3: ναι,
0: μπορεί να σκεφτεί και το 4-3-3. Δεν είναι κακό.
3: Όχι, βέβαια.
0: Ένα αλλακτικά πλάνα.
3: Όπως επίσης, εγώ βλέπω και το Ζήνη εξτρέμ σε κάποια μάτς. Δηλαδή έχει τα στοιχεία να παίξει εξτρέμ. Δεν ξέρω τι λες. Δηλαδή με ένα 4-3-3 με Κοϊτά, Ζήνη και Γιώβιτς.
0: Εκεί δεν θα είναι εξτρέμ ακριβώς, γιατί θα συγκλίνουν οι δύο. Οπότε πάλι σε αυτό το σημείο που σου λέω ότι πρέπει να είναι ο Κουτέσα θα είναι και ο Ζήνη.
3: Σαν να είναι 4-3-2-1 χριστουγεννιάτικο δέντρο, όπως ήταν με τη Φιωρεντίνα για παράδειγμα. Να ναι, λες.
0: Θα δούμε.
3: Ναι. Λοιπόν, κράτησα επίσης, μου άρεσε πάλι ο Γεωργίεφ και ο Σαγαμπό, να σου πω την αλήθεια. Στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά ο Γεωργίεφ μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Στην εντάξει, θα μπορούσε να αντιδράσει λίγο καλύτερα στον γκολ, πιστεύω, αλλά
3: σε το γκολ νομίζω ότι έχει επιμείνει ο Πενράις μεγάλη. Βάλε λίγο το κορμί σου, ρε φίλε, κάνε λίγο να τον εμποδίσεις.
0: Ναι, γιατί έπρεπε και ο Πενράις έχει δίκιο.
3: Ναι.
0: Και ο Γκέργιο θα έπρεπε να έχει καλύτερη αντίδραση, αλλά βασικά ο Πενράις δεν έχει βάλει καλά το σώμα και...
3: Για να δούμε.
0: Να είσαι καλά, ταξιάρχη μου, να είσαι καλά για να πάμε παρακάτω. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
3: Θα έχεις εκπομπή μέσα στην εβδομάδα.
0: Όχι, όχι, τώρα μετά από αύριο έχουμε off 15 μέρες, είστε με τα παιδιά.
3: Έλεγα να πούμε για το Μουντιάλ.
0: Να είσαι καλά.
3: Τα λέμε, γεια σου.
0: Break.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με σπί...

0: Λοιπόν, προχωράμε με Big Wings Sport FM 94,6 με Παναγιώτη Πουρνά στον ήχο, Κώστα Μιάρου στο μικρόφωνο. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Ακούγομαι.
0: Έλα, φίλε μου.
1: Έλα, φίλε. Μια γούλη, τα έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε φιλάθλο στο Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν,
1: θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πώς φάνηκε, επειδή δεν το παρακολούθησα, πώς ήταν η εμφάνιση του Ολυμπιακού σήμερα στο τελικό?
0: Κοίτα, και εγώ δεν μπορούσα να το δω όλο γιατί ήμουν στη μετακίνηση τη στιγμή που.
1: Από ό,τι άκουσε, πες μου.
0: Κοίτα, από ό,τι άκουσα, ανεξάρτητα από το. Από την ήττα, ήταν καλή εμφάνιση για τους Μαϊλόβιτς, είναι πολύ θετικά τα σχόλια.
1: Επίθεση βέβαια, για να μην βάλανε γκολ, δεν θα ήταν και κανένα φοβερή εμφάνιση.
0: Κοίταξε, εντάξει, έχει αυτό το θεματάκι, αλλά δεν μπορεί να το κρίνει και απόλυτα τώρα με τον τρόπο που είναι το ρόστερ. Νομίζω ότι και πάλι είχε ρε παιδί μου προϋποθέσεις για καλές ευκαιρίες κτλ. Αλλά εκεί πρέπει να το βελτιώσει.
1: Λοιπόν, αυτό λέμε ακριβώς, γιατί έχεις και τον Γιάννητσοκ, ο οποίος είναι φευγάτος, θέλει να πάει στη Λιόν, τα ξέρεις αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου θέσω ένα άλλο θέμα, να μου πεις αν εγώ τα βλέπω τα πράγματα ανάποδα ή αν είναι λογικά. Μπήκα σε κάποια ιστοσελίδα σήμερα σοβαρή και είδα ότι ο Τζολάκης από πέρσι ήθελε, είχε πει ότι θέλει να πάρει μεταγραφή για Premier League. Και στον Ολυμπιακό τον παρακαλέσαν, κάτσε επειδή είμαστε League Fates και του χρόνου θα πάρεις μεταγραφή. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό.
0: Εντάξει, τώρα πολλά γράφονται ότι δεν ισχύει.
1: Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό, ότι είχαν συμφωνήσει ότι πότε θα φύγει. Και εγώ σε ρωτάω κάτι.
0: Κοίτα, δεν ξέρω τι διασφωνία ή όχι. Ότι ακουγόταν όταν αυξημένες πιθανότητες πως θα είναι από τους επόμενους που μπορεί να απολυθούν, ήταν πολύ σοβαρή πιθανότητα. Υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο.
1: Ναι, είχε πει ότι θέλει να φύγει, αλλά το παρακάτσε για την εκφέση και τον
0: πρόσεξε. Τώρα το τι λένε, μεταξύ τους οι παίχτες με τους ανθρώπους των ομάδων, δεν το ξέρει κανένας μας πουθενά.
1: Εγώ τώρα σε μια ούλη σου ρωτάω κάτι.
0: Ευκαιρίες πάντως, για να τα κλείνουμε ένα τα κεφάλαια. Ευκαιρίες γενικά και από αυτά που άκουσα και τα λοιπά, και προϋποθέσεις και ευκαιρίες είχε. Το θέμα είναι ότι αυτό το πρόβλημα με την. Πώς να σου πω. Στον γκολ τη δυσκολία που έχει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, τώρα λείπουν και τα επιθετικοί
1: λοιπόν, κτλ. Εγώ λέω για το θέμα του τερματοφύλακα που είναι το κλειδί της ομάδας. Στο σύστημα του Μεντιλίμπαρου, ο τερματοφύλακας πρέπει να είναι σχετικά νέος, να έχει καλή φυσική κατάσταση και να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια.
0: Σωστά. 3-0 η Αγγλία, ο Σάκα, έτσι να το πω.
1: Λοιπόν, άκου άνες. Ο μόνος τερματοφύλακας ο οποίος κάλυπτε αυτά τα δεδομένα που είναι νέος σαν το Τζολάκι. Ψηλός όσο πρέπει και καλός με την μπάλα στα πόδια, ήταν ο Μανδάς. Ναι ή όχι? Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Θα σου πω ότι στα δημοσιογραφικά γραφεία κάπως ακούστηκε χθες αυτό το όνομα. Αυτό που βγήκε σήμερα από την επικαιρότητα, αν θες να έχεις τερματοφύλακα καλός στα πόδια, θεωρώ ότι αν κάνει αυτή την κίνηση ο Ολυμπιακός, δεν θα είναι μια εύστοχη κίνηση. Και μιλάω για τον Κοτάσκι που άκουσε. Γιατί καλός με τα πόδια Κοτάσκι δεν είναι.
1: Τι πράγμα?
0: Για τον Κοτάσκι γράφτηκε σήμερα κάπου. Θεωρώ ότι καλός με τα πόδια Κοτάσκι δεν είναι.
1: Κοτάσκι ποιανού είναι? Πού παίζει αυτός?
0: Ο Κοτάσκι που παίζει στον ΠΑΟΚ παλιά και παίζει στην Κοπεχάγη τώρα.
1: Και τώρα στην Κοπεχάγη?
0: Ναι.
1: Για μένα ο Μανδάς, επειδή τους έχω δει και τους δύο, είναι καλύτερος.
0: Ο Μανδάς θα μπορούσε να είναι.
1: Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι φέτος ο Μανδάς δεν μπορεί να φύγει από τη Λάτσιο, γιατί ο καινούργιος προπονητής τον θέλει σαν βασικό, το ξέρεις αυτό.
0: Παιδιά, το τι γράφεται και το τι ισχύει και τα λοιπά, το βλέπουμε μόνο όταν ξεκινάει η χρονιά. Τώρα σε ξένη
1: πέρσι,
0: χώρα, ότι τον θέλει βασικό
1: πέρσι,
0: ο τάδε και τα λοιπά, δεν έχει κανένα συμβόλαιο με το και μου
1: πέρσι,
0: τον μπορεί να
1: ξέρει. Κοίταξε τι γίνεται, πέρσι Λάτσιο τον είχε δώσει ιδανικό και τον παραχωρούσε, το ξέρεις αυτό. Εντάξει, θα μπορούσε να πάει ο Ολυμπιακός τότε πέρσι, γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ ήτανε.
0: Ναι, το τι θα μπορούσε να έχει γίνει πέρσι, παιδιά, είναι μια κουβέντα που δεν μπορεί.
1: Το Μανδά και του χρόνου θα είσαι πρώτος αρματοφύλακας.
0: Το τι θα μπορούσε να έχει γίνει πέρσι και τα λοιπά, τώρα πέρασε το πέρσι.
1: Όχι, όχι, κοιτάξτε, μπορούσε να το πει.
0: Ναι, τώρα είναι το θέμα τι γίνεται.
1: Το μυστικό σε μια σοβαρή διοίκηση είναι να προνοεί και να προσχεδιάζει. Συμφωνείς αυτό?
0: Ναι, φυσικά όλοι αυτό θέλουμε.
1: Λοιπόν, όταν ξέρεις από
0: αλλά όχι τους παίχτες
1: μου, μπορεί
0: να συντρέχουν λόγοι τους οποίους εμείς έχουμε στο μυαλό μας, π.χ. τον παίχτη Παναγιώτη, τον παίχτη Κώστα, τον παίχτη Αντρέα, τον παίχτη Βασιλή, αλλά κάτω από κάποιες προϋποθέσεις μόνο μπορείς να κάνεις. Δηλαδή να ξέρεις, ας πούμε, όπως για παράδειγμα απορρίχνεις στην ΑΕΚ, δεν ξέρω αν θα πετύχει μεταγραφή ή όχι. Να ξέρεις ότι ο Τάδε, ας πούμε, από την ομάδα του είναι φευγάτος ή για προσωπικούς λόγους θέλει να αποχωρήσει από την ομάδα. Εκεί μπορεί να αρπάξει μια ευκαιρία, όπως έγινε καλή ώρα με τον Ουκρανό που πήρε η ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν θα πετύχει ο παίκτης, αν θα είναι στην ΑΕΚ πετυχημένη η καριέρα του. Αλλά εκεί η ΑΕΚ είδε μια ευκαιρία. Οι ομάδες λοιπόν πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουν πληροφόρηση για το που υπάρχει μια ευκαιρία, ξέρω εγώ, ένας παίκτης που είναι να φύγει. Δεν μπορείς να πεις εσύ να βάλεις στο στόχαστρο ένα παίκτη σόνι και καλά ότι θα πάρω αυτόν. Ή το άλλο μπορεί να μην τον πουλάει, ρε φίλε. Τη στιγμή που θέλεις
1: εσύ. Γίνεται, γιατί τον θέλω προπονητής της Λάτσο. Πέρσι όμως τον είχε δώσει ιδανικό και τον παραχωρούσε. Λοιπόν, το ξέρεις αυτό, το θυμάσαι.
0: Ναι,
1: μπορούσε να πάει ο Ολυμπιακός, να του πει του Μανδάου, θα πέσει βασικός για του χρόνου σε θέλω. Σε κλείνω από τώρα, πληρώνω, κάτσε ιδανικό στην ομάδα αυτή και του χρόνου έρχεσαι. Όταν ξέρεις ότι ο Τζολάκης θα σου φύγει. Δεν περιμένεις τελευταία στιγμή και να αρχίσεις να μου λες το ΣΑ τώρα 34 χρονών. Ο ΣΑ δεν παίζει το παιχνίδι του με τη Λίμπαρ, δεν είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Κατάλαβες σου λέω.
0: Mm-hmm.
1: Αρχίζουμε τώρα διάφορα ανέκδοτα. Ο Ορτέγκα λέει που έπαιζε παλιά στη Manchester City. Ξέρεις τερματοφύλακα ήτανε. Δεν με ενδιαφέρει τι ήτανε τότε. Τι είναι τώρα, συμφωνείς με άβουλες αυτό που λέω.
0: Ναι, καλά, στο τι ήταν ο καθένας κάποτε, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα τι είναι. Ο Ορτέγκα τώρα είναι σαν ζήτητα τώρα. Και η θέση του τερματοφύλακα είναι κλειδί. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός από εκεί που έχει λυμμένο το θέμα να έχει μια τρύπα εκεί πέρα. Εγώ θα το σχολιάσω για λόγω μου ιδέατες. Έχω λάθος ότι έπρεπε από πέρσι να έχει γίνει αυτό για να τον έχει έτοιμο. Αφού ξέρεις τι θα φύγει. Εγώ δεν το ξέρω αυτό ότι από πέρσι ο Τζολάκης σου είπε ότι την επόμενη χρονιά φεύγω ή του πάνε κάτσε και την επόμενη θα φύγεις. Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
0: Πάς είναι αποδεδειγμένο. Επειδή το έγραψε κάποιος ότι...
1: Ο οποίος περίμενε, έχει ίδια στοιχεία με τον Τζολάκη.
0: Εγώ άλλη ομάδα υποστηρίζω, το ξέρω, αλλά ότι είναι αποδεδειγμένο, από πού είναι αποδεδειγμένο. Ότι ξέρεις εσύ ότι είπανε έτσι, του είχαν πει έτσι και έτσι. Σου λέω και πάλι, ήταν πολύ πιθανό πως ο Τζολάκης θα ήταν από τους επόμενους παίκτες που θα παραχωρηθούν. Προφανώς ο παίκτης.
1: Ήταν από πέρσι να φύγει και του είπανε κάτσε για το.
0: Θέλει, ήθελε, και ήθελε και το να κάνει μεταγραφή κτλ. Τώρα από εκεί πέρα, ναι, εφόσον το ξέρει η ομάδα ότι και βλέπει το προσαγείο ότι πάει το πράγμα, πρέπει να, προνοήσει η ομάδα.
1: Να προνοήσει από την προηγούμενη χρόνια αυτό που σου
0: δεν σημαίνει ότι αυτό που βάζει εσύ στο μυαλό σου ότι μπορεί να έρθει θα είναι διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή.
1: Δεν ψάχνεις τελευταία στιγμή. Σοβαρές ομάδες δεν περιμένουν τελευταία στιγμή να παίρνουν κάθε γεροντάρα που θα κυκλοφορήσει και να τον παρουσιάσουν σαν τεφαρίκι, ας πούμε. Λοιπόν, έχω άδικο σε αυτά που λέω.
0: Όχι εντελώς, αλλά δεν μπορείς να πας σε συγκεκριμένο που φαντάζεσαι εσύ ότι πρέπει να πάει η ομάδα.
1: Μα πέρσι είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, το συζητάγανε για τον Μανδά.
0: Εγώ είμαι υπέρ του να είσαι καβατζωμένος ως ομάδα. Αυτό λέω και για την περίπτωση του Πινέδα, ας πούμε. Να έχεις προνοήσει σχετικά σύντομα, να έχεις κλείσει κάποιον
1: αυτό
0: για να
1: που
0: μην
1: αντιμετωπίσει. Πρέπει να προνοήσει από πριν, ωραία. Αυτό έλεγα και για εσάς.
0: Αλλά δεν σημαίνει ότι κάποιος συγκεκριμένος που είναι στα δικά σου γούστα, ότι θα είναι αυτός η λύση. Μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Επειδή είπες εσύ για το Μανδά τώρα, σου ένα ο Μανδάς. Τι διαφωνώ.
1: Μιλάμε με βάση ότι είναι Έλληνας, δεν καλεί τη θέση ξένου. Ότι ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, ο Μανδάς ήξερε την ελληνική πραγματικότητα, νέος στην ίδια ηλικία του Τζολάκη και με το ίδιο στυλ παιχνιδιού. Τελείωσε.
0: Έγινε καλή
1: μου. Και το κάνεις από πέρσι. Πας τον κλείνεις, τον αφήνεις ανοικό και τον φέρνεις και δεν έχεις ένα πρόβλημα. Δεν περιμένεις τελευταία στιγμή να τρέξουμε στα προκριματικά να βρεις ένα φύλακα.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Άμα σου φάει κανένα φάβα και αποκλεισίσεις, τι θα πεις. Λοιπόν, χαιρετώ. Γεια σου.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Πάμε. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα φίλε μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Κώστα, καλημέρα. Και εγώ υποστηρίζω στην Ελλάδα τον Παναθηναϊκό, που έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα και στο Μουντιάλ την Αγγλία, που έχει να πάρει 60 χρόνια τίτλο. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είμαι για... εντάξει. Απαράδεκτη η Αγγλία, εντελώς απαράδεκτη.
0: Πάντως κάποιος που είναι Αγγλία εδώ μέσα σήμερα και βλέπει το παιχνίδι
2: με το ζόρι
0: κρατιέται να μην ξεσπάσει κάπου σε καμιά οθόνη.
2: Ακριβώς αυτό. Και γελάνε κιόλας. Λες και εντάξει, άσε ρε παιδί. Τι πράγμα είναι αυτό. Απογοήτευση. Και ξέρεις ότι στα τελευταία λεπτά βάζει γκολ η Αργεντινή και έχεις κάνει πίσω. Τι να. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και η Γαλλία ακόμα πιο απογοήτευση.
0: Εντάξει, μένα είναι τραγωδία η Γαλλία. Έχει κάνει κάτι δύο φάσεις, αλλά πίσω είναι
2: χρόνια. Όχι, ήσυχα και με την Ισπανία. Δηλαδή δεν ευκαιρίες. Μηδέν. Λες και περιμέναν όλοι τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω. Όσον αφορά, ήθελα να πω, εσύ δεν είσαι πιθανότητες, Κώστα, να πάρουμε το πρωτάθλημα φέτος ο Παναθηναϊκός. Το λέω αντικειμενικά, γιατί είσαι αντικειμενικός.
0: Γιατί να μην δίνω πιθανότητες, δηλαδή, τι είπε κανένας.
2: Δηλαδή, κάθε χρόνο δίνουμε πιθανότητες, έχουμε προσδοκίες. Μα αυτό, πήραμε εκείνο, αυτό.
0: Τα πράγματα πάνε ένα-ένα και το ένα έχει αλληλεπίδραση στο άλλο. Εγώ θα σου πω κάτι. Αν ο Παναθηναϊκός. Ναι. Κάνει ένα ανάλογο επίτευγμα με αυτό που θα εκπέρυσει και αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Ακόμα και στο conference το να κάνει τρεις προκρίσεις δεν είναι καθόλου εύκολο για καμία ελληνική ομάδα.
2: Εννοείται, βέβαια.
0: Εάν λοιπόν αυτό το πράγμα μπορεί να δώσει στην ομάδα μία όθηση για το πρωτάθλημα, γιατί μέσα και από τα. Επειδή είναι καινούργια ομάδα, μέσα από τα συνεχή παιχνίδια μετά θα έχει και τα μάτς σε league phase, επειδή είναι και conference, μπορείς να πάρεις νίκες και να χτίσεις αυτοπεποίθηση που θα σε ωφελήσουν πάρα πολύ για το πρωτάθλημα.
2: Εσύ πίστευες.
0: Εγώ δηλαδή έλεγα το εξής.
2: Πιθανότητες η ΝΑΕΚ να πάρει πέρσι το πρωτάθλημα.
0: Άκουσε με να σου πω. Εγώ θα θυμάσαι ότι είχα πει ότι ήμουνα πολύ αισιόδοξος για την Ευρώπη, ειδικά πριν το ξεκίνημα της σεζόν. Ενώ πριν να αρχίσουν, είχε ξεκινήσει
2: πολιτικά. Τα προκριματικά.
0: Ήμουν αισιόδοξο ότι θα περάσει η ΑΕΚ στη League Face στο Conference που έπαιξε πέρυσι. Και επίσης έλεγα ότι αν η ΑΕΚ κατάφερε να είναι κοντά μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου στους πρωτοπόρους στο πρωτάθλημα, θα είχε τύχει όσο μένει μέσα στο παιχνίδι μετά και επειδή θα ανέβαινε η ψυχολογία, έβαλε και τέταρτο η Αγγλία. 4-0 η Αγγλία, δεύτερο
2: σάκα. Τώρα τα βάζουν τα ρετάκια.
0: Λοιπόν, να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Και τελικά το πήρε. Ότι αν είχε. Αυτό πώς ήρθε.
2: Μέσα από τα αποτελέσματα,
0: μέσα από τα αποτελέσματα της Ευρώπης, η ΑΕΚ απέκτησε αυτοπεποίθηση και έκανε νίκες και στην Ευρώπη και ταυτόχρονα της πήγε και ο μήνας καλά και ο κρίσιμος που πήγε ο χειμώνας τέλος Νοεμβρίου, αρχή Δεκεμβρίου και από εκεί η ΑΕΚ άρχισε το σερί που πήγε τρένο μέχρι το τέλος. ΑΕΚ 24 παιχνίδια. Αυτό σημαίνει λοιπόν, αν ο Παναθηναϊκός πατήσει καλά στο ξεκίνημα η πρώτη του υποχρέωση του Γιάννη να περάσει το κόφερ.
2: Περάσει το κόφερ.
0: Εάν λοιπόν πετύχει τριπλή πρόκληση, μετά θα αποκτήσει ψυχολογία.
2: Ναι, αποκτήσει ψυχολογία, αλλά ακριβώς, και άλλα
0: γι' αυτό
2: σου
0: λέω ότι είναι αλυσίδα γεγονότο. Δεν είναι μόνο το να σου πω εγώ τώρα. Ναι, φυσικά πας για πρωτάθλημα για να μην είσαι 20 πόντους πίσω. Θα μου λες Κώστα τον Εύρο, τι μου έλεγες, ας πούμε, ξέρω εγώ.
2: Ναι, κατάλαβα πώς το θέτεις. Ναι, κατάλαβα.
0: Είναι αλληλουχία γεγονότων που θα πας καλά ή όχι.
2: Παίζουν και άλλα ρόλο. Παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο. Ειδικά στον
0: κόσμο. Το αν ταιριάζουν οι παίχτες, γιατί οι παίχτες ξεχωριστά μπορεί να είναι καλοί. Αν το θέμα είναι πώς θα ταιριάξουν μεταξύ του.

0: Ναι.
1: Πόσο γρήγορα θα μπορέσει ο προπονητής να περάσει αυτά τα πράγματα που θέλει και ναι, να τα αφομοιώσουν οι παίχτες.
0: Επίσης και κάτι άλλο. Από το Γενάρη πέρσι και μετά πήρα τους περισσότερους παίκτες. Έχουμε πάρει έτσι τον Αντίνο, τον Τετέι, τον Παντελίδη, τον Κουντούρη.
1: Ναι,
0: μάλιστα βγήκανε, αν παίρναμε την βαθμολογία πέρσι μετά το Γενάρη ή στα play-off, ο Παναθηναϊκός έκανε καλή πορεία.
1: Ειδικά στο, στο δεύτερο γύρο, ναι.
0: Στο δεύτερο γύρο. Αυτό με κάνει και ευελπιστό. Η δάλωση δεν έχω προσδοκίες ακόμα. Δηλαδή πολύ δεν είμαι σίγουρος, αφιβάλλω, σκέφτομαι και λέω και αν και αυτό και μπορεί να περάσει την Ευρώπη αλλά μην έχει δυνάμεις και να σκάσει το Γενάρη πάλι όπως το έχουμε δει συνέχεια με τον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια εκτός από πέρσι έτσι. Αυτό. Ευχαριστώ Κώστα. Καλώς ήρθατε. Κάναμε ωραία κουβέντα πιστεύω.
1: Να είσαι καλά. Πάμε. Χαίρετε. Καλημέρα.
2: Έλα Κώστα.
1: Έλα φίλε καλημέρα.
2: Τι λέει ρε.
1: Καλά, εδώ βλέπουμε το μάτς.
2: Μόνο σου.
1: Μόνο, ναι.
2: Βλέπεις το μάτς. Πρέπει να και με αυτούς τους μικρούς τελικούς δεν τους αντέχομαι τίποτα.
1: Πάντως μικρό... είναι τα πιο σίγουρα σημεία σε όλο το τουρνουά είναι το over στο μικρό τελικό. Δηλαδή over 2,5, over 3,5
2: και αν το παίξεις. Και στο μπάσκετ, over και στο μπάσκετ, ναι. Αλλά δεν μπορώ να ζητώ με τίποτα. Δηλαδή από τότε που ο Παναθηναϊκός εκεί η Σαραγώσα, Τερά Βίβα, Μαθημάσια, αποκλειόταν, δεν είχα καμία όρεξη. Φαντάζομαι να κάτσω να δω μικρό τελικό. Ενώ έβλεπα τον Ολυμπιακό, τον έβλεπα στο τελικό. Φαντάσου. Το Παναθηναϊκό στο μικρό δεν τον έβλεπα.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω, ναι.
2: Δεν μπορώ να δω, δηλαδή, δεν τα καταλαβαίνω. Και καλά έκανε και η Ευρωλίγκα. Τόσα χρόνια το λέγαμε. Να καταργήσει το μικρό τελικό και τον κατήργησε, μου φαίνεται, έτσι.
1: Mm-hmm. Ναι, φέτος εντάξει.
2: Και η UEFA πρέπει να τον έχει καταργήσει, έτσι.
1: Ναι, δεν έχει. Στο γύρο δεν έχει.
2: Ναι, τον κατήργησε. Γιατί είχε, καταρχάς είχε από ό,τι διάβασα, είχε πάρα πολύ ελάχιστη τηλεθέαση. Φαντάσου, η UEFA τώρα που είναι χρηματοεισπράκτορας, κυνηγάει τα πάντα, τον κατήργησε, επειδή είχε ελάχιστη τηλεθέαση. Δεν τον έβλεπε κανείς. Δεν έχει νόημα ο μικρός τελικός. Κατά μένα πρέπει να καταργηθεί από όλες τις διοργανώσεις. Όλες. Και άλλο τώρα, άλλο η Ολυμπιακή που βγαίνει τρίτος στο στίβο και παίρνει κάλκινο μετάλλιο. Άλλο είναι αυτό. Εκεί βγαίνει τρίτος. Δεν γίνεται μικρός τελικός, καταλαβαίνεις.
1: Mm-hmm.
2: Τρέχουν, βγαίνει τρίτος, ρε φίλε, σου δίνουν χάλκινο μετάλλιο. Εντάξει. Τώρα η Αγγλία άντε θα πάρει χάλκινο μετάλλιο. Σιγά και τι έγινε. Αποτυχημένη δεν είναι.
1: Θα πανηγυρίσει κανείς την Αγγλία και τα έσοδα στην τρίτη με την τέταρτη θέση γιατί το έλεγε πριν ο Νίκος δεν έχουν μεγάλη διαφορά πολύ.
2: Μα ποια έσοδα.
1: Εντάξει, δώσε ρε παιδί μου περίπου τα ίδια λεφτά στην ομάδα που θα... στις δύο ομάδες που θα αποκλειστούν από τον ημιτελικό. Δώσε τα ίδια χρήματα να φύγουν.
2: Καταρχάς τους παίχτες. Είναι έκτρομα αυτό που κάνει. Θα έχουν προκριματικά τώρα πολύ προκριματικά. Κατευθείαν. Τους κρατάνε πέντε
1: καλά, τώρα έχουμε ήδη 19 Ιουλίου. Δηλαδή αυτοί πότε θα ξεκουραστούν, πότε θα πάνε στις ομάδες τους κτλ.
2: Κάποιοι παίζουν προκριματικά ήδη. Αρχίζει ο Παναθηναϊκός παίζει τώρα κατευθείαν. Αυτό που κάνει η UEFA είναι έγκλημα. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν αντιδρούν οι ποδοσφαιριστές. Παιδιά στην Ευρωλίγκα και οι μπασκετμπολίστες. Ξέρετε τι κάνανε. Σταματούν και Μάιο, Ιούνιο. Σου λέει μέχρι 24 Αυγούστου βάλανε κανόνα. Δεν έχετε δικαίωμα να μας αρχίσετε προπονήσεις. Όλες οι ομάδες αρχίζουν 24 Αυγούστου. Έστω ποδοσό αυτό που γίνεται. Είναι έγκλημα ρε παιδιά. Γι' αυτό υπάρχουν τόσες πολλές τραυματισμοί, θυλάσσεις, όλα αυτά.
1: Mm-hmm.
2: Δεν γίνεται. Ο άλλος παίζει μοντέλο και αρχίζει προκριματικά κατευθείαν, έτσι. Τώρα δεν αρχίζει προκριματικά. Πότε θα σταματήσει. Δεν σταμάτησε αυτός καθόλου.
1: Καλά και τα πρωταθλήματα θα ξεκινήσουν σιγά σιγά. Δεν έχει τώρα.
2: Μα στα πρωταθλήματα. Εγώ σου λέω αυτό που κάνει το έκτρομα η UEFA.
1: Εντάξει, οι superstar τώρα αυτοί που έχουν φτάσει παίζουν σε ομάδες που πάνε κατευθείαν. Δεν έχουν.
2: Δεν είναι και πολύ πρόσφατα. Τώρα Ιούλιο μέσα στον καύσωνα Ιούλιο, Αύγουστο αγώνες. Το μπάσκετ σταματάει όλες τις διοργανώσεις Ιούνιο και αρχίζουν όλοι Οκτώβριο. Όλες. Και το NBA και όλες τις διοργανώσεις. Τους δίνουν 4 μήνες. 4 μήνες διακοπές στο χειρότερο. Άλλος που έχει αποκλειστεί αυτό το Μάρτιο έχει 6 μήνες διακοπές. Πάντε το Κούμπα, ας πούμε, φέτος έχει 6 μήνες διακοπές. Δηλαδή αυτό που κάνει η UEFA είναι απίστευτο. κάποτε πρέπει να ακολουθήσει το
1: παράδειγμα. Αυτό δεν το κάνει η UEFA, αυτό είναι διοργάνωση FIFA. Τη FIFA τώρα, δεν είναι τη UEFA.
2: Όχι, τότε προκριματικά.

0: Αρχίζει Ιούλιο.
1: Είναι φιλέ, στα προκριματικά ποιοι παίζουν, οι Μάλτες, τα Φερόε και τα λοιπά στην αρχή και μετά σταδιακά μπαίνει η ομάδα. Δεν μπαίνουν όλε οι ομάδε. Ο Παθακό παίζει γιατί ήταν έτσι τέτοια. Ο Όφη παίζει τελευταίο.
0: Δεν μπορεί κατευθείαν
1: να βάλει. Πώ να μην δώσει προκριματικά, αφού είναι τόσε ομάδε. Τι να κάνει
0: η Όφη. Να
1: δεν γίνεται ρε αδερφέ όπω το λε. Τι να σου πω τώρα. Γιάννη, εσύ είσαι.
0: Κάνει περισσότερου ομίλου.
1: Πώς να βάζει να βάλει συλληφές, μετά θα παίζουν μέχρι τον Αύγουστο, τον επόμενο.
0: Δεν μπορεί αντί 8 ομίλους να έχει 12 ομίλους.
1: Ποιους 8 ομίλους, δεν έχει πια, league face έχουν παντού. Τι 8 ομίλους.
0: Αυτό λέω.
1: Με league face έχει, με 6 και με 8 παίζει, δηλαδή πώς
0: είναι, τι league face να κάνει. Ωραία, κάνε παραπάνω ομάδες στη league face, το ίδιο δεν είναι. Κάνε 50 ομάδες στη league face, αφού τόσοι άλλους οι αγώνες είναι στάνταρ 8. Κάνει 45 ομάδες.
1: Και θα κάνεις 8 αγώνες με 50 ομάδες league face.
0: Γιατί όχι. Αφού πάλι με άλλους παίζεις, όλοι με άσχετους παίζουν. Τέλος πάντων, άστα αυτό. Δεν θα λύσω εγώ το ποδόσφαιρο. Πάντως είναι έκτρωμα. Απορώ οι παίχτες πώς αντέχονται. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο αν έχεις άποψη γι' αυτό με το γήπεδο. Επειδή ακούω και από γνωστούς αγγλίες διαφορετικές απόψεις. Με το γήπεδο που δίνεται στον Ολυμπιακό. Αν έχεις άποψη.
1: Κοίταξε, εγώ θα σου πω ξεκάθαρα. Υπάρχει αν σου απαντήσω σαν οπαδός, φυσικά δεν θέλω.
0: Σαν οπαδός.
1: Ως οπαδός, φυσικά δεν θέλω. Επειδή όμως τα πράγματα δεν τα βλέπω με δουλειά που κάνω ως οπαδός και προσπαθώ να έρθω και στη θέση κάποιου επιχειρηματικά που πίστευα τουλάχιστον ότι δεν έχει τόσο ανάγκη, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι έχει. Τα χρήματα καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να τα απορρίψεις εύκολα. Αν θα μπορούσα να έχω το ειδικό βάρος να το κάνω εγώ, αν θα το έκανα, δεν θα το έκανα. Αλλά δεν μπορώ να πω στον άλλον να μπω στο ταμείο του και στην τσέπη του και τα λοιπά, να πω τι θα κάνει.
0: Στα φύλλα βρισκόντως δεν το θέλεις.
1: Γιατί δεν είναι μια προσωρινή λύση, πώς να σου πω, δηλαδή. Δεν είναι να κάνω έστω μια εξυπηρέτηση κάποιον, δεν είναι ένα παιχνίδι ότι έχω πάρει ένα τελικό και θα πω ότι όπως τότε που λέγανε, ας πούμε, ότι να μην κάνει επειδή πήγε ο Ολυμπιακός, να μην γίνει στη Φιλαδέλφεια ο τελικός κτλ. Δεν είναι ένα μάτς. Και ο Ολυμπιακός έχει εξυπηρετήσει σε ένα μάτς, βέβαια, να είναι και εξυπηρετημένο το θύρον τότε που έπαιξε με την Dundee United. Αν τέλος πάντων, είναι άλλο να είναι για ένα συγκεκριμένο παιχνίδι και άλλο να πρέπει να εξυπηρετήσει κάποιον σε ένα μεγάλο διάστημα. Και σου λέω και πάλι, δεν θα σου κρυφτώ πίσω από το δάχτυλο μου, ως οπαδός θα σου πω ότι θα μου ήταν ευχάριστο. Είναι άλλο τι θα σου πω ως οπαδός όμως και άλλο ως άνθρωπος που μπορώ να πάω και στην πλευρά του αλλού να κατανοήσω ότι ρε φίλε, χρήματα μου
0: δίνουν. Εγώ κατανοώ απόλυτα σε όλη. Εγώ φαντάζομαι πάω στη θέση μου και λέω φαντάζομαι να έρθει ο Ολυμπιακός να δει στο ΆΚΑ. Άμα το δάσω για Νακόπουλος, θα σπαστώ αύριο και όταν τον πάω για Νακόπουλος. Και 10 εκατομμύρια να δώσει ο Ολυμπιακός και 20.
1: Και ξέρεις, θα σου πει ένας που είναι Ολυμπιακός ρε παιδί μου ότι okay, και εσείς στο μπάσκετ ας πούμε είστε okay, δεν είναι ξέρω εγώ ποδόσφαιρο που έχουν κόντρα οι ομάδες και τα λοιπά, είστε πολύ, πέστε πολύ πίσω και γιατί δεν το θέλετε και τα λοιπά.
0: Όχι, αυτό υποτιμάς την άλλη έτσι κατά.
1: Αυτό δεν είναι, ας πούμε, δεν είναι μια άποψη αποδεκτή από μένα.
0: Δεν είναι σημασία, έχει ιστορία στο μπάσκετ παιδιά.
1: Και αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυναμική η Άκη του Παναθηναϊκού και τον Ολυμπιακό, δεν σημαίνει ότι ας πούμε τον κάνουμε τον άλλον. Και μπορούμε να του πούμε, έλα πάρα αυτά και πήγαινε στο γήπεδο του. Αλλά σου λέω και πάλι, δεν θα μπω στη διαδικασία να κατηγορήσω τον ιδιοκτήτη, να πω ότι είσαι μπει, πέτσι, μπήξε, δείξε κτλ.
0: Ούτε εγώ τον κατηγορώ.
1: Είναι επιχειρηματικές επιλογές αυτά. Το θέμα είναι αν μπορεί να τους υποστηρίξεις και απέναντι στον κόσμο, να δώσεις τον κόσμο να καταλάβει για ποιο λόγο το κάνεις κτλ.
0: Κατανοητό. Εγώ άμα ήμουν Αγγελόπουλος
1: και ξέρεις για ποιο λόγο το λέω, γιατί είμαστε και σε μια εποχή που κακά τα ψέματα, ο κόσμος μοιραία όταν ακούει για κάποια επιχειρηματικά, ας πούμε, δεν θέλω να το πω τα λαμπέρια, αλλά τέλος πάντων κάποιες επιχειρηματικές ακόμα και εξυπηρετήσεις, συναλλαγές κτλ. Πάει το μυαλό του, ανακατεύει και τα πολιτικά.
0: Ναι, άλλο αυτό. Εντάξει, άστο, μην πλέξουμε τώρα
1: εκεί. Όχι, δεν πλέγω εκεί. Σου λέω ότι ο άλλος όμως το ερμηνεύει και έτσι.
0: Και τι γίνεται τώρα. Ναι. Εγώ, άμα ήμουν Αγγελόπουλος, ξέρεις τι θα έκανα. Θα έλεγα στους αεκτήδες, στους φίλους, αεκτήδες, βγάζω τα διαρκεία. Άμα πάτε πάνω από 5.000,

0: Δεν το δίνω. Δεν το δίνω. Γιατί θα
1: έρθει. Φίλε, δεν είναι ούτε και αυτό. Τι, δηλαδή, του λες του αλλού ή θα έρθει να πα διαρκεία με το ζόρι ή θα το δώσω το γήπεδο στου άλλου.
0: Πάνε διαρκεία, άμα δεν μπορεί. Ναι. Μα.
1: Εντάξει. Οκ. Τα ακούω σαν σκέψη, αλλά δεν το υιοθετώ.
0: Για να τα καλύψουμε αυτά τα 1,5 εκατομμύριο. Και να ενισχύσει και την ομάδα. Να δείξει ότι όντω ενδιαφέρεται για την ομάδα.
1: Κοίτα, ξέρω ότι η συμφωνία έτσι όπω έχει παρουσιαστεί τουλάχιστον στα μέσα τη, γιατί εγώ δεν έχω καμιά ενημέρωση.
0: Εκτό αν παίζουν άλλα παιχνίδια.
1: Ότι είναι 1 εκατομμύριο, θα υπάρχει ρήτρα για τι φορέ εφόσον συμφωνηθεί αυτό. Και από ό,τι γράφτηκε τουλάχιστον μέσα από εβδομάδα που διάβαζα το ρεπορτάζ, θα υπάρχει κάποιο ποσοστό ότι μπορεί να είναι μέσα στην συμφωνία και αυτό για τα εισιτήρια. Δεν ρώτησα τον Νίκο να σου πω την αλήθεια μέσα από εβδομάδα, γιατί κάτι θα μπορούσε να έχει πάρει από αυτή του κτλ. Αλλά μπορεί να το μεταφέρω, ας πούμε, να πει αν ξέρει αυτός περισσότερα για το οικονομικό κομμάτι, πώς θα αποζημιώνει εφόσον τέλος πάντων ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα.
0: Τώρα πάμε λίγο στα μεταγραφικά. Λοιπόν, άκουσα σήμερα να σου κάνω μια ερώτηση. Από τις μεταγραφές που έχουν μέχρι γίνει, επειδή ξέρεις πάση και παρακολουθείς, που έχουν γίνει μέχρι στιγμή στην Ευρώπη. Μοντέρο, Γιαμπουσέλε, Λάρκιν, Σάρι, όλοι αυτοί. Ποια θεωρείς μεγαλύτερη?
1: Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Είναι λάθος να μην πάρεις αυτή τη διαδικασία, δεν θα πω, ειδικά στο μπάσκετ.
0: Όχι, Ρεγάκη μου, προσωπική γνώμη, μην πεθαίνω.
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να
0: μιλήσω.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν μιλάμε οι δυο μας όμως.
0: Ναι, αλλά.
1: Ρε φίλε, δεν μπορεί να πεις ποια είναι. Αυτή που θα δώσει περισσότερα πράγματα στην ομάδα, ποια είναι.
0: Ναι, αυτό δεν μπορεί να το ξέρεις. Εκ πρώτη όψεω. Μετά δεν στο παρκέ θα μιλήσω, εννοείται, αλλά. Σαν πρώτη γεύση. Ποια θεωρείς, ας πούμε, του Λάρκιν, του Σάρι. Δεν το πάω Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εγώ θα σου πω, δεν θα πω Παναθηναϊκός, θα δεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας να μην σε
1: φέρεις. Όχι, δεν με φέρεις σε δυσκολίες, δεν παίρνω σε αυτήν την διαδικασία, ειδικά στο μπάσκετ.
0: Ωραία, εντάξει, θα πω εγώ. Παιδιά, εγώ άκουσα κάτι σήμερα από κάτι φίλους μου και το σκέφτηκα και το εστερνίζομαι. Λοιπόν, και τελικά θα καταλήξω εκεί ότι η μεγαλύτερη μεταγραφή δεν έχει γίνει στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Έχει γίνει στο γύρο κάτι, παιδιά. Και δεν είναι του Όσμαν. Είναι του παίχτη που πήρε ο Άρης, Έρλ Ρόμπινσον, δεν ξέρω αν το ξέρει.
1: Τον?
0: Έρλ Ρόμπινσον.
1: Το Ρόμπινσον Έρλ. Εγώ το ξέρω, τον παίρνω συνέχεια στο φάνταση. Τρομερή προσέγγιση για τον Άρη.
0: 25 χρονών, παιδιά, στο NBA παίζει κανονικά και είναι 25 χρονών, παιδιά.
1: Για αυτόν που πήρε ο Άρης, λες.
0: Ο Άρης, ναι, έπρεπε.
1: Φοβερή προσεγγίση είναι.
0: Η καλύτερη μεταγραφή. Έκανα λίγο και το Μερέξ, έφτιαξε και λίγο στατιστικά και αυτά. Γιατί μου είπε κάτι φίλο Μαριάννη και του λέω, τι λέτε, ρε παιδιά. Μου λέει, για ψάξτε το λίγο.
1: Τρομερό παίξι είναι. Εγώ τον χρησιμοποιώ πολύ όταν θέλω για να πάρω κάποιον έξτρα, ξέρει, χωρί να μου επηρεάζει πολύ το ρόστερ. Και επειδή εκεί δεν είναι με λεφτά όπω το φάντασε τη Ευρωλίγκα. Όταν χρειαζόμαι κάποιες συγκεκριμένες αμυντικές κατηγορίες, το Ρόμπινσον Έρλ ή επιθετικά rebound και τα λοιπά, τα τελευταία χρόνια τον έπαιρνα.
0: Τρίποντα,
1: ναι.
0: Είδα την τρίποντα. Εγώ από Ρόλυμπια.
1: Επειδή εγώ παίζω το φάντασμα στο Yahoo με το NBA και κάτι τέτοιους που δεν τους έχω μονίμως όρος, ρε παιδί μου, τους αλλάζω. Ειδικά αυτούς με είχε βοηθήσει σε κάποιες κατηγορίες.
0: Για τον Ολυμπιακό, εγώ πιστεύω. Από
1: και αν τον πετύχεις ειδικά σε διάστημα, σε φεγγάρι, δηλαδή που δεν παίζουν πολύ βασικοί και παίζουν, ξέρω εγώ, κάποιες ομάδες δεν έχουν καλό ρεκόρ και ξεμένουν. Ξέρω εγώ, και παίζουν αναγκαστικά προς το τέλος της χρονιάς, ας πούμε. Γι' αυτό είναι ό,τι πρέπει. Εγώ τον είχα και με τους Pelicans. Τον είχα, αρκετές φορές τον είχα πάρει, δηλαδή ήταν στους Pelicans. Και μετά στους Spaces τον είχαν αρκετές φορές. Που δεν έπαιξε πάρα πολύ στους Spaces. Και τελευταία ήταν στο Dallas.
0: Και απορώ Ολυμπιακός, γιατί δεν γεννήθηκε. Είναι ιδανικός κατά μένα για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, και τελευταία κυβλήνω για το Φραντσίσκο. Ποια γνώμη έχει, ταιριάζει το Παναθηναϊκό?
1: Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Θα σου πω τη γνώμη μου. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος, θεωρώ ότι ενώ έχει στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν τον Ομπράντοβιτς, δεν ξέρω με το κράτημα της μπάλας πολύ, το μόνο που θα με έκανε λίγο διστακτικό.
0: Εγώ, παιδιά, προτιμώ, όσο και αν πολλοί λένε αντιδρούν, προτιμώ Καμπάτσο. Δηλαδή, αν μπορεί...
1: Έκανε ερώτηση χθες ο Παναθηναϊκός, από ό,τι είπανε δεν βρήκανε ευήκο άτομα, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, αν μπορεί να γίνει, συμφωνείς ότι είναι καλύτερη η περίπτωση ο Καμπάτσο. Αυτό θα δίσκω.
1: Ναι, εγώ αν έπρεπε να διαλύσω ένα μαζί τον Καμπάτσο θα έπαιρνα. Κι ας είναι πιο μεγάλος.
0: Είναι κλασικός παίχτης στον Μπράντοβιτς. Κομπιούτερ, σουτ και οργανώνει τους πάντες και παίζει και άμυνα. Ακόμα και στα 36. Λοιπόν, έγινε ρε Κώστα.
1: Για αυτό που μου είπες πάντως για την Ευρωλίγκα, δεν σου απαντώ για ένα λόγο. Γιατί είναι πολύ εύκολο να σου πω ένα παίχτη, να σου πω π.χ. άσε κάποιον από αυτούς που έχει έρθει τώρα στους δικούς μας. Να σου πω εγώ, ας πούμε, το Σάριτς. Στα καλά το Σάριτς μπορεί να κάνει...
0: Για τον Ρόμπισον.
1: Για τον Ρόμπισον δεν σου είπα τη γνώμη μου, ναι. Δεν σου είπα ότι είναι ο καλύτερος, ο χειρότερος και τα λοιπά. Σου είπα ότι τη γνώμη μου, ότι είναι πολύ χρησιμός παίκτης. Σου λέω όμως ότι μπορεί να σου πω εγώ, μπορεί να σου πω Γιάννη μου υποθετικά, άσε να μιλήσω άλλο μια φορά, ρε φίλε. Μπορεί να σου πω υποθετικά ο Σάριτς. Και ο Σάριτς να μην παίξει καθόλου στην Εφές.
0: Όχι, ρε Κωνσταντάκη, αυτό εντάξει, δεν το ξέρει κανείς.
1: Ακριβώς.
0: Οι πιθανότητες δηλαδή.
1: Στα καλά του ο Σάριτς μπορεί να είναι στο top 3 των μεταγραφών. Το θέμα είναι να παίξει.
0: Χαίρο πολύ.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, Γιάννη, να είσαι καλά, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Με κόβει ο Παναγιώτης. Να είσαι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
5: Άρε Βαγγέλη.
4: Εντάξει, το έκανα.
6: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
5: Ε?
6: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
7: Καμιά αύξηση θα πάρουμε?
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
7: Έχω τέτοιο, έχω.
8: Βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
7: Έχω χάις φρύ.
8: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
9: Να πω ότι Άουξμπουργκ φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
10: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
9: Ντούμπα, τούμπα.
10: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
9: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
11: Και η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
12: Ωρε τι μαθαίνω.
13: Ο Σύσυχος έσπρωχνε την πόρτα. Η πέτρα.
14: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
13: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυχος.
15: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
16: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
17: Ρουγκάν κούπα.
16: Μαρούλι.
17: Λάγανο καλά το
16: Μαρούλι.
17: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
16: Μαρούλι, Μαρούσι, Σαμπάχ στις 8 και 4.
17: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
9: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
18: Ναι, πρόεδρε, πήρα κίνα.

0: Λοιπόν, μειώνει η Γαλλία, δεν ξέρω αν η... αρχή για μια απόπειρα της Γαλλίας να κάνει μεγάλη ανατροπή, τουλάχιστον να έχει τζόγο το παιχνίδι. Από ό,τι βλέπω εδώ, από αυτούς που έχουν γίνει κατά καιρούς στα παγκόσμια κύπελα, για την τρίτη θέση του 50 δεν είναι, γιατί εκεί είχε γίνει σαν πουλ, σαν μίνι πρωτάθλημα για την πρώτη τετράδα, οπότε δεν είχε μικρό τελικό. Αν έρθει με 4 γκολ διαφορά, μικρός τελικός υπάρχει μόνο το Σουηδία-Βουλγαρία με 4 γκολ διαφορά, το 94 από ό,τι βλέπω. Τώρα βέβαια η Γαλλία μείωσε σε 4-1, οπότε πάμε στα 3 γκολ διαφορά. Αλλά να λήξει με 4 γκολ διαφορά και πάνω, μόνο αυτό το 94 είναι από τους μικρούς τελικούς που είχε, ξέρω, 4 γκολ διαφορά για την νικήτρια. Πάμε παρακάτω. Εμπαπέ είναι αυτός που μείωσε. Στο 48 έκανε το 4-1. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Έλα, Χιλιά.
1: Έλα. Γεια σου, Κώστα. Πρώτα απ' όλα να πω στο φίλο μου τον Γιάννη. Γιάννη, το φίλο μας το μασχετικό.
0: Ναι, ναι.
1: Όλο το αθλητικό γίγνεσθε ευρωπαϊκού κατά τη ρίση του Μάκη του Αγγελόπουλου, ο οποίος ο άνθρωπος ασχολείται και με χρηματιστηριακά, οικονομικά κλπ. Όλο λοιπόν το αθλητικό γίγνεσθε έχει 50 δις τζίρου. Το μπάσκετ 30-50 δις. Το ποδόσφαιρο έχει περίπου τα μισά και βάλε. Λοιπόν, οπότε μην μπαίνεις σε ευκολίες να κρίνεις τα προκριματικά, τα πολλά παιχνίδια κλπ. Αυτή, φίλε μου, το ποδόσφαιρο είναι ένας εντελώς άλλος κόσμος, βγάζουν πάρα πολλά λεφτά, το μπάσκετ ούτε καν φαίνεται στον ορίζοντα σχέση με αυτά, οπότε όλα τα κρίνουν αυτά. Ένα αυτό. Δεύτερο, στον Αγγελόπουλο το Μάκη, ασφαλώς όταν υπάρχει μπροστά μια προμετωπίδα που γράφει ΑΕΚ, στην προκειμένη περίπτωση, και κάθε ομάδα ισχύει αυτό, αλλά προκειμένου για την ΑΕΚ, δεν μπορεί να του πει κανένας τίποτα για οποιαδήποτε απόφαση πάρει. Δυστυχώς, και το γράφω με κεφαλαία, δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Όποιος μπορεί και έχει την ψυχή, πάει, καταθέτει τον οβολό του. Εγώ δεν το κάνω, αλλά δεν μιλάω. Καταθέτει τον οβολό του σε διαρκεία, σε εισιτήρια, σε παρουσία, και τον υποστηρίζει. Ο Μάκης είναι σχεδόν μόνος του σε σχέση με το σύνολο του κόσμου της ΑΕΚ. Και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ίσως ακούγεται λίγο περίεργο αυτό, αλλά έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Αν δεν μας αρέσει η αλήθεια, να λέμε κάτι άλλο, να λέμε τα καλάτα. Να πω και κάτι άλλο για αλήθεια και καλάτα. Και θα πω για κάτι που σου λέω για πρώτη φορά, και επειδή μιλάμε πάρα πολλά χρόνια μαζί, εγώ πάντα πήγαινα με το ρεπορτάζ των ανθρώπων. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί σέβομαι με τη δουλειά σου. Και πάλι με το ρεπορτάζ. Αλλά θα πω και με κάτι που ξέρω. Ο Πινέδα, εάν έπαιρνε 2.200-2.300 πάγιες αποδοχές πριν φύγει για το Μεξικό, υπέγραφε τετραετές συμβόλαιο στην ΑΕΚ. Πήκανε σε διαπραγμάτευση, του είπαν 1.800 το πολύ, και λέει άστο, πάω στο Μεξικό και τα ξαναλέμε. Εκείνη τη στιγμή χάθηκε το παιχνίδι. Εκείνη τη στιγμή, όχι μετά, όχι πριν, όχι άλλη ώρα, όχι οτιδήποτε. Να κρίνουμε επί αυτού του δεδομένου, το δέχομαι. Να κρίνουμε επί του δεδομένου ότι ο Πινέδα ήθελε για οικογενειακούς λόγους, επειδή ο θείος του, ο πατέρας του, η Ζωαζούνια, η γυναίκα του, οποιοδήποτε κλπ. Είναι μια άλλη κουβέντα. Είναι μια λάθος κουβέντα. Όταν σχεδιάζει...
0: Δηλαδή εσύ είσαι 100% σίγουρος ότι άμα του...
1: Όχι, δεν είμαι σίγουρος, το ξέρω.
0: Πώς το ξέρεις?
1: Λοιπόν, καταρχήν, για να μην το πω το ξέρω, γιατί δεν μπορώ να σου πω το πως το ξέρω, θα σου πω τι είπε αυτός που είχετε εκεί πέρα, ο Γιώργος ο Ψαγκίδης. Mm-hmm. Οχθές, σήμερα, τι είπε. Mm-hmm. Δεν θα σου πω μυθεύματα δικά μου, Είπε αυτό ακριβώς που σου λέω. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
0: Ότι, ότι αν του έδινε η Άγη 2.200 θα μένε.
1: Είπε, ο Γιώργος είπε μέχρι 2.5. Ο Γιώργος το είπε.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Εντάξει. Μπορεί και τον έφερε, μπορεί να τον ρωτήσει. Τον άνθρωπο ή μπορεί να βάλει στα αρχιτικά. Α, και το ίδιο αυτό που σου λέω εγώ το είπε και στο Καζέτα. Και δεν είναι ο μόνος ο Γιώργος, για να μην τον βγάζω σε έντονα τον άνθρωπο, mm-hmm. δεν είναι μόνο ο Γιώργος που το έχει πει, και άλλοι το έχουν πει. Ότι δεν είναι οικονομικό το θέμα. Δεν είναι οικογενειακό, είναι οικονομικό. Δεν είναι κακό. Επιλογές κάνεις. Απλά θα κρυφτείς για αυτές τις επιλογές που κάνεις.
0: Μπορείς να ματσάσεις εσύ 3.200 πρόταση.
1: Όχι, μπορείς να κλείσεις τον παίχτη με 2.200 πριν φύγει για το Μεξικό. Mm-hmm. Είναι λάθος η κουβέντα που μου βάζεις. Είναι το κλείνεις με 2.200 πριν φύγει για το Μεξικό και του λες άντε γεια σου στην ευχή της Παναγίας και τα ξαναλέμε τον ήλιο.
0: 4-2.
1: Το θέμα είναι... Το θέμα είναι τι πιστεύεις εσύ. Και εκείνο το οποίο πιστεύει ο Ριμπάντα είναι ότι μπορεί να βρει με τα ίδια λεφτά, ενδεχομένως πιθανότατα λιγότερα, άλλο παίχτη που να κάνει περίπου τις ίδιες δουλειές. Μακάρι. Μπορεί. Ιδού η Ρόδοξη και το παιδί. Το ίδιο πίστευε και με τον Κυριακόπουλο. Το ίδιο πίστευε και με τον Κουτέσα όταν τον έφερνε, όταν έφερνε ένα προπονητή ακριβώς μετά που δεν παίζει με άκρα. Εσύ περιμένεις να παίξει ο Κουτέσα μπάλα. Εδώ βάζουμε στοίχημα, ό,τι θες.
0: Εσωτερικά. Εσύ βάζεις λόγια στο στόμα μου τώρα που δεν έχω πει. Εγώ λέω το εξής. Λέω ότι αν μπορέσει να προσαρμοστεί ο Κουτέσα για να παίζει περισσότερο εσωτερικά έτσι όπως θα ήθελε ο προπονητής, μπορεί να παίξει.
1: Έχει δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Λέω εγώ. Είναι πρόβλεψη. Εντάξει, μου επιτρέπεις. Δεν μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Τα δεδομένα για τον Πινέδα είναι αυτά. Μπορεί να μην μας αρέσουν ότι είναι αυτά, αλλά είναι αυτά. Δηλαδή, για 4 χρόνια με 10 εκατομμύρια συνολικά. Συνολικές απολαύες, ο Πινέδα, συνολικές. Βάζω τα 2,5 του Γιώργου, έτσι, δεν βάζω αυτά που λέω εγώ. Λοιπόν, με συνολικές αποδοχές, ο Πινέδα έμενε μια χαρά ευχαριστημένος και ευτυχισμένος στην Ελλάδα. Και στην ΑΕΚ. Κάτσε από του χρόνου με το δεις και πουθενά άλλο, λέω εγώ. Μια και ήθελε να πάει στο Μεξικό.
0: Αυτά δεν ξέρεις ποτέ πώς εξελίσσονται.
1: Όχι, ξέρεις. Όταν βγαίνεις και λες ότι το πρόβλημά του ήταν να φύγει. Όχι, δεν το λέω για μένα και για σένα.
0: Ρε φίλε, εγώ ξέρω τι είπε ο παίχτης. Ότι έκανε ό,τι μπορούσε να με κρατήσει εδώ πέρα. Ό,τι μπορούσε. Αν έμενε ανικανοποίητος από αυτά που του προσέφεραν και ο λόγος ήταν άλλος, θα έλεγε ότι μου δώσανε λίγα.
1: Όχι, όχι, φίλε μου.
0: Γιατί?
1: Ποτέ.
0: Τον έχει θείο τον Ηλιόπουλο και θα ντρεπόταν να το πει.
1: Δεν έχει λόγο να χαλάσει τις σχέσεις του είτε αυτός το μάναζέρ του με κανέναν. Όταν έχει πάρει αυτά που θέλει αυτή τη στιγμή για τη χρονική περίοδο της ζωής του. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Να μπει, κανένας δεν το κάνει αυτό επαγγελματία. Ούτε στις δουλειές μας εμάς τώρα εδώ που βρισκόμαστε και ασχολούμαστε με χιλιάρικα, όχι με εκατομμύρια. Κανένας, φεύγεις από μια δουλειά,
0: η μόνη περίπτωση να έμενε ο Πινέδα είναι αν το έχεις κάνει από την περασμένη σεζόν άνεση συμβολέου.
1: Η απόλυτη περίπτωση να μείνει ο Πινέδα, δεν υπάρχει μόνη ή ξεμόνη, η απόλυτη περίπτωση να μείνει ο Πινέδα ήταν να του είχες κλείσει με σωστό ποσό πριν φύγει για το Μεξικό. Δεν το έκανες αυτό, ήξερες τι κάνεις, λέω εγώ, ήξερες τι κάνεις, έτσι. Ενδεχομένως τζόγαρες και λίγο μην έρθει κάποιος που σιγά να μην πληρώσει ρήτρα κλπ. Ο τζόγος έτσι είναι φίλε. Έχει τα έτσι του, θα κάτσει μπήλια στο μαύρο, θα κάτσει και στο κόκκινο. Θα κάνει. Έτσι είναι. Το θέμα είναι ότι μερικά πράγματα στη ζωή δεν πρέπει να τα τζογάρεις, λέω εγώ.
0: Αυτό που εσύ δεν καταλαβαίνεις είναι ότι από τη στιγμή που δώσανε τα 8 οι συγκεκριμένοι, και πίεσε και ο παίκτης να τα δώσει.
1: Τι είχε χαθεί το παιχνίδι ήδη, Κώστα.
0: Τι είχε χαθεί το παιχνίδι. Ήρθε ο άλλος και μπλέει 8.
1: Παιδάκι μου, όταν έφυγε για το Μεξικό ο Πινέδα, το παιχνίδι χάθηκε. Είτε έτσι είτε αλλιώς.
0: Καλά, και εγώ το πίστευα αυτό ότι δεν θα γυρίσει.
1: Αφού το πιστεύεις αυτό τώρα, τι συζητάμε.
0: Εσύ γιατί συζητάς δηλαδή, ότι πρέπει τώρα να έρθει το τέλος του κόσμου.
1: Όχι, δεν θέλω να έρθει το τέλος του κόσμου.
2: Γιατί το συζητάω, δεν μπορώ να σου καταλάβω δηλαδή.
1: Όχι, όχι, πολύ σωστό είναι αυτό.
2: Ότι έκανε κάποιο λάθος. Θες να σου το πω αλλιώς, γιατί υπάρχει...
1: Πολύ σωστό. Άκουσε. Και πολύ λάθος αυτό που μου λες.
2: Άκουσε.
1: Δεν γίνεται το τέλος.
2: Υπάρχουν 15 εκδοχές. Εγώ έχω ακούσει, ας πούμε, ότι ο Ριμπάλτα ήθελε, δεν υπολογίζει τόσο πολύ... δεν ήθελε να υπολογίσει το χάρτη Πινέδα τόσο πολύ. Έχω ακούσει και αυτήν την εκδοχή.
1: Όχι, δεν είναι και ούτε αυτό. Απλά δεν τον αξιολογούσε σε τόσα θέματα.
2: Όχι. Εγώ, από αυτά που μου λες εσύ, εμένα πιο πιστευτή εκδοχή είναι αυτή που σου λέω εγώ, που έχω ακούσει, όχι ότι ισχύει.
1: Τι.
2: Ότι μπορεί να πίστευε ότι ο κύκλος κλείνει. Ότι δεν θα ποντάρω άλλο στο χάρτη Πινέδα. Και κάπου μπορεί να το έσπρωξε εκεί. Ότι κάπου μπορεί να το έσπρωξε εκεί, να έρθει αυτή η εξέλιξη.
1: Ναι, λεβέντι μου, ναι.
2: Αυτό ναι, σου λέω εγώ.
1: Δεν λέω.
2: Αυτή
1: δεν
2: την λέω εκδοχή, από αυτή που λέω, εσύ την πιστεύω περισσότερο.
1: Το ίδιο έκρινε. Όχι, τι δεν πιστεύεις, το ίδιο πράγμα λέμε. Αν δεν πιστεύεις αυτό. Σου λέει, κάνει μια πρόταση στο 1.800 και του ζητάει ο μάνατζερ 2.5. Με τα ζόρια κατεβαίνει στο 2.3. Του λέει 2.3, όχι, 1.800. 1.800 τα λέμε μετά το μούτια. Φεύγει ο Πινέτα. Η συνέχεια είναι γνωστή. Θα μου πεις εσύ, Αχιλέα, τα έδινε στα 2.300. Όταν βλέπω τον Παναθηναϊκό και ψάχνει τον Γκέντσερ με 3 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός με 3.5 τον Πινέδα θα τον έπαιρνε χτες, θα έδινα, ναι. Θα τα έδινα, φιλέ. Θα τα έδινα. Και κυρίως, και δεν σου βάζω καν την πιθανότητα του τι θα δει στην ΑΕΚ.
2: Το κακό, Αχιλέα, με τους Αγγλίες, το οποίο παρότι...
1: Δεν ξέρω τι κάνει Αγγλίες, με εμένα μιλάς.
2: Τη μία φορά αποδείχθηκε ότι όλο αυτό...
1: Με εμένα μιλάς. Με εμένα.
2: Σου θυμίζω ότι θα έρχονταν η Δευτέρα παρουσία και η καταστροφή απόλυτη.
1: Δεν μιλάς, μην τα λες εμένα.
2: Αν δεν έμενε ο Αλμέιδα, αποδείχε αυτό ότι δεν στέκει. Αν δεν αποδείχε για αυτό για το οποίο γίνεται χαμός τώρα.
1: Σε μένα να μην τα λες λοιπόν για τον Αλμέιδα. Εγώ για τον Αλμέιδα θα λέω την πρώτη χρονιά.
2: Αυτή τη στιγμή λοιπόν τώρα πρέπει να συζητάμε το πώς αντικαταστάθηκε ο Πινέδα ή ότι έφυγε ο Πινέδα και τι μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Όχι, θα τα συζητάμε όλα για να κρίνονται όλοι σωστά. Εάν δεν ξεκινάς από ένα μαγαζί, είτε ο κόσμος είναι αυτό, είτε η εταιρεία είναι αυτό.
2: Εγώ λέω το εξής, Αχιλέα μου, ότι εμένα από όλες τις εκδοχές που έχω ακούσει για το, από όλες τις εκδοχές που έχω ακούσει για την περίπτωση του Πινέδα, πιστεύω ότι παίζει ρόλο και ότι ένας άνθρωπος θέλει να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του, εφόσον παίρνει αυτά τα λεφτά, ό,τι και να μου πει οποιοδήποτε, γιατί κανένας δεν μιλάει με τον ίδιο τον Πινέδα απευθείας, με τον ίδιο να μας πει την άποψή του, γιατί. Και ο ατζέντης όταν μιλήσει με μένα, π.χ. με δημοσιογράφους, και μιλάω με τον ατζέντη του Παναγιώτη. Να. Μέσα από μένα και ο ατζέντης θα κάνει το παιχνίδι του. Θα βγάλει αυτά που θέλει εκείνος προς τα έξω.
1: Από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
2: Εγώ σέβομαι λοιπόν ότι μιλάνε με τον ατζέντη. Και ο ατζέντης θα πει αυτά που θέλει να βγάλει ο ίδιος προς τα έξω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Όλοι οι ρεπόρτερ.
2: Γιατί με τον παίχτη τον ίδιο, δύσκολο να μιλήσει κανένας.
1: Όλοι οι ρεπόρτερ κοστί μου της ΑΕΚ, πριν φύγει ο Πινέδα από εδώ, έλεγαν ότι ο Πινέδα είναι μια χαρά εδώ, είναι σούπερ ευτυχισμένος και μάλιστα πολλοί περιμένανε και υπογραφή του συμβολέου στη Φιέστα. Λοιπόν.
2: Ναι, ήταν ένα ενδεχόμενο, το περιμένανε. Αλλά από τη στιγμή που έφυγε, ξέρουμε ότι δεν ήταν στο χέρι της ΑΕΚ τίποτα.
1: Αυτό έγινε και με εσωτερική πληροφόρηση, πρέπει να σου πω. Λέω εγώ πάλι. Ήδη σου δίνω. Λοιπόν, όλα αυτά.
2: Μιλήσε, εδώ το περίμενε όλο ο κόσμο ότι πολύ πιθανό να πούνε την ανανέωση του Πινέδα τη μέρα τη Φιέστα.
1: Διέγραψε το εσωτερική μου πληροφόρηση, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω εγώ τώρα για άλλου. Λοιπόν, άστο. Όλοι περιμέναν λοιπόν αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα εδραζόταν ότι ο Πινέδα ήθελε να μείνει στην Ελλάδα, αλλά ήθελε να μείνει με κάποια συγκεκριμένα χρήματα. Επειδή είναι τελευταία χρονιά του συμβολέου του. Πήγε στο Μεξικό, όπως είπες και εσύ και συμφωνούμε απολύτως μαζί, από τη στιγμή που ανέβηκε στο αεροπλάνο, πάει στο Μεξικό κουκουρούκου, για σας και χαιρετίσματα. Λοιπόν, χωρίς συμβόλαιο. Λοιπόν, αυτό το ξέρανε πάρα πολύ καλά στην ΑΕΚ, το αξιολογήσανε αναλόγως, το αφήσανε στην τύχη, όχι στην τύχη, στο τζόγο. Γιατί
2: φίλε,
1: ακριβώς,
2: όχι, δεν ήταν τζόγος. Για μένα
1: το καρτί ιδιαίτερα. Λοιπόν, και επειδή δεν πότανε σε αυτό το χαρτί.
2: Εγώ αυτό που προσπαθώ να σου δώσω να καταλάβεις είναι ότι για μένα όλα έχουν μια...
1: Όχι,
2: δεν καταλαβαίνεις ρε Αχιλέα, γιατί μόνο ακούς τον εαυτό σου, δεν ακούς ποτέ τι σου λέει ο άλλος. Αυτά που σου λέω έχουν μια αλληλουχία γεγονότα. Γι' αυτό σου λέω ότι αν τον είχες ανανεώσει Φερρυπίν στα μέσα της χρονιάς και όχι να περιμέναμε στο τέλος. Γιατί μου λες για το να έκλεινε το αεροπλάνο. Αυτά τα θέματα τα κλείνεις στον 1,5. Αυτά τα θέματα Θα κλείσει τον 1,5 χρόνο πριν. Γιατί όταν θα φτάσει ο άλλος στον τελευταίο χρόνο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, είναι ρόλο στο χέρι του. Κατά τη γνώμη, κατά τη γνώμη μου, η εξέλιξη αυτή.
1: Ο Μαρινάκης θα κάνει
2: βέβαια. Η εξέλιξη αυτή και η αλουχία των γεγονότων με οδηγούν πιο πολύ στο σενάριο ότι μπορεί και να κατέληγε στο ότι «ΟΚ, okay, δεν μας χαλάνε και τα αυτό». Θα κάνουμε μια πρόταση στην οποία ο παίκτης πιθανότατα θα πει όχι. Αυτό δεν είναι ακριβώς στόχος. Είναι ότι κατευθύνω κατά κάποιο τρόπο τα γεγονότα εκεί που θέλω εγώ. Χωρίς να φανεί ότι, εγώ τον διώχνω.
1: Α, μπράβο.
2: Ωραία, αυτό είναι.
1: Τώρα συνεννοηθήκαμε πλήρως. Τώρα λοιπόν, επί αυτής της βάσης ακριβώς που μου λες, που είναι πάρα πολύ σωστή, γιατί πρέπει να μου βγάλεις την ψυχή πρώτα για να συμφωνήσουμε.
2: Μα εγώ σου είπα από την αρχή ότι εγώ αυτή την εκδοχή
1: μου λες πιστεύω πιο πολύ. Αυτά δεν θέλω. Λοιπόν.
2: Ναι, ρε φίλε, γιατί τώρα. Πάμε στο τώρα. Όταν έχει 3,2 και ο άλλος έρχεται και δίνει τη ρήτρα, αυτή τελείωσε.
1: Τώρα τελείωσε.
2: Μα το έλεγε και ο Γιώργος όμως. Το Γιώργο τον έχω ακούσει 50 φορές. Αν κάποιος έρθει και εδώ στο αυτό, τέλος. Δεν μένει ούτε μένει δεν μένει και όλα αυτά που μου λες εσύ. Είχε πει και ο Γιώργος 100 φορές ότι αν τα δώσουν το αυτό, τέλος.
1: Ο Γιώργος είπε το εξής. Με 2,5 χαρτιά ο Βινέδα έμενε εδώ. Τέλος. Για 4 χρόνια. Του τα έδινε η ΑΕΚ. Όχι. Πήγε εκεί πέρα, του δίνει 3,2 και είναι και στην πατρίδα. Και εγώ το ίδιο θα έκανα.
2: Ακριβώς.
1: Και μετά θα έβγαζε και ευχαριστήρια ανακοινώση. Εννοείται. 4 χρόνια έζησε. 4 χρόνια έζησε. Γιατί θα αλλάζω σχέσεις μου. Και με τον κόσμο που με αγαπάει και λοιπά.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ είσαι σίγουρος ότι και, ακόμα και αν τα 2,5 τι θα ήταν ίσως μεγαλύτερη κοροϊδία. Δηλαδή να του έκανα 2,5 συμβόλαιο και να βάζα 10 ρήτρα. Πάλι τα 10 θα μπορούσαν να δώσουν.
1: Όχι, ρε, ποια ρήτρα τώρα, δεν θα υπήρχε ρήτρα.
2: Γιατί δεν λοιπόν, θα υπήρχε. Δηλαδή, αν του κάνει. Περίμενε τώρα. Γιατί όχι όλα. Αχιλιά, δεν πάει το σενάριο μόνο όπως θέλουμε εμείς. Αν έκανε ανανέωση του συμβολέου η ΑΕΚ με 2,5 εκατομμύρια, μπορεί να έβαζε ακόμα κάποια ρήτρα. Να έβαζε 12. Όχι 10, 12.
1: Ναι, ναι. Α, έφευγε ύστερα. Με 12. Με 2,5 εκατομμύρια, άρα έφευγε σε 2 χρόνια με 12. Τι μου λες, ρε Κώστα. Τι μου λες. Εδώ πέρα πήγανε με δόσεις, κάνανε με δόσεις τα 8, τα κάνανε τα 12.
2: Α, δεν ξέρεις, δεν ήξερες ότι η συγκεκριμένη ομάδα έδωσε τόσα. Μπορεί άλλος να είναι περισσότερα.
1: Ωραία, άλλος περισσότερο. Για το Μεξικό με 12. Να σου κάνω και λίγο χαβαλέ. Έτσι να γελάσουμε για να κλείσουμε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, κόψε από τον Γιώβιτς τα 500 χιλιάρικα και δώσ' τα στον Πινέδα, ρε.
2: Έγινε, αχιλιά μου. Να είσαι καλά.
1: Αδερφέ μου, θυμάσαι ένα πράγμα που το ξέρεις. Δεν χρειάζεται να το πω για τον κόσμο, το λέω, αλλά το λέω τάχα μου σε σένα. Ο κύκλος εργασιών να υπάρχει και το χρήμα να κινείται, αδερφούλη. Να το θυμάσαι.
2: Πάντως, αδερφέ, εγώ ούτε είμαι με κανένα που ερωτευμένος, ούτε πιστεύω ότι θα κάτσει στην ομάδα μου 50 χρόνια.
1: Τσακωνόμαστε τζάπα τόση ώρα που λέω λόγο τσακωνόμαστε. Το ξέρω. Μα γι' αυτό τα λέω έτσι όπως τα λέω.
2: 4-3. 10 εγώ απέ.
1: Άμα είσαι ο Βαγγέλης.
2: Να το πάθουνε γι' αυτό οι Άγγλοι, αν είναι 5-4. Πάμε.
1: Είναι κανεί. Άντε, φιλιά, καλή νύχτα.
2: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Έλα, φίλε, καλημέρα.
3: Ο Ηλίας από Νέα Σμύρνη, τι έγινε.
2: Γεια σου, Λιάκο μου, τι έγινε.
3: Έπεσα σε τρομερή κέντα. Γιάννης Μπασκετικός, Αχιλλέας μετά.
2: Εντάξει,
3: μια χαρά. Όχι, ωραία. Ήταν ενδιαφέροντα αυτά που λέγατε πριν με τον Αχιλλέα. Εντάξει, και εγώ θεωρώ ότι. Τώρα να προσθέσω έτσι λιγάκι την άποψή μου. Θεωρώ ότι αν ήθελε η πλευρά της ΑΕΚ να τον κρατήσει, θα έκανε μια αναλογή πρόταση στα θέλω του. Προφανώς ίσως να είδαν ότι έτσι μέσα σε άκρες αυτό πιστεύω ότι συνέβη. Ότι το ταβάνι του ήταν μέχρι εκεί. Εντάξει, και όπως είπες πολύ σωστά, δεν παντρευόμαστε κανέναν. Έτσι.
2: Λιάκο μου, να σου το πω και απλά. Πες ότι...
3: Όπως ο Ολυμπιακός, έτσι και ΑΕΚ, έτσι και ο Παναθηναϊκός και κάθε ομάδα συνεχίζουν να υπάρχουν.
2: Θα σου πω κάτι.
3: Θα πάμε σίγουρα κάτι που πέθες.
2: Ναι, ρε φίλε, δεν το συζητάμε. Πες ότι έκανε η ΑΕΚ, ξέρω εγώ, του έκανε μια προσφορά που ήταν κάπου. Στο ενδιάμεσο και πάει η ομάδα εκεί οποιαδήποτε και του δίνει 3,2. Όταν σου κάνουν 1 εκατομμύριο άξιση σε σύγκριση με αυτά που παίρνει, για το 3,2 προφανώς μπορεί να μην το ήξερε ο άνθρωπος πριν πάει στο Μεξικό. Και 2,3 να έχει πάρει, μετά προσπαθεί θα του έψινε, ξέρω εγώ, να κάνουν περισσότερες δόσεις στα 12 που θα του βάλαμε ζωτικά. Ή τα 14. Ή να κάνανε μια προσφορά που δεν θα μπορούσε να την αρνηθεί η ΑΕΚ. Καταλαβες. Δηλαδή, εφόσον ο παίκτης παίρνει αποφάση να φύγει, και να σου πω και κάτι, σε πόσε περιπτώσει το έχουμε συναντήσει φέτος. Δηλαδή, εσύ συναντήσαμε με τον Τζολάκη. Τι θα γίνει.
3: Μην ξεχνάμε ότι εμείς κάναμε ανανέωση στο ΕΛΚΑΜΠΗ το πριν μερικούς μήνες, έτσι. Αθυμάσαι που είχε γίνει.
2: Εγώ πιστεύω ότι όταν φτάνει μια περίοδος που είμαστε στον 1,5 χρόνο, ειδικά σε πολυετή συμβόλαια με ξένους παίκτες, που πάμε στον 1,5 χρόνο και δεν έχουν έρθει ακόμα σε αναπροσαρμογή οι δύο πλευρές, όταν φτάνουμε στον χρόνο και το όνομα αυτό είτε λέγεται Ηλίας, είτε Πάνος, είτε Κώστας, ξέρει ότι μπορεί να βρει, μετά πάμε προς ένα είδους διαζύγιο που είναι πιο, πώς να σου πω, εντάξει,
3: όπως και με τον Τζολάκη, όπως είπε.
2: Πιο ανώδυνο. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, γι' αυτό του λέω ότι αυτό το αν του δίνεις πριν φύγει, για μένα έχει κριθεί 6 μήνες νωρίτερα τουλάχιστον. Δηλαδή αν είχε κάνει το καλοκαίρι π.χ. του 24 αυτή την ανανέωση με το που αναλάβανε δηλαδή ο Ηλιόπουλος, ή έστω στα μισά του της περσινής σεζόν, θα σου έλεγα, δηλαδή Δεκέμβριο του 25 ας πούμε, ενώ έλεγε το 27, θα σου έλεγα οκ. Okay. Ή το καλοκαίρι του 25 και λέω το 24.
3: Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: Συγγνώμη, όχι το καλοκαίρι του 24.
3: Ναι. Ναι, ναι.
2: Το καλοκαίρι του 25 ήθελα να πω, του έκανε στο Δεκέμβριο του 25.
3: Ναι.
2: Εκεί,
3: ναι.
2: Εκεί θα σου έλεγα ότι οκ, okay, θέλεις. Μετά όταν φτάνε στον ένα χρόνο απόσταση από το να εκπνεύσει, μετά ξέρεις ότι είναι πιο πιθανό να έρθει διάζυγιο.
3: Ακριβώς αυτό, δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου, είναι ο παράγοντας που έκανε πολλούς από εμάς στον Ολυμπιακό να πιστεύουμε ότι ο Τζολάκης μάλλον θα πουληθεί φέτος το καλοκαίρι.
2: Προφανώς και ο ίδιος το επιδίωκε. Ναι. Γιατί αυτός είναι καινούριο παιδί. Ναι, άλλη περίπτωση.
3: Δεν ήταν κάτι δηλαδή
2: 30.
3: Που έπεσε.
2: Ναι.
3: Σαν κεραυνό σε νεφρία που λένε.
2: Ναι.
3: Πριν δεν ξέρω αν ακούει ο Τάσος, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε τον άνθρωπο, το φίλο του Ολυμπιακού που ήθελε ενημέρωση για το φιλικό. Θέλω να πω κάτι για τον πρώτο που πήρε. Όντως ο Πανιώνιος έπαιξε με την Μπαρτσελόνα το 2003 και ήταν πολύ πιο αξιοπρεπής από ότι η Αγγλία με την Αργεντινή, έτσι. Επειδή υπόθηκε στην αρχή της εκπομπής.
2: Ναι, ναι, όχι, μια χαρά.
3: Ναι,
2: τηρουμένων
3: πολύ πιο
2: αναλογιών,
3: αξιοπρεπής και τηρουμένων αναλογιών, έτσι. Θυμόμαστε όλοι τι ομάδα είχε κατεβάσει η Μπαρτσελόνα εκείνη την μέρα. Είχε κάνει και μια ευκαιρία με το Λιολίδη, τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ο Βαγγέλης ο Μάτζιος, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Λοιπόν, το φιλικό τώρα. Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο ήταν ουσιαστικά περισσότερο ο Άγιαξ έκανε αυτή την παρουσία του. Ξεκίνησε δηλαδή ο Ολυμπιακός με την πίεση ψηλά και την ευκαιρία στα πρώτα λεπτά με τον Γιάρεμτσουκ. Στη συνέχεια μετά το 15-20 πήρε τα ενία ο Άγιαξ. Κάπως έτσι, δηλαδή το πρώτο ημίχρονο δεν έχει ιδιαίτερες συγκινήσεις. Στο δεύτερο ανέβηκαν οι στροφές. Αυτό παρατήρησα αρκετά. Είναι ότι ο Άγιαξ έπαιξε πολύ την πλευρά του Μαθαίου, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι σε ρηχά νερά κάθε μέρα, τα φιλικά που έχω δει. Τα φιλικά του Ολυμπιακού τα χάνω ποτέ, να ξέρεις, της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Μπορεί δηλαδή επίσημο μάτς που λέει λόγος μάτς πρωταθλήματος να τύχει να μην το δω, να κάνω κάτι άλλο εκείνη την ώρα. Ξέρω εγώ, αλλά τα φιλικά προετοιμασίας τα βλέπω. Είτε παίζει με την Μπρέντα, είτε με τη Λίλα Πάουζε που λέει ο λόγος, θα τα δω.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, τώρα είχε κάποιες ευκαιρίες. Μια πολύ κλασική ευκαιρία μπορούσε να το πλασάρει καλύτερα ο Γιάρεμτσουκ. Τώρα, εγώ είδα ότι παίζανε πολύ από την πλευρά του Μαθαίου. Οι Ολλανδοί. Έκανε κάποιες προσπάθειες εκεί λίγο πριν λήξει το παιχνίδι με το Ροντινέ εκεί από τα άκρα, κάποιες έντρες, το Μασούρα κτλ. Εντάξει, μπορούσε να... Το γκολ που φάγαμε, το φάγαμε στην κόντρα, δηλαδή ήταν μπροστά σε φάση για γκολ, κόβεται η φάση και στην αντεπίθεση γίνεται ένα πλασέ. Εντάξει, ουσιαστικά δεν μπορούσε ο Πόποβιτς να κάνει κάτι. Νομίζω βρήκε και στο Μαθαίο η μπάλα. Λοιπόν, και έτσι έγινε το 1-0 και έτσι έληξε και το παιχνίδι. Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς δεν ξέρω τι θα γίνει και με τον Γιάρεμτσουκ. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά μέχρι και το τέλος των μεταγραφών θεωρώ ότι θα κάνουμε κάτι και για φόρ. δεν θα μείνουμε έτσι. Γιατί πιο ταρέμι...
2: δεν το αποκλείω για την τιμή του Ταρέμι να άνοιξε το θέμα.
3: Αυτός που έχει δείξει πολύ καλά δείγματα είναι ο Σμαϊλόβιτς. Είναι πολύ σταθερός. Μ' αρέσει η παρουσία
2: και
3: του.
2: Και στο φιλικό που είχα δει περισσότερο μου άρεσε. Γιατί σήμερα το είδα πάρα πολύ.
3: Είναι... Να πω ότι μπήκε και ο Ρόκα κάποια
2: μπήκε
3: στιγμή.
2: Μπήκε και ο Ρόκα, ναι, κανένα δεκάλεπτο, τέταρτο.
3: Έδειξε όρεξη για πράγματα, εντάξει, ήταν σχετικά λίγος ο χρόνος συμμετοχής.
2: Επειδή δεν έχει να κάνει με την ευκολία, με το δίκτυο δυσκολίας, θέλω να το πω έτσι, επειδή χθες το είδα πιο πολύ το φιλικό.
3: Ναι.
2: Με
3: τη Φορτούνα, λες, το χθεσινό.
2: Ναι, ο Ζώτα Σίλβα... Στο δεύτερο και το πρώτο δεν είναι πολύ εύκολο να σου ξανά κάνει μπάλα στην περιοχή και να την πετάξει μέσα. Γιατί έχω
3: δει
2: να ρίχνουν από εκεί να τη ρίχνουν στα περιστέρια.
3: Πλασεδάρα ήταν,
2: Η ποιότητα του δεύτερου γκολ και το χτύπημά του με κάνει να πιστεύω ότι από αυτούς που έχει ακραίους Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια φαίνεται η πρώτη εντύπωση. Από μόνο να πες ότι δεν έχει βάλει ούτε το πέναλτι ούτε το άλλο γκολ.
3: Ναι.
2: Το τελείωμα που κάνει στο δεύτερο γκολ με κάνει να πιστεύω ότι ίσως έχει καλύτερη. Όχι, ίσως. Συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να έχει καλύτερη επαφή από τα εξτρέμ που είχε.
3: Γενικότερη, μπράβο, γενικότερη συμπεριφορά του στο γήπεδο. Ωρεξάτος, έτσι.
2: Όχι. Η επαφή
3: σαν
2: του
3: να ήταν από πέρυσι στην ομάδα.
2: Η επαφή του μεταδείχθηκε. Γιατί αυτό πρέπει να σε ενδιαφέρει. Ναι. Ο Ολυμπιακός, το πρόβλημα είναι ότι δεν παίρνει γκολ από τους ακρούς και από τους χαφ.
3: Ασφαλώς, ναι.
2: Αν σου δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα ο Σίλβα, εγώ πιστεύω ότι είναι με πολύ σοβαρή υποψηφιότητα να είναι. Σε επιλογές πολύ, δεν θα πω μονίμως βασικός, θα σου πω στους 14-15 ας πούμε που θα παίζουν περισσότερο, θα είναι.
3: Από κάποια νέα παιδιά να πω ότι στα φιλικά έχω ξεχωρίσει το Φίλι.
2: Ο Φίλις, ναι,
3: οποίος όντως είναι ο γιος του Βασίλη του Φίλι, του παλιού.
2: Λέγαμε του Ιωνικού.
3: Ναι.
2: Νομίζω αυτό κάποια στιγμή και σε εσάς δεν είχε περάσει για λίγο, κάποια στιγμή τον είχε και ο Ολυμπιακός.
3: Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Από Ιωνικό, ο Παχατουρίδης ήταν κλασικά.
2: Ναι, όχι να ήταν μετά στον Ιωνικό. Μήπως είχε ξεκινήσει από σας κι αυτός.
3: Λες για λίγο. Δεν το ξέρω.
2: Για λίγο. Είχε παίξει από τους μικρούς του μεγάλου.
3: Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι.
2: Πάντως
3: είδες
2: ότι μου πήγε κατευθείαν στον Ιωνικό τον παίχτη όταν τον πρώτο άκουσα.
3: Με Ταρακλίτσα τότε, με Γρίμπιλα, δεν ξέρω. Λοιπόν, και να προσθέσω και κάτι θέλω να πω. Υπόθηκε με αφορμή τον Πινέδα. Είναι λογικό ένας φίλος της ΑΕΚ, όπως είναι 25 χρονών, ας πούμε, έχει τις ανάλογες μνήμες. Όπως εγώ, ας πούμε, σε κάτι στέκια που έχουμε εδώ στη Νέα Σμύρνη, στον Πανιόνιο, λέω μια φορά σε μια παρέα, ήταν και μεγάλη όμως, ήταν 60-70 χρονών. Λέω, για μένα ο καλύτερος Έλληνας πέρασε στα αμυντικό χαφ στον Ολυμπιακό ήταν ο Ιέρο, ο Σολτίδης. Να μου λέει ένας. Δεν έχεις, μου λέει, το Βαγγέλη το Κουσουλάκι. Μα άνθρωπε μου, το λέω, ήμουν 5 χρονών όταν ήταν ο Κουσουλάκης.
2: Ισχύει, ο Κουσουλάκης ήταν ο επερχόμενος. Και φίλε,
3: φυσικά και έχω δει και βίντεο του Κουσουλάκη.
2: Σήμερα, στον τρόπο που παίζεται, τολμώ να σου πω ότι θα ήταν, επειδή ήταν παίξη που πατούσε και περιοχή, τουλάχιστον εκεί έξω από το 16 ήταν ο επερχόμενος, δηλαδή που έβαζε πολλά γκολ, όπως του σωνόταν μπάλα και ήταν έξω από την περιοχή, φίλε, θα έκανε καριέρα και σήμερα.
3: Πρόσεξε
2: γιατί
3: όμως,
2: είχε γκολ, είχε καλό σουτ.
3: Να σου πω κάτι. Όσα βίντεο και να δω το 80, το 70, το ξέρω εγώ, ή ένα
2: δεν είναι και οι λήψεις που είναι τώρα, γιατί άμα αυτούς τις δεκαετίες 70 και το 80 τους χάνε τα YouTube που κάνουν τώρα στους παίχτες που πηγαίνουν από εδώ και από εκεί.
3: Όχι, άλλο θέλω να σου πω.
2: Θα σου έκανα όλους φαμπάστον και βάλω.
3: Σίγουρα.
2: Έτσι πως είναι τα βιντεάκια.
3: Όχι, οι παλιοί ειδικά το έχουν αυτό με εμάς τους νεότερους οπαδούς. Λένε, α, εσύ δεν έχεις το Μιχάλη τον Κρητικόπουλο, ξέρω
2: εγώ.
3: Τι να δω τώρα, ήμουν αγέννητος τότε. Αλλά θέλω να πω κάτι. Ότι όσα βίντεο και να δούμε, ανάλογα τη γενιά που είμαστε, και εγώ έχω δει βίντεο του με το Σέστιτς, με το.
2: Mm-hmm.
3: Ξέρω εγώ. Ή ένας φίλος Σάκ που είναι σε πιο νέα ηλικία, 30 χρονών.
2: Ναι, σε
3: όσα βίντεο και να δούμε το Μαύρο ή το Δημητριάδη, δεν τον έχει ζήσει. Δεν τους έχουμε ζήσει. Εμάς στην ψυχολογία μας πάει πάντα τους παίκτες που έχουμε ζήσει.
2: Αυτοί που ζούμε και ειδικά σε εμάς που είμαστε μια μέση ηλικία, ας πούμε, και πάμε τώρα προς τη μεγάλη.
3: Ανάλογα,
2: ειδικά αυτοί που έχουμε ζήσει τους παίκτες των 80's, είμαστε συναισθηματικά δεμένοι ακόμα και αν ήταν αντίπαλοι.
4: Εντάξει, ναι, είναι και άλλες εποχές, αλλά θέλω να σου πω ότι ο καθένας, ας πούμε, το παλικάρι που είπε ότι
2: στους τέσσερις
4: ήταν ο Πινέδα, και δεν έχει δει τώρα το Σαβέσκι, τον έχει δει μόνο τα βίντεο. Ήταν φοβερός ο Σαβέσκι, έτσι ήταν, δεν το συζητάμε, είχε, η σέντρα του Σαβέσκι ήταν, θυμάμαι, ένα μικρός βέβαια τότε, φοβερός. Τα έχει δει βίντεο τον Καραγκιοζόπουλο που μας έβαλε τότε το...
2: Ακριβώς.
4: Το ξέρεις, το πρώτο ΑΕΚ Ολυμπιακό χωρίς στη ζωή μου ήταν το αυτό.
2: Αυτό
4: το Καραγκιοζόπουλο. Παναγία μου.
2: Γεια σου, Λιάκο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ
4: πάρα πολύ. Άντε, γεια. Και καλή άδεια να έχεις.
2: Να είσαι καλά.
4: Γεια.
2: Πάμε σε μικρό break και γυρίζουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίκτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, πάμε, αν και πάμε για κλείσιμο έτσι που το φτάσαμε, τέλος πάντων, πάμε, καλησπέρα.
1: Έλα, Αγουστή.
0: Έλα.
1: Εγώ πάρε αρκετή ώρα, ο μόνος λόγος είναι να σου πω, παίξε τη Γαλλία, ότι θα έρθει η Χ, αλλά τώρα βλέπω ότι η Αγγλία νομίζω και πήρε πέναλτι, ναι, αλλά ο αυτό που είπες είναι πολλά γκολ. Ικανή ήταν, φίλε, να γίνεται 5-4, μην νομίζεις.
0: Καλά, εντάξει.
1: Καλά, ξέρεις θα γινόταν εκεί.
0: Σε παραγωγή γκολ, αν μπει αυτό και άλλο ένα,
1: ναι,
0: θα είναι ο μικρός τελικός με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία των μικρών τελικών, γιατί βλέπω ένα ναι. Γαλλία Δυτική Γερμανία το 58-63.
1: Ναι. Επειδή εγώ δεν έχω τέτοιο, θα σου έλεγα παίξε ένα δεκάρικο ρε φίλε, γιατί θα βάλω. Τόσο σίγουρος ήμουνα ότι στο 4-1 ότι τουλάχιστον άλλα δύο γκολ θα βάλει η Γαλλία, αλλά το είδα και το πλήρωνε δύο.
0: Μα και εγώ είπα, μου ξέφυγε ότι λέω αρχίζει τη μεγάλη αντεπίθεση στη Γαλλία. Γιατί μόλις έγινε το 4-1 νωρίς το δεύτερο, λέω τώρα...
1: Ναι, σε άκουσα. Γι' αυτό σε πειράζει, σου λέω, και εν τω μεταξύ το πλήρωνε λίγο ρε φίλε. Δηλαδή να βάλει άλλα δύο γκολ η Γαλλία, το έδινε δύο, φαντάσου. Απόδοση. Εντάξει, με την Αγγλία παίζει, τέλος πάντων. Λοιπόν, για αυτό που λέγατε Κουσουλάκης Στολτίδης, δεν υπάρχει σύγκριση, παιδιά, τον έχω δει και τον Κουσουλάκη. Ο Στολτίδης για μένα,
0: όχι, αυτό λέγανε, δεν λέγαμε εμείς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λέει ότι του είπαν οι μεγαλύτερες
1: ελληνικές. Όχι, καμία, γιατί ο Στολτίδης πρώτα-πρώτα είχε δύο πόδια, είχε τέχνη, έβαζε γκολ. Ήτανε στο... Ρε φίλε, αυτό που έχω δει εγώ με τον Στολτίδη στο γήπεδο, δεν το έχω ξαναδεί από κανένα παίχτη. Ήτανε όπου ήταν η μπάλα. Δεν ξέρω αν σου έχει τύξει ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ αυτό. Εγώ αυτό που είχα πάθει με τον Στολτίδη, είχα πάθει ζημιά. Λέω, δεν είναι δυνατόν αυτό το παιδί. Ήτανε παντού. Όταν λέω παντού, φίλε. Και άλλο να το βλέπεις από τη τηλεόραση και άλλο να το βλέπεις από το γήπεδο. Γιατί το βλέπα στο γήπεδο και το είχα διαπιστώσει. Ναι. Για μένα ο Στολτίδης, φίλε, άμα μου βάλεις, γιατί αμυντικά χάφη στον Ολυμπιακό έχουν περάσει τεράστιοι. Τη Γιαγιατουέ, τη Καρεμπέ, τη κάτι Αργεντίνη. Πολύ καλός ήταν ο Βραζιλιάνος.
0: Ο Βάσκος ήταν πολύ καλός. Αλλά έμεινε λίγο.
1: Όχι Μιγιατοβίτσα, αυτός πήγε στην Αγγλία λες.
0: Όχι, τον Ορμπάιθ λέω εγώ, τον Πάσκο. Έκανε ωραίες αλλά τις διαγώνες μεγάλες της αλλαγής παιχνιδιού μου.
1: Ναι, αυτό δεν έπαιξε πολύ, όμως έφυγε. Σας είχε βάλει ένα γκολ εσάς ωραίο και έφυγε. Ο Γκιγέρμε ήταν φοβερός παίχτης, από τους καλύτερους που είχε έρθει.
0: Πολύ καλός.
1: Και έφυγε, ναι, πήγε για τα λεφτά, δεν ξέρω που πήγε, στην Αμερική.
0: Ο Σέρβος όντως ήταν παιχτάρα.
1: Ποιος?
0: Ο Σέρβος. Ήταν όντως παιχτάρα.
1: Ναι, αυτός ο, ναι. Από τον Ερυθρό Αστέρα και πήγε Αγγλία, Κρίσταλ Πάλας και έκανε μεγάλη καριέρα. Νομίζω δεν ξέρω αν παίζει ακόμα, μπορεί. Αλλά σου λέω έχουν περάσει φοβερά εξάρια. Εγώ φίλε το Στολτίδη δεν τον αλλάζω. Και κυρίως γιατί ήταν και Έλληνας και αγάπησε την ομάδα, είναι διαφορετικά. Και ναι, τον έχω σου λέω νούμερο ένα, δεν το ξαναδεί εγώ αυτό σε παίχτη. Είχα πάθει μεγάλη πλάκα και γκολ με ευρωπαϊκές ομάδες, με ντέρμπι, με παντού ήταν μέσα το παλικάρι. Τον είδα και τις προάλλες έκανε στο... Στον Νικολακόπουλο έδωσε αυτό και μιλούσε για την πορεία του για τον Ολυμπιακό. Ήταν να πάει στον Παναθηναϊκό νομίζω ή στην ΑΕΚ.
0: Εσύ πήγες να πεις το έλα ρε που μου έχει κολλήσει το μυαλό τώρα.
1: Για τον Άγιαλο Ιουγκοσλάβο λες.
0: Μου ξέφυγε, sorry.
1: Έχεις κολλήσει.
0: Ναι, το Ιουγκοσλάβο.
1: Όχι Μιχαηλόβιτς.
0: Μιλιβόγεβιτς.
1: Ο Μιλιβόγεβιτς.
0: Ναι ρε.
1: Χθαράς. Και στον Ολυμπιακό δεν έδειξε και τόσα πολλά, δεν έπαιξε και πολύ, μου φαίνεται δύο χρόνια. Ή ένα ή δύο χρόνια το πολύ και έφυγε. Γι' αυτό δεν είναι αυτό, αλλά αυτό που έχω δει εγώ με τον Στολτίδη σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν το ξαναδεί από κανένα σου λέω παίχτη. Βέβαια με τον Καρεμπέ είχα πάθει πλάκα, ήταν σαν χταπόδι, πώς έκανε το πόδι του και του έπαιρνε του αλλού την μπάλα, δεν το καταλαβαίνω άλλος. Και καθαρά όχι βρώμικα. Mm-hmm. Και βέβαια ο γιαγιά του ρε, εντάξει άλλη κλάση. Για τον Πινέδα να πω, ρε παιδιά, ο άνθρωπος έπαιζε παγκόσμιο κύπελο και σίγουρα ήθελε να ανεβούν οι μετοχές του. Αποκλείεται να υπέγραφε αχιλλέα στην ΑΕΚ ενώ μπροστά του έχει παγκόσμιο κύπελο. Αυτό δεν το κάνει κανένας παίχτης. Δεν ήταν χαζός και έχει και μάνατζερ από πίσω. Εγώ σε καταλαβαίνω, δηλαδή, και θέλω να πω χθες που βγήκε ένα παλικάρι μετά από μένα και είπε για τον Τζολάκη Και εγώ είμαι της ίδιας άποψης, ένα τρομερό παιδί του Ολυμπιακού, για μένα δεν έπρεπε να φύγει. Δηλαδή ακούω Χαλ και με πιάνουν τα διαόλια μου, δεν είναι γιατί Χαλ ο Τζολάκης. Τώρα θα μου πεις αν θέλει ο παίχτης να φύγει. Ναι, αλλά άμα τον καλέσει και του πεις έλα εδώ, πόσα θέλεις. Τρία, τέσσερα, για μένα πρέπει να είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Ο Τζολάκης, αρχηγός, ένα παιδί μορφωμένο, ναι, δεν ξέρω. Και η πλάκα πια είναι, ο Ολυμπιακός φέτος θα είναι πολύ καλύτερος, ο Ζώτα Σίλβα είναι τρομερός.

0: Δεν είναι.
1: Τι να πω τώρα. Περιμένω να δω, πάω κάτι στο μπάσκετ για να τελειώνω. Θα έχει πολύ πλάκα. Λοιπόν, έγινε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
0: Να είσαι καλά όλοι. Αύριο με το τελικό και θα είναι εδώ ο Νίκος Παγκάκης από τον Παναγιώτη Μπουρνά και τον Κώστα Μιαούλη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια σας, καλησπέρα ή καλημέρα, ό,τι ώρα τα ακούτε όλο αυτό. Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ μουσικό σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για τρίτη διαδοχική, για τρίτη φορά έτσι απλά, την Άννα Βη.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς?
1: Καλά, αρκετά καλά, πολύ καλά.
0: Πρώτη φορά στο γήπεδό μας.
1: Καιρός ήταν να παίξουμε και λίγο, να παίξω και λίγο εκτός έδρας.
0: Λοιπόν, παρέα με την Άννα θα σας ταξιδέψουμε έτσι για ένα δίωρο με μουσικές τις οποίες έχει επιλέξει εκείνη κατά κύριο λόγο. Τις έχω εγκρίνει, αν μπορεί να πει κάποιος κάτι τέτοιο.
1: Μην τον ακούτε.
0: Και θα είναι ένα ηλεκτρονικό ταξίδι.
1: Θα σου πω, θα είναι ένα ταξίδι υβριδικό. Θα περάσω μια ώρα ακούγοντας τους μεγάλους της ηλεκτρονικής μουσικής από τα δεκαετία του 70. Θα φτάσουμε μέχρι και τα τέλη του 80, ίσως να πατήσουμε λίγο 90. Όχι με απαραίτητα με σειρά χρονολογική. Λίγο βάση mood θα το πάμε. Και μετά θα πάμε να ακούσουμε τραγούδια,
0: ναι.
1: Τα οποία είναι βασισμένα, είτε σε συνομινά, εκτελεσμένα και γραμμένα, είτε από μπάντες, είτε από καλλιτέχνες που παίζουν με ηλεκτρονικό ήχο, είτε κάποια υβριδικά που έχουν αφήσει ιστορία. Και με τα υβριδικά εννοώ θα ακούσουμε κομμάτια που για πρώτη φορά, ας πούμε, εισήγαγαν ορχήστρα σε ηλεκτρονικό ήχο.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε φυσικά με Βαγγέλη Παπαθανασίου.
1: Και έτσι, το
0: Πάλσταρ από τα 1976.
1: Δεν θα σημαίνω ακριβώς.
0: Λάθος, ναι. Να πούμε ότι στην κονσόλα του ήχου και πολύτιμος συνεργάτης είναι ο Στέφανο Παλουότολο για τις επόμενες 2 ώρες που θα είμαστε στην παρέα.

0: Να πω κάτι για το προηγούμενο κομμάτι. Mm-hmm. Ο Βαγγέλης, μάλλον. Δούλευε σχεδόν αποκλειστικά με live σχεδιασμό. Δεν έγραφε νότες, δεν έγραφε παρτιτούρα. Mm-hmm. Πίστευε ότι. Έγραφε ολόκληρα τέξη πιστεύοντας ότι έτσι βγαίνει αυθόρμητη μουσική και αποκτά mm-hmm. καλύτερη ροή. Αντίθετα με τον Τζόρτζο Μωρόντερ, ο οποίος θεωρείται ο πρόγονος του τέκνου και ο πατέρας της δίσκο, mm-hmm. όπως ξέρεις, ο οποίος ήταν πολύ concise στη δουλειά του, πολύ συγκεκριμένο.
1: Νότα, ναι, συνθέσεις και τα λοιπά.
0: Και ήταν αυτός ο οποίος στην ουσία εξέλιξε και εισήγαγε στην παγκόσμια μουσική σκηνή το sequencer. Mm-hmm. Το sequencer είναι ένα μηχάνημα το οποίο στην ουσία τοποθετεί ήχους τον ένα μετά τον άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Είτε τον ίδιο ήχο σε ρυθμικές αξίες, mm-hmm. είτε διαφορετικούς ήχους. Κάνοντας λούπες και κομμάτια σαν αυτό που ακούμε τώρα, το οποίο στην ουσία είναι ένα loop. Mm-hmm. Με έναν αυτοσχεδιασμό του synth-pop από πάνω. Πάντα ακούσουμε.

0: Για εσάς που δεν έχει τύχει να ξανακούσετε εκπομπές μας με την Άννα Β, η Άννα είναι παραγωγός, δισκογράφος, όχι.
1: Τι είναι δισκογράφος?
0: Δισκογράφος τι είναι, είναι δικιά μου λέξη. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τρέχει τη δική της δισκογραφική εταιρεία.
1: Ωραία, πάλι λίγα λόγια για το έργο. Λοιπόν, πάμε. Τι γελάς?
0: Όχι, δώστε.
1: Λοιπόν, μουσικός είμαι. Εντάξει, αυτό είναι το βασικό. Μουσικός. Κλασικές μουσικές σπουδές, τέλος πάντων. Πιάνα και τέτοια. Τα παιδιά έχω παρατήσει, τα χέρια μου είναι ξύλα. Γράφω μουσική αρκετά ήδη. Το καλλιτεχνικό μου project είναι πάνω στην τέχνο, το οποίο κάποιοι φίλοι το είχαν ακούσει στο σταθμό μας εδώ. Κάποιοι.
0: Ενδεχομένως
1: και από κοντά, ναι. Αλλά κάνω πάρα πολλά. Δηλαδή, τώρα γράφω ένα άλμπουμ βασισμένο στην trip hop, στην hip hop, με στοιχεία R&B. Έχω γράψει soundtrack γενικά.
0: Υπάρχει.
1: Μουσική. Να είναι και ό,τι να είναι. Δισκογραφική μου είναι η Voltage. Καθαρά ελληνική. Δεν βγάζουμε ελληνική μουσική, βέβαια. Βγάζουμε τέκνο.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Είναι μια αρκετά καλή δισκογραφική. Που με τα πάνω και τα κάτω.
0: Εντάξει, όπως όλα
1: τα ανεξάρτητα λέμε.

0: Να καταγγείλω το πείραγμα της καράφλας μου, έτσι. Λοιπόν. Και πάμε Γερμανία μεριά.
1: Πάμε Γερμανία. Ιστορία.
0: Μεριά. Εσύ που τα έχεις με τα ονόματα, γιατί εγώ μια ζωή τον έλεγα Μόροντερ.
1: Τζόρτζε Μόροντερ.
0: Ή Μόροντερ.
1: Δεν έχει το γερμανικό όνομα, ούτε ιταλικό όνομα, ούτε γαλλικό όνομα, ούτε βέλγικο. Έχει το όνομά του. Τόνισε το χθες, αν σε ακούσει θα γυρίσει, είμαι σίγουρη.
0: Εντάξει. Στον Τζόρτζο θα γυρίσει.
1: Εντάξει, το κομμάτι το The Chase έχει γίνει σε εκπομπή, έχει γίνει σήμα τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών εκπομπών, διαφημίσεων.
0: Η ΕΡΤ το τιμούσε δεόντως την εποχή των 80s, τέλος πάντων. Πάλι στη δεκαετία του 70 μένουμε, πηγαίνοντας στη Γερμανία με τους Kraftwerk. Και το Das Model ή The Model.
1: The Model, έτσι,
0: ανάλογα
1: Das Model,
0: σε ποια γλώσσα θα το πει.
1: Στα αγγλικά συγκεκριμένα. Το group αυτό ξέρει πολλοί κόσμος τι ήταν. Δεν έφτιαξαν απλώς μουσική, έφτιαξαν το blueprint της ψηφιακής κουλτούρας.
0: Ναι. Τα πατήματα, ας πούμε,
1: πούμε το χάρτη. Τη χάρτα που θα λέγανε σε ένα κανάλι.
0: Τα βήματα.
1: Ειδησιογραφικό. Τεράστιοι. Ακόμα υπάρχουν. Κάνουν και tour με πολύ ιδιαίτερα concepts. Δεν θεωρώ ότι είναι το καλύτερο κομμάτι αυτό. Θεωρώ ότι το καλύτερο κομμάτι να μπορούσε να παιχτεί εύκολα στο ραδιόφωνο είναι για προσωπική ακρόαση περισσότερο.
0: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τι ώρα θα προτιμούσες να ακούσεις αυτά τα κομμάτια?
1: Αυτό παίζουμε τώρα.
0: Και στο προηγούμενο και αυτό, συγγνώμη, είναι το τραπέζι λίγο περίεργο. Έχω τα κόκαλά μου.
1: Αυτό που παίζουμε τώρα, λες.
0: Και το προηγούμενο, ενδεχομένως.
1: Το προηγούμενο είναι all around. Μπορεί να το παίξει όπου θέλει να το ακούσει. Δηλαδή, κάνοντας ηλεκτρική σκούπα και να παίζει πάνω από το θόρυβο της.
0: Εγώ το ακούω πηγαίνοντας ταξίδι νύχτα.
1: Εύκολα. Αρκεί να μην σε κυνηγάει κάποιο και βγει ο τίτλος.
0: Με τα 80 μου χιλιομετράκια να πηγαίνω χαλαρά.
1: Τι αυτοκίνητο έχει πάει 80 χιλιόμετρα, ας το μην πεις τώρα.
0: Έλα τώρα, εντάξει.
1: Λοιπόν, ωραία, ας ακούσουμε λίγο. Kraftwerk.

0: Και πατάμε τη δεκαετία του 80. 1982, Alan Parsons Project ακούμε. Θα τους έλεγες κολεκτιβά μουσικών, ο κόσμος που πέρναγε ας πούμε και έμπαινε μέσα στο... σαν κόνσεπτ ας πούμε.
1: Θα τους έλεγα περισσότερο κόνσεπτ παρά κολεκτιβά ή συγκρότημα. Κοίτα, προέρχονταν από καθαρά τεχνικό background, δηλαδή ήταν μηχανικοί και όχι performers ας πούμε, δεν παίζανε τόσο, δεν ήταν εστιασμένοι στο να στήσουν show. Κάτι που καθόρισε και την προσέγγιση και την έκβαση όλη του project, τον Alan Parsons. Γενικά είναι ένα... έχουν μια φιλοσοφία ότι το στούντιο για αυτούς ήταν ένα κομμάτι της, όχι απλά της καθημερινότητάς τους, αλλά ένα κομμάτι της λειτουργίας του οργανισμού τους. Ήταν ο φυσικός τους χώρος το στούντιο. Όπως είναι για έναν πολύ καλό ηχολήπτη ο φυσικός χώρος.
0: Στο
1: στούντιο δεν δείχνω κάπου συγκεκριμένα.
0: Δείχνει προς ο Στέφανο. Λοιπόν, φυσιολογικό είναι. Πιο παλιά καραβάνα μας.
1: Λοιπόν. Δεν υπήρχε, επίσης δεν υπήρχε σταθερή μπάντα. Χρησιμοποιούσαν διαφορετικούς μουσικούς και φωνές ανάλογα με
0: το
1: project.
0: Για αυτό το κολεκτίβα.
1: Ναι, αλλά κάνανε πράγματα τα οποία δεν είχαν ακουστεί ποτέ μέχρι τότε.
0: Μάμα Γκάμα.

0: κάνοντας έτσι και μια μικρή κουβέντα με τον Στέφανο εκτός αέρα και λέμε ότι πλέον αυτά τα κομμάτια είναι κλασικά, σύνοτι πόσους επηρεάσαν παρακάτω. Θα ήθελα να ήμουν σε εκείνη την εποχή να ακούω τους επικριτές αυτών των τύπων, γιατί πάντα υπάρχουν όταν φτιάχνεις κάτι καινούριο και ξενίζει, ξέρεις, στα αυτιά. Θα ήθελα να ακούω, να ακούσω τι λέγαν τότε και ίσως...
1: Τι πιστεύεις ότι λέγανε? Δηλαδή, πώς πιστεύεις ότι υποδέχτηκε ο κόσμος αυτό το ήχο?
0: Τώρα.
1: Πόσο μάλλον τον επόμενο ήχο που θα έρθει τώρα.
0: Τώρα.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Πιστεύεις αυτό λέγανε?
0: Ναι, εύκολα. Ότι θα υπήρχε πολλής κόσμος ο οποίος με το που άκουσε μια ξένη, πώς να το πούμε, μια ξένη σύνθεση η οποία δεν πατάγε στα συνηθισμένα του ακούσματα. Mm-hmm. Με κάθε είδος, νομίζω, έχει συμβεί αυτό. Για το, να μην πούμε τι έχει ακουστεί για το rock and roll, ας πούμε, και πάει λέγοντας.
1: Και του διαβόλου,
0: ναι, της ζούγκλας και αυτά και τα ταμ-ταμ και πάει λέγοντας.
1: Η ανάγκη του ανθρώπου να ενοχοποιήσει κάτι και να mm-hmm. κατηγοριοποιήσει κάτι. Ναι. Να πούμε λίγο όμως γιατί κάνουμε αυτήν την εκπομπή με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Δηλαδή,
0: α, ναι.
1: Καταρχάς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο και κάνουμε αυτό.
0: Αλήθεια τώρα?
1: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, κάνουμε εκπομπή αυτό το θέμα γιατί νομίζω ότι χρωστάμε στους mm-hmm. ακροατές σταθμού μια εκπομπή που να μην είναι τόσο χορευτική.
0: Okay.
1: Που στο δεύτερο, στη δεύτερη ώρα, όποιος θέλει μπορεί να ακούνεται λίγο, αν και είναι μουσικάρες,
0: ταξιδιάρικες.
1: Το κάνουμε γιατί να θυμίσουμε σε όσους τα έχουν ακούσει mm-hmm. και να γνωρίσουμε σε όσους δεν τα ξέρουν ότι ό,τι ακούμε σήμερα, κυριολεκτικά, πλέον είναι εξαίρεση ο φυσικός ήχος. Mm-hmm. Προήλθε από αυτή την εποχή, mm-hmm. από τότε.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στον Γάλλο.
1: Ζάρ.
0: Όχι, δεν πήγαμε καθόλου σε στον Γάλλο.
1: Τώρα είναι ο Γάλλος.
0: Τώρα είναι η πρώτη φορά. Ζαν Μισελ Ζάρ. Ο γιος του Μωρίς Ζάρ. Mm-hmm. Μεγάλη ιστορία ο πατέρας mm-hmm. του σε κινηματογράφο, θέατρα κτλ. Με συνθέσεις πάντα. Έτσι, Equinox νούμερο 4.
1: Και πάμε.
0: Και πάμε.

0: Πάνω μου τώρα μετά από τον Ζαν Σελζάρ θα πάμε σε κινηματογράφο. Και θα πάμε σαν πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη.
1: Ναι, αλλά μου τον αφήνουν, τον ξεπετάς τώρα τον Ζαν. Και εγώ έχω τεράστια δυναμία στο Γάλλο. Αυτά όλα τα πράγματα που συνέθετε τέλος πάντων παίζοντας. Πιθανότητα και πειραματιζόμενο.
0: Το Λέιζερ Χάρπ, θυμάσαι.
1: Ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι νομίζω τομή στη μουσική. Δεν ξέρω, εγώ τον έχω πάρα πολύ ψηλά στη συνείδησή μου. Ίσως γιατί και τα ακούσματα ήταν. Έπεσα πάνω στα χρόνια του σε μικρή ηλικία, αλλά παίζανε πάρα πολύ έντονα. Αλλά χάνομαι πραγματικά μέσα στη μουσική αυτού του ανθρώπου. Ο οποίος άρχισε να ηχογραφεί σε home studio,
0: ναι,
1: μόνο
0: σωστά,
1: του,
0: σωστά.
1: Με πενιχρά μέσα.
0: Σωστά.
1: Και αυτή τη στιγμή, μάλλον είναι και ο άνθρωπος ο οποίος οπτικοποίησε κατά κάποιο τρόπο τη μουσική του και την έχει παρουσιάσει πάνω στα μεγαλύτερα μνημεία του κόσμου.
0: Και όχι μόνο αυτό. Ο Ζαρ αυτό που έκανε ως μουσικός με τη συνθέση του, τον μετέτρεψε. Έφερε συνέστημα σε έναν ήχο που μέχρι τότε δεν πιστεύαν ότι μπορεί να βγάλει.
1: Πιο ψυχρός, πιο κρύος.
0: Μπορεί να ήταν ρυθμικός, ευχάριστος, να ένα συνέστημα, αλλά δεν έβγαζε αυτό που βγάζει το Κουινόξ, ας πούμε.
1: Ισχύει.
0: Να πω λίγο για το επόμενο που θα έρθει, γιατί έχει σημασία να τα ακούσουμε. Μάλλον, Στέφανε.
1: Ας.

0: Με πάτησε.
1: Συγγνώμη. Big Win Sport FM 94,6. Αναβήκε πάνω στο δηλωστή στην παρέα σα. Ακούμε έτσι. Κλασική ηλεκτρονική μουσική. Γιατί μπορεί να το πει πια. Μπορεί να το πει πια.
0: Αυτό είναι. Από ποια ταινία είναι αυτό.
1: Αυτό λοιπόν. Από ποια ταινία είναι. Έλα, κάτσε λίγο να συνέλθω. Έλα, ήθελες να το πεις, πες το.
0: Δεν θα το πω, θα το πω μετά. Δεν θα το πω μετά.
1: Πες το στον κόσμο,
0: θα πω κάτι άλλο, θα το πω. Να το κάνουμε, να στείλουμε μηνύματα.
1: Σε ηχογραφημένη εκπομπή, αλήθεια.
0: Ναι, γιατί, δεν θα στείλετε μηνύματα σε ηχογραφημένες εκπομπές.
1: Ποιος θα το διαβάζει.
0: Κάποιος θα στείλει, είμαι σίγουρο, κάποιος θα στείλει τώρα. Και θα πει πες της αυτής που είναι δίπλα, δεν τα λέει καλά. Λοιπόν, ο Mike Oldfield δεν είναι συνθέτης ο οποίος δούλεψε σε ηλεκτρονικό ήχο. Mm-hmm. Αυτό είναι βρετικό. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη τεχνική το οποίο γράφτηκε. Στην ουσία ηχογραφούσαν σε tapes, σε μπομπίνες, φαντάσου. Και κάνανε layer, δηλαδή κάνανε επίπεδα την ίδια χωρά πάνω στην άλλη. Για να βγάλουν συγχορδίες. Στην ουσία ένα μεταλλόφωνο είναι. Το οποίο το επεξεργάστηκε μέσα από ένα tape filter. Βγήκε πιο πλαστικό. Έχασε πολύ τη γυαλάδα του τη μεταλλική. Και αυτό θεωρείται όχι απλά πρωτοποριακή. Τεχνική την εποχή εκείνη. Θεωρώ ότι
1: 10 βήματα
0: πάνω
1: προστά,
0: κάτω. Ναι. Ναι, για πάμε.
1: Θα πεις τώρα την ταινία. Έλα, πες στον κόσμο.
0: Πάμε,
1: ποια ταινία είναι. Έλα, ξεσκιστής είναι. Ντροπή. Ντροπή και έσχος. Μου ήρθε.

0: 1973 λοιπόν, ο Mike Oldfield στη Virgin Records κυκλοφορεί το Tabular Bells και συμβάλλει καθοριστικά στην επιβίωση της τότε καινούργιας Virgin Records, η οποία νομίζω υπάρχει ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Εκτός από αεροπλάνα, καταστήματα κτλ. Οι δίσκοι.
1: Είναι πάντως, ήταν μάλλον, δεν ξέρω αν γράφει ο άνθρωπος και δεν ξέρω και. Δεν ξέρω βασικά να σου πω για τον Mike Oldfield παραπάνω, αλλά έχω να σου πω ότι ήταν one man show, one man orchestra. Τα γράφω όλα μόνος του. Πάμε σε έναν άλλον one man orchestra με τον οποίο ξεκινήσαμε και με αυτόν θα τελειώσουμε.
0: Το πρώτο μας ημίωρο.

0: Από το 1982, ναι. Πόσο καθόλου δεν απασχολεί την Ελλάδα ως πολιτιστική κληρονομιά ο Βαγγέλης Παπαθανασίου?
1: Δύσκολη ερώτηση κάνεις. Η απάντηση δεν απασχολεί καθόλου. Η απάντηση δεν απασχολεί. Θα τιμηθεί από το ChatGPT σε 100 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι από ανθρώπους.
0: Εξαιρετικά.
1: Έχει ακουστεί ότι έγραφε μουσική για ρομπότ, ότι έγραφε άψυχη μουσική. Δεν τον ξέρουν.
0: Ναι, δεν τον ξέρουν.
1: Στην ουσία, αν ανατρέξει τώρα στο Google και πει Great Synthesizers, Greatest Composers, θα σου βγάλει τον Ζαρ, τον Βαγγέλη.
0: Τα δύο βουνά.
1: Δεν έχει άλλο. Μετά θα πάει σε πολύ χαμηλότερα. Εντάξει, okay, αυτό συμβαίνει βέβαια.
0: Με
1: την Ελλάδα. Με την Ελλάδα.
0: Για την Ελλάδα, για μια τόσο μικρή χώρα, να όταν έχει βγάλει ένα τόσο σπουδαίο μουσικό, τέλος πάντων. Εμείς θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Θυμίζω Στέφανος Παλαιότολο πάντα στον ήχο. Αναβή και Πάνος Δρύλος στην παρέα σας για άλλη μια μισή ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εδωμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6. Αναβή και Πάνος Δρύλος στην παρέα σας. Στον ήχο πάντα ο Στέφανος Παλουότολο. Δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Επιστρέψαμε πάλι με τον Γάλλο. Άρχισαμε να βυθιζόμαστε έτσι στη μουσική του, όπως κατεβάζει έτσι τους, τις μελωδίες. Οξυγόνο.
1: Οξυγόνο θέλει ο Ζάρ.
0: Το δεύτερο μέρος, τέλος πάντων, πόσα κομμάτια έχει, 10.
1: Το Oxygen.
0: 8.
1: Νομίζω 6. Μπορεί και 8.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, θα το τσεκάρουμε. Έλα. Δώσε.
1: Κοίτα, στο επίπεδο της μουσικολογίας. Δεν έχει να πει πολλά για τον Ζάρ, είπαμε και πριν αρκετά. Ο άνθρωπος ήταν μοναδικός. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι παρότι η μουσική του είναι διαχρονική και παίζεται και σήμερα, κάποια κομμάτια ίσως να είναι λίγο. Δεν θα πω ξεπερασμένα, είναι βαρύ γιατί μιλάμε για τον Ζαρ. Θα πω ότι ακούγονται λίγο παλιά. Γιατί έχει προοδεύσει πάρα πολύ το.
0: Ναι, εντάξει, οκ, η ήχη και τα λοιπά.
1: Όμως πρέπει σε αυτό το σημείο, αγαπημένο μου, να πούμε το εξής. Το synthesizer είναι το μόνο όργανο μετά τα φυσικά που επινοήθηκε. Μάλλον που επινοήθηκε και δημιουργήθηκε μετά τα φυσικά και έχει απεριόριστες δυνατότητες. Παραμέτρους, δυνατότητες, διατάξεις, παίζει συχνότητες που δεν μπορούσαν να παίξουν άλλα όργανα παλιότερα.
0: Προφανώς.
1: Που αναγκάστηκε η παγκόσμια βιομηχανία ηχητικών συστημάτων να φέρει στην αγορά από το 60-70 και μετά και ηχεία που παίζανε sub συχνότητες, υπόηχους. Πολύ απλά γιατί τα συνθεσάιζερ τις παρήγαγαν και έπρεπε να τις ζήσεις. Οπότε λοιπόν, εγώ νομίζω ότι με το σημερινό, από ό,τι αφορά τιμής. Στο μόνο σοβαρό όργανο που. Σοβαρό, λάθος μου. Στο μόνο όργανο που δημιουργήθηκε μετά τα φυσικά.
0: Είμαστε λοιπόν στο 1976 προς 77.
1: Ωραία.
0: Το Oxygen του Ζαν Μισελ Ζαρ, το δεύτερο μέρος. Θυμίζω ότι οι μουσικές επιλογές είναι της Άννας. Εγώ ακολουθώ αυτό το
1: ταξίδι. Τώρα δεν λέει ότι έχει συμμετοχή, κατάλαβες.
0: Είπα.
1: Στην αρχή.
0: Έντροπη. Αυτό είναι κόμμα Παλουότολο.
1: Μου λέγε ότι έχει συμμετοχή. Τώρα δεν έχει.
0: Εγώ είπα ότι τα ενέκρινα.
1: Αν δεν αρέσουν, είναι αυτό εγώ δηλαδή, ας πούμε. Κύριε Παλουότολο, φωνάξτε την ασφάλεια. Ναι,

0: Δεν σου δίνει την αίσθηση ότι σε έχει βάλει μέσα σε ένα, ας πούμε, σε ένα κήπο, σε ένα περιβάλλον δικό του?
1: Ξέρεις, εγώ ακούσει πολλά πράγματα που ο κόσμος φαντάζεται ακούγοντας τη μουσική του. Εγώ συνήθως μπλέκομαι μέσα σε καλώδια και στενούς χώρους, στους οποίους νιώθω απίστευτα άνετα για κάποιο λόγο.
0: Τι άνθρωπος θέλει.
1: Με τα ηχοτόπια του κυρίου Ζαν.
0: Άρα δηλαδή ακούς το οξυγέν και θες οξυγόνο, έτσι έχουν πνίξει τα καλώδια.
1: Όχι, νιώθω πολύ άνετα. Δεν ασφικτιώ. Αλλά βρίσκομαι μέσα σε ένα πράγμα το οποίο με πηγαίνει άγνωστα.
0: Ο Ζαν ήταν ο άνθρωπος εκείνος που για την πάρτι του μεγάλες εταιρείες, γίγαντες πολυεθνικοί, δημιούργησαν όργανα custom όπως τα ήθελε
1: ο ίδιος.
0: Και λέγεται, χωρίς να τους τα περιγράψει σωστά. Δηλαδή, του λέει: θέλω κάτι να παίζει έτσι. Και από πίσω σφαζόντουσαν engineers με αγάπη στα καλώδια όπως εσύ, να φτιάξουν το κύκλωμα εκείνο που θα παίξει αυτό που θέλει ο Ζαν. Εν τω μεταξύ, η αναλογική με την ψηφιακή εποχή που ξεκίνησε δεκαετία του 80, δηλαδή εκεί το μετέχμιο, τι είναι ο αναλογικό.
1: Μετάβαση.
0: Η μετάβαση, από το πυκνοτή στο ολοκληρωμένο. Που έγινε στα
1: για
0: μέσα
1: κάποιους ακούγονται 70. Κινέζικα αυτά, αλλά τέλος πάντων.
0: Τα συνθεσάιζερ είναι ηλεκτρικά όργανα. Ηλεκτρικά χρησιμοποιούν ρεύμα. Ένα αναλογικό συνθεσάιζερ χρησιμοποιεί το ρεύμα, το ταλαντώνει και το κάνει ήχο. Μέχρι εκεί.
1: Okay.
0: Ανοίγει το καπάκι του συνθεσάιζερ και
1: δεν
0: τα λέω για σένα. Το ψηφιακό, όταν το βάζει στην πρίζα, ανοίγει ένα επεξεργαστή. Έτσι. Και φτιάχνει τον ήχο αλγοριθμικά. Το άλλο τσαλακώνει το ρεύμα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Υπήρξε ένα μετέχνη το δεκαετία του 70. Στη δεκαετία του 70. Στη μέση του 70, αρχές 80. Λοιπόν, εκεί έπεσε αυτός ο άνθρωπος. Και με τις απαιτήσεις του σχημάτισε προϊόντα, τάσεις, μέλλον. Τεράστια ιστορία ο Ζαν.
1: Δεν το συζητάμε. Και στη Γαλλία θα μείνουμε.

0: πάρα πολύ κοντά. Είπαμε ότι το Oxygen του Ζαρ ήταν τέλος 76, αρχές 77. Στα μέσα, ούτε καν στα μέσα του 77, εμφανίζονται και αυτοί εδώ οι Γάλλοι. Mm-hmm. Δύο νομίζω είναι, ναι. Τρεις. Ναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αυτή είναι η Space, mm-hmm. και το Magic Fly. Mm-hmm. Μπορεί να ακούγεται πολύ απλό, έτσι όπως το ακούμε τώρα πια με τα αυτιά του 2020, mm-hmm. φεύγα. Αλλά πιστεύω ότι για τη δημιουργία του έτρεξε μπόλικος υδρότας, ναι, και, ναι, ναι. Για να δημιουργηθεί το πρώτο pop ηλεκτρονικό κομμάτι, μπορούσαμε να πούμε.
1: Να πούμε pop, να πούμε και hit.
0: Ναι.
1: Γιατί πολύ απλά έχει μια φράση, αυτό το ταν, ταραν, ταν, ταν, ταραν, ταν. Αυτό είναι τραγούδι. Mm-hmm. Το τραγουδάει ένα μηχάνημα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είναι μια πιασάρικη μελωδία, mm-hmm. μια ωραία μελωδική γραμμή, η οποία σου μένει στο μυαλό, την τραγουδάς μετά. Και εν τέλει την κάνει δελτίο σήματος ειδήσεων, σήμα δελτίο ειδήσεων, ή εκπομπή ή ραδιοφωνία. Ναι, όπως
0: χαλάκι,
1: και πολλά
0: πούμε,
1: ακόμα.
0: Να διαβάζει τις βαθμολογίες του προβλήματος. Ναι.
1: Αυτό δίνει και την ανάγκη του κόσμου να τραγουδήσει κάτι. Mm-hmm. Γιατί mm-hmm. ο Ζάρας, με το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε, δεν είχε θέμα τέτοιο,
0: ναι, ναι.
1: όπως να τραγουδήσεις. Mm-hmm. Αυτό που είχε και είναι πολύ πιο απλοϊκό σαν σύνθεση, έγινε hit.
0: Ναι.
1: Ο Ζάρας δεν έκανε ποτέ επιτυχία, έκανε wow. Όπου τι ακούμε, κάτι καινούριο. Πάντως ήταν πολύ hit αυτό σε όλη την Ευρώπη. Έτσι.
0: Ήταν μπροστά οι Γάλλοι, σε κάθε περίπτωση.
1: Στην ηλεκτρονική μουσική θα πω ότι ήταν πολύ μπροστά οι Γερμανοί.
0: Γερμανία.
1: Όχι, ναι. Mm-hmm. Οι Γερμανοί.
0: Μάλιστα.
1: Και οι Γάλλοι, αλλά από τους Γάλλους okay. θα βάλεις έναν.
0: Δύο.
1: Δύο, ναι, εντάξει. Δεν θα το βάλεις κατηγορία του Ζάρα.
0: Εντάξει, οκ, okay, προφανώς όχι.
1: Αυτό ήταν ανάγκη να βγει hit σε μια εποχή που ο Μωρόντερ είχε ήδη κάνει βήματα mm-hmm. και είχε δώσει τον κόσμο. Πότε είπες ότι βγήκε, το 77?
0: Αυτό εδώ, ναι.
1: Άρα ο Μωρόντερ είχε ήδη βγάλει μουσική, ο Τζόρτζο Μωρόντερ. Άρα λοιπόν η δίσκο πατούσε,
0: ναι,
1: πατούσε ήδη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό πάτησε σε ήδη γνωστό άκουσμα και έκανε hit.
0: Mm-hmm. Okay. Okay. Το δέχομαι.
1: Ναι, mm-hmm. θεωρώ.

0: το playlist του. Mm-hmm. Παίζει τέκνο, αλλά όχι μόνο τέκνο. Uh-huh. Παίζουμε όλο γύρω από την τέκνο σαν κορμό, η μουσική που παίζει, αλλά τα πρωινά σου παίζουμε dub τέκνο, που είναι πιο χαλαρή, πολύ όμορφη, mm-hmm. με soundscapes, με τέτοια. Τα μεσημέρια έχουμε αφαίρεμα στα classic των 90s. Mm-hmm. Τα απογεύματα έχουμε guest mixes από Disney's DJ. Mm-hmm. Νιώθω ότι πατά πάνω στο μοναδικό, πολύ ιδιαίτερο κομμάτι της εκπομπής.
1: Okay.
0: Που είναι το θέμα από το Απόδρες από Νέα Υόρκη, mm-hmm. και είναι του John Carpenter. Mm-hmm. Για όσοι το ξέρουν, John Carpenter ήταν και συνθέτης.
1: Και συνθέτης και σκηνοθέτης και σενάριογράφος.
0: Αλχημιστής ο τύπος. Mm-hmm. Πολύ παθιασμένος. Στέφανε, να τα ακούσουμε λίγο και μιλάμε μετά.

0: 1981. Επίσης έχει υπάρξει και τραγουδιστής και ηθοποιός.
1: Ναι, έχει παίξει και σε ταινίες του.
0: Ναι. Mm. Πολύ πράγμων τύπος, φοβερός.
1: Κοίτα, η μουσική σε αυτό το κομμάτι είναι απλοϊκή. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι τρομερό.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Αλλά όποιος έχει δει, θυμάται την ταινία. Mm-hmm. Αχ, πώς λέγονταν ο. Θυμάμαι το όνομα του ήρωα.
0: Αχ, καλά.
1: Snake Plissken λέγονταν ο ήρωας.
0: Okay.
1: Αχ, παιδιά, ποιος το έπαιζε τον Snake Plissken. Mm-hmm. Και μου έρχεται στο μυαλό Michael Douglas. Τώρα έχω κολλήσει, είναι λάθος.
0: Kurt Russell.
1: Μπράβο, Kurt Russell. Λοιπόν, έπεσε ο Κέρτ Ράσελ τον Snake Plissken και μου έρχεται στο μυαλό αυτό με το πάτ στο μάτι που ήταν σαν πειρατής και τους Κινέζους που γινόταν ο χαμός. Λοιπόν, ήταν. Τώρα λέω στην ταινία, θυμάμαι. Το χαμός στην Τσάινα Τάουν, θυμάμαι.
0: Χαμένος στην. Απόδρασε από τη Νέα Υόρκη, το νου σου.
1: Το μικρό χαμό. Πάλι του Κάρπεντερ, εντάξει. Το σκηνοθέτη το πέτυχα.
0: Σαλάτα.
1: Ενημερωμένη φούλα.

0: Πάμε λοιπόν να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Στη Γερμανία, 1984, ο Χάρολντ
1: Φαρτμαϊερ.
0: Πολύ ωραία. Και ο το πασίγνωστο Άξελ F.
1: Από το Beverly Hills Cup.
0: Ναι, το μπάτσο του Beverly Hills. Αυτό γιατί δεν το.
1: Έλαντε. Θα μπορούσα να πούνε το καπέλο του Beverly Hills. Τι κάπ, ξέρω. Λοιπόν, ή το κύπελο. Η κούπα.
0: Η κούπα.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι έφερε στην. Γνώρισε στο κοινό, έκανε introduce που λέμε στα ελληνικά. Το πιο. Που πάλι είναι ελληνική λέξη. Το πιο iconic synthesizer στην ιστορία τη ηλεκτρονική μουσική, το Yamaha DX7.
0: Μάλιστα.
1: Δεν παρέχεται τώρα, δεν κάνω διαφήμιση.
0: Okay.
1: Έχει σταματήσει να παρέχεται από το 1986. Ήταν πρωτοποριακό. Και οι φήμες θέλουν την εταιρεία που το παρήγαγε να πλήρωνε παραγωγές για να γράψουν με το όργανο αυτό. Να προμοτάρει, να πληρώσει, για να βγει το synthesizer έξω. Και το έκανε με τους AHA, με τις Europe, το Final Countdown. Το theme το θυμάσαι?
0: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με αυτό πηγαίνουμε στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας. Αναβή, Πάνος Δρύλος και Στέφανο Παλουότολο στην ρύθμιση των ήχων και το μικρόφωνο. Φυσικά έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας. Μείνετε παρέα μας.